για αιώνες αργότερα ήταν ότι η γη είναι ένα νησί που κολυμπάει, θα μπορούσαμε να πούμε, μέσα στα νερά. Ένας θόλος σαν τεντωμένο δέρμα προστατεύει τη γη από τα νερά της Αβύσσου. Υπάρχουν τα νερά πάνω από αυτόν τον θόλο και τα νερά κάτω από αυτόν τον θόλο. Τα νερά λοιπόν άνω του στερεώματος και τα νερά τα κάτω του στερεώματος. Με αυτήν την κοσμολογική αντίληψη θα κατανοήσουμε και τις εικόνες που παραθέτει αυτό το έξοχο ποίημα του ποιητή. Αυτά τα ύδατα λοιπόν έρχονται και φεύγουν, κινούνται μέσα στη δημιουργία, όπως δηλώνουν οι στίχοι 7 και 8. Από επιτιμήσεώ σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία, εις τον τόπον όνε θεμελίωσα σ' αυτά. Με την εντολή σου θα αποσυρθούν, με τη δυνατή φωνή σου θα διασκορπιστούν. Ανεβαίνουν στα βουνά και κατεβαίνουν στις πεδιάδες όπως εσύ όρισες. Εικόνες που περιγράφουν την κίνηση των υδάτων. Μια κίνηση που επίσης οφείλεται κατά τον ποιητή στην πρόνοια του Θεού. Σας θυμίζω ότι κατά την πίστη της Εκκλησίας η σχέση του ευχαριστιακού σώματος με τον Θεό μπορεί να επηρεάσει ακόμα και τα φυσικά φαινόμενα. Αναφέρομαι στην ευσεβή πρακτική των δεήσεων σε περιπτώσεις ανομβρίας ή πλημμυρών που ενεργούνται ως εκκλησιαστική πράξη. Στο στίχο 9 έχουμε επίσης μια καταγραφή από τον ποιητή περί του ορίου. «Όριον έθου, ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γη». Κατά λέξη έθεσες Κύριε όριο το οποίο δεν μπορεί κανείς να ακυρώσει, δεν μπορεί κανείς να φύγει από αυτό το όριο, ούτε μπορεί να γίνει μια αντίστροφη κίνηση. Αναφερόμενος όμως στα νερά, λέει ότι τα νερά έχουν ένα όριο, δεν μπορούν ούτε να πάνε πέρα από το όριο αυτό, ούτε να μείνουν ένθεν του ορίου αυτού. Έβαλε σύνορα λοιπόν που δεν θα τα διαβούν και ούτε ξανά θα καλύψουν τη γη. Σαφώς ο ποιητής εδώ αναφέρεται στον κατακλυσμό, όπως περιγράφεται στο βιβλίο της Γένεσης, και στην υπόσχεση του Θεού μετά την υποχώρηση των υδάτων ότι δεν θα ξανασυμβεί αυτή η καταστροφή. Είναι χαρακτηριστικός ο στίχος από το βιβλίο της Γενέσεως που μετά τον κατακλυσμό οριοθετείται η κίνηση πλέον της γης μέσα στους αιώνες. Πάσα στα σημέρα της γης σπέρμα και θερισμός, ψύχος και καύμα, θέρος και αίαρ, ημέραν και νύκτα ου καταπαύσουσιν. Υπάρχει λοιπόν ένα όριο και αυτό το όριο το ονομάζουμε Θεία Πρόνοια, η πρόνοια του Θεού για τη δημιουργία του. Αυτό το όριο το θέτει ο Θεός ως δημιουργός. Αυτό το όριο δεν μπορούν να το διασαλεύσουν οι φυσικές δυνάμεις, όσο και αν είναι καταστροφικές μερικές φορές. Η βίβλος μας περιγράφει μια τέτοια καταστροφή, πολύ μεγάλη καταστροφή, τον κατακλυσμό. Αλλά ακόμα και από μια τέτοια καταστροφή προέρχεται πάλι το φως του Θεού, η παρουσία του Θεού. Δεν μπορούν λοιπόν αυτά τα ύδατα, αυτή η άβυσσος να κατακυριεύσει της γης. Όταν τα γράφει αυτά ο Δαβίδ, ο κατακλυσμός είναι παρελθόν, απότατο παρελθόν. Και είναι απότατο παρελθόν που εμπεριέχει και μία υπόσχεση ότι ποτέ ξανά τα ύδατα δεν θα καλύψουν τη γη. Τι θα πει όριον? Η σημασία του ορίου, η σημασία ενός τέτοιου ορίου, υπερτερεί του γράμματος του νόμου. Παντού βλέπουμε και στην ποιήση και στους ψαλμούς, αλλά και στους προφήτες, ότι πάντα υπάρχει ένα όριο που δεν μπορεί, δεν πρέπει να το υπερβεί ο άνθρωπος.
Δεν είναι θέμα νόμου, δεν πρόκειται εδώ για υποταγή στο νόμο, αλλά είναι πέραν του γράμματος του νόμου το όριον. Ο νόμος μπορεί να είναι και πρέπει να είναι σωστός μόνο εάν εναρμονίζεται στα όρια που έχει θέσει ο ίδιος ο δημιουργός. Τα όρια αυτά είναι θέμα που θα το αναπτύξει η θεολογία, είτε της Παλαιάς Διαθήκης είτε της Εκκλησίας. Τα όρια αυτά το είδαμε λίγο πριν σε προηγούμενη εκπομπή και στον 50ο ψαλμό. Τα όρια αυτά δεν είναι τίποτε άλλο παρά η πραγματοποίηση μιας σχέσης. Η πραγματοποίηση της σχέσης του ανθρώπου με τη δημιουργία ως έργο του Θεού, όχι αυτόνομα με τη δημιουργία, και η πραγματοποίηση μιας σχέσης του ανθρώπου με το Θεό. Ένα βήμα περισσότερο. Η διαχείριση της δημιουργίας από τον άνθρωπο για να μπορεί να την προσφέρει στο Θεό, κάτι που με έναν συγκλονιστικό τρόπο πραγματώνεται κάθε φορά που τελούμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Η αντίληψη του ορίου ασφαλώς δεν είναι μόνο παλαιοδιαθηκική, δεν είναι μόνο εκκλησιαστική. Η αντίληψη του ορίου είναι το ζητούμενο σε όλους σχεδόν τους πολιτισμούς. Σας θυμίζω ότι ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός τη λέξη όριο την καταθέτει στην ιστορία με μια άλλη λέξη, τη λέξη μέτρον. Και είναι γνωστό το απόσπασμα του Ηράκλειτου που διασώζεται από τον Πλούταρχο ότι ο ήλιος δεν μπορεί να υπερβεί το μέτρο. Ήλιος ούχ υπερβήσεται μέτρα. Αλλιώς θα έρθουν οι ερηνίες για να φέρουν τη δικαίωση. Οι δε μη ερηνίες δίκης επίκουρη εξευρίσουση. Δηλαδή θα έρθει η τιμωρία ώστε να αποκατασταθεί η αρμονία. Την υπέρβαση ή την κατάργηση του μέτρου η αρχαιοελληνική παράδοση την ονομάζει ύβρι. Μετά το στίχο αυτό, δηλαδή μετά το στίχο 9, έχουμε μία σειρά στίχων εξαιρετικά, ας χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, χαριτωμένων. Νομίζω πρόλαβα και είπα ότι τον ψαλμό θα τον εξετάζουμε ως ποίηση και η ποίηση καταθέτει εικόνες. Και οι ζωγράφοι ξέρουν τι θα πει καταθέτω εικόνα. Ο εξαποστέλων πηγάς εμφάραξην αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Κάνεις πηγές να τρέχουν στα φαράγγια, ανάμεσα από τα βουνά τρέχουν τα νερά. Βλέπει ο ποιητής τώρα τη δημιουργία, πόσο όμορφα είναι τα πράγματα, και αρχίζει και την περιγράφει. Υπάρχουν πηγές μέσα στα φαράγγια, τα νερά τρέχουν ανάμεσα στα βουνά. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Σ' αυτά ποτίζονται τα ζώα του αγρού, τα άγρια γαϊδούρια σβήνουν τη δίψα τους, όλα τα θηρία έχουν τρόπο να ποτιστούν, τα άγρια τα γαϊδουράκια περιμένουν για να ξεδιψάσουν. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέρους των πετρών δώσου συμφωνή. Στις όχθες αυτών των νερών χτίζουν τις φωλιές τους τα πουλιά, ανάμεσα στα βράχια και λαϊδούν. Στο εβραϊκό κείμενο, κάνω μια παρένθεση για να πω ότι αντί για πέτρες έχουμε φυλώματα. Εκ μέσου των φυλωμάτων δώσου συμφωνή θα ήταν ο στίχος αν ακολουθούσαμε το εβραϊκό κείμενο. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ποτίζεις τα βουνά με βροχές από τον ουρανό. Οι καρποί των έργων σου θα χορτάσουν τη γη και το πλήρωμά της. Τα έργα του Θεού που ονομάζουμε Θεία Πρόνοια οικονομούν το βίο των ανθρώπων αλλά και τις ανάγκες των έμβιων υπάρξεων. Αυτή τη θέση θα αναπτύξει και ο Χριστός. Διαβάζουμε στα Ευαγγέλια «Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού ότι ου σπήρουσιν, ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας και ο πατήρ ημών ο ουράνιος στρέφει αυτά. Και περί ενδύματος τι μεριμνάτε, καταμάθετε τα κρίνα του αγρού πως αυξάνει,
ου κοπιά, ουδέν ήθη, δεν κοπιάζουν, ούτε υφαίνουν. Λέγω δε ημίν ότι ουδέ Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού περιεβάλλετο ως εν τούτον. Είδε το χόρτον του αγρού σήμερον όντα και αύριον εισκλίβανον βαλόμενον, ο Θεός σου το αμφιένισι, έτσι το στολίζει, ου πολλο μάλλον ημάς ολιγόπιστη. Μίουν με ρημνήσετε λέγοντες τι φάγομεν ή τι πίωμεν ή τι περιβαλόμεθα. Ζητείτε δε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού και ταύτα πάντα προσθεθήσετε ημίν. Μπορούμε να κάνουμε με αυτό τον τελευταίο στίχο των λόγων του Κυρίου, μπορούμε να κάνουμε μία πραγματική αναγωγή και να δούμε το ποίημα ότι καταθέτει μία προφητεία, την προφητεία της ελεύσεως του Χριστού. Ο Χριστός είναι αυτός που θα έρθει να δικαιώσει όλα όσα ζωγραφίζει ο ποιητής μέσα στη δημιουργία. Τα νερά πάνω στα βουνά, τα νερά κάτω στις πεδιάδες, τα χόρτα να ποτίζονται, τα χόρτα να βλασταίνουν, τα ζώα να ποτίζονται. Όλη αυτή η κίνηση περιγράφει μία ζωή που ο Χριστός θα της δώσει ένα καινούριο περιεχόμενο. Το περιεχόμενο μιας πρόγευσης της Βασιλείας του Θεού.

Στίχος 14. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων του εξαγαγήν άρτων εκ της γης. Και ίνο σε φρένει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Κάνει το χορτάρι να βλασταίνει για τα ζώα και δίνει στα σπαρτά να τα καλλιεργούν οι άνθρωποι, με το ψωμί να στηρίζουν το βίο τους, με το κρασί να εφραίνουν την ψυχή τους, με το λάδι να ομορφαίνουν τη ζωή τους. Σύτος ίνος έλεον. Ο ποιητής και προφήτης βλέπει το μυστήριο που θα έλθει, το μυστήριο της Εκκλησίας, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το μυστήριο που σε μια άλλη διάσταση τροφοδοτεί τους πιστούς και τους συνδέει με τον Χριστό. Σε αυτούς όλους τους στίχους έχουμε τέσσερα στοιχεία: το είδωρ, ο άρτος, ο ίνος και το έλεον. Αυτά τα τέσσερα στοιχεία στο ψαλτήρι έρχονται και επανέρχονται. Πότε το ένα, πότε τα δύο μαζί, πότε τα τρία μαζί, πότε και τα τέσσερα μαζί. Εάν δεχθούμε ότι ο Δαβίδ δεν είναι μόνο ποιητής, αλλά είναι και προφήτης, δηλαδή εξαγγελέας της παρουσίας του Θεού μέσα στην ιστορία, τότε ο Δαβίδ βλέπει ότι αυτά τα τέσσερα στοιχεία θεμελιώνουν και μία νέα πραγματικότητα που λέγεται Εκκλησία. Μην ξεχνάτε ότι η Εκκλησία οργανώνει τη ζωή της γύρω από τα τέσσερα αυτά στοιχεία: το νερό με το βάπτισμα, τον άρτο και τον ίνο με τη Θεία Ευχαριστία, το έλεον με την εσφλαχνία της, με τη θεραπευτική της παρέμβαση μέσα στην ιστορία. Ήδη από την Καινή Διαθήκη έχουμε και τα τέσσερα αυτά στοιχεία σε θεμελιώδεις ιδρυτικές πράξεις των μυστηρίων της Εκκλησίας. Σαφέστατα έχουμε το είδωρ για το βάπτισμα, σαφέστατα έχουμε τον άρτο και τον ίνο για τη Θεία Ευχαριστία, σαφέστατα έχουμε το έλεον μέσα από την ακολουθία του Αγίου Ευχελαίου ή την προσευχητική στάση μας απέναντι στο Θεό με παρουσία αυτού του υλικού στοιχείου που είναι το λάδι, όπως περιγράφονται στην επιστολή του Ιακώβου της Καινής Διαθήκης. «Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου, ας εφύτευσας». Δεν είναι ο κέδρος, είναι η κέδρος, θηλυκό. Εκέδρη του λιβάνου, τις οποίες φύτευσες. Δηλαδή από το νερό που έχεις απλώσει παντού, τα δέντρα, τα ξύλα στις πεδιάδες θα χορτάσουν, αλλά και τα ψηλά δέντρα. Εδώ το κέδρος είναι το μέρος αντί του όλου. Παίρνει ένα κυρίαρχο δέντρο ο ποιητής που για την περιοχή αυτή είναι το πιο δυναμικό στέρεο, που από αυτό θα φτιάξουν το σπίτι τους οι άνθρωποι, τις κατασκευές τους κλπ. Και αντί του μέρους εννοεί το όλον των δέντρων. Εκεί στρουθία ενωσεύσουση του Εροδιού η οικία ηγείται αυτόν. Εκεί λοιπόν σε αυτά τα δέντρα θα καταφύγουν τα πουλιά, είτε των πεδιάδων είτε των βουνών, και πάνω απ' όλα είναι η φωλιά του Εροδιού. Το εβραϊκό κείμενο έχει τη λέξη πελαργός. Οι Εβδομήκοντα χρησιμοποίησαν τον Εροδιό που θεωρείται πιο αρχοντικό πουλί. Όρητα οι ψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Τα ψηλά τα βουνά είναι για τα ελάφια, δηλαδή είναι για τα ζώα τα μεγάλα που τρέχουν μέσα στα ψηλά βουνά, ενώ τα βράχια τα χαμηλά είναι για τους λαγούς. Εκεί θα καταφύγουν οι λαγοί. Επίησε σελήνη νης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Αναφέρεται ο ποιητής στη διήγηση της γενέσεως που ο Θεός με τον λόγο του δημιουργεί τον ήλιο και τη σελήνη. Ανοίγω μια μικρή παρένθεση έτσι εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου για να σας πω ότι ένας φίλος που ασχολείται με τα φυσικά αυτά φαινόμενα μας εξηγούσε κάποτε ότι αν υπάρχει ζωή πάνω στη γη, αυτό οφείλεται στη σελήνη,
όχι τόσο στον ήλιο. Διότι αν δεν υπήρχε η σελήνη, ο ήλιος δεν θα άφηνε να υπάρχει ζωή πάνω στη γη. Η σελήνη είναι που επιτρέπει να υπάρχει ζωή πάνω στη γη, γιατί η σελήνη είναι αυτή που φιλτράρει τα μαγνητικά πεδία του ήλιου. Συνεχίζουμε τώρα την περιγραφή της δημιουργίας. Όχι τόσο γενικά της δημιουργίας, όσο την περιγραφή αυτού που ζει ο άνθρωπος με όλη τη δημιουργία γύρω του, είτε στην πεδιάδα ζει, είτε στο βουνό, είτε στα δάση μέσα. Πώς αντιλαμβάνεται τους καιρούς? Σε αυτούς τους καιρούς υπάρχει σκοτάδι και νύχτα, αλλά υπάρχει η σελήνη και υπάρχει και ο ήλιος, ήλιος που δει και που ανατέλει. Τη νύχτα όλα τα άγρια θηρία βγαίνουν για να φάνε, και μας περιγράφει ένα λιονταράκι, ένα μικρό λιοντάρι, σκύμνο, που ορίεται και προσπαθεί να αρπάξει κάτι από τη δημιουργία του Θεού για να το φάει. Έθου σκότος και έγινε τον Ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνοι οριόμενοι, του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Όταν ανατείλει ο ήλιος, όλα αυτά τα άγρια θηρία θα συναχθούν στις μάντρες τους και θα πλαγιάσουν. Τότε θα βγει ο άνθρωπος. Ένας διάλογος, μια συνομιλία, τα ζώα και ο άνθρωπος. Τα άγρια ή τα ήμερα ζώα και ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος διαλέγεται με τα ζώα, διαλέγεται με τα όντα της δημιουργίας, αλλά διαλέγεται μέσα από μία σύγχυση. Τη σύγχυση αυτή θα άρει αργότερα μια νέα μέρα που θα ανατείλει, η ημέρα της Βασιλείας του Θεού. Ο Ισαΐας οραματίζεται μια τέτοια μέρα όταν ο λύκος θα κάνει παρέα με το αρνί, όταν τα άγρια θηρία θα μπορέσουν να συμφιλειωθούν με τα ήμερα ζώα. Γιατί ο άνθρωπος θα είναι ο καταλύτης, ο αγιασμένος, ο φωτισμένος, ο δικαιωμένος άνθρωπος, θα είναι ο καταλύτης μιας εναρμόνιας κατάστασης μέσα στη δημιουργία. Είναι η ημέρα που οραματίζεται ο Ισαΐας και που εξαγγέλει κάποτε ο ίδιος ο Χριστός, ότι αυτή η ημέρα της Βασιλείας είναι εδώ, πραγματοποιείται τώρα, αν και όχι ακόμα. Όταν λοιπόν ανατείλει ο ήλιος, όλα αυτά τα άγρια θηρία θα συναχθούν. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιτασθήσονται. Κρύφτηκαν μέσα στις φωλιές τους. Τότε θα βγει ο άνθρωπος. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να βγει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος να είναι ο κυρίαρχος άξονας μέσα στη δημιουργία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε ο άνθρωπος, για να διαχειρίζεται αυτή τη δημιουργία. Φυλάσσει και εργάζεσθε, μα λένε τα αρχαία κείμενα. Εξελεύσεται άνθρωπος λοιπόν επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Είναι η ημέρα του ανθρώπου. Κάθε μέρα είναι η ημέρα του ανθρώπου, από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου. Μετά ο άνθρωπος μαζεύεται, γιατί έρχεται το σκοτάδι. Ή για να είμαστε ακριβέστεροι, γιατί ερχόταν το σκοτάδι. Τώρα αυτό το σκοτάδι δεν είναι το σκοτάδι της αγνωσίας, το σκοτάδι της απουσίας, το σκοτάδι του φόβου. Τώρα, μετά την ενανθρώπιση του λόγου, το σκοτάδι αυτό είναι γεμάτο φως. Θυμηθείτε, κάθε εσπερινό μαζευόμαστε για να ευχαριστήσουμε για τη μέρα που πέρασε και για να δεηθούμε για τη νύχτα που έρχεται. Όμως πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα. Δεν δεόμαστε για μια νύχτα σκοτεινή, αλλά δεόμαστε για μια νύχτα που εμπεριέχει ένα φως. Και αυτό το φως το τραγουδάμε. Φως ηλαρών Αγίας Δόξης Αθανάτου Πατρός. Κατά έναν μυστικό τρόπο δεν υπάρχει πια νύχτα. Υπάρχει μόνο ανέσπερη ημέρα μέσα στον τόπο και στον τρόπο της Εκκλησίας. Και καταλήγει
ο ποιητής με αυτόν τον περίφημο στίχο: «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί Ιησάς, επληρώθη η γη της κτήσεώς του». Θα συνεχίσουμε μετά το διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Είναι η εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Λέγαμε λοιπόν πριν από το διάλειμμα για το στίχο 24. «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου». Επληρώθη η γη όχι από τα δημιουργήματά σου, αλλά από αυτό που έχτισες. Μάλιστα σε ορισμένες γραφές το «κτίσεώς σου» γράφεται με ήττα. Όχι που έχτισες, αλλά που κατέχεις. Εσύ που είσαι ο κτήτορας, αυτός που κατέχει. Πάντα λοιπόν εν σοφία επί ίσας. Τι θα πει αυτό? Εδώ έχουμε μία κεκριμένη λέξη. Ασφαλώς σοφία σημαίνει έναν άνθρωπο που ξέρει τα πάντα, είναι σοφός, έχει τη σύνεση, έχει τη γνώση κλπ. Ο Θεός είναι η υπερέχουσα σοφία. Όλα τα κείμενα μας μιλάνε για σοφία του Θεού. Ποια είναι όμως η σοφία του Θεού? Στον Ισαΐα υπονοείται για πρώτη φορά ότι η σοφία του Θεού είναι ο δούλος του. Ο δούλος του Γιαχβέ. Μαλάχ Γιαχβέ. Αλλά αυτός ο δούλος σε άλλο σημείο του Ισαΐα γίνεται ο Πες, το παιδί του Θεού, για να αποκαλυφθεί τελικά ότι η σοφία του Θεού είναι ο Υιός του. Ο Παύλος το ξεδιπλώνει αυτό. Ιησούς Χριστός, Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Η σοφία του Θεού είναι ότι γεννάει αιωνίως τον Υιό του. Άρα η δημιουργία έχει σχέση με αυτή τη σοφία. Η δημιουργία, η κτήση μάλλον, δημιουργείται για αυτόν τον Υιό. Η σοφία γεννάει τη δημιουργία. Η δημιουργία γεννιέται από τη σοφία. Σοφία και δημιουργία είναι η αγκαλιά του Πατρός, η παρουσία του Πατρός. Ο Χριστός λοιπόν είναι Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Τώρα, δείτε ότι στους επόμενους στίχους ο ποιητής φεύγει από τα βουνά, φεύγει από τις πεδιάδες, φεύγει από τα δέντρα και βλέπει την απέραντη θάλασσα. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά ο νουκές την αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί υπάρχει και ένα κήτος που εμπέζει τη θάλασσα. Δεν παίζει απλώς. Δείχνει ότι είναι κυρίαρχος της θαλάσσης. Το εβραϊκό κείμενο αντί για δράκοντα έχει τη λέξη Λεβιάθαν, ένα μεγάλο μυθικό τέρας στην Παλαιά Διαθήκη. Όμως οι Εβδομήκοντα όταν μεταφράζουν είναι επηρεασμένοι από τη διήγηση του Ιωνά. Γι' αυτό βάζουν δράκον με την έννοια του κήτους, γιατί γνωρίζουν τη διήγηση αυτή, την έχουν άλλωστε μεταφράσει και ξέρουν ότι ο δράκον αυτός μπορεί να γίνει σπίτι του δούλου του Θεού. Στην περίπτωση του Ιωνά έχουμε το μεγάλο ερώτημα: ποιοι δικαιούνται της ευλογίας του Θεού? Δικαιούνται της ευλογίας του Θεού αυτοί που δεν πιστεύουν στο Θεό, ή αυτοί που δεν ανήκουν στον εκλεκτό λαό του Θεού? Αν ο Ιωνάς μπαίνει μέσα στο κήτος αυτές τις 3 μέρες και ξερνιέται από το κήτος, αυτά όλα γίνονται για να αποδειχθεί ότι ο Θεός είναι Θεός της δημιουργίας και δεν προσωποληπτεί ως προς αγαθούς ή ως προς ευσεβείς. Θυμόσαστε την ιστορία του Ιωνά.

Ιώνα κλήθηκε να ειδοποιήσει τους κατοίκους της Νινεβή και δεν ήθελε να πάει, κρυβόταν για να το αποκαλυφθεί ότι ο Θεός απλώνει το έλεος του σε όλη τη δημιουργία του και στο πλήρωμα της δημιουργίας του που είναι ο λαός όλων των ανθρώπων. Εκεί λοιπόν σε αυτή τη θάλασσα που υπάρχουν τα μικρά και τα μεγάλα ψάρια και υπάρχουν και τα μεγάλα κήτη, εκεί υπάρχουν και τα πλοία. Τα πλοία είναι ανθρώπινα δημιουργήματα, ο άνθρωπος τα κατασκευάζει και τα πλοία διαπορεύονται, πλέουν, κατευθύνονται από τόπο σε τόπο. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ονέπλασας εμπέζειν αυτοί. Και τα πλοία και ο δράκοντας και τα μικρά και τα μεγάλα ψάρια όλα προσδοκούν στο Θεό. Η ζωή τους εξαρτάται από την παρουσία του Θεού. Πάντα προς σε προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον. Τους δίνεις τροφή, μαζεύουν. Ανοίγεις τα χέρια σου, τα πάντα γεμίζουν από χριστότητα, από αγαθοσύνη. Δόντος σου αυτής συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται χριστότητος. Στρέφεις το πρόσωπό σου. Στην Παλαιά Διαθήκη είναι έντονη αυτή η διαλεκτική. Ο Θεός είναι ευνοϊκός, ο Θεός αποστρέφει το πρόσωπό του σε σχέση πάντα με το λαό του. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Θα ταραχτούν όλα αυτά τα πλάσματα. Εάν πάρεις το πνεύμα σου, την πνοή σου μέσα από τη δημιουργία θα πεθάνουν, θα οδηγηθούν στο θάνατο. Αντανελείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι και εις το χούν αυτόν επιστρέψουσι. Θα πάρεις πίσω τη ζωή τους, θα μπουν μέσα στο χώμα. Θέλω να υπογραμμίσω στο σημείο αυτό ότι η ανθρώπινη φύση, η δημιουργία όλη, εμπεριέχει τη φθορά και το θάνατο. Εμπεριέχει τη φθορά και το θάνατο γιατί αυτό είναι συστατικό της φύσης της. Από το μηδέν προέρχεται όλη η δημιουργία, δυνατόν να επιστρέψει στο μηδέν. Είναι μια ροή μέσα στην ιστορία της δημιουργίας αυτή και είναι μια φυσική ροή μέσα στην δημιουργία της ιστορίας. Ο μόνος τρόπος να ανατραπεί αυτή η ροή, η επιστροφή δηλαδή της δημιουργίας στο μηδέν πάλι, είναι η σχέση της δημιουργίας με το Θεό. Μέχρι να εμφανιστεί ο Ιησούς Χριστός που θα αναλάβει αυτή τη δημιουργία επάνω του με την ενανθρώπισή του και να την δοξάσει στα δεξιά του ουρανίου Πατρός, να την κάνει δηλαδή σώα, ακέραιη και υγιή δημιουργία, μέχρι τότε ο κόσμος παλεύει μέσα στη διαλεκτική υπάρχω, δεν υπάρχω. Προέρχομαι από το μηδέν, οδηγούμε στο μηδέν. Μόνο η σχέση με το Θεό ορίζει το περιεχόμενο της διαρκούς ζωής. Το μεγάλο λάθος του ανθρώπου είναι ότι αυτονομήθηκε από αυτή τη σχέση και θέλησε από μόνος του να ορίζει το είναι του και το έχει του. Επίσης είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ότι ο θάνατος εισέρχεται μέσα στην ιστορία με ένα παράδοξο χαρακτήρα. Εμφανίζεται ως ένα είδος κέρδους του ανθρώπου. Στον περίφημο λόγο του για τη δημιουργία των ανθρώπων, στο λόγο του εις τα φώτα, μας λέει ότι από την ανταρσία του ο άνθρωπος κάτι κερδίζει. Κερδένει δε τι καντάφθα, τον θάνατον, ή να μη το κακόν αθάνατον γέννηται. Μόνο με το θάνατο το κακό εξαφανίζεται, γιατί το κακό δεν έχει οντολογικό χαρακτήρα, δεν υπάρχει από μόνο του. Το κακό ενεργείται από τα ποιήματα του Θεού και αν τα ποιήματα του Θεού δεν έχουν σχέση με το Θεό, δεν μπορούν να παράξουν μια αιώνια πραγματικότητα. Αυτά όλα θα ανατραπούν βέβαια με την ενανθρώπιση του Υιού,
ο οποίος ακριβώς γι' αυτό νικάει το θάνατο, γι' αυτό χαρίζει την Ανάσταση και τη ζωή, γιατί ο άνθρωπος Ιησούς είναι ενωμένος με τη θεότητα. Η σχέση ανθρωπότητας και θεότητας στο πρόσωπο του Ιησού είναι που νικάει την ροή προς τον θάνατο, την τροπή προς το θάνατο του ανθρώπου και της δημιουργίας. Εκεί λοιπόν, σε αυτή τη θάλασσα που υπάρχουν τα μικρά και τα μεγάλα ψάρια, εκεί είναι τα πλοία, εκεί υπάρχει η τροφή αν ανοίξει τα χέρια το Θεός, εκεί υπάρχει η οδύνη αν ο Θεός αποστρέψει το πρόσωπό του. Εάν ξαναστείλεις το πνεύμα σου, θα ξαναχτιστούν. Όχι τα ίδια, δεν εννοεί θα αναστηθούν, αλλά θα δημιουργηθούν καινούρια. Και έτσι το πρόσωπο της γης θα γίνει ξανά καινούριο. Θα ανακαινιστεί το πρόσωπο της γης. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτισθήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης. Ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού. Υπάρχει μια θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης και μια θεολογία της Καινής Διαθήκης για έναν Θεό που εφραίνεται. Ασφαλώς μια ανθρωποπαθής έκφραση, ασφαλώς μια εικόνα, αλλά η χαρά του Θεού είναι αυτή η συναγωγή όλων μέσα στους κόλπους του. Αν το ξαναδιαβάσουμε ακόμα μια φορά αυτό που λέω τώρα, η χαρά του Θεού είναι η σχέση του με τη δημιουργία του. Και αν μέσα στη δημιουργία το μόνο που έχει δυνατότητα να εκφράσει λόγο είναι ο άνθρωπος, τότε η σχέση του κατεξοχήν με τον άνθρωπο, αυτή είναι η χαρά του Θεού. Θυμηθείτε αυτό που λέει ο Χριστός για τη χαρά που γίνεται στους ουρανούς αν και ένας μόνο αμαρτωλός επιστρέψει στην οδό Κυρίου. Και στον 32 στίχο έχει μια πολύ ωραία εικόνα που αναφέρεται στους σεισμούς και στα ηφαίστεια. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Δεν μπορούσαν αλλιώς οι άνθρωποι να ερμηνεύσουν αυτά τα φυσικά φαινόμενα παρά ως ενέργειες του Θεού μέσα στη δημιουργία του. Και τώρα, να ο 33 στίχος. Όλα αυτά τα βλέπει ο ποιητής παραπάνω που μας περιέγραψε, την δημιουργία, τη χαρά των ζώων, τη χαρά των ανθρώπων, τους καρπούς που παράγονται, τους κινδύνους που υπάρχουν, τις πλημμύρες των νερών, τις αρδεύσεις των νερών για να φέρουν ζωή. Όλα αυτά τα βλέπει, τα χαίρεται, τον ήλιο, τη σελήνη. Μπορεί τώρα να πει «άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω». Μια υπαρξιακή αντίληψη εισάγει εδώ ο στίχος. Η ύπαρξη, η ίδια η ύπαρξη είναι αυτή που ψάλλει στο Θεό και δοξολογεί το Θεό. Σε έναν λόγο του Αβάς Ισαάκ θέτει τραγικά ερωτήματα, τα οποία όμως τα αφήνει χωρίς απάντηση. Μόνη απάντηση που μπορεί να λάβει ο πιστός είναι η εκ των έσω στάση του, που θα τον οδηγήσει σε μια δοξολογία. Λέει κάπου ο Αβάς Ισαάκ λοιπόν, και τότε λέει αδολεσχή εξαιστικός, ένας μοναχός, και λέγει «άρα πόσον καιρόν συνίσταται ούτως ο αιών και πότε αρχήν λαμβάνει ο μέλλον και πόσον άρα πάλιν καθεύδουσι τα σκηνώματα ταύτα εν το σχήματι τούτο και τα σώματα το χωή άμαση με μειγμένα και πώς άρα γίνεται η διαγωγή εκείνη και εν ποία μορφή αυτή η φύση σανίσταται και εν ποιο τρόπο έρχεται εις την δευτέραν κτίστη». Όποιος λοιπόν θέτει τέτοια ερωτήματα μπορεί να κρατήσει πολλές στάσεις. Ο Αβάς Ισαάκ δηλώνει μία στάση που εμπεριέχει την υπερέχουσα απάντηση. «Και εις ταύτα και τα τιάφτα επιπίπτει αυτό η ησυχία έκστασης και έκπληξης και ήσυχος σιωπή και εν τη ώρα εκείνη ανίσταται και γόνη κλείνει
και ευχαριστίας αναπέμπει και δοξολογίας με τα δακρύων ικανών το Θεό, το σοφό εν της έργης αυτού. Πώς έγινε αυτή η δημιουργία, μας λέει ο Αββάς. Ποιος οδήγησε τον άνθρωπο να τα κάνει όλα αυτά, να χτίσει αυτές τις πόλεις, να χτίσει αυτά τα ωραία παλάτια, να χτίσει τη ζωή του, να φτιάξει τις σχέσεις του, και ξαφνικά όλα αυτά να γκρεμίζονται, να χάνονται και αυτός να αφανίζεται? Πώς γίνονται όλα αυτά? Και τότε, θέτοντας αυτά τα ερωτήματα ο πιστός άνθρωπος για να πάρει απάντηση, γονατίζει και δοξολογεί το Θεό. Η απάντηση υπάρχει στη μη απάντηση. Αυτή είναι η προσέγγιση, η λεγόμενη προσέγγιση του πνευματικού ανθρώπου. Ο ποιητής του ψαλμού, περιγράφοντας τις καταστροφές, λέει: «Υπάρχουν αυτές οι καταστροφές, γι' αυτό άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω». Δηλαδή, περιεχόμενο πια της ζωής μου γίνεται αυτός ο ένος και αυτή η δοξολογία. Σας θυμίζω αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή: «Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντή ευχαριστείτε, γιατί αυτό είναι θέλημα του Θεού εν Χριστώ Ιησού». Τι θα πει θέλημα του Θεού εν Χριστώ Ιησού? Αυτό είναι το απαρχής θέλημα του Θεού και κρυμμένο για αιώνες, μέχρι να αποκαλυφθεί στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Η παρουσία του Ιησού Χριστού αποκαλύπτει αυτό το κεκριμένο θέλημα του Πατρός.

Ψαλώ λοιπόν το Θεό μου έως υπάρχω, και αφού θα ψάλω στο Θεό έχω το αίσθημα, λέει ο ποιητής, ότι αυτή η διαλογή μου, ο λογισμός μου, ο διαλογισμός μου, η σκέψη μου, αυτό που διαλογίζομαι θα του δώσει χαρά. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφραθήσω επί το Κύριο. Θα γίνει γλύκα αυτός ο διαλογισμός μου για τον ένο και τον ψαλμό στον Θεό. Και αν ο Θεός γλυκανθεί, να το πω με μια τέτοια εικόνα, αυτό θα είναι και δική μου εφροσύνη. Ο επόμενος στίχος, ο 35 στίχος, που είναι και ο τελευταίος στίχος του ψαλμού, θεωρείται λίγο παρέμβλητος. Όλος ο ψαλμός, όπως παρακολουθήσαμε, είναι ένα τραγούδι στη δημιουργία, χωρίς αναφορές σε ηθικές διαστάσεις της ανθρώπινης ζωής, ιδιαίτερα στην ηθική στάση των ανθρώπων, του λαού του Θεού, έστω αυτό. Τουλάχιστον εμφανώς δεν υπάρχουν τέτοιες αναφορές. Τώρα όμως, στον τελευταίο στίχο, στρέφεται σε καταστάσεις του ανθρώπου, ενδιάθετες καταστάσεις του ανθρώπου. Εκλείπει αναμαρτωλή από τις γης και άνομη, ώστε μη υπάρχει ναυτούς. Ας φύγουν οι αμαρτωλοί από τη γη, ας εξαφανιστούν οι άνομοι, να μην υπάρχουν. Είναι η κατακλείδα του ψαλμού, γιατί έχει τέτοια χαρά μέσα του ο ποιητής για αυτή τη δημιουργία, όπως μας την περιέγραψε στους προηγούμενους στίχους, με προσθέσεις, με αφαιρέσεις, με αναφορές ακόμα και σε αρνητικά στοιχεία που εμφανίζονται ως κίνδυνοι μέσα στη ροή της ιστορίας. Είναι τόσο χαρούμενος ώστε να μπορεί να δοξολογεί το Θεό με την ύπαρξή του, με τη ζωή του, έως υπάρχω, και δεν μπορεί να ανεχθεί ή δεν μπορεί να κατανοήσει περισσότερο ότι μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα ευχαριστήσουν τον Δημιουργό. Μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που θα πάνε ενάντια στο θέλημα του Δημιουργού. Οραματίζεται έναν κόσμο που δεν θα υπάρχουν οι αμαρτωλοί και δεν θα υπάρχουν οι άνομοι. Υπάρχει αυτός ο κόσμος. Όταν τα έγραφε αυτά ο Δαβίδ, οραματιζόταν ως προφήτης ότι αυτός ο κόσμος θα έρθει. Και ήρθε αυτός ο κόσμος. Αυτό που εγγενιάζεται την ημέρα τη μεγάλη της Πεντηκοστής, με την έλευση του Αγίου Πνεύματος, επειδή ακριβώς ο Χριστός έχει ανέλθει στους ουρανούς, ανεβάζοντας την ουράνια δόξα την ανθρώπινη φύση, δοξασμένη στα δεξιά του Πατέρα, επειδή λοιπόν ακριβώς την ημέρα της Πεντηκοστής έρχεται το Άγιο Πνεύμα, ιδρύεται αυτή η ημέρα, ιδρύεται αυτός ο τρόπος επιφάνειας των έργων του Θεού που είναι η δημιουργία. Αυτόν τον τρόπο τον ονομάζουμε Βασιλεία του Θεού. Αυτόν τον τρόπο υπάρξεως εννοώ. Τον ονομάζουμε λοιπόν Βασιλεία του Θεού. Προαναγγέλλεται αυτή η Βασιλεία και πριν ακόμα εμφανιστεί ο Χριστός δοξασμένος. Προαναγγέλλεται παραδείγματος χάρη από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Ίγκικεν. Αυτή τη Βασιλεία την ψηλαφούμε ως παρούσα. Αν και ακόμα δεν έχει πλήρως αποκατασταθεί, την ψηλαφούμε ως παρούσα κάθε φορά που συναζόμαστε γύρω από το τραπέζι της Θείας Ευχαριστίας. Αυτήν τη Βασιλεία καταγγέλουμε μέσα στην ιστορία, τη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και προς το τέλος της Θείας Λειτουργίας, κάθε Θείας Λειτουργίας, εξαγγέλουμε επίσης μία εμπειρία μας, ότι είδαμε το αληθινό φως και ότι λάβαμε το επουράνιο πνεύμα. Και καταλήγει βέβαια με το ίδια, την ίδια έκφραση με την οποία ξεκίνησε τον ψαλμό, «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο», καταθέτοντας έτσι με το κλείσιμο του ψαλμού την ποιητική αιτία, την δύναμη αν θέλετε που τον οδήγησε να γράψει αυτό το ποίημα, τον χήμαρο της ευλογίας που έβγαινε από μέσα του,
Τελειώνει ο ψαλμός. Ας δούμε όμως και μια άλλη ανάγνωση αυτού του ψαλμού τώρα. Υπάρχει και μια αναγωγική προσέγγιση του ψαλμού. Σύμφωνα με αυτή, οι περισσότεροι από τους στίχους του περιγράφουν όχι μόνο τη δημιουργία του Θεού, αλλά και την αναδημιουργία, αυτή που ονομάζουμε Εκκλησία. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο του χάους και της αβύσσου αναδύθηκε ένας νέος κόσμος. Δεν καταργήθηκε ο παλαιός, αλλά καινουργήθηκε χάρη στην ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού. Ο Χριστός προσέλαβε την ανθρώπινη φύση και δι' αυτής προσέλαβε τη δημιουργία του Θεού και την ξαναφώτισε. Στο περιστατικό της μεταμορφώσεως, στο όρος Σταβόρ, μας έδειξε ότι το υπερφυές φως της δόξας του δεν φωτίζει μόνο το πρόσωπό του, αλλά και τα ημάτια του, δηλαδή υλικά στοιχεία του κόσμου, και έλαμψεν το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δε ημάτια αυτού εγένετο λευκά ως το φως. Τώρα μπορούμε να ξανατραγουδήσουμε την αναδημιουργημένη κτήση. Μπορούμε να ξαναμιλήσουμε για νερά που αγιάζονται, για τα νερά που υπακούν στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Κι αν κινδυνεύουμε συχνά από την πληθώρα της παρουσίας τους ή από τη στέρησή τους, ξέρουμε ότι ο επιφανής Θεός θα εισακούσει τις δεήσεις μας και θα οικονομήσει τη ζωογόνο ενέργειά τους. Πριν απ' όλα, το νερό θα γίνει ο τόπος και ο τρόπος της αναγεννήσεως εκάστου ανθρώπου, που θα θελήσει να ανατρέψει την προοπτική του θανάτου και να εισαγάγει την προοπτική της ζωής βυθιζόμενος στο νερό της κολυμβήθρας. Το νερό γίνεται ζωογόνος πηγή απολυτρώσεως. Η πηγή του δεν βρίσκεται στα όρη. Η ροή του δεν συντρέχει στις πεδιάδες, αλλά πηγή του είναι ο τόπος του Αγίου Πνεύματος και η αγιαστική του δύναμη διατρέχει τον τόπο της Εκκλησίας. Και όπως στην αυγή της ιστορίας βλέπουμε το Θεό να περιβάλλεται με το αρχαίγωνο φως, μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω αναβαλώμενος φως ο σημάτιον, έτσι τώρα στο πρόσωπο του Χριστού τον βλέπουμε να περιβάλλεται με το υπερφυές φως της Θείας Δόξης. Άγγελοι και λειτουργοί του υψίστου μπορούν τώρα να δοξολογούν για την επιγής ειρήνη και να αγγέλουν την ευδοκία του Πατρός ανάμεσα στους ανθρώπους ή να υψώνουν τα τίμια δώρα και να τα αποθέτουν έπειτα ως πυρ φλογός για να ζωογονήσουν τον κόσμο δια της Θείας Κοινωνίας. Σε μια τέτοια αναγωγική προσέγγιση, τα ζώα στα οποία αναφέρεται ο ποιητής, τα θηρία του αγρού, τα ελάφια, οι όναγροι, τα πετινά του ουρανού, τα στρουθία, οι αεροδίοι, οι λαγοί, τα μικρά λιονταράκια, τα κήτη της θάλασσας, όλα μπορούν να αναχθούν και οι στίχοι να ξαναδιαβαστούν ως χαρακτήρες ανθρώπων, ήμεροι ή άγριοι, θαρεμένοι ή φοβισμένοι, της νύχτας ή της ημέρας, καθεύδοντες ή γρηγορούντες. Όλοι οι άνθρωποι αντλούν το είναι τους και το έχει τους. Το ξέρουν ή δεν το ξέρουν, από αυτόν που δείχνει να ανοίγει τα χέρια του για να ζωογονήσει ή να αποστρέφει το πρόσωπό του και όλα να χάνονται. Και μάλιστα, ειδικά οι τελευταίοι στίχοι περιγράφουν κατά τον προφητικό τρόπο την εν Χριστώ ανακαίνιση του κόσμου και του ανθρώπου. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτισθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης μας, λέει ο ποιητής. Τι λέμε στη Θεία Λειτουργία? Κατάπεψον το πνεύμα στο Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Και τι λέμε επίσης στο τέλος της Θείας Λειτουργίας? Πάσα δώσεις αγαθή και πάν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των Φώτων.
Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφοί Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Ήταν ένα σκυλί που τα αφεντικά του δεν το τάιζαν καθόλου. Και αυτό όλο και γάβγιζε, έτσι, χωρίς κανέναν λόγο. Σας αρέσουν αυτά τα ανόητα γαυγίσματα, Καραμαζόφ? Εγώ τα απεχθάνομαι. Το σκυλί όρμησε. Κατάπιε αμέσως το ψωμί με την καρφίτσα. Άρχισε να ουρλιάζει και το βάλε στα πόδια. Έτρεχε και όλο ούρλιαζε. Αυτό μου το είπε ο ίδιος ο Ηλιούσα. Ώσπου εξαφανίστηκε στη γωνιά του δρόμου. Μου τα ομολογεί όλα και κλαίει. Κλαίει πικρά, μ' αγκαλιάζει και τρέμει ολάκερος. Έτρεχε και ούρλιαζε. Αυτό μονάχα έλεγε και ξανάλεγε. Φαίνεται πως του είχε κάνει εντύπωση. Τι να γίνει? Βλέπω πως έχω τύψεις. Το πήρα στα σοβαρά το πράγμα. Ήθελα να του πατήσω και για τα προηγούμενα μια γερή κατσάδα. Τόσο που ομολογώ πως προσποιήθηκα. Έκανα τάχα πως θύμωσα πολύ. Έκανες, του λέω, μια πράξη μικρόψυχη. Είσαι άτιμος. Βέβαια δεν θα το πω σε κανέναν. Όμως προς το παρόν κόβω τις σχέσεις μου μαζί σου. Θα το σκεφτώ καλύτερα και θα σου στείλω το Σμούροφ να σου πει την τελειωτική μου απόφαση. Εκείνο το ίδιο το παιδί που ήρθε τώρα μαζί μου και που ήταν πάντα αφοσιωμένο. Αυτός θα σου πει αν θα τα ξαναφτιάξω μαζί σου ή θα σε αφήσω για πάντα, σαν παλιάνθρωπος που είσαι. Αυτό τον έπληξε τρομερά. Ομολογώ πως το κατάλαβα εκείνη την ίδια στιγμή, πως ίσως του φέρθηκα πολύ αυστηρά. Μα τι να γίνει? Έτσι νόμιζα πως έπρεπε να κάνω. Την άλλη μέρα του στέλνω το Σμούροφ για να του πει πως δεν του μιλάω πια. Έτσι λέμε εμείς στο σχολείο όταν θέλουμε να διακόψουμε τις σχέσεις με ένα φίλο μας. Όμως είχα υπόψη μου να τον αφήσω να περάσει από αυτή τη δοκιμασία μερικές μέρες μονάχα, και ύστερα, όταν θα έβλεπα πως μετάνιωσε, θα πήγαινα και θα του έδινα πρώτος το χέρι μου. Αυτό ήμουν αποφασισμένος να κάνω, το δίχως άλλο. Μα τι νομίζετε πως έγινε? Όταν άκουσε το Σμούροφ, τα μάτια του ξάφνου άστραψαν και του φώναξε: «Πες από μέρους μου στον Κρασότκιν πως από εδώ και μπρος θα πετάω σε όλα τα σκυλιά ψωμί με καρφίτσες. Σε όλα τα σκυλιά, σε όλα!» «Α, σκέφτομαι, παρακάνει τον καμπόσο, πρέπει να τον συνεφέρω». Άρχισα τότε να του δείχνω μια απόλυτη περιφρόνηση. Όταν τον συναντούσα, του γύριζα την πλάτη ή του χαμογελούσα ειρωνικά. Ώσπου ξαφνικά γίνεται εκείνο το περιστατικό με τον πατέρα του, αυτό το ξέφτη. Το θυμάστε? Καταλαβαίνετε βέβαια πως ο Ηλιούσα δεν ήθελε και πολύ για να ερεθιστεί τρομερά. Τα άλλα παιδιά, βλέποντας πως εγώ τον παράτησα, άρχισαν πάλι να τον κοροϊδεύουν και να του φωνάζουν «Ξέφτη, ξέφτη». Τότε ήταν που άρχισαν τα τσακώματα. Λυπάμαι πολύ για όλα αυτά, γιατί καθώς φαίνεται, μια φορά τον χτύπησαν άσχημα. Και να, μια μέρα στην αυλή, την ώρα που βγαίναμε από την τάξη, όρμησε αυτός μονάχος του πάνω σε όλους. Εγώ στεκόμουν 10 βήματα πιο πέρα και τον κοίταζα. Σας ορκίζομαι πως δεν θυμάμαι να γέλαγα τότε. Απεναντίας τον λυπήθηκα τρομερά. Λίγο ακόμα και θα έπαιρνα το μέρος του. Όμως ξάφνου αυτό συνάντησε το βλέμμα μου. Δεν ξέρω πως του φάνηκε, μα έβγαλε αναπάντεχα το σουγιαδάκι του. Όρμησε κατά πάνω μου και με χτύπησε στο δεξί μυρό. Να, εδώ πέρα. Εγώ ούτε κουνήθηκα καθόλου. Ομολογώ πως μερικές φορές είμαι γενναίος, Καραμαζόφ. Τον κοίταξα μονάχα με περιφρόνηση,
σαν να του έλεγα: «Μήπως θέλεις να με ξαναχτυπήσεις για τη φιλία που σου έδειξα? Έμπρος λοιπόν, έλα, είμαι στη διάθεσή σου». Όμως αυτός δεν με ξαναχτύπησε. Δεν βάσταξε. Τρόμαξε. Πέταξε το σουγιαδάκι. Άρχισε τα κλάματα και το βάλε στα πόδια. Φυσικά, δεν τον μαρτύρησα. Και είπα και στους άλλους να μην βγάλουν τσιμουδιά, για να μην το μάθουν οι δάσκαλοι. Ακόμα και στη μητέρα μου το είπα μονάχα όταν έκλεισε πια η πληγή. Τι πληγή δηλαδή? Γρατσουνιά ήταν. Ύστερα έμαθα πως την ίδια μέρα άρχισε τον πετροπόλεμο και σας δάγκωσε το δάχτυλο. Όμως καταλαβαίνετε και μόνος σας σε τι κατάσταση βρισκόταν. Τι να γίνει? Φέρθηκα ανόητα. Όταν αρρώστησε δεν πήγα να τον συγχωρέσω. Θέλω να πω να συμφιλειωθώ μαζί του. Καταλαβαίνετε? Τώρα μετανοώ. Μονάχα που σκέφτηκα ύστερα να κάνω κάτι άλλο. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Μονάχα μου φαίνεται πως φέρθηκα εγώ ανόητα. Τι κρίμα, αναφώνησε ο αλλιώς αταραγμένος. Τι κρίμα που δεν ήξερα πρώτα τη σχέση σας. Από καιρό θα ερχόμουν τότε να σας παρακαλέσω να πάτε να τον δείτε. Όταν είχε πυρετό και παραμιλούσε, έλεγε συχνά το όνομά σας. Το πιστεύετε, ε? Ούτε να το φανταστώ δεν μπορούσα πόσο πολύ σας αγαπούσε. Ώστε δεν τον βρήκατε το Ζούτσκα? Ο πατέρας του και τα παιδιά ψάξανε σ' όλη την πολιτεία. Το πιστεύετε τάχα, ε? Τρεις φορές τον άκουσα να λέει στον πατέρα του κλαίγοντας: «Είμαι άρρωστος γιατί σκότωσα το Ζούτσκα. Ο Θεός με τιμώρησε». Ό,τι και να του πεις, δεν θα μπορέσεις να τον κάνεις να αλλάξει γνώμη. Γι' αυτό κιόλας, αν βρίσκαμε τώρα το Ζούτσκα και του δείχναμε πως δεν πέθανε, νομίζω θα αναστένονταν από τη χαρά του. Όλοι σε σας ελπίζουμε. Για πέστε μου, γιατί ελπίζετε πως θα βρω το Ζούτσκα? Δηλαδή, γιατί νομίσατε πως εγώ θα τον έβρισκα και όχι κάποιος άλλος? Ρώτησε με μεγάλη περιέργεια ο Κόλια. Λέγανε πως ψάχνατε και πως όταν τον βρείτε θα τον φέρετε. Ο Σμούροφ είπε μια φορά κάτι τέτοιο. Εμείς, καταλαβαίνετε, προσπαθούμε με κάθε τρόπο να τον πείσουμε πως ο Ζούτσκα ζει. Του λέμε πως κάποιος είδε το σκυλί. Τα παιδιά κάπου βρήκανε και του φέρανε ένα ζωντανό λαχουδάκι. Εκείνος το κοίταξε για λίγο, χαμογέλασε και τους παρακάλεσε να πάνε και να το αφήσουν ελεύθερο. Έτσι και κάνανε. Μόλις πριν από λίγο ο πατέρας του του έφερε ένα μολοσό, ένα μικρό κουταβάκι δηλαδή. Νόμιζε πως θα του δώσει λίγη χαρά, όμως καθώς φαίνεται έγινε το αντίθετο. «Πέστε μου ακόμα, Καραμαζόφ, τι μέρους του λόγου είναι αυτός ο πατέρας?» «Το ξέρω, όμως τι γνώμη έχετε κι εσείς γι' αυτόν?» «Είναι παλιάτσος, καραγκιόζης?» «Όχι, όχι. Υπάρχουν, βλέπετε, άνθρωποι που έχουν πολλά αισθήματα, μα που είναι πολύ ταπεινωμένοι. Αν κάνουν τον καραγκιόζη, είναι για να ηρωνευτούν και να χλεβάσουν εκείνους που δεν τολμούν να βρίσουν ανοιχτά από την πολύχρονη ταπεινωτική δειλία που νιώθουν μπροστά τους. Πιστέψτε με, ένας τέτοιος καραγκιόζης είναι πολλές φορές πολύ τραγικός. Όσο γι' αυτόν, δεν υπάρχει τίποτα άλλο στον κόσμο εκτός από τον Ηλιούσα. Αν πεθάνει ο Ηλιούσα, ή θα τρελαθεί από τη λύπη του ή θα αυτοκτονήσει. Τώρα που τον βλέπω πώς κάνει, νομίζω ότι σίγουρα ένα από τα δύο θα συμβεί. Σας καταλαβαίνω, Καραμαζόφ. Βλέπω πως ξέρετε να διαβάζετε την ψυχή των ανθρώπων, πρόφερε σοβαρά ο Κόλια. Μόλις σας είδαμε το σκυλί, νόμισα αμέσως πως
φέρνατε το Ζούτσκα. Δε λέω, μπορεί και να τον βρούμε αργότερα. Όμως αυτός εδώ είναι ο Περεσβόν. Όταν μπούμε μέσα, ελπίζω να διασκεδάσει περισσότερο τον Ηλιούσα από το κουτάβι. Ακούστε, Καραμαζόφ, ίσως θα πρέπει να σας πω μερικά πράγματα. Όμως, Θεέ μου, τι σας κρατάω λοιπόν? Φώναξε ξάφνου παράφορα ο Κόλια. Βγήκατε χωρίς πανοφόρη, σε αυτή την παγωνιά. Κι εγώ ο ανόητος σας καθυστερώ. Τα βλέπετε τι εγωιστής που είμαι? Όλοι μας είμαστε εγωιστές, Καραμαζόφ. Μην ανησυχείτε. Είναι αλήθεια πως κάνει κρύο. Όμως εγώ δεν κρυολογώ εύκολα. Ας μπούμε πάντως. Αλήθεια, πώς σας λένε? Ξέρω πως σας φωνάζουν Κόλια. Μα όλο σας το όνομα ποιο είναι? Νικολάη. Νικολάη Ιβάνοφ Κρασότκιν. Ή όπως με λένε επίσημα, Ιός Κρασότκιν, είπε ο Κόλια και γέλασε. Όμως ξάφνου πρόσθεσε, φυσικά δεν το χωνεύω το όνομά μου. Το Νικολάη. Και γιατί λοιπόν? Είναι πολύ συνηθισμένο. Είσαστε 13 χρονών, ρώτησε ο Αλιώσα. 14. Δηλαδή σε 2 εβδομάδες κλείνω τα 14. Λίγες μέρες μείνανε. Θα πρέπει να σας ομολογήσω μία μου αδυναμία, Καραμαζόφ. Αποκλειστικά σε σας. Αυτό το κάνω για να δείτε τι χαρακτήρας είμαι. Δεν το χωνεύω να με ρωτάνε για τα χρόνια μου. Και στο κάτω-κάτω υπάρχει λόγου χάρη μια συκοφαντία σε βάρος μου. Πως τάχα την περασμένη εβδομάδα έπαιζα με τα παιδιά της προκαταρκτικής, κλέφτες και αστυνόμους. Το πως έπαιζα, αυτό είναι αλήθεια. Μα πως έπαιξα για τον εαυτό μου, πως έπαιξα δηλαδή για τη δική μου ευχαρίστηση, αυτό είναι πια μια κακόβουλη συκοφαντία. Έχω λόγους να πιστεύω πως αυτό το ακούσατε κι εσείς. Όμως εγώ δεν έπαιζα για τον εαυτό μου. Έπαιζα για τα άλλα τα παιδιά, γιατί αυτά μονάχα τους ποτέ δεν θα έβρισκαν παιχνίδι να παίξουν. Κι όμως εδώ πέρα λέει ο καθένας ό,τι του κατέβει. Σας βεβαιώνω πως η πολιτεία μας είναι πολιτεία του κουτσομπολιού. Κι αν παίζατε για δική σας ευχαρίστηση, τι έγινε? Τι με αυτό? Είναι, βλέπετε, εσείς ας πούμε. Δεν θα παίξετε βέβαια αλογάκια, έτσι δεν είναι? Και όμως, είπε χαμογελώντας ο Αλιώσα, και στο θέατρο που πηγαίνουν οι μεγάλοι παριστάνουν περιπέτειες διαφόρων ηρώων, με ληστές και πολέμους και πολλά άλλα. Μήπως τάχα δεν είναι το ίδιο και το παιχνίδι σας? Στο είδος του φυσικά. Και τα παιχνίδια των νέων στα διαλύματα με ληστές και πολέμους είναι και αυτό τέχνη. Μια εκδήλωση της καλλιτεχνικής ανάγκης που υπάρχει στη νεανική ψυχή. Ένα παιχνίδι είναι καμιά φορά πιο καλά μανταρισμένο από όσο μια θεατρική παράσταση. Η διαφορά είναι πως στο θέατρο πάμε σαν θεατές για να δούμε τους ανθρώπους, να δούμε τους ηθοποιούς. Ενώ στο παιχνίδι μας είμαστε εμείς οι ίδιοι οι ηθοποιοί. Και αυτό είναι εντελώς φυσικό. Εσείς έτσι πιστεύετε? Αυτή είναι η πεποίθησή σας? Ρώτησε ο Κόλια, κοιτάζοντάς τον επίμονα. Μα την αλήθεια, η σκέψη σας είναι αρκετά αξιοπερίεργη. Όταν θα πάω στο σπίτι, θα κάτσω να το σκεφτώ όλο αυτό. Ομολογώ πως το περίμενα ότι από σας κάτι θα έχω να μάθω. Θέλω να γίνω μαθητής σας, Καραμαζόφ, είπε ο Κόλια συγκινημένα. Κι εγώ δικό σας, είπε χαμογελώντας ο Αλιώσα και του σφίξε το χέρι. Ο Κόλια ήταν εξαιρετικά ευχαριστημένος με τον Αλιώσα. Του έκανε εντύπωση που ο άλλος του φέρονταν εντελώς σαν ίσος προς ίσο
και του μίλαγε σαν να ήταν μεγάλος. «Τώρα θα σας δείξω κάτι, Καραμαζόφ. Είναι θεατρική παράσταση και αυτό», είπε και γέλασε νευρικά. «Για αυτή την παράσταση έχω έρθει εδώ. Ας μπούμε πρώτα αριστερά στο δωμάτιο. Ας μπούμε εκεί. Αφήνουν όλα τα παιδιά τα παλτά τους, γιατί μέσα είναι στενάχωρα και κάνει ζέστη. Μια στιγμή θα μείνω μοναχά. Θα μπω με το παλτό. Ο Περεσβόν θα πεθάνει και θα μείνει εδώ πέρα στον προθάλαμο. Περεσβόν πλάγιασε και πέθανε. Βλέπετε, πέθανε κιόλας. Εγώ θα μπω μέσα να δω πώς είναι τα πράγματα και όταν θα έρθει η κατάλληλη στιγμή θα τους φυρίξω και θα φωνάξω «Έλα, Περεσβόν!» και θα δείτε τότε που θα ορμήσει μέσα σαν παλαβός. Πρέπει μονάχα να μην ξεχάσει ο Σμούροφ να ανοίξει την πόρτα. Θα δώσω τις διαταγές και θα παραβρεθείτε σε αυτό το νούμερο.

στο γνωστό μας πια δωμάτιο, όπου ζούσε η οικογένεια του απόστρατου λοχαγού, βρίσκονταν εκείνη την ώρα πολλά παιδιά, έτσι που ήταν στενάχωρα και αποπνικτικά. Όλα αυτά τα παιδιά, όπως και ο Σμούροφ, δεν θα παραδέχονταν ποτέ πως ο Αλιώσα του συμφιλίωσε με τον άρρωστο. Όμως αυτό ακριβώς είχε γίνει. Ο Αλιώσα τα κατάφερε να γίνει η συμφιλίωση χωρίς αισθηματικότητες, έτσι που κανένα παιδί δεν κατάλαβε πως όλα ήταν προσχεδιασμένα. Απέναντίας είχαν την εντύπωση πως τα πράγματα ήρθαν μόνα τους, έτσι, με τον πιο φυσικό τρόπο. Για τον Ηλιούσα ήταν μεγάλη ανακούφιση αυτό. Βλέποντας τώρα τη φιλία όλων αυτών των αγοριών που πρώτα ήταν εχθροί του, είχε συγκινηθεί τρομερά. Μονάχα ο Κρασότκιν έλειπε, και αυτό τον στεναχωρούσε πολύ. Η πιο πικρή ανάμνηση του Ηλιούσα ήταν εκείνο ίσα ίσα το επεισόδιο με τον Κόλια. Ο Κρασότκιν ήταν ο μοναδικός φίλος και υπερασπιστής του, κι όμως αυτός τον χτύπησε με το σουγιά. Ο εξυπνούλης Σμούροφ, που ήταν ο πρώτος που ήρθε και συμφιλιώθηκε, το καταλάβαινε καλά αυτό. Μα ο Κρασότκιν, όταν ο Σμούροφ του είπε πως ο Αλιώσα θέλει να τον δει για μια σπουδαία υπόθεση, απάντησε να πει στον Καραμαζόφ πως ξέρει και μόνος του τι πρέπει να κάνει, πως δεν έχει ανάγκη από κανενός τη συμβουλή και πως αν θα πάει στο σπίτι του αρρώστου, αυτό θα το κάνει όποτε θέλει αυτός, γιατί έχει το σχέδιό του. Όλα αυτά γίνανε κάπου 2 εβδομάδες πριν από την Κυριακή. Να γιατί δεν πήγε ο Αλιώσα στο σπίτι του όπως το είχε σκοπό. Η αλήθεια είναι πως έστειλε τον Σμούροφ. Τον έστειλε άλλες 2 φορές. Μα και τις 2 αυτές φορές ο Κρασότκιν αρνήθηκε κατηγορηματικά. Απότομα παράγγειλε στον Αλιώσα πως αν θα έρθει να τον πάρει, τότε ποτέ δεν θα πάει στον Ηλιούσα, και πως καλά θα κάνει να τον ξεφορτώνεται. Ακόμα και ο Σμούροφ δεν ήξερε έως την προηγούμενη μέρα πως ο Κόλια είχε αποφασίσει να επισκεφτεί τον Ηλιούσα εκείνο το πρωί. Το Σάββατο το βράδυ του είπε ξερά να τον περιμένει το πρωί στο σπίτι του, γιατί θα πηγαίνανε μαζί στο σπίτι του λοχαγού. Μα να μην τολμήσει να το πει σε κανέναν αυτό, γιατί θέλει να φανεί πως πήγε τυχαία. Ο Σμούροφ υπάκουσε. Ο ίδιος ο Σμούροφ είχε ελπίσει πως ο Κρασότκιν θα ξανάβρισκε το χαμένο Ζούτσκα, γιατί μια φορά του είχε πει: «Σωστά γαϊδούρια θα είναι όλοι τους αν δεν μπορέσουν να βρουν ένα σκυλί, αν βέβαια δεν έχει ψοφήσει». Μα όταν ύστερα από κάμποσες μέρες ο Σμούροφ τον ξαναρώτησε δειλά για αυτό το ζήτημα, ο Κόλια θύμωσε τρομερά. «Τόσο γάιδαρος νομίζεις πως είμαι, που θα κάθομαι να γυρεύω ξένα σκυλιά σε όλη την πολιτεία όταν έχω τον Περεσβόν? Και μήπως τάχα υπάρχει καμιά ελπίδα να έμεινε ζωντανό ένα σκυλί που κατάπιε μια ολάκερη καρφίτσα?» Ήταν κιόλας 2 εβδομάδες που ο Ηλιούσα δεν σηκώνονταν πια από το κρεβατάκι του. Βρίσκονταν στη γωνιά το κρεβάτι, κάτω από τα εικονίσματα. Από την ημέρα του Πετροπόλεμου, όταν δάγκωσε το δάχτυλο του Αλιώσα, δεν ξαναπήγε στο σχολείο. Αρρώστησε την ίδια εκείνη η μέρα και έναν ολόκληρο μήνα δεν έβγαινε καθόλου από το σπίτι. Μονάχα που και που σηκώνονταν και περπατούσε λίγο στο δωμάτιο. Στο τέλος αδυνάτησε τόσο που χωρίς τη βοήθεια του πατέρα του δεν μπορούσε να περπατήσει. Ο πατέρας του έτρεμε γι' αυτόν. Δεν έπινε καθόλου πια. Τα είχε σχεδόν χαμένα από τον φόβο πως θα πεθάνει, πως θα πεθάνει το παιδάκι του. Συχνά, τις περισσότερες φορές,
αφού έκανε με τον Ηλιούσα μια μικρή βόλτα στο δωμάτιο, υποβαστάζοντάς τον πάντα, τον ξαναπλάγιαζε, τον έβαζε στο κρεβατάκι του. Μετά έβγαινε ξαφνικά στο διάδρομο, χώνονταν σε μια σκοτεινή γωνιά και ακουμπούσε το μέτωπό του στον τοίχο. Τότε άρχισε να κλαίει με αναφιλητά, προσπαθώντας να πνίξει τις φωνές του για να μην το ακούσει ο Ηλιούς από μέσα. Όταν γύριζε στο δωμάτιο, προσπαθούσε με κάθε τρόπο να διασκεδάσει το αγόρι του. Του διηγιόταν παραμύθια, αστεία ανέκδοτα ή παράστενε διάφορους κωμικούς τύπους που του έτυχε άλλοτε να συναντήσει. Ακόμα μιμούνταν και αστεία, ουρλιάσματα και φωνές ζώων. Μα του Ηλιούσα δεν του άρεσε και πολύ να βλέπει τον πατέρα του να κάνει τον γελοτοπιό. Προσπαθούσε να μην του το δείξει. Δεν του έδειχνε πως αυτό τον δυσαρεστεί. Όμως ένιωθε βαθύ πόνο που ο πατέρας του ήταν ταπεινωμένος και θυμόταν πάντα το ξέφτι και εκείνη τη φοβερή μέρα και της γλυκιάς και ανάπηρης Νίνοντσκας, της αδερφούλας του Ηλιούσα. Δεν της άρεσε να βλέπει τον πατέρα της να κάνει κάτι τέτοια αστεία. Η Βαρβάρα Νικολάγευνα ήταν καιρός που είχε φύγει για την Πετρούπολη για τις σπουδές της, όμως η βλαμμένη μητερούλα διασκέδαζε τρομερά και γέλαγε με την καρδιά της όταν ο άντρας της παράστενε κάτι ή έκανε κομικές χειρονομίες. Αυτό μονάχα την ησύχαζε κάπως. Όλον τον άλλον καιρό γκρίνιαζε και έλεγε πως όλοι την ξεχάσανε, πως κανένας πια δεν τη σέβεται, πως την προσβάλανε και τα λοιπά και τα λοιπά. Μα τις τελευταίες μέρες και αυτή ακόμα είχε αλλάξει ξαφνικά. Όλο και περισσότερο κοίταζε τη γωνιά του Ηλιούσα και έμενε σκεφτική. Σώπαινε, καθόνταν ήσυχη και αν άρχιζε να κλαίει, έκλαιγε σιγανά για να μην την ακούνε. Ο λοχαγός πρόσεξε αυτή την αλλαγή. Την πρόσεξε και είχε πικρή απορία. Οι επισκέψεις των παιδιών στην αρχή δεν της άρεσαν καθόλου. Την αερέθιζαν μονάχα. Μα σε λίγο οι χαρούμενες φωνές τους και οι ζωηρές διηγήσεις τους άρχισαν να την διασκεδάζουν. Τη διασκέδαζαν τόσο που αν έπαβαν τα παιδιά να έρχονται, σίγουρα θα έπλυτε τρομερά. Όταν τα παιδιά διηγούνταν τίποτα ή παίζανε, αυτή γελούσε και χτυπούσε παλαμάκια. Καμιά φορά φώναζε κανένα παιδί και το φιλούσε. Το Σμούροφ όμως τον αγάπησε περισσότερο από όλους.

Ο λοχαγός ήταν καταχαρούμενος και ενθουσιασμένος και βλέποντας πως τα παιδιά έρχονται για να διασκεδάσουν τον Ηλιούσα, άρχισε να ελπίζει πως ο Ηλιούσα δεν θα είναι πια τόσο λυπημένος και ίσως έτσι να γίνει γρηγορότερα καλά. Ως την τελευταία στιγμή, παρόλο που έτρεμε από το φόβο του για την τύχη του αγοριού του, δεν αμφέβαλε πως κάτι θα συμβεί και η αρρώστια του Ηλιούσα θα περνούσε έτσι ξαφνικά. Υποδέχονταν τους μικρούς μουσαφύριδες με ευλάβεια σχεδόν. Τους περιποιόνταν. Ήταν πρόθυμος να τους αφήσει να τον καβαλάνε και αυτούς. Αυτός περπατούσε στα τέσσερα. Πραγματικά άρχισε κιόλας να το κάνει. Μα του Ηλιούσα δεν του άρεσαν αυτά τα παιχνίδια και τα παράτησαν. Τους αγόραζε γλυκίσματα, τσουρεκάκια, καρύδια, έψινε τσάι, έφτιαχνε σάντουιτς. Εδώ πρέπει να παρατηρήσουμε πως όλο αυτό το διάστημα τα λεφτά δεν του έλειπαν. Εκείνα τα 200 ρούβλια της Κατερίνας Ιβάνοβνας στο τέλος τα δέχτηκε, όπως ακριβώς το είχε προβλέψει ο Αλιώσα. Αργότερα, όταν η Κατερίνα Ιβάνοβνα έμαθε περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή τους και για την αρρώστια του Ηλιούσα, τους επισκέφτηκε και η ίδια. Γνωρίστηκε με όλη την οικογένεια και τα κατάφερε να γοητέψει ακόμα και την μισότρελη γυναίκα του λοχαγού. Από τότε τους έδινε συνεχώς λεφτά και ο λοχαγός, τρομοκρατημένος από τη σκέψη πως θα πεθάνει το αγόρι του, ξέχασε την παλιά του ακαταδεξιά και δέχονταν ταπεινά τα βοηθήματα. Όλο αυτό το διάστημα ο γιατρός τους επισκέπτονταν τακτικά, μέρα παραμέρα. Επισκέπτονταν τον άρρωστο κατ' εντολήν της Κατερίνας Ιβάνοβνας. Όμως τα αποτελέσματα ήταν πολύ πενιχρά, αν και του έδινε μπόλικα φάρμακα όλων των ειδών. Όμως εκείνη ακριβώς τη μέρα, δηλαδή την Κυριακή το πρωί, ο λοχαγός περίμενε έναν άλλον γιατρό από τη Μόσχα, που τον θεωρούσαν εκεί πέρα διασημότητα. Τον είχε φέρει ειδικά η Κατερίνα Ιβάνοβνα, πληρώνοντάς τον αδρά. Όχι για τον Ηλιούσα, μα για κάποιον άλλον σκοπό, που θα μιλήσουμε γι' αυτόν παρακάτω. Όμως μια και ήρθε, τον παρακάλεσε να επισκεφτεί και τον Ηλιούσα, αφού πρώτα ειδοποίησε τον λοχαγό. Μα για τον ερχομό του Κόλλια ο λοχαγός δεν ήξερε τίποτα, αν και από καιρό τώρα ανυπομονούσε να έρθει επιτέλους αυτό το παιδί που τόσο πολύ λαχταρούσε να δει ο Ηλιούσα του. Τη στιγμή που ο Κρασότκιν άνοιξε την πόρτα, όλοι, ο λοχαγός και τα παιδιά, είχαν μαζευτεί κοντά στο κρεβατάκι του αρρώστου και εξέταζαν το μικρούτσικο κουτάβι που μόλις χθες είχε γεννηθεί, μα που ο λοχαγός το είχε παραγγείλει εδώ και μια βδομάδα για να παρηγορήσει τον Ηλιούσα του, που όλο και θλίβονταν για το χαμό του Ζούτσκα.

και τώρα πια θα είχε ψοφήσει. Μα ο Ηλιούσα, που είχε μάθει εδώ και 3 μέρες πως θα του φέρουν ένα μικρούλικο σκυλάκι και μάλιστα όχι συνηθισμένο μα πραγματικό μολοσό, πράγμα που είχε βέβαια μεγάλη σημασία, αν και έδειχνε από λεπτότητα πως χαίρεται για το δώρο, όλοι τους και ο πατέρας και τα παιδιά το καταλάβαιναν αμέσως πως τούτο το σκυλάκι ίσως να του θύμιζε ακόμα περισσότερο τον Ζούτσκα, που αυτός τόσο άσπλαχνα τον τυράννησε. Το κουτάβι πάσκησε να μπουσουλήσει πάνω στο κρεβατάκι και αυτός το χάιδευε με το αδύναμο, χλωμό, λοιπό σαρκοχεράκι του, χαμογελώντας. Το βλέπε κανείς πως το σκυλάκι του άρεσε. Του άρεσε πολύ, μα όπως και να είναι, δεν ήταν ο Ζούτσκα. Καλύτερα να ήταν ο Ζούτσκα. Και αν είχε το Ζούτσκα και το κουτάβι μαζί, τότε πια θα ήταν ολότελα ευτυχισμένος. «Ο Κρασότκιν», φώναξε δυνατά ένα παιδί που είδε πρώτο τον Κόλια. Έγινε κάποια ταραχή. Τα παιδιά παραμέρισαν, αφήνοντας να φανεί ο Ηλιούσα. Ο λοχαγός όρμησε να υποδεχτεί τον Κόλια. «Περάστε, περάστε, καλωσορίσατε, καλωσορίσατε, ακριβέ μας επισκέπτη», άρχισε να του λέει. «Ηλιούσκα, Ηλιούσκα μου, ο κύριος Κρασότκιν ήρθε να σε επισκεφτεί». Μα ο Κρασότκιν, αφού τον χαιρέτησε βιαστικά, έδειξε αμέσως και τους καλούς του τρόπους. Γύρισε πρώτα-πρώτα προς το μέρος της γυναίκας του λοχαγού, που καθόταν στην πολυθρόνα της. Εκείνην ακριβώς τη στιγμή γκρίνιαζε τρομερά, γιατί τα παιδιά μαζευτήκανε μπροστά στο κρεβατάκι του Ηλιούσα και δεν την άφηναν να δει το σκυλάκι. Και με μεγάλη ευγένεια υποκλήθηκε μπροστά της. Ύστερα γύρισε και στην Νίνοτσκα. Τη χαιρέτησε με τον ίδιο τρόπο. Αυτό το ευγενικό φέρσιμο έκανε εξαιρετικά ευχάριστη εντύπωση στην άρρωστη κυρία. «Ένας καλοαναθρεμένος νέος φαίνεται αμέσως από μακριά», είπε αυτή δυνατά. «Αν πεις και για τους άλλους μας επισκέπτες, αυτοί έρχονται καβάλα ο ένας πάνω στον άλλον». «Τι λες, μητερούλα, πώς έτσι, ο ένας πάνω στον άλλον?» ψέλησε ο λοχαγός χαδιάρικα, μα και κάπως φοβισμένος, γιατί η μητερούλα θα μπορούσε να κάνει ολόκληρη φασαρία. «Μα ναι, έτσι μπαίνουν. Καβαλικεύουν ο ένας τον άλλον στο διάδρομο και εμφανίζονται έτσι στην πόρτα μιας καθώς πρέπει οικογένεια σαν τη δική μας. Και τους λες επισκέπτες εσύ κάτι τέτοιους?» «Μα ποιον είδες λοιπόν, μητερούλα, να μπαίνει έτσι όπως λες?» «Να, να, εκείνο, εκείνο το παιδί. Μπήκε καβάλα σε εκείνο και εκείνο σε εκείνο». Μα ο Κόλια στέκονταν κιόλας κοντά στο κρεβατάκι του Ηλιούσα. Ο άρρωστος χλώμιασε. Ανασηκώθηκε, ακουμπώντας το μαξιλάρι του και κοίταζε επίμονα, πολύ επίμονα τον Κόλια. Αυτός είχε κάπου 2 μήνες να τον δει. Να δει το μικρό του φίλο. Και τώρα σταμάτησε κατάπληκτος μπροστά του. Ποτέ δεν φαντάζονταν πως θα έβλεπε ένα τόσο αδυνατισμένο και χλωμιασμένο προσωπάκι, όπου τα μάτια καίγανε από τον πυρετό και φαίνονταν πολύ μεγάλα και τα χεράκια του τόσο διάφανα. Με πικρή κατάπληξη παρατήρησε πως η ανάσα του Ηλιούσα ήταν δύσκολη και λαχανιασμένη και τα χείλη του στεγνά. Έκανε ένα βήμα προς το μέρος του και του έδωσε το χέρι. Τα είχε σχεδόν ολότελα χαμένα. «Λοιπόν, γέρο, πώς θα πας?» πρόφερε. Μα η φωνή του έσπασε. Ο τόνος της αφέλειας κόπηκε. Το πρόσωπό του άλλαξε ξάφνου έκφραση. Τα χείλη του άρχισαν να τρεμουλιάζουν στις άκρες.
Ο Ηλιούσα του χαμογελούσε αρρωστημένα, μην μπορώντας ακόμα να προφέρει λέξη. Ο Κόλια σήκωσε ξαφνικά το χέρι του και χάιδεψε για κάποιον ανεξήγητο λόγο τα μαλλιά του Ηλιούσα. «Δεν είναι τίποτα», του είπε σιγά, σαν να ήθελε να του δώσει θάρρος. Μα ίσως και ο ίδιος να μην ήξερε γιατί το είπε. Για λίγο ξανά έγινε και πάλι σιωπή. «Τι βλέπω εκεί? Έχεις καινούριο κουταβάκι?» ρώτησε ξάφνου ο Κόλια με την πιο αδιάφορη φωνή. «Ναι», απάντησε ο Ηλιούσα ψιθυριστά, αναπνέοντας δύσκολα. «Α, έχει μαύρη μύτη. Θα πει λοιπόν πως είναι άγριο, δαγκονιάρικο», παρατήρησε ο Κόλια σοβαρά. Λες και το κουτάβι με τη μαύρη μύτη τον ενδιέφερε περισσότερο από το κάθε τι. Και όλα αυτά γιατί πάλευε ακόμα με τον εαυτό του και προσπαθούσε να νικήσει τη συγκίνησή του για να μην βάλει τα κλάματα σαν κανένας μικρός. Κι όμως δεν μπορούσε να βρει την αυτοκυριαρχία του. «Όταν μεγαλώσει θα πρέπει να τον δένεις με αλυσίδα. Ξέρω εγώ από αυτά. Θα γίνει τεράστιο σκυλί», φώναξε ένα παιδί από την ομάδα. «Αυτό δα ο καθένας το ξέρει. Μολοσσός δεν είναι? Σαν μοσχαράκι θα γίνει», ακούστηκαν ξάφνου πολλές φωνές. «Σαν μοσχαράκι, σωστό μοσχαράκι θα γίνει», είπε πλησιάζοντας βιαστικά ο λοχαγός. «Επίτηδες το διάλεξαν να είναι από τα πιο άγρια. Ο πατέρας και η μάνα του ήταν αγριόσκυλα και ψηλά. Να, κοίτα, τόσα. Μα καθίστε, καθίστε λοιπόν. Μπορείτε αν θέλετε να κάτσετε εδώ πέρα στο κρεβατάκι του Ηλιούσα ή και στον μπάγκο. Καλωσορίσατε, ακριβέ μας επισκέπτη. Από καιρό σας περιμέναμε. Με τον Αλεξέη Φιοντόροβιτς ήρθατε?» Ο Κρασότκιν έκατσε στο κρεβατάκι στα πόδια του Ηλιούσα. Καθώς έρχονταν, ίσως να είχε σκεφτεί πως θα άρχιζε να μιλάει, μα τώρα είχε χάσει εντελώς το νήμα. «Όχι, ήρθαμε τον Περεσβόν. Έχω ένα σκυλί που το λένε Περεσβόν, σλάβικο όνομα. Περιμένει εκεί απ' έξω. Αν του σφυρίξω θα ορμήσει στη στιγμή μέσα. Έχω κι εγώ σκυλί καθώς βλέπεις», είπε γυρίζοντας ξάφνου στον Ηλιούσα. «Τον θυμάσαι γέρο το Ζούτσκα?» Τον ζεμάτισε ξαφνικά με αυτή την ερώτηση. Το προσωπάκι του Ηλιούσα συσπάστηκε. Κοίταξε πονεμένα τον Κόλια. Ο Αλιώσα, που στέκονταν δίπλα στην πόρτα, έσμιξε τα φρύδια του και έκανε κρυφά νόημα στον Κόλια να μην μιλάει. Να μην μιλάει για τον Ζούτσκα. Μα εκείνος δεν το πρόσεξε. Ή έκανε πως δεν το πρόσεξε. «Πού είναι? Πού είναι λοιπόν ο Ζούτσκα?» ρώτησε ο Ηλιούσα με σπασμένη φωνή. «Άστα, αδερφέ μου, πάει. Χάθηκε ο Ζούτσκα σου». Ο Ηλιούσα δεν είπε τίποτα, μα ξανακοίταξε και πάλι επίμονα, πολύ επίμονα τον Κόλια. Ο Αλιώσα, μόλις συνάντησε το βλέμμα του Κόλια, του έκανε και πάλι νόημα, μα εκείνος κοίταξε πάλι αλλού, κάνοντας πως τάχα και τώρα δεν το πρόσεξε. «Σε κάποια γωνιά θα κρύφτηκε και εκεί θα ψόφισε. Και πώς να μην ψοφήσει ύστερα από έναν τέτοιο μεζέ», έλεγε άσπλαχνα ο Κόλια. Μα άρχισε και ο ίδιος για κάποιο λόγο να λαχανιάζει. «Όμως εγώ έχω τον Περεσβόν, σλάβικο όνομα του έδωσα. Τον έφερα τώρα μαζί μου. Δεν το θέλω. Δεν τον θέλω», πρόφερε ξάφνου ο Ηλιούσκα. «Όχι, πρέπει το δίχως άλλο να τον δεις. Θα διασκεδάσεις. Γι' αυτό ακριβώς τον έφερα. Είναι το ίδιο αναμαλιασμένο, σαν και εκείνο.
Μου επιτρέπετε, καλή μου κυρία, να μπάσω μέσα το σκυλί μου? Δεν το θέλω, δεν το θέλω, δεν το θέλω, φώναξε με σπαράγμο ο Ηλιούσα.

κάποια μορφή έλαμψε στα μάτια του. «Ίσως θα ήταν καλύτερα», βιάστηκε να πει ο λοχαγός και σηκώθηκε απότομα από το σεντούκι όπου είχε καθίσει. «Ίσως θα να ήταν καλύτερα μιαν άλλη φορά», τράβλησε. Μα ο Κόλια επέμενε και φώναξε στον Σμούροφ. «Σμούροφ, άνοιξε την πόρτα». Και μόλις εκείνος την άνοιξε, σφύριξε με τη σφυρίχτρα του. Ο Περεσβόν όρμησε τρέχοντας το δωμάτιο. «Πίδα, πίδα Περεσβόν, σούζα, σούζα Περεσβόν». Άρχισε να ουρλιάζει ο Κόλια και σηκώθηκε όρθιος. Το σκυλί στάθηκε στα πισινά του πόδια, μπροστά στο κρεβατάκι του Ηλιούσα. Τότε έγινε κάτι που κανένας δεν το περίμενε. Ο Ηλιούσα ανατρίχιασε και ξάφνου μετακινήθηκε ολόκληρος προς τα εμπρός. Έσκυψε προς το μέρος του Περεσβόν και τον κοίταξε σαν μαρμαρωμένος. «Είναι ο Σούτσκα», φώναξε ξαφνικά και η φωνή του ράγισε από πόνο και ευτυχία. «Αμέ, τι νόμιζες?» φώναξε με όλη του τη δύναμη ο Κρασότκιν, με ηχηρή και ευτυχισμένη φωνή. Έσκυψε, πήρε το σκυλί και ανασηκώνοντάς το, το πλησίασε στον Ηλιούσα. «Κοίτα γέρο, βλέπεις? Το μάτι του είναι στραβό και το αριστερό του αυτί σκισμένο. Τα ίδια σουσούμια που μου είπες τότε. Από αυτά τα σουσούμια τον βρήκα. Τότε αμέσως τον βρήκα, σε λίγες μέρες. Και ξέρετε, ήταν αδέσποτο. Δεν είχε κανένα αφεντικό», εξήγησε γυρίζοντας γρήγορα στο λοχαγό και στη γυναίκα του. «Στον Αλιώσα και ύστερα πάλι στον Ηλιούσα. Έμενε στη Μάντρα, όμως εκείνος, ο Φιοντόροφ, δεν τον τάιζε ποτέ. Είναι περιπλανόμενο σκυλί. Είχε έρθει από το χωριό. Το λοιπόν εγώ το βρήκα. Θα πει λοιπόν γέρο πως δεν το κατάπιε τότε το κομμάτι σου, γιατί αν το κατάπινε σίγουρα θα ψόφαγε. Αυτό δεν θέλει ούτε συζήτηση. Για να ζει λοιπόν θα πει πως πρόφτασε και τόφτισε. Όμως εσύ δεν το πρόσεξες που τόφτισε? Τόφτισε, μα τη γλώσσα του όμως την αγκύλωσε. Γι' αυτό ούρλιαζε όπως ούρλιαζε. Έτρεχε και ούρλιαζε και εσύ νόμιζες πως την κατάπιε την καρφίτσα. Μα ούρλιαζε γιατί τα σκυλιά έχουν πολύ λεπτό δέρμα στο στόμα, πιο πολύ λεπτό από ό,τι νομίζεις», ξεφώνησε με αλλαλαγμένη φωνή ο Κόλια και το πρόσωπό του φωτίστηκε και έλαμπε από ενθουσιασμό. Ο Ηλιούσα δεν μπορούσε να βγάλει λέξη. Κοίταζε τον Κόλια με τα μεγάλα του μάτια που είχαν βγει έξω από τις κόχες του. Είχε μισανοίξει το στόμα του και ήταν άσπρος σαν πανί. Αν μπορούσε ο Κρασότκιν να φανταστεί πόσο ολέθρια επίδραση ήταν δυνατόν να έχουν όλα αυτά στην υγεία του μικρού αγοριού, ποτέ δεν θα τα αποφάσισε να κάνει αυτό που έκανε. Μα από όλους που βρίσκονταν στο δωμάτιο, ίσως μονάχα ο Αλιώσα να το καταλάβαινε. Όσο για τον λοχαγό, αυτός φέρονταν σαν να ήταν εντελώς παιδί. «Ο Ζούτσκα, ώστε ο Ζούτσκα είναι αυτός», φώναξε συγκινημένος. «Ηλιούσκα μου, ο Ζούτσκα είναι, ο Ζούτσκα σου, μητερούλα, ο Ζούτσκα είναι», έλεγε και σχεδόν έκλαιγε. «Κι εγώ δεν το κατάλαβα», αναφώνησε πικραμένα ο Σμούροφ. «Μπράβο του Κρασότκιν. Το είπε πως θα το βρει το σκυλί και το βρήκε. Το είπε και το έκανε
είπε χαρούμενα κάποιος άλλος. «Μπράβο, Κρασότκιν», πρόσθεσε ένας τρίτος. «Μπράβο, μπράβο, μπράβο», φώναζαν όλα τα παιδιά και άρχισαν να χειροκροτάνε. «Μα σταθείτε, σταθείτε λοιπόν», φώναζε όσο μπορούσε ο Κρασότκιν για να ακουστεί μέσα στο θόρυβο. «Θα σας διηγηθώ τώρα πώς έγινε αυτό το σπουδαίο πράγμα. Μόλις τον βρήκα, τον κουβάλισα στο σπίτι και τον κλείδωσα μέσα. Σε κανέναν δεν τον έδειχνα ως την τελευταία μέρα. Μονάχα ο Σμούροφ το έμαθε εδώ και 2 εβδομάδες, μα τον βεβαίωσα πως είναι ο Πεζερβόν και αυτός δεν υποπτεύτηκε τίποτα. Εγώ στο μεταξύ του έμαθα όλα τα κόλπα. Κοιτάξτε, κοιτάξτε όλοι τι ξέρει να κάνει. Του τα μάθαινα, γέρο, του τα μάθαινα για να στον φέρω σπουδαγμένο και να σου πω: «Κοίτα, γέρο, τι σπουδαίο σκυλί έγινε τώρα ο Ζούτσκα σου. Μήπως έχετε κανένα κομματάκι κρέας? Θα σας δείξω τώρα ένα κόλπο που θα βαστάτε την κοιλιά σας. Την κοιλιά σας από τα γέλια, αυτό εννοώ. Ένα κομματάκι κρέας θέλω, παρακαλώ. Δεν πιστεύω να μην έχετε ένα κομματάκι κρέας». Ο λοχαγός έτρεξε αμέσως στην κουζίνα, όπου ψήνονταν το φαΐ τους. Ο Κόλια, για να μην χάνει πολύτιμο καιρό, τον είχε πιάσει μια τρομερή βία. Φώναξε τον Πεζερβόν. «Πέθανε! Πέθανε!» Το σκυλί στριφογύρισε για λίγο, ξαπλώθηκε ανάσκελα και έμεινε έτσι ακίνητο με τα 4 πόδια του στον αέρα. Τα παιδιά γέλαγαν. Ο Ηλιούσα κοίταζε το σκύλο και χαμογελούσε πονεμένα. Μα στη μητερούλα άρεσε περισσότερο από όλους που πέθανε ο Πεζερβόν. Γελούσε, κροτάλιζε τα δάχτυλά της και φώναζε «Πεζερβόν, Πεζερβόν». «Ποτέ δεν θα σηκωθεί, ποτέ, ό,τι και να του κάνετε», φώναξε ο Κόλια θριαμβευτικά και με δικαιολογημένη περηφάνεια. «Και όλος ο κόσμος να τον φωνάξει τώρα, δεν θα κουνήσει από τη θέση του. Όμως μόλις του φωνάξω εγώ, θα πηδήξει στη στιγμή. Σήκω, Πεζερβόν».

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Αναγνώσματα. Η Σωτηρία Μπαλαδήμα διαβάζει από το βιβλίο «Αγαπώντας τον εχθρό μου» του Jim Forrest, των εκδόσεων Πορφύρα.

Αυτόν δε διηνύχθησαν οι οφθαλμοί. Η δική μας, η Ευαγγελική περικοπή που μας αφηγείται την εμφάνιση του Ιησού στους δύο μαθητές καθοδόν προς Εμαούς, είναι και αυτή σημαντική. Πόσο μάλλον που μας δίνει και πολλές λεπτομέρειες για τον αναστημένο Χριστό. Για κάποια χρόνια υπήρξα μέλος της κοινότητας Εμαούς στη Νέα Υόρκη. Πρόκειται για ένα σπίτι φιλοξενίας πρώην φυλακισμένων ή γενικά ανθρώπων που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Θα το περιέγραφα κι αλλιώς. Σπίτι που δίνει ψωμί σε αγνώστους ή σπίτι που παρέχει δωρεάν γεύματα. Η ροή των επισκεπτών ήταν γενικά σταθερή, αν και ανάμεσά τους βρίσκονταν άνθρωποι που δεν περίμενες να δεις. Συχνά κοιμώντουσαν στον καναπέ του σαλονιού ή άνοιγαν τους ύπνους σακούς τους στο πάτωμα. Κυριολεκτικά πνιγόμασταν στη δουλειά. Οι άνθρωποι που έρχονταν ήταν πάρα πολλοί και ο καθένας είχε διαφορετικές ανάγκες. Μια μέρα μας επισκέφτηκε ο καλλιτέχνης Barbara Lost και σχεδίασε στον τοίχο του σαλονιού με μαύρο χρώμα μια φρατζόλα ψωμί κομμένη σε φέτες. Γύρω-γύρω, με μεγάλα μαύρα γράμματα, πρόσθεσε την Ευαγγελική αφήγηση για την εμφάνιση του Χριστού στους Εμαούς. Πώς να αγνοήσεις το όμορφο σχέδιό της και τα καλλιγραφικά της γράμματα? Έτσι την μάθαμε σχεδόν όλοι απ' έξω, αφού σε κάθε μας βήμα τη διαβάζαμε, σιωπηλά ή φωναχτά, ο καθένας μόνος ή όλοι μαζί. Χάρη στην καθημερινή τριβή με την ιστορία που μας παραθέτει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, φτάσαμε στο σημείο να αισθανθούμε μια βαθύτατη ταύτιση, τόσο με τους μαθητές, όσο και με την αρχική τους αδυναμία να δουν ποιος τους συνόδευε. Αυτό είναι άλλωστε το θέμα της παραβολής, αν τελικά βλέπουμε ή όχι. Βρίσκουμε τους δύο μαθητές σχεδόν τυφλωμένους από το πένθος και την απογοήτευση. Δεν μπορούν να δουν πέρα από τη μύτη τους. Η όρασή τους εξαντλείται στο δρόμο, στα σανδάλια που φορούν. Καθοδόν τους πλησιάζει ένας άγνωστος. Στα μάτια τους τέτοιος ήταν και πορεύονται μαζί. Ο Ιησούς αγνώριστος ακόμη, τους μιλά ώρα πολύ. Τους ερμηνεύει τις γραφές για τον Μεσσία. Τους αραδιάζει τον Μωυσή και όλους τους προφήτες. Μάταια. Αδυνατούν να τον αναγνωρίσουν. Στα μάτια τους ο Ιησούς είναι νεκρός. Οι εκτελεστές έχουν ακόμη το πάνω χέρι. Ενώ στο ναό οι αργυραμοιβοί πήραν ξανά θέση. Έστρωσαν τους πάγκους και συνέχισαν τις δουλειές τους από εκεί που τις είχαν αφήσει. Ο απρόσκλητος ξένος τους πλησίασε πρώτος. Μα τώρα που κοντεύουν στην Εμαούς, είναι οι μαθητές που τον παρακαλούν να μείνει μαζί τους. Όσο βάδιζαν, μας λέει ο Λουκάς, οι οφθαλμοί αυτών εκρατούντο του μη επιγνώνει αυτόν. Τώρα καθισμένοι στο τραπέζι βλέπουν καθαρά. Λαβών των άρτων ευλόγησε και κλάσασε παιδίδο αυτής. Αυτόν δε διηνύχθησαν οι οφθαλμοί και επέγνωσαν αυτόν. Ως εγνώστη αυτής εν τη κλάση του άρτου. Δεν αποκλείεται τα πληγιασμένα του χέρια να ήταν αυτά που έλυσαν τελικά το μυστήριο, οδηγώντας τους μαθητές να τον αναγνωρίσουν. Στη κοινότητα Εμαούς της Νέας Υόρκης, όπου μοιραζόμασταν καθημερινά το ψωμί μας με αγνώστους, μάθαμε την πιο απλή αλήθεια της πίστης, την πεπτουσία της περικοπής. Η χριστιανική ζωή είναι η αδιάλειπτη προσπάθεια να βλέπουμε τον Ιησού στους γύρω μας. Καμιά φορά τα καταφέρνουμε. Εκεί που δεν το περιμένεις, μια κουβέντα εξτομίζεται, μια έκφραση σχηματίζεται και το ανεξερεύνητο πρόσωπο του πλησίον αλλάζει μονομιάς. Ο πρώην εκνευριστικός γίνεται τώρα αναγνωστικό μιας φευγαλαίας ομορφιάς και η προκατασκευασμένη μας ματιά πάνω του γκρεμίζεται. Ένα πελώριο μυστήριο ανοίγεται ενώπιόν μας. Έμοιαζε τόσο εύκολο να τον χαρτογραφήσουμε, να βρούμε και γι' αυτό μια βολική ταμπέλα. Φάνταζε ρηχός και αδιάφορος, κάτι σαν τα πετσαρία τείχου. Κι όμως, μέχρι να ανοιγοκλείσεις τα μάτια σου, αναδύθηκε από μέσα του ένα κοίτασμα διαφορετικό και βρέθηκε μπροστά σου ο ίδιος ο Χριστός. Θυμάμαι ένα παλικάρι από την Πενσιλβάνια, ο Έρικ, ας τον πούμε έτσι. Αφού πέρασε αρκετά μερόνυχτα στους σταθμούς λεωφορείων, κατέληξε στην κοινότητά μας. Ξανθό, μακρύ μαλλιό στους ώμους, με μια αμυδρή κοκκινοπή απόχρωση. Θα μπορούσε άνετα να έχει ξεπηδήσει από πίνακα του Μποτιτσέλη, να είναι Φλωρεντινός νέος του 15ου αιώνα. Ο πατέρας του τον είχε διώξει από το σπίτι μέχρι να γίνει άνθρωπος και να κόψει το μαλλί του. Βέβαια δεν ήταν το κούρεμα το πρόβλημά τους.
πατέρας και γιος τα είχαν τσουγκρίσει για ένα σωρό θέματα. Ένα από αυτά ήταν και ο πόλεμος στο Βιετνάμ. Ο πατέρας ήταν υπέρ, ο γιος κάθεται αντίθετος. Οι καυγάδες έδιναν και έπαιρναν. Οι πόρτες βροντούσαν συνεχώς, μέχρι που το σπίτι έφτασε να μην χωρά και τους δύο. Ο Έρικ ζούσε ακόμα μαζί μας όταν ένα πρωί, λίγο πριν το πρωινό, έσκυψε απρόσεκτα πάνω από το μάτι της κουζίνας όπου έκυγε η τσαγέρα και τα μαλλιά του πήραν φωτιά. Τη σβήσαμε γρήγορα, αλλά τα εγκάβματα παρέμειναν στον αφιένα και στο πάνω μέρος της πλάτης του. Ακόμη δεν μπορώ να ξεχάσω την πικρή μυρωδιά που κατακάθισε στο σπίτι, ακόμα και μετά το ατύχημα, όταν ο Έρικ πήγε στο νοσοκομείο με το ασθενοφόρο. Μια-δυο μέρες πριν, συζητούσαμε για την ευαγγελική αφήγηση της πορείας προς Εμαούς, η οποία, όπως ήδη ανέφερε, ήταν γραμμένη πάνω από τον καναπέ που κοιμόταν. Πίστευε ότι οι άρχοντες της Ιερουσαλήμ, αυτοί που σκότωσαν τον Ιησού και από τους οποίους προσπαθούσαν να ξεφύγουν οι δύο μαθητές, ήταν άνθρωποι σαν τον πατέρα του. Συμφώνησα, προσθέτοντας μόνο ότι ο Χριστός δεν μισούσε όσους λιγότερο ή περισσότερο τον οδήγησαν στη Σταύρωση. Έδειξε ασπλαχνία την ώρα που πέθαινε ακόμη, προσευχόταν να του συγχωρηθούν οι αμαρτίες. Τον ρώτησα λοιπόν αν υπήρχε ελπίδα να δει και εκείνος τον πατέρα του με παρόμοιο τρόπο. Παράλληλα του έθεσα και άλλους προβληματισμούς. Τι κρυβόταν άραγε πίσω από την πατρική οργή? Γιατί ο πατέρας του αισθανόταν τόσο έντονα ότι απειλείται από τα μακριά μαλλιά του? Ποιο ήταν εκείνο το στοιχείο της ανατροφής του που τον δυσκόλευε τόσο πολύ να σταθεί κριτικά απέναντι στην πολιτική των ΗΠΑ? Προς τι τόση μανία απέναντι στο γιο του, ο οποίος μαζί με χιλιάδες συνομιλίκους του ήταν αντίθετος σε όσα διέπραταν οι ΗΠΑ στο Βιετνάμ? Ο Έρικ επεξεργάστηκε μέσα του αυτά τα θέματα κατά την παραμονή του στο νοσοκομείο. Τελικά μου έδωσε τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του πατρικού του και μου ζήτησε να τηλεφωνήσω στον πατέρα του. Λίγο πριν πάρει εξιτήριο, ο πατέρας του ήταν κιόλας εκεί, ζητώντας του δακρυσμένος να κάνουν μια νέα αρχή στη σχέση τους. Γε μου, ξέχνα το κούρεμα. Έφυγαν αγκαλιασμένοι από το νοσοκομείο. Αν η συμφιλίωση γονιών και παιδιού αποδεικνύει τη δύσκολη υπόθεση, σκεφτείτε πόσο δυσκολότερο είναι να συμφιλιωθούν όσοι βρίσκονται σε πόλεμο και εμπλέκονται σε εχθροπραξίες. Ακόμη και αυτό γίνεται. Εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πώς αντιδρά η πλευρά που είναι στόχος του φόβου ή της οργής. Τα Χριστούγεννα του 1914, στις αρχές ακόμη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, μια σύντομη αχτίνα ειρήνης διεφάνει στις τάξεις των δύο εχθρών. Επρόκειτο για μια ανεπίσημη, μη εγκεκριμένη ανακοχή, στην οποία μετήχαν περίπου 100.000 Άγγλοι και Γερμανοί στρατιώτες. Είμαστε στο δυτικό μέτωπο. Οι μάχες σταμάτησαν προσωρινά όταν τα γερμανικά στρατεύματα άρχισαν να στολίζουν στο πνεύμα των ημερών τα χαρακώματά τους στην Ήπρ και στο Σεν Ιβόν του Βελγίου. Τοποθέτησαν κεριά μες στα χαρακώματα, κρέμασαν καντιλάκια στα δέντρα και άρχισαν να τραγουδούν χριστουγεννιάτικα κάλαντα. Οι Βρετανοί ανταπέδωσαν τραγουδώντας τα δικά τους. Οι αντίπαλες δυνάμεις άρχισαν να φωνάζουν χριστουγεννιάτικες ευχές η μία στην άλλη. Δειλά-δειλά, ορισμένοι ξεμύτησαν και προχώρησαν προς την απαγορευμένη ζώνη για να δώσουν και να λάβουν μικρά δωράκια, τροφή, καπνό, κάποιο ποτό, αλλά και αναμνηστικά, κουμπιά ή καπέλα. Τα κανόνια βουβάθηκαν στην περιοχή. Παράλληλα, οι δύο πλευρές είχαν τη δυνατότητα μέσω κοινών επιχειρήσεων να μαζέψουν τους νεκρούς και να τους απομακρύνουν από την πρώτη γραμμή. Σε πολλά μέρη, η ανακοχή κράτησε μόνο τη βραδιά των Χριστουγέννων, ενώ σε ορισμένα κράτησε μέχρι την πρωτοχρονιά. Ένας αυτόπτης μάρτυρας, ο Μπούς Μπένσφάθερ, θέτει τη μαρτυρία του. «Με τίποτα δεν θα έχανα αυτά τα μοναδικά και τόσο παράξενα Χριστούγεννα. Παρατήρησα κάποια στιγμή ένα Γερμανό αξιωματούχο, νομίζω υπολοχαγό. Του εκμυστηρεύτηκα ότι ήμουν συλλέκτη στρατιωτικών κουμπιών και ότι μερικά από αυτά που είχε στη στολή του μου άρεσαν πολύ. Έτσι έβγαλα ένα μικρό πενσάκι, αφαίρεσα δύο και τα έβαλα στην τσέπη μου. Σε αντάλλαγμα του έδωσα δύο δικά μου. Σε μια άλλη σκηνή, ένας από τους πυροβολητές μας στα οπλοπολιβόλα, ερασιτέχνης κουρέας στην κανονική του ζωή, είχε βαλθεί να κουρέψει τα μαλλιά ενός γερμαναρά, τα οποία είχαν παραμακρύνει. Εκείνος υπάκου σαν αρνάκι είχε γονατίσει στο χώμα,
όσο η ξυριστική μηχανή πήγαινε ερχόταν στο λαιμό και το σβέρκο του. Η εξέλιξη αυτή δεν άρεσε καθόλου στους υψηλόβαθμους αξιωματικούς που βρίσκονταν μακριά από το μέτωπο. Ο Σερ Χόρας Σμιθ Ντόριαν, διοικητής του δεύτερου σώματος του Βρετανικού στρατού, διέταξε να απαγορευτεί κάθε φιλική επικοινωνία με τα γερμανικά στρατεύματα. Και από την άλλη πλευρά, ο Αδόλφος Χίτλερ, ο νεαρός δεκανέας στο 16ο Βαυαρικό Σύνταγμα Εφέδρων Πεζικού, ήταν και αυτός αντίθετος στην ανακοχή.

Κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, παρόμοιες εκπλήξεις συμπόνιες για τον εχθρό είχαμε στη Μόσχα και μάλιστα σε μεγάλη κλίμακα. Ο ποιητής Γευγένη Γετουσένκο, παιδί τότε, ήταν παρόν σε μια τέτοια περίσταση. Στις 17 Ιουλίου του 1944 παρακολουθούσε πλάι στη μητέρα του την πορεία 20.000 Γερμανών εχμαλώτων πολέμου καθώς διέσκεζαν την κόκκινη πλατεία. Γράφει: «Τα πεζοδρόμια ήταν πλημμυρισμένα από κόσμο. Η αστυνομία και ο στρατός είχαν δημιουργήσει κλοιό. Το πλήθος αποτελούνταν κυρίως από γυναίκες, ρωσίδες γυναίκες, με χέρια τραχιά από τη σκληρή δουλειά, με χείλη που ποτέ δεν γνώρισαν κραγιόν, με ώμους γυρτούς, αφού αυτοί σήκωσαν το μισό βάρος του πολέμου. Καθεμιά τους θα είχε χάσει από τις σφαίρες των Γερμανών πατέρα ή σύζυγο, αδελφό ή γιο. Γυρισμένες προς τα εκεί, από όπου θα εμφανιζόταν η φάλαγγα, κοιτούσαν με μάτια γεμάτα μίσος. Επιτέλους φάνηκαν. Μπροστά τους πάνε οι στρατηγοί. Εχμηρά προτεταμένα πηγούνια, χείλη κλειδωμένα σφιχτά, για να είναι ανάγλυφη περιφρόνηση με κάθε τους κίνηση, φανέρωνα μια αίσθηση ανωτερότητας απέναντι στον ασήμαντο λαουτσίκο που τους νίκησε. «Τι μπάσταρδοι, μυρίζουν κολόγια», είπε με μίσος κάποιος από το πλήθος. Οι γυναίκες έσφυγαν οργισμένες στις γροθιές τους, ενώ οι στρατιώτες και οι αστυνομικοί προσπαθούσαν με κόπο να τις συγκρατήσουν. Ξαφνικά η στάση τους άλλαξε. Μπροστά τους δεν είχαν τους στρατηγούς, αλλά τους Γερμανούς στρατιώτες. Ισχνοί, αξίριστοι, με βρώμικους λακιασμένους από τα αίματα επιδέσμους, περπατούσαν κουτσένοντας, τυριχμένοι στις πατερίτσες ή στο διπλανό τους, με τα κεφάλια κάτω. Απόλυτη σιωπή απλώθηκε στο δρόμο. Ακούγονταν μόνο το σούρσιμο από τις μπότες και ο γδούπος από τις πατερίτσες. Εκείνη τη στιγμή είδα μια ηλικιωμένη γυναίκα που φορούσε κάτι ξεχαρβαλωμένες μπότες. Προχώρησε μπροστά, άγγιξε τον ώμο του αστυνομικού και του είπε: «Άφησε με να περάσω». Ο τρόπος της είχε μια παραλυτική επίδραση στον αστυνόμο, αν κρίνω από το γεγονός πως έκανε πέρα για να διαβεί. Πλησίασε τη φάλαγγα, έβγαλε από το πανοφόρι της ένα πολύχρωμο μαντίλι και το ξετύλιξε. Ήταν ένα ξεροκόμματο μαύρο ψωμί. Με αδέξιες κινήσεις κατάφερε να το σφινώσει στην τσέπη ενός στρατιώτη που κόντευε να σωριαστεί από την εξάντληση. Αυτό ήταν. Μόνο μιας από κάθε γωνιά του συγκεντρωμένου πλήθους ξεχύθηκαν γυναίκες και άρχισαν να τρέχουν κοντά τους για να τους προσφέρουν ψωμί, τσιγάρα, ό,τι είχαν πάνω τους. Οι στρατιώτες δεν ήταν πια εχθροί, ήταν άνθρωποι. Ο ίκτος μιας θαραλέας γυναίκας έγινε το έναυσμα για μια αληθινά ευχαριστιακή στιγμή. Τα χρόνια εκείνα η τροφή δεν περίσευε από κανέναν. Όλοι τους υποσιτίζονταν και μια μπουκιά ψωμί ήταν θησαυρός. Παρ' όλα αυτά, οι πεινασμένες γυναίκες έδωσαν το ψωμί τους στους πεινασμένους εχθρούς. Το θαύμα της Εμαούς σε επανάληψη. Αναγνώρισαν τον Χριστό πάνω στη μοιρασιά του ψωμιού. Άγιοι ή μαχητές των δράκων και φίλοι των λιονταριών. Οι ιστορίες που θέλουν τους Αγίους να τα βάζουν με θηρία εντάσσονται στη χριστιανική αφηγηματική παράδοση. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ο θρύλος του Αγίου Γεωργίου, ο οποίος τα έβαλε με το δράκο. Ο Άγιος Γεώργιος γεννήθηκε στα τέλη του 3ου αιώνα και ήταν ένας από τους πολλούς μάρτυρες της πρώτης εκκλησίας. Αν αγαπήθηκε πολύ και μνημονεύεται αδιάλειπτα, είναι χάρη στο θάρρος με το οποίο διακήρυξε την πίστη του σε μια περίοδο σφοδρών διώξεων κατά των χριστιανών, οι οποίες ξεκίνησαν από τον αυτοκράτορα Διοκλητιανό το Φεβρουάριο του 303. Ο Γεώργιος ήταν από τα πρώτα θύματα. Μέσα σε 8 χρόνια χιλιάδες χριστιανοί βασανίστηκαν και εκτελέστηκαν, ενώ αρκετοί εξορίστηκαν και εργάστηκαν ως δούλοι σε Λατομία και οριχεία της Αιγύπτου και της Παλαιστίνης. Εκκλησίες καταστρέφονταν και τα βιβλικά κείμενα καίγονταν. Οι χριστιανοί έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να περάσουν απαρατήρητοι. Μια αρχαία πηγή μας παραδίδει την πληροφορία ότι ο Γεώργιος, αντί να κρύψει την πίστη του, προτίμησε να τη διαλαλήσει μπροστά σε όλους με τα εξής λόγια: «Οι θεοί των ειδωλολατρών είναι δαίμονες. Ο Θεός μου έφτιαξε τους ουρανούς και είναι ο μόνος αληθινός Θεός». Εξαιτίας αυτής της ανδρείας πράξης του, συνελήφθη, βασανίστηκε και αποκεφαλίστηκε στην Νικομίδια, βορειοδυτικά της σημερινής Τουρκίας. Το μαρτύριό του
οδήγησε στη μεταστροφή πολλών ανθρώπων και ενίσχυσε το στένος των ήδη βαπτισμένων. Το 311 έπαψαν οι διωγμοί. Ο Διοκλητιανός αποχώρησε, ενώ ο άρρωστος και ετοιμοθάνατος Γαλέριος διακήρυξε την ανοχή απέναντι της χριστιανικής θρησκείας. Πλέον οι χριστιανοί μπορούσαν να αποκαταστήσουν τους λατρευτικούς τους χώρους και να λατρεύουν το Θεό όπως επιθυμούσαν, χωρίς καμία έξωθεν παρέμβαση, φτάνει να μην διατάρασαν την κοινωνική ειρήνη. Μπορεί μια περίοδος διώξεων να έλαβε τέλος, αλλά η μνήμη αυτών των 8 χρόνων πόνου δεν έμελε να ξεχαστεί ποτέ. Η μαρτυρία του Γεώργιου παρέμεινε ζωντανή να ταρακουνάσει θέμελα τη λογική μας. Η μορφή του αγιογραφείται και κοσμεί όλο και περισσότερες εκκλησίες, ενώ στο πέρασμα των αιώνων χρήστηκε προστάτης Άγιος ολόκληρων πόλεων και χωρών. Στις πρώιμες αγιογραφίες που φιλοτεχνήθηκαν πριν συνδεθεί με το θρύλο του δράκου, απεικονίζεται σαν στρατιώτης να κρατά το σταυρό του μαρτυρίου. Μπορεί να ήταν στα αλήθεια, δεν αποκλείεται ωστόσο η στρατιωτική περιβολή να οφείλεται στο γεγονός ότι ο Άγιος Γεώργιος ήταν η τέλεια προσωποποίηση όλων των προτροπών που απίφθινε ο Απόστολος Παύλος στους Εφεσίους. Το λοιπόν, αδελφοί μου, ενδυναμούστε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύως αυτού. Ενδύσαστε την πανοπλία του Θεού, προς το δύναστε ημάς τίνε προς τας μεθοδίας του διαβόλου. Και δια τούτο αναλάβετε την πανοπλία του Θεού, ή να δυνηθείτε αντιστήνε εν τη ημέρα την πονηρά και άπαντα κατεργασάμενη στήνε. Εν τούτης, ακόμα κι αν ο στρατιωτικός εξοπλισμός έχει συμβολική σημασία, δεν αποκλείεται ο Γεώργιος να ήταν όντως στρατιώτης. Ο λόγος του Ευαγγελίου ήλκει ανθρώπους από κάθε τάξη και επάγγελμα, ανάμεσά τους και στρατιώτες. Ίσως λοιπόν ο Γεώργιος να ήταν ένας από αυτούς. Ο θρύλος της αναμέτρησης του Αγίου με το δράκο εμφανίστηκε αιώνες αργότερα. Η πιο διαδεδομένη εκδοχή του εντοπίζεται σε ένα μεσαιωνικό κείμενο, τους Χρυσούς Θρύλους, μια συλλογή από βίους Αγίων, την οποία συνέγραψε ο Ιάκωβος ο Βοραγίνος περίπου το 1260. Είναι εντυπωσιακό πως πολύ πριν την έλευση της τυπογραφίας σώθηκαν πάνω από 1000 χειρόγραφα αντίτυπα αυτού του έργου. Προφανώς θα ήταν ένα από τα ευπόλυτα βιβλία της εποχής. Στο κεφάλαιο που αφιερώνεται στον Άγιο Γεώργιο γίνεται αναφορά σε έναν δράκο που έσπερνε τον τρόμο στους ντόπιους, οι οποίοι κυριευμένοι από το φόβο θυσίαζαν με κλήρο τα ίδια τους τα παιδιά για να κατευνάσουν τη βουλιμία του δράκου και να προστατευτούν. Ώσπου μια μέρα έφτασε και η ώρα της κόρης του βασιλιά, της Ελισάβετ. Ας δούμε το κείμενο. Τότε ο βασιλιάς στόλισε την κόρη του σαν νυφούλα. Την αγκάλιασε, τη φίλησε, της έδωσε την ευχή του και την πήγε στα μέρη του δράκου. Την ώρα εκείνη έτυχε να περνά ο Άγιος Γεώργιος και σαν την είδε ρωτά: «Κόρη, πώς βρέθηκες εδώ?» «Φύγε μακριά, ευγενικέ μου, ναι», απάντησε εκείνη, «για να μην σε βρει και σένα το κακό. Πες μου τι τρέχει και μην κλαις, τίποτα μη φοβάσαι». Αφού επέμενε, του είπε όλη την ιστορία για το πώς βρέθηκε εδώ προσφορά στο δράκο. «Καλή μου κόρη», της είπε ο Άγιος Γεώργιος, «φόβο κανένα να μην έχεις, γιατί εγώ θα σου σταθώ στο όνομα του Ιησού Χριστού. Καλέ μου, είπε ότι φύγε μακριά και άσε με, γιατί δεν μπορείς να με σώσεις». Όσο μιλούσαν, να σου και ξεπετάγε το δράκος ορμητικός κατά πάνω της. Ο Άγιος ήταν καβάλα στάλογο. Κάνοντας το σημείο του σταυρού, όρμησε εναντίον του, τον λόχισε και τον πέταξε χάμω. Ύστερα στράφηκε στο κορίτσι και του είπε: «Πάρε τη ζώνη που φοράς, τύλιξέ τη γύρω από το λαιμό του θηρίου και μη φοβάσαι». Έτσι και έκανε. Μετά το θηρίο μαλάκωσε μόνο μιας και εκείνη το έφερε μες στην πόλη. Ο θρύλος τελειώνει ως εξής. Ο Άγιος καλεί τους ντόπιους να βαπτιστούν και ο βασιλιάς συμφωνεί, δίνοντας ένα σωρό υποσχέσεις ότι θα χτίσει και θα συντηρήσει εκκλησίες, ότι θα αποδώσει τιμές στον κλήρο, ότι θα παρίσταται με ευλάβεια στις ακολουθίες και ότι θα δείξει γενναιοδορία προς τους φτωχούς. Από την άποψη της ιστορικότητας, ο θρύλος ασφαλώς πάσχει, είναι ένα μύθευμα. Ωστόσο, αν τον εξετάσουμε λίγο πιο προσεκτικά, αυτός ο δράκος που ξερνάει φωτιές από το στόμα του δεν αποτελεί το πιο πετυχημένο μέσο για να συμβολιστεί η στιγνή δύναμη ενός αυτοκράτορα, δηλαδή το κακό με το οποίο ο Άγιος κονταροχτυπήθηκε και τελικά νίκησε.
ο Γιώργιος αγωνίστηκε και με το μαρτύριό του νίκησε ένα σταλήθεια τερατόμορφο αντίπαλο που οι μέθοδοι του εκείνο τον καιρό γεννούσαν τρόμο και επέβαλαν στους περισσότερους να σοπάσουν. Ο Δράκος λοιπόν αντιπροσωπεύει κάθε τι που μας εμπνέει φόβο και εξ αυτού μας οδηγεί να συμβιβαστούμε με τα καλούπια μιας κοινωνίας που μοιράζει θάνατο. Αντίθετα το λευκό του άλογο, καθώς το βλέπουμε στις αγιογραφίες, πλάσμα χαριτωμένο, φωτεινό, αέρινο και άφοβο σαν τον αναβάτη του, παραπέμπει στο κουράγιο που του δώσε ο Θεός για να καταφέρει να δείξει ανυπακοή στον αυτοκράτορα. Πρόκειται για το ίδιο κουράγιο που προσφέρεται σε κάθε χριστιανό όταν προτιμά να πεθάνει παρά να συμπράξει με το κακό. Σε ορισμένες εικόνες του, ο Άγιος Γεώργιος δείχνει να κρατά τη λόγχη του κάπως χαλαρά, ένδειξη βέβαια το ότι η δύναμη του Θεού και όχι η ρώμη του ανθρώπου είναι αυτή που υπερνικά το κακό. Συνήθως η λόγχη εικονίζεται λεπτή σαν μολύβι και κάποτε με ένα μικρό σταυρό στην κορυφή για να εμπεδωθεί και οπτικά ότι το κακό δεν το πατάμε με τα πολεμικά όπλα αλλά με τη δύναμη του ζωδότη σταυρού, ο οποίος ανοίγει τον δρόμο για την Ανάσταση. Παρομοίως ακόμα και την ώρα της μάχης το πρόσωπό του δεν έχει ίχνος θυμού, μίσους, αγωνίας. Βλέποντας την ηρεμία στο πρόσωπό του, θυμόμαστε την εντολή που έδωσε ο Χριστός στους μαθητές του, ότι πρέπει να αγαπούν τους εχθρούς τους ακόμα και την ώρα που τους αντιμάχονται. Άλλες εικόνες, περισσότερο αναλυτικές, μας δείχνουν τα τεκτενόμενα πριν και μετά τη μάχη με τον δράκο. Έτσι στο βάθος της εικόνας παρατηρούμε τους γονείς της Ελισάβετ να παρακολουθούν από το κάστρο τους ή την ίδια να σέρνει με ένα λουρί που έφτιαξε από τη ζώνη της τον νικημένο δράκο, συμβολίζοντας ασφαλώς την νίκη της ζωής επί του θανάτου, την Ανάσταση του Χριστού. Η είσοδος του πληγωμένου, πλην όμως ζωντανού δράκου στην πόλη, αποτελεί ένα ισχυρότατο συμβολισμό μεταμόρφωσης. Διότι ο τελικός καρπός της μονομαχίας του Αγίου Γεωργίου μαζί του δεν είναι η νίκη ενάντια σε ένα τέρας ή οικονομική ανταμοιβή, όσο ότι ενέπνευσε τους ανθρώπους της περιοχής να πιστέψουν στο Θεό. Για αυτούς η λατρεία των δράκων και η θυσία των παιδιών τους ανήκουν ανεπιστρεπτοί στο παρελθόν.

Ο Άγιος Γεράσιμος ο Ιορδανίτης, που εικονίζεται να κρατά στο χέρι του το πόδι ενός λιονταριού, είναι και αυτός γνωστός για την ειρηνική του σχέση με τα άγρια ζώα. Την ιστορία που κρύβεται πίσω από την αγιογραφία του την μαθαίνουμε από τον Ιωάννη Μόσχο, μοναχό στο μοναστήρι του Αγίου Θεοδοσίου κοντά στη Βηθλέμ και συγγραφέα του Λιμονάριου, το οποίο έγραψε κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του στα τέλη του 6ου αιώνα. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με συλλογή αφηγήσεων από τη ζωή διαφόρων Αγίων Μοναχών, κυρίων ερημητών, μπορεί δε να θεωρηθεί ως μία πρώιμη μορφή ταξιδιωτικής γραμματείας. Τον 5ο αιώνα ο Γεράσιμος ήταν ηγούμενος σε μια κοινότητα 70 μοναχών, εγκατεστημένος στην έρημο ανατολικά από την Ιεριχώ, 2 χιλιόμετρα από τον Ιορδάνη ποταμό. Για κρεβάτι είχαν κάτι στρώματα φτιαγμένα από καλαμιές και στα κελιά τους δεν υπήρχε πόρτα. Εκτός από την προσευχή, τηρούσα και τον κανόνα της ησυχίας, ενώ για τροφή ούτε λόγος, νερό, ψωμί και τίποτα χουρμάδες. Λέγεται μάλιστα ότι ο Γεράσιμος στρεφόταν ακόμα πιο λιτά, επειδή στα νιάτα του είχε παρασυρθεί από τη διδασκαλία ενός αιρετικού και η μετάνοιά του υπό το βάρος της συντριβής κρατούσε ακόμη. Μια μέρα εκεί που περπατούσε πλάι στο ποτάμι, συνάντησε ένα λιοντάρι να βρυχάται ψυχομαχώντας από τον πόνο. Ένα μεγάλο αγκάθι είχε σφινωθεί στο πόδι του. Ο Γεράσιμος, αν είδε το ζώο να υποφέρει τόσο, το λυπήθηκε και έβγαλε τα αγκάθι. Έκλεισε την πληγή, την καθάρισε και την έδεσε, περιμένοντας ότι το λιοντάρι θα γυρίσει στη σπηλιά του. Αντί να συμβεί αυτό όμως, το λιοντάρι τον ακολούθησε γαλήνια στο μοναστήρι και έγινε ο πιο πιστός του σύντροφος, το κατοικίδιό του, έτσι που όλοι οι μοναχοί εντυπωσιάστηκαν τόσο από την αφοσίωσή του στον ηγούμενο, όσο και από την απρόσμενη μεταστροφή του, αφού πλέον το λιοντάρι δεν έτρωγε παρά ψωμί και λαχανικά. Επειδή έπρεπε να βρεθεί και γι' αυτό ένα διακόνημα, του ανέθεσαν μια ξεχωριστή ευθύνη: να φυλάει το γαϊδουράκι τους που έβοσκε κοντά στον ποταμό. Μια μέρα όμως, την ώρα που το λιοντάρι έπαιρνε τον υπνάκο του, ένας περαστικός έμπορος έκλεψε το γαϊδουράκι. Το λιοντάρι έψαξε πολύ για να το βρει και να το φέρει πίσω, αλλά μάταια. Στο τέλος γύρισε στο μοναστήρι με το κεφάλι σκυμμένο. Οι μοναχοί συμπέραναν ότι το λιοντάρι είχε ξανακυλήσει στο φυσικό του ένστικτο, που του όριζε να τρέφεται με κρέας, και είχε φάει το άτυχο γαϊδουράκι. Έτσι για τιμωρία του ανέθεσε να κάνει τη δουλειά που έκανε εκείνο, δηλαδή να φορέσει μια σέλα στην πλάτη του και να κουβαλά 4 πύληνα δοχεία γεμάτα νερό για τις ανάγκες του μοναστηριού. Αφού πέρασε ένας χρόνος, συνέβη ο ίδιος έμπορος να περάσει ξανά από τα μέρη αυτά, σέρνοντας μαζί του το κλεμμένο γαϊδουράκι και 3 καμήλες. Το λιοντάρι το αναγνώρισε αμέσως και γρύλισε τόσο άγρια, ώστε ο έμπορος το έβαλε στα πόδια. Ύστερα έπιασε το σκοινί με τα σαγόνια του και το οδήγησε πίσω στο μοναστήρι, ενώ από πίσω ακολουθούσαν και οι καμήλες. Οι μοναχοί, ντροπιασμένοι, κατάλαβαν αμέσως το λάθος τους, ότι είχαν παρεξηγήσει το λιοντάρι, και την ίδια κιόλας μέρα ο Γεράσιμος του έδωσε ένα όνομα. Στο εξής θα λεγόταν Ιορδάνης. Όσο για τον έμπορο, μετάνιωσε για την πράξη του και κάθε χρονιά τους έστενε λάδι σαν δώρο στο μοναστήρι. Μέχρι το θάνατο του ηγουμένου, 5 χρόνια αργότερα, ο Ιορδάνης έζησε στο μοναστήρι σαν κανονικό μέλος του. Όταν ο Άγιος εκοιμήθη εν κυρίω και τάφηκε, το λιοντάρι σοριάστηκε στον τάφο του, αφήνοντας ένα θλιμμένο βρυχθυγμό και χτυπώντας το κεφάλι του στο χώμα. Στο τέλος πέθανε και αυτό εκεί, στην τελευταία κατοικία του Αγίου. Η αφήγηση διεισδύει ως τα μύχια της καρδιάς του αναγνώστη και ενσταλάζει μέσα της διπλή ελπίδα. Αφενός ότι το άγριο θηρίο που ακόμα μου γκρίζει μέσα μας μπορεί όντως να γαλινέψει, αφετέρου ότι αν τύχει και μας κατηγορήσουν πως γλιστράμε ξανά στην παλιά μας ζωή πριν την εν Χριστώ μεταστροφή μας, η αλήθεια μπορεί στο τέλος να λάμψει. Η εικόνα του Αγίου Γερασίμου εστιάζει στη στιγμή της σωματικής επαφής ανάμεσα στο μοναχό και στο λιοντάρι. Αυτή η επαφή μας παραπέμπει στην ΕΔΕΜ και νοηματοδοτείται από τη θεραπεία που προσφέρεται στο ζώο. Πλάι στον Ιορδάνη ποταμό, εκεί που βαπτίστηκε ο Ιησούς, ξαναζωντάνεψε η προπτωτική αρμονία. Έστω και προσωρινά, πάνω στη μικρή νησίδα ειρήνης που αναδύθηκε από την ευσπλαχνία ενός ανθρώπου, έπαψε η εχθρότητά του με τη δημιουργία. Αυτή εικονίζεται άλλωστε ειρήνη, τώρα που άνθρωπος και θηρίο δεν απειλούν πια ο ένας τον άλλον. Το ερώτημα επανέρχεται.

Μπορούμε να θεωρήσουμε την όλη αφήγηση αμιγώς αντικειμενική, εφάμιλη των γεγονότων που προβάλλονται στα δελτία ειδήσεων. Ιστορίες που να αφορούν τη ζωή Αγίων και να δυσκολευόμαστε να τις πιστέψουμε υπάρχουν πολλές. Ορισμένες είναι τόσο χαρακτηριστικές, ώστε τα θαύματα που βρίσκουμε στα Ευαγγέλια να μοιάζουν λιγότερο εντυπωσιακά. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ο θρύλος που παρουσιάζει τον Άγιο Νικόλαο να φέρνει από το θάνατο στη ζωή τα τρία δολοφονημένα και κατασφαγμένα παιδιά. Βέβαια, ακόμα και στις κάπου παρατραβηγμένες περιπτώσεις, το αφήγημα θεμελιώνεται σε κάποια υπαρκτά γνωρίσματα του Αγίου. Έτσι ξέρουμε ότι ο Άγιος Νικόλαος διακρινόταν για το σθένος, την αντοχή και την επινοητικότητά του κάθε φορά που αγωνιζόταν να σώσει τη ζωή των αδυνάμων και ανυπεράσπιστων. Κάποτε κατάφερε να αποτρέψει την εκτέλεση τριών νέων ανθρώπων καταδικασμένων σε θάνατο. Σε κάποιες εικόνες που περιέχουν βιογραφικές αναφορές, βλέπουμε τον Άγιο να αρπάζει το μαχαίρι από το χέρι του Δήμιου την τελευταία στιγμή πριν θερήσει το λαιμό ενός φυλακισμένου. Αυτή η παράσταση, ο αποκεφαλισμός ανθρώπων την εποχή εκείνη, είναι αληθινή. Με την πιο πεζή σημασία της λέξης, είναι κάτι που συνέβαινε. Το θαύμα έγκειται στο γεγονός ότι ο Άγιος Νικόλαος είχε τη δύναμη να σώζει τη ζωή του συνανθρώπου του, διακινδυνεύοντας ταυτόχρονα τη δική του. Το τέλος του Χριστού ακτινοβολεί μέσα από την παρέμβαση του Αγίου. Στη ζωή του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ, γιγάντιας πνευματικής φυσιογνωμίας του 18ου αιώνα στη Ρωσία, μαρτυρούνται περιστατικά που μας θυμίζουν τη σχέση του Αγίου Γερασίμου με το λιοντάρι. Σε πολλές εικόνες, ο Άγιος Σεραφείμ φαίνεται να ταΐζει μια αρκούδα στο κατόφλι της καλύβας του. Οι επισκέπτες του τον έβλεπαν που και που να μοιράζεται το ψωμί του με τις αρκούδες και τους λύκους, μιας και ζούσε βαθιά μες στα άγρια ρώσικα δάση. Κάποτε μάλιστα το ρώτησαν: «Πώς γίνεται και κάθε φορά σας βρίσκεται αρκετό ψωμί για όλα τα ζώα?» «Το ψωμί πάντα φτάνει», απάντησε εκείνος. Και όταν μια αρκούδα τον επισκέφτηκε στην καλύβα του, εξήγησε ότι «εγώ καταλαβαίνω ότι θα πει νηστεία, εκείνη όμως όχι». Δεν αποκλείεται καθόλου ο Ιορδάνης να υπήρξε στα αλήθεια, όπως και η αρκούδα του Αγίου Σεραφείμ. Τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν κυκλοφορούσαν ακόμη λιοντάρια στους αγριότοπους κοντά στον Ιορδάνη ποταμό, ενώ εξίσου αβίαστα προβάλλει μέσα μας η μορφή του Αγίου Γερασίμου. Το έλεος του ήταν τέτοιο που ούτε μια στάλα φόβου δεν απόμενε στην καρδιά του. Τα λιοντάρια κατέχουν ξεχωριστή θέση στην ανθρώπινη φαντασία. Από τα κλασικά χρόνια μέχρι και την εποχή μας θεωρούνται ως η τέλεια ενσάρκωση του κινδύνου, η πλέον εμβληματική αποτύπωση της αγριότητας του φυσικού κόσμου, όπου κυριαρχεί η δύναμη και το αίμα ρέει άφθονο. Προσωπικά, εξακολουθώ να εντυπωσιάζομαι από τα πανέμορφα πέτρινα λοντάρια που κοσμούν την κύρια είσοδο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Νέας Υόρκης, φρουρή άγρυπνη της αλήθειας και της σοφίας. Ας επιστρέψουμε στον Άγιο Γεράσιμο και στον Ιορδάνη, γιατί η ιστορία τους έχει ακόμη μια ζωηρή λεπτομέρεια. Σε μια σπηλιά που απήχε δύο μέρες δρόμο από το μοναστήρι τους, κοντά στον τόπο γέννησης του Ιησού, στη Βηθλέμ, έζησε για πολλά χρόνια ο Άγιος Ιερώνυμος, αυτός ο επιφανής θεολόγος και μελετητής που μετέφρασε την Αγία Γραφή από τα εβραϊκά και τα ελληνικά στα λατινικά και τιμάται στη Δύση ως προστάτης Άγιος των μεταφραστών. Τα ονόματά τους δεν διαφέρουν και πολύ, οπότε οι προσκυνητές που έρχονται από τη Δύση προφανώς συνέδεσαν τον Ιερώνυμο με τη γνωστή ιστορία του Αγίου Γερασίμου. Αν συνυπολογίσουμε και το γεγονός ότι ο Ιερώνυμος φημιζόταν για την καυστικότητά του και ότι ορισμένες επιστολές του ήταν αιχμηρές σαν δόντια λιονταριού, δεν μας εκπλήσει σε τελική ανάλυση που το λιοντάρι φιγουράρει και στις δικές του αγιογραφίες. Σπάνια να βρεθεί εικόνα του από την οποία να απουσιάζει. Οι αφηγήσεις που επισκοπήσαμε με τον άνθρωπο να συναντά το θηρίο αποτελούν παραβολές για το πώς η εχθρότητα μεταστρέφεται σε φιλία. Κάθε ειρηνοποιός του μέλλοντος καλά θα έκανε να κρεμάσει στο σπίτι του την εικόνα τουλάχιστον ενός Αγίου, και αν τυχόν του λείπει το θάρρος και ζητεί κάπως να εμπνευστεί, ας προστρέξει στην εικόνα του Αγίου Γεωργίου. Στη μάχη του με τον Δράκοντα θα βρει αυτό που χρειάζεται.

εισβολέας της μιας στιγμής, μεταμορφωτής ολόκληρης ζωής, η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Από μόνη της η βούλησή μας δεν αρκεί για να γίνουμε φίλοι με τους εχθρούς μας και για να κάνουμε επιλογές που δεν τις κατευθύνει η εχθρότητα. Πρωτίστως, χρειάζεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μιλούμε για χάρη του Αγίου Πνεύματος όταν ο Θεός γίνεται μέρος της συνειδητής ζωής μας και τη μεταμορφώνει. Βέβαια, ο εαυτός μας θέτει εμπόδια που συχνά φαντάζουν ανυπέρβλητα. Υπάρχει μέσα μας ένα κατεστημένο της πλήξης, μα και αδιαφορία, προκατάληψη, θυμός, μίσος. Εν τούτης, ο άνεμος της χάριτος μπορεί σε μια στιγμή να γκρεμίσει όλα τούτα τα τείχη, τα ακλόνητα και διαπέραστα, ώστε ποια είναι η στιγμή της χάριτος? Είναι η στιγμή που βλέπουμε ένα πρόσωπο υπό τέτοιο άρρητο φως, ώστε συνειδητοποιούμε πως μέχρι τότε ήμασταν τυφλοί. Όχι ότι δεν βλέπαμε καθόλου, απλώς η οπτική μας ήταν τόσο ρηχή, ώστε δεν μας επέτρεπε να έχουμε επίγνωση της παρουσίας του Θεού στο διπλανό μας. Ο διπλανός μας ήταν περισσότερο πράγμα παρά πρόσωπο. Δίχως εξαίρεση, αυτές οι στιγμές της εισβολής του Θεού στη ζωή μας αλλάζουν, αφού στο εξής βιώνουμε μια άφατη χαρά και ζούμε ουσιαστικά ελεύθεροι, ακόμα και αν βρεθούμε κλεισμένοι στους τέσσερις τοίχους μιας φυλακής. Γιατί πλέον γνωρίζουμε πως ο Γάλλος συγγραφέας Λεόν Μπλοή έχει κάθε δίκιο να γράφει πως η χαρά είναι το πιο αλάθητο σημάδι της παρουσίας του Θεού. Αισθάνομαι ότι είναι επίγουσα ανάγκη η επιστροφή στο στοχασμό των πλέον στοιχειωδών και συνάμα θεμελιωδών ζητημάτων. Το κατάλαβα όταν βρέθηκα να διδάσκω για ένα εξάμηνο θεολογίας στους πρωτοετής σπουδαστές του κολεγίου New Rochelle, κοντά στη Νέα Υόρκη. Παρότι σχεδόν όλοι είχαν φοιτήσει σε καθολικά λύκεια, έμπαιναν πλέον για τα καλά στη φάση της αμφισβήτησης. Οι περισσότεροι αμφισβητούσαν την ύπαρξη του Θεού, ή τουλάχιστον την ύπαρξη ενός Θεού που τους νοιάζεται προσωπικά και τους γνωρίζει με το όνομά τους. Μέσα σε αυτό το κλίμα έγραψα στον πίνακα την παραπάνω πρόταση του Λεόν Μπλοή και τους ζήτησα να καταγράψουν στο χαρτί μια προσωπική εμπειρία χαράς, εμπειρία που μπορεί στα αλήθεια να υπήρξε μυστική συνάντηση με το Θεό, έστω και αν εκείνη την ώρα δεν το αντιλήφθηκαν. Επισήμανα επίσης ότι ο Θεός δεν μπαίνει στη ζωή μας φορώντας μια κονκάρδα και γράφει «Γεια, είμαι ο Θεός». Μας συναντά ανώνυμα, σιωπηλά και διακριτικά. Μας κάνει έκπληξη τέτοια που ούτε την περιμέναμε ούτε τη φανταζόμασταν. Και μας βρίσκει παντού, όχι μόνο στην εκκλησία, αλλά και στο ζωολογικό κήπο, στο σούπερ μάρκετ ή στο μετρό. Και αυτές οι μυστικές συναντήσεις δεν είναι ασυνήθιστες, προσέθεσα. Εμείς δεν υποψιαζόμαστε το περιεχόμενό τους. Εκ των υστέρων υποτιμούμε τη σημασία τους και τις αρχιοθετούμε στο ίδιο τσουβάλι της μνήμης μας που προορίζεται για την αποθήκευση ενιγμάτων και μικρομυστηρίων, γενικά όλων των παραστάσεων που δεν χωρούν στο στενό κοστούμι της καθημερινής ζωής και των συνηθισμένων κατηγοριοποιήσεων. Πώς θα ήταν για μας τα πράγματα αν αποφασίζαμε να τις εξερευνήσουμε πιο συστηματικά, να τις κάνουμε φίλο και φτερό και να ξετρυπώσουμε στοιχεία για το ποιοι είμαστε και το πώς μας καλεί ο Θεός να ζήσουμε στη ζωή μας? Οι εργασίες που έλαβα ήταν πολύ συγκινητικές. Πολύ αργότερα έμαθα ότι για ορισμένους αυτή η άσκηση ήταν μια αποφασιστική καμπή, ώστε να συνεχίσουν και ως ενήλικες να βαδίζουν στην οδό της πίστης. Μια παρόμοια εμπειρία έζησε και η γυναίκα μου, η Νάνση. Τώρα μας στη στάση του λεωφορείου, όπως της αρέσει να το αποκαλεί που και που, συνέβη στα 16 της χρόνια όταν πήγαινε στο Λύκειο. Χρησιμοποιώ τη λέξη όραμα, γιατί πιστεύω ειλικρινά πως ο Θεός επέτρεψε αυτή την εμπειρία για κάποιο λόγο, πως επρόκειτο για μια υπερφυσική παρέμβαση που σκοπό είχε να πλατείνει τον ορίζοντα της σκέψης μου. Όλα έγιναν ένα ζεστό, όμορφο, ανοιξιάτικο απόγευμα. Γυρνούσαμε το σχολικό στο σπίτι. Η στάση μου ήταν η τελευταία. Με το που με άφησε στο γνωστό σημείο, στη διασταύρωση μιας συνηθισμένης γειτονιάς στα προάστια του Νιου Τζέρσεϊ, ένιωσα κάτι παράξενο. Είχα την αίσθηση πως όλος ο κόσμος ήταν μια σφαίρα που γυρνούσε και πως εγώ βρισκόμουν πάνω της. Έμεινα ακίνητη και αισθάνθηκα τη σταθερή κυκλική κίνηση του κόσμου. Όλο και επαναλαμβανόταν. Βρισκόμουν στο ψηλότερο σημείο της σφαίρας, ας πούμε στο βόρειο πόλο της, και ο κόσμος περιστρεφόταν γύρω από τον άξονά μου. Η εμπειρία ήταν τόσο ρεαλιστική που χρειάστηκε να κρατηθώ για να μην πέσω κάτω. Σιγά σιγά άρχισα να στρίβω και να διακρίνω ότι ήταν ορατό από τη θέση μου.
Είδα τα τέσσερα γωνιακά σπίτια της διασταύρωσης, τα ψηλά πεύκα στις αυλές τους, τα γραμματοκιβώτια. Συνειδητοποίησα τότε ότι κανείς σε όλη τη γη, ούτε οι διάσημοι, ούτε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ούτε οι Beatles, ούτε οι δισεκατομμυριούχοι, κανείς άλλος δεν μπορούσε να διακρίνει όσο εγώ από το μεγάλο μου ύψος. Χωρίς να βλέπω κάτι το ολότελα εντυπωσιακό, γνώριζα μέσα μου πως επρόκειται για μια απολύτως μοναδική εμπειρία. Θυμάμαι που γυρνώντας σπίτι έτρεξα στη μαμά μου και της είπα: «Μαμά, μόλις πριν λίγο ένιωσα λες και ήμουν ο δικός μου βόρειος πόλος». Στην ηλικία εκείνη αυτά καταλάβαινα. Αργότερα, και όσο τα χρόνια περνούσαν, το γεγονός αυτό γινόταν μια πηγή κατανόησης του εαυτού μου, των συνανθρώπων μου, του ίδιου του Θεού. Θα μπορούσα να πω πως είναι ό,τι πιο σημαντικό μου έχει συμβεί. Ένα αληθινό δώρο του Θεού που αντιλήφθηκε ότι χρειαζόμουν επιγόντως ένα γενναίο ταρακούνημα. Με το καιρό δεν αποκλείεται να το υποτίμησα λιγάκι, σαν απλώς παράξενο και εφηβικό ονειροπόλημα, μέχρι που διάβασα ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι με την ίδια εμπειρία. Είναι το ίδιο με τις εξετάσεις. Βλέπεις τον ύπνο σου πως αποτυγχάνεις και νομίζεις πως είσαι ο μόνος, μέχρι να μάθεις πως συμβαίνει και σε άλλους. Το ενδιαφέρον είναι ότι το όραμα είχε και συνέχεια. Χρόνια αργότερα, στο πλαίσιο τρίμηνης εκπαιδευτικής άδειας που είχα λάβει, μείναμε για ένα διάστημα στο Οικουμενικό Ινστιτούτο μεταξύ Ιερουσαλήμ και Βηθλεέμ. Στο όρος Σταβόρ, τόπο της μεταμορφώσεως, το όραμα της Νάνση επαναλήφθηκε. Ανεβήκαμε με το νοικιασμένο μας αυτοκίνητο στην απότομη και στενή ανηφόρα που οδηγούσε στην κορυφή του βουνού. Οι διαστάσεις και η αγιογράφηση του ναού καθηλωτικές, όπως και σε πολλές άλλες εκκλησίες χτισμένες σε άγιους τόπους. Αυτό που τράβηξε αμέσως την προσοχή μου βρισκόταν στο κέντρο του ναού. Ένα χ σχηματισμένο στο εσωτερικό ενός κύκλου, στο πέτρινο πάτωμα. Στάθηκα ακριβώς στη μέση, στην τομή των δύο γραμμών που σχηματίζουν το χ και βίωσα ξανά το εφηβικό μου όραμα. Άγγιξα πέρα από κάθε αμφιβολία την καθαρή πραγματικότητα. Δεν ήμουν βέβαια, όπως τότε ο Βόρειος Πόλος, ήμουν στον πόλο των πόλων, στον τόπο που ο Κύριος μεταμορφώθηκε μπροστά στους μαθητές του. Φυσικά το χ αυτό είχε χαραχθεί για να υποδείξει το σημείο της μεταμόρφωσης. Μόλις στάθηκα πάνω του και αισθάνθηκα τη γη να χάνεται από παντού γύρω μου, τα συμπεράσματα που έβγαλα ήταν αδύρυτα. Κατάλαβα ότι ο Θεός είναι το κέντρο του ανθρώπου και ότι οι αμαρτίες μας που μας επιφέρουν τέτοια σύγχυση και πολυδιάσπαση, ώστε σχεδόν ποτέ δεν καταφέρνουμε να είμαστε εκεί που θα έπρεπε, δηλαδή εκεί που βρίσκεται ο Θεός και ο αληθινός εαυτός μας. Αν αυτό ήταν εφικτό, θα μεταμορφωνόμασταν κι εμείς, θα λάμπαμε σαν τον ήλιο. Στην αυτοβιογραφία του ο Τόμας Μέρτον, που φέρει τον τίτλο «Το επταόροφο βουνό» και αποτελεί το χρονικό της μεταστροφής του στο χριστιανισμό, παρατίθενται ποικίλα συναφή περιστατικά. Ας δούμε λοιπόν πώς κατέκλυσε και εκείνον η αλήθεια και η παρουσία του Θεού. 18 χρονών ταξιδεύει στη Ρώμη και λίγες μέρες μετά έχει κιόλας μπουχτίσει με τα περιώνυμα αξιοθέατα και μνημεία που προβάλλουν οι ταξιδιωτικοί οδηγοί. Ο δρόμος που τον βγάζει στις αρχαιότερες εκκλησίες της πόλης, εκεί όπου μπορούσε κανείς να θαυμάσει πολλά από τα επιτεύγματα της χριστιανοσύνης της πρώτης χιλιετίας στην τέχνη του ψηφιδωτού. «Τα βυζαντινά ψηφιδωτά με μάγεψαν», γράφει. «Σε τέτοιο βαθμό που επισκέφτηκα ξανά και ξανά όλες τις εκκλησίες όπου μπορούσα να τα δω. Χωρίς να γνωρίζω το παραμικρό σχετικά, είχα ήδη γίνει προσκυνητής». Οι εικόνες που μαγνήτησαν τον Μέρτον ήταν τα ανοιχτά παράθυρα, μέσα από τα οποία μπόρεσε να διακρίνει το βλέμμα του Χριστού. Ήταν η πρώτη του γεύση τη χριστιανική ζωή, αφού, όπως γράφει ο ίδιος, τότε άρχισα να μαθαίνω για αυτό το πρόσωπο που οι άνθρωποι ονομάζουν Χριστό. Παρότι νεφελώδης, αυτή η πρώτη γνώση μου για εκείνον ήταν αληθής. Η εικόνα που έχω για τον Χριστό διαμορφώθηκε στη Ρώμη. Εκεί είδα για πρώτη φορά αυτόν που τώρα διακονώ ως Θεό και Βασιλιά μου, αυτόν που μου χάρισε και κατευθύνει τη ζωή μου. Είναι ο Χριστός της Αποκάλυψης, των μαρτύρων, των πατέρων. Είναι ο Χριστός του Αγίου Ιωάννη και του Αποστόλου Παύλου, του Αγίου Ιερονύμου, των πατέρων της ερήμου και όλων των πατέρων μαζί. Είναι ο Χριστός Θεός, ο Χριστός Βασιλεύς.

Ο Μέρτον, αφού ακολούθησε μια πολυδαίδαλη διαδρομή στη ζωή του, εντάχθηκε τελικά στην εκκλησία και αρκετά χρόνια αργότερα έγινε μοναχός. Μια εικοσαετία σχεδόν αφού του έλαβε το μοναχικό σχήμα, η δυνατή εμπειρία της παρουσίας και της αγάπης του Θεού στους διπλανούς μας, σε όσους ο Μέρτον θα αντιμετώπιζε σε άλλη περίπτωση ως ανώνυμος αγνώστος, έμελε να δώσει νέα όθηση στη ζωή του. Η ιστορία έχει ως εξής. Μια μέρα βρέθηκε στο κέντρο της Λουισβίλ, της πιο κοντινής πόλης του μοναστήρι του, και περίμενε σε μια πολυσύχναστη διασταύρωση να ανάψει το πράσινο για τους πεζούς. Ας του δώσουμε το λόγο. Στη γωνία της Forth με τη Walnut, εκεί που χτυπάει η καρδιά του εμπορίου, με διαπέρασε σαν ηλεκτρικό ρεύμα υψηλής τάσης η εξής απρόσμενη συνειδητοποίηση. Τους αγαπούσα όλους γύρω μου. Ήμουν δικός τους και ήταν δική μου. Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε ξένοι ο ένας με τον άλλον, ακόμη και αν δεν γνωριζόμαστε καθόλου. Αισθάνθηκα πως ξυπνώ από το λίθαργο της αποστασιοποίησης, της ψευδοαπομόνωσης, σε έναν ξεχωριστό κόσμο όπου βασιλεύει η απάρνηση των εγκοσμίων και η υποτιθέμενη αγιότητα. Μόνο στη φαντασία μας υπάρχει μια τέτοια ζωή που διατηρεί την αγιότητα της ερήμην των άλλων και σε ασφαλή απόσταση από αυτούς. Γι' αυτό, ανακουφισμένος που ελευθερώθηκα από το ζυγό της απατηλής και υπερέχουσας διαφορετικότητάς μου, το χάρηκα τόσο πολύ που κόντεψα να ξεσπάσω σε 38 γέλια. Εξάλλου, είναι υπέροχο να είσαι άνθρωπος και ας είμαστε συχνότατα ταγμένοι σε παραλογισμούς ή επιρρεπείς σε τραγικά λάθη. Εδώ ο ίδιος ο Θεός έγινε άνθρωπος και δοξάστηκε. Ώστε είμαστε άνθρωποι. Διαπίστωση προφανής που στο άκουσμά της θα έπρεπε να πετάμε από τη χαρά μας, λες και κερδίσαμε το πρώτο λαχείο. Δεν φαίνεται να υπάρχει τρόπος να εξηγήσεις στους ανθρώπους ότι στο βάδισμά τους λάμπουν σαν τον ήλιο και ότι δεν υπάρχουν ξένοι. Μακάρι πάντα να βλέπαμε ο ένας τον άλλον όπως τα αλήθεια είναι. Δεν θα υπήρχε ούτε πόλεμος, ούτε μίσος, ούτε αγριότητα, ούτε απληστία. Μια δυσκολία μονάχα θα ενέκυπτε, ότι θα γονατίζαμε και θα προσκυνούσαμε ο ένας τον άλλον. Η πύλη του παραδείσου βρίσκεται παντού. Την πιο ανύποπτη στιγμή, στο πιο απίθανο μέρος, περιμένοντας να πρασινίσει το φανάρι, τα μάτια του Μέρτον άνοιξαν. Η αλήθεια αυτή που κανονικά θα δυσκολευόμασταν να δεχτούμε ήταν μπροστά του. Ναι, ο καθένας μας είναι όντως εικόνα του Θεού. Δεν πρόκειται για παραμύθι ή ευσεβή μας πόθο, αλλά για πραγματικότητα απτή, τόσο απτή όσο και το χώμα που πατάμε. Όσο και αν τσαλαπατήσουν έναν άνθρωπο οι δοκιμασίες της ζωής ή οι ολέθριες επιλογές του, η σπίθα του θείου μέσα του δεν έχει σβήσει και δεν θα μπορούσε ποτέ να σβήσει τελείως. Για τον Μέρτον, μια στιγμή χάριτος ήταν αρκετή για να δει με τα μάτια του Θεού τους ανθρώπους που τον περιέβαλαν και να δοκιμάσει την άμετρη αγάπη του για τον καθένα μας. Όταν η χάρη του Θεού διαπερνά τη ζωή μας, ο αντίκτυπος είναι κάθε φορά ξεχωριστός. Στην περίπτωση που μόλις είδαμε, ο Μέρτον βοηθήθηκε να αντιληφθεί διαφορετικά τη μοναστική του κλίση. Κατάλαβε ότι η ζωή σε μια θρησκευτική κοινότητα, όσο και αν αυτή είναι απομονωμένη γεωγραφικά, δεν μπορεί και δεν πρέπει να θεωρείται απόδραση από τον κόσμο. Αντίθετα, συνιστά αποφασιστική συμμετοχή στους αγώνες και τους πόνους του κόσμου. Αυτή η αλλαγή αντικατοπτρίστηκε στην αλληλογραφία και στα γραπτά του, όπου πλέον άρχισε να δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα που αφορούσαν τον πόλεμο, την ειρήνη ή τις αρετές που θα έπρεπε να καλλιεργήσει ο εκολαπτόμενος ειρηνοποιός, βάζοντας βέβαια πρώτη-πρώτη την εσπλαχνία. Αυτό που συνέβη στον Μέρτον σε εκείνη τη διασταύρωση, η οποία σημειωτέων φέρει έκτοτε το όνομά του, περιγράφεται με διαφορετικό τρόπο σε μια εβραϊκή ιστορία. Ο Ραβίνος ρωτά τους μαθητές του, ποια είναι η στιγμή που μπορούμε να καταλάβουμε ότι η νύχτα πέρασε και ξεκίνησε η μέρα? Μήπως όταν το φως φτάνει για να ξεχωρίσουμε ένα πρόβατο από ένα σκύλο, πρότεινε ένας μαθητής. Όχι, λάθος απάντησε. Μήπως όταν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τη σικιά από την ελιά, πρότεινε ένας άλλος. Όχι, ούτε τώρα το βρήκατε. Πότε είναι λοιπόν, ρώτησαν με μια φωνή τα παιδιά. Είναι η στιγμή που κοιτάς ένα πρόσωπο που ποτέ πριν δεν είχες δει και αναγνωρίζεις αυτόν τον άγνωστο, τον αδελφό ή την αδελφή σου. Μέχρι τότε, όσον και αφέγγει ο ήλιος, νύχτα είναι ακόμη. Ας το παραδεχτούμε λοιπόν. Για τους περισσότερους ανάμεσά μας, ακόμη είναι νύχτα. Διότι αντί να βλέπουμε τα αδέλφια μας, εμείς βλέπουμε ταμπέλες. Μαύροι, άσπροι, άντρες, γυναίκες, ετεροφιλόφιλοι, ομοφιλόφιλοι, φιλελεύθεροι, συντηρητικοί.
Με βάση αυτά τα δίπολα, μαθαίνουμε ποιο να καλοδεχτούμε και ποιο να κρατήσουμε σε απόσταση, ποιο να αναστούμε και ποιο να αγνοήσουμε. Γινόμαστε ελολίγης, στρατευμένοι πολίτες της νύχτας. Χαράζει μέσα στη μαύρη νύχτα. Ο Θεός εμφανίζεται στους ανθρώπους την πιο ανύποπτη στιγμή. Ο Κύριος του ουρανού και της γης φανερώνεται σε τόπο που κανείς δεν τον περίμενε, σε ανθρώπους που κανείς δεν φανταζόταν. Είναι μεσάνυχτα, μα ανατολικά της Βηθλέμ ξεπροβάλλει φως ημέρας. Και ποιμένες ήσανε τη χώρα τη αυτή, αγραβλούντες και φυλάσσοντες φυλακάς της νυχτός επί την πίμνην αυτών. Και ιδού άγγελος Κυρίου επέστη αυτές και δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αυτούς και εφοβήθησαν φόβο μέγα. Και είπεν αυτής ο άγγελος, μη φοβήστε, ιδού γάρ ευαγγελίζομαι ημίν χαράρ μεγάλην ή της έστε παντή το λαό. Στην αφήγηση της γεννήσεως ο φόβος κατέχει ιδιαίτερη σημασία. Οι ποιμένες φοβήθηκαν από όσα είδαν και άκουσαν. Θα φοβήθηκαν ασφαλώς και τους αγγέλους. Όπως και αν τους παρουσιάστηκαν, δεν έπαβαν να είναι άγγελοι Κυρίου και όχι φτερωτές παιδικές κούκλες. Το επιβεβαιώνει και ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Οι ποιμένες εφοβήθησαν φόβον μέγαν, εξού και το «μη φοβήστε» του αγγέλου. Μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι ο φόβος θα είχε ποτίσει για τα καλά όλη τους τη ζωή. Όχι μόνο επειδή, όντας βοσκοί, ζούσαν στο περιθώριο της κοινωνίας, αλλά ακόμα διότι στην καθημερινότητά τους υπήρχαν ένα σωρό κίνδυνοι, όπως οι Ρωμαίοι κατακτητές ή ο βασιλιάς Ηρώδης. Ειδικά για αυτόν, και λίγο να ήξεραν τις μεθόδους του, δεν θα απόρρισαν που, μαθαίνοντας τη γέννηση του Μεσσία, διέταξε τη σφαγή των υπείων της Βηθλέμ. Στην Αγία Γραφή διακρίνονται δύο είδη φόβου, ριζικά διαφορετικοί μεταξύ τους. Ο φόβος για τους άλλους ανθρώπους και ο φόβος του Θεού. Παραδόξως, οι πιο ατρόμητοι άνθρωποι θητεύουν και χαλουχούνται στο φόβο του Θεού, στο δέος που μας κυριεύει, όταν συνειδητοποιούμε αφενός τη δύναμη και τη μεγαλοσύνη του Θεού, ο οποίος δημιούργησε τον σύμπαντα κόσμο και βασιλεύει σε αυτόν, αφετέρου τη δική μας ευθύνη, αφού θα δώσουμε λόγο στο Θεό για τα έργα μας, για το πώς διαχειριστήκαμε τη ζωή και τα τάλαντα που μας χάρισε. Υπάρχει και ένας άλλος φόβος, καθόλου θεοφιλής, από τον οποίο μας καλούν να φυλαχτούμε τόσο οι άγγελοι όσο και οι Ιησούς. Πρόκειται για το φόβο που μας κάνει να κοφεύουμε στη φωνή της συνείδησής μας, να καταντούμε δειλοί και ανέστητοι, αυτιστικοί, λόγω της αναπηρίας μας στο σχετισμό με τους συνανθρώπους μας, και ακόμα τυφλοί, αφού αποτυγχάνουμε να δούμε τους πλησίων μας. Και εδώ ανήκουν ασφαλώς και οι εχθροί, ως αδέλφια και αδελφές μας. Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο του Jim Forrest «Αγαπώντας τον εχθρό μου», εκδόσεις Πορφύρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σωτηρία Μπαλαδήμα, στον ήχο ο Αρεστίδης Ευαγγελάτος. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα καλά.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Ουρανίσα, αγιαστείο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το φελήματα ημών ως και ημίς αμφίε με τσοφλέτς ημών. Και μη είσαι νέγκυση μα, πειρασμό να λαρίσει μα από του πονηρού.
2: Όλοι σου έστειλε η βασιλεία και η δόξη του πατρό. Και η τρίτο γεμάτο νύχια ή και σώνα των αιώνων.
3: Αμήν. Σώσον κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα σε βασιλεύση κατά βαρβάδο ρούμνου και το σώνο φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι. Ο υψώτη το σταυρό εκουσίω και επωνύμω σου και νυπολίτη του γκρεμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεό. Έφραν εν τη δυνάμει του πιστού βασιλίσιμων. Νίκο χορηγών αυτή καό των πολεμίων, τη συμμαχία ενέχειν, τη σύνοπλων ρίνησα ή των τρόπεων και νυν και άικο σε αιώνα των αιώνα μην. Προστασία φοβερά και ακατέσχην, τε μη παρήτη αγαθείτε σε και εσύ Σιμών πανίμητε Θεοτόκε. Στήριξε οροδόξων πολιτείαν. Σώζε ούσο και έλε βασιλεύειν και πορεί για αυτή ουρανόδεν την νίκη, διότι έτυχε στον Θεόν.

0: Αμήν. Δόξεν υψίσεις Θεό και πηγή ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξεν υψίσεις Θεό και πηγή ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξεν υψίσεις Θεό και πηγή ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγείλει την ενεσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγείλει την ενεσύνη σου. Κύριε τι επληθύν της ενθλίβοντες με πολύ επανίστανε επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στην ψυχή μου ούκα η σωτηρία αυτόν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτρο μου η δόξα μου και ύψον κεφαλή μου φωνή μου προς Κύρον και έκραξα και επικουσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσω μου λέω λαό του κύκνωσε ευδημένων μη. Ανάστα Κύριε σε σώμα Θεός μου ότι Σύ επάταξ πάντως εκθρένοντας ματέως εδώ σωματολών συνέτριψας του Κυρίου σωτηρία και επί το λαόν σου ευλογίες σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μην το θυμώσω ελέγξιμο, μην δεν την οργή σου παιδεύσιμε. Ότι τα βέλη σου ενεπάγει σάμι και επεστήριξε με τη χείρα σου. Ούκε στην ίαση εν τη αρχή μου προσώπου τη οργή σου. Ούκε στην ειρήνη εν τη σωστέω μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η αμαρτή κεφαλή μου σου φορτίων βαρύ βαρύνη σε νεπεμέ. Προσώσον και σάπησε νε μόνο παίζω μου προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάφθη νέο τέλου όλη την ημέρα σκητροπάζων πορευόμην. Ότι η εψώη με εμπλήσανε μεγμάτων και ούκε στην ίαση εν τη αρχή μου. Εκακόθρινε και ταπεινώθρινε ως φόδρα, όρια μου από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, αντίον σου πάσε επιθυμία μου και στεναγμός μου όπως σου καπεκρίβει. Η καρδία μεταράχθη κατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό που έστημε τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίες μου εξεναντίζουν και σαν και έστησαν και γκιστά που μακρόθεν έστησαν. Και εξεδιάζουν το ίσο την ψυχή μου και στο κακάμι ελάτε αματαιότητες και δολιότητες όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως ο φως ου κήκον και ως άλλος κονίγω το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος ου κακούν και ου κακούν το στόμα αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ Κύριε ήλπης εσύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπον μου μήποτε με χαρώσουν οι εχθροί μου και εντός αλεθήν επόδας μου επί μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος καλή και δόνομαι ο οποίον μου στήθη διαπαντός. Ότι την αναμένω εγώ αναγγελώ και με ρευνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθρία μου ζώσει και κρατεώται υπέρ εμέ και επληνθύν της ανημισούντες με αδίκως. Η ανταποδιδός μου κακά τη αγαθών εν διαβαλών με επί κατεδίων αφαθοσύνη μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη από στους επεμού πρόσκεις στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη από στους επεμού πρόσκεις στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέω τρίζω. Εδίψησέ σε ψυχή μου πως απλώς ή σάρξου μου γερή μου και αβάτου και ανίδρο. Ούτε στον Αγίο όφθηση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαίο σου περιζωά στα χείλη μου επενέσεις είσαι. Ούτε σε επιλογήσω σέν τη ζωή μου και εν το όνομα της ορατός χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητες επιλυστή ψυχή μου και χίλια γαλιά σου σε νέση στο στόμα μου. Ή εμνημονευών σου εκτρονείς μου της όρτης σε μελέτων είσαι. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των περίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύτη ψυχή μου πίσω σου με δελάβω τη δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσω στα κατώτατα της γης. Παραδοθείς τους τρομφές με δε σελοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύς εμφρανθίστε επί το Θεό. Επενεθίστε πας ομήν αυτόν τον εφράγγι στο μάλλον τον άδικα. Εν της όρδης αμελέτων εις ιωτικής βοηθός μου και της σκέπη των ρίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύτη ψυχή μου πίσω σου μου δε λάβω τη δεξιά σου. Δόξω Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και Άγιος αιώνας τον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξω Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξω Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξω Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξω Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και Άγιος αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Θεός, της σωτηρίας μου πέρασε και έκραξε και νύχτα εναντίον σου. Εισερθέντον ο ποιός σου προσευχή μου, κλείνουν το ούστο δέησή μου. Ότι εμπλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκησε. Προσελογίστην μετά των κατοχρών των Ισλάκων, έγινε δου οι άνθρωπο αβοήτω και νεκρή ελεύθερο. Ο σύντρα φυματί εκπαθέτε εν τάφων και μπλίστη έτη και αυτή τη χρώσου απόστησαν. Έθεν το μελάκου καουτά των σκοτεινή και νησιά θανάτου. Επεμέ επεστρέφει το θυμό σου και πάντα στου μετουρισμού σου πήγαινε σε πεμέ. Εμάκρα στου γνωστού μου απεμούνται το μευδέλιγμα ευθύ, παρεδόν δύο ξεπορευόμενη. Η οφθαλμή μου ειστέρησε με αποδοχίε. Εκέ έκραξα προ τον κύριο όλη την ημέρα διαπέτασα προ τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή ποιή θαυμάσει, η ιατρία να σου ομολογήσω τέση. Μη διηγήσει τάφων το ελαίου σου και την αληθεία σου την διαπολία. Μη γνωστή σου την σκότω θαυμάσιά σου και η δικαιοσύνη σου εκεί επιλελισμένη. Καγό προ ο κύριε και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφτάσει. Είναι τι κύριε από την ψυχή μου όπω τρέψει το πρόσωπό μου σώπε μου. Πτωχό είμαι εγώ και εν κόψει εκ νεότητό μου. Ήψω ταπεινόθηνη και ξυπορήθη μου. Εμεμέ δίλθον οι οργέ σου και το βερισμί σου ξετάραξαν. Εκύκλειο ο άλμο ή είδω όλη την ημέρα περέσχουν με άμα. Εμάκρασε από φίλων και πλησίων και του γνωστού μου κοντολογορία. Κύριο Θεό, τη σωτηρία μου μέρασε και έκραξε και νεκτή αντίον σου. Είσαι αυτά τον οποίο σου προσευχή μου κλείνουν το ούσο του δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα σανταποδόσει αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμονο πάσα στα γνώση σου. Τον λυτρούμενο εκ φορά στην ζωή του, εμφάνοντα εν ελέγχη εκτρεμή. Τον επιπλέοντα να καθεί στην επιθυμία σου, ανακαινιστή του αϊτού νιώτη σου. Ποιόν ελεημοσύνη ο Κύριο σου, χρήμα πάση αντικουμένη. Εγνώρισε ότι σου δώσω αυτό το Μωυσή, τη σύντρελε θελήματα αυτού. Ιχθύρμον και ελεήμον ο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο. Ου Κριστέλο, οργιστή του ουδέ στον αιώνα μηνύ. Ου κατά συνομία σου μόνο επίση νημίν, ουδέ κατά σαμαρθία σε μόντα πέδο και νημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη σε κρατέω ο Κύριο το έλεο αυτού επί του φοβουμένου αυτών. Καθώ σου να παίξουν δουλειά αποδεσμών, εμάκρυνε φημών τα συνομία σημών. Καθώ η κτήρη πατήρι ου, ο κτήρη σε κύριο του φοβουμένου αυτών. Ότι αυτό έγινε το πλάσμα ημών, εμνή το χουσεσμένο. Άνθρωπο ω η κόρτο σε ημέρα αυτού, ω η άντο το αγρούντο εξαντήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και ουκ υπάρξει και ουκ επιγνώσει των τόπων αυτού. Το δέλεο του κυρίου από του αιώνο και έω του αιώνο από του φοβουμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιων τη φυλάζουν τη θήκη αυτού και μεμνημένη των έντρων αυτού ποιήσει αυτά. Κύριο εν τον ουρανό του είμαστε θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον. Πάντε οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ, ποιούνται στο λόγο αυτού, του ακού τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον, πάσε δυνάμει αυτού, λειτουργία αυτού, ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον, πάντα τα έργα αυτού, εν πάντη τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν πάντη τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώτησε τη δέησή μου τη λυθία σου, εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει κρίση με τον δούλου σου, ότι ούτε και ότι στενοποιώ σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο νεκρό την ψυχή μου, εταπείνωσε εν εισγύν την ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινή νεκρού αιώνο, και οικειδίασε επέμε το πνεύμα εν εμία ταράχτη καρδία μου. Εμνή τριμερό αρχαίων εμελέτησε εν πάστη έργου εν επίμα των φυλών σου μελέτων. Διεπέτεσε προ τα σχήρα μου ψυχή μου για να δηλώσει. Ταχύ είσαι κουσόν μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και μειωθήσω με τι καταβαίνουσε ει λάκων. Ακουστών ποιησό μου το πρωί το ελαιό του επισή και λύπησα. Γνώρισόν μη κύριο δόν να εμπορεύσω μου την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρόν μου, κύριε, προ εκατέφυγον. Δίδαξό με το ποιήν το θέλημά σου, ο Θεό μου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Έννη και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθελίψω την ψυχή μου και εν το ελέσιο σου ολοθρέφει του εχθρού μου. Και απολύ πάντα σου στυλίγοντα την ψυχή μου το κοδούλο σου ημί. Εισάκουσόν μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει σε κρίση με το δούλο σου. Εισάκουσόν μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει σε κρίση με το δούλο σου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νυν και άγιο αιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη, Κύριε, δεηθώμε.
0: Κύριε, ελέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης, Τρία σου ψυχών ημών, Κύριε, δεηθώμε.
0: Κύριε, ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης, ήμωτος κόσμου, εξαρτίας των Αγίων Θεκλησίων, στον Πάντων ενώσεως, Κύριε δεηθώμε.
0: Κύριε ελέησον.
1: Εν το Αγίου μου ταπείς ευλαβίας και φόβου Θεού, εις Υιόν

0: Εκκλησία τους και Αγίους και Πάσαν, η ζωή ημών Χριστού το Θεό, παραθόμεθον.
1: Συ Κύριε.
0: Την πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνη στο Πατρί και το Υιόν,

0: Όμα του Κυρίου.
1: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός ότι στον αιώνα του έλεος αυτού Θεός Κύριος και επέφανεν ημί ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Πάντα τα έθνη και κλεσάνουμε και το όνομα του Κυρίου μην αμήν αυτού Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρά Κύριε μέγαινε το αύτη και έστα μας τι ενωφθάλμες ημών Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Δώρον εν Θεόν υγειασμένον Θεό είναι εγκά στην ποιοτήν σου Θεοδώρα οσία πανεφήμε της μετανοίας το πύργα ρεμφαίνουσα μεσόν ανδροφιλοσόφος διέλαμψας όθεν πρέσβευε απαύστος τους έδοξας αντί δωρήσαστε ημίν το μεγαέλεο.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι εκ της μόνον ατήλας ως αστήρ ουρανόφωτος και προς την αιώαν εκλάψας εσ' αυτήσει τον τρόπο σου τον ήλιο της δόξης Ιησούν, εδόξα σας αθλήσε σου στερά. Δια τούτο έδοξα σας θεουργικός, αυτόν ομε πατήρι μου. Δόξα τους έδοξα σας αντιχριστού. Δόξα του δεδοκότης ίσχυ, δόξα τους εστεφανός αντί, δόξα του ενεργούν τη δία σου, ας είναι η άρματα.
0: Ενήν και αγή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Γέννησή σου Θεότο και χαρανε μήνυ σε πάση τη οικουμένη Εξού γαρανε τηλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης Χριστός ο Θεός ημών Και λύσας την κατάραν έδω και την ευλογίαν Και καταργήσας τον θάνατον εδωρήσα το ημίν ζωή

Της Παναγίας Αγράμου Λεγημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων Αγίων ονεύσονται σε αυτούς και αδίους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστού το Θεό, παραθώνεθα. Ότι σών το κράτος σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη

0: εισέλαμψαν της παγκοσμίου χαρμονής του τόκου σου, Παρθένο Μήτωρ Μαρία, επί της γης και κατήβγασαν τας διανοίας των πόθο υμνούντων σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι,
0: νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Εαυτήν εισέλαμψαν της παγκοσμίου χαρμονής του τόκου σου, Παρθένο Μήτωρ Μαρία, επί της γης και κατήβγασαν.

0: ζήσει. Χαίρε Παρθένε, Χριστιανόν το καύχημα. Ελέησον μου Θεός κατά το μέγαλαιό σου, κατά το πλήθος των εκτιμών σου, εξάλληψον το άνομημά μου. Επιπλέον πλήνων μια από τις ανομίες της αμαρτίας μου καθαρισόμουν. Ό,τι είναι ανομία που εγώ γνώσκω και αμαρτία μου ενωπιώμαι στη διαβαντός. Σήμωνο ήμαρτο και το πονηρό ενώπιό σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγες σου γενικής εν το κρυναστέσα. Ιδού γάρ ανομίας την ελήφθην και αναμαρτίας εκείσαι μη μήτε μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ραντίς με ισόπο καθαριστήσω με πλυνείς με και εμπερθιών ανεπανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία στην γεφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα ανομίας με εξάλεψον. Καρδία καθαρά αρτήσων είναι μια Θεός και πνεύμα ευθές εν κένης φαντής εν κάτης μου. Μη απορρίψεις μια από το προσώπου σου, το πνεύμα σου το Άγιο και τον έλυσα με μου. Απόδος με την αγαλία σου, σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω νόμους στα σωδούς σου και ασεβήσε με σε επιστρέψους. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα με δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξε στο στόμα μου να αγγελεί την ενσύ σου. Ό,τι θέλεις σας εσύ αν εδώ κάνω καυτώματα και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη, ταπεινωμένο Θεό σου που ξενενός. Αγάθωνα Κύριε διευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί το ατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις εσύ αν δικαιοσύνη σαν αφοράγγελο καυτώματα, τότε αν ίσου είναι ευδοκιαστήριο σου μόσχος. Δεύτερα, Ιάσου με νάσμα Χριστό το Θεό, το διαλών τη θάλασσα και οδηγήσαν των λαών, όν ανήκε δουλεία Αιγυπτίων, ότι διδόξαστε. Περαγία Θεοτόκες όσων ημάς, δεύτε πιστή πνεύματι Θείο γηθόμενη, την εξακάρπου σήμερον επιδημήσασαν εις βρωτών σωτηρία να υπάρθουν χώριν ύμνης τιμήσουμε. Δόξα σε υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, χαίρεσε μνή μύτη και δούλη Χριστού του Θεού, η της αρχαίας πρόξενος μακαριότητος των ανθρώπων το γέννησε πάντες επαξίως ύμνης δοξάζομαι. Περαγία Θεοτόκες όσων ημάς, η τη ζωή στήφτεται σήμερα γέφυρα δις βρωτή ανάκληση της καταπτώσεως της εισάδου ευρώντες Χριστόν του ζωδό την ύμνης δοξάζουσε. Αγία του Θεού πρέσβε περιμόν. Το στόμα μου πλήρωσον της θύς ενέσεως Κύριε, υμνούντος τη δόξα σου την πολύμνητον και γεραίροντες τους πόνους Θεοδόρας, ευαρεστησάσεις η βίου λαμπρότητη. Αγία του Θεού πρέσβε ημών, ανέτειλε σήμερον ιεράς μου πανήγυρης, ηλίου φεδρότερο, τα συν το κόσμο ψυχάς καταβγάζουσα και ζώφων των δαιμόνων συντώνων σε λάβνουσα αξιοθαύμαστα. Αγία του Θεού πρέσβε ημών, ουκ έγνω διόμενος σε πλημελούσαν ο ήλιος, ο άδυτος έγνωδε μόνος ως πάντα ειδός και κατήβγασε να χτίσει μετανοίας ψυχή σου τα όματα θεομακάριστα. Περαγία Θεοτόκες όσων ημάς, ως έψυχο θάλαμον, ως αδιάφορο σκήνομα, ως πύλην ουράνιον, ως θείαν τράπεζα, ως παλάτιον και θρόνον του Δεσπότου, Μαρίαν την άχραντον ύμνης τιμήσομαι. Άγιε του Θεού πρέσπερ ημών, έκλειτη αρχηγή ελαμπόμενος αΐ, ζώφου με εξάρπασον αμαρτιών ιεράρχα, όπως τη φεδρά σου σήμερα ανεφημίσου πανήγυρη. Άγιε του Θεού πρέσπερ ημών, Παύλος μιμητής, γεγονός αρχιερεύ, πάσαν περιόδευσα στην οικουμένη κηρύττων το σωτηριώδες κήρυγμα και καθερών των ειδόλων βωμού σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, Πέτρα την νοητή, στηριχθή σου την ψυχή, λύθης θανατούμενος προς τη ζωή την αγύρω μάρτης, ιερέ αυτόνομε, με τα χαράς προσεχώρησας. Και νύν και αήγης ους αιώνας των ιωναμήν, έντεκες τον προς σου γεννηθέντα εκ πατρός μήτερα απειρώγαμε, υπερετή αγγελόγων, όν υπέρ ημών οικέτευε τον ευσεβώς ανυμνούντωσε. Στερέωσον ημάς εσύ Κύριε ο ξύλο νεκρός στην αμαρτία και το φόβο σου εφίδευσον εις καρδίας ημών τον ημνούντωσε. Περαγία Θεό και σώσον ημάς, αμέμπτος το Θεό πολιτευσάμενη, την πάντων εκεί σαν σωτηρία θεόφρονος γεννήτωρες, της το χτής την τεκούσης και Θεών ημών. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, ο πάση τη ζωή πηγάζουν Κύριος εξτήρας προήγα για την Παρθένων, ίνης δίνε κατεξίωσε με τα τόπο φυλάξεις αδιάφορο. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, της άνης των καρπών Μαρία σήμερον, την βότριν και ίσασαν ζωηφόρον, ως Θεοτόκον ανυμνήσουμε προστασία αντε πάντων και βοήθεια. Αγία του Θεού πρέσβε περιμόν, Ανδρία στολήνε της αμένη και φρόνημα ανέδρα με σπουδή και μοναστό συστήμαση σε μνήσια αυτή κατέμιξας προς τα σαρκάς πηκτεύουσα του πονηρού κοσμοκράτορος. Αγία του Θεού πρέσβε περιμόν, το χάβρο του θήλαιος Ανδρίος η λάξω τη κλίση αληθώς και το κενό του σχήματος της έργης δώρον τίμιον και το Θεό ποθούμενον σε αυτήν οσία ανέδειξας. Αγία του Θεού πρέσπερ ημών, φρονήματι τεταπεινωμένο και τρόπης Χριστής, διακονήν σου την ισχύην επέδοκας, της του Θεού θεράπουση, προς απαθίας ύψωσε, όθεν αυτός ανεβίβασε. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, χυμάζει με κλείδων αμαρτίας και σ' άλλους ατόπων λογισμών, σπλαχνίστη την πανάμου με και χείρα βοηθείας με, ως συμπαθής επέκτηνον όπως σωθείς με γαλήνωση. Άγια του Θεού πρέσπερ ημών, τους διωγμούς σου λιθασμούς και τας εκεντήσεις και μάτων ποταμιδών εκχύσεις τα δεσμά τας φυλακάς των θάνατων μάρτης αναμέλπο ιεράρχα αυτόνομε. Άγια του Θεού πρέσβερ ημών, αυτομολία καθελών την παρανομία τες δρανίσιτος σωνεμάτων μάρτης ιεραρχίας στη στολή ελάμπρινας και συμβασιλεύεις το βασιλεί των αιώνων Χριστό. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιο Πνεύματι, τα κατατόπων αριστεύματά σου μη φέρον, ο διώχτης αντίπαλος που μάκα διαφόρους πειρασμούς είναι ήγερε, αλλά αυτόν το όπλο του Σταυρού απενέχρωσα. Και νίκαια ή και Ιησούς αιώνας των αιωναμήν, Αγιωτέρα των Αγγέλων και Πλατητέρα Θεοτό και των Ουρανών, ευρώσε ο εναγίης αναπαυόμενος αφόρητος μας, εσύ χωρείται και σώζει με.
1: Εστερεώθη εκ καρδία μου εν Κυρίω, το διδόντι ευχήν το ευχομένο, ότι τόξον

0: Αγαπητού σώσμε δεί σου, διαφύλαξον ημάς ο Θεός, ισχύ χάρη τη.
1: Κύριε Λέησου.
0: Παναγία σε πάντα ρογημένη εν τόπου, σύνση μόνο Θεοτόπου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων ορέψαντε σε αυτού και ανήμου, και πάσον η ζωή μου άφησε το Θεό, άραθο μεθά.
1: Σι Κύριε.
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών και συνειδόξεν το Θεό, το Πατρί και το Υιό, το Αγίο Πνεύμα την ίδια και σε όλος τον αιώνα.
1: Ασκήσει η ελάμπρινα στην ιέραν σου στολήν και δώρον προσύνεξε το σαρκοθέντη Θεό, Θεοδώρα Θεόπνευστε, χάριν Θεή αμάτων προς αυτού ηλυθία, νόσον αποδιώκεις την αχλή μακαρία, πρεσβεύουσα του σωθήνε, ημάς τους εφημούντασε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, διπλούσι το στέφανο της αυθαρσίας Χριστός, αμάκαρδε δώρητε ως αθλητή και σεπτό, ιεράρχη αυτόνομε. Τούτο γαρ προσιγάγω ανεμάχτου θυσίας, τούτου το θείον πάθος αψευδός εμιμήσου, αυτού για τη σαγείρω τρυφάς μακαριότητος.
1: Και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, Ιούδα μεγαλήν θητή και κρατεούς το Δαβίδ, Αδάμανε και νίσθητη και έφρενε στο Λεβί, εξών μη ετέκθη Χριστός, τίνον σου την κινήρα, νυμνογράφε και λέγε, τι σε στείνει τεχθήσα, ειν καλή στη γατέρα, τροφός εστί τη ζωής μου, μύτη Χριστού του Θεού.
2: Εισακήγω, Κύριε, την ακοήθηση της οικονομίας και δόξα σας, μονοφιλάνθρωπε, περαγία Θεοτού και σώσον ημάς, ανυμνούμεστε, Κύριε, τον της πιστής σωτήριον λιμένα, παρασχόντα πάση της εκείσασαν. Περαγία Θεοτού και σώσον ημάς, σε Θεόν υφεγγάφθημα εν πάση Χριστός ανέδειξη και κράτος του της υμνούς πίστης σου το μυστήριο. Περαγία Θεοτού και σώσον ημάς, απειρόγαμε δέσποινα της έσδιτες, λυτρούμενοι πτεσμάτων ευγνωμόνους πάντες μακαρίζομαι. Αγία του Θεού πρέσπερ ημών, ίσχυς πολυήμερον καρτερικός ένδοξε νηστεία, ο άσαρχος του ασθενέσου νευρουμένη, του Χριστού το πασθενή βουλήματι, θεία τρεφωμένη, τεχάρητη. Αγία του Θεού πρέσπερ ημών, θεία ανεπεπόθησας περιβολή και καταστολή εν αδιάφθορον όθε, τριχήνης περιστέλησε αυτήν, ευστελεστά της δράκηση, όνει στους αρχείους σου θλίβουσε. Αγία του Θεού πρέσπερ ημών, είδε την ταπείνωση και των κλαθμών, είδε μου την θλίψη και κούφισον της αμαρτίας των βαρύτατων κλειών, η Θεοδόρα εκράβγαζε προς τον μόνο σώζει ενδυνάμενο. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, η πανυπερθαύμαστος μήτυρ Θεού, λάμψον μετανοίας ευθύναμι, λύσον των ζώφων των αμέτρων μου κακών, τους πονηρούς απέλασον κόρη λογισμούς της καρδίας μου. Άγιε του Θεού πρέσπερ ημών, δεδεμένος τη του Χριστού αγάπη Πάτερ, τους δεδεμένους τη απατηλής ένδοξε, τες προκές των λόγων σου και προσιλείς το πόθο της όντος ζωής. Άγιε του Θεού πρέσπερ ημών, εμπειρότατος ιατρός υπάρχου μάρτης, τους φαρμακθέντας το Υιό της Ματιότητος, των ειδόλων πάσοφε, κατά γλυκένης λόγης της πίστεως. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, των μαρτύρων η καλονία αρχιερέων η ωραιότης, εκκλησίας το εδραίωμα και των πιστών το στήριγμα, ο θαυμαστός τιμάς το αυτόνομος. Και νίκαια ήγε στους αιώνας των αιωναμήν, το πελάγι των ευθυμών σου τη στεκούση, τη ζωή των κόσμων νεκρωθεί, τη παραπτώμαση καταφεύγω άχραντε, εσέ πρεσβείε όσο με δέσπινα. Ο σκιόγραφο να κλείν ενηγμάτω σκεδάσα και των πιστών εκβάσα τη αληθεία, δια τη θεόπεδο καταβγάσα τη καρδία και ημά το φωτί σου, Χριστέ, καθοδήγησου. Περαγία Θεοτού και σώσον ημάς. Ανυμνήσουμε λαοί την των πάντων αιτία του καθημάς γενέστε τον αίτιο εις τον τύπον έχερον αξιούμενη προφήτε εν αργή σωτηρία ταύτης καρπούμενη. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς της ανήκμου βλαστός ράφτου του ιερέως το Ισραήλ εδήλωσε πρόκριση και νυν τη λαμπρότητα των φυσάν των παραδόξους τα δοχή του εξτήρας πανένδοξου κύημα. Αγία του Θεού πρέσβευε υπερ ημών. Εξέστησαν τάξη σε τον ασωμάτο βλέπουσε σώματι ενήλωμενη τούτων των βίων και τη σεπτήν αρετήν και καταπαλαίουσα εχθρών πάλε τον πτερνίσαντα Θεοδόρα απάντησε. Αγία του Θεού πρέσπερ ημών, θηρίων ορμήματα Θεώση καθή πέταξε, χάριν η αμάτωτε δοκώσει τούτων κηρύττει ότι χειρί σου σωθείς βρόσης αγρίου των, του θυρός, όπερ εθεράπευσας συντριβέντα είδημε. Αγία του Θεού πρέσπερ ημών εχθρός ο Πανούργος ή πολυειδής εξέγειρε

Το όνομα λίον δαιμόνο την ακλή. Άγιε του Θεού πρέσπεν ημών, ωραίος ως περκάλαμος, εύτεθι εγμένος πνεύματι του Παναγίου, ανεδείχθη η γλώσσα σου, το νόμο του Χριστού αυτόνομε, εμπλαξή χαράτουσα καρδιών των ευσεβών. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, το Πνεύμα του Πανάγιο δοχείωσε ευράμενο και καταγώγιον της τούτου Αγίου Παρουσίας, Θείο χαρισμάτουσε, αληθώς ενέπλησεν ιερομάρτης του Χριστού. Και νυν και αήγε σου αιώνες των αμήν. Ανάτιλο μη δέσποινα χτίνα του ελαίου σου, εν το σκότι το πτεσμάτο μου αή, συνεχόμενον και προσφώς οδήγησον, μετανοίας άχραντε ή να πίστησε υμνό. Προς Κύριον εκείτος ο Ιωνάς εβόησε, σήμι ανάγαγε εκπληθμένος άδου δέομαι, ή να ως λυτρωτή εν φωνή ενέσεως αληθεία στε πνεύμα τη θύσωση. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, προς Κύριον εθλίψιστε στη Ρώσιος εβόησαν της Θεομήτωρος, Θεόφρονες γεννήτωρες και ταύτη γενναίες γενναιών εκείησαν εις κοινή σωτηρία και κάφτη μου. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, εδέξαν το ουράνιο δώρον αξιώθεων της Θεομήτωρος και Θεόφρονες γεννήτωρες, αυτών των χερουβίμ υπερφέρον όχημα, την του λόγου και χτής του λοχεύτρια. Αγία του Θεού πρέσβευε περιμών. Πηγήν δακρύων προσφέρουσα απαύστος τριχωμένη και σθένουσα την επιτίμηση και μοναστών την διέζευξη ευχαριστούσα φέρει ο Θεομακάριστε. Αγία του Θεού πρέσπερ ημών, ποτών θαλάσσιων έχουσα αγρίες τρεφωμένη βοτάνιστε με τα θηρίων δε αυλιζωμένη την έρημον ως ουρανών κατόκης αξιοθαύμαστε. Αγία του Θεού πρέσπερ ημών, φλογμών ηλίου υπήνεγκας νυχτός των παγετών καρτέρισας του Θείου Πνεύματος συνθαλπωμένη τη χάριτη, όθεν τρυφάς της άνω μακαριότητος. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, την Θεία Σταύρο και Τράπεζα των Άρτων της Ζωής, τη βλαστήσασα την Αγιώργητο χώρα, το όρος το Άγιο, τη Θεοτόκον κόρη, ύμνης τιμήσωμα. Άγια του Θεού πρέσπερ ημών, τη Θεία Κυβερνόμενος Παλάμιο Βλαβός, διέπλευσα στο πέλαγος της απάθης και προσόρμησα σ' όρμο γαλινό της Άνω Βασιλείας Ιερομάρτης Αυτόνομη. Άγια του Θεού πρέσπερ ημών, πλευρά σου γεντηθείς λόγχοι Θεόφρον Χριστού εξυπώνησα στο πάθημα και των λίθων συγχωνήμενος μάκαρ νιβετής των πρώτων των μαρτύρων ως αληθώς παρεζήλωσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, τελούνται στη σεβάσμιον ημέρα της εις τελειώσεως, διό με θάση εν πίστη παρησίαν έχω προς Θεόν, απαύσους εκ δυσόπη υπέρ ημών Παναίδη με. Και νίκαια είχε σώνας τον Ιωναμή, εις ζάλι των πολλών εγκλημάτων, εις βυθών καθέλκη με απογνώσιος κόρη, αλλά αυτή με χειρή περισβευτική ανάγαγε και σώσον, ή να υμνώσε πανίμνητε.

0: Αγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Θεός και αλλήνους και πάσαν τη ζωή όλα πίσω τον Θεό. Παραθώμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Σίγαρια βασιλεύς ειρήνης. Εσωτήρων ζυχών ημών και συνειδόξα να παίρνουμε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιη και Άη. Έσαι όλος τον Θεό.
0: Αμήν.
2: Την νύχτα των παθών εκφυγούσα Θεόφρον. Προσήλθες νοητός στο ηλίο της δόξης ασκήσει, νεκρόσασα τη σαρκός στα σκεφτήματα, όθε γέγονας υπογραμμός μοναζόντων και ανόρθωσης των πεπτοκότων εν βίω, διώσε
0: γεραίρωμεν.
2: Υπογραμμός αναδέδειχτε πεπτοκό συνοβίω σου και βουλωμένης προσεύχεστε διαμετανοίας το ειδότη τα πτέσματα συγχωρήν, καθώς γέγραπτε. Αυτό γάρ πιστεύσασα καθά περιπόρνη, αντιμύρου προσήγαγες όμβρους δακρύων. Ενείς τον όφιν ποντίσασα καθήλες και την νίκη ανεδίσω Θεοδώρα τρισόλβιε, διό το θηρίο νεκρόσασα ευχές σου, νεκρόν εξανέστησας δυνάμει του κτίστου σου, παρού σύνε νέκρωσε, διώ σε γεραίρωμε. Και εντεκάτη του αυτού μηνός μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Θεοδώρα στην Αλεξανδρία, και σχήμα και νουν αρενή Θεοδώρα και το μέγα νουν εσχήνη πρώτου τέλους.

0: κάτι ποίημα των Θεοδόρη ύπνων Ιάβη. Η αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Εφροσύνου του Μαγείρου. Η αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων και Ομοζύγων Δημητρίου του Φιλοσόφου και Βανθίας και του Ιού αυτών Δημητριανού. Η αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Ενδόξου Νέας Οσιομάρτυρος Θεοδόρας της Πελοποννησίας, της Ερβάστα, της Αρκαδίας. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Διοδόρου, Διομήδους και Διδήμου. Διόδωρος μάστεξη συν της συνάθλης, της άρκα δόντες μας στιγού συν την πλάνη. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ιας, πρεσβύτηδος στην ηλικία. Ως μη μύρον έπνευσε εν ημάρτης Ια, ερυθροβαφών αιμάτων ατμοπνώων. Τε στον Αγίον σου πρεσβείεστε ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν.
1: Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον. Γη και πάντα τα εναυτή, θάλασσα και πάσε πήγε. Οι ουρανοί των ουρανών, φως και σκότος, ψύχος και σκάψον.

στο φωφρόν και οι χειροπινούς. Κοινώντας ενέπλησαν αγαθόν και πλουτούντας εξαπαιστήλια καιρούς. Κινδυμιοτέραν των χερούδιν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ.

αδίκων. Συκοφαντίαν είναι γκας των τερνιστήν τρόπου μένει της Εύας μητήρωσίας.

0: Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείτε αυτό εν της υψής, της υπρέπει ύμνος στο Θεό. Ενείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ενείτε αυτόν πάση δυνάμεις αυτού, υπρέπει ύμνος στο Θεό. Ενείτε αυτόν ήλιος και σελήνη, ενείτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Ενείτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το ίδωρο το υπεράνω των ουρανών. Ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν αυτός εν ετήλατο και εκτίστησαν. Έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Πρόσταγμα έθετο και ού παρελεύσετε. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάση άβυση. Πύρ χάλαζα χιών, κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή ξύλα καρποφόρα και πάση κέδρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνα ερπετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης. Νεανίσκη και παρθένη πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ό,τι ψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και ψώση κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάσης ως ίης αυτού της ίης Ισραήλ λαό εγγίζονται αυτό. Άσα το Κύριο άσμα και νόνι έννοιες αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επί το ποιήσαντι αυτών και ίης Ιών αγαλιάωσαν επί το βασιλεί αυτών. Ενεσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό εν τυμπάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ό,τι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και ψώσει πραήσιν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Ε, η ψώση του Θεού εν το λάρι και αυτών και ροφέ εδίστο με τις χερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκηση εν της έθνησης ελεγμούσε της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους εν δόξου αυτών εν χειροπέδες ιδηρές. Του ποιήσε εν αυτής κρίμα έγραπτον δόξα αυτή έστε πάση της οσίης αυτού. Ενείτε το Θεόν της Αγίης αυτού, ενείτε αυτό εν στερεώμα της δυνάμεως αυτού. Ενείτε αυτόν επί τις δυναστείες αυτού, ενείτε αυτόν κατά το πλήθος μεγαλοσύνης αυτού. Ενείτε αυτόν εν ήχος άλπικος, ενείτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Ενείτε αυτόν εν τυμπάνο και χορό, ενείτε αυτόν εν χορδές και οργάνο. Ενείτε αυτόν εν κυβάλι σε βήγηση, ενείτε αυτόν εν κυβάλι σε αλλαγμού. Πάσα πνοή είναι σαν τον Κύριον.
1: Στη δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και στη τη δόξα να πέμπομαι, τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε το δείξαν το φως, δόξα ανυψίστε Θεό και πηγή σε δύο ανθρώπου σε δοκία. Χυμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε για μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε, Πουράνη Θεέ, Πάτε Παντοκράτο. Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο έρωτην αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο έρωτας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε τη θέση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ήμουνος Άγιος, ήμουνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστη την ημέρα εκλογήσως και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους. Κύριε καταφυγέ γεννήθηση, μήνε γενεά και γενεά, εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ήα στη ψυχή μου ότι είμαι αρτός. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν του θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύπη η ζωή εν το φωτί σου, ψώμεθα φως. Παράδεινο του ελαιό σου τη γυνό που είσαι. Καταξίω ο Κύριε την ημέρα ταύτη, εν αμαρτίω σου λαχθίνει εμά. Λογητό η Κύριε ο Θεό των πατέρων ημών, και ενετών και δοξασμένο το όνομά σου ει του αιώνα αμήν. Γέννη το Κύριε του ελαιό σου εφημά, καθάβρε πίσα πισε. Λογητό η Κύριε διδαξώμε τα δικαιώματά σου. Λογητό η δέσποτα συνέδισώμε τα δικαιώματά σου. Λογητό η άγια φωτισώμε τη δικαιωμασή σου. Κύριε του ελαιό σου στον αιώνα τα έργα το χειρό σου μη παρίδη. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα την ίν και αή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν.
2: Ενώσαμε την Αθηνή δέη συνημών, Πακυρίω.
1: Κύριε Λέισο.
2: Αντιλαβού όσων ελέησουν διαθήλαξον ημάς ο Θεός. Στη χάρη τη.
1: Κύριε Λέισο.
2: Εν ημέραν πάσαν τελεία να γύρω εκεί και να μάρκον. Πάρα το Κύριε της όμεθος. Άγγελον εις πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών, των σωμάτων ημών. Πάρα το Κύριε της όμεθος. Συγγνώμη και άφεση την αμαρτία.

0: Αγίαν Χαρουθήματος του Χριστού, αιτησόμεθα.
1: Πράσκο Κύριε.
0: Παναγία Σαχάντρου Εγκυμένης εν δόξου της ποιήνης ημών, Θεοτόκη Παρθένου Μαρίας με το φόντον Αγίων, πνευμανεύσαν της

0: Τύπος θεοπρεπής του θείου το και του σου θεόφρονα να όφθη του Άρων η ράβδος ανήκμος εκπλαστήσασα.
1: Άκουσα φύγατε και είδε και πιλόντο σου και πελάτο του λαού σου και επιθυμήσει ο βασιλεύς
2: του
1: τύπου του πατρός σου και επιθυμήσει ο βασιλεύς του κάλου σου ότε την ηλική ουσία των ανθρώπων υπδόκησας φορέσαι. Προήγαγε σε ξύρα στη συνήτερα, κύριε.
0: Το πρόσωπο σου ήταν έσουσιν η πλούση του λαού. Ναι, όνο ουρανών την μήτραν τη Παρθένου και Θεό το κουλόγε. Κατόκισε.

0: Μαρίσα και το Χριστό οντεκούσα. Υμνήσω με Παρθένων Μαρία την Πανάφραντο.
1: Παραδόξα μαλακίστα και κερσάντα νοματίσου ύψης θέλα και έντε παιδιρεών σου. Με θεάσου κατά νύχτα.
2: Αμήν Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αίγει εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάς αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίας ασθενείας ημών, ένε και το ονόματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αίγει εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον. Και άφεση μη τα οφειλήματα ημών ως και ημί σε αμφίε με τις οφειλέτης ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμόν αλλά ρίση μας από του πόνηρου.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και δυναμής και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

0: θαλάσσος, δώσε δοξάσαντι, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος.
1: Ταπεινός η καρδίας, Πατέρ εφρόσινε, το μαγειρίο προσφέρον διακονίαν την συν, επληρώθησαν.

0: Στήρ ουρανόφωτος και προς την αιώνε κλάψας τες αχτίσει τον τρόπο σου τον ήλιον της δόξης Ιησούν εδόξασας αθλήσεις ουστερά δια τούτο εδοξάς της θεουργικός αυτόνομε πατήρ ημών δόξα τος δόξα το δε δοκότης ίσχυν δόξα τος εστεφανός αντί δόξα το ενεργούν τη δία σου ασυνιάματα
1: των ουρανίων στρατιών αρχιστράτηγη δισοπούμε μη μας ημείς η ανάξιη ίνατες ημών δε είσες η τυχής η τεή μας σκέπη των πτερήγων της αήλου ημών δόξης φρουρούντε

Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, εάν μη ο κόκκος οσύ του πεσώνει στην υγιήν αποθάνει, αυτός μόνος μένει, εάν δε αποθάνει παρήν καρπόν φέρει. Οφειλών ψυχήν αυτά μπορέσει αυτήν και αμισό.

ψυχή μου δε τάλαθε και τύπο. Πάτερ, σώσον με της ώρας ταύτης.

απεκρίθη αυτό ο όχλος, εμείς ακούσαμε τον νόμο ότι ο Χριστός μένει στον αιώνα και πως συλλέγεις δίκυψο θύνεταν Υιόν του ανθρώπου, της εστιν ούτως ο Υιός του ανθρώπου. Είπεν ον αυτοίς ο Ιησούς, έτι μικρόν χρόνον το

Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάσου ανθρώπους και δε την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρποθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιός προσκυνούμενον και συδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν

Και τα μαναγενήσου γνωρί του Αγίου, υπέρ πάντων ει μεγνοκίσμεν, το φανερόν και φανό ευεργεσιών του ημά γεννημένων. Ευχαριστούμε σε και υπέρ του Αγία Τάφτη εν το κοινωνίμων τα εξκατεξίωσε, και τη υπαριστή καθιά αχαγγέλων και μια δυσ αγγέλων. Τα χειροβήμ σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάσσια γροτάνου.

έχεις κατάχει. Πατέρων, Πατριαρχών, Προφητών, Αποστόλων, Κυρίων, Ευαγγελιστών, Μαρτύρων, Προφητών.

Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέκηση

Δόξα και ίσω δυστέ ο Θεό ημά για τα δικτυρίε σου και από το θρόνο δόξα σε Δίο σου και η θέση του Αγιά σε ημά άνθρωπο τη συγκαθήμενο και έδε η μηνά του συνανταξίω στον κατέρα σου χειρί μεταδούν η μηχά του σώματο μη αιματο σου δημών παντήτων.

0: Ορθύνεται λαμβάνεσαι Θείαν Αγίαν Αχράντων, Αθανάτων Επονεγισοποιών, Φευτών Χριστού Μυστηρίων, αξία σε ευχαριστήσουμε το Κυρίο.
1: Δόξα σε Κύριε, δόξα σε.
0: Αντιλαβούς όσων ελεήσουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός, εισή χαρητή.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Εν ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν εκείν και αναβάντης άμενοι αυτούς και αντίδους, επάσαν

Θεόν, σου δική γεια σου, σου δόντα σώστα νόμο, σου γεια σου, σου γραμμία σου. Δαπειά σου και σία σου, φίλε σου, αγία σου, σε φίλε του ύπου σου. Σία σου, σε δόξα και δυνάμει και μη. Εγκαλύψη μα, σε πίσω, πίσω. Ειρήνη του κόμου σου, ζώη σου, και σύ σου, ει βασιλεύση, μόνο στρατό και βέβαια λαό σου. Ότι πα, εδώ σου έρθει και πάντα όλη ματέρια να θελεστεί κατά βέλον, εξού το δώσου φώτων. Εσύ δόξα και φέρει.

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 κάθε μέρα, νέα μέρα. Κοντά σας μέχρι τις 9.30 η Κατερίνα Χουζούρη. Στον ήχο είναι ο Αντώνης Παντελιός. Και στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, είναι Παρασκευή. Είναι 11 του μηνός Σεπτεμβρίου και συνεχίζεται το 184ο αφιέρωμα του 89,5 με γενικό θέμα «Θρησκεία και πολιτική, δεύτερο μέρος». Σήμερα θα εισέλθουμε στην περίοδο του Βυζαντίου. Για να δούμε λοιπόν πώς διαμορφώνεται το σημερινό πρόγραμμα του 89,5 με βάση το αφιέρωμα. 9.30 αναγνώσματα. Ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει από το βιβλίο του Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγίας», εκδόσεις Ακρίτας. Στις 10. Τι είναι το Βυζάντιο με την Κατερίνα Χουζούρη. Στις 11. Η Κωνσταντινούπολη ως πολιτικό και θεολογικό σύμβολο με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 12. Το αλάτι της γης με τον Λάμπρο Λιάβα. Στη 1. Η νομοθετική εξουσία του αυτοκράτορα με τον Κώστα Παπά. Στις 2. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Γιώργο Μιλωνά. 2.30 αναγνώσματα. Ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς, εκδόσεις Πεδίο. Στις 3 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Συνθήκες με ελληνικό ενδιαφέρον, η ανακοχή του Μούδρου και η συνθήκη των Σευρών και η σημασία τους για την Ελλάδα» με τον Κώστα Παπά. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία». Στις 4, η μουσική των Αγγέλων με τον Δημήτρη Παπαγεωργίου. Στις 5, η βυζαντινή σχέση Εκκλησίας και Πολιτείας μέσα από τα βλέμματα των ειδικών με τις των Δυτικών με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στις 6, συμφωνία Εκκλησίας-Πολιτείας, συνεργασία χωρίς ταύτιση, ιδεώδες και πράξη με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Στις 7 είναι η ακολουθία του Εσπερινού από το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. 7.30 αναγνώσματα. Η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από το βιβλίο «Νοσταλγία παραμέτρων» του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Κυρού Στυλιανού, εκδόσεις «Δόμος». Στις 8 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Η Ιωνία κατά τα Βυζαντινά χρόνια» με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος με γενικό θέμα «Ιωνία Πόντος Καπαδοκία από την αρχαιότητα ως το 1915». Στις 9 είναι η ακολουθία του Αποδείπνου. 9.30 αναγνώσματα. Ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο «Το Αηδόνι της Ανατολής» Ιωάννης ο Χρυσόστομος της Ζωής Κανάβα, εκδόσεις Αρμός. Στις 10 γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Και στις 11 στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο «Αδελφή Καραμάζοφ» του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, εκδόσεις Γκοβόστη.

Σήμερα η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη της Οσίας Θεοδόρας από την Αλεξάνδρεια, του Οσίου Εφροσύνου του Μαγείρου, τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ίας από την Περσία, των Αγίων Μαρτύρων Διοδόρου, Διομήδους και Διδήμου από τη Λαοδίκεια της Συρίας, του Αγίου Πέτρου Μητροπολίτου Νικαίας του Ομολογητού, του Οσίου Ηλία του Σπηλαιώτου και του Πνευματικού του Αγίου Αρσενίου, τη μνήμη της Οσίας Θεοδόρας από τη Βάστα στη Μεγαλόπολη Πελοποννήσου, τη μετακομιδή των τιμίων λειψάνων των Αγίων Σεργίου και Γερμανού Κτητόρων της Μονής Μεταμορφώσεως στην Ίσο Βαλαάμ και τη μνήμη του Αγίου Δανιήλ, Επισκόπου Ουαλίας.

0: Η Εκκλησία σήμερα τιμά τη μνήμη 12 ουσίων γυναικών, οι οποίες με ανδρικά ενδύματα ασκήθηκαν σε ανδρώες μονές. Μία εξ αυτών ήταν η ουσία Θεοδώρα, η οποία έζησε στην Αλεξάνδρεια την εποχή του αυτοκράτορος Ζήνωνος. Σεμνή και ευπρεπή στα ήθη, είχε συζευθεί με ευγενή και σόφρονα νέο με τον οποίο συναγωνίζονταν στις αρετές. Η θεάρεστη πολιτεία τους ήγηρε τον θόνο του μισόκαλου δαίμονος και με την υποκίνησή του η Θεοδώρα διέπραξε μοιχεία. Όταν ανένυψε από την αμαρτία, οι τύψεις της συνειδήσεως της κατακεντούσαν την ψυχή. Μη γνωρίζοντας ο άντρας της την αιτία της υπερβολικής της λύπης, έκανε τα πάντα για να ανακουφίσει την οδύνη της. Αλλά αυτή η απαρηγόρητη ανεχώρησε κρυφά σε γυναικείο μοναστήρι και πέφτοντας στα πόδια της ηγουμένης με δάκρυα την παρακαλούσε να φέρει το Ευαγγέλιο για να μάθει αν ο Θεός γνώριζε την αμαρτία που είχε διαπράξει τη νύχτα. Όταν το άνοιξαν, βρήκαν το «Ο γέγραφα, γέγραφα». Μη μπορώντας πλέον η ψυχή της να βρει ανάπαυση, καταφλέχθηκε ολόκληρη από τον πόθο της μετανοίας και αποφάσισε να μην επιστρέψει πια στον κόσμο. Φόρεσε ανδρικά ενδύματα και αγνώριστη ζήτησε να γίνει δεκτή ως δόκιμος με το όνομα Θεόδωρο σε ανδρικό μοναστήρι που απήχε 18 σημεία από την Αλεξάνδρεια. Ο ηγούμενος της Μονής, βλέποντας τη διάπειρη επιθυμία της να ακολουθήσει την οδό της μετανοίας, την δέχτηκε και την ενέδισε το αγγελικό σχήμα. Για 8 χρόνια η Θεοδώρα με άοκνη προθυμία δόθηκε στους ασκητικούς αγώνες. Έσκαβε και φρόντιζε τους κήπους, άλυθε το σιτάρι και ζήμωνε ψωμί για τους αδελφούς, χωρίς ποτέ να λείψει από τις εκκλησιαστικές ακολουθίες. Αλλά και μετά την ολοήμερη διακονία της, όταν ερχόταν η νύχτα και έπρεπε να αναπαυθεί, χτυπούσε το στήθος της και με θερμά δάκρυα ζητούσε από το Θεό να τη συγχωρήσει το αμάρτημα. Κάποτε ο ηγούμενος έστειλε την Θεοδώρα στην Αλεξάνδρεια να φέρει λάδι. Κατά θεία οικονομία στο δρόμο συνάντησε τον άντρα της, ο οποίος από τότε που την έχασε, με άπαυστα δάκρυα παρακαλούσε το Θεό να του φανερώσει πού βρισκόταν η γυναίκα του. Η Θεοδώρα τον γνώρισε αμέσως και τον χαιρέτησε. Εκείνος δεν την αναγνώρισε, επειδή από την άμετρη κακοπάθεια και την άσκηση είχε μαραθεί η ωραιότης του προσώπου της, την νόμισε για καλόγερο και την προσπέρασε. Η συνάντηση του ανδρός της αναζωπήρωσε τη θερμή αγάπη της προς το Θεό και την παρόρμησε σε μεγαλύτερους ασκητικούς αγώνες. Ενώ πρώτα έτρωγε μια φορά την ημέρα ψωμί και νερό, σιγά σιγά έφτασε να τρώει μια φορά την εβδομάδα και να φοράει κατάσαρκα, τρίχινα ενδρύματα για να κατατρίβει το σώμα της. Ο Θεός όχι μόνο δέχτηκε τη μετάνοια της συντετριμένης καρδιάς της και συγχώρησε το αμάρτημά της, αλλά τη χαρίτωσε να κάνει θαύματα. Ο άσπονδος εχθρός του αγαθού φανερά πλέον την απειλούσε ότι δεν θα σταματήσει να την πολεμά μέχρι ότου την ταπεινώσει μπροστά στα μάτια αυτών που την θαύμαζαν. Δεν πέρασε πολύ καιρός και ο ηγούμενος την έστειλε με τις καμήλες να φέρει σιτάρι από την Αλεξάνδρεια. Κατά την επιστροφή της στη Μονή, επειδή ήδη έδιε ο ήλιος, η Θεοδώρα κατέλησε τη νύχτα στη Μονή του Ενάτου. Εκεί διανυκτέρευσε και μία νέα, η οποία τη νύχτα αμάρτησε με ένα περαστικό. Με υποβολή του δαίμονος διέδωσε πως την βίασε ο μοναχός Θεόδωρος και όταν γεννήθηκε το βρέφος το έφερε και το άφησε στη Μονή. Η Θεοδώρα δέχθηκε τη συκοφαντία ως παιδαγωγία του Θεού για το πρώτερο αμάρτημά της και δεν απήντησε στις κατηγορίες.
1: Η ώρα είναι 8.

Στους αναξάριστη της ημέρας είμαστε, αγαπητοί ακροατές. Είπαμε ότι σήμερα η Εκκλησία τιμά τη μνήμη 12 οσίων γυναικών οι οποίες με ανδρικά ενδύματα ασκήθηκαν σε ανδρώες μονές. Σήμερα μιλάμε για μία από αυτές τις Αγίες που είναι η Οσία Θεοδώρα, η οποία ακολούθησε τον μοναχισμό. Αναφερθήκαμε στο περιστατικό αυτό με το οποίο η Αγία Θεοδώρα συκοφαντήθηκε και είπαμε ότι δέχθηκε αυτό το γεγονός ως παιδαγωγία του Θεού για το προηγούμενο αμάρτημά της. Διώχθηκε από το μοναστήρι για 7 χρόνια. Μαζί της πήρε και το βρέφος και έμεινε σε μια καλύβα έξω από τον πυλώνα της μονής. Με θαυμαστή εγκαρτέρηση υπέμεινε την παντελή στέρηση των αναγκαίων, αγωνιζόμενη εναντίον του χειμερινού ψύχους και του καλοκαιρινού καύσωνος. Η ίδια τρεφόταν με άγρια χόρτα και έπαινε νερό από τη λίμνη. Για να θρέψει όμως το παιδί, ζητούσε γάλα από τους ποιμένες και μαλλί για να του κάνει ενδύματα. Ο δαίμονας ούτε και εκεί έπαυσε να την πολεμά με πειρασμούς και φαντασίες, αλλά η Οσία άφοβη εκμυδένιζε τις ενέδρες του με την επίκληση του ονόματος του Χριστού. Όταν συμπληρώθηκαν 7 χρόνια, ο ηγούμενος την επανέφερε στη μονή, της παραχώρησε συχαστικό κελί και την απείλαξε από κάθε διακονία. Έχοντας το εξής μονολόγιστη ελπίδα την αιώνια κληρονομιά του Παραδείσου, η Θεοδώρα περίσπαστη αύξησε τις νηστείες, τις αγρυπνίες και τις προσευχές. Όταν προενστάθηκε το τέλος της, με νουθεσίες προέτρεψε το παιδί προς την ευαγγελική τελειότητα και μετά από λίγο παρέδωσε την ψυχή της στο Θεό. Από τον θρήνο και τον κοπετό του παιδιού οι μοναχοί έμαθαν την κοίμηση της Οσίας. Την ίδια ώρα και ο ηγούμενος είδε σε όραμα μία γυναίκα ανάμεσα σε χωρίες προφητών, αποστόλων και μαρτύρων με λαμπρότατη δόξα να ηγείται σε ολόφωτο νυμφώνα. Συγχρόνως, άνωθεν φωνή του έλεγε ότι αυτή είναι ο Αββάς Θεόδωρος που συκοφαντήθηκε ως πόρνος και εξορίστηκε από τη μονή 7 χρόνια. Καθώς οι μοναχοί την ετοίμαζαν για ενταφιασμό, γνώριζαν ότι ήταν γυναίκα και με συντριβή ομολόγησαν την άδικη κρίση τους. Δόξασαν δε το Θεό, διότι μία γυναίκα κατανικώντας την ασθένεια της φύσης πάλεψε κατά μέτωπο με τους πειρασμούς της σαρκός, ζώντας μεταξύ ανδρών, έφτασε στην απάθεια των ασωμάτων δυνάμεων. Ο Θεός με αποκάλυψη οδήγησε και τον άντρα της στη μονή. Όταν είδε το οσιακό σκήνομα της Θεοδώρας, το εναγκαλίστηκε και το κατέβρεχε με δάκρυα, καλώντας την με το όνομά της. Μετά τον ενταφιασμό δεν αναχώρησε, έγινε μοναχός, έζησε στο κελί της Οσίας βίον ησυχαστικό και φυλάρετο. Γι' αυτό και οι μοναχοί μετά την κοίμησή του τον ενταφίασαν στον ίδιο τάφο. Αλλά και το παιδί σε τέτοια μέτρα αρετής έφτασε, ώστε αργότερα εξελέγει και ηγούμενος της μονής.

Τώρα θα μιλήσουμε για τον Όσιο Εφρόσινο τον Μάγειρα. Αγράμματος και αγρίκος χωρικός, ο Όσιος Εφρόσινος σε ανδρική ηλικία εγκατέλειψε τον κόσμο και εισήλθε σε κοινόβιο όπου εκάρη μοναχός. Περιφρονημένος από τους συμμοναστές του για την απαιδευσία και την απλοϊκότητά του, εγκολπώθηκε την ταπείνωση του Χριστού και τους υπηρετούσε στη διακονία του μαγειρίου. Και καθώς ήταν πάντα κατακαπνισμένος από την ανθρακιά και τις τάκτες, όλοι τον περιγελούσαν και τον ενέπαιζαν, αλλά και δαρμούς δεχόνταν από τους αμελέστερους που έβρισκαν αφορμή τη σιωπή και την ανεξικακία του. Αυτός όμως ο Μακάριος με γενναιότητα καρδιάς υπέμεινε τους εξευτελισμούς και τις ταπεινώσεις και άλλοτε μεν λουσμένος στον υδρότα, άλλοτε δε λαχανιασμένος και χαρούμενος, διήνει εγκρυπτό το στάδιο των αρετών διαφεύγοντας την προσοχή των ανθρώπων. Στο κοινόβιο εκείνο υπήρξε κάποιος ενάρετος ιερεύς, ο οποίος επί 3 χρόνια με νηστείες και προσευχές ηκέτευε το Θεό να του δείξει τα αγαθά «Άι τίμασεν ο Θεός της αγαπώσιν αυτό». Μία νύχτα ενώ κοιμόνταν αρπάχθηκε ο νους του στον παράδεισο σε πάντρεπνο και μυροβόλο κήπο γεμάτο πολυπίκυλα δέντρα, εύωσμα άνθη και διαυγέστατα τρεχούμενα νερά που γλώσσα ανθρώπου δεν μπορεί να περιγράψει. Ενώ αναλογιζόταν τι νος άραγε να είναι ο θαυμάσιος εκείνος παράδεισος, βλέπει το μάγειρα της Μονής Εφρόσινος στο μέσο του κήπου να απολαμβάνει τα άρρητα αγαθά. Έκπληκτος τον ρώτησε πώς βρέθηκε εκεί και αν αυτός ήταν ο τόπος που ετοίμασε ο Θεός για όσους τον αγαπούν. Ο Εφρόσινος του είπε «Εγώ μεν τίμιε πάτερ, όπως γνωρίζεις, δεν ξέρω γράμματα. Από σας ακούω αυτά που λέει ο Απόστολος. Επειδή όμως ελάχιστα βιάσαμε τον εαυτό μας, βλέπουμε ένα μέρος από αυτά που ο Θεός ετοίμασε για όσους τον αγαπούν, διότι ο άνθρωπος που φορεί σάρκα δεν θα αντέξει να δει περισσότερα». Ο ιερέας το ρώτησε αν είχε έρθει και άλλη φορά. Ο Εφρόσινος του απάντησε «Με τη χάρη του Θεού εδόμενο πάντοτε και είμαι φύλακας του κήπου». Τότε ο ιερέας του έδειξε 3 ωραιότατα μήλα και το ρώτησε αν είχε την εξουσία να του τα δώσει. Ο Εφρόσινος τα έκοψε και τα έβαλε στο ράσο. Την ώρα εκείνη χτύπησε το σήμαντρο για την ακολουθία του όρθρου. Ο ιερέας, αναπηδώντας από το κλινάρι του, νόμιζε πως είχε δει όνειρο και εξεπλάγει όταν μέσα στο ράσο του βρήκε τους 3 παραδείσιους καρπούς. Στο ναό είδε τον Εφρόσινο να στέκεται όπως πάντα στο στασίδι του. Πέφτοντας στα πόδια τον εκλυπερούσε να του πει που βρισκόταν εκείνη τη νύχτα. «Εκεί μου, πάτερ», του απάντησε, «όπως με βρήκες. Και τι μου έδωσες, δούλε του Θεού, πες μου», ρώτησε πάλι ο ιερέας. 3 μήλα ζήτησες και σου τα έδωσα», αποκρίθηκε με ταπείνωση ο μάγειρας. Ο ιερέας του έβαλε μετάνοια και πήρε τη θέση του. Μετά την απόλυση έφερε από το κελί του τα 3 μήλα και τα έδειξε στους αδελφούς και τους διηγήθηκε όσα συνέβησαν τη νύχτα. Εκείνοι θαύμασαν και δόξασαν το Θεό. Έπειτα τα κατατεμάχησαν και τα έβαλαν σε δίσκο. Όσοι μετέλαβαν από την ευλογία του δεσποτικού κήπου θεραπεύτηκαν από κάθε ασθένεια. Ο δε Μακάριος Εφρόσινος, την ώρα που οι μοναχοί άκουγαν προσεκτικά τη διήγηση του ιερέως, άνοιξε την πλάγια θύρα της εκκλησίας και φεύγοντας την ανθρώπινη δόξα απομακρύθηκε από τη Μονή και δεν φάνηκε ποτέ πια.

Ο Άγιος Δανίλη, για τον οποίο θα μιλήσουμε τώρα, το λαμπρό αυτό άστρο της Βρετανικής Εκκλησίας, διέλαμψε. Όπως και οι επί της εποχής του Άγιοι Δαβίδ και Διφρύγος υπήρξε συγχρόνος επίσκοπος και ηγούμενος, σύμφωνα με την εθιμική τάξη των Κελτικών Εκκλησιών. Ανήγειρε τον καθεδρικό του ναό στο Μπάγκορ του Γκούντεντ, της Βορείου Ουαλίας, και ίδρυσε δύο μονές, την Μπάγκορ Φόρ κοντά στο Άγγελσι και την Μπάγκορ Ίσκοντ κοντά στο ποταμό Ντι, κοντά στο Τσέστερ. Η δεύτερη, επί των ημερών της, απέβη μεγαλύτερη και περιφημότερη μονή της Βρετανίας. Αποτελεί το από 7 χωριστά οικήματα, στο καθένα των οποίων διέμεναν 300 μοναχοί που ζούσαν με χειρονακτική εργασία και προσευχή, πρεσβεύοντας το Θεό υπέρ του καταπιεζόμενου από τους Αγγλοσάξονες, ειδωλολάτρες, Βρετανικού λαού. Λέγεται ότι ο Άγιος Δανιήλ με τον Άγιο Δαβίδ και τον Επίσκοπο Διφρύγο έλαβε μέρος στην περίφημη σύνοδο του Μπρέβη, η οποία καταδίκασε τον Πελαγιανισμό. Κοιμήθηκε ειρηνικά το 584.

Ο Άγιος Πέτρος υπήρξε Μητροπολίτης Νικαίας στην εποχή του οικονομάχου Αυτοκράτορος Λέοντος του 5ου του Αρμενίου. Στην αρχή παραπίστηκε από τα πατηλά επιχειρήματα του Λέοντος και προσχώρησε στην αίρεσή του. Χάρη όμως στην επιρροή του φίλου του Οσίου Θεοδοσίου του Στουδίτου, εγκαίρως αντιλήφθηκε την πλάνη του και αναδείχθηκε εν συνεχεία στεναρός πολέμιος της θρησκευτικής πολιτικής του οικονομάχου Αυτοκράτορος. Τον υπερβάλλοντα ζήλο του για την Ορθοδοξία επενεί ο Όσιος Θεόδωρος στις θαυμάσιες επιστολές που του απίφθινε. Η μαχητική στάση του Αγίου Μητροπολίτου υπήρξε η αιτία να διωχθεί απεινός ως τη μακαρία του Κίμηση στις 11 Σεπτεμβρίου του 826, δύο μήνες νωρίτερα από τον Όσιο Θεόδωρο.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε βίους Αγίων από το συναξάρι της ημέρας και να περάσουμε στην πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία. Σήμερα θα σταθούμε σε δύο στίχους από την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Είναι το Ήτα κεφάλαιο, η στίχη 12-13, όπου ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στην κατασάρκα ζωή. Τι είναι η κατασάρκα ζωή, τι σημαίνει να ζούμε κατασάρκα? Αυτό το θέμα θα συζητήσουμε με τον πρώτο πρεσβύτερο, τον πατέρα Χριστόδουλο Μπίθα, από τον Ιερό Ναό Παμεγής των Ταξιαρχών Μοσχάτου. Πατέρα Χριστόδουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας, και να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους μαθητές, να έχουν μια καλή ευλογημένη σχολική χρονιά.
0: Βέβαια. Πατέρα Χριστόδουλε, τι σημαίνει, τι είναι η κατασάρκα ζωή? Γιατί εδώ λέει ο Απόστολος Παύλος ότι αν ζούμε κατασάρκα θα πεθάνουμε.
1: Ναι, αυτή η λέξη που χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος, συγκεκριμένα τη συναντάμε στην προς Ρωμαίους επιστολή, λέει αν ζείτε κατά τη σάρκα θα πεθάνετε, αν ζείτε όμως με του Αγίου Πνεύματος την ενίσχυση θα ζήσετε. Είδε πνεύματι θα σπράξει του σώματος θανατού, δεν θα ζήσετε. Αν τη σάρκα θανατώσετε τις πράξεις θα ζήσετε. Εδώ λοιπόν καταρχάς να πούμε ότι έχει γίνει μια παρεξήγηση από πολλούς που δεν γνωρίζουν την ερμηνεία του Ευαγγελίου, και όταν λένε σάρκα περιορίζουν την έννοια αυτής της φράσης, και πολύ τη συναντάμε μόνο στα ζητήματα που αφορούν τα ηθικά θέματα της χρήσης του σώματος. Όμως η λέξη αυτή χρησιμοποιείται γενικότερα για την ψυχοσωματική ενότητα του ανθρώπου, δηλαδή δεν μιλάει για τις γενετικές πράξεις, για να το πούμε πιο συγκεκριμένα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά μιλάει για την ίδια την πεπτοκία φύση του ανθρώπου. Αν ζείτε λοιπόν, λέει, αν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε λοιπόν, αν ζείτε σύμφωνα με τις επιθυμίες τις αμαρτωλές, αυτό εννοεί γενικότερα, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι μπορεί η αμαρτωλή επιθυμία είναι να θέλει και να σε σκοτώσω. Αμαρτωλή επιθυμία είναι να σε καταπονώ. Αμαρτωλή επιθυμία είναι να σε κατακρίνω. Αμαρτωλή επιθυμία είναι να θέλω να εκφράσω, επειδή ακριβώς υποφέρω από την πτώση μου, να εκφράσω ένα μένος απέναντί σου. Αμαρτωλή επιθυμία είναι η ανάγκη μου να σε εξουσιάσω, το οποίο υπάρχει καθημερινά στις ανθρώπινες σχέσεις, οικογενειακές, εργοδοτικές κτλ. Άρα όταν λέμε σάρκα και έργα της σαρκός, εννοούμε οτιδήποτε πηγάζει από την πτωτική φύση του ανθρώπου, από τα ένστικτά του, από την ανάγκη του να επιβιώσει καταπατώντας τον άλλον, και οι αμαρτωλές επιθυμίες λοιπόν που οδηγούν στον θάνατο, μέλετε από θνής και λέει το χωρίο, μιλάμε για το 8ο κεφάλαιο του Αποστόλου, του προς Ρωμαίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου, το στίχο 13, το θα πεθάνετε σημαίνει θα έχετε πνευματικό θάνατο. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί μπερδεύεται πολλές φορές. Αν λοιπόν λειτουργώ σύμφωνα με τα ένστικτά μου, τα πεπτοκόντα, σύμφωνα με τα πάθη μου δηλαδή, τα οποία να θυμίσουμε εδώ στους ακροατές μας ότι τα πάθη έδωσε ο Θεός για να κινηθούμε προς το αγαθό, αλλά λόγω της πτώσης εμείς τα χρησιμοποιούμε με τρόπο προφάμαστο. Αν ζούμε έτσι, θα πεθάνουμε πνευματικά, διότι θα υποφέρουμε από τις συνέπειες των παθών μας, ούτως ή άλλως. Οι συνέπειες των παθών της αμαρτίας είναι ψυχοσωματικές, οι ψυχικές ασθένειες, οι νευρώσεις, οι διαταραχές, όσοι δεν είναι και νευρείς, δημιουργούνται από την λάθος αντίληψη που έχουμε για τα πράγματα, από την έλλειψη νοήματος, από το γεγονός ότι δεν αγωνιζόμαστε να ισορροπήσουμε, να πράξουμε το αγαθό, να κινήσουμε τον λογισμό μας προς το αγαθό, τότε θα έχετε πνευματικό θάνατο, θα υποστείτε τις συνέπειες. Μην ξεχνάμε ότι πρέπει να θυμίζουμε κάθε φορά ότι ο Θεός δεν τιμωρεί κανέναν. Είναι η δική μας η στάση ζωής μακριά από το λόγο του και την αλήθεια του και την αγάπη που κήρυξε μια αυτοτιμωρία που οδηγεί στο πνευματικό θάνατο. Και συνεχίζει, είδε πνεύματι τα σπράξεις του σώματος θανατού και ζήσεστε. Εάν λέει αντίστοιχα, νεκρώσετε αυτές τις αμαρτωλές επιθυμίες, τα πάθη με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, τότε θα ζήσετε. Τι σημαίνει να νεκρώσω τα πάθη ή τα σπράξεις του σώματος θανατούστε? Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αν σταματήσω αυτή την κίνηση που υπάρχει μέσα στην ψυχή μου να ικανοποιήσω τα πάθη μου, τα οποία τα αναφέραμε, τότε θα ζήσω. Επαναλαμβάνω ότι στην πορεία των αιώνων του χριστιανισμού, στη Δύση κυρίως, αλλά και στο δικό μας χώρο της Ορθοδοξίας, όσοι άνθρωποι δεν το κατάλαβαν, περιόρισαν όλα αυτά τα λόγια μόνο στα ζητήματα που αφορούν το σώμα, ενώ ο Απόστολος Παύλος μιλάει γενικότερα για τον άνθρωπο, για την τάση του ανθρώπου να υποκύπτει στους τρεις μεγάλους πειρασμούς που ο Χριστός μας υπέδειξε όταν βρέθηκε στην έρημο πριν την αρχή της διδασκαλίας του, δηλαδή την ανάγκη να εξουστιάζουμε, την ανάγκη να αποκτήσουμε την ύλη πάση θυσία και την ανάγκη, την ψευδοανάγκη ότι μπορούμε να αλλάξουμε με θαύματα επιφανειακά και όχι μέσα από έναν αγώνα, δηλαδή μέσα από την προσπάθεια να ενεργούμε κατά τον τρόπο που ο Θεός θέλει, ούτως ώστε να επιφάρει στο Αγίου Πνεύματος. Στην ουσία μιλάμε για το εγωιστικό θέλημα του ανθρώπου,
0: ναι,
1: το οποίο πηγαίνει κόντρα στο θέλημα του Θεού.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Όπως είπατε και εσείς στην αρχή, πολλές φορές εμείς που δεν ξέρουμε δεν καταλαβαίνουμε πολλές φορές τι ακριβώς μπορεί να εννοεί εν προκειμένου ο Απόστολος Παύλος με τις λέξεις και την γλώσσα που χρησιμοποιεί, οπότε είναι πολύ σημαντική αυτή η επεξήγηση.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε έτσι, βάζοντας μια επικεφαλίδα, όταν λέει να είναι πρόσφυγη της πράξης της σάρκας, εννοεί την καθημερινή ασκητική μας προσπάθεια να μην αφήνουμε τη φιλαυτία μας, την καινοδοξία μας και τα πάθη μας να ελέγχουν τη συμπεριφορά μας και τις σκέψεις μας. Να προσπαθούμε καθημερινά να αγροθοποιήσουμε το νου μας, να κάνουμε καλό λογισμό, έτσι ώστε να κάνουμε πράξη εκείνο το λόγο που μας άφησε ο Χριστός, το λόγο της έμπρακτης αγάπης, που είναι και η μεγαλύτερη μαρτυρία που μπορεί να δώσει ο Χριστιανός στον κόσμο. Αυτή η μαρτυρία που έδωσε ακριβώς ο Ιησούς Χριστός, και που δεν μπορεί να συμβεί αυτό αν αφινόμαστε στα ένστικτά μας. Βλέπουμε και στην ιστορία του χριστιανισμού και σήμερα πολλούς ανθρώπους και ιερείς και μοναχούς, για να θυμηθούμε τον Απόστολο Παύλο και τον Ήμουνα της Αγάπης, να μπορεί να έχουν δώσει όλα τους τα υπάρχοντα να κάνουν φιλανθρωπίες, να κάνουμε, ας το πούμε έτσι, να κάνουμε φιλανθρωπίες, να έχουμε, ζούμε όσο μπορούμε με ευθυμοσύνη και όμως παρόλα αυτά να μας κυριεύει το μίσος και η μυσαλλοδοξία. Άρα λοιπόν, θα λέγαμε το να νεκρώσουμε οποιαδήποτε θέλημα εγωιστικό, ακόμα και αν έχουμε το επιχείρημα ότι το κάνουμε για καλό, και να ψάχνουμε να βρίσκουμε συνεχώς ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Γιατί αυτό το θέλημα του Θεού, όπως το περιγράφεται στο Ευαγγέλιο και στις επιστολές των Αποστόλων και στο Λόγο των Πατέρων, είναι να δώσουμε αυτή τη μαρτυρία, επαναλαμβάνω, θεραπευόμενοι εμείς οι ίδιοι βεβαίως, να δώσουμε αυτή τη μαρτυρία σε αυτόν τον κόσμο που τόσο πολύ υποφέρει ακριβώς από τα προβλήματα της σαρκός, από αυτά δηλαδή, αυτό το άλογο ένστικτο το οποίο κυριαρχεί παντού γύρω μας και φέρνει πολέμους, κλίματα, ληστείες, απανθρωπία, αδικία κοινωνική κτλ.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, Πατέρα Χριστόδουλε, για αυτή την πρωινή συνομιλία.
1: Της χρονιάς να πούμε για μια ακόμη φορά μέσα στον εφελόντος τοπίο του πλανήτη μας, και το οικολογικά μιλώντας, αλλά και από πλευρά του κακού, αυτό ότι αυτό είναι ακριβώς ο αγώνας μας και είναι ένας αγώνας έμπρακτος. Δεν μιλάμε για θεωρίες, μιλάμε για μια καθημερινή πράξη, μια σταυρική πορεία που όμως είναι αναστάσιμη ταυτόχρονα, γιατί όσο νικάμε αυτά τα προβλήματα της σαρκός, τόσο προγευόμαστε τη χάρη του Θεού και την έννοια, την αιωνιότητα από αυτή εδώ τη ζωή. Σήμερα σωζόμαστε, σήμερα χανόμαστε, να το θυμόμαστε αυτό. Ο πνευματικός αγώνας δεν είναι για όταν βρούμε χρόνο, όταν βγούμε στη σύνταξη. Είναι εδώ και τώρα. Τότε λέει ο Θεός, και όταν μιλάει στην Σαμαρίτιδα και της λέει πνεύμα του και αλυσία, έρχεται η ώρα και νύνεστη, αυτό το νύνεστη θα πρέπει όλους να μας απασχολεί. Τώρα είναι η ώρα. Δεν ξέρουμε αν την έχουμε την αυριανή ημέρα. Σήμερα είναι η μέρα της σωτηρίας. Σήμερα. Και τον καθένα από εμάς φτάνει να το θελήσουν. Και μετά έρχεται η χάρη του Θεού και τα δύνατα της ανθρώπης γίνονται δυνατά κοντά στο Θεό με τη χάρη του Θεού και το Αγίου Πνεύματος.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον πρώτο πρεσβύτερο, τον πατέρα Χριστόδουλο Μπίθα, από τον Ιερό Ναό Παμεγίστων Ταξιερχών Μοσχάτου.

ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά θα έχουμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, ενώ θα υπάρξει και μια μικρή άνοδος της θερμοκρασίας. Σε ό,τι αφορά στους ανέμους, αυτοί εξασθενούν, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 37 βαθμούς. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού του meteo.gr για σήμερα Παρασκευή, αναμένονται βροχές και καταιγίδες κυρίως στα βορειοδυτικά ορεινά. Βόρειοι άνεμοι έως 4 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Μικρή άνοδο θα σημειώσει θερμοκρασία. Περιορισμένη τοπικά η ορατότητα τη νύχτα, αλλά και νωρίς το πρωί. Η θερμοκρασία στην Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 12 ως 30 με 32 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 14 έως 33 με 35 και τοπικά 36, στη Θεσσαλία από 15 έως 34 με 36 και τοπικά 37, στην Ήπειρο από 16 έως 31 με 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα από 16 έως 33 με 34 και τοπικά 35, στα Επτάνησα από 19 έως 31 με 32, στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη από 18 έως 30 με 32, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν τους 34 με 35 βαθμούς. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί με εντάσεις 4 με 5 μποφόρ και στα νοτιότερα πελάγη δυτική-βορειοδυτική επίσης με εντάσεις 4 με 5. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ, ενισχυόμενοι το απόγευμα στα 5 μποφόρ. Για να δούμε τώρα τον καιρό της Αττικής. Για την Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, πυκνότερες από τις μεσημεριανές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 22 έως 34 με 35 βαθμούς. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις, πυκνότερες από τις μεσημεριανές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους με εντάσεις έως 4. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 21 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Στον ήχο σήμερα είναι ο Αντώνης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Σαν σήμερα συνέβησαν κάποια από τα παρακάτω γεγονότα. Να ξεκινήσουμε, αγαπητοί ακροατές, με δύο λόγια για την σημερινή επέτειο. Σήμερα θυμόμαστε την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, που αποτελεί μια από τις πιο καθοριστικές στιγμές και τραγικές ημέρες που έζησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, που δέχτηκαν μια τρομοκρατική επίθεση που επηρέασε ολόκληρο τον κόσμο, αλλάζοντας τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές ισορροπίες παγκοσμίως. Εκείνο το πρωινό της 11ης Σεπτεμβρίου, 4 επιβατικά αεροσκάφη καταλήφθηκαν από 19 αεροπειρατές της Ισλαμιστικής οργάνωσης Αλ-Κάιντα υπό την ηγεσία του Οσάμα Μπιν Λάντεν. Η δίδυμη πύργη του Παγκοσμίου Κέντρου Εμπορίου στη Νέα Υόρκη, σύμβολα της οικονομικής δύναμης και επιτυχίας της Αμερικής, έγιναν το επίκεντρο της επίθεσης. Στις 8:46 το πρωί, τοπική ώρα, το πρώτο αεροσκάφος, πτήση 11 της American Airlines, συνετρίβει στο βόρειο πύργο. Λίγα λεπτά αργότερα, στις 9:03, η πτήση 175 της United Airlines χτύπησε τον νότιο πύργο. Οι εικόνες στο χάρτη των πύρινων πύργων να καταραίουν σαν χάρτινοι έγιναν σύμβολο της τραγωδίας. Στις 9:37 η πτήση 77 της American Airlines χτύπησε το Πεντάγωνο, το αρχηγείο του Αμερικανικού στρατού, ενώ στις 10:03 λεπτά η πτήση 93 της United Airlines συνετρίβει σε αργό της Πενσιλβάνια, καθώς οι επιβάτες επαναστάτησαν κατά των αεροπειρατών. Οι επιβάτες θεωρείται ότι απέτρεψαν τη συντριβή του αεροπλάνου σε άλλο συμβολικό στόχο, πιθανότατα

γεγονότα της ημέρας. Το 1611 επαναστάτες με επικεφαλή στο Μητροπολίτη Διονύσιο τον Δεύτερο καταλαμβάνουν τα Ιωάννινα. Οι Οθωμανοί αντεπιτίθενται και τον συλλαμβάνουν, το δέρνουν ζωντανό στην κεντρική πλατεία της πόλης και καταργούν τα προνόμια που είχε παραχωρήσει το 1430 ο Σινάν Πασάς. 1789 καθιερώνονται οι όροι αριστερά και δεξιά κατά τη διάρκεια συζητήσεων για το νέο σύνταγμα στην επαναστατημένη Γαλλία. 1922 η μικρασιατική καταστροφή φέρνει την εξέγερση του στρατού και του ναυτικού στη Χίο και τη Μυτιλίνη. Σχηματίζεται η Επαναστατική Επιτροπή από τους συνταγματάρχες Νικόλαο Πλαστήρα ως εκπρόσωπο του στρατού της Χίου, Στυλιανό Γονατά ως εκπρόσωπο του στρατού της Λέσβου και τον αντιπλίαρχο Δημήτριο Φωκά ως εκπρόσωπο του ναυτικού. 1938. Έπειτα από 2.000 χρόνια ξαναρχίζουν οι παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή. 1954 πεθαίνει διακεκριμένη ηθοποιός Μαρίκα Κοτοπούλη. 1961 ανοίγει το πρώτο γραφείο του Παγκοσμίου Ταμείου για τη Φύση του WWF στην Ελβετία. 1973 στρατιωτικό πραξικόπημα στη Χιλή υπό την ηγεσία του στρατηγού Αουγκούστου Πινοσέτ και με τη βοήθεια και χρηματοδότηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανατρέπει τον δημοκρατικά εκλεγμένο σοσιαλιστή πρόεδρο Σαλβαδόρ Αλιέντε. Η δικτατορία θα διαρκέσει 17 χρόνια. 2004 στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Σινούκ συντρίβεται στο Πόρτο Κουφό ανοιχτά της Σιθωνίας ενώ πετά με προορισμό το Άγιον Όρος. Τον θάνατο βρίσκουν ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Πέτρος και 15 άνθρωποι. Το δυστύχημα εκείνο προκαλεί πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης κυρίως όσον αφορά στην ύπαρξη ή μη πολιτικών ευθυνών.

Το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, για το οποίο θα μιλήσουμε τώρα, βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο του Ιερού, που ήταν αφιερωμένο στον θεραπευτή θεό της αρχαιότητας, τον Ασκληπιό, στο Ασκληπιείο Επιδαύρου. Είναι κτισμένο στη δυτική πλευρά του κοινόρτιου όρους. Βρίσκεται πολύ κοντά στο σημερινό λιγουριό της Αργολίδας και ανήκει στο Δήμο Επιδαύρου. Θεωρείται ως το τελειότερο αρχαίο ελληνικό θέατρο από άποψη ακουστικής και αισθητικής. Το θέατρο της Επιδαύρου κατασκευάστηκε από τον αρχιτέκτονα Πολύκλητο τον νεότερο, όπως αναφέρει ο Παυσανίας. Ο Παυσανίας εξαίρει το θέατρο για τη συμμετρία και την ομορφιά του. Με μέγιστη χωρητικότητα 13 με 14.000 θεατών, το θέατρο φιλοξενούσε τους μουσικούς, οδικούς και δραματικούς αγώνες που συμπεριλαμβάνονταν στη λατρεία του Ασκληπιού. Επίσης χρησιμοποιήθηκε και ως μέσο θεραπείας των ασθενών, καθώς υπήρχε πεποίθηση πως η παρακολούθηση δραματικών παραστάσεων είχε ευεργετικά αποτελέσματα για την ψυχική και σωματική υγεία των ανθρώπων.

0: ανθρώπων.
1: Το μνημείο σήμερα διατηρεί τη χαρακτηριστική τριμερή διάρθρωση ενός ελληνιστικού θεάτρου. Διαθέτει δηλαδή κύλο, ορχήστρα και σκηνικό οικοδόμημα. Κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους το θέατρο δεν υπέστη μετατροπές όπως αρκετά ελληνικά θέατρα. Το σκηνικό οικοδόμημα του θεάτρου χτίστηκε σε δύο οικοδομικές φάσεις. Η πρώτη τοποθετείται στα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ. και η δεύτερη στα μέσα του 2ου. Μέχρι και σήμερα το θέατρο χρονολογούνταν κατά αναλογία με τη χρονολόγηση του σκηνικού οικοδομήματος σε δύο φάσεις. Η πρώτη στα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ. και η δεύτερη στα μέσα του 2ου. Το κύλο του διαιρείται καθύψος σε δύο άνισα τμήματα, το κάτω κύλο ή θέατρο και το άνω θέατρο ή επιθέατρο. Τα δύο επιμέρους τμήματα χωρίζονται από ένα οριζόντιο διάδρομο κίνησης των θεατών, το διάζωμα. Το κάτω τμήμα του κύλου διαιρείται σε 12 σφινοειδή τμήματα της κερκίδας, ενώ το άνω τμήμα σε 22. Οι κατώτερες σειρές του άνω και κάτω κύλου έχουν τη μορφή προεδρίας, θέσεις δηλαδή που προορίζονταν για σημαντικά πρόσωπα. Ο σχεδιασμός του κύλου είναι μοναδικός και βασίστηκε σε τρία κέντρα χάραξης. Χάρη στον ιδιαίτερο αυτό σχεδιασμό επιτεύχθηκε αφενός η τέλεια ακουστική του θεάτρου, αφετέρου το άνοιγμα προς την καλύτερη θέαση. Το κέντρο του θεάτρου αποτελεί κυκλική ορχήστρα διαμέτρου 20 μέτρων. Στο κέντρο της βρίσκεται κυκλική λίθινη πλάκα, η βάση του βωμού ή η θυμέλη. Την ορχήστρα περιβάλλει ειδικός υπόγειος αποχετευτικός αγωγός, ο εύρυπος πλάτους 1,99 μέτρων, τον οποίον κάλυπτε λίθινος κυκλικός διάδρομος. Απέναντι από το κύλο και πίσω από την ορχήστρα αναπτύσσεται το σκηνικό οικοδόμημα του θεάτου. Η μορφή της σκηνής, η οποία εν μέρη διατηρείται και σήμερα, χρονολογείται στην ελληνιστική περίοδο και αποτελεί το αποδιόρροφο σκηνικό οικοδόμημα και προσκήνιο μπροστά στη σκηνή. Το προσκήνιο είχε στην πρόσωψή του και ονοστοιχεία. Εκατέρωθεν του προσκηνίου προεξήρχαν ελαφρά τα δύο παρασκήνια. Ανατολικά και δυτικά των δύο παρασκηνίων υπήρχαν δύο μικρά ορθογώνια δωμάτια για τις ανάγκες των παραστάσεων. Δύο κεκλειμένα επίπεδα οδηγούσαν στη στέγη του προσκηνίου, στο λογείο, όπου αργότερα έπαιζαν ηθοποιοί. Τέλος, το θέατρο διέθετε δύο μεγαλοπρεπείς θύρες, οι οποίες σήμερα είναι αναστηλωμένες. Η πρώτη συστηματική ανασκαφή στο θέατρο ξεκίνησε το 1881 από την Αρχαιολογική Εταιρεία υπό τη διεύθυνση του αρχαιολόγου Παναγή Καβαδία και διατηρήθηκε σε πολύ καλή κατάσταση χάρη στις αναστηλωτικές επεμβάσεις του Καβαδία, του Ορλάνδου και της Επιτροπής Συντήρησης Μνημείων Επιδαύρου. Με τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, το θέατρο έχει ανακτήσει εκτός από το σκηνικό οικοδόμημα σχεδόν εξ ολοκλήρου την αρχική του μορφή. Το μνημείο αποτελεί πόλο έλξης μεγάλου αριθμού Ελλήνων και ξένων επισκεπτών και χρησιμοποιείται για την παρουσίαση παραστάσεων αρχαίου δράματος. Η πρώτη παράσταση στο θέατρο της Επιδαύρου ήταν η τραγωδία του Σοφοκλή «Ηλέκτρα», η οποία, όπως είπαμε, ανέβηκε σαν σήμερα το 1938 σε σκηνοθεσία Δημήτρη Ροντήρη με πρωταγωνίστριες την Κατίνα Παξινού και την Ελένη Παπαδάκη. Οι παραστάσεις σταμάτησαν στη συνέχεια λόγω του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι θεατρικές παραστάσεις στο πλαίσιο του οργανωμένου φεστιβάλ ξεκίνησαν το 1954 και από τον επόμενο χρόνο καθιερώθηκαν ως ετήσιος θεσμός παρουσίασης του αρχαίου δράματος. Το Φεστιβάλ Επιδαύρου συνεχίζεται μέχρι και σήμερα και διεξάγεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Το θέατρο έχει σποραδικά χρησιμοποιηθεί για να φιλοξενήσει σημαντικές μουσικές εκδηλώσεις. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Επιδαύρου έχουν παρουσιαστεί στο αρχαίο θέατρο ορισμένοι από τους μεγαλύτερους Έλληνες και ξένους ηθοποιούς και σκηνοθέτες, αλλά και η διάσημη Ελληνίδα σοπράνο Μαρία Κάλλας.

0: Σήμερα ξεκινούν τα σχολεία, αγαπητοί ακροατές. Με συγχωρείτε, και ένα ζήτημα που απασχολεί συνήθως τους γονείς είναι τι μπορούν να ετοιμάζουν γρήγορα και εύκολα για να παίρνουν τα παιδιά στο σχολείο ως κολατσιό. Αυτό το ερώτημα θέσαμε και εμείς στην πρόεδρο του Γυναικείου Συνεταιρισμού Αγίου Αντωνίου Θεσσαλονίκης, την κυρία Δέσποινα Ιωαννίδου, την οποία και καλωσορίζουμε. Κυρία Ιωαννίδου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλή σχολική χρονιά στα παιδιά μας.
0: Καλή σχολική χρονιά, να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά, μικρά και μεγάλα. Και θέλουμε σήμερα να ακούσουμε έτσι τις συμβουλές σας και τις προτάσεις σας για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό. Τι θα πάρει το παιδάκι στο σχολείο για να φάει?
1: Καταρχήν, είναι πάρα πολύ εύκολο να ετοιμάσουμε ένα σαντουιτσάκι στο σπίτι ή ένα τοστάκι έτσι, να το συνοδεύσουμε με λίγα φρούτα, με σταφυλάκι τώρα χωρίς κουκούτσια, λίγο αγκουράκι κτλ. Αλλά μπορούμε να ετοιμάσουμε, ας πούμε, τυροπιτάκια, τα οποία μπορούμε να τα βάλουμε και στην κατάψυξη και να βγάζουμε εναλλακτικά ανάμεσα μέσα στη βδομάδα κάτι, και πολλά άλλα, ας πούμε, για να παίρνει κάτι καθαρό και υγιεινό το παιδί στο σπίτι. Mm-hmm. Σήμερα να δώσουμε μια συνταγή για τυροπιτάκια.
0: Ναι.
1: Κλασικά και παραδοσιακά. Και...
0: Να σας ρωτήσω κάτι για αυτό που είπατε για την κατάψυξη. Τα καταψύχουμε αφού τα έχουμε ψήσει ή έτοιμα ομά και τα ψήνουμε όταν θέλουμε?
1: Και τα δύο γίνονται.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρώ ότι είναι πιο πρακτικό να είναι έτοιμα ψημένα και να βγουν από βραδύς, ας πούμε, και να είναι έτοιμο το ταπεράκι την άλλη μέρα το πρωί. Αλλά γίνονται και τα δύο.
0: Πάντως αυτό δεν θα μπορούσε να είναι μια συνταγή και για όλους τους εργαζόμενους, για κάτι μικρό που θέλουν ίσως να πάρουν στο γραφείο καθημερινά?
1: Εννοείται βέβαια.
0: Μάλιστα. Ναι. Πολύ ωραία. Σας ακούμε λοιπόν.
1: Λοιπόν, θα δώσουμε αυτή την κλασική συνταγή που γίνεται σαν κρουασανάκι το τυροπιτάκι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, τα υλικά μας. 200 ml γάλα, ένα φακελάκι μαγιά, μια κουταλιά της σούπας ζάχαρη, 200 γραμμάρια γιαούρτι, 200 ml σπορέλαιο, 500 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, λίγο αλάτι, ένα αυγό, 250 γραμμάρια φέτα τριμμένη. Αν θέλουμε πιο απαλή γεύση μπορούμε να τη μοιράσουμε φέτα ανθότυρο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και λίγο σουσάμι.
0: Πάμε να ξαναδούμε τα υλικά, ναι.
1: 200 ml γάλα, φρέσκο εννοείται, ναι, ένα φακελάκι μαγιά, μια κουταλιά της σούπας ζάχαρη, 200 γραμμάρια γιαούρτι, 200 ml σπορέλαιο, 500 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, λίγο αλάτι, ένα αυγό, 250 γραμμάρια φέτα τριμμένη ή φέτα ανθότυρο και σουσάμι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, διαλύουμε τη μαγιά στο γάλα, το οποίο έχουμε χλιαρό, και τη ζάχαρη. Ανακατεύοντας προσθέτουμε το γιαούρτι και το λάδι και σιγά σιγά το αλεύρι, το οποίο έχουμε κοσκινήσει μαζί με το αλάτι. Μόλις πυκνώσει το ζυμώνουμε και το αφήνουμε στην άκρη για μία ώρα να ξεκουραστεί. Χωρίζουμε τη ζύμη σε δύο μέρη και ανοίγουμε δύο φύλλα στρόγγυλα. Χωρίζουμε το κάθε φύλλο σε 12 κομμάτια κτηνοτά, έτσι όπως είναι της πίτσας, ξέρετε. Στα 4 πρώτα σταυρό και μετά κάθε κομμάτι στα 3, ούτως ώστε να γίνουν 12 κομμάτια τρίγωνα.
0: Ναι.
1: Και τοποθετούμε στο φαρδί μέρος του τριγώνου το τυρί τριμμένο, εννοείται, στο οποίο έχουμε ανακατέψει και το ασπράδι από το ένα αυγό που είχαμε πει στα υλικά μας.
0: Ναι.
1: Τυλίγουμε τώρα από το φαρδί προς το στενότερο μέρος του τριγώνου και έτσι έχουμε ένα κρουασανάκι. Τοποθετούμε αυτά τα τυροπιτάκια σε ταψί με λαδόκολα, αλήφουμε με τον κρόκο του αυγού, τον οποίο έχουμε χτυπήσει πιο μπροστά ελαφρά, ρίχνουμε λίγο σουσαμάκι προαιρετικά αν θέλουμε από πάνω ψήνουμε στους 180 βαθμούς για 20-25 λεπτά. Τώρα εναλλακτικά, αν θέλουμε, μπορούμε να βάλουμε και κάποιο λουκανικάκι, αν δεν είναι δεν και δεν είναι τόσο υγιεινό, αλλά αρέσει πολύ στα παιδιά. Αντί να βάλουμε το τυρί τριμμένο, μπορούμε να βάλουμε έτσι ένα μικρό λουκανικάκι για να έχει και στα τρία, ας πούμε, το ένα να είναι
0: ναι.
1: Έτσι.
0: Και αυτή η συνταγή βγάζει 12 τυροπιτάκια, μας είπατε.
1: Όχι, 12 βγάζει το ένα φύλλο.
0: 24, μάλιστα.
1: Μπράβο, ναι.
0: Γι' αυτό μας είπατε ναι, ναι. ότι μπαίνουν και στην κατάψυξη.
1: Ακριβώς,
0: αλλά
1: ναι.
0: έτσι όπως μας το περιγράψατε και με το τύλιγμα που είπατε που θυμίζει κρουασανάκι, νομίζω ότι αυτή είναι πολύ ωραία συνταγή έτσι και για ένα μεζεδάκι, για τραπέζι. Είναι πολύ ναι, ευπαρουσίαστη ναι. συνταγή.
1: Και είναι με μαγιά, οπότε έχει και προβιωτικά, η ζύμη, ναι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία, όπως και ο συνδυασμός που είπατε ότι μπορούμε να βάλουμε φέτα και ανθότυρο αν, ναι. αν θέλουμε να το κάνουμε έτσι λίγο πιο ελαφρύ επειδή ίσως
1: και πιο απαλή
0: και
1: γεύση,
0: πιο απαλή γεύση.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Εξαρτάται βέβαια πόσα παιδιά έχει η οικογένεια.
0: Σωστά. Γιατί τα 24 μπορεί να είναι λίγα και όχι πολλά. Έχετε δίκιο.
1: Έτσι.
0: Έχετε δίκιο. πολύ ωραία συνταγή. Δεν μας την έχετε ξαναδώσει αυτήν. Πολύ, πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ωραία πρόταση λοιπόν για το σχολείο.
1: Να ευχηθούμε έτσι στα παιδιά μας.
0: Καλή...
1: καλή πρόοδο.
0: Έτσι, καλή χρονιά και καλή πρόοδο σε όλα τα παιδάκια. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Ιωαννίδου.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα σας. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την πρόεδρο του Γυναικείου Συνεταιρισμού Αγίου Αντωνίου Θεσσαλονίκης, την κυρία Δέσποινα Ιωαννίδου.

0: Χθες, αγαπητοί ακροατές, ξεκινήσαμε ένα ταξίδι, θα έλεγε κανείς, στην ιστορία της Κορίνθου. Μιλήσαμε για την μυθολογία. Πάμε να δούμε πώς είναι η Κόρινθος στους ιστορικούς χρόνους. Η αρχαία Κόρινθος κατοικήθηκε ήδη από τα νεολιθικά χρόνια. Η πόλη, γνωστή από τους Μυκηναϊκούς χρόνους, αναφέρεται στον Όμηρο ως Αθνιός, με εψιλον γιώτα, δηλαδή πλούσια. Λόγω της ιδιαίτερα έφορης γης της, η μεγάλη παραγωγή αγροτικών προϊόντων ήδη από τους πρώιμους ιστορικούς χρόνους ευνόησε την ανάπτυξη έντονης εμπορικής δραστηριότητας, κυρίως προς τη Δυτική Μεσόγειο, ενώ τον 8ο αιώνα π.Χ. ιδρύθηκαν κορινθιακές αποικίες όπως η Κέρκυρα στο Ιόνιο Πέλαγος και η Σιρακούσα σε Σικελία, με σημαντικό ρόλο στη συμβολή και συμβολή στην ιστορία του αρχαίου μεσογειακού κόσμου. Η οικονομική άνθηση της πόλης έφτασε στο απόγειο κατά τον 7ο και τον 6ο αιώνα π.Χ. υπό τη διοίκηση του τυράννου Κύψελου και του γιού του Περίανδρου. Η ίσχυση της Κορίνθου αποτυπώθηκε με μεγαλειώδη τρόπο σε περικαλή κτίρια όπως ο ναός του Απόλλωνα, ενώ η ανάδειξη των Ισθμίων, των αγώνων που τελούνταν στο κορινθιακό ιερό του Ποσειδώνα και της Αμφιτρίτης στον Ισθμό σε πανελλήνιους αγώνες, ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη φήμη και την επιρροή της πόλης. Χάρη στη γεωγραφική της θέση, η Κόρινθος είχε τη δυνατότητα να ελέγχει το πέρασμα από τη στερεά Ελλάδα στην Πελοπόννησο και το αντίστροφο. Ο Ισθμός, η στενή λωρίδα γης που χώριζε τις δύο θάλασσες, έφερνε πολλές δυσκολίες στους επιχειρηματίες για την ανάπτυξη του εμπορίου. Πώς αντιμετώπισε το ζήτημα αυτό ο τύραννος Περίανδρος? Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, για διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων, και θα συνεχίσουμε μετά με την ιστορία της Κορίνθου.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Εκκλησία Άνθρωπος Θάνατος. Ο εκκλησιαζόμενος άνθρωπος μπροστά στο θάνατο. Του Χαραλάμπου Σωτηρόπουλου, ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο πρώτο μέρος του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου παρουσιάζεται σωτηριολογική διάσταση του θεανθρωπίνου οργανισμού της Εκκλησίας και η σημασία του ευχαριστιακού βιώματος για τον σύγχρονο άνθρωπο. Ενώ στο δεύτερο μέρος εκτίθεται η θεώρηση του θανάτου υπό το πρίσμα της μέλουσας και αιωνίας ζωής. Εκκλησία Άνθρωπος Θάνατος. Ο εκκλησιαζόμενος άνθρωπος μπροστά στο θάνατο. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα, Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
4: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-909000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
5: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Συνδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
6: Ο αριθμός της γραμμής είναι
5: 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
7: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Πρώτο κουδούνι σήμερα για τη νέα σχολική χρονιά. Στις 10 το πρωί, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος θα βρίσκεται στο 91ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών για να τελέσει τον καθιερωμένο αγιασμό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρευρεθεί στον αγιασμό για την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιωσίων. Το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Καστελόριζο για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Νέα επίθεση κατά της ελληνικής κυβέρνησης εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος του Τουρκικού Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, ο Μέρ Τσελίκ, με αφορμή τη συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ. Ο Τσελίκ υποστήριξε πως η Αθήνα καλλιεργεί την αντίληψη πως μπορεί να περικυκλώσει την Τουρκία μέσω συμμαχιών, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη προσέγγιση κενή και αβάσιμη. Μια τέτοια στάση θα προκαλούσε μεγάλη ζημιά στην ίδια την Ελλάδα, αναφέρει χαρακτηριστικά. Μνημόνιο συνεργασίας με το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων υπέγραψε η Ελληνική Πολιτεία, με στόχο την προστασία της πολιτιστικής του κληρονομιάς. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα ιερά προσκυνήματα, οι ναοί και τα μοναστηριακά συγκροτήματα, τα έργα τέχνης και τα κοιμήλια, καθώς και ο πολύτιμος πλούτος του Ιστορικού Αρχείου και της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως ολοκλήρωσαν την καταστροφή των υπόγειων υποδομών της Χεζμπολάχ στην κορυφογραμμή Αλίτα Χέρ, υποστηρίζοντας πως με την επιχείρηση αυτή ολοκληρώνεται η εδραίωση της ζώνης ασφαλείας στο Νότιο Λιβανό. Σε ύφεση και χωρίς ενεργές εστίες είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Πλαγιά στο Κιλκής. Έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά ηπειρωτικά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Θα έχετε παρατηρήσει ότι τον τελευταίο καιρό και κυρίως όταν αναφερόμαστε στην Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία Κοπέρνικος, κάθε φορά αυτό που θα πούμε έχει να κάνει με αύξηση της θερμοκρασίας, με θερμότερους μήνες, με τους πιο θερμούς από κάθε άλλη χρονιά. Πάντα οι ειδήσεις είναι σε αυτό το επίπεδο. Αυτό το θέμα θα συζητήσουμε σήμερα. Θα μιλήσουμε δηλαδή για τον μήνα που πέρασε, τον Αύγουστο. Είναι και ο Αύγουστος, μπαίνει και αυτό σε μια σειρά, είναι και ο Αύγουστος ο θερμότερος μήνας που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη. Αυτό το θέμα θα συζητήσουμε αυτήν την ώρα. Είναι το καλοκαίρι, ήταν το καλοκαίρι του 2006, ένα από τα χειρότερα καλοκαίρια της Ευρώπης από την άποψη της θερμοκρασίας πάντα. Με τον κύριο Κωνσταντίνο Λαγουβάρδο, το Διευθυντή Ερευνών του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και υπεύθυνου της ιστοσελίδας meteo.gr. Κύριε Λαγουβάρδε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χουζόρη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αλλά τις τελευταίες φορές έτσι που μιλάμε και έχουμε ως θέμα την θερμοκρασία, πάντα κάπου εκεί δεν καταλήγουμε. Μα μιλάμε ακριβώς, για τους θερμότερους μήνες στην ιστορία της Ευρώπης.
1: Ακριβώς, ναι. Δυστυχώς αυτό είναι ένα μοτίβο το οποίο επαναλαμβάνεται όλο και πιο συχνά. Και όχι μόνο το καλοκαίρι, το βλέπουμε και το χειμώνα. Ακούμε ειδήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν κυρίως με θερμοκρασίες που είναι πάνω από τα κανονικά και σε πολλές περιπτώσεις, όπως για το καλοκαίρι του 26 στη Δυτική Κεντρική Ευρώπη, για θερμοκρασίες και για κατάταξη ρεκόρ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που ξεκινήσατε και είπατε, όντως το καλοκαίρι του 2026 και σε μεγάλα τμήματα της Δυτικής Ευρώπης, σε πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης, ήταν το θερμότερο που έχει καταγραφεί ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα πολύ ανησυχητικό σημάδι. Μέχρι τώρα να πω ότι ο καύσωνας, ο οποίος χαρακτηρίζει, ένας παλιός καύσωνας, 2003 ήταν έτσι ένας καύσωνας που είχε χτυπήσει τον πρώτο καμπανάκι στη Δυτική Ευρώπη και ψηλές θερμοκρασίες. Από τότε βέβαια πέρασε και τόσο χρόνος, υπήρχαν και χρονιές στη συνέχεια που ήταν πολύ πιο ήπιες, αλλά την τελευταία πενταετία, αυτή δηλαδή τη δεκαετία, μέσα δεκαετία που διανύουμε τώρα, και ειδικά τις τελευταίες χρονιές, βλέπουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες κάπου στην Ευρώπη, θα το πούμε για την Ελλάδα. Αλλά το εντυπωσιακό για Χουζούρ είναι αυτό, ότι ήταν πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες, πολύ μεγάλες αποκλίσεις σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης όλο το καλοκαίρι του 2026. Με μεγάλους παραταμένους καύσωνες. Με τη Γαλλία, ήταν η χώρα αυτή που παρουσίασε και την πιο έτσι θερμή επιβάρυνση, με πολύ μεγάλη απόκληση από τα κανονικά, αποκλίσεις δηλαδή προς τα πάνω, δηλαδή θετικές αποκλίσεις, υψηλότερες θερμοκρασίες, που η χώρα δεν είχε ξαναδεί ποτέ.
0: Μάλιστα. Κύριε Λεγουβάρδε, το μεγαλύτερο, το κυριότερο αίτιο που μας έχει οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το γεγονός ότι τελικά, ενώ είχαν ληφθεί αποφάσεις για τον άνθρακα, για το πετρέλαιο, για το αέριο, φαίνεται ότι αυτές οι αποφάσεις δεν έγιναν πραγματικότητα. Δεν ξέρω αν το ζήτημα είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία και άλλαξε τα δεδομένα, γιατί υποτίθεται ότι είχαν ληφθεί κάποιες αποφάσεις στο παρελθόν για τον άνθρακα.
1: Κοιτάξτε, ναι, είχαν ληφθεί, αλλά δεν γίνονται με το ρυθμό τον οποίο θέλουμε ώστε να σταματήσουμε την κλιματική αλλαγή. Όπως πολύ σωστά είπατε, αυτή είναι η αιτία. Οι μεγάλες αποκλίσεις των θερμοκρασιών που βλέπουν, τα όλο και πιο ζεστά καλοκαίρια, όλο και πιο ζεστοί χειμώνες, γενικά οι περισσότεροι μήνες ήταν πιο θερμοί από τα κανονικά, οφείλονται στην κλιματική αλλαγή και επομένως στην εκπομπή των θερμοκηπικών αερίων που έρχεται από τα ορυκτά καύσιμα. Το πετρέλαιο, το λιγνίτι, το φυσικό αέριο που κατηφημιζόταν με φυσικό, ορυκτό αέριο είναι επίσης. Επομένως, όλα αυτά συντελούν στο να έχουμε συνεχώς αύξηση των συγκεντρώσεων του διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και να βλέπουμε αυτά τα αποτελέσματα. Μέτρα δεν. Σε κάποιες χώρες, όπως σε κάποιες περιοχές όπως η Ευρώπη, όντως έχουμε κάνει τις περισσότερα βήματα. Άλλες χώρες όμως δεν κάνουν με τον ίδιο ρυθμό αυτές τις μειώσεις των εκπομπών. Το πρόβλημα είναι παγκόσμιο. Επομένως, μπορεί να, ακόμα και σε μια περιοχή που μειώνει τις εκπομπές όπως η Ευρώπη, μπορεί όμως να δει αποτελέσματα, γιατί ακριβώς είναι παγκόσμια η επιβάρυνση που έχουμε από αυτές τις εκπομπές, να δει σε μια περιοχή που κάνει, όπως η Ευρώπη, που κάνει προσπάθειες να περιορίσει τις εκπομπές της, παρόλα αυτά να έχει σημαντικές συνέπειες και έχει από το αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής που είναι ένα πλανητικό φαινόμενο. Αν δεν δράσουμε όλοι, δεν θα λύσουμε το πρόβλημα.
0: Με τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας και με την κατάσταση όπως είναι, να υποθέσω ότι μάλλον θα περιμένουμε και έναν σχετικά ζεστό χειμώνα.
1: Το πιθανότερο.
0: Το ξέρω ότι μας το έχετε πει πολλές φορές ότι επιστημονικά δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα πρόβλεψη για το, τι, για το πώς θα είναι ο καιρός το Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο, προφανώς, αλλά σκέφτομαι ότι οι ενδείξεις αυτές είναι.
1: Προφανώς, ναι. Το, μα το βλέπω μάλιστα ότι στην, ειδικά αν το δούμε σε παγκόσμια κλίμακα, όλοι οι μήνες των χρόνων πλέον η θερμότητα του κανονικού. Ως μέσος όρος παγκόσμιος. Στην Ευρώπη βλέπουμε και κάποιους μήνες που είναι κοντά στα κανονικά, λίγο πιο ψυχρή από τα κανονικά, αλλά γενικά οι θερμοκρασίες είναι πάνω από, αυτό που ονομάζουμε κλιματικές τιμές ή κανονικές τιμές. Και θα πηγαίνουμε όλο ένα σε υψηλότερες τιμές. Χωρίς με αυτό σημαίνει και έχω ζει το κάθε εποχή ή κάθε καλοκαίρι θα είναι πιο ζεστό από το άλλο. Στη χώρα μας, για παράδειγμα, είχαμε σχετικά ήλιο καλοκαίρι. Παρ' όλα αυτά, είναι το έκτο πιο θερμό από το 1960 και μετά. Παρόλο που πούμε ότι τη γλιτώσαμε φέτος, ναι, και γλιτώσαμε τα χειρότερα, με ξέρεις, δύο τετραήμερους, πενθήμερους καύσωνες. Ναι. Όπως είπαμε, η Δυτική Ευρώπη είναι αυτή που πήγε περισσότερο σε αυτό.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Στο φετινό καλοκαίρι. Πέρσι όμως και πρόπερσι ήταν η Ανατολική Ευρώπη και εμείς. Εμείς είχαμε πιο ήπιο καλοκαίρι, παρόλο που αυτό το ήπιο καλοκαίρι είναι όμως το έκτο πιο θερμό. Δηλαδή αρχίζουμε και συνηθίζουμε καταστάσεις και το θεωρούμε έτσι.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Που έτσι και αλλιώς είναι οι καταστάσεις περιόδους, οι οποίες όντως είναι πιο θερμοί από τα κανονικά, αλλά δεν φτάνουν σε ακραία συμπεριφορά. Μα ωραία, καλά είμαστε. Δεν είμαστε καλά. Γιατί και στην Ελλάδα, όπως σας είπα, μάλιστα στην χώρα μας, ειδικά αυτό θα ήθελα να το τονίσουμε μια και μιλάμε, υπήρχαν διαφορές μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής χώρας. Η Δυτική Ελλάδα ήταν πολύ ζεστή. Τα μετέμια, τα οποία ήταν πολλά και έντονα στην Ανατολική χώρα, στο Αιγαίο, βοήθησαν στη θερμοκρασία να είναι σε πιο ήπια επίπεδα. Στην Αττική, στις Κυκλάδες, στη Βόρεια Κρήτη, σε κατάσταση μετά της Ανατολικής Υπηρετικής χώρας. Η Δυτική Ελλάδα όμως ήταν πολύ ζεστή. Σε κάποιες περιοχές ήταν το δεύτερο πιο θερμό καλοκαίρι, δηλαδή στο Ιόνιο, στην αρχή του Ιουνίου και στις ακτές της Δυτικής Ελλάδας. Ήταν πολύ ζεστό καλοκαίρι επίσης εκεί. Και αυτό το λίγο σκεπάστηκε, αν θέλετε, επειδή δεν επηρέασε τα, για παράδειγμα, μεγάλες περιοχές μεγάλου πληθυσμού, όπως η Δυτική. Όμως βλέπουμε, θέλω να πω με αυτό, ότι η κατάσταση είναι δύσκολη και φέτος ήταν δύσκολη σε αρκετές περιοχές της χώρας μας.
0: Μα αρκεί να θυμηθούμε τις πυρκαγιές που είχαμε και φέτος.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
0: Και πόσο δύσκολο ήταν να σβηστούν. Προφανώς αυτό τώρα είναι ένα μεγάλο θέμα που ευθύνονται πολλοί παράγοντες, αλλά παίζει ένα ρόλο και η θερμοκρασία, έτσι δεν είναι?
1: Προφανώς. Η θερμοκρασία, ο άνεμος, η ξηρασία, προφανώς παίζει. Ίσως θα είχαμε χειρότερες καταστάσεις αν είχαμε ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι παντού. Τις χρονιές που είχαμε, όπως το 21, το 23, το 24, που ήταν πολύ ζεστές χρονιές στη χώρα μας, όχι μόνο στη Δυτική Ελλάδα όπως φέτος, αλλά σε όλη τη χώρα, είχαμε δει και πολύ μεγάλες πυρκαγιές. Αυτό σε συνδυασμό και με τους ανέμους, που και λόγω της κλιματικής αλλαγής, αυτή είναι απέναντι, μάλλον τα μελτέμια γίνονται λίγο ισχυρότερα και έχουν και μεγαλύτερη διάρκεια, ναι, διαπλώνονται χρονικά. Ήδη έχουμε φτάσει, ας πούμε, στα μέσα του σχεδόν, πλησιάζουμε στα μέσα του Σεπτεμβρίου και θα συνεχίσει και τις επόμενες ημέρες. Και έχουμε ένα ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο ακόμα. Δεν είναι ακραία, αλλά είναι ισχυρά. Μια εποχή που λέγαμε είναι πιο δουλικός μήνας, τα μελτέμια πέφτουν, δεν είναι όμως.
0: Ναι.
1: Και αυτό επίσης συνδέεται με τις αλλαγές που έχουμε στην κυκλοφορία λόγω της κλιματικής αλλαγής.
0: Ξέρετε, κύριε Λαγουβάρδη, αυτή η εποχή νομίζω στους μεγαλύτερους ακροατές θα θύμιζε τα σχολικά βιβλία που έγραφαν για τα πρωτοβρόχια. Εμείς τώρα στην εποχή μας και οι νεότερες γενιές θα διαβάζουν αυτά ως σε λίγο θα γίνει κάτι σαν λαογραφικό, κάτι σαν έθιμο, ότι παλιά υπήρχαν πρωτοβρόχια που σηματοδοτούσαν την μετάβαση από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο.
1: Ναι. Να πούμε εδώ για το αναφέρετε ότι η άλλη εβδομάδα θα είναι έτσι μια μετάβαση, δηλαδή πούμε έτσι για κάποια πιο διαφορετικό μοτίβο να δώσουμε. Μέχρι την Κυριακή θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές της χώρας, όχι κάτι ακραίο. Ισχυρά μελτέμια, όπως είπαμε. Από την Κυριακή όμως και στη Δευτέρα θερμοκρασία, και τουλάχιστον εγώ εβδομάδα φαίνεται να είναι μια εβδομάδα σχετικά δροσερή. Θα συνεχίσουμε τα μελτέμια, θα έχουμε και βροχές σε αρκετές περιοχές. Θα το δούμε. Θα έχουμε πρωτοβρόχια δηλαδή σε κάποιες περιοχές. Θα το δούμε όμως από την Κυριακή Δευτέρα θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα και την κατανομή των βροχοπτώσεων. Θα είναι έτσι ένα πιο φθινοπωρινό μοτίβο που πιθανόν βέβαια να αλλάξει την επόμενη εβδομάδα, θα το δούμε πάλι στη συνέχεια. Να πω όμως ότι μετά από μια περίοδο που ζούμε αυτές τις τελευταίες ημέρες σχετικά υψηλών θερμοκρασιών, το παραλαμβάνω, σχετικά υψηλών θερμοκρασιών, θα μπούμε έτσι προς τα φυσιολογικά, ίσως και λίγο κάτω από τα φυσιολογικά σε κάποιες περιοχές την επόμενη εβδομάδα.
0: Μάλιστα. Κύριε Λαγουβάρδε, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και υπεύθυνος της ιστοσελίδας Mateo.gr, ο κ. Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος.

0: Για το πρόγραμμα κατάρτισης στο επάγγελμα των ξεναγών που πραγματοποιεί το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στην Φλόρινα, θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, με την κυρία Ελένη Γαβρά, η οποία είναι η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού και καθηγήτρια στο τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου. Να καλωσορίσουμε την προσκεκλημένη μας, την κυρία καθηγήτρια. Κυρία Γαβρά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Χουζούρη.
0: Πόσο σημαντικό είναι για την εποχή μας, σκεφτόμουν βλέποντας αυτό το θέμα, το να δίνονται διέξοδοι στα νέα παιδιά που μπορεί να έχουν ολοκληρώσει κάποιες σπουδές στο γνωστικό επίπεδο που επιθυμούν, όμως ενδεχομένως να μην μπορούν να βρουν δουλειά πολύ εύκολα σε αυτό. Και νομίζω ότι εδώ έρχονται τέτοια προγράμματα να τα βοηθήσουν πολύ σημαντικά. Θέλετε να μας πείτε εσείς πώς έτσι σκεφτήκατε τη διοργάνωση αυτού του προγράμματος?
1: Να σας πω ευχαρίστως. Βέβαια τα εύθυμα δεν ανήκουν στο πανεπιστήμιο μας, ούτε σε κανένα από τα πανεπιστήμια που υλοποιούμε κατά χείρισμα αυτά προγράμματα για την κατάρτιση των νέων ανθρώπων κάθε ηλικίας, γιατί πραγματικά έχει ανθρώπους κάθε ηλικίας που μπορεί να συμμετέχουν σε αυτά, αλλά ανήκουν στο Υπουργείο Τουρισμού. Μάλιστα. Το οποίο υλοποιεί βέβαια την υποχρέωσή του κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, εκτός από το να εκπαιδεύει ξαναγούς στις λεγόμενες εθνικές μέχρι πρότινο σχόλια ξαναγών, να το πούμε, οι οποίες υπάρχουν σε 3-4 μέρη της Ελλάδας, να δίνει τη δυνατότητα σε νέους επιστήμονες, όπως είπατε, πολύ καταρτισμένους ανθρώπους, και θα μιλήσω πάνω σε αυτό μετά να σας εξηγήσω τι εννοώ.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έχουν ολοκληρώσει συγκεκριμένες σπουδές, δεν απευθύνεται δηλαδή σε όλα τα πτυχία, αλλά σε συγκεκριμένα, και κυρίως ιστορίας αρχαιολογίας, κοινωνικής ανθρωπολογίας, κοινωνιολογίας και το τελευταίο των μεσογειακών σπουδών με κατεύθυνση αρχαιολογίας. Αυτοί οι απόφοιτοι μπορούν να συμμετέχουν σε αυτά. Τους δίνει λοιπόν τη δυνατότητα, έχοντας ήδη τις γνώσεις του πρώτου πτυχίου, και πολλοί από αυτούς και μεταπτυχιακά, και πιστέψτε με, έχουμε πάρα πολλούς και διδάκτορες και μεταδιδάκτορες που συμμετέχουν, οπότε καταλαβαίνετε πόσο υψηλό είναι το επίπεδο αυτών των ανθρώπων. Τους δίνει τη δυνατότητα μέσα σε 2 μήνες να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους, να φρεσκάρουν τις γνώσεις τους πάνω σε κάποια πεδία που τα έχει προαποφασίσει στο πρόγραμμά του το Υπουργείο Τουρισμού. Δηλαδή το πρόγραμμα είναι δομημένο σύμφωνα με τις επιταγές του Υπουργείου Τουρισμού. Δεν παρεκκλίνουμε κατ' ελάχιστο εμείς από αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Το υλοποιούμε έτσι όπως μας δίδεται. Διαφορετικά δεν πιστοποιούνται οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι πρέπει και να έχουν και ανελιπώς την παρακολούθηση, δεν δικαιολογούνται απουσίες παρά ένα πολύ μικρό ποσοστό, και βέβαια δίνουν εξετάσεις για την κάθε ενότητα στο τέλος του προγράμματος. Αυτοί όλοι λοιπόν οι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι προστρέχουν σε αυτά τα προγράμματα, σαφώς και έχουν τη δυνατότητα μιας άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης σε έναν τομέα ο οποίος, όπως καταλαβαίνετε, για τη χώρα μας, με την έννοια ότι ο τουρισμός αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κλάδο της παραγωγικής, θα λέγαμε, βιομηχανίας της χώρας, ας το πούμε έτσι, να έχουν την πρωτοκαθεδρία. Και το λέω αυτό γιατί οι άνθρωποι αυτοί πλεονεκτούν σε σχέση με άλλους οι οποίοι έχουν τις βασικές σπουδές,
0: ναι,
1: και έχουν βέβαια λιγότερο χρόνο αφιερώσει, δυνητικά λιγότερο χρόνο αφιερώσει με όλες τις προηγούμενες, όλα τα προηγούμενα εφόδια που σας είπαμε, ένα ταχύρυθμο 2 μηνών, να πάρουν αυτή την δυνατότητα, την άδεια του ξεναγού. Το Πανεπιστήμιο μας έχει υλοποιήσει άλλα 2 τέτοια προγράμματα, και τα 2 ήταν εκτός έδρας και το 3ο εκτός έδρας του. Το πρώτο ήταν στη Λάρισα, το δεύτερο ήταν στις Σέρες. Και τώρα στη Φλόρινα, για λόγους που έχουμε αποφασίσει να στηρίξουμε την περιφέρεια και δει μια περιοχή η οποία είναι ακρογωνία για την Ελλάδα.
0: Βέβαια.
1: Και έτσι υλοποιείται. Φανταστείτε ότι είχαν στηρεύσει περί τους 150 αιτήσεις, 150, 139 για την ακρίβεια είχαμε.
0: Μάλιστα.
1: Και κάτι παραπάνω, εκ των οποίων έπρεπε να επιλέξουμε με βάση τα κριτήρια που βάζει ο νόμος, το ΦΕΚ που εκδίδει το Υπουργείο Τουρισμού, τους ανθρώπους τους οποίους έχουμε σήμερα, και οι άνθρωποι αυτοί βέβαια πληρώνουν οι ίδιοι για να παρακολουθήσουν αυτό το πρόγραμμα. Δεν είναι επιδοτούμενο πρόγραμμα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα σημαίνει ότι έχουν τη θέληση να το κάνουν και προστρέχουν και το παρακολουθούν.
0: Όπως είπατε και εσείς, είναι ένα επάγγελμα με μεγάλη ζήτηση. Είναι πολύ σημαντικό. Τώρα μιλάμε για ανθρώπους που σπουδάζουν ιστορία 4 χρόνια στο πανεπιστήμιο, που προφανώς έχουν μια πολύ καλή γνώση της ελληνικής ιστορίας, και όχι μόνο, γιατί ξέρετε, στο παρελθόν και πολλά τραγελαφικά έχουν γίνει και πολλές φορές ακούγονται κάποια πράγματα που δεν είναι σωστά ιστορικά. Άρα είναι και μια, το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές και μαζί, νομίζω ότι είναι και μια μια πρώτη διπλωματία, θα έλεγε κανείς, αυτή, γιατί κανείς δεν ξέρει ποιος είναι ο άνθρωπος που έχει έρθει από την Ευρώπη, από την Αμερική, από την Ασία και ζητά μια ξενάγηση. Είναι σημαντικό να γυρίσει πίσω του έχοντας τις σωστές γνώσεις και πληροφορίες για την ιστορία της πατρίδας μας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Και το ότι έχετε νέους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να έρθουν και φεύγουν από το τόπο διαμονής τους για 2 μήνες γιατί θέλουν να σπουδάσουν και στηρίζουν την τοπική κοινωνία, το είπατε και εσείς, γιατί θα μείνουν εκεί για 2 μήνες και θα μπορέσουν, ας πούμε, να μπουν σε αυτό το πλαίσιο, ενδεχομένως να ξεκίνησαν και αυτοί το πανεπιστήμιο με τη σκέψη ότι θα εργαστούν ως αρχαιολόγοι σε ένα σκαβές. Αυτό είναι και το πιο ρομαντικό, νομίζω, αλλά πώς να γίνει πραγματικότητα για όλους, είτε εκπαιδευτική σε σχολεία κλπ. Και εκεί είναι συγκεκριμένες θέσεις. Είναι πολύ σημαντικό ότι δίνεται αυτή η διέξοδος. Βλέπουμε, δεν ξέρω αν το βλέπετε και εσείς στη Μακεδονία, το βλέπουμε εδώ στην Αθήνα, ότι έχουμε τουρίστες καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Δεν υπάρχει αυτό που ήταν στο παρελθόν, ότι είχαμε μόνο το καλοκαίρι. Βλέπουμε ότι έχουμε συνέχεια τουρίστες.
1: Και η Θεσσαλονίκη πλέον έχει αποκτήσει, και μάλιστα από συγκεκριμένες χώρες προέλευσης, όλο το χρόνο τουρισμό. Δηλαδή από Ισραήλ έρχονται όλο το χρόνο, από Τουρκία έρχονται όλο το χρόνο. Και εντάξει, οι Βαλκάνοι έρχονται συχνά πυκνά και για τις αγορές τους. Θεωρητικά αυτό είναι μια άλλη μορφή τουρισμού. Ναι. Αλλά κάποιοι από αυτούς έρχονται και σε άλλες περιόδους του χρόνου, κυρίως όμως το καλοκαίρι. Ήθελα να σας πω σε αυτό που είπατε.
0: Μάλιστα.
1: Πριν, είναι ότι πραγματικά μας έκανε έκπληξη το γεγονός ότι, πέραν το ότι αυτοί που ήρθαν στο συγκεκριμένο είναι οι πλέον καταρτισμένοι, θα έλεγε κανείς, οι πλέον γνώστες από όσους έχουμε δει μέχρι σήμερα, κάτι που το πιστοποιήσανε και οι πρώτοι συνάδελφοι που ξεκίνησαν τα μαθήματα και είπαν για το υψηλό επίπεδο που υπάρχει ανάμεσα στους εκπαιδευόμενους, αλλά είναι και άνθρωποι οι οποίοι είναι αρχαιολόγοι της ανασκαφής και έρχονται να πάρουν στοιχείο ξεναγού. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις ανάμεσά τους. Δηλαδή έχουμε 3-4 αρχαιολόγους οι οποίοι πραγματικά αποφασίζουν να το συνδυάσουν και να είναι και ξεναγοί. Γιατί? Γιατί αυτό που έχει σημασία είναι ότι το πρόγραμμα δεν δίνει μόνο τις θεωρητικές γνώσεις. Επιβάλλει και κάποιες αρκετές μέρες διαδρομικών ξεναγήσεων, οι οποίες γίνονται κυρίως για να μάθουν τις τεχνικές ξενάγησης και γίνονται από ειδικούς ξεναγούς, συναδέλφους από πανεπιστήμια, συγκεκριμένα από το Διεθνές Πανεπιστήμιο που έχει ένα αντίστοιχο τμήμα, οι οποίοι σε αυτό τους εκπαιδεύουν. Όχι μόνο το να έχουν τις γνώσεις, αλλά και το πώς θα τις μεταδώσουν.
0: Mm-hmm.
1: Και τον τρόπο με τον οποίο θα τις μεταδώσουν ξεναγώντας οι ίδιοι. Και κυρίως αυτές οι τεχνικές και δεξιότητες είναι που θα πρέπει να εστιάζει το πρόγραμμα περισσότερο παρά στα θεωρητικά, τα οποία, όπως σας είπα πριν,
0: τα γνωρίζουν.
1: Τα γνωρίζουν.
0: Φαίνεται πως έχει επιτυχία αυτό το πρόγραμμα. Σκέπτεστε να επαναληφθεί?
1: Από εμάς θα ήταν το ευκταίο. Το Υπουργείο ούτως ή άλλως κάνει, είναι υποχρεωμένο να κάνει 4 τέτοια κατ' έτος.
0: Α, μάλιστα.
1: Εντάζει ένα συγκεκριμένο, έχει έναν προγραμματισμό για 200 ξεναγούς.
0: Μάλιστα.
1: Πέρα των σχολών, 200 μεταχείρισμα. Ο μέγιστος αριθμός που μπορεί να πάρει σε αυτό το πρόγραμμα είναι 50 άτομα. Εμείς αυτόν, όπως καταλαβαίνετε, τον υπερκαλύψαμε.
0: Ναι.
1: Αλλά μπορεί, ας πούμε, να υπάρχει κάποιο πανεπιστήμιο στο οποίο δεν θα προστρέξουν και να έχει λιγότερους. Στα προηγούμενα προγράμματα, για παράδειγμα, είχαμε 40 σε κάποιο, 38 σε άλλο.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά είναι υποχρέωση του Υπουργείου να κάνει 4 κατ' έτος τέτοια προγράμματα. Το αν θα επιδιώξουμε εμείς σαν πανεπιστήμιο, ναι, θα το επιδιώξουμε να κάνουμε κι άλλο. Γιατί έχουμε και την τεχνογνωσία, αλλά και το προσωπικό του πανεπιστημίου είναι πάρα πολύ πρόθυμο. Κάτι το οποίο αναγνωρίστηκε και αναγνωρίζεται και σε όλα τα προγράμματα, αλλά αναγνωρίστηκε για σε αυτό που ερχόταν οι άνθρωποι στην τελετή έναρξης που έγινε, γιατί τους κάναμε μία πρώτη υποδοχή επάνω στη Φλόρινα. Όπου ήρθαν και οι τοπικοί, να πούμε ότι αυτό το πρόγραμμα υλοποιείται σε εγκαταστάσεις του Εθνικού Φλόρινας. Το επιλέγουμε για να είναι κεντρικός τόπος. Συμμετέχει η τοπική κοινωνία ενεργά, δηλαδή, στο πρόγραμμα. Και ερχόντουσαν άνθρωποι, οι οποίοι κυρίως ήταν από Αθήνα, από Λουτράκη, από Κάλινο, και λέγανε στους ανθρώπους με τους οποίους είχαν συνομιλήσει όλο αυτό το διάστημα, δηλαδή τα στελέχη του Κέντρου Διαβίου Μάθησης, μέσω του οποίου υλοποιείται το πρόγραμμα, και θέλω να τους ευχαριστήσω τους ανθρώπους αυτούς, αφιερώσαν πάρα πολύ χρόνο, πόσο οργανωμένο είναι και πόσο τους έκανε εντύπωση αυτή η οργάνωση. Και μάλιστα είπαμε συγκεκριμένα μια κυρία, δεν θα ερχόμουν από την Αθήνα στη Φλόριντα, αλλά με πείσατε να έρθω.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνω.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Η άλλη από την Κάλυμνο, η άλλη από το Λουτράκι.
0: Άρα να πούμε σε κάποιους ακροατές που ρωτούν ότι να μπαίνουν στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και στο Κέντρο Επιμόρφωσης και Διαβίου Μάθησης για να ενημερώνονται αν πρόκειται να υπάρξει κάποιο καινούριο πρόγραμμα πάλι σε αυτό το τομέα.
1: Και στο Υπουργείο Τουρισμού.
0: Και στο Υπουργείο Τουρισμού. Πολύ ωραία.
1: Μία ιστοσελίδα που εκεί όσοι ενδιαφέρονται και πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να αναγράφονται για το επόμενο που θα ξεκινήσει, το οποίο μπορεί να μην έχει ανακοινωθεί πού, αλλά με το που ανακοινώνεται τους έρχεται αυτόματα, από ό,τι μας έχουν πει τα στελέχη του Υπουργείου, ένα email απαντητικό που τους ενημερώνει ότι θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, θα γίνει στην Αθήνα, θα γίνει στην Κρήτη, και σπέβδουν να υποβάλουν εφόσον θέλουν και πληρούν τις προϋποθέσεις τα δικαιολογητικά τους.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Κυρία Γαβρά, καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να σας ευχηθούμε και να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη συνομιλία και τα νέα που μας είπατε σήμερα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που δίνετε να ακούσουν οι άνθρωποι αυτά τα οποία γίνονται, και βέβαια να σπεύσουν όσοι ενδιαφέρονται για να συμμετάσχουν σε αυτά τα προγράμματα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, ήταν η κυρία Ελένη Γαβρά, υπεύθυνη προγραμμάτων κατάρτισης στο επάγγελμα του τουρισμού και καθηγήτρια στο τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία. Στο σημείο όμως αυτό ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Αγαπητοί ακροατές, σας ευχόμαστε να έχετε μία όμορφη μέρα. Μείνετε συντονισμένοι στον 89,5. Σε πολύ λίγο ξεκινάει το αφιέρωμα.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από το βιβλίο του Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγίας», αγιορείτικα και άλλα οδηπορικά από τις εκδόσεις Ακρίτας.

Η ώρα της Πάτμου. Ο αγαπημένος. Ως μη ευωδίας πνευματικής. Τι ξέρουμε, τι κατέχουμε από την αρχαία ιστορία της Πάτμου? Μερικές φιλολογικές πληροφορίες, ένα κομμάτι κάστρου της κλασικής εποχής, θραύσματα αγγείων, αρχιτεκτονικά μέλη και επιγραφές που μαρτυρούν κάποιες ιστορικές πραγματικότητες. Η συστηματική ανασκαφή και η προσεκτική έρευνα δεν τις έχουν ακόμη διευκρινίσει. Η Άρτεμη της Εφέσου υπήρξε και της Πάτμου υπολιούχος, αλλά η λατρεία της εστάθηκε περιορισμένη. Λαός λιγοστός, αφοσιωμένος στα πολύμοχθα έργα της γης και της θάλασσας, τόπος επίσης λιγοστός και παραμερισμένος, έτσι καθώς είναι και σήμερα. Ο Ιωάννης, ο μαθητής, ο αγαπημένος, εξόριστος από το Δομητιανό, καταδικασμένος να δουλεύει σκλάβος στα νταμάρια του νησιού, ασκητής ιστερότερα και οραματιστής και προφήτης, ένα πνεύμα που, αν το σημώσει κανείς, το νιώθει σαν απερίγραπτο ξάφνιασμα, μεταμορφώνει την Πάτμο και με μόνη την παρουσία του σε λαμπρότατο κέντρο χριστιανικού βίου και δένει ίσα με τα τέρματα του αιώνα το όνομά του με το δικό της. 1900 χρόνια τώρα η Πάτμος ανήκει στον Ιωάννη. Από τη στιγμή που ο Ευαγγελιστής κατορθώνει να γλιτώσει από τα καταναγκαστικά έργα του Ρωμαίου Αυτοκράτορα και συνεχίζοντας τις αποστολικές του οδηπορίες, γυροφέρνει το νησί και προσιλητίζει στην πίστη του Χριστού τους απλοϊκούς ξωμάχους και θαλασσινούς. Η πνευματική του ιδιοκτησία απομένει αμετακίνητη. Η παράδοση μνημονεύει πολλά και θαυμαστά επεισόδια της διαμονής του εκεί και στη μάχη του με το μάγο τον Κίνοπα από μινάρι του κόσμου που έφευγε για να αφήσει ανοιχτό το δρόμο στον κόσμο που ξεκινούσε για να κατακτήσει τα σταυροδρόμια της ιστορίας. Παντού στην Πάτμο διασώζονται κτίσματα που η αρχαία μνήμη τα αναφέρει στον Ευαγγελισμό.

ιδρυτής του μοναστηριού, ο Όσιος Χριστόδουλος. Γεννημένος στη Βυθινία, ασκήτεψε στον Όλυμπο της Μικράς Ασίας. Έπειτα επήγε στη Ρώμη, στην Παλαιστίνη, στο Λάτρο στο Βουνό, σημά στη Μίλητο, ύστερα στο Στρόβιλο, σημά στην Αλικαρνασσό. Από εκεί επέρασε στην Γκό. Από την Γκό στην Πάτμο. Είναι η εποχή που οι Άραβες λαιλατούν την Αφρική και οι Σελτζούκοι Τούρκοι απλώνουν την εξουσία τους στη Μικρά Ασία, 10ος αιώνας. Ο Όσιος Χριστόδουλος φεύγει από τόπο σε τόπο κυνηγημένος. Η Πάτμος, απόμερη καθώς είναι και ερημική, του φαίνεται πολύ καλό καταφύγιο. Έρχεται στην Κωνσταντινούπολη, γράφει η Άννα Μαραβάχατζη Νικολάου στο λαμπρό της βιβλίο και παρουσιάζεται στον αυτοκράτορα Αλέξιο τον Πρώτο, τον Κομνηνό, ο οποίος του χαρίζει την Πάτμο για να δημιουργήσει εκεί μια αυστηρότατη μοναχική πολιτεία και να ξαναζωντανέψει ένα από τα σπουδαιότερα προσκυνήματα της χριστιανοσύνης. Στο νησί τούτο γράφει το βασιλικό χρυσόβουλο του 1088, με το οποίο χαρίζεται η Πάτμος στον Όσιο. Το ζήτησε ο μοναχός Χριστόδουλος, γιατί διέγνωσε ότι αν και ήταν τραχή και άγωνο, θα γινόταν γονιμότερο σε πνευματικούς καρπούς αν ήθελε κάποιος να ρίξει εκεί τα θεοφιλή των αρετών σπέρματα. Η Πάτμος ήταν ήδη ένα εργαστήριο οσιπίν αρετής. Πρώτον, γιατί είχε μία μεγάλη κληρονομιά από την παραμονή σε αυτή του της Βροντής Ιού και το Χριστό διαφερόντος ηγαπημένου. Και έπειτα, γιατί ο τόπος ήταν ερημικός και μονότατος. Ο Όσιος Χριστόδουλος παρέλαβε την Πάτμο από τον κριτή και αναγραφέα των Κυκλάδων και αρχίζει να χτίζει αμέσως τη μονή. Αλλά οι επιδρομές των κουρσάρων δεν άφησαν απερίσπαστη την προσήλωσή του στο έργο του. Αναγκάστηκε να φύγει στην Εύβοια, όπου και πέθανε στις 16 Μαρτίου του 1093. Στη μυστική διαθήκη του που γράφει στον Εύρυπο το 1093, προτρέπει τους μοναχούς του να συνεχίσουν το έργο στην Πάτμο και να μεταφέρουν το ταπεινόν λείψανόν του στη Μονή. Αυτό έγινε αργότερα και το λείψανο του Οσίου σώζεται στην Ιερή Λάρνακα στο παρεκκλήσι του, στο δεξιό άκρο του εσονάρθικα του Καθολικού της Μονής.

Έτσι, καθώς το μοναστήρι βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο του νησιού, δεν εξουσιάζει μονάχα τον ολόγυρα τόπο. Εξουσιάζει και τις καρδιές και τα πνεύματα των πατμίων και των περαστικών. Είναι ένα δεύτερο κάστρο μέσα στο κάστρο, ένα καταφύγιο, σε καιρούς και δυσχήμερους και ειρηνικούς. Οικοδόμημα πολυδέδαλο, όπου ο καθένας αιώνας έχει να προσθέσει τη δική του συμβολή και όπου η τέχνη της τοιχογραφίας και της φορητής εικόνας συχνά θυμίζει τις λαμπρότερες στιγμές του βυζαντινού καλλιτεχνικού Ίστρου. Κατακαλύπτει το χώρο του κάστρου, που κι εκείνο θαυμαστά διατηρημένο με τα πανύψηλα τείχη του αλόβητα φαίνεται προορισμένο να προσφέρει και στον σύγχρονο ταξιδιώτη, τον ταλαιπωρημένο από τόσους ανέμους, το αίσθημα της ασφάλειας.

Ό,τι άλλωστε εντυπωσιάζει στην Πάτμου είναι η καλή διατήρηση των χριστιανικών μνημείων. Τα πάντα, έξω από πολύ λιγοστές εξαιρέσεις, είναι σαν να μην έχουν υποστεί την καταδρομή των ανθρώπων και των καιρών, είτε από μιας αρχής γερά θεμελιωμένα, είτε και αργότερα ανακαινισμένα. Τα πάντα λάμπουν μέσα στον ήλιο του μεσημβρινού Αιγαίου, κατάλευκα, άμωμα, άχραντα, αμετάβλητα. Από το καμπαναριό του μοναστηριού, καθώς απλώνει κανείς τα μάτια του στη χώρα, περίγυρα και στη σκάλα και στο λοιπό νησί, η αρμονία του λευκού, του γαλάζιου και του γεώδους, που είναι ο αυστηρός, κατακερματισμένος βράχος, απλώνεται από τους αναβαθμούς κατανυχτικής προσευχής. Τα δώματα των σπιτιών, που δημιουργούν αλληλοσυγκρατημένες επίπεδες επιφάνειες κλιμακωτές, οι ξερολιθιές που κατασκευάζουν γεωμετρικά σχήματα υποβλητικής συμμετρίας, ο γεωφυσικός διαμελισμός του χώρου, ακόμα και η λυπηρή από άλλες απόψεις ολιγάρχια του πρασίνου, καταρτίζουν μια στιγμή εσωτερικού βίου από τις πιο βαρισίμαντες.

Το σκευοφυλάκιο του μοναστηριού δεν περιέχει μόνο βαρύτιμους θησαυρούς, αλλά και αξιοθαύμαστα κατορθώματα της βυζαντινής μικροτεχνίας και μάλιστα της ποικιλτικής. Προσυνέστατος και συγκινητικά εύγλωτος μοναχός, ο Βαρθολομαίος Στράτας μας οδηγεί. Άμφια, ιερά σκεύη, φορητές εικόνες, άλλα κοιμήλια, χαρισμένα από αυτοκράτορες, ιεράρχες, άρχοντες ή και απλούς προσκυνητές, προκαλούν βαθύτατη αισθητική εφροσύνη. Στο μοναστήρι ανήκει και η φημισμένη πατμιακή βιβλιοθήκη. Ο πυρήνας της οφείλεται στον Όσιο Χριστόδουλο, που κατόρθωσε εγκαταλείποντας το Λάτρος να πάρει μαζί του το 1/4 από τα βιβλία που με κόπους και μόχθους είχε συγκεντρώσει εκεί. Με τον καιρό η πρώτη καταβολή έγινε πολύ πλουσιότερη, είτε με χειρόγραφα που έγραφαν οι καλλιγράφοι του μοναστηριού, είτε με δωρεές. Στα 1201 η βιβλιοθήκη κατήχε 330 τόμους, αργότερα πολύ περισσότερους. Σήμερα τα χειρόγραφά της, δεν μιλούμε για τις αρχέτυπες και τις μεταγενέστερες εκδόσεις, φτάνουν τα 884. Ανάμεσά τους βρίσκονται αληθινά αριστουργήματα, τρόπαια των καλλιγράφων και μικρογράφων. Με αχόρταστα μάτια περιεργάστηκα το αρχαιότερο χειρόγραφο της πατμιακής βιβλιοθήκης, τα 33 φύλλα του λεγόμενου Πορφυρού κώδικα, που κατασπαραγμένος βρίσκεται μοιρασμένος στην Πάτμο, την Αθήνα, τη Βιέννη, το Λονδίνο και το Βατικανό. Ο Πορφυρούς κώδικας ανήκει στον 6ο αιώνα. Στα τέλη του 7ου ή στις αρχές του 8ου αιώνα ανήκει το βιβλίο του Ιώβ, στολισμένο με 44 θαυμάσιες μικρογραφίες. Μνημονεύω ακόμη το χειρόγραφο των έργων του Γρηγορίου, του Ναζιανζινού και τα χειρόγραφα του Ρωμανού του Μελωδού. Συνοπτική περιήγηση.

Σύστημα λευκών κτισμάτων περιβάλλει και τη σπηλιά της Αποκάλυψης. Εκεί, σημά, αναπτύσσεται κλιμακωτά σε μαλακή πλαγιά και η εκκλησιαστική σχολή, η Πατμιάδα, με 115 την περασμένη χρονιά οικότροφους σπουδαστές και 8 καθηγητές. Είχα την καλή τύχη να γνωρίσω στη σπηλιά της Αποκάλυψης τον εφημέριό της, άλλοτε ηγούμενο του μοναστηριού του θεολόγου, κύριο Παύλο Νικηταρά, τον πατέρα Παύλο, με τον ανοιχτό νου και τη γενναία καρδιά και στην Πατμιάδα τον από χρόνια πολλά διευθυντή της, κύριο Άγγελο Παντελιό. Ένα επίσης ανοιχτό μυαλό και ανοιχτό καρδό άνθρωπο. Η συναναστροφή μου μαζί τους υπήρξε για μένα αφορμή εφροσύνης. Τους χρωστώ μερικές έξοχες ώρες. Η πολύ ανθρώπινη παρουσία τους, η ικανότητά τους να προσφέρουν ζέστα ψυχής ήταν αληθινά παραμυθητική και έδωσε ένα πολύ ελκυστικό τόνο στην παρενθητική μου απομάκρυνση από την αγωνία της καθημερινής ζωής. Μ' έκαμαν να νιώσω την Πάτμο πολύ σημά μου, όχι ξένο τόπο και μακρινό. Και επάνω σε τούτο θα ήθελα να παρατηρήσω πως το αίσθημα της μοναξιάς, το αίσθημα της ξενιτιάς, δεν οφείλεται τόσο στον τόπο όσο στον άνθρωπο. Ένας άνθρωπος πολύ συχνά αρκεί για να γεμίσει την ερημιά. Εκείνος που θα έρθει πρόσχαρος από την αντικρινή όχθη και θα σου πει μια ζεστή, μια ανυστερόβουλη καλημέρα. Το πόσο την έχει διψάσει ο 20ος αιώνας αυτή την ανυστερόβουλη καλημέρα, δεν λέγεται.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά «Αναγνώσματα» ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από το βιβλίο του Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγίας», «Αγιορείτικα» και άλλα οδηπορικά από τις εκδόσεις «Ακρίτας».

0: νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου Φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά οι πίστη και οι πολιτικοί άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση, κυρίως του διαφωτισμού, ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο, απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες, αλλά και ο χριστιανισμός, δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
5: Η ώρα είναι 10.

Τίτλοι ειδήσεων στις 10 με την Κατερίνα Χουζούρη. Πρώτο κουδούνι σήμερα για τη νέα σχολική χρονιά. Αυτήν την ώρα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος βρίσκεται στο 91ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών για να τελέσει τον καθιερωμένο αγιασμό. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρευρεθεί στον αγιασμό για την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιωσίων. Το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Καστελόριζο για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Νέα επίθεση κατά της ελληνικής κυβέρνησης εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος του τουρκικού κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, ο Μερ Τσελίκ, με αφορμή τη συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ. Ο κ. Τσελίκ υποστήριξε ότι η Αθήνα καλλιεργεί την αντίληψη πως μπορεί να περικυκλώσει την Τουρκία μέσω συμμαχιών, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη προσέγγιση κενή και αβάσιμη. Μνημόνιο συνεργασίας με το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων υπέγραψε η Ελληνική Πολιτεία με στόχο την προστασία της πολιτιστικής του κληρονομιάς. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα ιερά προσκυνήματα, οι ναοί και τα μονεαστηριακά συγκροτήματα, τα έργα τέχνης και τα κοιμήλια, καθώς και ο πολύτιμος πλούτος του Ιστορικού Αρχείου και της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν την καταστροφή των υπόγειων υποδομών της Χεζμπολάχ στην κορυφογραμμή Αλ-Ταχιάρ, υποστηρίζοντας ότι με την επιχείρηση αυτή ολοκληρώνεται η εδραίωση της ζώνης ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο. Και ο καιρός, έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρετικά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο, το θέμα που θα συζητήσουμε αυτήν την ώρα είναι: τι είναι το Βυζάντιο? Προσκεκλημένη μας σήμερα είναι η κυρία Γιασμίνα Μωυσίδου, διδάκτορ Βυζαντινής Ιστορίας. Στον ήχο σήμερα είναι ο Αντώνης Παντελιός, στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη. Βυζάντιο, 4ος με 15ο αιώνα, αυτός είναι ο τίτλος της περίοδου με την οποία θα ασχοληθούμε, αγαπητοί ακροατές, από σήμερα και την ερχόμενη εβδομάδα μέσα από τις εκπομπές τις καθημερινές του αφιερώματος αυτού που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Πρώτη εισαγωγική εκπομπή για το Βυζάντιο η σημερινή. Να καλωσορίσουμε όμως την προσκεκλημένη μας, την κυρία Γιασμίνα Μωυσίδου. Η κυρία Μωυσίδου είναι διδάκτορ Βυζαντινής Ιστορίας και χαιρόμαστε πολύ που θα έχουμε την ευκαιρία να την ακούσουμε πάνω σε αυτό το θέμα. Κυρία Μωυσίδου, χαίρετε. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ευκαιρία που έχουμε σήμερα να συζητήσουμε μαζί σας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κυρία Μωυσίδου, να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Τι είναι αυτό που ονομάζουμε σήμερα Βυζάντιο?
1: Δυστυχώς δεν το ονομάζουμε μόνο σήμερα.
0: Ναι.
1: Το ονομάζουμε από τον 16ο αιώνα. Στην πραγματικότητα ο όρος Βυζάντιο είναι ο όρος με τον οποίο χαρακτηρίζουμε το, μέσα σε παρένθεση, μεσαιωνικό κράτος που είχε ως έδρα την Κωνσταντινούπολη από το 3 συμβατικά, από το 324-330 έως και το 1453 που όλη αυτή η περιοχή της Ανατολίας καταλήφθηκε από τους Οθωμανούς. Ο όρος είναι ένας εντελώς συμβατικός και πεποιημένος όρος, τον οποίο έφτιαξε το 16ο αιώνα ο ουμανιστής ελληνιστής γερμανός Ιερώνυμος Βολφ, προσπαθώντας να μιλήσει για το κράτος αυτό και να εξετάσει τις πηγές τις οποίες είχε βρει και ήθελε να δημοσιεύσει ο ίδιος σε ξεριελληνικά, και ο ίδιος για πρώτη φορά χρησιμοποιεί τον όρο Βυζαντινή Ιστορία. Και Βυζάντιο. Είναι δηλαδή ένας όρος πεποιημένος. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν τον βρήκε στις πηγές. Μόνο ωραία δεν τον βρήκε στις πηγές. Τον όρο Βυζάντιο βρήκε στις πηγές. Τον όρο Βυζαντινός βρήκε στις πηγές. Μόνο που ο όρος αυτός χρησιμοποιείται στις πηγές για να δηλώσει τον άνθρωπο ο οποίος μένει στην Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι.
1: Γιατί η Κωνσταντινούπολη είναι φτιαγμένη, θα πούμε πώς, πάνω στο αρχαίο Βυζάντιο, στην περιοχή του αρχαίου Βυζαντίου, και στις πηγές του βρίσκουμε Βυζαντινός είναι αυτός που μένει στην Κωνσταντινούπολη και Βυζάντιο είναι η περιοχή περί την Κωνσταντινούπολη. Όλο αυτό δηλαδή που το λέμε στην ιστορία μεταξύ μας είναι στην πραγματικότητα μια σύμβαση. Το Βυζάντιο είναι η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
0: Μάλιστα.
1: Η αυτοκρατορία την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, που τέλος πάντων εκεί συμβατικά θέτουμε κάπου την αρχή της,
0: ναι,
1: γιατί και αυτό είναι ένα πράγμα προς συζήτηση, στην πραγματικότητα είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και είναι Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία όταν το κέντρο βάρους της φεύγει από τη Ρώμη και μεταφέρεται σταδιακά στην Κωνσταντινούπολη. Άρα λοιπόν χρησιμοποιούμε έναν όρο που η Αρβελέ τον έχει πει ανιστορικό,
0: ναι,
1: τον όρο Βυζάντιο, και έχει επικρατήσει από το 17ο αιώνα και μετά και τον χρησιμοποιούν συμβατικά και όλοι. Είναι δηλαδή η μεσαιωνική, είναι το μεσαιωνικό μέσα σε εισαγωγικά μεσαιωνικό, γιατί στην Ανατολική Μεσόγειο δεν έχουμε ακριβώς μεσαιωνικό κράτος όπως έχουμε στη Δύση, όπως ξέρουμε στη Δυτική Ευρώπη ότι ο Μεσαίωνας και τα λοιπά. Είναι μια άλλη, είναι ένα άλλο είδος κράτους, είναι η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και είναι η μεγαλύτερη, ένα κράτος που επεβίωσε πάρα πολλά χρόνια από τον 4ο αιώνα μέχρι και το 15ο, δηλαδή στην πραγματικότητα ίσως είναι η μακροδιότερη αυτοκρατορία στο δυτικό κόσμο, το κράτος που επεβίωσε περισσότερα χρόνια από όλα στο μεσαιωνικό κόσμο, βέβαια με πάρα πολύ μεγάλες περιπέτειες, και το οποίο το λέμε συμβατικά Βυζάντιο.
0: Μάλιστα.
1: Και την ιστορία Βυζαντινή. Αυτό είναι το θέμα δηλαδή της, του όρου. Είναι ένας ανιστορικός όρος, ο οποίος μάλιστα έχει ταυτιστεί ακριβώς επειδή στο μυαλό τους είχαν όλοι ότι είναι το μεσαιωνικό κράτος. Θεωρούσαν ότι είναι κάτι και αυτό περνάει διάφορες φορές και στα εγχειρίδια, αν θέλετε, δηλαδή στα πράγματα που μαθαίνουν οι άνθρωποι στο σχολείο. Με μια περίοδο η οποία είναι όλη η ίδια, είναι σκοταδιστική, οι άνθρωποι είναι θρησκόληπτοι, μετά από το κλαίος της αρχαίων μια εποχή σκοτεινή, κάπως έτσι έχει περάσει δηλαδή στην
0: ανθρώπινη,
1: και βεβαίως δεν είναι καθόλου έτσι. Μιλάμε για πάρα πολλούς αιώνες, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο κράτος με τεράστια δραστηριότητα σε όλα τα επίπεδα, και στην πραγματικότητα μιλάμε για το κέντρο του μεσαιωνικού, επιτρέψτε μου το μέσα σε εισαγωγικά, κόσμου, προς το οποίο από ένα σημείο και μετά ήταν στραμμένα και όλα τα βλέμματα.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε δηλαδή για μια πολύ μεγάλη αυτοκρατορία, της οποίας η έδρα, την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, της οποίας η έδρα μετακινήθηκε από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, ο οποίος ήταν ένας πάρα πολύ θείος άνθρωπος, προς την Ανατολή. Είχε καταλάβει το να μετακινήσει την έδρα του προς την Ανατολή. Ήταν πολύ συμφέρον, μια πολύ συμφέρουσα πολιτική κίνηση για την αυτοκρατορία.
0: Μια στρατηγική κίνηση, λοιπόν.
1: Βεβαίως, μια στρατηγική κίνηση. Η οποία βέβαια πρέπει να πούμε ότι και αυτό κάπως το ξέρουμε λάθος, δηλαδή όποιος δεν είναι ειδικός πάνω στο θέμα ή δεν το έχει μελετήσει το ξέρει λίγο λάθος, γιατί η Κωνσταντινούπολη, η μεταφορά της πρωτεύουσας δεν έγινε σε μια μέρα. Οι μεταφορές των πρωτεύουσών δεν γίνονται έτσι. Ούτε ο Μεγάλος Κωνσταντίνος έχτισε την Κωνσταντινούπολη. Κωνσταντινούπολη ήταν μια πολύ ανθυρή πόλη, το όνομά της ήταν Αυγούστου Αντωνίνα, χρόνια που ο Μεγάλος Κωνσταντίνος αποφάσισε να την κάνει Κωνσταντινούπολη, λοιπόν, η οποία είχε και περίπου 1000 χρόνια ιστορία. Δηλαδή, στην περιοχή εκείνη είχε χτιστεί από τον 8ο αιώνα π.Χ., από τον 7ο αιώνα π.Χ. το Βυζάντιο, η Αποικία των Μεγαραίων.
0: Ναι.
1: Αυτή κράτησε σχεδόν όλη την αρχαιότητα, κράτησε στα ελληνιστικά χρόνια. Στα ρωμαϊκά χρόνια καταστράφηκε κατά τη διάρκεια των πολέμων, των εμφυλίων πολέμων των Ρωμαίων. Ξαναχτίστηκε και είχε το όνομα Αυγούστου Αντωνίνα. Ήταν μια ωραία πόλη με μεγάλους δρόμους, με πολύ έντονη ζωή κτλ. Την οποία αποφάσισε ο Κωνσταντίνος, στο σημείο είναι φυσικά πολύ στρατηγικό, στο σημείο που βρίσκεται, στην ένωση εκεί με την Μαύρη Θάλασσα και τα λοιπά, στα στενά του Βόσφορου, και ο Κωνσταντίνος θεώρησε ότι αυτό είναι ένα θαυμάσιο μέρος για να μετακινηθεί το κέντρο βάρους της αυτοκρατορίας. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σταμάτησε να λειτουργεί ως πρωτεύουσα η Ρώμη. Δηλαδή στην πραγματικότητα στην αρχή έχουμε δύο κέντρα. Ο Κωνσταντίνος κοσμεί, φτιάχνει την Κωνσταντινούπολη, την ονομάζει Κωνσταντινούπολη, την επεκτείνει, την ομορφαίνει, φέρνει εργατέχνης, μετακινεί κόσμο από τη Δύση προς την Κωνσταντινούπολη. Αρχίζει στην Κωνσταντινούπολη να λειτουργεί σύγκλητος, παράλληλα με τη σύγκλητο της Ρώμης, και σταδιακά αυτή η πόλη μετατρέπεται σε πρωτεύουσα. Μόνο που ο αυτοκράτορος δεν είναι πάντα στην Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχουν αυτοκράτορες μετά τον Μεγάλο Κωνσταντίνο οι οποίοι βασίλευσαν από τη Δύση. Υπάρχουν αυτοκράτορες οι οποίοι βασίλευσαν από τελείως διαφορετικά μέρη. Δεν σημαίνει ότι βασιλεύεις πάντα από την Κωνσταντινούπολη. Μόνο μετά το 476, αφού χάθηκε το δυτικό τμήμα της αυτοκρατορίας της Ρωμαϊκής,
0: ναι,
1: και όλο το βάρος πια έχει πέσει στην Ανατολή, μόνο τότε αρχίζει να γίνεται, να, πώς να το πούμε, καθιερώνεται ως αυτό που έχουμε στο μυαλό μας ως Κωνσταντινούπολη, δηλαδή ως το του ανατολικού ρωμαϊκού κόσμου. Και η μεταφορά της πρωτεύουσας δηλαδή,
0: ναι,
1: ήταν σταδιακή και κράτησε πάρα πάρα πολλά χρόνια. Και η πόλη δεν φτιάχτηκε πάνω σε ερείπια, φτιάχτηκε, ήταν μια πόλη σε λειτουργία, την οποία απλώς ο Κωνσταντίνος την έφτιαξε, την κόσμησε, τη μεγάλωσε και τη έδωσε βεβαίως την έγκλη, γιατί άρχισε να λειτουργεί, όπως σας είπα, εκεί η σύγκληση και τα λοιπά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, οπότε έτσι κάπως δημιουργείται όλο αυτό.
0: Μάλιστα. Θα θέλατε να κάνουμε ένα πρώτο μουσικό διάλειμμα στο σημείο αυτό, κυρία Μωυσίδου, και συνεχίζουμε αμέσως.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: το Βυζάντιο. Αυτό το θέμα συζητάμε αυτήν την ώρα, αγαπητοί ακροατές, με την προσκεκλημένη μας, την κυρία Γιασμίνα Μωυσίδου, η οποία είναι διδάκτορ Βυζαντινής Ιστορίας. Κυρία Μωυσίδου, στο ξεκίνημα της εκπομπής και αναφερόμενη στα χρονικά όρια, αν θα μπορούσε να το πει κανείς, της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, είπατε ότι το 330 θα μπορούσε να είναι μια συμβατική αρχή, περίπου μέχρι το 1453. Θα θέλατε να μας εξηγήσετε γιατί είναι ένα συμβατικό όριο το 330?
1: Κυρία Χουζουρή, βεβαίως. Κοιτάξτε, το να χωρίζουμε την ιστορία σε περιόδους είναι μια δουλειά την οποία την κάνουμε εκ των υστέρων,
0: ναι,
1: οι άνθρωποι που μελετάμε την ιστορία.
0: Μάλιστα.
1: Αν πάρετε δηλαδή έναν ας τον πω και εγώ έτσι συμβατικά, έναν άνθρωπο που ζει στην Κωνσταντινούπολη το 330,
0: ναι,
1: και τον ρωτήσετε τι είναι, και τον ρωτήσετε και το 331 τι είναι, θα σας πει Ρωμαίος πολίτης. Δεν θα σας πει είμαι Βυζαντινός.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, οι περιοδοποιήσεις που κάνουμε στην ιστορία είναι πάντοτε για να διευκολυνόμαστε οι νεότεροι. Σε όλο αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα, δηλαδή από το 1430 μέχρι το 1453, για την ακρίβεια μας το 1461 που έπεσε η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας,
0: ναι,
1: αυτό που εξετάζουμε είναι τις τομές της συνέχειας και της ασυνέχειας και ο τρόπος με τον οποίο διανέμεται αυτή η περίοδος έχει να κάνει με τη σχολή η οποία την εξετάζει. Να γίνω λίγο πιο σαφή.
0: Ναι.
1: Αν ανοίξετε εγχειρίδια Βυζαντινής Ιστορίας, βιβλία που δίνουμε στο Πανεπιστήμιο για να διαβάσουν οι άνθρωποι τη Βυζαντινή Ιστορία, θα δείτε ότι η αρχή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας αλλά και η περίοδοι πρώιμα Βυζαντινά, μέσα Βυζαντινά, ύστερα Βυζαντινά, οι ημερομηνίες δεν είναι ποτέ ίδιες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κάποιοι λένε, πότε αρχίζει αυτό το πράγμα, πότε μπορούμε να πούμε ότι από την μεγάλη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία χτίζει το ανατολικό κομμάτι που είναι η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αυτό που εμείς ξέρουμε ως Βυζάντιο, σου λέει κάποιος. Αυτό ξεκινάει το 284 όταν ο Διοκλητιανός χώρισε την αυτοκρατορία, έγινε ο ίδιος αυτοκράτορας και η αυτοκρατορία έχει χωριστεί από το 293 σε 4 κομμάτια και το ανατολικό κομμάτι αρχίζει και αποτελεί ένα χωριστό κομμάτι.
0: Ναι.
1: Άλλο σου λέει, είναι το 324 που ο μεγάλος Κωνσταντίνος νίκησε το Λυκίνιο και έμεινε μονοκράτορας σε όλο αυτό το μεγάλο, σε όλη αυτή τη μεγάλη αυτοκρατορία και την Κύπρο στην Ανατολή. Άλλο σου λέει, δεν είναι τότε, είναι το 395 που ο Θεοδόσιος ο πρώτος, ο Βυζαντινός αυτοκράτορας, ναι, που είχε δύο παιδιά, επειδή καταλάβαινε ότι είναι δύσκολο να διοικείς όλη αυτή την αυτοκρατορία είτε από τη Ρώμη είτε από την Κωνσταντινούπολη, εισχώρησε εντελώς και έδωσε το ένα κομμάτι το ανατολικό στο γιο του τον Αστάτιο και το δυτικό στο γιο του τον Ονόριο για να διοικούν την αυτοκρατορία. Άλλο σου λέει όχι, εφόσον υπάρχει το δυτικό κομμάτι,
0: ναι,
1: και ακόμα υπάρχουν σχέσεις ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση, παρόλο που όπως είπαμε δουλεύει σύγκλητος και στην Κωνσταντινούπολη, δουλεύει και στη Ρώμη, στη Δύση έχουν μεγαλύτερα προβλήματα, στην Ανατολή έχουν περισσότερα. Παρόλα αυτά σου λέει το ανατολικό κομμάτι αρχίζει να λειτουργεί αυτονόμως το 476.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια σύμβαση το να χωρίσεις το πότε αρχίζει κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό είπα συμβατικά το 330. Για το τέλος τα πράγματα είναι λίγο περισσότερο καθορισμένα. Γιατί,
0: ναι,
1: είναι τότε που πάβει τελείως η αυτοκρατορία να υφίσταται. Το 1453 δηλαδή και 1461 αντιστοίχως η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, το τελευταίο ας πούμε Βυζαντινό προπύργιο. Λοιπόν, σε σχέση με την αρχή και τις ενδιάμεσες περιόδους, έχουμε θέματα σε σχέση με την περιοδοποίηση.
0: Μάλιστα.
1: Και όχι μόνο οι Βυζαντινολόγοι στα Βυζαντινά, ναι. Όλοι χωρίζουν κάτι. Πρέπει να συμβεί μια πολύ μεγάλη τομή για να πεις ότι τότε χωρίζεται κάτι. Αλλιώς εξετάζουμε τις συνέχειες και τις ασυνέχειες στην ιστορία. Παρ' όλα αυτά, για να καταλήξουμε κάπου και να μην μπερδεύουμε πολύ τον κόσμο, τους ανθρώπους που δεν είναι ειδικούς, οι περισσότεροι πάνω κάτω, ανεξαρτήτως σχολής, μελετητές που έχουν εξετάσει αυτή την περίοδο, λένε Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ίδρυση 324 ή 330. 324 δηλαδή όταν ο Κωνσταντίνος γίνεται μονοκράτορας, ή 330 που 11 Σεπτεμβρίου γίνονται τα εγγένεια της ανανεωμένης Αυγούστου Κωνσταντινούπολη, που πλέον έχει γίνει Κωνσταντινούπολη. Πρακτικό πράγμα κι αυτό. Γι' αυτό λέμε συμβατικά ότι αρχίζει, ναι, το 330. Δεν έχουμε δηλαδή καμία τρομακτική αλλαγή. Ο Μεγάλος Κωνσταντίνος είναι ένας Ρωμαίος αυτοκράτορας.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί η ζωή συνεχίζεται και όλες οι αλλαγές γίνονται σταδιακά. Μια μεγάλη τομή έχουμε μόνο στο 1204, που αυτό μπορούμε να το κουβεντιάσουμε αργότερα, γιατί και τότε καταλήφθηκε κάπως η αυτοκρατορία και αντικαταστάθηκε από μικρότερα κρατήδια, λατινικά και βυζαντινά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν σας απάντησα.
0: Ναι, όχι, έχει πολύ ενδιαφέρον. Ίσως δεν το είχαμε σκεφτεί, αλλά είναι μια πραγματικότητα αυτό που λέτε. Γιατί εμείς οι μη ειδικοί, διαβάζοντας βιβλία, ψάχνοντας πολλές φορές, μπορεί να το συναντήσουμε, να συναντήσουμε αυτό που είπατε, τις διαφορετικές ημερομηνίες, και να σκεφτούμε πραγματικά τι γίνεται εδώ. Αλλά όπως μας το εξηγήσατε έτσι, καταλάβαμε πολύ καλά. Για το, σε ό,τι αφορά στα χρονικά όρια λοιπόν, και σε ό,τι αφορά κυρίως στο ξεκίνημα, γιατί όπως μας είπατε μάλλον οι γνώμες συγκλίνουν ως προς το τέλος, ως προς το 1453.
1: Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο, αν και να σας πω,
0: ναι,
1: ότι υπάρχουν μελετητές όπως η αείμνηστη και εξαιρετική, κατά την άποψη και ως μόνο τη δική μου, ναι, Κατερίνη Χριστοφιλοπούλου,
0: ναι,
1: δεν ήθελε να γράψει το στην ιστορία της. Χριστοφιλοπούλου έχει γράψει ένα πολύτιμο έργο, ναι, την ιστορία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, κατά την άποψή μου αξεπέραστο, παρόλο που έχουν γραφτεί πάρα πολλά πράγματα έκτοτε, το οποίο ξεκινάει από το 324-330, φτάνει μέχρι το 1204, και το τελευταίο κομμάτι το έγραψε με τα βία στο τέλος της ζωής της. Δηλαδή θεωρούσε, ναι, ότι μετά το 1204, επειδή εκεί έχουμε μια τομή στην πραγματικότητα, και μετά τα τελευταία χρόνια με τη δυναστεία των Παλαιολόγων είναι κάτι άλλο, και με, ναι, διάφορες αυτοκρατορίες στην περιφέρεια, δηλαδή την αυτοκρατορία της Τραπεζούντος, το Δεσποτά, το Σιπίρου, ναι, κλπ. Λοιπόν, δεν ήθελε να το γράψει. Θεωρούσε, έχουμε στο μυαλό μας, που διαμορφώθηκε, ξεκίνησε το 330, διαμορφώθηκε, επηρέασε όλο τον κόσμο και τα λοιπά, σταμάτησε το 1204 και μετά είχαμε να κάνουμε με κάτι άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε διάφοροι λένε, όχι ρε παιδιά, σταματάει στο 1204.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα και αυτή η οπτική.
1: Ναι, παρόλα αυτά δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή, επειδή στα ίδια εδάφη με την Κωνσταντινούπολη, με παρόμοιους τρόπους, σε ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον, η αυτοκρατορία σκιά του εαυτού της προσπάθησε να σταθεί και μετά το 1261, που ανακαταλήφθηκε η Κωνσταντινούπολη από τους Βυζαντίνους, και είναι το τελευταίο χωρίς της στα χρόνια των Παλαιολόγων, στα οποία έγιναν και πολύ σημαντικά πράγματα και στα επίπεδα της τέχνης και στο επίπεδο των γραμμάτων, και πολύ μεγάλες δυσκολίες σε πολιτικό και σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Και αυτό ανήκει με μία μικρή ασυνέχεια, μικρή ή μεγαλύτερη ασυνέχεια το 1204. Λοιπόν, υπάρχουν δε και βυζαντινολόγοι, όπως ο Μάγκο ας πούμε, οι οποίοι έλεγαν ότι κοιτάξτε να δείτε, το Βυζάντιο ό,τι είναι, είναι ας πούμε μέχρι την εποχή του Ιουστινιανού. Μετά αλλάζει, γίνεται κάτι άλλο. Δηλαδή, οι μελετητές την κάθε φορά, ανάλογα από τη σχολή από την οποία ξεκινάμε, ναι, μπορούν να βρει κοινά πράγματα και να επισημαίνουν τις αλλαγές, έτσι ώστε να χωρίζουν την ιστορία με διαφορετικό τρόπο. Παρόλα αυτά, αυτό που λέμε Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έπαψε να υφίσταται το 1453 και ένα δικό της κομμάτι που ήταν η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας έπεσε το 1461. Δηλαδή αυτή είναι η περίοδος η οποία γενικώς, στην οποία γενικώς αναφερόμαστε όταν λέμε Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
0: Μάλιστα.
1: Με διαφορές και αλλαγές. Και όλο αυτό πηγάζει, όλα αυτά οι δυσκολίες ας πούμε πηγάζουν, γιατί προσπαθούμε να εξετάσουμε μια αυτοκρατορία που έχει μια ζωή χιλιών χρόνων και να τη δούμε σαν ένα πράγμα. Δεν είναι ένα πράγμα. Είναι ένα κράτος το οποίο διαρκώς εναλλάσσεται. Τα χαρακτηριστικά του τα κοινά είναι ότι είναι πολυεθνικό για την αυτοκρατορία και πολύ θρησκευτικό, παρόλο που από ένα σημείο και μετά κυρίαρχη θρησκεία είναι ο Ορθόδοξος χριστιανισμός. Το Βυζάντιο ήταν πάντα ένα πολυεθνικό και ως ένα πολύ μεγάλο βαθμό πολύ θρησκευτικό. Ρωμαϊκό στην αρχή, με γλώσσα διοίκησης τη λατινική, στη συνέχεια με γλώσσα διοίκησης με τον δικό του πολιτισμό, ο οποίος διαρκώς εξελίσσεται. Και στην αρχή εντελώς πολύ θρησκευτικό, στο τέλος με κυρίαρχο, από τη μέση μάλλον και μετά, με κυρίαρχο, κυρίαρχη θρησκεία των Ορθόδοξων Χριστιανισμού, αλλά και πολύ ανεκτικό σε όλες τις άλλες θρησκείες. Πρόκειται για ένα πολυεθνικό κράτος. Ένα μεγάλο πολυεθνικό κράτος. Που επηρέασε βεβαίως και την πορεία ολόκληρου του κόσμου.
0: Μάλιστα. Κυρία Μωυσίδου, μικρή διακοπή να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και την ώρα και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: έγινε το Βυζάντιο, αυτό το θέμα συζητάμε αυτήν την ώρα, αγαπητοί ακροατές, με την κυρία Γιασμίνα Μωυσίδου, είναι διδάκτορ Βυζαντινής Ιστορίας. Να θυμίσουμε ότι, ότι ξεκινάει σήμερα μια νέα περίοδος, Βυζάντιο, 4ο-15ο αιώνας, στο μεγάλο αφιέρωμα που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα θρησκεία και πολιτισμός, μέρος δεύτερο. Κυρία Μωυσίδου, μας είπατε πριν τη διακοπή ότι η περίοδος αυτή που εξετάζουμε, η τεράστια αυτή περίοδος, δεν έχει κάτι στατικό, αλλά κρύβει διαρκώς μία εξέλιξη. Ξέρετε, πολλές φορές εμείς έχουμε την λάθος άποψη ότι τώρα το Βυζάντιο είναι μια συγκεκριμένη περίοδος, το είπατε και στην αρχή. Και τα παλιότερα χρόνια αυτό που μαθαίναμε στο σχολείο είναι ότι είναι μια περίοδος με πολλές ημερομηνίες και μάχες και τίποτα άλλο. Μάχες, συνέχεια μάχες. Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θα θέλατε να μας πείτε γιατί κάνατε λόγο για εξέλιξη και αλλαγές?
1: Βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε. Αν είχα την ευκαιρία να σας δείξω ένα χάρτη, θα βλέπατε ότι το κράτος του Μεγάλου Κωνσταντίνου, όταν ξεκίνησε δηλαδή αυτή η ιστορία, ας πούμε, ας πάρουμε το 330.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, που υποτίθεται ότι είναι μια αρχή που τέλος πάντων οι περισσότεροι τη δέχονται, ότι τέλος πάντων αν πούμε ότι εξετάζουν το Βυζάντιο, ξεκινάμε από το 324-33.

0: Ευρώπη αργότερα έγινε το κράτος του Καρλομάγνου, οι Γαλλίες, η Γερμανία κτλ. Όλα αυτά χάνονται. Πέφτουν στα χέρια των βαρβάρων, των λαών δηλαδή που έχουν έρθει, των δυτικών λαών, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Των Φράγκων και των Λατίνων, στους οποίους των Βυσιγότων, των Οστρογότων, των Βαντάλων κτλ. Σταδιακά χάνεται και η Βόρειος Αφρική. Ένα σημείο και μετά, δηλαδή από, πώς να το πούμε, τον 7ο αιώνα,
1: ναι,
0: χάνει και ανατολικά εδάφη αυτοκρατορία. Αρχίζει και συρρυκνώνεται, έρχονται οι Άραβες, χάνονται οι ανατολικές επαρχίες. Τον 7ο αιώνα η αυτοκρατορία χάνει τον μεγάλο της Σιτοβολώνα, ο οποίος είναι στην Αίγυπτο, ο μεγάλος Σιτοβολώνας. Δηλαδή η αυτοκρατορία δεν μπορεί να ταΐσει τους στρατιώτες της και τον κόσμο της. Έχουμε, ναι, δηλαδή πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές, ακόμα και γεωγραφικές. Αυτές έχουν επίδραση και στο πώς λειτουργεί το κράτος. Τους πρώτους αιώνες, ναι, δηλαδή από τον 4ο μέχρι τον 6ο, η αυτοκρατορία είναι ένα μεγάλο δίκτυο πόλεων. Είναι μια ρωμαϊκή αυτοκρατορία με μεγάλες πόλεις, με νυμφαία, με δημόσια κτίρια, με μεγάλους δρόμους. Γιατί οι Ρωμαίοι είναι γνωστό ότι έφτιαχναν και μεγάλους δρόμους και μεγάλα υδραγωγεία κτλ. Είναι ένα δίκτυο πόλεων που στηρίζεται στην ύπαιθρό του. Αυτό αλλάζει. Γιατί όσο έρχονται καινούργιοι λαοί και επιτίθενται, δεν μπορείς πια να τις διατηρήσεις αυτές τις πόλεις. Αν δεν έχεις σιτάρι να φας, αν δεν έχεις τρόπο να αντιμετωπίσεις τον εχθρό, δεν έχεις χρήματα να διατηρήσεις αυτές τις μεγάλες πόλεις. Σιγά σιγά λοιπόν οι μεγάλες πόλεις των ελληνιστικών χρόνων, των παλαιότερων εποχών δηλαδή και των Ρωμαίων, καταλείπονται. Και σιγά σιγά αρχίζει ο κόσμος να μαζεύεται σε μικρότερους οχυρούς οικισμούς. Υπάρχουν και θρησκευτικά θέματα τα οποία απασχολούν την ίδια την αυτοκρατορία, το εσωτερικό της.
1: Ναι.
0: Η θρησκεία, η κυρίαρχη πλέον, είναι η χριστιανική. Έχουμε και την περίοδο από τον 8ο μέχρι τον 9ο αιώνα, από το 7 και 17 και μετά, δηλαδή μέχρι το 843, έχουμε και την περίοδο της οικονομαχίας.
1: Ναι.
0: Και αυτή διατάραξε τα εσωτερικά. Δηλαδή υπάρχουν προβλήματα μέσα και έξω από αυτό το μόρφωμα. Και οι άνθρωποι πρέπει να τα αντιμετωπίσουν αυτά. Και όλο αυτό φέρνει μια μεταξέλιξη. Δηλαδή η αυτοκρατορία, η οποία στην εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου εκτείνεται από τις Ηράκλειες Φύλες μέχρι τον Κάφκασο και από το Δούναβι μέχρι και τη Βόρειο Αφρική και κομμάτι μεγάλο, ναι, σίγουρο, όλο το πάνω κομμάτι της Βόρειας Αφρικής και μέχρι την Ερυθρέα, μην σας πω, δηλαδή και αρκετά χαμηλά. Λοιπόν, όταν φτάνουμε πια, για να σας πάω λίγο αργά, το 1453, καλά, το 1204 διαλύεται όλο το πράγμα, και όταν φτάνουμε στο 1453, τι είναι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία? Είναι η περιοχή γύρω από την Κωνσταντινούπολη,
1: ναι,
0: μερικό κομμάτι της Ανατολικής Θράκης και ο Μυστράς. Δεν έχει μείνει τίποτα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Οπότε καταλαβαίνετε ότι μέσα σε αυτούς τους αιώνες υπάρχουν πάρα πολλά. Αλλάζει η δομή του πράγματος.
1: Ναι.
0: Εντελώς. Δηλαδή, ας πούμε, από τον 9ο αιώνα το κράτος πια μετατρέπεται σε ένα αγροτικό κράτος, εγκαταλείπονται τα υδραγωγεία. Αρχίζουν οι άνθρωποι να πίνουν πάλι νερό από τα πηγάδια. Δεν υπάρχουν αυτά τα μεγάλα λουτρά, τα νυμφαία κτλ. Η επιβίωση γίνεται κάπως πιο δύσκολη. Και αυτό μαζί κουνάει και όλο το μηχανισμό και αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα. Εξελίσσεται το δίκαιο. Αλλάζει ο τρόπος της διοίκησης. Έρχονται οι Άραβες, παίρνουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, χάνεται η Ανατολή. Αλλάζουν οι ισορροπίες, η Κωνσταντινή, το κέντρο του κόσμου. Ο αυτοκράτορας που θέλει να προστατεύσει τους χριστιανούς ολόκληρου του κόσμου λειτουργεί τελείως διαφορετικά από ό,τι λειτουργούσε ένας Ρωμαίος αυτοκράτορας ή ο Μεγάλος Κωνσταντίνος ή αυτοκράτορας των πρώτων ετών. Είναι ένα πράγμα το οποίο συνέχεια αλλάζει. Αλλάζει μορφή, αλλάζουν οι δομές εσωτερικά. Ακόμα και η δραστηριότητα του αυτοκράτορα διαφοροποιείται. Δηλαδή, στους πρώτους αιώνες ο αυτοκράτορας δεν ταξιδεύει εκτός

0: αυτοκρατορίας. Συναντιέται όποιος θέλει να τον δει, ας πούμε και τότε που έχει, ας πούμε, στα μέσα δυνατά χρόνια, που η πρωτεύουσα είναι η Κωνσταντινούπολη. Όποιος θέλει να τον δει, έρχεται στην Κωνσταντινούπολη. Άντε, αν γίνει καμιά μάχη, ξέρω κι εγώ να συναντηθεί με έναν, να συναντηθεί με κάποιον στο Δούναβι κοντά. Αλλά πάντως όποιος θέλει να δει τον αυτοκράτορα, έρχεται στην αυτοκρατορία. Τα τελευταία χρόνια οι παλαιολόγοι γυρνάνε στην Ευρώπη ζητώντας λεφτά. Ναι. Δηλαδή έχει αλλάξει το πράγμα, έχει διαφοροποιηθεί. Για το θέμα του πώς εξελίσσεται ακόμη και ο αυτοκρατορικός θεσμός, έχει γραφτεί ένα εξαιρετικό βιβλίο από την καθηγήτρια της Βυζαντινής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, την Αντωνία Τικιουσοπούλου, που λέγεται «Αυτοκράτορη οικονόμος», που μιλάει για το πώς εξελίσσεται ο αυτοκρατορικός θεσμός τα τελευταία χρόνια πια. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Οπωσδήποτε. Είναι διαρκώς μεταβαλλόμενο στους θεσμούς, στη διοίκηση. Είναι η ανάγκη, είναι η καθημερινή πολιτική πραγματικότητα που σε ένα μεγάλο βαθμό καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται το κράτος. Είναι οι πάρα πολλοί εχθροί. Ακόμα και οι αλλαγές στη θερμοκρασία που γίνονται κάποια στιγμή ή τον 7ο αιώνα παρατηρείται, έχουν παρατηρήσει οι ειδικοί που εξετάζουν το κλίμα ότι άλλαξε λίγο το κλίμα, έπεσε η θερμοκρασία κατά ένα βαθμό σε αιτήσια βάση, με αποτέλεσμα να έρχονται λαοί καινούργοι από την Ευρασιατική Στέπα και να πιέζουν τα σύνορα για να μπουν μέσα, για να βγουν στη θάλασσα, για να βρουν τροφή, για να εγκατασταθούν σε ένα βιώσιμο περιβάλλον. Όλα αυτά επηρεάζουν την αυτοκρατορία πάρα πολύ. Δεν είναι ένα πράγμα, είναι ένα πράγμα που συνέχεια αλλάζει. Συνέχεια αλλάζει.
1: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς... Άρα θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι κάπως άκυρο να μιλάει για τα γενικά χαρακτηριστικά της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από το 330 έως το 1453.
0: Ναι. Δεν είναι άκυρο, απλώς είναι μονολυθικό και κάπως φαλερό. Mm-hmm. Γιατί μιλάμε για το ότι εξελίσσονται, τα πάντα εξελίσσονται.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Όχι σε καθημερινή βάση, δεν μπορείς να τα παρακολουθήσεις σε καθημερινή βάση, αλλά μπορείς να τα παρακολουθήσεις σε επίπεδο δεκαετιών, εκατονταετιών, τα βλέπεις, τα παρατηρείς. Mm-hmm. Τα βλέπουμε στα αρχαιολογικά κατάλοιπα, τα βλέπουμε στις εξέλιξεις των νόμων. Τα βλέπουμε στο αν, πώς να το πούμε, χαλαρώνει η κεντρική διοίκηση και αποκτάει κάποια μεγαλύτερη δύναμη η επαρχιακή διοίκηση. Έχουμε την περίπτωση με τους δυνατούς. Στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δεν υπάρχει φεουδαρχία όπως υπάρχει στη Δύση, στο Μεσαίωνα.
1: Ναι.
0: Αλλά υπάρχουν οικογένειες δυνατών που έχουν περισσότερο πλούτος και βοηθάνε με το στρατό τους στον αυτοκράτορα, και αυτοί εμπλέκονται σε όλη αυτή τη διαδικασία της διοίκησης του κράτους. Πολλοί από αυτούς είναι στρατηγοί, βρίσκονται στην Κωνσταντινούπολη κτλ. Αλλά δεν έχουμε δυτικού τύπου θεοδαρχία. Αλλά παρόλα αυτά, στις επαρχίες διαφοροποιείται η κατάσταση.
1: Μάλιστα.
0: Μετά, όσο προχωρούν οι Άραβες, κατακτούν εδάφη. Αργότερα εμφανίζονται οι Τούρκοι. Το 1071, με τη μάχη του Μάτζικερ, μπαίνουν οι Σελτζούκοι στο μικρασιατικό έδαφος. Αρχίζουν, κατακτούν διάφορες περιοχές. Οι Βυζαντινοί προσπαθούν να τους κρατήσουν, κάνουν συνέχεια, προσπαθούν να κάνουν συμμαχίες, να έχουν συμμάχους. Ξέρετε, το Βυζάντιο έχει μία κακίνη ότι, να, είναι αυτό που λέγατε, ότι εξετάζονται, κάνοντας γεγονοτική ιστορία στο σχολείο, δηλαδή που μαθαίνουμε ημερομηνίες ονόματα και μετά δεν θυμόμαστε τίποτα, λοιπόν, χάνουμε την ουσία του πράγματος.
1: Μάλιστα.
0: Η ουσία του πράγματος δεν είναι το να μάθουμε τα ονόματα, είναι να καταλάβουμε πώς αυτό το πράγμα αλλάζει και εξελίσσεται. Mm-hmm. Και το πώς το Βυζάντιο δεν ήθελε τον πόλεμο. Στο Βυζάντιο οι περισσότεροι πίστευαν, ο αυτοκράτορας, η διοίκηση πίστευε ότι περισσότερα πράγματα κάνεις προσπαθώντας να κάνεις συμμαχίες με τους διάφορους, ακόμα και να τους επιτρέπεις, αφού βαστιστούν, να εγκαθίστανται στα βόρεια σύνορα της αυτοκρατορίας, όταν αυτά ερημώνονται από επιδρομές, και να τους αφήνεις εκεί να δουλεύουν και να λειτουργούν ως στρατιώτες για σένα, παρά να κάνεις πόλεμο.
1: Μάλιστα.
0: Το Βυζάντιο πίστευε, δηλαδή στο Βυζάντιο έχουμε μία επέκταση αυτού του πράγματος που στα ρωμαϊκά χρόνια το λέγαμε Pax Romana. Ένας εξαιρετικός βυζαντινολόγος, ο Ευάγγελος Πουσός, την έχει ονομάσει και Pax Βυζαντίνα, και όχι μόνο αυτός βέβαια, και άλλοι βυζαντινολόγοι, ξένοι βυζαντινολόγοι.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, προσπαθούν οι Βυζαντινοί να κρατήσουν μπορούν, πληρώνοντας φόρο, κάνοντας δώρα, υπογράφοντας συνθήκες. Αλλά το Βυζάντιο υπάρχουν περίοδοι που είναι αρκετά ισχυρό. Όλοι κοιτάνε προς το Βυζάντιο. Ακόμη και αυτοί που επιτίθενται στο Βυζάντιο κοιτάνε προς το Βυζάντιο. Είναι μεγάλη η έγκλη του και η επιρροή του.
1: Μάλιστα.
0: Και βεβαίως είναι ένα μεγάλο ορθόδοξο χριστιανικό κράτος, το οποίο προσπαθεί να προστατεύσει και τους χριστιανούς όλης της αυτοκρατορίας των παλιών εδαφών.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο αυτοκράτορας ιδεατά έχει στο μυαλό του ότι πρέπει να προωθήσει το χριστιανισμό και πρέπει να προστατεύσει τους χριστιανούς που κάθονται από τις Ηράκλειες Φύλες και από το Δούναβι μέχρι τη Βόρεια Αφρική.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το όραμα.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα, το αν πραγματοποιείται ή όχι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Πια και εξαρτάται την κάθε φορά από την περίοδο.
1: Μάλιστα.
0: Πάντως, οπωσδήποτε δεν πρέπει το κράτος να αντιμετωπίζεται ως ένα πράγμα αμετακίνητο, το οποίο είναι, ξέρω και εγώ, σκοταδιστικό, το Νατάλο κτλ.
1: Mm-hmm.
0: Στην πραγματικότητα, καμία σχέση.
1: Mm-hmm.
0: Δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν, πώς το λένε, σημεία που εμείς με τα μάτια του ανθρώπου του 20ου και του 21ου αιώνα τα βλέπουμε και δεν μας αρέσουν.
1: Ναι.
0: Αλλά παρόλα αυτά, πρόκειται για έναν πολύ ζωντανό οργανισμό, ο οποίος είναι το σημαντικότερο μεγάλο κράτος στο.
1: Μάλιστα. Κυρία Μωυσίδου, πριν το τελευταίο διάλειμμα, θα ήθελα να σας ζητήσω να μας πείτε δύο λόγια στην πορεία της συζήτησης. Είπατε ότι το 1204 είναι το μη στην ιστορία της Ανατολικής Ρωμαϊκής,
0: ναι,
1: Αυτοκρατορίας. Αυτό είναι κάτι στο οποίο συμφωνείτε, ας πούμε, όλοι οι ιστορικοί σε αυτήν
0: νομίζω,
1: την...
0: Νομίζω, κοιτάξτε, βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Σε αυτό συμφωνούν όλοι οι ιστορικοί, και αν όχι το μη... Μπορεί,
1: ναι,
0: να την πει κανείς μια ισχυρή ασυνέχεια. Δεν
1: α,
0: είναι το μη με
1: μάλιστα.
0: την έννοια ότι δεν ξανάγινε ποτέ τίποτα,
1: ναι,
0: εκεί, αλλά τέλος πάντων είναι ένα γεγονός συνταρακτικό, διότι καταλύεται και δικαστήκεται από πολύ μικρότερα, από μικρότερα κρατήδια.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό. Τα οποία πολλά από αυτά είναι λατινικά και φράγκικα.
1: Ναι.
0: Ακόμη και στην ίδια την Κωνσταντινούπολη, με το Λατινικό Βασίλειο της Κωνσταντινούπολης. Και στις άκρες υπάρχουν και βυζαντινά κρατήδια, που είναι η Αυτοκρατορία της Νικαίας, η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, το Δεσποτάτο της Ηπείρου. Τα οποία όλα αυτά, με βυζαντινή διοίκηση, είχαν τα μάτια στραμμένα προς την Κωνσταντινούπολη, γιατί ο καυγάς ήταν πώς θα ανακτήσουν την πρωτεύουσα, την πρωτεύουσα σύμβολο. Τελικά αυτοί που τα κατάφεραν λίγο καλύτερα είναι από την Αυτοκρατορία της Νικαίας, γιατί η Αυτοκρατορία της Νικαίας ήταν τοπογραφικά πολύ πιο κοντά από ό,τι ήταν, και πολύ πιο κοντά από ό,τι ήταν το Δεσποτάτο της Ηπείρου και η βραχίδια Αυτοκρατορία της Θεσσαλονίκης.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, οπότε η Αυτοκρατορία της Νικαίας ανακατέλαβε την Κωνσταντινούπολη. Και το πώς ανακατάλληψε την Κωνσταντινούπολη το 1261 είναι μια πολύ, τέλος πάντων, θα το έλεγε κανείς μέσα σε εισαγωγικά, αστεία στιγμή.
1: Μάλιστα.
0: Διότι περνούσε με κάποιο στράτευμα ο Στρατηγόπουλος, ένας στρατηγός αυτοκρατορίας της Νικαίας, και τον ειδοποίησαν οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης ότι οι Λατίνοι λείπουν, γιατί κάπου αλλού γινόταν να καταλήφθηκε η Κωνσταντινούπολη. Και μετά πήγε ο παλαιολόγος από την αυτοκρατορία της Ενδίκαιας για να την πάρει κανονικά. Αλλά η ανακατάληψη έγινε κατά τύχη.
1: Μάλιστα.
0: Όχι ότι δεν θα γινότανε. Απλώς η στιγμή στην οποία έγινε ήταν τέτοια. Mm-hmm. Το περιγράφουν οι πηγές, δηλαδή, δεν το λέω εγώ.
1: Κυρία Μωυσίδου, σκέφτομαι να κυρώσουμε το μουσικό διάλειμμα, γιατί έχουμε 4 λεπτά. Και πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μας μιλήσετε λίγο για τη σημασία τελικά του Βυζαντίου για την ανθρωπότητα και τη θέση του Βυζαντίου στην ιστορία.
0: Μάλιστα. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι μία, πώς θα το πούμε, μία πολύ θλιβερή.
1: Ναι.
0: Διότι το Βυζάντιο, επειδή δεν μπόρεσε να ενταχθεί, λόγω του ότι τέλος πάντων έπεσε στα χέρια των Οθωμανών και αντιμετωπίστηκε, απαξιώθηκε στα νεότερα χρόνια. Συνδέθηκε απλοϊκά με την απόλυτη θεοκρατία, θεωρήθηκε σκοταδιστικό, αντιμετωπίστηκε ως ακίνητο, ως ένα παλιό ανατολίτικο κράτος.
1: Μάλιστα.
0: Έχασε και το όνομά του, όπως είπαμε, δηλαδή από Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έγινε Βυζάντιο.
1: Ναι.
0: Και ο καινούργιος κόσμος, η Δύση, καθοδηγούμενη κισμό και τη δυτική χριστιανοσύνη, και καθώς προσπαθούσε να διαμορφώσει τη δική της ταυτότητα, θέλησε άλλοτε να το κατακτήσει και άλλοτε να το μιμηθεί, αλλά στην πραγματικότητα να το απαξιώσει και να το υπερβεί. Το Βυζάντιο είχε αποτύχει γιατί δεν μετήχε εμφανώς στην αναγέννηση. Είχε τις δικές του αναγεννήσεις, τον 9ο, τον 12ο, την εποχή του Παλαιολόγου, αλλά αυτό δεν μπόρεσε στην Ευρωπαϊκή Αναγέννηση να μετέχει. Δεν κατόρθωσε δηλαδή να βιώσει τη μετάβαση από τους μέσους χρόνους στην νεωτερικότητα. Και καθώς τα μέσα του 15ου αιώνα έπρεπε εντελώς να υφίσταται, γιατί εντάχθηκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, το πράγμα έγινε ακόμα χειρότερο. Ο ιστορικός Φερνάν Μποντέλ, που είναι ένας σπουδαίος ιστορικός, λέει: το ζήτημα με το Βυζάντιο δεν είναι το γιατί καταλήφθηκε, αλλά γιατί διατηρήθηκε τόσο πολύ. Γιατί είναι η προχρωμιότερη αυτοκρατορία του τότε γνωστού κόσμου. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και η συμβολή των Βυζαντινών λογίων που κατέφυγαν στη Δύση μετά την άλωση, δεν κατόρθωσε να θέσει το Βυζάντιο σε μια αναγνωρίσιμη για την εξέλιξη του κόσμου θέση. Απορρίφθηκε από την Οθωμανική δύναμη και άρχισε να μην αφορά κανέναν. Δηλαδή, ο νεότερος κόσμος στρεφόταν ξανά προς την κλασική αρχαιότητα, ξεχνώντας ότι ήρθαν την κλασική αρχαιότητα, αντιγράφοντας χειρόγραφα στα αντιγραφικά εργαστήρια της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Και ό,τι είναι η κλασική αρχαιότητα, δεν θα το ήξερε ο δυτικός κόσμος, εάν δεν υπήρχε το Βυζάντιο.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, αυτό το ξεχνάνε όλοι. Το 19ο αιώνα, βέβαια, το ξαναθυμήθηκαν ως έναν βαθμό, όταν κατακαιρματίστηκαν οι αυτοκρατορίες, όχι μόνο οι Οθωμανικοί, αλλά και οι Αυτοουγγρικοί, ας πούμε. Δημιουργήθηκαν εθνικά κράτη, και το κάθε εθνικό κράτος προσπαθούσε να φτιάξει την ιστορία του. Οπότε για να φτιάξει την ιστορία του και να φανεί ότι είναι ένα σπουδαίο κράτος που ξεκινά, γύρναγε προς το Βυζάντιο. Ανακάλυψαν ξανά το Βυζάντιο.
1: Μάλιστα.
0: Για να του στηρίξει στο δικό του εθνικό αφήγημα.
1: Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε.
0: Καταλάβατε, αυτό συνέβη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ενώ το Βυζάντιο είναι παντού στην πραγματικότητα, στην ουσία κανένας δεν το βλέπει. Και το έχουν αναφέρει, αυτό δεν το λέω εγώ βεβαίως, το έχουν αναφέρει, όπως το λένε, σπουδαίοι βυζαντινολόγοι, όπως η Εβελιν Κάμερον, η οποία έγραψε ένα βιβλίο που λέγεται «Η Βυζαντινή» και ένα σπουδαίο άρθρο, το οποίο λεγόταν «The Absence of Byzantium», «Η απουσία του Βυζαντίου». Αυτό το άρθρο έχει δημοσιευθεί στο... έχει μεταφραστεί και έχει δημοσιευθεί στα ελληνικά στο περιοδικό Νέα Εστία. Και σε αυτή την, με αυτή την αφορμή, με το άρθρο της Κάμερον, μαζεύτηκαν, αν θυμάμαι καλά το 8, συγχωρήστε με γιατί δεν έχω χαρτιά μπροστά μου, μια σειρά από Έλληνες και ξένους ελληνολόγους και συζήτησαν αυτό το θέμα. Γιατί λείπει το Βυζάντιο.
1: Μάλιστα.
0: Πάλι στη Νέα Ασία έχει γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση σε σχέση με αυτό. Mm-hmm. Γιατί λείπει το Βυζάντιο. Δηλαδή, τους ενδιέφερε λίγο στο πλαίσιο του Οριενταλισμού, mm-hmm. το θυμήθηκαν και λίγο, οι Ούγγροι το θυμήθηκαν να στηρίξουν τη δική τους αυτοκρατορία, οι Βαλκάνοι το θυμήθηκαν γιατί και αυτοί ήθελαν να στηρίξουν τη δική τους ιστορία. Μην ξεχάσετε ότι όλοι αυτοί είναι υπήκοοι
1: Βυζαντινού
0: αυτοκρατορία. Mm-hmm. Οι Ούγγροι είναι σύμμαχοι. Οι Βαλκάνοι είναι υπήκοοι τις περισσότερες, σε πολλές χρονικές στιγμές mm-hmm. της ιστορίας.
1: Μάλιστα.
0: Οι πρώτες τους επιγραφές, να θυμίσω έτσι για την ιστορία, ότι οι πρώτες βουλγαρικές επιγραφές, για παράδειγμα, είναι γραμμένες στα ελληνικά. Mm-hmm. Δηλαδή, οι Σέρβοι, να θυμηθούμε για τους Σέρβους, ότι οι Σέρβοι μεγάλωναν στο παλάτι της Κωνσταντινούπολης και ότι η σερβική αριστοκρατία μιλούσε στα ελληνικά.
1: Κυρία Μωυσίδου, δηλαδή, μας δώσατε σήμερα πολλές αφορμές για να διαβάσουμε και να ψάξουμε παραπάνω για αυτό το θέμα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας αλλά και για όλα όσα μας είπατε συμμετέχοντας στο αφιέρωμα αυτό που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.
0: Ευχαριστώ, κυρία
1: Χουζούλη. Αγαπητοί ακροατές, ήταν η κυρία Γιασμίνα Μωυσίδου, διδάκτορ Βυζαντινής Ιστορίας. Μαζί της μιλήσαμε για το θέμα «Τι είναι το Βυζάντιο» στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο».

0: Μαρία και ο κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
0: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι 11.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η Κωνσταντινούπολη ως πολιτικό και θεολογικό σύμβολο». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική Β' μέρος». Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στο πλαίσιο του αφιερώματος, αγαπητοί ακροατές, του μεγάλου αφιερώματος, του μηνιαίου αφιερώματος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική Β' μέρος», εμείς σήμερα θα αναφερθούμε στην Κωνσταντινούπολη. Στην Κωνσταντινούπολη, που έχει βεβαίως ως πόλη μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή και συμβολική σημασία, τόσο πολιτική όσο και θεολογική, και βεβαίως θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα σε αυτό το θέμα, πάνω σε αυτό το θέμα, με τη βοήθεια της καλεσμένης μας σήμερα, την οποία θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε. Είναι κοντά μας η κυρία Ελισάβετ Χατζιαντονίου, επίκουρη καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε, κύριε Σπυρόπουλε, αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε κοντά μας σήμερα, κυρία Χατζιαντονίου. Θα αναφερθούμε λοιπόν, όπως είπαμε, στην Κωνσταντινούπολη αυτήν την ώρα. Τι θα μπορούσαμε να πούμε για την Κωνσταντινούπολη, έτσι για να δείξουμε βεβαίως και να αναδείξουμε την σπουδαιότητα αυτής της πόλης. Βρισκόμαστε βεβαίως στα χρόνια του Βυζαντίου, πρέπει να πούμε, στα χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτό είναι το χρονικό πλαίσιο της συνομιλίας μας, από τον 4ο μέχρι το 15ο αιώνα. Τι θα μπορούσαμε εδώ να πούμε ξεκινώντας την συνομιλία μας?
1: Ναι, η Κωνσταντινούπολη είναι η νέα πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από τα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου και μετά. Λαμβάνει ο αυτοκράτορας την απόφαση να μεταφέρει την έδρα της αυτοκρατορίας από την Ρώμη στις ανατολικές επαρχίες, σε ένα κομβικό σημείο. Θα εξηγήσουμε τους λόγους για τους οποίους επέλεξε αυτό το γεωγραφικό σημείο, και με αυτή την απόφαση την αυτοκρατορική ουσιαστικά εισάγεται η ιστορία και ειδικότερα η ρωμαϊκή ιστορία σε μια νέα φάση, στην περίοδο που αποκαλεί η σύγχρονη έρευνα Βυζαντινή περίοδο. Μετασχηματίζεται σταδιακά δηλαδή η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία σε Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Να πούμε καταρχάς δύο λόγια για τις αιτίες που οδήγησαν τον αυτοκράτορα σε αυτή την επιλογή. Γιατί πρώτα απ' όλα επέλεξε το Βυζάντιο, το αρχαίο Βυζάντιο ως θέση κατάλληλη για να υποδεχτεί, για να φιλοξενήσει την πρωτεύουσα. Ήταν η γεωστρατηγική θέση του Βυζαντίου ήδη από τους Ρωμαίους, καθώς δεσπόζει στην ευρωπαϊκή άκρη του στενού του Βοσπόρου, στο σημείο όπου χωρίζεται η Ευρώπη από την Ασία, και όπου συνδέεται όμως ταυτόχρονα και ο Εύξεινος Πόντος με τη Μεσόγειο, δύο θάλασσες που συμβάλλουν στην επικοινωνία των λαών, των πολιτισμών, του εμπορίου. Επομένως ήταν ήδη διαγνωσμένη η στρατηγική σημασία του Βυζαντίου. Εκεί καταλήγουν η μεγάλωση της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Εκεί καταλήγει η Εθνατία Οδός, που η Ρωμαϊκή Εθνατία Οδός, η οποία ξεκινούσε από το Δυράχιο, από την αρχαία Επίδαυνο, το Δυράχιο, στις Δαλματικές, στην Αδριατική θάλασσα, για να οδηγήσει μέσω της Θεσσαλονίκης, πολύ σημαντικό επίσης κέντρο της αυτοκρατορίας, μέσω της Θεσσαλονίκης στο Βυζάντιο, και από εκεί και πέρα να ακολουθηθούν οι οδοί της Δυτικής Μικράς Ασίας, που θα οδηγήσουν διάφορες προεκτάσεις στη Συρία, την περιοχή του Τραπεζίας, του Ευφράτη, αλλά και παράλληλα προς τα παράλληλα του Πόντου, να οδηγήσει μέσω της συνόπισης τραπεζών την περιοχή του Καστάνσου και να ενωθεί η περιοχή με την Αυστρία θάλασσα και την κεντρική από Αθήνα. Επομένως, είναι σημαντικό ότι εκεί καταλήγουν οι μεγάλες και σε εξοδοί τόσο των Ανατολικών Αθήνων όσο της Βαλκανικής, ενώ ο Βοράς συνδέεται επίσης με την Εγνατία Οδό, με ποτάμιες οδούς που κατεβάζουν ο Μωράβας, ο Αξιός, στη συνέχεια τους ανθρώπους και τους στρατούς επίσης από το Δούναβι στο Αιγαίο, δηλαδή ουσιαστικά μέχρι τη Μακεδονία και το Αιγαίο. Και επίσης μια τελευταία σημαντική οδός είναι η λεγόμενη Βασιλική, η Διαγώνιος Οδός, που συνδέει μέσω πάλι το Δούναβι, αλλά ακολουθώντας μια διαγώνια πορεία, Σύρμιο, σημερινό Βελιγράδι, η Σιγητώνα, το σημερινό Βελιγράδι, Ναϊσός, σημερινή Νης, Σερβική, Σόφια, Φιλιππούπολη, Αδριανούπολη, για να φτάσει κανείς στην Κωνσταντινούπολη. Επομένως, υπάρχει μια πολύ καλή οδική σύνδεση στο κρατορία να ελέγξει καλά αυτό το κομμάτι των επαρχιών, που πλήττονται πολύ σημαντικά, πολύ σοβαρά, είναι εκτεθειμένες από τις επιδρομές των βαρβάρων που περνούν το Δούναβι, φτάνουν από την Ανατολή, από την Κεντρική Ασία. Περνούν το Δούναβι και προσπαθούν να εισβάλλουν στην αυτοκρατορία. Άρα η επιλογή έχει να κάνει και με την άμυνα της, πιο αποτελεσματική άμυνα της Βαλκανικής, και είναι και βέβαια και πλησιέστερα προς το Ανατολικό σύνορο, που υπάρχει μια διερκής σύγκρουση του Βυζαντίου, της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αργότερα του Βυζαντίου, με την Περσική, την σημαντική μεγάλη δύναμη της περίοδου. Είναι λοιπόν και στρατιωτική, πολιτική οι λόγοι αυτής της εποχής.
0: Γεωστρατηγική και πολιτική η λόγη, κυρίως από όσο μπορούμε να καταλάβουμε, αλλά και οικονομική και εμπορική, έτσι.
1: Σίγουρα, γιατί αυτές οι οδοί, όπως είπα και προηγουμένως, δεν ακολουθούνται μόνο από τους στρατούς, αλλά και από τους εμπόρους. Επομένως, είναι και αυτό ένα στοιχείο που συμβάλλει στην απόφαση, αν και δεν είναι τόσο το πρωτεύον. Είναι ωστόσο ένας παράγοντας που θα οδηγήσει στη συσσόρευση πλούτου σε αυτή την περιοχή. Έτσι. Γι' αυτό και η Κωνσταντινούπολη εξελίχθηκε στο σημαντικότερο οικονομικό κέντρο της αυτοκρατορίας. Και βέβαια δεν πρέπει να παραλείψουμε ότι για την αυτοκρατορική απόφαση μεγάλη βαρύτητα είχε και το ότι ο μεγάλος Κωνσταντίνος σταδιακά στρέφεται προς τον χριστιανισμό και μπορεί να βρει ένα ασφαλέστερο στήριγμα στους πληθυσμούς των Ανατολικών επαρχιών, όπου εκεί έχει επικρατήσει, έχει διαδοθεί πολύ περισσότερο η νέα θρησκεία. Επομένως, η επιθυμία του να στηριχθεί στους ανατολικούς ουσιαστικά πληθυσμούς, στο χριστιανικό πληθυσμό που έχει και οικονομική ευρωστία, μεγνική στάθμη που υπερέχει της Δύσεως, είναι και αυτό ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που θα συμβάλλει στην απόφαση. Έτσι προχωράει στην... Δεν είναι τυχαίο ότι αμέσως μόλις επικρατεί επί του αντιπάλου του Λυκηνίου το 324, αποφασίζει να θεμελιώσει να αρχίσει την ίδρυση της πρωτεύουσας, και η οποία ολοκληρώνεται το 330. Έχουμε επισήμως τον Μάιο του 330 τα εγγένεια της Κωνσταντινούπολης, η οποία έτσι συνδέεται ουσιαστικά κατά το δυνατό λιγότερο το εθνικό παρελθόν που χαρακτηρίζει οπωσδήποτε τη Ρώμη. Mm-hmm. Έτσι, από σταδιακά δηλαδή απομακρύνεται και από αυτό το στοιχείο ο Μεγάλος Κωνσταντίνος με την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης.
0: Είδαμε τους λόγους, ουσιαστικά τις αιτίες, με τη βοήθειά σας, κυρία Χατζηαντωνίου, που οδήγησαν στην ίδρυση της Κωνσταντινούπολης, στην απόφαση του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Αναφερθήκαμε, νομίζω, έτσι εκτενώς. Τι σημαίνει όμως, τι σημασία έχει αυτή η μεταφορά ουσιαστικά της έδρας της αυτοκρατορίας από τη Ρώμη, θα λέγαμε, στη Νέα Ρώμη?
1: Ναι, η επιλογή αυτή δείχνει ακριβώς την μετατόπιση του πολισμού του αυτοκράτορα, του συγκεκριμένου, και των διαδόχων του. Mm-hmm. Δίνεται δηλαδή πλέον μεγαλύτερη έμφαση στο ανατολικό τμήμα της αυτοκρατορίας, που όπως είπαμε είναι και το δημογραφικά ισχυρότερο, άρα και φορολογικά αποδοτικότερο. Mm-hmm. Είναι οι περιοχές από όπου μπορεί κανείς να αντλήσει στρατεύσιμο ανθρώπινο δυναμικό, γενικώς δίνεται λοιπόν πλέον, αρχίζει και δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στο ελληνικό στοιχείο της αυτοκρατορίας. Παραμένει βέβαια πάντα ρωμαϊκή, αλλά αρχίζει αποκτά όλο ένα και περισσότερη σημασία, σε συνδυασμό, όπως είπαμε και προηγούμενος, και με το χριστιανικό χαρακτήρα που σταδιακά ενδυναμώνεται, ήδη και με τις αποφάσεις του Μεγάλου Κωνσταντίνου με το διάταγμα της άνεξης θρησκείας, σταματούν οι διώξεις των χριστιανών. Αργότερα, με τον Θεοδόσιο τον Πρώτο, αναγνωρίζεται ο χριστιανισμός ως επίσημη θρησκεία του κράτους, και άρα κανείς για να μπορεί να κατέχει ένα δημόσιο αξίωμα, ακόμα και να είναι διδάσκη, γίνεται και λόγος και για κλείσιμο της σχολής των Αθηνών, της νεοπλατωνικής σχολής. Στην ουσία δεν υπάρχει ένα τέτοιο επίσημο διάταγμα, αλλά απαγορεύεται ακόμα και να διδάσκουν οι εθνικοί οι παγανιστές, οπότε πλέον δίνεται μεγάλη έμφαση και στο αποκτά μεγάλη σημασία και το χριστιανικό στοιχείο, αποκτά σαφώς χριστιανικό χαρακτήρα και η αυτοκρατορία.
0: Μάλιστα. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή, κυρία Χατζηαντωνίου. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για να ακούσουμε λίγο μουσική σε αυτό το σημείο της συζήτησής μας. Και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ για να συνεχίσουμε, πάντοτε με τη βοήθειά σας.

0: Είναι κοντά μας και μαζί τη συζητάμε, αγαπητοί ακροατές, η κυρία Ελισάβετ Χατζιαντωνίου, επίκουρη καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το θέμα μας έχει να κάνει ακριβώς με την Κωνσταντινούπολη, την Κωνσταντινούπολη ως πολιτικό και θεολογικό σύμβολο. Βρισκόμαστε στα χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, στα χρόνια του Βυζαντίου. Να συνεχίσουμε, κυρία Χατζιαντωνίου, από εκεί που σταματήσαμε πριν από το μουσικό διάλειμμα.
1: Ναι. Λοιπόν, επομένως με την απόφαση του Μεγάλου Κωνσταντίνου αποκτά και την οποία επέμειναν και οι διάδοχοι φυσικά αναγνωρίζοντας την εύστοχη κίνηση αποκτά ουσιαστικά η αυτοκρατορία έναν προσανατολισμό προς την Ανατολή, προς την Ελληνική Ανατολή και αποκτά σιγά σιγά τον τριπλό αυτό χαρακτήρα που διακρίνει το Βυζάντιο, την διατηρεί οπωσδήποτε τη ρωμαϊκότητα, κληρονομεί κυρίως τη ρωμαϊκή διοίκηση, τις βασικές αρχές που διέπουν την ρωμαϊκή διοίκηση και το δίκαιο. Αποκτά επίσης, έχει έμφαση ο ελληνικός χαρακτήρας και ο χριστιανικός χαρακτήρας. Αυτά είναι τα τρία στοιχεία που διακρίνουν στην ουσία την Βυζαντινή Αυτοκρατορία από την Ρωμαϊκή και επιτρέπουν τους σύγχρονους ιστορικούς να μιλούν για μια εξέλιξη και ουσιαστικά μια είσοδο σε μια νέα ιστορική περίοδο. Φυσικά ο Μεγάλος Κωνσταντίνος δίνει έντονη συνέχεια του κράτους, γι' αυτό και εκτός από Κωνσταντίνου Πόλης η πρωτεύουσά του αποκαλείται και Νέα Ρώμη.
0: Αυτό τι ρόλο, τι σημασία έχει αυτή, αν θέλετε, η ονομασία εδώ, τι διαστάσεις έχει Νέα Ρώμη?
1: Αυτό που επιθυμεί κανείς να τονίσει χρησιμοποιώντας αυτό το χαρακτηρισμό είναι ότι υπάρχει καταρχάς συνέχεια στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία η οποία τονίζεται μέχρι τα τελευταία χρόνια βέβαια, δηλαδή οι Βυζαντινοί ποτέ δεν αποκαλούσαν τον εαυτό τους, δεν αυτοχαρακτηρίζονταν Βυζαντινοί παρά μόνο οι ίδιοι οι Κωνσταντινοπολίτες. Ούτε οι ίδιοι αποκαλούσαν τον εαυτό τους έτσι, ούτε οι υπόλοιποι Βυζαντινοί. Αλλά αποκαλούνταν Ρωμαίοι μέχρι το τέλος της αυτοκρατορίας. Ο αυτοκράτορας ήταν ο αυτοκράτορ των Ρωμαίων και η αυτοκρατορία τους είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Από τον 11ο-12ο αιώνα και μετά χρησιμοποιείται και ο όρος Ρωμανία σε λογοτεχνικό κυρίως πλαίσιο. Επομένως, χρησιμοποιώντας τον χαρακτηρισμό αυτό, δίνεται έμφαση στη συνέχεια της ρωμαϊκότητας.
0: Μάλιστα.
1: Η Κωνσταντινούπολη είναι το κέντρο του ελληνορωμαϊκού εξχριστιανισμένου κόσμου, αλλά τονίζεται πάντα ότι είναι η συνέχεια της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας μόρφωμα. Επομένως, και αυτή μπορεί να χρησιμοποιεί τον όρο ως νέα πρωτεύουσα να χρησιμοποιεί το χαρακτηρισμό Νέα Ρώμη. Για πρώτη φορά απαντά έχουμε ασφαλή αναφορά του χαρακτηρισμού στη δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο του 381 όπου αποφασίζεται με τον τρίτο κανόνα ότι ο επίσκοπος Κωνσταντινούπολεος έχει την δεύτερη ιεραρχική τάξη αμέσως μετά τον επίσκοπο Ρώμης. Δια το είναι αυτή Νέα Ρώμη, η έδρα του, γιατί η έδρα του είναι η Νέα Ρώμη. Και το ίδιο βέβαια επαναλαμβάνω. Από εκεί και πέρα σε αρκετές ακόμη τέτοιες περιπτώσεις όπου γίνεται αναφορά δηλαδή στην ανάμιση μεταφοράς της έδρας από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη επαναλαμβάνεται αυτή η αυτός ο χαρακτηρισμός, ο ιστορικός του 5ου αιώνα, ο εκκλησιαστικός ιστορικός Ζωμενός, ακριβώς αναφέρει την απόφαση του Μεγάλου Κωνσταντίνου, που συνοδεύεται και από ίδρυση βέβαια συγκλήτου, οργάνωση σε δήμους, του πληθυσμού σε δήμους, ότι αποκτάει η νέα πόλη τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες τιμές με την Παλαιά Ρώμη. Η Νέα Ρώμη έχει τα ίδια δικαιώματα με την Παλαιά Ρώμη. Κυρίως δηλαδή χρησιμοποιείται όταν γίνεται αναφορά στην ίδρυση της Κωνσταντινούπολης, τη μεταφορά της πρωτεύουσας και της αυτοκρατορικής εξουσίας, και όταν θέλουν να τονίσουν την υπεροχή της βασιλίδος πόλεως.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπουμε βέβαια το χαρακτηρισμό να, να εξακολουθεί να είναι σε χρήση και στα μέσα του 10ου αιώνα και τον 12ο ειδικά. Έχει σημασία ότι χρησιμοποιείται από επί Μανουήλ I Κομνηνού, που είναι ο τελευταίος Βυζαντινός αυτοκράτορας που δούλεψε, εργάστηκε πάρα πολύ συστηματικά στην προσπάθεια να αναγνωριστεί ο αυτοκρατορικός τίτλος από τους δυτικούς βασιλείς.
0: Μάλιστα.
1: Και τον 14ο αιώνα ακόμη ο Ματθαίος Βλάσταρης, εκκλησιαστικός νομικός, νομομαθής, αναφέρεται στην ίδρυση της πόλης και στην προσωνυμία της ως Νέας Ρώμης, που σημαίνει ότι ως χαρακτηρισμός ήταν κατανοητός, είχε λειτουργικότητα και τον 14ο αιώνα.
0: Αναφερθήκατε λίγο πριν στην ίδρυση συγκλήτου, στην οργάνωση της πόλης σε δήμους. Αυτό τι μπορούμε να πούμε, τι μπορούμε ίσως να προσθέσουμε, γιατί έχει να κάνει προφανώς έτσι με τη δομή της Κωνσταντινούπολης, έτσι όπως αυτή οργανώνεται εξ αρχής.
1: Ναι, μεταφέροντας την πρωτεύουσα σε αυτό το σημείο, στο Βυζάντιο, ο αυτοκράτορας προσπαθεί καταρχάς δηλαδή να εξισώσει τις δύο πόλεις καλλιτεχνικά, δημιουργικά. Θέλει να δημιουργήσει για μια νέα πρωτεύουσα η τάξη της παλιάς. Γι' αυτό και γνωρίζει να την κοσμήσει με μεγαλοπρεπή δημόσια οικοδομήματα, να μεταφέρει έργα τέχνης από όλη την ελληνιστική και ρωμαϊκή Ανατολή, αλλά κυρίως θεσμικά να την οργανώσει ιδρύοντας αντικαταστά δηλαδή την παλιά τοπική βουλή με συγκλήτου, μεταφέρει μαζί του σημαντικές συγκλητικές οικογένειες της Ρώμης, στις οποίες παραχωρεί προνόμια και αυτοκρατορικές δωρεές, και ιδρύει μια σύγκλητο η οποία βέβαια στη συνέχεια θα εμπλουτιστεί και από νέο ανθρώπινο δυναμικό, η ανώτατη δηλαδή πολιτική και στρατιωτική αξιωματούχη αναγνωρίζονται έπαιρναν τον τίτλο του συγκλητικού και ενσωματώνονταν λοιπόν σε αυτή την τάξη. Επομένως ως προς αυτό υπάρχει μια εξίσωση της Ρώμης με της Παλαιάς Ρώμης με τη Νέα Ρώμη, όπως είπαμε δήμοι οι οποίοι έχουν και μια πολιτική δράση, είναι ένας από τους λεγόμενους καθεστωτικούς παράγοντες που αναδεικνύουν, αναχωρεύουν αυτοκράτορα, συγκλήτους, δήμους και στρατός, είναι οι καθεστωτικοί παράγοντες που με τις επιθυμίες τους αναδεικνύουν τους αυτοκράτορες. Αποφασίζεται όπως και στη Ρώμη δωρεάν χορήγησή του, των πολιτικών άρτων δηλαδή. Έχει δικό της άρχοντα, Αμφίπατο, και στη συνέχεια εισάγεται ο θεσμός του επάρχου της πόλεως, όπως υπάρχει δηλαδή και στην Ρώμη. Ειδικά πρέπει να υπάρξει και ένας νέος αστικός σχεδιασμός, οργανώνονται αγορές, φόρα, έχουμε το φόρουμ του Μεγάλου Κωνσταντίνου, αργότερα του Θεοδοσίου, του Αρκαδίου, καθώς το φυσικό τοπίο δεν είναι δεν είναι παρόμοιο με τις Ρώμης, προσπαθούν να δημιουργήσουν, να μιμηθούν το πρότυπο αυτή. Έχει 6 λόφους, για παράδειγμα, η Κωνσταντινούπολη, δεν έχει 7 όπως η Ρώμη, και γι' αυτό ο Θεοδόσιος ο δεύτερος δημιουργήθηκε ένα τεχνητό 7ο, εξού και η ονομασία 7 λόφος. Και έτσι κοσμείται λοιπόν η πόλη με αγορές, με κείονες που φέρουν αγάλματα των αυτοκρατόρων, ναούς, βέβαια, αυτό είναι το νέο στοιχείο, έτσι, χριστιανικούς ναούς μεγάλους που τονίζουν την, και την αυτοκρατορική έγκλη ταυτόχρονα, καθώς οι περισσότεροι από αυτούς είναι αυτοκρατορικής ίδρυσης.
0: Μάλιστα.
1: Φυσικά πρέπει να φροντίσουν για την άμυνα της πόλης. Ξεκινούν, κατασκευάζονται τα τείχη του Μεγάλου Κωνσταντίνου, τα οποία στη συνέχεια, πολύ σύντομα, επί Θεοδοσίου Δευτέρου, δηλαδή τον 5ο αιώνα, έπρεπε να αντικατασταθούν, να επεκταθούν, να δημιουργηθεί ένα μεγαλύτερο τείχος. Είναι το ισχυρό διπλό τείχος με τάφρο που θα προστατεύσει την πρωτεύουσα μέχρι τις τελευταίες μέρες της ζωής της. Και βέβαια και το ακόμη μακρύ, σε μεγαλύτερη απόσταση, τα μακρά τείχη του Αναστασίου του Πρώτου, σε απόσταση δηλαδή 65 χιλιόμετρων δυτικά της Κωνσταντινούπολης, που είναι μια πρώτη γραμμή άμυνα. Έπρεπε οπωσδήποτε να εξασφαλιστεί η άμυνα της πόλης. Και η επιλογή επίσης του σημείου του Βυζαντίου έχει να κάνει και με την αποτελεσματική άμυνα, καθώς δεν μπορεί να πολιορκηθεί και να αλωθεί η πόλη, να πολιορκηθεί με αξιώσεις αποτελεσματικά, εάν δεν είναι συνδυασμένη η επίθεση από ξηρά, δηλαδή, και από θαλάσσι.
0: Μάλιστα.
1: Απέτυχαν πολλές προσπάθειες πολιορκίας της πρωτεύουσας και έχει να κάνει και με την έλλειψη των αντιπάλων επαρκών ναυτικών δυνάμεων.
0: Βλέπουμε λοιπόν όλη αυτή την προσπάθεια ουσιαστικά που γίνεται με τον Μεγάλο Κωνσταντίνο αρχικά και με άλλους αυτοκράτορες στην συνέχεια για την οργάνωση ουσιαστικά, την συγκρότηση της Κωνσταντινούπολης και σε ό,τι έχει να κάνει και με τον αστικό σχεδιασμό και με κτίρια καινούργια που κτίζονται και με ναούς όπως τονίσατε, την έμφαση επίσης που δίνεται στα τείχη της πόλης τόσο από δυτικά όσο και από ανατολικά, ώστε να είναι ασφαλής η Κωνσταντινούπολη, η νέα πρωτεύουσα, η νέα Ρώμη. Θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια να πούμε εδώ περισσότερα με τη βοήθειά σας, κυρία Χατζιαντωνίου. Σας ακούμε με ιδιαίτερη προσοχή και μεγάλο ενδιαφέρον. Θα κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή ελάχιστον δευτερολέπτων και αμέσως μετά επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με την κυρία Ελισάβετ Χατζιαντωνίου, επίκουρη καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα «Η Κωνσταντινούπολη ως πολιτικό και θεολογικό σύμβολο», στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, β' μέρος». Περιμένουμε πάντοτε τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222. Με τη βοήθειά σας, κυρία Χατζιαντωνίου, έτσι έχουμε αναφερθεί ήδη σε όλες αυτές τις πληροφορίες και τα στοιχεία που συνδέονται με την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης, αλλά και με τον ιδιαίτερο χαρακτηρισμό της Κωνσταντινούπολης ως νέας Ρώμης. Τι σήμαινε δηλαδή αυτό? Συνεχίζοντας την συνομιλία μας, να έρθουμε λίγο να δούμε επίσης τι σημαίνει ότι η Κωνσταντινούπολη είναι πόλη του Θεού, έτσι, τι διαστάσεις έχει αυτό, πώς μπορούμε να το δούμε να αποτυπώνεται κιόλας αυτό ιστορικά?
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτός ο χαρακτηρισμός δεν είναι πάρα πολύ συχνός. Απαντά δύο φορές στις πηγές. Έχει σχέση καταρχάς με το χριστιανικό χαρακτήρα που είπαμε ότι πρωτεύουσα. Ήδη από την ίδρυσή της θεωρήθηκε έργο θείας έκνευσης, σύμφωνα με το θρύλο που δημιουργήθηκε η Κωνσταντινούπολη το επιλέχθηκε επειδή ο Θεός εμφανίστηκε σε όνειρο στον αυτοκράτορα Μεγάλο Κωνσταντίνο, του υπέδειξε τη θέση. Άρα ήδη φαίνεται η θεία παρέμβαση σε σχέση με την επιλογή της πόλης, με την καθοδήγηση ενός αγγέλου χαράζει ο Κωνσταντίνος στην περίμετρο της πόλης. Είναι λοιπόν η πόλη που διάλεξε ο Θεός. Έτσι, ένα στοιχείο είναι αυτό σύμφωνα με την χριστιανική ιστοριογραφία και εξελίσσεται πραγματικά σε πνευματικό βάθρο του χριστιανισμού, όπως είπαμε, ειδικά από το 380 και μετά, οπότε αναγνωρίζεται ο χριστιανισμός ως επίσημη θρησκεία του κράτους. Χαρακτηρίζεται πολύ συχνά ο οφθαλμός της χριστιανικής πίστεως. Είναι επίσης η πόλη της Παρθένου, προστατεύεται από την Θεοτόκο, όπως περίτρανα αποδείχθηκε με την πολιορκία της πόλης του 626 από τους αβάρους από την ερχόμενη πιέζοντας από τη Βαλκανική, από την Θράκη, και τους Πέρσες, οι οποίοι ταυτόχρονα πίεζαν από τα Ανατολικά. Είναι πολύ γνωστό έτσι, και το με αφορμή αυτή την πολιορκία συντέθηκε και ακολουθήκε το τροπάριο της υπερμάχου. Εξελίσσεται σε η Θεοτόκος είναι υπέρμαχος στρατηγός που προστατεύει λοιπόν την πρωτεύουσα, που αποτελεί αυτό στην ουσία μια θεία προστασία. Είναι η Θεοφρούρητη, διάδοχος λοιπόν της αρχαίας Ρώμης και το κέντρο της Ρωμαϊκής Οικουμένης, η οποία επίσης προστατεύεται από το Θεό. Θεωρείται ότι με την εξαιρετική οικουμενικότητά της γίνεται το συλλογής της θείας πρόνοιας για να εξυπηρετηθεί το θείο σχέδιο της σωτηρίας της ανθρωπότητας. Ακριβώς επειδή έχει οικουμενικό χαρακτήρα η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, θα μπορούσε να εξασφαλίσει τη διάδοση του χριστιανισμού σε ολόκληρη την οικουμένη και να επιτευχθεί λοιπόν η σωτηρία του ανθρωπινού είδους. Αυτή είναι μια πτυχή της πολιτικής και θρησκευτικής ιδεολογίας που διακρίνει το Βυζάντιο. Οι Βυζαντινοί θεωρούν ότι είναι ο νέος περιούσιος λαός και ότι οφείλουν να υπερασπιστούν την χριστιανοσύνη. Το κράτος, ο στρατός είναι όργανα του Θεού εναντίον των εχθρών του, ειδικά αυτές οι απόψεις καλλιεργούνται όταν δέχεται συνεχή χτυπήματα από τους Άραβες στο Βυζάντιο, οι οποίοι διαπνέονται από την έννοια του Ιερού Πολέμου. Είναι λοιπόν κυριαρχή αυτή η ιδέα ότι ταυτίζεται η σωτηρία του Βυζαντινού λαού, η σωτηρία του Βυζαντίου με τη σωτηρία της χριστιανοσύνης, και έτσι αποκτά σιγά σιγά η Κωνσταντινούπολη και αυτή τη διάσταση της λεγόμενης Νέας Ιερουσαλήμ, της αποδίδεται ο χαρακτηρισμός της Νέας Ιερουσαλήμ.

0: από το Γιώργιο Σπυλίτσο, που πάλι αποκαλείται 2-3 φορές Νέα Ρώμη, και άπαξ απαντά και ως πόλης του Θεού.
1: Μάλιστα.
0: Με την έννοια ότι εφόσον γενικά στους ψαλμούς πόλης του Θεού είναι η Ιερουσαλήμ, αλλά εφόσον η Κωνσταντινούπολη είναι η Νέα Ιερουσαλήμ, χαρακτηρίζεται και ως πόλης του Θεού τον 12ο αιώνα. Και άλλη μία φορά απαντά αυτός ο χαρακτηρισμός μετά την άλωση του 1204 από τους σταυροφόρους της τέταρτης σταυροφορίας, όταν ο Νικήτας Χωνιάτης, πολύ γνωστός λόγιος και ιστορικός του Βυζαντίου, της εποχής των Αγγέλων, αλλά και πολιτικός αξιωματούχος ανώτατος, παροτρύνει τον Θεόδωρο Πρώτο Λάσταρη, τον αυτοκράτορα της Νίκαιας, να ανακτήσει πόλη του Κυρίου, την πόλη του Θεού ημών, το αγαλίαμα πάσης της γης. Είναι ο χαμένος παράδεισος των Ρωμαίων, το ιερό κέντρο της Οικουμένης που οφείλει ο αυτοκράτορας να το ανακτήσει.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε δεν είναι τόσο συχνό, δεν είναι ένα παγιωμένο προσωνύμιο της Κωνσταντινούπολης ο χαρακτηρισμός πόλης του Θεού. Περισσότερο συχνά απαντά ως Νέα Ιερουσαλήμ ή Νέα Σιών, και ο αυτοκράτορας μετά το 1204 είναι ο νέος Δαβίδ, εκτός από νέος Κωνσταντίνος, ο Μιχαήλ 8ος Παλαιολόγος, που ανέκτησε την Κωνσταντινούπολη απέσπασε την Κωνσταντινούπολη από τους και επανέφερε την έδρα της αυτοκρατορίας στην παραδοσιακή της πρωτεύουσα. Έτσι χρησιμοποιεί το χαρακτηρισμό νέος Κωνσταντίνος, ότι επανιδρύει την Κωνσταντινούπολη, αλλά και νέος Δαβίδ, πάλι με την έννοια αυτή που είπαμε, ότι εφόσον η Κωνσταντινούπολη χαρακτηρίζεται Νέα Ιερουσαλήμ.
1: Μάλιστα.
0: Σχετίζεται δηλαδή ο χαρακτηρισμός με την προσέγγιση των Βυζαντινών, με την ιδεολογία των Βυζαντινών, ότι η αυτοκρατορία τους είναι θεοφρούρητη, προστατεύεται από τον αυτοκράτορα, έχει οικουμενικό χαρακτήρα και ότι οφείλει να διαδώσει το χριστιανικό λόγο και να τον προστατεύσει.
1: Έχουμε όμως, επειδή ήδη έχουμε τονίσει με τη βοήθειά σας, κυρία Χατζιαντωνή, ότι η Κωνσταντινούπολη είναι το κέντρο του ελληνορωμαϊκού εκχριστιανισμένου κόσμου, έχουμε και τον επίσκοπο Κωνσταντινούπολης με έδρα την Νέα Ρώμη, με έδρα την Κωνσταντινούπολη, έτσι δεν είναι, και την ίδρυση Πατριαρχείου.
0: Ναι. Αρχικά το Βυζάντιο ως μια απλή επαρχιακή πόλη της αυτοκρατορίας δεν είχε επίσκοπη. Υπαγόταν στον επίσκοπο Ηρακλίας του Πόντου, της συγγνωμικής Τράκης. Αλλά καθώς είπαμε ότι προάγεται σε αυτοκρατορική πόλη, αντίστοιχα προήλθε και εκκλησιαστικά, απέκτησε δηλαδή επισκοπή. Γιατί στο διαχρονικά και κυρίως μέχρι τον 11ο αιώνα τα εκκλησιαστικά, η εκκλησιαστική οργάνωση ακολουθούσε την πολιτική οργάνωση. Επομένως έπρεπε να υπάρχει και μία ανάλογη προαγωγή. Και αυτός είναι βέβαια και ο λόγος που υπήρξε και μία σύγκρουση με την παπική έδρα, με την έδρα της Ρώμης, γιατί είναι άλλη προσέγγιση της Δυτικής Εκκλησίας, δηλαδή την αρχηγία, την πνευματική αρχηγία ο Ρώμης την στηρίζει στην αποστολική, στην αποστολικότητα της Εκκλησίας του, δηλαδή στο ότι ιδρύθηκε από τον Απόστολο Παύλο, τονίζουν περισσότερο αυτό τον χαρακτήρα, ενώ οι Βυζαντινοί δεν δίνουν τόση έμφαση στην αποστολικότητα, στον κανόνα αυτόν ότι τα εκκλησιαστικά ακολουθούν τα πολιτικά. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, δεν μπορούμε όλα να τα φίξουμε στο πλαίσιο της συζήτησής μας. Αλλά πάντως υπάρχει αυτή η ανάγκη να αναδειχθεί σε έδρα καταρχάς επισκοπική, η οποία, όπως είπαμε, με τον τρίτο κανόνα της δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου αποκτά ίδια θέση ιεραρχική με την Παλαιά Ρώμη. Με την τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο βέβαια αποκτά και περιφέρεια. Το 451 με τον 28ο κανόνα αποκτά και περιφέρεια πλέον. Δεν είναι απλώς δηλαδή μια τιμητική ανάγκη

0: επισκοπική και πατριαρχική, αλλά αποκτά και περιφέρεια της διοίκησης, δηλαδή Πόντου, Αθίας και Θράκη. Γι' αυτό και ο επίσκοπος Κεσαρίας, Εφέσου και Ηρακλείας είναι οι τρεις ιεραρχικά ανώτεροι μητροπολίτες που υπάγονται στον Πατριάρχη. Βέβαια επηρεάζεται, είπαμε ότι δεν δίνει τόση έμφαση στην αποστολική προέλευση η Ανατολική Εκκλησία, την αποστολική προέλευση των εδρών, αλλά επηρεάζεται και αυτή από αυτό το στοιχείο. Γι' αυτό τονίζεται σταδιακά ότι ιδρύθηκε η εκκλησία η τοπική από τον Απόστολο Ανδρέα. Για το βασιλεύει λοιπόν την τιμή να αναδεικνύεται σε πατριαρχική έδρα, αλλά και υπάρχει, είναι και κέντρο της χριστιανοσύνης, καθώς συγκεντρώνει τα λείψανα αποστόλων, αγίων, μαρτύρων, τα σύμβολα του πάθους του Χριστού. Επομένως αποκτά έναν έντονο χαρακτήρα ιερού κέντρου.
1: Μάλιστα. Αυτό το βλέπουμε σταδιακά να συμβαίνει, κυρία Χατζιαντωνίου, δηλαδή υπάρχει μια εξέλιξη.
0: Ναι, αυτό τώρα συμβαίνει σταδιακά πράγματι, αλλά είναι σημαντικό, υπάρχουν δηλαδή και κάποια ορόσημα που, που επηρεάζουν αυτή τον ανταγωνισμό με τις άλλες πατριαρχικές έδρες. Για παράδειγμα, από το 1054 και μετά, όποτε έχουμε το σχίσμα των δύο εκκλησιών της Κωνσταντινούπολης και γενικά των Ανατολικών Πατριαρχείων με την Παπική Εκκλησία, με την Εκκλησία της Δύσης, τονίζεται πια ο οικουμενικός χαρακτήρας του Πατριαρχείου. Ένας χαρακτηρισμός που ήδη χρησιμοποιούταν και επί Φωτίου τον 9ο αιώνα, πάλι ένας πολύ δυναμικός πατριάρχης με ηγετικές αρχηγικές φιλοδοξίες, τάσεις, αλλά από το 1054 και μετά ο χαρακτηρισμός οικουμενικιάρχης, Κωνσταντινούπολιος δηλαδή, επίσκοπος Κωνσταντινούπολιος, Νέας Ρώμης και οικουμενικός πατριάρχης, εφόσον εδρεύει στην πρωτεύουσα μιας οικουμενικής αυτοκρατορίας, της οικουμενικής αυτοκρατορίας.
1: Μάλιστα.
0: Εκτονίζεται αυτός ο χαρακτηρισμός και χρησιμοποιείται πια στις υπογραφές, στις τραγίδες των πατριαρχών μέχρι το τέλος της Βυζαντινής περίοδου.
1: Κυρία Χατζιαντωνίου, επιτρέψτε μας, θα κάνουμε άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, κυρία Χατζιαντωνίου, σε αυτό το σημείο της συνομιλίας μας. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα και να ολοκληρώσουμε την συζήτησή μας σε πολύ λίγο, μόλις επιστρέψουμε.

0: Περίπου άλλα 9 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας, φίλες και φίλοι, στην συνομιλία μας σήμερα με την επίκουρη καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, την κυρία Ελισάβετ Χάτζη Αντωνίου. Αναφερόμαστε στην Κωνσταντινούπολη ως πολιτικό και θεολογικό σύμβολο. Βέβαια, μιλάμε πάντοτε έτσι, η αναφορά μας αυτή γίνεται μέσα στα χρονικά πλαίσια ουσιαστικά της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από τον 4ο μέχρι τον 15ο αιώνα. Να συνεχίσουμε, κυρία Χατζιαντωνίου, στον χρόνο που έχουμε ακόμη στη διάθεσή μας, να δούμε με τη βοήθειά σας, θα θέλαμε τώρα, εκείνα τα στοιχεία που καθορίζουν, αν θέλετε, την Κωνσταντινούπολη, την κάνουν να είναι ένα πολύ σημαντικό κέντρο εξουσίας εκείνη την εποχή. Ποια είναι ίσως τα βασικότερα στοιχεία, τα βασικότερα χαρακτηριστικά?
1: Ναι, στην πρωτοβυζαντινή, όπως αποκαλείται, περίοδος, έτσι, από τον 4ο δηλαδή μέχρι τον 6ο αιώνα, υπάρχουν κάποιες, συμβαίνουν κάποιες εξελίξεις που αναδεικνύουν την αυτοκρατορική αυτή πόλη σε μοναδική, σε βασιλίδα πόλη μοναδική, καθώς το 476 χάνεται η Ρώμη, πέφτει στα χέρια των Έρουλων, των βαρβαρικών δηλαδή φίλων που έπληταν από τον 3ο αιώνα και μετά το δυτικό τμήμα της αυτοκρατορίας. Οπότε απομένει η Κωνσταντινούπολη στο μοναδικό κέντρο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Δεν έχει κανέναν πια να την ανταγωνιστεί. Και με την ανάκτηση βέβαια που προκάλεσε η λεγόμενη ρεκονκβίστα του Ιουστινιανού στις αρχές το πρώτο μισό του 6ου αιώνα. Οπότε η Πάξ Ρωμάνα ξανά θεωρητικά τουλάχιστον αποκαθίσταται, το Ιμπέριουμ Ρωμάνουμ αποκαθίσταται, το κράτος πάλι αποκτά οικουμενικές διαστάσεις και πραγματικά, δηλαδή όχι μόνο σε ιδεολογικό επίπεδο. Η Ρώμη δεν αναδεικνύεται πλέον σε δεύτερη πρωτεύουσα, δεν μπορεί να συναγωνιστεί, υπάγεται στην Κωνσταντινούπολη. Ενώ είναι αναμφισβήτητα η βασιλής πόλη και στη μέση βυζαντινή περίοδο της αποδίδεται αυτός ο χαρακτηρισμός. Ο Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος τη χαρακτηρίζει πόλη του κόσμου παντός υπερέχουσα. Ο Νικήτας Χωνιάτης τον 12ο αιώνα, πόλη των πόλεων, πασών οφθαλμός. Επομένως, είναι η πηγή, είναι η έδρα του αυτοκράτορας, αποτελεί την πηγή όλων των εξουσιών. Αυτός είναι που ορίζει ποιος θα τοποθετηθεί ανώτατος και ανώτερος αξιωματούχος, είτε στην κεντρική διοίκηση είτε στην επαρχιακή. Έχει αποτελεσματικά τις επαρχίες με ένα πολύπλοκο σύστημα διοικητικό που είναι δύσκολο με χρόνο να το αναπτύξουμε, αλλά υπάρχει μια πολιτικής οργάνωση διοικητική στην Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι. Η οποία είναι κατά τα πρότυπα, ήθελα να σας ρωτήσω, συγγνώμη που σας διακόπτω, είναι κατά τα πρότυπα της Ρώμης?
1: Υπάρχει σαφώς μία εξέλιξη, γιατί μιλούμε και για μία ιστορία 11 αιώνων. Το σύστημα που εισάγει ο Διοκλητιανός και ο Μεγάλος Κωνσταντίνος, το διοικητικό, διατηρείται πράγματι στην κεντρική διοίκηση, με επικεφαλής της οποίας είναι ο μάγιστρος των Οπτικίων. Υπάρχουν διάφορα σκρίνια, διάφορα υπουργεία, θα λέγαμε, τέληξη αυτών. Στη μέση βυζαντινή περίοδο είναι τα λογοθέσια, την Κομνήνια τα σέκρετα. Αλλά βέβαια μετά το 1204 όλο το σύστημα απλοποιείται, καθώς οι δυνατότητες του Βυζαντίου περιορίζονται. Βασικά περιορίζεται, δημοσιονομικά οι δυνατότητες είναι πιο μικρές επίσης, άρα και το κράτος, η γραφειοκρατία, η διοίκηση είναι πιο περιορισμένη. Επομένως, αλλά θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ακόμα και στα χρόνια των παλαιολόγων, που είναι όχι μόνο περιορισμένη η επικράτεια της αυτοκρατορίας, αλλά και μεταξύ τους οι επαρχίες μπορεί να μην είχαν καν εδαφική δηλαδή στην παλαιολόγια περίοδο, στο 14ο αιώνα, στο δεύτερο μισό του 14ου αιώνα, υπήρχε μια κυριαρχία στην Θράκη, στην κεντρική Μακεδονία, με το ενδιάμεσο να έχει κατακτηθεί από Οθωμανούς. Ή από τη Μακεδονία μέχρι την Πελοπόννησο, να υπάρχει κυριαρχία του κράτους της Ηπείρου, των Σέρβων, λατινικά ακόμα κρατήδια. Επομένως, δεν μπορεί να θεωρήσουμε ότι υπάρχει μια απόλυτη συνέχεια. Είναι εξελισσόμενος ζωντανός οργανισμός. Αυτό όμως που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η εξουσία παραμένει ισχυρή μέχρι το τέλος της αυτοκρατορίας. Όλες οι εξουσίες προέρχονται από τον αυτοκράτορα.
0: Οπότε η Κωνσταντινούπολη διατηρεί, η Κωνσταντινούπολη παραμένει έτσι πασόν οφθαλμός, όπως είπατε προηγουμένως.
1: Το κέντρο,
0: η πηγή όλων των εξουσιών. Η πηγή όλων των εξουσιών.
1: Και βέβαια, πηγαίνοντας ένα λίγο πίσω στα χρόνια της Έγλης, ως πρωτεύουσα είναι πολύ σημαντικό πνευματικό, οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο. Είναι το κέντρο που ελκύει όλους τους εύπορους και μάλιστα τις αριστοκρατικές οικογένειες. Υπάρχει μια πολύ κεντρική τάση, γιατί όλοι θέλουν να είναι κοντά στο κέντρο εξουσίας. Αν θέλουν να έχουν όχι μόνο οικονομική δύναμη και κοινωνικό κύρος, αλλά και τελικά και αξιώματα, άρα και πολιτικό ρόλο. Επομένως, εδώ συγκεντρώνεται ο πλούτος, η πολυτέλεια, αυτή η ομορφιά, η μεγαλοπρέπεια που αποτυπώνει βέβαια και το αυτοκρατορικό κύρος, κεντρίζουν τα πνεύματα των συγχρόνων, το θαυμασμό των Βυζαντινών, την περηφάνεια, αλλά και το φθόνο, την απληστία των ξένων. Έτσι, πολλοί είναι οι ξένοι που επισκέπτονται τη Βασιλίδα Πόλη, είτε για εμπορικούς λόγους, είτε ως πρέσβοι και ως εχθροί επίσης. Και βολιδοσκοπούν την κατάσταση, να δουν κατά πόσο δηλαδή υπάρχει δυνατότητα να αποκτήσουν αυτό το κόσμημα.
0: Είναι η να την κατακτήσουν δηλαδή, ίσως, να την κατακτήσουν, αυτό εννοείται.
1: Αυτό είναι ένας στόχος, είναι κάτι το οποίο διαχρονικά επιδιώχθηκε από διάφορους αντιπάλους, και ανέφερα προηγουμένως την πολιορκία του 626 από τους Άβαρους και τους Πέρσες. Το 717-18 οι Άραβες επίσης πολιορκούν την πόλη, την Κωνσταντινούπολη. Πολλοί άλλοι ηγέτες εχθρικών δυνάμεων, Βούλγαροι, όσοι επίσης έκαναν επίδειξη δύναμης, έφτασαν δηλαδή μέχρι τα τείχη της πόλης, απλώς για να δείξουν τις φιλοδοξίες τους και να κάνουν μια επίδειξη ισχύως, χωρίς να προχωρήσουν σε πολιορκία δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί βέβαια, όπως είπαμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλωθεί μια τέτοια πόλη. Είναι άλλωστε αξιοπερίεργο γιατί άργησε και τόσο πολύ να γίνει και η Οθωμανική πολιορκία και άλωση. Γιατί αυτό το τριπλό τείχος με την τάφρο των 20 μέτρων πλάτους και 10 μέτρων βάθους ήταν ένα εμπόδιο πάρα πολύ ισχυρό.
0: Κυρία Χατζιαντωνίου, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε σε αυτό το σημείο. Πέρασε πάρα πολύ γρήγορα ο χρόνος, αλλά είναι αμήλικτος ο ραδιοφωνικός χρόνος και πολύ συγκεκριμένος. Θα θέλαμε θερμά πάντως να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας, για όσα μας είπατε, για αυτό το πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα και για τη συμμετοχή σας. Σας ευχαριστούμε στο πλαίσιο του αφιερώματος εδώ του 89,5. Να είστε καλά, σας ευχόμαστε. Είμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Ωραία, ευχαριστώ πολύ και εσάς που με καλέσατε και τους ακροατές που παρακολούθησαν με ενδιαφέρον, ελπίζω. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, σας ευχαριστούμε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.

Συνομιλήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με την κυρία Ελισάβετ Χατζη Αντωνίου, επίκουρη καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα «Η Κωνσταντινούπολη ως πολιτικό και θεολογικό σύμβολο» στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, Β' μέρος». Να είστε όλοι καλά, χαίρετε.

0: Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα. Του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95. 595-692.
1: Εφημέριος. Δημηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Στενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Πρώτο κουδούνι σήμερα για τη νέα σχολική χρονιά. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος τέλεσε τον αγιασμό στο 91ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών. Στο μήνυμά του, ο Μακαριότατος ευχήθηκε να μην υπάρχει ούτε ένα παιδί στην τάξη απομονωμένο και στεναχωρημένο. Πορεία αντί αγιασμού έκαναν οι γονείς και μαθητές του 14ου Δημοτικού Σχολείου στο Βόλο, αντιδρώντας με αυτό τον τρόπο στη συγχώνευση των τμήματων της 1ης και της 3ης Δημοτικού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρευρέθηκε στον αγιασμό με τα παιδιά από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιωσίων. Το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Καστελόριζο για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Νέα επίθεση κατά της ελληνικής κυβέρνησης εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος του Τουρκικού Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, ο Μέρ Τσελίκ, με αφορμή τη συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ. Ο Τσελίκ υποστήριξε πως αυτή η κίνηση θα προκαλέσει μεγάλη ζημιά στην ίδια την Ελλάδα. Μνημόνιο συνεργασίας με το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων υπέγραψε η Ελληνική Πολιτεία, με στόχο την προστασία της πολιτιστικής του κληρονομιάς. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα ιερά προσκυνήματα, οι ναοί και τα μοναστηριακά συγκροτήματα, τα έργα τέχνης και τα κοιμήλια, καθώς και ο πολύτιμος πλούτος του Ιστορικού Αρχείου και της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως ολοκλήρωσαν την καταστροφή των υπόγειων υποδομών της Χεζμπολάχ στην κορυφογραμμή Αλίτα Χέρ, υποστηρίζοντας πως με την επιχείρηση αυτή ολοκληρώνεται η εδραίωση της ζώνης ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο. Έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά, όπου πιθανώς σημειωθούν τοπικές μπόρες. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Σκοπός Γαϊτανάκη ή Ρογκατσάρικος από την μουσική παράδοση της Δυτικής Θεσσαλίας, από τα έθιμα και τις τελετουργίες του 12ημέρου των Χριστουγέννων με τους Ρογκατσάριδες, τους μεταμφιεσμένους. Ήταν μια κλασική ηχογράφηση από τη δισκογραφία των 78 στροφών της εποχής του Μεσοπολέμου με τον Νίκο Καρακώστα στο κλαρίνο. Και ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού με το σημερινό Αλάτι της Γης, για να συνεχίσουμε με μια παλιά επίσης ηχογράφηση, επίσης από τη δισκογραφία των 78 στροφών, Γιώργος Παπασιδέρης στο τραγούδι και Κώστας Γιαούζος στο κλαρίνο. Στο ρυθμό του Τσάμικου και καινούρια λόγια μου ήρθανε από την παλιά μου αγάπη. Εγώ ήβρα και ραβόνιασα και εσύ κόρη μου παντρέψου. Αν μ' αγαπάς πουλάκι μου, έλα να στεφανώσεις.

Γεια σου Παπασιδέρη και γεια σου Γιαούζο με το κλαρίνο σου. Καινούργια λόγια μου ήρθαν από την παλιά μου αγάπη λοιπόν. Και να συνεχίσουμε με άλλη μια παλιά ηχογράφηση από την κλασική δισκογραφία των 78 στροφών του δημοτικού μας τραγουδιού. Από το Τσάμικο στο Συρτό και από τον Γιώργο Παπασιδέρη στη Γεωργία Μητάκη. Ένα τραγούδι της ξενιτιάς. Με γέρασε η ξενιτιά, με φάγανε τα ξένα, τα βαριά ξενιτεμένα. Θάλασσα πλατιά, μαγκούφα ξενιτιά. Δεν έχεις τη μανούλα σου να λες τα βάσανά σου, τα μεράκια της καρδιάς σου. Μας φεύγουνε στην ξενιτιά τα κορίτσια και τα γόρια, να βουλιάξουν τα βαπόρια. Θάλασσα πλατιά, μαγκούφα ξενιτιά.

Θάλασσα πλατιά, μαγκούφα ξενιτιά, με γέρασε η ξενιτιά, με φάγανε τα ξένα, τα βαριά ξενιτεμένα. Τραγούδι της ξενιτιάς με τη Γεωργία Μητάκη, και εμείς τώρα από τη Ρούμελη να έρθουμε στην Ήπειρο, άλλο ένα τραγούδι για τους ξενιτεμένους, και η Ήπειρος γνωρίζει βαθιά από την ξενιτιά. Ξενιτεμένο μου πουλί, χρυσό μου χελιδόνι, η ξενιτιά σε χαίρεται και αυτή σε καμαρώνει. Τραγουδάω Παπαναστάσης, ένας ιερέας από το Σούλι, με συνοδεία από τον Πετρολούκα Χαλκιά στο κλαρίνο.

ξενιτεμένο μου πουλί, χρυσό μου χελιδόνι, και ήταν ο Παπαναστάσης Παπαναστασίου από το Σούλι, με συνοδεία από τον Πετρολούκα Χαλκιά στο κλαρίνο. Να κρατήσουμε τη σπουδαία τέχνη στο λαϊκό κλαρίνο του Πετρολούκα και να περάσουμε από το Σούλι στο Πογόνι. Από το Δελβινάκι καταγόταν ο Πετρολούκας, σόλο Πογονίσιο.

Σόλο Πογονίσιο με τον Πετρολούκα Χαλκιά στο κλαρίνο και από τον Πετρολούκα να έρθουμε τώρα στον Καπετάν Λούκα. Έτσι ονόμαζαν έναν Μακεδονομάχο πλαρχηγό από το Μέγαρο Γρεβενών. Το πραγματικό του όνομα ήταν Λούκας Κόκκινος και έζησε από το 1878 μέχρι το 1913 όταν σκοτώθηκε στον Μακεδονικό αγώνα. Καπετάν Λούκας λοιπόν, και παίζουν ακόμη τον σκοπό του, που θα τον ακούσουμε τώρα από την κομπανία με τα χάλκινα πνευστά της Κοζάνης του Δημήτρη Κότσικα.

η ιστορία να γίνεται τραγούδι, και αυτός ήταν ο σκοπός του καπετάν Λούκα, έτσι όπως παίζεται στη Δυτική Μακεδονία με συνοδεία από τα τοπικά χάλκινα λαϊκά πνευστά. Άλλο ένας ιστορικός σκοπός τώρα και πάλι από την Μακεδονία, παρόλο που αναφέρεται στην Κρήτη και στο ολοκαύτωμα του Αρκαδίου. Σάββατο μέρα ήτανε, πλησίαζε το βράδυ, που πιάσανε το τρομερό περίφημο Αρκάδι. Πλήθος λαός μαζεύτηκε επάνω στο γεφύρι και βλέπανε το τρομερό με μαραμένα χείλη. Η Κρήτη πάλι έπεσε στα χέρια του Σουλτάνου. Ιστορικό θρηνητικό τραγούδι με την Ξανθή Πικαραθανάση.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Ριτζιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Και περνώντας στο δεύτερο μέρος, να έρθουμε τώρα στη Ρούμελη, ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού και το τσάμικο, κλασικό τσάμικο για την Ιτιά. Ιτιά, Ιτιά, Μοσχοϊτιά, μου έχεις μαράνει την καρδιά. Ιτιά μου που σου τραγουδούν την τόση ομορφιά σου και τη χορεύεις Ρούμελη με όλη τη λεβενδιά σου. Ηλίας Παπαγεωργίου στο τραγούδι και Πέτρος Καλίβας στο κλαρίνο.

Μια εξαιρετική ερμηνεία από τον Ηλία Παπαγεωργίου στο τραγούδι και τον Πέτρο Καλίβα στο κλαρίνο, Τσάμικο Ιτιά Ιτιά Μοσχο Ιτιά. Και να κρατήσουμε το ίδιο μοτίβο με έναν συναρπαστικό αυτοσχεδιασμό τώρα πάνω στο μοτίβο αυτού του κοσμαγάπη του Τσάμικου, η Ιτιά, με τον Πετρολούκα Χαλκιά και τη σπουδαία τέχνη του στο λαϊκό κλαρίνο. Ακούστε το και θαυμάστε το.

Συναρπαστικός πράγματι ο αυτοσχεδιασμός από τον Πετρολούκα Χαλκιά πάνω στο μοτίβο του κοσμαγάπη του Τσάμικου «Η Ιτιά», η σπουδαία τέχνη στο ελληνικό λαϊκό κλαρίνο, και να συνεχίσουμε τώρα με έναν ακόμη κορυφαίο εκπρόσωπο της δημοτικής μουσικής μας παράδοσης. Από τον Πετρολούκα Χαλκιά θα έρθουμε στον Χρόνια Ειδονίδη και το τραγούδι, το τελετουργικό τραγούδι της πυροβασίας από τους Αναστενάριδες της Μακεδονίας, πρόσφυγες από τη Βόρεια Θράκη που εγκαταστάθηκαν σε χωριά της Μακεδονίας. Ο Κωνσταντίνος ο Μικρός, ο Μικροκωνσταντίνος. Τελετουργικό τραγούδι με βυζαντινές καταβολές.

Ο Κωνσταντίνος ο Μικρός, το τελετουργικό τραγούδι της πυροβασίας των Αναστενάριδων με το Χρόνια Εδονίδη και συνοδεία από την παραδοσιακή θρακιώτικη λύρα. Να συνεχίσουμε τώρα με έναν παλιό Σμυρνιό λαϊκό τροβαδούρο. Στέφανος Βέζος, μετά την καταστροφή, βρέθηκε πρόσφυγας στην Αθήνα και από εκεί στη Θεσσαλονίκη, όπου στη δεκαετία του 1950 ηχογράφησε στον τοπικό ραδιοσταθμό της Μακεδονίας μια σειρά από παλιά σμυρναϊκά τραγούδια και σκοπούς. Θα τον ακούσουμε σε μια κλασική εκτέλεση αναφοράς πάνω στον παραδοσιακό σμυρναϊκό μπάλο. «Καλέσει Παναγιά μου και Άγια μου Φωτεινή, βοήθησε και μένα που είμαι ορφανή». Στέφανος Βέζος το τραγούδι με συνοδεία από την ορχήστρα του Αγάπιου Χατζινάσιου. Ο Αγάπιος Χατζινάσιος ήταν ο πατέρας του γνωστού συνθέτη Γιώργου Χατζινάσιου.

ηχογράφηση της δεκαετίας του 50 στο ραδιοφωνικό σταθμό της Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, ο Στέφανος Βέζος, παλιός Σμυρνιός λαϊκός τροβαδούρος και ο κλασικός Σμυρναίκος μπάλος. Και εμείς συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κάθε μέρα αυτή την ώρα με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το Αλάτι της Γης σε ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, 210-72-98-222. Να σας αποχαιρετήσουμε με ένα ακόμη σκοπό από τη Σμυρναϊκή Λαϊκή Παράδοση, ο σκοπός της Μπολσεβίκας του Παναγιώτη Τούντα με τον Γιώργο Κόρο στο βιολί. Από το Λάμπρο Λιάβα και το Αλάτι της Γης, γεια σας.

0: το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συνδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικότερο τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», ακούτε την εκπομπή «Η νομοθετική εξουσία του αυτοκράτορα». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210 72 98 222.

0: Στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ο νόμος δεν ήταν απλώς ένα σύνολο κανόνων που ρύθμιζε την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Συνδεόταν με μια ολόκληρη αντίληψη για την εξουσία, την κοινωνία και την ίδια την κοσμική τάξη. Στο κέντρο αυτής της αντίληψης βρισκόταν ο αυτοκράτορας, ο οποίος είχε καθοριστικό ρόλο στην νομοθετική διαδικασία και θεωρούνταν θεματοφύλακας της δικαιοσύνης και της τάξης. Η νομοθετική του εξουσία, ωστόσο, δεν παρουσιαζόταν ως μια αυθαίρετη προσωπική βούληση. Εντασσόταν σε ένα πλαίσιο, στην ιδέα ότι η επίγεια πολιτική τάξη αποτελούσε μέρος μιας ευρύτερης θείας πρόνοιας. Το εξόχως αυτό σημαντικό θέμα, νομίζουμε, θα έχουμε την δυνατότητα να συζητήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή με τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Κωνσταντίνο Παπαγεωργίου, καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Παπά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης αυτής και να παρακαλέσουμε ταυτόχρονα να ακούσουμε μια πρώτη δική σας εισαγωγική τοποθέτηση στο θέμα που μόλις προλογίσαμε.
1: Ναι, σας ευχαριστώ. Καταρχάς ήταν πάρα πολύ εύστοχη εισαγωγή την οποία ακούσαμε από πλευρά σας. Πριν προχωρήσουμε σε κάποια ουσιαστικότερα θέματα που εντάσσονται στο πλαίσιο του θέματός μας, ήθελα να κάνω δύο εισαγωγικές μεθοδολογικού χαρακτήρα παρατηρήσεις. Το πρώτο είναι, κάτι πρέπει να το έχουμε πάντοτε στο μυαλό μας για να αποφεύγουμε οποιαδήποτε σύγχυση, ότι όταν μιλάμε για την νομοθετική εξουσία του Βυζαντινού συγκεκριμένα αυτοκράτορα, πρέπει να γνωρίζουμε ότι αναφερόμαστε στην λεγόμενη νεωτερική περίοδο, προνεωτερική εποχή, δηλαδή στους μέσους αιώνες, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Οριοθετούμε την προνεωτερική και νεωτερική περίοδο από την Γαλλική Επανάσταση και δεν θα επιμείνω περισσότερο σε αυτό. Θέλω να πω λοιπόν ότι το συνολικό πολιτικό και νομικό κλίμα της προνεωτερικής περίοδου ήταν πολύ διαφορετικό από αυτό το οποίο σήμερα θεωρούμε σαν αυτονόητο και αυτό το οποίο σήμερα είναι καρπός όσων ακολούθησαν την Γαλλική Επανάσταση. Στην προνεωτερική λοιπόν εποχή, που ήταν μια μακραίωνη περίοδος, έννοιες του πολιτεύματος όπως τις ζούμε σήμερα, δηλαδή νομοθετική εξουσία, δημοκρατία, θεσμικά όργανα και αρμοδιότητες τους, κρατικές λειτουργίες κτλ., κατανοούνταν και γίνονταν αντιληπτές οι έννοιες αυτές με πολύ διαφορετικό τρόπο σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα. Εντελώς ενδεικτικά να πω ότι όλα αυτά προϋποθέτουν σήμερα την δημοκρατική τους νομιμοποίηση σύμφωνα με την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, στη βάση της οποίας η οποία αποτελεί το θεμέλιο και του ισχύοντος ελληνικού συντάγματος και όλων των ελληνικών συντάγματων και των ευρωπαϊκών συντάγματων. Έτσι λοιπόν αναφερόμαστε σε έναν πολύ διαφορετικό κόσμο, η κοσμοθεωρία του οποίου νοηματοδοτεί ανάλογα και νομικούς ή πολιτικούς θεσμούς στους οποίους αναφερθήκαμε προηγουμένως. Έχει σημασία αυτή η πρώτη μεθοδολογική παρατήρηση για να αποφύγουμε τον κίνδυνο του λεγόμενου αναχρονισμού. Όταν μιλάμε για αναχρονισμό δεν εννοούμε αυτό το οποίο είναι ιστιγινώς καθομιλουμένη αντιληπτό ως κάτι το οποίο είναι ξεπερασμένο. Ιστορικός αναχρονισμός είναι, και εδώ υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος και υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση, να προσπαθούμε να καταλάβουμε έννοιες, θεσμούς, αντιλήψεις μιας άλλης εποχής με το περιεχόμενο το οποίο έχουν σε μια διαφορετική. Συνεπώς, όταν μιλάμε για νομοθεσία στη Βυζαντινή περίοδο εννοούμε μια διαδικασία και ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι πολύ διαφορετικό στην παραγωγή, τη γένεσή του και την εξέλιξή του από ό,τι είναι σήμερα. Αποφεύγουμε λοιπόν τον αναχρονισμό όταν αυτές τις έννοιες, αυτούς τους θεσμούς προσπαθούμε να τους εντάξουμε στο ιστορικό και θεσμικό πλαίσιο της εποχής εκείνης, για να μην τους αδικήσουμε λέγοντας ότι το πολίτευμα εκείνο δεν ήταν δημοκρατικό, φυσικά δεν μπορούσε να είναι, ήταν κάτι το οποίο ήταν πολύ διαφορετικό. Η έννοια της δημοκρατίας τότε δεν υπήρχε και στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και στη Δυτική. Η μία παρατήρηση μεθοδολογικού χαρακτήρα είναι αυτή. Η δεύτερη, η οποία επίσης έχει σημασία και την οποία είχαμε συζητήσει, κύριε Παπά, στην πολύ ωραία συζήτηση που είχαμε κάνει προημερών, είναι ότι πρέπει να μας διαφεύγει ότι όταν μιλάμε για θεσμούς, όταν μιλάμε για εξουσίες ή πολιτιακές, ας το πούμε έτσι, διαδικασίες, αυτά δεν πρέπει να γίνονται αντιληπτά με έναν αντικειμενοποιημένο και ουδέτερο τρόπο. Είναι πολύ λογικό, είναι καθημερινό οι θεσμοί αυτοί να νοηματοδοτούνται μέσα από τα πρόσωπα, μέσα από την προσωπικότητα, την ιδιοσυγκρασία, την πολιτική ιδεολογία εκείνων των ατόμων τα οποία τα ενσαρκώνουν σε κάθε συγκεκριμένη ιστορική περίοδο. Έτσι λοιπόν, το τι είναι νομοθετική εξουσία ενός Βυζαντινού αυτοκράτορα ή τι είναι εκκλησιαστική εξουσία στο Βυζάντιο ή και στη σημερινή την εποχή, πώς λειτουργεί ένας πολιτιακός ή εκκλησιαστικός θεσμός, πρέπει να γίνεται αντιληπτό αυτό το πράγμα μέσα από τα συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία τους ασαρκώνουν και τους εκπροσωπούν. Επιτρέψτε μου λοιπόν να επιμείνω κάπως και ολοκληρώνω εδώ σε αυτές τις δύο μεθοδολογικές παρατηρήσεις για την αποφυγή παρερμηνιών, οι οποίες είναι συχνές ακόμα και μεταξύ των ειδικών. Αυτά. Προς το παρόν ευχαριστώ και σας ακούω στην επόμενη.
0: Να ξεκινήσουμε λοιπόν, κύριε καθηγητά, μετά από αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες επισημάνσεις που κάνατε, για να μπορέσουμε όντως να δούμε τα ιστορικά γεγονότα και τα πρόσωπα μέσα στην ιστορία τους και να μην φτάνουμε μπροστά σε αυτόν τον κίνδυνο του ιστορικού αναχρονισμού που πολύ όμορφα μας περιγράψατε έτσι στην εισαγωγή. Θέλουμε λοιπόν να μας πείτε αρχικά πώς αντιλαμβανόταν το Βυζάντιο την νομοθετική εξουσία του αυτοκράτορα και ποια ήταν η σχέση της με τη θεία προέλευση της εξουσίας του.
1: Μάλιστα. Πολύ κέρια και πολύ ενδιαφέρουσα και διαχρονική, θα έλεγα, ερώτηση. Κοιτάξτε, μιλάμε πάντοτε για ένα πολίτευμα το οποίο γινόταν αντιληπτό ως θεοκρατική μοναρχία. Και δεν υπήρχε διαφορετικός τρόπος, γιατί επιτρέψτε μου, επαναλάβω εδώ αυτό το οποίο είπα προηγουμένως, οι έννοιες της άμεσης ή αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας στην πρώτη περίπτωση, στην αρχαία Αθήνα, στη δεύτερη, τη σημερινή εποχή, όπως καταλαβαίνουμε, δεν υπήρχαν τότε. Συνεπώς, ο αυτοκράτορας ήταν ο ελαίο θεού μονάρχης. Δηλαδή είχε μία, ας το πούμε έτσι, η θεσμική του θέση και η εξουσία του διητή υπόσταση. Η μία ήταν η εγκόσμια, υπήρχε μία εγκοσμιοκρατική πλευρά στην άσκηση των εξουσιών του και των αρμοδιοτήτων του, η οποία όμως θεμελιωνόταν σε αυτό το οποίο λέμε ελαίο θεού μοναρχία. Θεωρούνταν δηλαδή ότι ήταν η επηγής εκπροσώπηση της βούλησης, της θέλησης του ίδιου του Θεού. Και να θυμηθώ εδώ με τον όρο θεοκρατική μοναρχία το θαυμάσιο βιβλίο διαχρονικής αξίας του μεγάλου βυζαντινολόγου Στίβεν Ράνσιμαν, και επειδή καλό είναι να κάνουμε και κάποιες βιβλιογραφικές αναφορές για παραποπή όσων ακροατών ευφύενται μιας πιο θεμελιωμένης, ας το πούμε έτσι, ανάλυσης που δεν μπορεί να γίνει στο πλαίσιο μιας ραδιοφωνικής εκπομπής. Να θυμηθούμε επίσης το θαυμάσιο βιβλίο της Ελένης Γλίκατζη Αρβελέρ, «Η πολιτική ιδεολογία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας», που αφορά όλα αυτά. Λοιπόν, μιλάμε για μια θεοκρατική μοναρχία η οποία ερίδεται στην θεϊκή επίνευση, επίστευση, στην επίστευση, συγγνώμη, της εξουσίας του αυτοκράτορα. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, ο αυτοκράτορας αντλούσε από τον ίδιο το Θεό την εγκόσμια εξουσία του, θεωρούνταν επηγής εκπρόσωπός του και ήταν στην κορυφή μιας πυραμιδικής, pyramid shape όπως το λένε στα αγγλόφωνα βιβλία, των σπουδαίων βυζαντινολόγων της Δυτικής Ευρώπης, δομής της αυτοκρατορίας. Δηλαδή, δεν υπήρχε την εποχή εκείνη η διάκριση των τριών εξουσιών όπως την έχουμε σήμερα στο άρθρο 26, ας πούμε, του συντάγματός μας, μεταξύ νομοθετικής, εκτελεστικής και δικαστικής. Όλες αυτές οι εξουσίες, οι τρεις δηλαδή, ήταν συνενωμένες στη βούληση του ανώτατου άρχοντα, του αυτοκράτορα. Είχε λοιπόν μια θεϊκή διάσταση η εξουσία του, πράγμα το οποίο έχει σημασία σε διάφορα, λειτουργεί σημασιολογικά σε διάφορα επίπεδα. Το πρώτο είναι ένα στοιχείο το οποίο υπεισήλθε κυρίως μετά τον Μέγα Κωνσταντίνο, τον Άγιο Κωνσταντίνο, στην Ανατολική Αυτοκρατορία και μετέπειτα Βυζάντιο, στοιχείο ανατολικού δεσποτισμού, δηλαδή μια έμφαση στην θεϊκή προέλευση της αυτοκρατορικής εξουσίας. Αυτό το πράγμα το πήραν οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες, μάλλον το διαδέχτηκαν από τους Ρωμαίους, παλαιότερους Ρωμαίους αυτοκράτορες, αλλά του δώσαν μια μεγαλύτερη έμφαση. Επιτρέψτε μου, για λόγους όχι μονάχα θεολογικούς αλλά και πολιτικούς. Γιατί, διότι το είχαν και αρχαίοι, ας το πούμε έτσι, μονάρχες, όπως ήταν ο Χαμουραμπί και διάφοροι άλλοι. Διότι όταν ο αυτοκράτορας εμφανίζεται να είναι εκτελεστής της Θείας Βούλησης ως εκπρόσωπος του Θεού, τότε είναι πάρα πολύ δύσκολο και επικίνδυνο, θα λέγαμε, στο πλαίσιο της δικαστικής του εξουσίας, η οποία έχει τιμωρητικές προεκτάσεις, κυρωτικές προεκτάσεις, να αμφισβητηθεί αυτή του η εξουσία. Άρα λοιπόν, όταν είμαι ελαίου Θεού αυτοκράτορας, ελαίου Θεού μονάρχης, εάν με αμφισβητείς, αμφισβητείς την πραγματικότητα τον ίδιο το Θεό. Πράγμα το οποίο μπορεί να έχει κυρωτικές συνέπειες. Σήμερα αντιλαμβάνεστε ότι οποιοδήποτε, είναι πολύ διαφορετικές οι συνθήκες, για να επανέλθω στις προεισαγωγικές μου παρατηρήσεις, μπαίνει στα social media και αμφισβητεί, λέει οτιδήποτε για οποιοδήποτε πολιτιακό όργανο. Κάτι το οποίο την εποχή εκείνη, όχι φυσικά με τα ίδια μέσα, ήταν αδιανόητο και θα είχε πολύ οδυνηρές ποινικές συνέπειες. Έτσι λοιπόν, η θεϊκή προέλευση της αυτοκρατορικής εξουσίας λειτουργούσε σαν επιστηρικτική της εξουσίας του αυτοκράτορα, η οποία πλέον δεν αμφισβητούταν διότι ήταν εξουσία του ίδιου του Θεού. Αυτό, ξέρετε κύριε Παπά, υπήρχε και παλαιότερα, τα παλαιότερα χρόνια, και ήταν ο λόγος για τον οποίο η Εκκλησία μας είχε χιλιάδων μαρτύρων ήδη επί ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Πολύ πριν δηλαδή, τον Μέγα Κωνσταντίνο, ο οποίος εφήρμοσε την περίοδο του 4ου-5ου αιώνα και μετά μία μορφή θρησκευτικής ελευθερίας, μία άνοιξη θρησκεία. Δηλαδή, οι χριστιανοί μάρτυρες θυσιάζονταν διότι αρνούνταν να αναγνωρίσουν, μάλλον να προσφέρουν θυσία στον Ρωμαίο αυτοκράτορα ως Θεό. Αρνούνταν δηλαδή τη θεϊκή υπόσταση του Ρωμαίου αυτοκράτορα. Βέβαια, ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή λέει τον βασιλέα τιμάται. Τον βασιλέα τιμάται, όχι λατρεύεται. Άρα οι μάρτυρες ήταν πιστοί στην πίστη τους, αναγνώριζαν ότι ο Θεός είναι ένας, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Ο δε αυτοκράτορας ήταν ο ανώτατος άρχοντας, αλλά δεν είχε θεϊκή, ας το πούμε έτσι, προέλευση, δεν είχε κάποιο, δεν ήταν ο ίδιος, δεν είχε κάποιο, δεν είχε κάποια θεϊκή υπόσταση. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί βοήθησε με τον τρόπο αυτό να αργότερα, όταν η εξουσία αυτή προσδιορίστηκε σε διαφορετικά πλαίσια, έδωσε βέβαια αυτό το ελαίο Θεού στο Μέγα Κωνσταντίνο και αργότερα, και με αυτόν τον τρόπο τους παρήχε τη δυνατότητα να παρακάθονται, να παρίστανται και στις εκκλησιαστικές συνόδους, δίνοντας μία πολιτιακή επικύρωση σε εκκλησιαστικές αποφάσεις, συνοδικές αποφάσεις, οι οποίες παρήγαγαν τους ιερούς κανόνες όπως τους ξέρουμε σήμερα. Για να μην μακρηγορώ συνεπώς, αυτές ήταν οι επιμέρους πλευρές της ελαίου θεού μοναρχίας, της θεοκρατικής μοναρχίας, με την οποία διοικούνταν αυτή η τεράστια αυτοκρατορία. Μιλάμε για την, μάλιστα, την εποχή της Μεσοβυζαντινής περίοδου 527-565 που είχαμε τον Ιουστινιανό. Ξεκινούσε από τον Τίγρη, τον Εφράτη, τη Μεσοποταμία και έφτανε μέχρι την Ιβηρική Χερσόνησο, μέχρι την Ισπανία. Και όπως είχαμε προημερών την πολύ ωραία ευκαιρία να συζητήσουμε, ο αυτοκράτορας είχε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ως ελαίου θεού μονάρχης, έτσι, να παρακάθεται στις οικουμενικές συνόδους όπως έγινε στην πρώτη οικουμενική σύνοδο και για έναν πολιτικό λόγο. Είχε βέβαιως και τα δικά του θεολογικά ενδιαφέροντα, διότι όταν ένα συγκεκριμένο δόγμα το ανακηρύσεις, όπως έκανε με πολύ εμφατικότερο τρόπο αργότερα ο Μέγας Θεοδόσιος, ως το κυρίαρχο, ας το πούμε έτσι, το επικρατούν δόγμα σε μια αχανή αυτοκρατορία, έχεις ένα πλεονέκτημα καταρχάς, ότι δίνεις μια ισχυρά ενοποιητική δύναμη στην αχανή αυτή αυτοκρατορία, η οποία πάντοτε ως μεγάλη που είναι διατρέχει τον κίνδυνο αποσχιστικών τάσεων οτιδήποτε. Από την άλλη όμως μεριά, εάν ανακύψουν, όπως συνέβη πάλι και Πολάκης, έτσι, ξεκινώντας από τον Άριο, φτάνοντας μέχρι την Οικονομαχία. Ναι, αν ανακύψουν αιρέσεις ή αν ανακύψουν ενδοεκκλησιαστικές τριβές, έρηδες, στην περίπτωση της Οικονομαχίας, αυτή η ενοποιητική δύναμη μπορεί να λειτουργήσει αντίστροφα. Μπορεί να γίνει δηλαδή, όπως το επεσήμανε και η Αρβελέρη στο βιβλίο της που ανέφερα προηγουμένως για την πολιτική ιδεολογία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, μπορεί να γίνει παράγοντας αποσχιστικών τάσεων που να λειτουργήσουν αντίστροφα. Γι' αυτό λοιπόν ο αυτοκράτορας είχε έναν όχι μονάχα θεολογικό κίνητρο και ενδιαφέρον για την πορεία των εργασιών στις Οικουμενικές Συνόδους, αλλά είχε και ένα πολιτικό, ας το πούμε έτσι, κίνητρο να λειτουργήσει ενοποιητικά, μη τυχόν και αυτό το οποίο ήταν εξ αρχής πλεονέκτημα ομιγέννητο, στη πορεία αποδεικνυόταν μειονέκτημα. Έτσι. Προς το παρόν αυτά.
2: Μάλιστα. Κύριε Καθηγητά, στο σημείο αυτό επιτρέψτε μας να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή. Ακούμε μουσική και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα στην πολύ ενδιαφέρουσα σημερινή μας επικοινωνία.

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού με τον γενικότερο τίτλο «Θρησκεία και πολιτική» ακούτε την εκπομπή «Η νομοθετική εξουσία του Αυτοκράτορα». Στη σημερινή εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην ραδιοφωνική μας συντροφιά τον κύριο Κωνσταντίνο Παπαγεωργίου, καθηγητή της νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Πολλά και σημαντικά τα όσα ακούσαμε από εσάς μέχρι τώρα, κύριε καθηγητά. Να τροφοδοτήσουμε τώρα τη συζήτησή μας και με κάποια άλλα ερωτήματα που εύκολα έρχονται έτσι στο νου μας καθώς κάνουμε αυτή την επικοινωνία. Σε ποιο βαθμό λοιπόν θα λέγαμε ότι ο Αυτοκράτορας θεωρούνταν δημιουργός του νόμου και σε ποιο βαθμό όφιλε και ο ίδιος να υπακούει σε μια ανώτερη θεϊκή αντίληψη περί δικαιοσύνης?
1: Μάλιστα. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το ερώτημα. Έχουν ακουστεί διάφορες απόψεις ανάλογα με την πρισματική οπτική γωνία του κάθε μελετητή. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν, κοιτάξτε, υπάρχουν διάφοροι τύποι σχέσεων κράτους-εκκλησίας οι οποίοι έχουν καλλιεργηθεί στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία. Άλλοι μιλάνε για συναλληλία, ομοταξία, ιεροκρατία, χωρισμό κτλ. Τις τελευταίες τουλάχιστον 2 δεκαετίες στον πανεπιστημιακό χώρο, όρους όπως αυτή, δηλαδή ένωση κράτους-εκκλησίας που είχαμε στο Βυζάντιο, έχουμε και εμείς σήμερα στη χώρα μας και σε άλλες χώρες υπάρχει της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα ίσως και με ισχυρότερο τρόπο από ό,τι στην Ελλάδα, ή χωρισμού ή θρησκευτικής επικάλυψης της κοσμικής εκκλησίας ή το αντίθετο. Λοιπόν, οι όροι αυτοί σε μεγάλο βαθμό έχουμε καταλήξει να θεωρούμε ότι είναι μάλλον σχηματικοί, κάπως επιπόλαιοι, χρησιμοποιούνται όμως ακόμα για μια, ας το πούμε έτσι, εισαγωγική συνεννόηση στο επίπεδο μιας ακαδημαϊκής συζήτησης. Είπα στην αρχή, στη δεύτερη εισαγωγική παρατήρηση, ότι όλα αυτά έχουν σημασία αφού λαμβάνουμε υπόψη σαν σημαντικό παράγοντα την προσωπικότητα που κάθε φορά ενσωμάτωνε, εκπροσωπούσε, υποστασιοποιούσε είτε το θεσμό της πολιτείας είτε τον θεσμό της εκκλησίας. Με τα δεδομένα αυτά μπορούμε να πούμε ότι στο Βυζάντιο υπήρχαν εποχές στις οποίες η προσωπικότητα ή η προσωπική πολιτική ιδεολογία ή η προσωπική εκκλησιαστική θεολογία, θεολογική τοποθέτηση καθενός από τους αντίστοιχους θεσμούς έπαιζε ρόλο ώστε να έχουμε εποχές αυτονομίας σχετικής ή περισσότερης αυτονομίας μεταξύ των δύο θεσμών κράτους και εκκλησίας ή εποχές στις οποίες η αυτονομία αυτή ήταν, η αυτοδιοίκηση ήταν πάρα πολύ περιορισμένη. Είχαμε λοιπόν, και αποφεύγοντας να χρησιμοποιήσω αυτούς τους ακαδημαϊκούς τελικά και μάλλον τεχνικούς όρους που ανέφερα προηγουμένως, είχαμε εποχές στις οποίες υπήρχε μια άριστη συνεργασία μεταξύ αυτών των δύο θεσμών, ώστε η κάθε μία να υποστηρίζει την άλλη, κρατώντας όμως την αυτονομία της. Ας πούμε, η Εκκλησία ενδιαφερόταν, πλην σπανίων εξαιρέσεων, ενδιαφερόταν για την δογματική της ακεραιότητα. Δηλαδή μπορούσε να βοηθήσει την πολιτική γραμμή ή τις πολιτικές αποφάσεις του Αυτοκράτορα, θέτοντας πάντοτε ως όριο ότι αυτό το πράγμα δεν θα νόθευε την δογματική της παράδοση και την ομοκανονική της παράδοση. Σε άλλες εποχές, όταν αυτή η παράμετρος δεν γινόταν σεβαστή, είχαμε συγκρούσεις όπως έγινε στην περίπτωση της οικονομαχίας, μια από τις πιο εμφατικές έτσι, περιπτώσεις. Να θυμίσω ότι το πράγμα αυτό, δηλαδή η πολιτική και πολιτιακή σχέση μεταξύ κράτους και εκκλησίας τέθηκε με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, όταν ο αριανισμός ήταν πανίσχυρος Αλλά Άγιοι της Εκκλησίας μας, όπως ας πούμε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μαχόταν μόνο σε ελάχιστους ναούς μέσα στην Κωνσταντινούπολη υπέρ της, του Ορθόδοξου δόγματος. Θυμίζω ο Μέγας Αθανάσιος εξορίστηκε, ο βιογράφος του Αγίου Αντωνίου, υπέστη τα πάνδυνα. Ο αριανισμός ήταν πανίσχυρος. Και όταν το θέμα ήρθε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, κάποιοι λέγανε εντάξει τώρα τι μαλώνεται, ας το πούμε έτσι, και ταλαιπωρεί τον αυτοκράτορα, τι ομοούσιος που θέλετε εσείς, τι ομοιούσιος που θέλουν οι αριανοί, μαλώνεται για ένα γιώτα. Όμως το γιώτα αυτό, εάν κάποιος το προσέθετε, επέφερε μεγάλες δογματικές διαφοροποίησεις, άρα άλλαζε το δόγμα, την κοσμοθεωρία, την ταυτότητα τελικά, την εκκλησιολογική και δογματική ταυτότητα της Εκκλησίας, γι' αυτό και είχαμε τόσο έντονες αντιπαραθέσεις. Λοιπόν, εκεί φάνηκε η στάση της, της πολιτείας υπέρ του Ορθόδοξου δόγματος, γι' αυτό και είχαμε την ευτυχή κατάληξη των αποφάσεων όχι μόνο δογματικών αλλά και κανονικών, κανονικού περιεχομένου της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Σε άλλες περιπτώσεις όμως, και ειδικά στη δεύτερη που ανέφερα, είναι εντελώς δειγματοληπτικές αυτές οι αναφορές, στη διαμάχη για την οικονομαχία, εκεί υπήρχε, ξέρετε κύριε Παπά, ένα, κατά ταπεινή μου άποψη, μπορώ να κάνω και λάθος, αλλά αυτή πρεσβεύουν μέχρι στιγμής, το γενινέχον, δεν έχω κάποια έτσι αναιρετική στάση αυτής της άποψης. Υπήρχε στην περίπτωση της οικονομαχίας μία, ας το πούμε έτσι, βαθύτερη αμφισβήτηση της φιλοσοφικής ταυτότητας, όχι μόνο θεολογικής, συνολικά του Βυζαντίου. Η εικόνα, εάν την αποδεχθούμε πως θέλει η Ορθοδοξία με τον παραδοσιακό τρόπο ή διαφορετικά δεν την αποδεχθούμε ή όχι, έχει μεγάλη σημασία και για την αποδοχή ανεικονικών αντιλήψεων που είναι γνωστές, κυρίως ήταν γνωστές τότε στους λαούς της Μικράς Ασίας, υπό την επιρροή κυρίως των σημειτικών παραδόσεων. Αυτό λέει η Αρβελέρ στο βιβλίο της. Υπήρχε βεβαίως και αυτή η βαθύτερη διαμάχη μεταξύ του αρχαιοελληνικού πνεύματος που εκφραζόταν κυρίως στην Μακεδονική σχολή του Πανσιλίνου στο Πρωτάτο βλέπουμε ή της Κρητικής σχολής. Εν κατακλείδη, αυτό το οποίο μπορεί κάποιος να σημειώσει προς το παρόν σε μια συζήτηση η οποία είναι ανοιχτή, έτσι, γιατί υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα επιχειρήματα και πρέπει πάντοτε να έχουμε μια στάση σεβασμού των επιχειρημάτων τα οποία εμφανίζονται αντίθετα από τα δικά μας.
2: Προφανώς.
1: Διότι κύριε Παπά, μας έχει συμβεί και εμείς που ήμασταν υπέρμαχοι σταυροφόροι κάποιων απόψεων, με την πάροδο του χρόνου και ενδεχομένως μπορεί ίσως κάποιας ορίμασης να βλέπαμε ότι οι παλαιότερες απόψεις μας ήταν εσφαλμένες, οπότε καλό είναι να ακούμε και τις αντίθετες.
2: Συμβαίνει κάποτε πάντοτε αυτό. Κύριε καθηγητά, επιτρέψτε μας μια ακόμα μικρή διακοπή λίγων δευτερολέπτων αυτή τη φορά για να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 1:30.
0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Περνάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, στο δεύτερο μέρος της επικοινωνίας με τον προσκεκλημένο μας τον κύριο Κωνσταντίνο Παπαγεωργίου, καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Σας δίνουμε αμέσως και πάλι το λόγο, κύριε καθηγητά, για να ολοκληρώσετε τη σκέψη σας.
1: Ναι, δύο λέξεις μόνο γιατί σας μακρηγόρησα. Επιστεγάζοντας λοιπόν, είναι ένα ζήτημα ανοιχτό συζήτηση, κάπως αμφιλεγόμενο, αλλά να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, κύριε Παπά, για να μην θεωρητικολογώ. Κοιτάξτε, ποια σύνοδο χαρακτηρίζουμε σαν οικουμενική? Αυτή η οποία συγκλήθηκε με όλους τους διαδικαστικούς τύπους, δηλαδή από τον αυτοκράτορα, μάλιστα ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο συνωνυμός μου Άγιος, έλεγε όταν παρεκάθετο στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, είμαι, έλεγε, επίσκοπος των εκτός. που σημαίνει δεν είμαι επίσκοπος, αλλά οπωσδήποτε έχω μια, ας πούμε, θέση εδώ πέρα, ίσως και επειδή ήταν και ελέωθη ο αυτοκράτορας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Οικουμενική Σύνοδος, αυτή η οποία συγκαλείται με όλους τους διαδικαστικούς τύπους, αλλά στην πορεία βλέπουμε ότι εκτρέπεται σε θέματα δογματικά, ή τα πράγματα κρίνονται σε ένα διαφορετικό επίπεδο. Λοιπόν, όπως και ο αείμνηστος καθηγητής μας και ο μεγαλύτερος Έλληνας εκκλησιαστικολόγος, κατά την ταπεινή μου άποψη, καθηγητής Σπύρος Τροιάνος, αείμνηστος πλέον, δεν τον έχουμε ανάμεσά μας, παρατηρούσε στο βιβλίο του το εκκλησιαστικό δίκαιο, δεν έχει σημασία η διαδικασία και οι τύποι με τους οποίους προς το παρόν για ένα χρονικό διάστημα μία σύνοδος χαρακτηρίζεται ως οικουμενική ή και όχι. Σημασία έχει το πώς η σύνοδος αυτή καθιερώνεται σε βάθος χρόνου εκκλησιολογικά και σύμφωνα με το πνεύμα της ίδιας της Εκκλησίας, πώς δηλαδή η ίδια η Εκκλησία την καταξιώνει ή όχι. Και εδώ πρέπει να πούμε, δεν είμαι θεολόγος, αλλά αγαπώ τα θεολογικά γράμματα, παρακολουθώ εδώ και 40 χρόνια τα θεολογικά ρεύματα. Έχει σημασία να τονίζουμε πάντοτε ότι τα πράγματα, αυτά τα οποία συζητάμε, δεν κινούνται εγκοσμιοκρατικά. Υπάρχει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο πάντοτε διακριτικά καλλιεργεί, εμπολιάζει την συνείδηση της Εκκλησίας, ώστε με την πάροδο του χρόνου να καταλήγει η Εκκλησία σε ορθές, ορθοτομημένες λύσεις. Λοιπόν, το 449 συγκλήθηκε με όλους τους τύπους μία σύνοδος από τον Αυτοκράτορα, η οποία αργότερα όμως απαξιώθηκε πλήρως από τη συνείδηση της Εκκλησίας, προφανώς γιατί το εκκλησιαστικό σώμα και η εκκλησιαστική συνείδηση φωτίστηκαν από την παταχού παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στο χώρο αυτό, mm-hmm. και χαρακτηρίστηκε και παραμένει σήμερα γνωστή ως ληστρική σύνοδος. Mm-hmm. Η ληστρική σύνοδος είχε συγκληθεί ως οικουμενική. Αντίθετα, άλλες σύνοδοι συγκλήθηκαν ως τοπικές, ενώ αργότερα η ίδια η Εκκλησία μέσα από την ορίμανση, την προϊούσα ορίμανση και την ιστορική εξέλιξη, συνειδητοποίησε τη δογματική ορθότητα και καθαρότητα των αποφασεών τους και τις καθιέρωσε ως οικουμενικές. Και κλείνοντας, να θυμίσω εδώ ότι ακόμα και οι τοπικές σύνοδοι, τις οποίες είχαμε από τον 4ο αιώνα, πω ήταν ακόμα το αίμα των μαρτύρων του 1ου, 2ου αιώνα και 3ου ακόμα αιώνα, επί Διοκλητιανού, έρχεται ο δεύτερος ιερός κανόνας της πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου, η Εντρούλο, επειδή συγκλήθηκε στην αίθουσα Τρούλου της Κωνσταντινούπολεως το 691, και με τον δεύτερο αυτό κανόνα όλες αυτές οι τοπικοί σύνοδοι, οι ιεροί κανόνες τους οποίους παρήγαγαν, αναγνωρίζονται ως ισόκυροι με τους κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων. Έτσι. Θέλω να πω δηλαδή ότι το Άγιο Πνεύμα λειτουργεί σε βάθος χρόνου στην συνείδηση της ίδιας Εκκλησίας, των ταγών της αλλά και των μελών της, και αυτό είναι που έχει την τελική σημασία. Η σημασία δηλαδή κρίνεται σε επίπεδο αγιοπνευματικής ουσίας και εκκλησιολογίας σε βάθος χρόνου και όχι τη συζήγληση με τύπους, με διατάγματα, με όλα αυτά τα οποία έχουν μια, ας το πούμε έτσι, πρόσκαιρη και τυποκρατική περισσότερη σημασία. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν σαν παράδειγμα.
2: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, τι αλλάζει ουσιαστικά στην νομοθετική αντίληψη από τον Ιστινιανό και τον 6ο αιώνα μέχρι τους Μακεδόνες αυτοκράτορες και τις μεταγενέστερες, θα λέγαμε, βυζαντινές νομοθετικές συλλογές?
1: Ναι, πολύ όμορφη ερώτηση. Κοιτάξτε, η εικόνα την οποία έχουμε είναι η εξής. Καταρχάς είναι γνωστό ότι η λέξη Βυζάντιο, όλοι το γνωρίζουν πλέον, δεν υπήρχε τους αιώνες εκείνους. Μιλούσαμε για Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ακόμα και ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος έλεγε ότι είμαι Ρωμαίος Αυτοκράτορας, Αυτοκράτορας των Ρωμαίων. Η λέξη Βυζάντιο εφευρέθηκε από Γερμανούς ιστορικούς. Μάλιστα μερικοί λένε ότι είχε και κάποιον υποτιμητικό απαξιωτικό χαρακτήρα. Ελεπάς, σήμερα έχει καθιερωθεί χωρίς αυτή την απαξιωτική παράμετρο. Έχουμε λοιπόν μια αυτοκρατορία η οποία έχει μια διάρκεια χιλιετή, μια μακραίωνη αυτοκρατορία. Αυτό το οποίο διαφοροποιεί τον Ιουστινιανό, θυμίζω αν θυμάμαι καλά και εγώ 527-565 ήταν τα έτη της βασιλείας του, είναι η μετεξέλιξη σε επίπεδο ουσίας της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, πέρα δηλαδή από τον νομιναλισμό του «είμαι ρωμαϊκή αυτοκρατορία, δεν είμαι Βυζάντιο, αγνώ αυτό τον όρο που είναι του 19ου αιώνα και τα λοιπά». Θα μας έλεγε ο Ιουστινιανός τι πράγμα είναι.

0: ο οποίος πήρε όλη την αρχαία ρωμαϊκή νομοθεσία, τις εισηγήσεις του Ρωμαίου νομομαθούς Γαΐου, τις γνωμοδοτήσεις Ρωμαίων δικηγόρων και άλλων νομομαθών, και στην πρώτη περίπτωση έκανε τις ινστιτουτσιώνες του Γαΐου, τις κωδικοποίησε δηλαδή. Στη δεύτερη περίπτωση έκανε τον πανδέκτη, τον διγέστα. Ακολούθως άρχισε να εκδίδει για να επικαιροποιήσει αυτή την κάπως ξεπερασμένη τότε νομοθεσία της νεαρές, της νόβελε, βάζοντας μέσα σε όλα αυτά τα έργα τον κώδικα βέβαια, έτσι, βάζοντας μέσα σε όλα αυτά τα έργα, κύριε Παπά, πλέον ένα καινούριο στοιχείο που ήταν ο μπολιασμός της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας με το χριστιανικό πνεύμα, με τη χριστιανική θεολογία, τη χριστιανική πίστη. Όλο και συχνότερα από την εποχή εκείνη και μετά βλέπουμε δύο στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν την νομοπαρασκευαστική, την νομοθετική εξουσία του Ιουστινιανού, ο οποίος βεβαίως είχε στηριχθεί και σε κάποια προγενέστερα νομοθετήματα ίσονος σημασίας σε σχέση με αυτά τα οποία θεσμοθέτησε ο ίδιος. Αναφέρομαι ας πούμε στον Θεοδοσιανό κώδικα του 4ου αιώνα. Λοιπόν, αυτά τα δύο στοιχεία τα οποία βλέπουμε από την εποχή του τεράστιου αυτού αυτοκράτορα, του Ιουστινιανού, είναι πρώτον το μπόλιασμα της νομοπαραγωγικής λειτουργίας του Βυζαντινού πλέον κράτος, το οποίο μετεξελίσσεται σε Βυζαντινό από Ρωμαϊκό, με τη χριστιανική διδασκαλία, έτσι είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό, οι περισσότερες νεαρές το έχουν αυτό το στοιχείο, ρυθμίζουν θέματα της Εκκλησίας με έναν τρόπο πλησιέστατο στην χριστιανική φιλοσοφία και την χριστιανική εκκλησιολογία. Δεν λέω τον όρο ορθόδοξη εκκλησιολογία, διότι ο διαχωρισμός ορθόδοξο, καθολικό ή οτιδήποτε προκύπτει μετά το 1054 όταν είχαμε το σχίσμα. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι ακριβώς επειδή η αυτοκρατορία αυτή εξελισσόταν και εξελισσόταν και εξελισσόταν, την εποχή εκείνη έχει αρχίσει, επειδή έχει μετατεθεί μετακινηθεί τα διοικητικά της κέντρα φυσικά από την Ιταλία στην Κωνσταντινούπολη, δηλαδή στο ανατολικό μέρος της πάλι ποτέ ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, όπου ήταν κυρίαρχη η ελληνική γλώσσα, παρατηρούμε ότι εκεί δεν είχαμε μονάχα το μπόλιασμα της νομοθεσίας με τη χριστιανική θεολογία, αλλά όλο και περισσότερα νομοθετήματα για να γίνονται αντιληπτά από τους εφαρμοστές του νόμου και τον πολύ κόσμο, γράφονταν, παράγονταν όχι πλέον στη λατινική γλώσσα αλλά στην ελληνική γλώσσα, η οποία ήταν πολύ διαδεδομένη στις ανατολικές αυτές επαρχίες του. Άρα λοιπόν εδώ, μέσα από το πρίσμα, μέσα από την οπτική της νομοθεσίας, βλέπω μία μετεξέλιξη της παλαιότερης ειδωλολατρικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας με το Θεό Ιαννό και τα λοιπά, μία μετεξέλιξή της σε μία χριστιανική, ας την πούμε και Βυζαντινή, εν πάση περιπτώσει, αν και ο όρος είναι μεταγενέστερος, σήμερα δεν έχουμε πρόβλημα με τον όρο αυτό, μιας χριστιανικής αυτοκρατορίας. Αυτό από τον Ιουστινιάνο, για να συνεχιστεί φυσικά αργότερα, με συγχωρείτε, τα βασιλικά των Μακεδόνων, και πριν από τα βασιλικά, από την εκλογή των Ισάβρων, τεράστια νομοθετήματα, μεγάλο μέρος των οποίων, ξέρετε, παραμένουν και σήμερα σε ισχύ, έστω μέσα από τον αστικό κώδικα, έστω και με κάπως διαφοροποιημένο κανονιστικό περιεχόμενο.
1: Μάλιστα. Μια ακόμα τελευταία διακοπή, κύριε καθηγητά, για να ακούσουμε μουσική και να πάμε σιγά σιγά αμέσως μετά προς τα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής.

0: Μπαίνουμε στα τελευταία 10 λεπτά της σημερινής μας πολύ ενδιαφέρουσας πραγματικά επικοινωνίας με τον καθηγητή της νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κωνσταντίνο Παπαγεωργίου, με τον οποίο συζητάμε για την νομοθετική εξουσία του αυτοκράτορα και εντάσσεται και αυτή η εκπομπή στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον τίτλο «Θρησκεία και πολιτική». Δεν μπορώ να μην σας θέσω προς το τέλος της συζήτησής μας, κύριε καθηγητά, δύο ακόμα ερωτήματα.
1: Παρακαλώ.
0: Που νομίζω ότι αβίαστα έρχονται έτσι στο νου μας. Το πρώτο είναι αν υπήρχαν πραγματικά όρια στην νομοθετική εξουσία του αυτοκράτορα ή αυτός μπορούσε στο όνομα αυτής της διατήρησης της τάξης και της θείας αποστολής του να καθορίζει απεριόριστα το δίκαιο της αυτοκρατορίας. Αυτό είναι το ένα. Και ένα δεύτερο, ποιος τελικά μπορούσε να ελέγξει τον ελεγκτή? Τι ήταν αυτό που σταματούσε την ασυδοσία?
1: Ως προς τα όρια, ανάλογα με τον αυτοκράτορα. Λοιπόν, είχαμε αυτοκράτορες οι οποίοι δεν οροδούσαν προουδενώς. Δηλαδή μιλάμε για θεοκρατική μοναρχία, μιλάμε για πολιταρχία, για έναν αυτοκράτορα, για έναν πολιτικό αρχηγό, ο οποίος σε επίπεδο τουλάχιστον αρχής δεν γνώριζε όρια στην εξουσία του, αν και αυτά υπήρχαν θεσμικά, ξέρετε. Mm-hmm. Καταρχάς, πολλοί συγγραφείς έχουν επισημάνει ότι τώρα για αυτό το οποίο λέμε, να θυμίσω σαν παράδειγμα την τεράστια αιματοχυσία στην οποία προέβη ο Ουστινιανός, τον οποίο αναφέραμε προηγουμένως, στη στάση του Νίκα. Έτσι, χιλιάδες είναι που θανατώθηκαν την εποχή εκείνη. Λοιπόν, υπήρχαν όμως κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες, δηλαδή είτε από τη μεριά πολιτιακών θεσμών, όπως ήταν η Σύγκλιτος, mm-hmm. που μπορούσε να τον ελέγξει, φυσικά με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, mm-hmm. διότι ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Η Σύγκλιτος δεν μπορούσε να έχει το ρόλο της αντιπολίτευσης mm-hmm. σήμερα και να ο έλεγχός της να είναι, ας το πούμε έτσι, χωρίς κάποια σεμνότητα, mm-hmm. Αλλά αυτό είχε σε αρκετές περιπτώσεις, του έβαζε κάποια όρια του αυτοκράτορα. Και φυσικά είχαμε και περιπτώσεις ισχυρών προσωπικότητων από τη μεριά της Εκκλησίας, οι οποίοι υπέστησαν τα επίχειρα, όπως ήταν ο Μέγας Φώτιος, ο οποίος καθαιρέθηκε, ή ο Μέγας Αμβρόσιος, επίσκοπος Μεδιολάνων, ο οποίος όθωσε το ανάστημά του και στο Θεοδόσιο. Από την πλευρά της Εκκλησίας υπήρχαν προσωπικότητες οι οποίοι βεβαίως γνώριζαν τις συνέπειες της κριτικής που θα ασκούσαν σε έναν τέτοιο πανίσχυρο θεσμό, αλλά δεν δίστασαν. Μια τέτοια περίπτωση ήταν και του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου. Όλοι γνωρίζουμε πως πέθανε στην εξορία ο μεγάλος αυτός Άγιος. Αυτό το οποίο παρατηρείται στη βιβλιογραφία είναι ότι ναι μεν ήταν απολυταρχική η εξουσία του αυτοκράτορα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν απεριόριστη με τον άκρατο ανατολικό δεσποτισμό που υπήρχε, ας το πούμε έτσι, στην περιφική αυτοκρατορία. Δεν μιλάμε για αυτό το πράγμα. Υπήρχαν θεσμοθετημένα όρια είτε από τη μεριά της Συγκλήτου, είτε από τη μεριά της Εκκλησίας, κυρίως εκκλησιαστικής φύσεως ζητήματα, είτε ακόμα και από τη μεριά του λαού, από επαναστάσεις ή στάσεις, όπως λέγανε τότε, ορισμένες από τις οποίες, ακόμα και αν είχαν καταπνιγεί στο αίμα, έφεραν κάποια αποτελέσματα. Πάλι να αναφερθούμε εδώ στο πασίγνωστο παράδειγμα της οικονομαχίας, όπου ο Λέων ο Τρίτος ο Ίσαυρος το 713-717 ξεκίνησε μία, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις ευαισθησίες της Εκκλησίας, δεν θα έλεγα κυρίως της Εκκλησίας, περισσότερο στράφηκε κατά του μοναχισμού, στη δική του οικονομαχική πολιτική, η οποία τελικά απέτυχε, όπως όλοι γνωρίζουμε, γι' αυτό και γιορτάζουμε έχουμε τη γιορτή της Ορθοδοξίας. Αλλά επαναλαμβάνω ότι οι αντιδράσεις στην απόλυτη αυτή εξουσία του αυτοκράτορα οι δυνατότητες θεσμικού ή μη θεσμικού χαρακτήρα διατυπώσεως ενός αντιλόγου δεν πρέπει να συγχέεται με τις δυνατότητες που δίνει το σημερινό δημοκρατικό πολίτευμα. Έτσι, με τα φόβου Θεού πίστεως δηλαδή κάποιος θα... και πάλι επαναλαμβάνω και κλείνω εδώ, ήταν θέμα προσωπικότητας του αυτοκράτορα, πως ο ίδιος αισθανόταν ότι είχε μια σιδερένια θέληση και πυγμή να επιβάλλει αυτό το οποίο ήθελε, χωρίς να ακούει αυτούς οι οποίοι τον συμβούλευαν. Κλείνοντας να πω σε αυτό ότι είχαμε επανειλημμένες προστριβές, επανειλημμένες διαμάχες, πως οι πατριάρχες κλείστηκαν σε μοναστήρια, καθαιρέθηκαν ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Συνεπώς δεν ήταν απεριόριστη η εξουσία του, μπορούσε να συναντήσει αντιδράσεις, πολλές από τις οποίες είχαν αποτέλεσμα προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή τις οριοθετήσεις των απόλυτων εξουσιών που είχε ο αυτοκράτορας.
0: Μάλιστα. Και με αυτόν τον τρόπο μας απαντάτε και στα δύο ερωτήματα. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε, επιλογικά, τι θα μπορούσαμε να πούμε, κύριε καθηγητά?
1: Ήθελα να προσθέσω δύο πράγματα.
0: Παρακαλώ.
1: Το ένα είναι το εξής, ότι για την επιρροή την οποία είχε ο βαθμίος χριστιανισμός της νομοθετικής εξουσίας, καλύτερα των νομοθετικών παύλα θεσμικών ζητημάτων της αυτοκρατορίας. Τώρα ήταν το εξής, κύριε Παπά. Ήταν ο θεσμός της Audiencia Episcopalis, δηλαδή της δυνατότητας να συμμετέχουν όχι σε εκκλησιαστικά δικαστήρια που ήταν δική της δικαιοδοσία της Εκκλησίας, αλλά σε κοσμικά είτε αστικής φύσεως είτε ποινικής δικαιοδοσίας δικαστήρια και κληρική. Αυτό το πράγμα έγινε, θεσμοθετήθηκε με πιο έντονο τρόπο από το 12ο αιώνα και μετά. Υπήρχε όμως και παλαιότερα από το Μέγα Κωνσταντίνο σε ατελέστερη μορφή, να συμμετέχουν δηλαδή κληρικοί σε κοσμικά δικαστήρια που δίκαζαν αστικής ή ποινικής φύσεως υποθέσεις, ακριβώς γιατί είχαν δει οι αυτοκράτορες, δέχοντας φυσικά εισηγήσεις και από τους διοικητές ή επάρχους της αυτοκρατορίας, ότι τα δικαστήρια αυτά ήταν σε μεγάλο βαθμό διεφθαρμένα, χρηματίζονταν οι δικαστές, οπότε με το μέτρο της εισαγωγής εκεί επισκόπων στο πλαίσιο της θεσμού που ονομάστηκε Audiencia Episcopalis και για την οποία υπάρχει μια τεράστια βιβλιογραφία, ξέρετε, και είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, να μετριαστεί αυτή η δικαστική διαφορά των κοσμικών δικαστηρίων. Το άλλο το οποίο ήθελα να προσθέσω και το οποίο όμως είχε λιγότερη, ας το πούμε έτσι, ανταπόκριση, ήταν το εξής. Είχαμε διαδοχικά, όπως είπαμε προηγουμένως, νομοθετήματα τα οποία παρήχθησαν από τον Ιουστίνιανο, από τη δυναστεία των Ισάβρων, η εκλογή των Ισάβρων, από τους Μακεδόνες με τα βασιλικά που είναι ένα τεράστιο νομοθετικό έργο το οποίο εφαρμόστηκε και στη νεότερη Ελλάδα με το διάταγμα του 1834 και ίσχυσε παρακαλώ πολύ τα βασιλικά των αημνήστων ημών Βυζαντινών Αυτοκρατόρων, όπως λεγόταν στο διάταγμα αυτό, ίσχυσε από το 1834 μέχρι την εισαγωγή του αστικού κώδικα το 1946, 100 τόσα χρόνια. Εφαρμόσαμε δηλαδή βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο. Λοιπόν, είναι τρομερό αυτό. Βέβαια, σαν δίκαιο δεν ήταν τεχνικά τόσο άρτιο όπως είναι το σημερινό, αλλά εφαρμόστηκε επί 100 τόσα χρόνια στη χώρα μας, κάτι το οποίο με διατάξεις που είχαν και πολιτιακό περιεχόμενο και εκκλησιαστικό, βοήθησε τον ελληνικό κράτος να βρει μια συνέχεια, μια σύνδεση με την Βυζαντινή Αυτοκρατορία και να εμφανιστεί και σε επίπεδο νομοθετικό και δικαστικό σαν συνέχεια των Βυζαντινών πραγμάτων. Το δεύτερο το οποίο ήθελα να σημειώσω είναι ότι με την εκλογή των Ισάβρων, η εκλογή των Ισάβρων είχε πολλές αναφορές σε ποινικής φύσεως ζητήματα. Ξέρετε, η Βυζαντινή, η Ρωμαϊκή και η Βυζαντινή νομοθεσία σε θέματα ποινικά ήταν σε μεγάλο βαθμό απάνθρωποι. Έτσι. Mm-hmm. Καταρχάς δεν υπήρχε η έννοια της ποινής, της φυλάκισης ή της κάθριξης, την οποία ξέρουμε εμείς σήμερα, με την έννοια της στέρησης ελευθερίας. Κάτι κάνει ο Κώστας ο Παπαγεωργίου, πηγαίνει στο πλημελιωδικείο ή σε ένα άλλο δικαστήριο και του επιβάλλεται ποινή φυλάκισης εξαγοράσιμη ή κάθριξη, οπότε εγκλείεται για ένα χρονικό διάστημα με αναστολή κτλ. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα δεν υπήρχε τότε, κύριε Παπά. Αυτός ο οποίος παραβίαζε τον ποινικό νόμο υφίστατο ποινές σωματικές, mm-hmm. όχι στέρησης ελευθερίας, από θανάτωση, ξεκινώντας από την θανάτωσή του, εξανδραποδισμό, ακροτηριασμό, κουρά, διαπόμπευση, εξορία και δίμεση. Αυτό το οποίο ήθελα να σημειώσω είναι ότι επειδή αυτές οι ποινές ήταν εξοδοτικές φυσικά και εξευθυλιστικές για τους υπηκόους της Ρωμαϊκής και αργότερα Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η εκλογή των εισαύρων υιοθετώντας μια πολιτική, όπως το λέει ξεκάθαρα μέσα της, επί το φιλανθρωπότερον μετριασμού, επί το φιλανθρωπότερο σημαίνει κατ' επίδραση της χριστιανικής διδασκαλίας, mm-hmm. Ένα τέτοιο μετριασμό των ποινών αυτών είχε διατάξεις μέσα οι οποίες προέβλεπαν ότι οι ποινές αυτές θα ήταν πολύ ποιότερες από ό,τι προβλέπονταν αρχικά. Mm-hmm. Εδώ βέβαια πρέπει να πούμε ότι
0: και να ολοκληρώσουμε με αυτό, έχουμε λίγα δευτερόλεπτα μόνο στη διάθεσή μας.
1: Λειτουργήσε περισσότερο σε επίπεδο διακήρυξης, αλλά είναι ενδεικτικό της επίδρασης χριστιανικής διδασκαλίας και στον τομέα του ποινικού κολλασμού μέσω της εκλογής των εισαύρων.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Παπαγεωργίου, καθηγητή της νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, που μας έκανε την τιμή, μας έδωσε τη χαρά να πραγματοποιηθεί αυτή η σημερινή επικοινωνία. Θα έχουμε τη δυνατότητα σε μία από τις επόμενες εκπομπές να συζητήσουμε άλλο ένα θέμα που βρίσκεται απόλυτα και πολύ κοντά στο δικό σας γνωστικό αντικείμενο, κύριε καθηγητά. Θέλουμε για ακόμα μια φορά λοιπόν να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη σημερινή επικοινωνία.
1: Δική μου η χαρά και η τιμή, κύριε Παπά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον τίτλο «Θρησκεία και πολιτική» ακούσατε την εκπομπή «Η νομοθετική εξουσία του αυτοκράτορα». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-99000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Πρώτο κουδούνι σήμερα για τη νέα σχολική χρονιά. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος τέλεσε τον αγιασμό στο 91ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών. Πορεία αντί αγιασμού έκαναν οι γονείς και μαθητές του 14ου Δημοτικού Σχολείου στο Βόλο, αντιδρώντας με αυτόν τον τρόπο στη συγχώνευση των τμήματων της 1ης και 3ης Δημοτικού. Στον αγιασμό του 2ου Δημοτικού Σχολείου Άνω Λιωσίων βρέθηκε το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ευχήθηκε σε μαθητές και εκπαιδευτικούς μια καλή σχολική χρονιά και προανήγγειλε ακόμα περισσότερα ανακαινισμένα σχολεία σε όλη την επικράτεια. Το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Καστελόριζο για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Νέα επίθεση κατά της ελληνικής κυβέρνησης εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος του Τουρκικού Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, ο Μέρτσελικ, με αφορμή τη συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ. Μνημόνιο συνεργασίας με το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων υπέγραψε η ελληνική πολιτεία με σκοπό την προστασία της πολιτιστικής του κληρονομιάς. «Δεν μετανιώνω για τον πόλεμο με το Ιράν, θα τον ξαναέκανα», διεμήνυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. «Και ο καιρός έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά, όπου πιθανώς σημειωθούν τοπικές μπόρες. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη». Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος τέλεσε τον καθιερωμένο αγιασμό στο 91ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Μάκη Αδαμόπουλο. Μάκη, καλή σου μέρα.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Τον Αρχιεπίσκοπο υποδέχτηκαν το πρωί ο διευθυντής του σχολείου, ο κύριος Ιωάννης Παπαλούκας, ιερείς της περιοχής, δάσκαλοι, γονείς, μαθητές. Ενώ να πούμε ότι παρόν ήταν και ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας. Τον Αρχιεπίσκοπο συνόδευαν ο διευθυντής του γραφείου του, ο κύριος Ιωάννης Τσούρας, και ο Αρχιδιάκονος Δημήτριος Φωκιανός. Αμέσως μετά την ακολουθία του αγιασμού, ο Μακαριώτος εξέφρασε τη χαρά του για την εικόνα του σχολείου, αλλά και την ιδιαίτερη σημασία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Αναφερόμενος στις σχολικές εγκαταστάσεις, τις οποίες, όπως είπε, επισκέφθηκε για πρώτη φορά, σημείωσε ότι παρά το γεγονός πως το σχολείο βρίσκεται μέσα σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, είναι ένα οικοδόμημα το οποίο εντυπωσιάζει και ιδιαίτερα μαθηρεί τη φροντίδα. Απευθυνόμενος στα παιδιά, αναφέρθηκε στην επιστροφή τους στο σχολείο μετά τις καλοκαιρινές διακοπές και στην προσπάθεια που αρχίζει και πάλι με τη νέα σχολική χρονιά. Όπως είπε, χαρακτηριστικά στον αγιασμό, γονείς, παιδιά, εκπαιδευτική, πολιτεία και εκκλησία προσεύχονται ώστε ο Θεός να ευλογήσει τη νέα χρονιά και τα παιδιά να προοδεύσουν στις σπουδές τους, αλλά και να γίνουν καλοί άνθρωποι επιτυχημένοι στη ζωή. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ρόλο του εκπαιδευτικού και στη διαφορετικότητα κάθε παιδιού, αξιοποιώντας την προσωπική του εμπειρία ως εκπαιδευτικού. «Δεν είναι ίδιος ο τρόπος αντιμετώπισης του κάθε παιδιού», σημείωσε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε ότι κάθε παιδί έχει τα χαρίσματά του, έχει τα ελαττώματά του, έχει τις αδυναμίες του, έχει και τα πλεονεκτήματά του. Πρόσθεσε επίσης ότι η αξία του καθηγητή του εκπαιδευτικού είναι να έχει τη δύναμη να αναγνωρίζει σε κάθε παιδί το δικό του χάρισμα και αυτό το χάρισμα να το καλλιεργεί. Ο Μακαριώτος στάθηκε και στο ρόλο των γονέων, υπογραμμίζοντας ότι οφείλουν να συμβουλεύουν και να στηρίζουν τα παιδιά, χωρίς όμως να περιορίζουν την προσωπικότητά τους. Το αφήνουν να εξελιχθεί σε αυτά που πρέπει, όπως και αυτό επιθυμεί. Η καθοδήγηση επιβάλλεται, ο καταναγκασμός όχι, ανέφερε συγκεκριμένα. Στη συνέχεια κάλεσε τους μαθητές να αντιμετωπίσουν τη νέα χρονιά με δύναμη και επιμονή, ακόμη και όταν συναντούν εμπόδια. Τους προέτρεψε να εξετάζουν τους στόχους τους, να συζητούν για αυτούς με τους γονείς και το περιβάλλον τους και να επιμένουν σε όσα θέλουν να πετύχουν. Αν υπάρξουν δυσκολίες, μη φοβηθείτε. Η θέλησή σας είναι πιο δυνατή από τις δυσκολίες και να ξέρετε ότι παντού στις δυσκολίες υπάρχουν λύσεις. Υπογράμμισε και τόνισε ότι μία από αυτές τις λύσεις είναι και η Εκκλησία, καλώντας τα παιδιά να μην απομακρύνονται από αυτή και να εμπιστεύονται τους ιερείς. Μην ξεχάσετε, εμπιστευτείτε την Εκκλησία, τους ιερείς μας, συζητήστε τα, ανέφερε, σημειώνοντας ότι υπάρχουν κληρικοί που αγαπούν τα παιδιά και προσπαθούν μαζί τους να βρουν λύσεις και να τα καθοδηγήσουν. Ο Μακαριώτος αναφέρθηκε ακόμη στην ευθύνη όλων απέναντι στα παιδιά, τα οποία, όπως είπε, από τους σημερινούς μαθητές θα αποτελέσουν αύριο τα στελέχη της κοινωνίας, εσάς τα μικρά παιδιά που σήμερα θέλετε να παίζετε, αύριο θα είστε τα στελέχη της κοινωνίας, μας τόνισε, επισημένοντας ότι όλη η πολιτεία, δήμος και εκπαιδευτικοί έχουν υποχρέωση να στηρίζουν τη νέα γενιά. Κλείνοντας, ο Αρχιεπίσκοπος υπογράμμισε ότι τα παιδιά έχουν δικαιώματα και δική τους γνώμη, η οποία πρέπει να γίνεται σεβαστή και να ενισχύεται. Εγώ λοιπόν, σαν πνευματικός πατέρας σας, προσεύχομαι και θα προσεύχομαι για όλους και για τον καθένα ξεχωριστά, είπε, ευχόμενος καλή και ευλογημένη σχολική χρονιά. Το μήνυμά του ολοκληρώθηκε και με μια ευχή για αγάπη μεταξύ των παιδιών, αγάπη στον τόπο όπου ζουν, στην πατρίδα και πάνω απ' όλα αγάπη στον κάθε άνθρωπο. Στη συνέχεια, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Ντούπες, ευχαρίστησε θερμά το Μακαριότατο για την παρουσία του στον αγιασμό και για τα λόγια του προς τη σχολική κοινότητα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συμμετοχής του στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Κατόπιν αναφέρθηκε στην ανάγκη να δημιουργηθούν αξιοπρεπείς συνθήκες για μαθητές και εκπαιδευτικούς στα σχολεία της Αθήνας, υπογραμμίζοντας ότι η αναβάθμιση των σχολικών υποδομών αποτελεί βασική προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής. Όπως σημείωσε, ο Δήμος έχει θέσει ως στόχο την παρέμβαση σε 400 σχολεία και περισσότερα από 600 σχολικά κτίρια, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ο Δήμαρχος τόνισε ακόμη την σημασία του δημόσιου σχολείου και του έργου των εκπαιδευτικών, επισημένοντας ότι τα παιδιά χρειάζονται έναν χώρο που θα μπορούν όχι μόνο να διαβάζουν και να αποκτούν γνώσεις, αλλά και να χαίρονται, να παίζουν, να αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη και να μαθαίνουν να παίρνουν σωστές αποφάσεις. Στόχος ζωής είναι να δημιουργήσουμε αξιοπρεπείς συνθήκες για όλη τη σχολική κοινότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, μίλησε για τις πρωτοβουλίες του Δήμου για τη νέα γενιά, τονίζοντας ότι η Δημοτική Αρχή πιστεύει στις δυνατότητες των νέων και επιδιώκει να διασφαλίσει τη συνέχιση των υπηρεσιών πολιτισμού και αθλητισμού παρά τις αλλαγές που δρομολογούνται στον τρόπο λειτουργίας των σχετικών δημοτικών δομών. Στη συνέχεια, ο Διευθυντής του Σχολείου, ο κ. Μπαμπαλούκας, υπογράμμισε την ιδιαίτερη σημασία της παρουσίας του Αρχιεπισκόπου στον αγιασμό, εκφράζοντας τη χαρά και την τιμή της εκπαιδευτικής κοινότητας για την παρουσία του. Όπως ανέφερε, η παρουσία του Μακαριωτάτου στέλνει το μήνυμα ότι η παιδεία, τα παιδιά και το σχολείο αποτελούν υπόθεση όλων μας. Ο Διευθυντής αναφέρθηκε επίσης στις παρενέσεις του Αρχιεπισκόπου για το ρόλο του σχολείου όχι μόνο στη μετάδοση της γνώσης, αλλά και στη διαμόρφωση του χαρακτήρα των παιδιών. Επικαλούμενος λόγια που, όπως είπε, έχει κρατήσει από προηγούμενες ομιλίες του Μακαριωτάτου, τόνισε την ανάγκη ο εσωτερικός κόσμος κάθε παιδιού να είναι ήρεμος, γαλήνιος, ειρηνικός, ώστε να μπορεί να καλλιεργεί την αγάπη, τον σεβασμό και τη συνεργασία. Παράλληλα, απευθυνόμενος στους εκπαιδευτικούς, σημείωσε ότι η μεγάλη ευθύνη τους είναι να βρίσκονται δίπλα σε κάθε παιδί ξεχωριστά, να αναγνωρίζουν τις δυνατότητες του, να ενισχύουν την αυτοπεποίθησή του και να του δίνουν χώρο να αναπτυχθεί. Ιδιαίτερο μήνυμα απίφθινε και στους μαθητές, καλώντας τους να έρχονται στο σχολείο με χαμόγελο, με όνειρα και με διάθεση να κάνουν καινούργια πράγματα. Γιώργο.
0: Μάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Αρχιεπίσκοπος, με την ευκαιρία της ενάρξεως του νέου σχολικού έτους, στο μήνυμα του προς τους εκπαιδευτικούς των σχολείων μας αναφέρει: «Αγαπητές και αγαπητοί εκπαιδευτικοί, βρίσκεστε και πάλι στο ξεκίνημα μιας νέας σχολικής χρονιάς. Κάποιοι από εσάς παλιοί και έμπειροι, άλλοι νεοδιοριστέντες, αμήχανοι κάπως μπροστά στις προκλήσεις της νέας σας αρχής. Στα χρόνια της νεότητάς μου βρέθηκα και εγώ στη δική σας θέση. Γνωρίζω κάπως τις αγωνίες και τους προβληματισμούς σας, τις έγνοιες και τις προσδοκίες σας. Επιτρέψτε μου λοιπόν να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις που εκπορεύονται όχι τόσο από διάθεση νουθεσίας, όσο από την αγάπη κάποιου που βάθησε κάποτε στα δικά σας βήματα και τώρα νιώθει απέναντί σας ευθύνη πατρική. Γνωρίζετε πολύ καλά πως διακονείτε τον πιο ευαίσθητο τομέα μιας πολιτείας. Σμιλεύετε τους ανθρώπους που θα διαμορφώσουν το μέλλον. Δίνετε σχήμα στον ψυχισμό αυτών που με τη σειρά τους θα δώσουν σχήμα στο αύριο του τόπου μας. Και η δουλειά σας δεν είναι εύκολη. Απαιτεί καλή συγκρότηση, όχι μόνο γνωστική, αλλά και γενικότερα προσωπική. Χρειάζεται να γνωρίζετε καλά τα όρια της σχολικής τάξης, την ισορροπία της αυστηρότητας και της επιοίκειας, της δικαιοσύνης και της οικονομίας, της προσήνειας και της απόστασης που απαιτεί η θέση σας. Το να εκπαιδεύεις νέους ανθρώπους σημαίνει να εμπνέει ζωή. Μη σας φαίνεται υπερβολική μια τέτοια κουβέντα. Ένα μεγάλο μέρος αυτού που αποκαλούμε ζωή είναι η συσσόρευση του πολιτισμού του παρελθόντος. Αυτού δηλαδή που οι ανθρώπινες κοινωνίες έκριναν καλό να διασώσουν και να μεταλαμπαδεύσουν ως γνώση στους επόμενους. Και εσείς είστε οι κομιστές αυτού του πολιτισμού. Όταν κάνετε παράδοση μέσα στην σχολική τάξη, δεν παραδίδετε απλώς πληροφορίες, αλλά κύτταρα ζωής. Γι' αυτό και έχει μεγάλη σημασία η γνώση να παραδίδεται ως έμπνευση ζωής. Πόσοι και πόσοι άνθρωποι δεν επέλεξαν κατεύθυνση στον βίο τους, επειδή έτυχε στα σχολικά τους χρόνια να συναντήσουν έναν δάσκαλο που στάθηκε για αυτούς έμπνευση και οδηγός? Είναι φυσικό να νιώθετε ευθύνη και ενίοτε να νιώθετε την ευθύνη βαριά στους ώμους σας. Όμως έχει σημασία να θυμάστε πως το έργο σας δεν είστε μόνοι. Και δεν εννοώ μονάχα τις δομές που το κράτος έχει προνοήσει να σας συνεπικουρούν. Μιλώ για την άνωθεν βοήθεια, το πνεύμα του Θεού, το πνεύμα της αληθείας. Είναι πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών. Είναι μαζί σας ανά πάσα ώρα και στιγμή, αρκεί να θελήσετε να του ανοίξετε την πόρτα της καρδιάς σας. Αν του απευθυνθείτε, θα διαπιστώσετε μέσα σας ζωντανό τον Λόγο του Χριστού. Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Και θα νιώσετε ελαφρύτερο το φορτίο της ευθύνης σας. Εύχομαι λοιπόν η φετινή σχολική χρονιά να είναι για σας χρονιά δημιουργικού κόπου και συνάμα χρονιά εν Χριστώ παρακλήσεως και αναπαύσεως. Ο Θεός να σας σκεπάζει και να ευωδώνει τα έργα σας. Με αγάπη Χριστού, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος. Στο μήνυμα του ο Μακαριότατος προς τους μαθητές και τις μαθήτριες των γυμνασίων και λυκείων αναφέρει: «Η έναρξη μιας νέας σχολικής χρονιάς φέρνει πάντα μαζί της μια ξεχωριστή ζωντάνια. Οι αυλές των σχολείων γεμίζουν ξανά με τις φωνές, τα χαμόγελα και τις προσδοκίες σας. Για τον καθένα και την καθεμία από εσάς, η σημερινή μέρα σηματοδοτεί την αφετηρία ενός νέου ταξιδιού, μιας πορείας γεμάτης προκλήσεις, ανακαλύψεις και νέες εμπειρίες. Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από γρήγορες αλλαγές και συνεχείς προκλήσεις, το σχολείο εξακολουθεί να αποτελεί έναν πολύτιμο χώρο μάθησης, διαλόγου και καλλιέργειας. Δεν είναι μόνο ο τόπος που αποκτάτε γνώσεις, αλλά και το περιβάλλον μέσα στο οποίο διαμορφώνετε τον χαρακτήρα σας, αναπτύσσετε τις ικανότητές σας και προετοιμάζεστε να γίνετε υπεύθυνοι και δημιουργικοί πολίτες. Το μεγάλο μυστικό της σχολικής ζωής όμως κρύβεται στις σχέσεις που διαμορφώνετε, στον σεβασμό και την εμπιστοσύνη προς τους καθηγητές σας, οι οποίοι με κόπο και αγάπη σας καθοδηγούν, αλλά και στις διαπροσωπικές σχέσεις με τους συμμαθητές σας. Μέσα από την καθημερινή συνύπαρξη, τη συνεργασία και την αλληλεγγύη, μαθαίνετε να ακούτε τον άλλον, να μοιράζεστε, να συναισθάνεστε και να χτίζετε έναν καλύτερο και πιο δίκαιο κόσμο. Απευθυνόμενος και στους αγαπητούς γονείς και εκπαιδευτικούς, θα ήθελα να εξάρω το σπουδαίο και υπεύθυνο έργο σας. Είστε οι αφανείς στυλοβάτες που στηρίζετε τα όνειρα αυτών των παιδιών, προσφέροντάς τους τις ρίζες για να κρατηθούν γερά και τα φτερά για να πετάξουν ψηλά. «Αγαπημένα μου παιδιά», συνεχίζει ο Μακαριότατος, «μην αντιμετωπίσετε τη φετινή χρονιά σαν μια απλή επανάληψη ή μια κουραστική ρουτίνα. Δείτε την ως μια μοναδική ευκαιρία να ανακαλύψετε τα ταλέντα σας, να διευρύνετε τους ορίζοντές σας και να ομορφύνετε την ψυχή σας. Οπλιστείτε με υπομονή, επιμονή και αισιοδοξία. Εύχομαι ολόψυχα η νέα αυτή σχολική χρονιά να είναι δημιουργική, φωτισμένη και ευλογημένη για όλους σας». Στο μήνυμα του ο Αρχιεπίσκοπος προς τα πιτσιρίκια, τους μαθητές και τις μαθήτριες των δημοτικών σχολείων αναφέρει: «Με πολύ χαρά και συγκίνηση βλέπω ξανά τα όμορφα και γελαστά σας πρόσωπα και χαίρομαι που επικοινωνώ μαζί σας αυτήν την τόσο σημαντική ημέρα, την πρώτη της νέας σχολικής χρονιάς. Μια καινούργια σχολική χρονιά αρχίζει με τον αγιασμό που μόλις τελέσαμε. Είδατε στον αγιασμό ο ιερέας βύθισε 3 φορές το σταυρό μέσα στο νερό, ψάλλοντας το «Σώσον Κύριε των λαών σου». τρεις φορές το όνομα της Αγίας Τριάδος, όπως ενώνουμε τα τρία μας δάχτυλα και κάνουμε τον σταυρό μας, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η καινούργια λοιπόν σχολική χρονιά αρχίζει με τη βοήθεια και την ευλογία του Θεού. Κάναμε όλοι μαζί μια προσευχή στον Θεό να μας αγιάσει, ώστε τα έργα μας να είναι όμορφα και δημιουργικά. Και αυτήν την προσευχή οι άγγελοι τη μετέφεραν με πολύ χαρά στο Θεό. Πρώτον, γιατί έγινε από εσάς τα παιδιά που ο Χριστός μας τόσο πολύ σας αγαπάει. Και δεύτερον, γιατί είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι και αγαπημένοι τούτη την όμορφη ημέρα. Μην ξεχάσουμε λοιπόν αυτήν την πρώτη ημέρα. Όλη τη χρονιά να είμαστε ενωμένοι και αγαπημένοι. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο. Γι' αυτό και μαθαίνουμε γράμματα, για να μάθουμε να αγαπούμε και να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Παιδιά μου αγαπημένα, σίγουρα έχετε έλθει στο σχολείο για να πάρετε πολλά εφόδια, να μάθετε πολλά πράγματα. Έχετε έλθει όμως και για να δώσετε. Να δώσετε βοήθεια σε όποιον χρειαστεί, όχι μόνο στο φίλο ή στη φίλη μας. Να πιάσουμε από το χέρι και να στηρίξουμε και αυτόν που δεν τον κάνουμε παρέα. Να μην υπάρχει ούτε ένα παιδί στην τάξη σας απομονωμένο και στενοχωρημένο. Έτσι λοιπόν, μέσα στην αγάπη του Θεού και στην αγάπη των καλών σας δασκάλων, σας δίνω και εγώ την ευχή μου να περάσετε μια πολύ όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά, που όπως έτσι όμορφα άρχισε, όμορφα και να ολοκληρωθεί. Εύχομαι υγεία και πρόοδο σε όλους, με πολλές εγκάρδιες ευχές, ο Αρχιεπίσκοπος ο Αθηνών Ιερώνυμος. Συνήλθε την Τετάρτη 9 και 5η 10 Σεπτεμβρίου η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 170ης Συνοδικής Περιόδου υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερωνήμου στην πρώτη συνεδρία της για τον μήνα Σεπτέμβριο. Κατόπιν της τελέσεως της Ειδικής Ιεράς Ακολουθίας επί τη ενάρξη των εργασιών της Ιεράς Συνόδου, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος καλωσόρισε τα νέα μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, ευχόμενος ευόδοση των εργασιών αυτής εν πνεύματι αγάπης και συνεργασίας. Μετά τον Μακαριώτατο Πρόεδρο, εκ μέρους των Σεβασμιωτάτων Συνοδικών Συνέδρων, αντιφώνησε ο αντιπρόεδρος της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μυθύμνης, κύριος Χρυσόστομος. Αφού επικυρώθηκαν τα πρακτικά της εξουσιοδοτήσεως από τις λήξεως της προηγουμένης Συνόδου έως σήμερα, συγκροτήθηκαν τα συνοδικά δικαστήρια σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί εκκλησιαστικών δικαστήριων και της προαυτών διαδικασίας. Στη συνέχεια διορίστηκαν οι σεβασμιότατοι συνοδικοί σύνδεσμοι, μέλη των συνοδικών επιτροπών, καθώς και τα συνοδικά μέλη στα διοικητικά συμβούλια της Αποστολικής Διακονίας, της Εφορευτικής Επιτροπής της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Συνόδου και της Υποεπιτροπής Διπτύχων. Ειδικότερα, ως συνοδικοί σύνδεσμοι των συνοδικών επιτροπών διορίστηκαν στη Συνοδική Επιτροπή επί της Αρχιγραμματείας ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λευκάδος και Ιθάκης, κύριος Θεόφιλος. Στη Συνοδική Επιτροπή Εκκλησιαστικής Τέχνης και Μουσικής ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μυθύμνης, κύριος Χρυσόστομος. Στη Συνοδική Επιτροπή Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φωκίδος, κύριος Θεόκτιστος. Στη Συνοδική Επιτροπή Θείας Λατρείας και Ποιμαντικού Έργου ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γουμενήσης, Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου, κύριος Δημήτριος. Στη Συνοδική Επιτροπή επί του Μοναχικού Βίου ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας, κύριος Παντελεήμων. Στη Συνοδική Επιτροπή επί της Χριστιανικής Αγωγής της Νεότητος ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Παροναξίας, κύριος Καλίνικος. Στη Συνοδική Επιτροπή Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δρυινουπόλεως, Πογωνιανής και Κονίτσης, κύριος Αλέξιος. Στη Συνοδική Επιτροπή Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως και Επιμορφώσεως του Εφημεριακού Κλήρου ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Τριφυλίας και Ολυμπίας, κύριος Χρυσόστομος. Στη Συνοδική Επιτροπή Τύπου Δημοσίων Σχέσεων και Διαφωτίσεων και Διαφωτίσεως, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας, κύριος Χρυσόστομος. Στη Συνοδική Επιτροπή επί των Αιρέσεων, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Διδημοτήχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου, κύριος Δαμασκηνός. Στη Συνοδική Επιτροπή Κοινωνικής Προνοίας και Ευπηίας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μυτιλήνης, Ερεσού και Πλωμαρίου, κύριος Ιάκωβος. Στη Συνοδική Επιτροπή επί των Οικονομικών, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Θιβών, Λεβαδίας και Αυλίδος, κύριος Γεώργιος. Εκπρόσωπος τύπου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου ορίστηκε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας, κύριος Χρυσόστομος.

0: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν μετανιώνει για τον πόλεμο που εξαπέλυσε εναντίον του Ιράν, παρά τις πολιτικές επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει η σύγκρουση στις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών τον ερχόμενο Νοέμβριο. «Δεν πιστεύω στη λέξη μετάνοια. Μπορείς πάντα να αμφισβητείς λίγο τον εαυτό σου», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη στο Fox News όταν ρωτήθηκε αν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν. «Αν έπρεπε να το ξανακάνω, θα έκανα ακριβώς το ίδιο», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Από τις εκκλησιαστικές μας ειδήσεις, να πούμε πως πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Υψώσεως Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού στον Χολαργό. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα έχουμε μέγα πανηγυρικό αρχιερατικό εσπερινό με ταρτοκλασίας και ιερού κηρύγματος. Στις 8.30 λιτάνευση του Τιμίου Σταυρού και στις 10 αγρυπνία. Στις 14 Σεπτεμβρίου εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, στις 7 το πρωί όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία και στις 6.30 το απόγευμα με θέορτο εσπερινό, παράκληση και χαιρετισμούς στον Τίμιο Σταυρό, στον Ιερό Ναό Υψώσεως Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, στον Χολαργό. Πανηγυρίζει και ο Ιερός Ναός Εσταυρωμένου στην Κολοκυνθούς, Λένορμαν 230. Την Κυριακή λοιπόν στις 7.30 το πρωί, θεία λειτουργία, στις 7.30 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός με ταρτοκλασίας. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου ημέρα γιορτής, 7 το πρωί όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία, στις 7 το απόγευμα με θέορτος αρχιερατικός εσπερινός και λιτάνευση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Επίσης την Κυριακή στο αγιορητικό μετόχι της αναλήψεως Βύρονος θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία για την επικείμενη εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στις 8 το βράδυ. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, ο γενικά αίθιος καιρός. Θα υπάρχουν όμως πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά και στα ορεινά τμήματα, οπότε υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στην Μακεδονία, στην Ήπειρο και στην Δυτική Στερεά και στην Πελοπόννησο. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο τοπικά και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 32 με 34 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά 35. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 25 βαθμούς που έχουμε στην Κάλυμνο και 26 στην Αστυπάλαια και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 35 βαθμούς που έχουμε στο Αγρίνιο, στο Κρανίδι, στη Μεγαλόπολη, στην Κόνιτσα, στη Στυλίδα και εδώ στην Αττική, στην Ελευσίνα και στο κέντρο της Αθήνας. Και 36 βαθμούς στο Αγρίνιο και στη Σπάρτη. Στο Καστελόριζο έχουμε 30 βαθμούς θερμοκρασία με δυτικούς ανέμους 4 μποφόρε πάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική, βορειοδυτική 4 με 5. Και η Αττική έχει αυτή τη στιγμή ελαχίστη θερμοκρασία 29 βαθμούς στο Λαύριο και στη Ραφίνα και 35 όπως αναφέραμε στην Ελευσίνα και στο κέντρο της Αθήνας με νότιους ανέμους από νότιες διευθύνσεις, η άνεμη 3 μποφόρ και έθριο καιρό. Η Θεσσαλονίκη έχει έθριο καιρό και εκεί με λίγες νεφώσεις στα γύρω ορεινά από νότιες διευθύνσεις η άνεμη 3 από 4 και περνάμε στον αυριανό καιρό και γενικά χαρακτηριστικά και για αύριο ο γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις οι οποίες γρήγορα στα δυτικά και τα βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία και πιθανώς Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο. Και υπάρχει πιθανότητα και για καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά αλλά και στην περιοχή της Τρίπολης, όπως και σήμερα, τις πρωινές ώρες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορείες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει μια μικρή πτώση στα βόρεια και δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει στους 33-34 και τοπικά στα ηπειρωτικά 35-36. Στο Καστελόριζο και αύριο θα έχουμε δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 4-5 μποφόρ, ενώ στην Αττική για αύριο Σάββατο περιμένουμε λίγες νεφώσεις με βορειοανατολικούς ανέμους αρχικά 3 μποφόρ και αργότερα θα γίνει νότιο-δυτική με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία στην Αττική για αύριο θα κυμανθεί από 19 μέχρι 34 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη θα έχει συννεφιά με πιθανότητα για βροχή, νότιους ανέμους 2 με 3 μποφόρ και 19 βαθμούς το πρωί μέχρι 30 το μεσημέρι. Στις άλλες περιοχές τώρα η Θράκη θα έχει 18 βαθμούς το πρωί, 31 το μεσημέρι. Η Ανατολική Μακεδονία 17 βαθμοί το πρωί, 31 το μεσημέρι. Κεντρική Μακεδονία 18 βαθμοί το πρωί και μέχρι 32 το μεσημέρι. Δυτική Μακεδονία 15 βαθμοί το πρωί, 30 το μεσημέρι. Η Ήπειρος 17 βαθμοί το πρωί, 32 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία 16 βαθμοί το πρωί μέχρι 35 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου 22 βαθμοί το πρωί, 32 το μεσημέρι. Η Δυτική Στερεά 20 βαθμοί το πρωί, 35 όμως το μεσημέρι. Η Δυτική Πελοπόννησος το ίδιο, 20 βαθμούς το πρωί με 34 με 35 το μεσημέρι και η Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο το ίδιο, 20 βαθμοί το πρωί, 35 το μεσημέρι. Οι Κυκλάδες τώρα, 20 βαθμοί το πρωί μέχρι 29 το μεσημέρι. Η Ανατολική Στερεά και η Εύβοια 19 βαθμοί το πρωί, 35 το μεσημέρι. Η Κρήτη 19 βαθμοί το πρωί, 31 το μεσημέρι. Ανησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα 20 βαθμοί το πρωί και μέχρι 33 το μεσημέρι. Και περνάμε στην Κυριακή.
0: Μια κουβέντα αν θέλετε για την Κυριακή. Ναι, τα γενικά χαρακτηριστικά μόνο.
1: Τα γενικά χαρακτηριστικά, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια θα έχουμε νεφώσεις και βαθμία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, βελτίωση του καιρού από τα δυτικά τις βραδινές ώρες, στις υπόλοιπες περιοχές έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, η άνεμη βόρειο βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ και στα πελάγια 6 και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά δυτικά, ηπειρωτικά και Κρήτη 33 με 34. Στην Αττική θα έχουμε την Κυριακή βροχή με βορειοανατολικούς ανέμους 3 μποφόρ και 20 βαθμούς το πρωί, 20 βαθμούς το πρωί, 30 το μεσημέρι και η Θεσσαλονίκη βροχές και πιθανότητα για καταιγίδες με βόρειους ανέμους 4 μποφόρ με 20 βαθμούς το πρωί και μέχρι 27 το μεσημέρι. Αυτά και για το Σαββατοκυριακό.
0: Σας ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκυριακό. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο. Και το Θανάση Παντελιό, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός.

Πολιτικό Ισλάμ. Μια αποτυχία. Το μοντέλο που περιγράψαμε σε άλλες εκπομπές, σύμφωνα με το οποίο οι Ισλαμιστές προσαρμόζονται στην κυβερνητική καταπίεση, ενώ αναπτύσσουν την ικανότητα να δημιουργούν και να εδραιώνουν τη μαζική υποστήριξη, παρέχει σημαντικά στοιχεία όχι μόνο για τις πολιτικές εξελίξεις σε όλη τη Μέση Ανατολή γενικά, αλλά και για ό,τι έχει σχέση με τον Ισλαμισμό. Από τη δεκαετία του 1970, η οικονομική και πολιτική κρίση των μεταπικιακών αναπτυξιακών προγραμμάτων ενεργοποίησε την αύξηση μιας πολυπίκυλης πολιτικής αντιπολίτευσης. Η οικονομική ύφεση, που είχε σχέση με το πετρέλαιο στα μέσα της δεκαετίας του 1980, αύξησε τις πιέσεις προς τις οικονομίες των μη πετρελοπαραγωγών κρατών, τα οποία ήδη ασφικτιούσαν, καταδεικνύοντας τόσο τις οικονομικές τους δυσκολίες, όσο και δεδομένης της γενικότερης καταστολής της αντιπολίτευσης, πόσο λεπτό είναι το πέπλο της δημοκρατίας που κάλυπτε αυτά τα καθεστώτα. Η δεκαετία του 1990 αύξησε αυτές τις πιέσεις, καθώς από τη μία πλευρά το τέλος του ψυχρού πολέμου υπονόμευσε την ανάγκη για περιορισμένη φιλελευθερωποίηση, ώστε να καταπολεμηθεί η επιρροή της Σοβιετικής Ένωσης, ενώ από την άλλη πλευρά ο διάλογος για τη δημοκρατία κατέλαβε αδιαμφισβήτητα κεντρική θέση στη διεθνή πολιτική. Ο δεύτερος πόλεμος του κόλπου, που διέλυσε ακόμα ένα εθνικό αραβικό ταμπού, την εισβολή ενός αραβικού κράτους του Ιράκ σε ένα άλλο επίσης αραβικό, το Κουβέιτ, έριξε λάδι στη φωτιά του αντιαμερικανισμού, καθώς θεωρήθηκε ευρέως ένας πόλεμος για το πετρέλαιο. Ως εκ τούτου, αποδυνάμωσε τη θέση των συμμάχων της Ουάσιγκτον στο πλαίσιο της εθνικής πολιτικής. Τα κινήματα της αντιπολίτευσης τους κατηγόρησαν με περισσότερες από μία αιτιολογήσεις, αφενός ότι βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ουάσιγκτον και του Ριάντ και αφετέρου ότι δεν υπηρετούσαν τη δημοκρατία που διακήρυταν. Κάποιοι υποστήριξαν ότι το πολιτικό Ισλάμ απέτυχε να οδηγήσει σε επιτυχημένες επαναστάσεις που ικανοποιούν τα υποτιθέμενα οικουμενικά του ιδανικά ή που πράγματι οδηγούν σε μεταρρυθμίσεις. Αυτό υποτιμά την επιρροή που είχαν τα ολοένα και πιο λαοφιλή ισλαμιστικά κινήματα, είτε άμεσα στη διακυβέρνηση, είτε έμεσα στην αντιπολίτευση. Σε κάποια κόμματα επιτράπηκε να λάβουν μέρος στις εκλογές και όπως την Τουρκία ή την Παλαιστίνη να νικήσουν. Σε άλλες περιπτώσεις, οι κυβερνήσεις προσπάθησαν να προλάβουν τέτοιες εκλογικές επιτυχίες μέσω ενός συνδυασμού αστυνομικής εμπλοκής, παραδείγματος χάρη Αίγυπτος ή Αλγερία, στην οποία ένα στρατιωτικό πραξικόπημα διέκοψε τις εκλογές και οδήγησε σε αιματηρό εμφύλιο πόλεμο, νομικών εμποδίων και μιας τουλάχιστον επιφανειακής ικανοποίησης της συντηρητικής θρησκευτικής ατζέντας. Ισλάμ και Επανάσταση. Μπορούμε λοιπόν να πούμε, σύμφωνα με όλα αυτά, ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ Ισλάμ και Επανάστασης ή πολιτικής βίας γενικότερα. Αυτό το ερώτημα έχει τεθεί επανειλημμένα, ειδικά μετά την Ιρανική Επανάσταση. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι σύμφωνα με τις προηγούμενες παρατηρήσεις η απάντηση είναι αρνητική. Η Ιρανική Επανάσταση δίνει ένα χρήσιμο παράδειγμα. Δεν επρόκειτο, όπως λανθασμένα δηλώνουν κάποιοι, για μια Ισλαμική Επανάσταση, αλλά για τον ξεσηκωμό ενός ευρύτερου φάσματος δυνάμεων σε όλη την Ιρανική κοινωνία, από τον Σιητικό κλήρο μέχρι τους κομμουνιστές και τους Κούρδους, που αντέδρασαν σε μια πολυταρχική μοναρχία η οποία θεωρούνταν μαριονέτα των ΗΠΑ και της οποίας το ανισόρροπο πλάνο εκμοντερνισμού πίεσε έντονα την κοινωνία. Οι Ισλαμιστές απέκτησαν υπεροχή έναντι άλλων παρατάξεων αρκετά αργότερα. Ο ρόλος του Ισλάμ κατά τη διάρκεια της Επανάστασης ήταν αυτός του συμβόλου της αντιπολίτευσης στον εκμοντερνισμό, που ήταν αισθητός ως μια εκταταμένη παραίτηση από την περήφανη

Ανάστασης. Το Ισλάμ ήταν απλώς η σημαία της, σε τέτοιο βαθμό ώστε η σημασία της Επανάστασης έγινε αισθητή στις υποδιαιρέσεις Σουνιτών, Σιητών και Αράβων Περσών. Το Ιράν έγινε πρότυπο όχι για δογματικούς λόγους, αλλά γιατί πρώτη φορά έδειξε ότι είχε τη δυνατότητα μιας επανάστασης, αλλά και τη δυνατότητα δημιουργία ενός πολιτισμικά αυθεντικού πολιτικού συστήματος. Έδειχνε να αποτινάσει τον ζυγό του υπεριαλισμού τόσο στον υλιστικό όσο και στον πολιτισμικό ολοκληρωτικά και οριστικά. Τα ισλαμιστικά εθνικιστικά κινήματα όπως η Χεζμπολάχ και η Χαμάς παρέχουν αντίστοιχα παραδείγματα. Για αυτά τα κινήματα η ανεξαρτησία μιας εθνικής κοινότητας είναι πιο σημαντική από την ισλαμιοποίηση της κοινωνίας. Πράγματι και οι δύο αποτελούν αντιδράσεις στην παρουσία του Ισραήλ στον Νότιο Λίβανο και στις κατεχόμενες περιοχές αντίστοιχα. Επιπλέον, δεν είναι σύμπτωση ότι αυτά τα κινήματα αναδύθηκαν μόλις θεωρήθηκε ότι απέτυχαν οι κοσμικοί πρώην ομολογοί τους. Ισλαμισμός και δημοκρατία. Στο επιχείρημα του Χάντινγκτον το 1993 εκφράζεται άλλη μία υποτιθέμενη αποτυχία του Ισλάμ στη σχέση του με την πολιτική. Το Ισλάμ δηλαδή είναι στην ουσία του ένας πολιτισμός εγγενώς διαφορετικός και περισσότερο βίαιος από οποιονδήποτε άλλον. Αυτό υποτίθεται ότι εξηγεί γιατί η Μέση Ανατολή δεν εκδημοκρατίστηκε μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου όπως η Ανατολική Ευρώπη. Αυτό το επιχείρημα, όσο δελεαστικές και να είναι οι τόσο απλές απαντήσεις, αγνοεί τις αιτίες που δημιούργησαν τις ριζοσπαστικές ιδεολογίες και τις βίαιες πρακτικές, αλλά και τη σχέση που υπήρχε μεταξύ πολιτικής καταπίεσης και ριζοσπαστικών πολιτικών γενικότερα. Στη Μέση Ανατολή είναι ξεκάθαρο ότι αυτό που οδήγησε την αντιπολίτευση στον ριζοσπαστισμό ήταν η ανικανότητα και η απροθυμία των τοπικών καθεστώτων και των διεθνών συμμάχων τους να αποδεχτούν τις συνέπειες ενός αυθεντικού πλουραλισμού. Στις δυτικές συζητήσεις, τα ερωτήματα για τη σχέση ανάμεσα στο Ισλάμ και τη βία συμβαδίζουν ουσιαστικά με τις αμφιβολίες περί της συμβατότητάς του με τη δημοκρατία. Ακούγεται συχνά το επιχείρημα ότι ενώ η δημοκρατία απαιτεί εκοσμίκευση, ανοιχτό τρόπο σκέψης και αποδοχή μιας μη θρησκευτικής κρατικής εξουσίας, το Ισλάμ από τη φύση του και ως εκ τούτου οποιαδήποτε ισλαμιστική πολιτική απαιτεί ένα θεοκρατικό κράτος στο οποίο δεν υπάρχει συζήτηση περί σωστού και λάθους ή κοινωνικής ευταξίας, καθώς ο στόχος του είναι να υπηρετεί τον νόμο του Θεού. Θα πρέπει να σημειωθεί πως κάτι τέτοιο είναι ιστορικά και νομικά λάθος. Παρ' όλα αυτά έχει γίνει αρκετά μεγάλη συζήτηση για την φιλελευθερωποίηση των πολιτικών της Μέσης Ανατολής. Ο Γκασάν Σαλάμε και συνεργάτες επισημαίνουν ότι πέρα από κάποια αξιομνημόνευτα παραδείγματα, ο εκδημοκρατισμός στη Μέση Ανατολή, όπου έχει λάβει χώρα, ήταν κατά κύριο λόγο επιφανειακός. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι, παρόλο που δημιουργήθηκαν θεσμοί, αυτοί είτε υποσκελίζονταν και υφίσταντο περιορισμούς αρμοδιοτήτων, είτε απλώς παρακάμπτονταν με ποικίλους τρόπους, παραδείγματος χάρη στρέβλωση του εκλογικού νόμου προς όφελος των κυβερνητικών κομμάτων, κατασκευασμένα αποτελέσματα και ούτω καθεξής. Η Λάουρα Αγκαουζόνε επικεντρώνεται σε ένα ισλαμιστικό δίλημα, το οποίο διατυπώνει ως εξής. Αν επιτραπεί στους Ισλαμιστές να λάβουν μέρος στις εκλογές, μπορεί να νικήσουν και μόλις πάρουν την εξουσία στα χέρια τους να αναιρέσουν τις εκλογές. Αλλά το να εμποδίσεις τη συμμετοχή τους σε αυτές υπονομεύει τη δημοκρατία. Από την άλλη μεριά, το να επιτραπεί ένας πραγματικός πλουραλισμός μπορεί να δώσει την ευκαιρία σε μετριοπαθείς φωνές να μεταφέρουν τα λαϊκά πολιτικά αιτήματα με συνέπεια να παρεμποδιστούν η κοινωνικοπολιτική περιθωριοποίηση και η ριζοσπαστικοποίηση. Τέτοιες διαμάχες για τη σχέση Ισλάμ και βίας, δημοκρατίας και ούτω καθεξής είναι σημαντικές, όχι τόσο για το πνευματικό τους βάθος, όσο διότι απεικονίζουν έναν συγκεκριμένο τρόπο αντίληψης γύρω από το Ισλάμ, ειδικά στη Δύση.
όπως υπογραμμίζει ο Σαΐντ 1995.

και πολλοί άλλοι, η αυξημένη δυτική δημόσια συζήτηση για την Ανατολή προϋποθέτει τη μανιχαϊκή θεώρηση της μεν Δύσης ως ανεπτυγμένης, προοδευτικής, δημοκρατικής, εκοσμικευμένης, ορθολογικής και ειρηνικής, της δε Ανατολής ως οπισθοδρομικής, στάσιμης, αυταρχικής, προκατηλημένης, θρησκευτικά δογματικής, φανατικής και βίαιης. Αν και αυτή η περιγραφή δεν υποστηρίζεται ούτε από τα κράτη της Δύσης, ούτε από τα κράτη της Μέσης Ανατολής, ιστορικά έχει ενεργοποιήσει πολιτικές όπως αυτήν της αποικιοκρατίας ή των συστημάτων κυδαιμονίας, των οποίων η παρουσία δεν θα ήταν εύκολο να δικαιολογηθεί αν οι μη δυτικοί πολιτισμοί είχαν εκλειφθεί ως ισότιμοι σε σχέση με τη Δύση. Σε γενικές γραμμές, οι πρόσφατες ισλαμιστικές πολιτικές αντιδράσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική δεν είναι ούτε ιδιαίτερα σουνιτικές ούτε καν ισλαμικές. Αντίθετα, είναι εγγενώς πολιτικές αντιδράσεις σε αυταρχικά πολιτικά συστήματα και σε μια συνεχιζόμενη έξωθεν ανάμειξη.

Ο Ισλαμισμός στη θεωρία και στην πράξη. Πρέπει να έχει γίνει ήδη σαφές ότι τα σουνιτικά ισλαμιστικά κινήματα, όπως και τα ομόλογά τους στο πλαίσιο άλλων δογμάτων και θρησκειών, είναι κατά κύριο λόγο πολιτικά φαινόμενα και ότι είναι λάθος να ισχυριστεί κάποιος ότι απορρέουν από την ουσία του Ισλάμ, με εξαίρεση βέβαια τη γλώσσα που χρησιμοποιούν για να διαρθρώσουν τους στόχους τους. Το Ισλάμ δεν είναι ο Ισλαμισμός. Η συζήτηση περί της ουσίας του Ισλάμ είναι ένας μύθος τον οποίο τόσο οι υποστηρικτές του όσο και οι αντίπαλοι του χρησιμοποιούν για πολιτικούς λόγους. Η ποικιλία του πολιτικού Ισλάμ αποδεικνύει ότι αυτή η ταμπέλα καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα φαινομένων, μια γκάμα μέσα στην οποία η ακραία βία έχει μειοψηφική θέση. Ο Ισλαμισμός είναι απλώς μια ομάδα πολιτικών και κοινωνικών κινημάτων που επιδιώκουν την επιστροφή του Ισλάμ στην πολιτική και την κοινωνία. Οι Ισλαμιστές στοχεύουν σε κάποιες μορφές εξισλαμισμού σε εισαγωγικά του κράτους ή της κοινωνίας, δηλώνοντας ουσιαστικά την επιστροφή σε μια δικαιότερη ζωή τόσο κοινωνικά όσο και ηθικά. Στο σύγχρονο πολιτικό πλαίσιο, αυτό ερμηνεύεται με αξιώσεις για αλλαγές στους νόμους, στην πολιτική ηγεσία, αλλά και στην εξωτερική πολιτική. Με κοινωνικούς όρους, αυτό σημαίνει αξιώσεις για μια πιο συντηρητική ηθική, αλλά και για αλλαγές στην παιδεία. Όσον αφορά τις λεπτομέρειες, υπάρχει ελάχιστη συμφωνία μεταξύ αυτών των κινημάτων. Επιπλέον, σε ορισμένες χώρες, οι Ισλαμιστές ανήλθαν στην εξουσία, ακολουθώντας κάποιες φορές βίαιες επαναστάσεις ή πραξικοπήματα στο σιητικό Ιράν, στο σουνιτικό Σουδάν, ενώ σε άλλες τους επιτράπηκε και να λάβουν μέρος στις εκλογές. Στην Τουρκία, ένα Ισλαμιστικό πολιτικό κόμμα, το ΑΚΕΠΕ, πήρε την εξουσία, ενώ στην Αλγερία ένα στρατιωτικό πραξικόπημα στέρισε από το FIS την εκλογική του νίκη, πνίγοντας τη χώρα σε ένα αιματηρό εμφύλιο πόλεμο. Στις περισσότερες χώρες της Μέσης Ανατολής, τα συντηρητικά ισλαμιστικά κόμματα στοχεύουν σε συμμετοχή στην πολιτική διαδικασία και στην κατάκτηση της εξουσίας με ειρηνικό τρόπο. Κάποιες ομάδες, συχνά μικρές διασπαστικές οργανώσεις, χρησιμοποιούν βία, όπως έκαναν κάποιες αιγυπτιακές και αλγερινές ομάδες τη δεκαετία του 1990, ή η Χεσμπολά και η Χαμάς σήμερα, αν και μεγαλύτερες ομάδες σπάνια χρησιμοποιούν τη βία κατά αποκλειστικότητα. Όποια και να είναι τα πολιτικά αποτελέσματα, οι Ισλαμιστικές ομάδες έχουν προσαρμοστεί στην κρατική πίεση με πρωτοποριακές πολιτικές τακτικές. Σε κάποιες περιπτώσεις, μεγαλύτερες ομάδες με ισχυρότερη λαϊκή υποστήριξη υλοποίησαν διάφορους στόχους, όπως αλλαγές στο νόμο, ώστε αυτός να προσαρμοστεί στη δική τους θεώρηση, τη Σαρία. Από τη δεκαετία του 1980, αυτές οι τακτικές τους επέτρεψαν να διευρύνουν, είτε όταν βρίσκονταν στην εξουσία είτε όταν είχαν τη θέση της αντιπολίτευσης, την επιρροή τους στην περιοχή. Σε πολλές περιπτώσεις, για παράδειγμα, η Σαρία θεωρείται η μία ή και η βασική πηγή του νόμου όσον αφορά το εκάστοτε σύνταγμα. Πολύ συχνά επίσης επιτράπηκε στα θρησκευτικά δικαστήρια να αποφασίζουν για θέματα προσωπικών υποθέσεων, διαζύγιο ή κληρονομιά. Επιπρόσθετα, οι περιορισμοί στη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία όθησαν αρκετά συχνά τους Ισλαμιστές αφενός να προωθήσουν τη δημοκρατική και πλουραλιστική συζήτηση, την οποία κατηγορούνται ότι υπονομεύουν, και αφετέρου να προσπαθήσουν να διεισδύσουν στις επαγγελματικές οργανώσεις που λειτουργούν ως δίωδη πρόσβασης, αλλά και ως κανάλια πατροναρίσματος. Ίσως η πιο σημαντική λειτουργία των Ισλαμιστών είναι αυτή των φιλανθρωπικών οργανώσεων που παρέχουν υπηρεσίες πρόνοιας, τις οποίες πολλά κράτη είναι ανίκανα να παρέχουν, μια δυναμία που επιδεινώνεται πολύ συχνά λόγω της οικονομικής φιλελευθερωποίησης. Αυτός ο ρόλος, τόσο για ηθικούς όσο και για ρεαλιστικούς λόγους, έδωσε στις Ισλαμιστικές ομάδες σημαντικό πολιτικό βάρος, όπως η Αιγυπτιακή Μουσουλμανική Αδελφότητα, και δημιούργησε ένα ζωτικό θεμέλιο υποστήριξης για τις οργανώσεις που έχουν και παραστρατιωτικές πτέρυγες, όπως η Χαμάς και η Χεσμπολάχ. Συνθήματα όπως «Το Ισλάμ είναι η λύση» ή «Ούτε Δύση ούτε Ανατολή, μόνο Ισλάμ» είναι επομένως ενδεικτικά όχι της ύπαρξης μιας ουσίας του Ισλάμ, αλλά της λαϊκιστικής ρίζας του Ισλαμισμού. Οι θεολογικά εμπνευσμένες πολιτικές συζητήσεις από τα τέλη του 19ου αιώνα
έχουν δώσει έμφαση στην αποφυγή της διαφθοράς, στα πολιτιστικά και θρησκευτικά αυθεντικές αξίες, στην πολιτική ενδυνάμωση, στην πιο δίκαιη κατανομή του εθνικού εισοδήματος και στην αντίσταση στις έξωθεν παρεμβάσεις. Παρά την τρέχουσα μειωμένη δημοφιλία τους, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι αυτή η έμφαση αντικατοπτρίζει τις θέσεις των εθνικιστικών και σοσιαλιστικών ομάδων και δεν είναι τυχαία σύμπτωση ότι όλα αυτά τα κινήματα, παρά τις ιδεολογικές τους διαφορές, προέκυψαν ως αντίθεση τόσο στα αυταρχικά εγχώρια καθεστώτα όσο και στην ανάμειξη των υπερδυνάμεων διεθνώς. Ο ρόλος του Ισλαμισμού ως πολιτική εξουσία, διατύπωσης πολιτικών ετοιμάτων, φαίνεται όχι μόνο στα ισλαμιστικά κινήματα, αλλά και στην αντίδραση των κρατών. Αρκετά κράτη, ειδικά το Μαρόκο, η Ιορδανία και η Αίγυπτος υπό τον Σάνταντ, προσπάθησαν να οικειοποιηθούν τον θρησκευτικό συμβολισμό για να νομιμοποιήσουν τη δική τους διακυβέρνηση. Ο Σαντάτ παρουσίασε τον εαυτό του ως τον πιστό πρόεδρο, ενώ οι βασιλείς του Μαρόκου και της Ιορδανίας χρησιμοποίησαν τη γενεαλογία τους, την οποία τοποθετούν στην οικογένεια του Μωάμεθ, για να νομιμοποιήσουν την εξουσία τους. Πόσο σημαντικό είναι το Ισλάμ? Διαχωρίζει το Ισλάμ τη Μέση Ανατολή από τις άλλες περιοχές? Αν αυτό ισχύει, πρόκειται απλώς για κάποιον βαθμό διαφοροποίησης της Μέσης Ανατολής σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο, ή είναι μια περιοχή που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μοναδική και απόλυτα διαφορετική? Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα είναι ζωτικής σημασίας. Μια καταφατική απάντηση δημιουργεί την απειλή μιας σύγκρουσης πολιτισμών μεταξύ Ισλάμ και Δύσης, ενώ μια αρνητική απάντηση απαλήφει τα ίδια τα θεμέλια στα οποία βασίστηκαν ποικίλα επιχειρήματα. Το Ισλάμ αντιμετωπίζεται ως η πιο πολιτική από τις θρησκείες. Εν τούτης, και άλλες θρησκείες είναι ιδιαίτερα πολιτικές, και ακόμη και με μια βιαστική ανασκόπηση αυτό είναι εμφανές στο βουδισμό, τον Ινδοϊσμό, τον Χριστιανισμό και τον Ιουδαϊσμό. Επιπλέον, όπως συμβαίνει και στα υπόλοιπα θρησκεύματα, έτσι και το Ισλάμ αφήνει χώρο σε ερμηνείες για τη σχέση θρησκείας και πολιτικής. Το Ισλάμ χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο πολιτικής νομιμοποίησης και τροποποιήθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε σε εισαγωγικά να εξυπηρετεί τον απολυταρχισμό, τη μοναρχία και τη δημοκρατία. Σε αυτό δεν διαφέρει καθόλου από τους υπόλοιπους, καθώς είναι ολοφάνερο ότι στις περισσότερες χώρες, δυτικές ή μη δυτικές, η θρησκεία παίζει σημαντικό ρόλο, τόσο άμεσα ως δύναμη πολιτικού κόμματος, όσο και έμεσα ως επιρροή στα ήθη. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει σε όλα τα δυτικά κράτη ένας αυστηρός διαχωρισμός εκκλησίας και πολιτικής, ενώ ακόμη και εκεί που υπάρχει, ο χριστιανισμός, οι εκκλησίες και όλα τα κόμματα που συνυπογράφουν τις αξίες του παίζουν ξεκάθαρα σημαντικό ρόλο. Στη Βόρεια Αμερική, οι περισσότεροι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών υπήρξαν ενεργοί χριστιανοί, ενώ το Ισραήλ είναι ένα αποκλειστικά θρησκευτικό κράτος. Με δεδομένη τη σύνδεση μεταξύ απολυταρχισμού και ριζοσπαστικών πολιτικών, φαίνεται πιο λιθοφανές να αιτιολογηθεί η εκδήλωση του εξτρεμισμού με βάση το εκάστοτε τοπικό απολυταρχικό συγκείμενο. Επιπλέον, παρόλο που οι πιο μεντιακά ελκυστικές εικόνες είναι αυτές που έχουν προκύψει από τον βίαιο εξτρεμισμό, παραμένει γεγονός ότι οι περισσότεροι μουσουλμάνοι και οι περισσότερες ισλαμιστικές πολιτικές είναι μη βίαιες και επιθυμούν περισσότερη και όχι λιγότερη δημοκρατία.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς, εκδόσεις Πεδίο. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με τίτλο «Μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία», ακούτε την εκπομπή «Η ανακοχή του Μούδρου, η συνθήκη των Σευρών και η σημασία τους για την Ελλάδα». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς. Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222 και εναλλακτικά μπορείτε επίσης να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν του αφιερώματός μας θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τις δύο αυτές συνθήκες και για τον γενικότερο αντίκτυπό τους και στα ελληνικά πράγματα. Καλεσμένος στην εκπομπή μας σήμερα είναι ο κύριος Αντώνης Κλάψης, επίκουρος καθηγητής διπλωματίας και διεθνούς οργάνωσης στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Κύριε Κλάψη, να σας καλωσορίσουμε στον 89,5.
1: Καλησπέρα σας κύριε Παπά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης και ξεκινώντας αυτή μας την επικοινωνία κύριε Κλάψη, θα παρακαλούσαμε να μας περιγράψετε λίγο το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο υπογράφηκαν αυτές οι δύο συνθήκες. Θα έχουμε τη δυνατότητα στην πορεία της εκπομπής να δώσουμε και περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά νομίζουμε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Λοιπόν, καταρχάς το πλαίσιο μέσα στο οποίο εξελίσσονται όλα αυτά τα γεγονότα είναι το πλαίσιο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο οποίος έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι του 1914, ο μεγαλύτερος πόλεμος έως τότε στην ιστορία της ανθρωπότητας, εξάλλου και οι σύγχρονοι του έτσι τον ονόμαζαν, ο Μεγάλος Πόλεμος. Ο όρος Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος είναι μεταγενέστερος. Ο πόλεμος εξελίσσεται σε 4 χρόνια, ξεκινώντας από το καλοκαίρι του 1914 και ολοκληρώνεται το φθινόπωρο του 1918, εφόσον όμως προηγουμένως έχουν μεσολαβήσει τεκτονικές εξελίξεις. Αυτές έχουν να κάνουν και με τις ίδιες πολεμικές επιχειρήσεις και το σχηματισμό των συμμαχιών, αλλά έχουν να κάνουν και με την είσοδο, την έξοδο από τον πόλεμο σημαντικών κρατών. Έτσι, στις αρχές του 1917 έχουμε την είσοδο των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά προς το τέλος του ίδιου χρόνου έχουμε την έξοδο της Ρωσίας από τον πόλεμο. Έχει μεσολαβήσει η Οκτωβριανή Επανάσταση και η δημιουργία, η απαρχή της δημιουργίας της Σοβιετικής Ένωσης. Ο πόλεμος τελειώνει, όπως είπα και προηγουμένως, το φθινόπωρο του 1918 με την υπογραφή αλλεπάλληλων συνθήκων ανακοχής από τα ηττημένα κράτη. 4 ήταν αυτά: η Γερμανία, η Αυστρο-Ουγγαρία, η Βουλγαρία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, ηττημένη καθώς είναι το φθινόπωρο, αναγκάζεται να υπογράψει την ανακοχή του Μούδρου στην Λίμνο. Υπογράφεται η ανακοχή στον όρμο του Μούδρου. Με την ανακοχή αυτή, η Οθωμανική Αυτοκρατορία παραδέχεται την ήττα της στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και ανάμεσα στα άλλα συμφωνεί να παραδώσει ουσιαστικά ένα μεγάλο μέρος της κυριαρχίας της στις νικήτριες χώρες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, στις μεγάλες δυνάμεις, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία κτλ. Αποδέχεται ανάμεσα στα άλλα την αποστράτευσή της και αποδέχεται ότι οι νικήτριες δυνάμεις έχουν τη δυνατότητα να καταλάβουν στρατηγικά σημεία της Οθωμανικής Επικράτειας κατά την κρίση τους και κατά την βούλησή τους, έτσι ώστε να επιβλέψουν την εφαρμογή των όρων της ανακοχής.
0: Mm-hmm. Με ποια δικαιολογία ή αιτιολογία, να το πούμε έτσι, ο Σουλτάνος φαίνεται να δικαιολογεί αυτή την απόφασή του για την συνθήκη της ανακοχής του Μούδρου? Πώς δηλαδή μεταφέρεται αυτό εσωτερικά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία?
1: Είναι μια ανάγκη που προκύπτει λόγω της συντριβής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της προοπτικής της διάλυσής της, η οποία έχει προδιαγραφεί από τους νικητές. Οι Βρετανοί και οι Γάλλοι, για παράδειγμα, έχουν κατά τη διάρκεια του πολέμου υπογράψει και συνθήκες μεταξύ τους, τη συμφωνία Sykes-Picot, με την οποία προδιέγραφαν την αποκοπή από την Οθωμανική Αυτοκρατορία των αραβικών της κτήσεων. Όπως επίσης οι Ιταλοί έχουν διεκδικήσει εις βάρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και τις έχουν επιβεβαιώσει στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι Οθωμανοί βρίσκονται σε μια κατάσταση πρακτικής αδυναμίας. Έχουν βρεθεί στρατιωτικά ετοιμένη. Οι μεγάλοι του σύμμαχοι επίσης έχουν συντριβεί, πρωτίστως οι Γερμανοί, και επομένως δεν έχουν πρακτικά τη δυνατότητα να αντιτάξουν οποιαδήποτε πια αντίσταση απέναντι στους νικητές και εξαναγκάζονται να υπογράψουν την ανακοχή. Εξάλλου δεν είναι οι μόνοι που το κάνουν, όπως είπα, όλοι οι ετοιμένοι κάνουν το ίδιο. Και επομένως είναι μια εξέλιξη που έρχεται περίπου φυσιολογικά. Τώρα, στο εσωτερικό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, προφανώς αυτό δεν γίνεται δεκτό με ενθουσιασμό κάθε άλλο, διότι η ανακοχή η ίδια και η ΙΤΑ, που είναι το προηγούμενο της ανακοχής, προδιαγράφουν ουσιαστικά τον διαμελισμό, τον εδαφικό διαμελισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι αυτός ο διαμελισμός θα έλθει μόλις λίγα χρόνια από ένα άλλο διαμελισμό, από μια άλλη εδαφική απομείωση, εκείνη των Βαλκανικών πολέμων. Mm-hmm. Αν δηλαδή το 1912 η Οθωμανική Αυτοκρατορία βρισκόταν μέχρι την Αδριατική θάλασσα, κάτι είχε όλη τη Μακεδονία, ολόκληρη τη Θράκη, ολόκληρη την Ήπειρο, είχε τα νησιά του Αιγαίου, του Βόρειου Αιγαίου που ήταν έλεγχό της, τώρα πια φαίνεται ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία θα περιοριστεί σε ένα μόνο τμήμα της Μικράς Ασίας. Άρα θα πέσει ακόμα περισσότερο στην ιεραρχία της ισχύως των δυνάμεων και θα καταστεί ένα κράτος δευτέρας διαλογής ή κάτι τέτοιο.
0: Για ποιο λόγο υπογράφεται στο Μούνδρο αυτή η συνθήκη ανακοχής?
1: Είναι μια επιλογή που έχει να κάνει με στρατιωτικά δεδομένα, θα έλεγα, αλλά και με τα δεδομένα εκείνης της πραγματικότητας. Η Λίμνος βρίσκεται σε ένα πολύ στρατηγικό σημείο, κοντά στα στενά των Δαρδανελίων. Εκεί έχουν εγκαταστήσει από πολύ καιρό βάση οι δυνάμεις της Αντάντ και επιχειρούν από εκεί κατά διαστήματα στην ευρύτερη περιοχή. Είναι και σημαντικό φυσικό λιμάνι ο Μούδρος, οπότε εξυπηρετούσε από αυτή την άποψη. Mm-hmm. Νομίζω ότι έχει να κάνει περισσότερο με την ανάγκη τη γεωγραφική, δηλαδή είναι εγκύτερα, ας πούμε, την έδρα της αυτοκρατορίας, χωρίς ταυτόχρονα να εξαναγκαστούν οι Οθωμανοί να υπογράψουν την αναγωγή μέσα στην ίδια τους την πρωτεύουσα, κάτι που θα τους φαινόταν ακόμα πιο επώδυνο κατά κάποιον τρόπο. Είναι μια λύση που εξυπηρετεί και τις δύο πλευρές, και από άποψη γεωγραφική και από άποψη πολιτική.
0: Και υπογράφεται αυτή η συνθήκη ανακοχής πάνω σε ένα πλοίο, κύριε Κλάψη?
1: Ναι, υπογράφεται πάνω σε ένα πλοίο, και αυτό πάλι δεν είναι ασυνήθιστο, ούτε μοναδικό στην ιστορία. Για να φέρω ένα πιο πρόσφατο παράδειγμα, και οι Ιάπωνες, όταν υπέγραψαν ανακοχή μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, πάνω σε ένα πλοίο υπέγραψαν. Mm-hmm. Είναι η λογική των ναυτικών δυνάμεων που επιβάλλουν τη θέλησή τους στους ηθημένους και που, τέλος πάντων, θεωρούν ότι τους φιλοξενούν και με έναν τρόπο πάνω στο έδαφος τους. Ξέρετε, το πολεμικό πλοίο είναι επέκταση του εδάφους του κράτους, το οποίο φέρει τη σημαία. Είναι μια παράδοση η οποία επαναλήφθηκε πολλές φορές και εφαρμόστηκε και στην περίπτωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, επιτρέψτε μας, κυρία Κλάψη, να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή για να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε αμέσως μετά στην επικοινωνία μας.

0: Είναι 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος και στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού με τον γενικότερο τίτλο «Μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία», ακούτε την εκπομπή «Η ανακοχή του Μούδρου, η συνθήκη των Σευρών και η σημασία τους για την Ελλάδα». Στη σημερινή εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Αντώνη Κλάψη, επίκουρο καθηγητή διπλωματίας και διεθνούς οργάνωσης στο τμήμα πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Κύριε Κλάψη, έχουμε ήδη ξεκινήσει να συζητάμε για την συνθήκη ανακοχής του Μούδρου με αυτά τα πρώτα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που μας δώσατε, και βεβαίως αν διαβάσει λίγο κανείς τα όσα γράφονται για την συγκεκριμένη συνθήκη ανακοχής, μας είπατε πιο πριν για ιδιαίτερα επαχθείς και ιδεχθείς, θα λέγαμε, όρους που αποδέχονται γιατί δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά οι Τούρκοι σε αυτή την περίπτωση, οι Οθωμανοί καλύτερα σε αυτή την περίπτωση. Μέσα στις σκληρές απαιτήσεις που κλήθηκαν να ακολουθήσουν και οι Οθωμανοί και οι Γερμανοί στη συνέχεια, και όπως φάνηκε εκ των πραγμάτων, οδηγηθήκαμε σε έναν νέο κύκλο αίματος, και θα θέλαμε λίγο να μας σχολιάσετε γενικότερα το γεγονός ότι όταν είναι στριμωγμένη μια χώρα, μια ιτημένη χώρα, και υπογράφει μια τέτοιου είδους ανακοχή, είναι βέβαιο ότι δεν θα μπορέσει τελικά να εφαρμοστεί όλο αυτό το πράγμα και να το αποδεχθεί η χώρα αυτή. Θα θέλαμε λίγο την άποψή σας πάνω σε αυτό.
1: Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα και τα διλήμματα τα οποία αντιμετωπίζουν πολλές φορές οι ηγέτες μεγάλων κρατών, ισχυρών κρατών, όταν έχει μεσολαβήσει μια τεκτονική αλλαγή του διεθνούς συστήματος. Δηλαδή, το αν θα μπορούν να εντάξουν πολύ σκληρούς και επαχθείς όρους συστημένους, ή αν θα πρέπει να δείξουν κάποιο είδους επιοίκεια. Η πρώτη επιλογή συνήθως είναι πολύ δημοφιλής, ιδίως στο επίπεδο της κοινής γνώμης των νικητών, που έχουν υποστεί θυσίες, που έχουν χάσει δικούς τους ανθρώπους και που θέλουν από τους ηττημένους να πληρώσουν. Η δεύτερη, που είναι πιο μετριοπαθής, έχει το πλεονέκτημα ότι δίνει τη δυνατότητα μιας πιο ήπιας αντιμετώπισης του αντιπάλου και του δίνει τη δυνατότητα να επανέλθει με κάπως πιο επιοικείς όρους στο διεθνές περιβάλλον, αλλά είναι αντιδημοφιλής στο επίπεδο της κοινής γνώμης, εννοείται και στο επίπεδο των πολιτικών ηγεσιών. Είναι κάτι το οποίο πολλές φορές συνέβη. Και δεν συνέβη μόνο προφανώς με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, συνέβη και με τη Γερμανία και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ιδίως. Οι νικητές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, που είχαν καταβάλει πολύ βαρύ φόρο αίματος και οικονομικές απώλειες είχαν υποστεί και ούτω καθεξής, είχαν την τάση να θέλουν να επιβάλλουν στους ηττημένους όρους τόσο επαχθείς, ώστε να διασφαλίσουν, έτσι πίστευαν, μια ειρήνη η οποία θα κρατούσε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Όμως αυτό που συνέβη ήταν ακριβώς το αντίθετο. Και συνέβη σχεδόν με όλους τους ζητημένους, επειδή έμειναν πολύ δυσαρεστημένοι από τους όρους των συνθηκών που εν τέλει υπογράφηκαν, όχι μόνο των ακοχών, αλλά των συνθηκών ειρήνης πια, είχαν την τάση να θέλουν να τους αναθεωρήσουν. Έτσι, ολόκληρος όμως ο πόλεμος έγινε μια διαμάχη ανάμεσα στις δυνάμεις που υποστήριζαν το status quo, τις συνθήκες δηλαδή και την ειρήνη και την ασφάλεια, και σε εκείνες που ήταν αναθεωρητικές, που ήθελαν να τις αλλάξουν. Αυτό περίπου έγινε και στην περίπτωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με μία μόνο διαφορά βέβαια, ότι όπως τα πράγματα εξελίχθηκαν, οι Τούρκοι ήταν οι μόνοι που κατάφεραν να ανατρέψουν τις συνθήκες αμέσως, σχεδόν αμέσως, διότι στην περίπτωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ο πόλεμος δεν έληξε εν τέλει με την υπογραφή της ανακοχής του Μούδρου, αλλά συνεχίστηκε παίρνοντας άλλες μορφές που στη δική μας περίπτωση ήταν συνυφασμένες με τη Μικρασιατική Εκστρατεία.
0: Αυτή λοιπόν η ιδιαίτερα επαχθείς όρη, τους οποίους υπέγραψαν μέσα από την συνθήκη αυτή της ανακοχής του Μούδρου οι Οθωμανοί, θα λέγαμε ότι τροφοδότησαν στην πορεία, σε μια δεύτερη ίσως φάση, τον εθνικισμό?
1: Ναι, σε ένα μεγάλο βαθμό ναι, και θα έλεγα έγιναν ο καταλήτης για την εμφάνιση και ενός, ή για την ορίμανση, αν θέλετε, ενός εθνικιστικού κινήματος στην Τουρκία, που πήρε τη μορφή του τουρκικού εθνικισμού. Σε εφαρμογή της ανακοχής του Μούντρου, για να φέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, οι μεγάλες δυνάμεις, οι νικήτριες μεγάλες δυνάμεις του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, κατέλαβαν την ίδια την πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας λίγο καιρό μετά, την Κωνσταντινούπολη, και έτσι ο ίδιος ο Σουλτάνος στην πραγματικότητα έγινε όμηρος στα χέρια ξένων κρατών. Αυτό ήταν ένα πλήγμα που για τους Οθωμανούς ήταν πολύ δύσκολο να το αποδεχθούν. Αν σε αυτό τώρα προσθέσει κάποιος την προοπτική του εδαφικού διαμελισμού της αυτοκρατορίας και την ύπαρξη στρατευμάτων στο μικρασιατικό έδαφος, δεν ήταν μόνο οι Έλληνες, ο ελληνικός στρατός, ο οποίος κατέλαβε τμήματα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στη Μικρά Ασία, εξάλλου οι Έλληνες είχαν και ένα πρόσθετο επιχείρημα, την απελευθέρωση των ομοεθνών τους. Mm-hmm. Ήταν όμως και άλλες δυνάμεις που καταλάμβαναν εδάφη στη Μικρά Ασία ή άλλες επαρχίες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι Ιταλοί που καταλάβανε ένα κομμάτι της Ατάλειας της Νοτιοδυτικής Μικράς Ασίας, οι Γάλλοι στην Κιλικία, οι Βρετανοί που κατάλαβαν το σημερινό Βόρειο Ιράκ και ούτω καθεξής. Και έτσι όλο αυτό το πλέγμα δημιούργησε μία τάση στους σε κύκλους Οθωμανικούς να υποστηρίζουν την ανάγκη δημιουργίας ενός τουρκικού πια εθνικού κράτους, μιας τουρκικής εθνικής αιστείας, με πυρήνα προφανώς τα μικρασιατικά εδάφη, στο οποίο, όπως έλεγε και ο Κεμάλ, Μουσταφά Κεμάλ, ο ηγέτης αυτού του κινήματος, θα έπρεπε ουσιαστικά να κατοικούν μόνο Τούρκοι ή σχεδόν μόνο Τούρκοι. Mm-hmm. Το σύνθημά του ήταν η Τουρκία στους Τούρκους. Άρα το επόμενο στάδιο θα ήταν είτε ο βίαιος είτε έστω ο ειρηνικός, η ειρηνική απαλλαγή, η έξοδος των μη τουρκικών πληθυσμών από τα μικρασιατικά εδάφη, κάτι που στην περίπτωση των Ελλήνων βέβαια έγινε με έναν φρικιαστικό, αιματηρό, βίαιο και το τρόπο ο οποίος οδήγησε σε αυτό που εμείς ονομάζουμε μικρασιατική καταστροφή.
0: Ο αντίκτυπος τώρα της συμφωνίας της ανακοχής του Μούδρου στην Ελλάδα ήταν άμεσος?
1: Η ανακοχή του Μούδρου για την Ελλάδα είναι μια προοπτική, ανοίγει μια προοπτική. Το γεγονός δηλαδή ότι ο μεγάλος γείτονας ΙΤΑΤΕ και η ανακοχή ουσιαστικά προδιαγράφει τον εδαφικό διαμελισμό του, ανοίγει την προοπτική της διεκδίκησης εδαφών που κατοικούνται από ελληνικούς πληθυσμούς και που ως τότε ανήκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία από το ελληνικό κράτος. Έχει προηγηθεί και κάτι ακόμη που διευκολύνει αυτή τη διεκδίκηση. Μερικούς μήνες νωρίτερα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Γούντρο Βίλσον, έχει δώσει στην δημοσιότητα τα περίφημα 14 σημεία του, μια διακήρυξη αρχών που ανάμεσα στα άλλα προνοούσε και για τη διάλυση των πολυεθνικών αυτοκρατοριών ανάμεσα σε αυτές την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Προνοούσε όμως εξίσου και για την εφαρμογή μιας νέας αρχής, της αρχής των εθνοτήτων. Mm-hmm. Τι σήμαινε αυτό πρακτικά? Ότι ανάλογα με την πληθυσμιακή σύνθεση κάθε περιοχής, αυτή θα έπρεπε να αποδοθεί στο Α ή στο Β κράτος ή να γίνει και ανεξάρτητο κράτος από μόνη της. Η Ελλάδα και οι Έλληνες προσδοκούσαν ότι η εφαρμογή από τη μια της αρχής των εθνοτήτων και από την άλλη η προοπτική διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δημιουργούσαν τις προϋποθέσεις ούτως ώστε να διεκδικηθούν από ελληνικής πλευράς εδάφη που κατοικούνταν από πυκνούς ελληνικούς πληθυσμούς. Ανάμεσα σε αυτά, ίσως η κορονίδα θα ήταν τα εδάφη της Ιωνίας, τα μικρασιατικά παράλια, τα οποία πράγματι βρίσκονταν κατοικούσαν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες.
0: Φαίνεται λοιπόν εκείνα τα χρόνια 1918-1919 τι ακριβώς θέλει να κάνει ο διεθνής παράγοντας και ποιος είναι ο διεθνής παράγοντας σε αυτή την περίπτωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Θέλουν το διαμελισμό, θέλουν να επιβιώσει όπως επιβιώσει η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τι ακριβώς θέλουν?
1: Θέλουν το διαμελισμό όλες οι νικητρίες δυνάμεις της Αντάντ, τουλάχιστον οι Ευρωπαϊκές και οι Γάλλοι και οι Βρετανοί και οι Ιταλοί. Σημασία στην προκειμένη περίπτωση περισσότερο θα έλεγα ότι έχει η μεταστροφή της Βρετανικής εξωτερικής πολιτικής. Mm-hmm. Ξέρετε, οι Βρετανοί για πάνω από έναν αιώνα ήταν υπέρμαχοι του δόγματος της εδαφικής ακεραιότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Mm-hmm. Και ήταν υπέρμαχοι αυτού του δόγματος γιατί την έβλεπαν ως ανάχωμα απέναντι στην προοπτική καθόδου της Ρωσίας προς νότο, στα θερμά δηλαδή μεσογειακά ύδατα. Όταν πια οι Οθωμανοί όμως στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο συμμαχούν με τους Γερμανούς, οι Βρετανοί παίρνουν μια απόφαση. Την απόφαση του διαμελισμού της αυτοκρατορίας, του υποβιβασμού της, του περιορισμού της του εδαφικού, στην προοπτική ότι και η Ρωσία ενδεχομένως να έχει κάποια κέρδη. Πια η Ρωσία όμως έχει βγει από το παιχνίδι από το 1917, το τέλος του 17, και έτσι οι Βρετανοί αναζητούν μια εναλλακτική λύση. Αυτή η εναλλακτική λύση έρχεται στην περίπτωση της Ελλάδας. Η Ελλάδα δηλαδή θα μπορούσε στη βρετανική αντίληψη να γίνει μια περιφερειακή δύναμη στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Εγγύης Ανατολής, τέτοια ισχύως και τέτοια εμβέλειας, ώστε συμμαχώντας διαρκώς με τη Μεγάλη Βρετανία να καταστεί ουσιαστικά ο εγγυητής της ασφάλειας και των βρετανικών συμφερόντων, αλλά κατ' επέκταση φυσικά και των ελληνικών, στην ευρύτερη περιοχή. Γι' αυτό οι Βρετανοί αρχίζουν να καλοβλέπουν την ιδέα της υποκατάστασης με έναν τρόπο ενός τμήματος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από ελληνική κυριαρχία. Τι εννοούν με αυτό? Εννοούν ότι το Αιγαίο θα μπορούσε να γίνει με έναν τρόπο ελληνική λίμνη, να υπάρχουν όχι μόνο οι δυτικές του ακτές, αλλά και οι ανατολικές του, οι μικρασιατικές δηλαδή ακτές, υπό ελληνική κυριαρχία, έτσι ώστε η Ελλάδα να γίνει κατά κάποιον τρόπο ο αντικαταστάτης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε αυτή την περιοχή. Σε αυτό θα προσθέτω και κάτι ακόμη που συζητιέται έντονα εκείνο τον καιρό και που παρολίγο να υλοποιηθεί, αλλά τελικώς δεν υλοποιήθηκε, την προοπτική διεθνοποίησης των στενών του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων. Δηλαδή, η Κωνσταντινούπολη, τα στενά του Βοσπόρου, και όλη η θάλασσα του Μαρμαρά μαζί με τα στενά των Δαρδανελίων προδιαγράφονται να γίνουν διεθνές κράτος. Ένα κράτος δηλαδή που δεν θα ανήκει σε κανέναν, αλλά που θα ειδικείται από τον οργανισμό που θα έμελε να ιδρυθεί, την Κοινωνία των Εθνών δηλαδή. Άρα δεν θα ήταν όργανο υπιώνει στα χέρια οποιοδήποτε κράτος, αλλά θα γινόταν ουσιαστικά ο εγγυητής αυτό το διεθνές κράτος της ελευθεροπλοείας στα κρίσιμη γεωπολιτική σημασία στενά του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον η Ελλάδα προσδοκά ότι μπορεί να κερδίσει πολλά. Ότι μπορεί να κερδίσει οπωσδήποτε την κυριαρχία της στο Αιγαίο και να την επεκτείνει στην απέναντι πλευρά, στα μικρασιατικά δηλαδή παράλια, έτσι ώστε να υλοποιήσει ένα πολύ μεγάλο μέρος της μεγάλης ιδέας.
0: Η προβολή αυτού του σχεδίου, κύριε Κλάψη, που φαίνεται να υποστηρίζουν έτσι όψιμα και οι Βρετανοί, παίζει κάποιο ρόλο η διαμόρφωσή του με την Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917, γιατί αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα πλέον και στη Ρωσία μετά το 1917.
1: Αλλάζουν όχι μόνο στη Ρωσία, αλλάζουν γενικά στο διεθνή καταμερισμό της ισχύως. Mm-hmm. Εάν δεν είχε μεσολαβήσει η Οκτωβριανή Επανάσταση, η Ρωσία θα ήταν ένας από τους βασικούς διεκδικητές αυτού του χώρου. Mm-hmm. Ας παράδειγμα, χάρη στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχε εκδηλώσει το ενδιαφέρον της για να καταλάβει εκείνη τα στενά του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων. Ήταν πάγια επιδίωξη της Τσαρικής Ρωσίας να μπορεί να έχει ελεύθερη διέξοδο στην Μεσόγειο θάλασσα. Επομένως, σε μια τέτοια προοπτική, η Ελλάδα ήταν πολύ δύσκολο, για να μην πω ήταν αδύνατον, να διεκδικήσει αντίστοιχα εδάφη. Πολύ απλά διότι αυτά θα αναλογούσαν σε έναν πολύ ισχυρότερο σύμμαχο της Αντάντ. Όταν όμως πια η Ρωσία έχει βγει από αυτό το παιχνίδι, αυξάνονται οπωσδήποτε οι πιθανότητες οι ελληνικές, ώστε να προβάλλει η ελληνική πλευρά με μεγαλύτερες διεκδικήσεις και το σημαντικότερο να έχουν αυτές οι διεκδικήσεις και περισσότερες πιθανότητες ικανοποίησης. Όχι πλήρως, αλλά εν πάση περιπτώσει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Άλλωστε στη Ρωσία υποχωρεί και το ζήτημα της θρησκευτικής ταυτότητας, να το πούμε έτσι, της παρουσίασης της χώρας ως προστάτηδα χώρα των Ορθοδόξων μετά το 1917.
1: Σίγουρα παίζει ρόλο και αυτό. Η Οκτωβριανή Επανάσταση δημιουργεί και μια άλλη περίσταση, την οποία προσπάθησε να την εκμεταλλευτεί η Ελλάδα. Η Ελλάδα είχε μεν συμμετάσχει στο στρατόπεδο των νικητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όμως είχε μπει στον πόλεμο πολύ αργά. Yeah. Επισήμως το καλοκαίρι του 1917, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν πια ο πόλεμος έμοιαζε ότι ήταν σχεδόν βέβαιο πως θα κατέληγε με νίκη των δυνάμεων της Αντάντ. Και η αλήθεια είναι ότι η στρατιωτική συμβολή της Ελλάδας στις εξελίξεις του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν περιορισμένη. Δεν πρόλαβε δηλαδή ο ελληνικός στρατός να συμβάλλει έτσι αποφασιστικά στην συμμαχική νίκη. Αυτό σήμαινε ότι η Ελλάδα δεν είχε να επιδείξει, ας πούμε, δάφνες πολεμικές και να τις ανταλλάξει αργότερα στο πεδίο των διαπραγματεύσεων, στο τραπέζι της διπλωματίας, με δαφικές διεκδικήσεις, με δαφικά ωφέλη. Η επανάσταση στη Ρωσία, η Οκτωβριανή Επανάσταση και ο εμφύλιος πόλεμος που ακολούθησε στο εσωτερικό της Ρωσίας, γιατί η επανάσταση δεν εδρώθηκε από τη μια μέρα στην άλλη, προέκυψε μια κολοσσίων διαστάσεων εμφύλια διαμάχη, έδινε τη δυνατότητα στην Ελλάδα να κάνει το εξής. Οι δυνάμεις της Αντάντ με το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου προσπάθησαν να ενισχύσουν τους λευκούς Ρώσους, δηλαδή τους μη κομμουνιστές Ρώσους εναντίον των Μπολσεβίκων, προκειμένου να ανατραπεί η Οκτωβριανή Επανάσταση. Και έτσι άρχισαν να υλοποιούν ένα σχέδιο ή πολλά παράλληλα σχέδια, ένα μόνο ένα, στρατιωτικών αποστολών στο ρωσικό, πια σοβιετικό έδαφος, με σκοπό την ενίσχυση των αντεπαναστατικών δυνάμεων. Κομμάτι αυτών των σχεδίων ήταν και η λεγόμενη εκστρατεία, τότε το λέγανε στη μεσημβρινή Ρωσία, σήμερα θα λέγαμε στην Κρυμαία και στην Ουκρανία, την οποία ανέλαβαν οι δυνάμεις της Αντάντ, αναζητώντας όμως μια στρατιωτική ενίσχυση, ιδίως από χώρες που δεν είχαν πολυπολεμήσει τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και έτσι είχαν τη δυνατότητα περισσότερο να εισφέρουν σε άνδρες, σε πολεμικό υλικό και ούτω καθεξής. Αυτή η εκτρατεία που ξεκινά με το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, δηλαδή περίπου την εποχή της σύναψης της ανακοχής του Μούδρου, δίνει τη δυνατότητα στον Ελευθέριο Βενιζέλο να αδράξει την ευκαιρία και να στείλει ελληνικό εκστρατευτικό σώμα στην Ουκρανία. Όχι επειδή η Ελλάδα είχε κάποια διεκδίκηση εκεί, προφανώς δεν είχε, μόνο ότι και εκεί υπήρχαν κάποιοι ελληνικοί πληθυσμοί, αλλά δεν ήταν εντάξει διεκδικήσιμοι. Η εκστρατεία, η ελληνική στη Μεσημβρινή Ρωσία, έχει μόνο έναν στόχο. Να μπορέσει ο Ελευθέριος Βενιζέλος ως πρωθυπουργός εν ώψη της σύγκλησης της συνδιάσκεψης ειρήνης στο Παρίσι, να προσέλθει στις διαπραγματεύσεις έχοντας ένα διαπραγματευτικό ατού στα χέρια του. Και ποιο ήταν αυτό? Ότι ο ελληνικός στρατός θα είχε βοηθήσει αποφασιστικά τις δυνάμεις της Αντάντ στην Ουκρανία και επομένως εκείνοι θα του χρωστούσαν σε εισαγωγικά να του δώσουν κάποια ανταλλάγματα στο εδαφικό πεδίο.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσες και αυτές οι αναφορές σας στην συνθήκη της ανακοχής του Μούδρου και το συνολικότερο ντόμινο εξελίξεων, θα λέγαμε, που έλαβε χώρα εκείνα τα χρόνια σε ολόκληρο τον πλανήτη και βεβαίως η δική μας περιοχή, όπως σχεδόν πάντοτε συμβαίνει, διαδραματίζει έναν καθοριστικό ρόλο στο γεωστρατηγικό μοίρασμα, ας πούμε, των νικητών κάθε φορά, είτε το δει κανείς στο πρώτο είτε στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Στο σημείο αυτό, αφού υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Αντώνη Κλάψη, επίκουρο καθηγητή διπλωματίας και διεθνούς οργάνωσης στο τμήμα πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο σημείο αυτό λοιπόν θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για να ακούσουμε την ώρα, το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε, κύριε Κλάψη, πολύ γρήγορα στην επικοινωνία μας.
2: Η ώρα είναι 3:30.
0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Περνάμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, που είναι και αυτή ενταγμένη στο αφιέρωμα του 89,5, στο νέο αφιέρωμα του 89,5 με τον τίτλο «Μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία». Σήμερα έχουμε την δυνατότητα να συνομιλούμε με τον κύριο Αντώνη Κλάψη, επίκουρο καθηγητή διπλωματίας και διεθνούς οργάνωσης στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τόσο για την συνθήκη της ανακοχής του Μούδρου, και θα μιλήσουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας για την συνθήκη των Σευρών, που ίσως στους περισσότερους από εμάς να είναι και περισσότερο γνωστή, άλλωστε ακόμη και στα χρόνια της σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδος, και όταν αναφερόμαστε σε προβλήματα που πάντοτε παραμένουν ενεργά με την γειτονική χώρα την Τουρκία, γίνεται συχνά επίκληση και αυτής της συνθήκης των Σευρών δηλαδή. Στο σημείο αυτό, και αφού προχωρήσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Σε αυτό το τηλέφωνο λοιπόν περιμένουμε τα μηνύματά σας, τις απορίες που πιθανότατα να έχετε και που μπορεί να βγαίνουν μέσα από την συζήτησή μας. Εδώ είμαστε για να μεταφέρουμε και ερωτήματά σας προς τον κύριο Κλάψη. Μπορείτε επίσης και εναλλακτικά να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Κύριε Κλάψη, πάμε τώρα να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για τη συνθήκη των Σευρών. Μάλλον να μιλήσουμε για τη συνθήκη των Σευρών, γιατί δεν έχουμε κάνει αναφορά σε αυτή ακόμα. Και να μας πείτε λίγο ποιο είναι το γενικότερο πλαίσιο στο οποίο υπογράφεται η συνθήκη των Σευρών που ακολουθεί την ανακοχή του Μούδρου, έτσι.
1: Ναι. Μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, και αφού έχουν γραφεί οι συνθήκες της ανακοχής, ξεκινάει στα αρχές του 1919 στο Παρίσι η συνδιάσκεψη ειρήνης των Παρισίων. Εκεί μαζεύονται οι ηγέτες όλων των κρατών που έχουν νικήσει στον Πρώτο Παγκοσμίο Πόλεμο και διαπραγματεύονται, συζητούν και αποφασίζουν για το μέλλον του κόσμου ολοκληρού, ουσιαστικά, πρωτίστως το μέλλον των ηνυτημένων κρατών από άποψη εδαφική, οικονομική, πολιτική, στρατιωτική και ούτω καθεξής. Ανάμεσα στις χώρες που συμμετέχουν στη συνδιάσκεψη είναι και η Ελλάδα, καθότι και αυτή ήταν νικήτρια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στο Παρίσι τίθεται ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Είναι πολύ σημαντικό να πω κάτι το οποίο πολλές φορές μας διαφεύγει. Επικεντρωνόμαστε στην προσωπικότητα του Βενιζέλου, δικαίως βέβαια, γιατί όντως ήταν μια συγκλονιστική προσωπικότητα με τις αδυναμίες που είχε και τα λάθη που έκανε, αλλά οπωσδήποτε ήταν ο σημαντικότερος Έλληνας πολιτικός του καιρού του. Αλλά ξεχνούμε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και δείχνει και την μεγάλη πολιτική εμβέλεια του ίδιου του Βενιζέλου. Φρόντισε ο Βενιζέλος στο Παρίσι να μην πάει μόνος του, αλλά να συνοδεύεται από μια εκλεκτότατη ομάδα στενών του συνεργατών που συμπλήρωναν το έργο του, που τον βοηθούσαν, που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις και που συναπάρτησαν μια διαπραγματευτική ομάδα η οποία ήταν πραγματικά πρώτης τάξεως, και αυτό εξηγεί και την, μαζί με φυσικά με την μεγάλη εμβέλεια του Βενιζέλου, εξηγεί και τις διπλωματικές επιτυχίες που υπήρξαν στο πλαίσιο της συνδιάσκεψης ειρήνης των Παρισίων για την Ελλάδα. Πριν ακόμα ξεκινήσουν επίσημα οι εργασίες της διάσκεψης στο Παρίσι, το Δεκέμβριο είμαστε το 1918, ο Βενιζέλος, που έχει ήδη μεταβεί στο Παρίσι, υποβάλλει στις μεγάλες δυνάμεις το υπόμνημα με τις ελληνικές εδαφικές διεκδικήσεις. Σε αυτό καταρχάς προσδιορίζει τους ελληνικούς πληθυσμούς που κατοικούν εκτός των ορίων της ελληνικής επικράτειας, και με αναλυτικά στατιστικά στοιχεία προσπαθεί να τεκμηριώσει πως οι ελληνικές εδαφικές διεκδικήσεις είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό συμβατές με την αρχή της αυτοδιάθεσης των λαών. Δηλαδή, εκεί που υπάρχει ελληνική παρουσία, η Ελλάδα θέλει να επεκτείνει την εδαφική της κυριαρχία. Ανάμεσα στα άλλα, ο Βενιζέλος διεκδικεί τα εξής. Δεν τα λέω με τη σειρά που τα αναφέρει ο Βενιζέλος, αλλά με τη σειρά που θα τα έδειχνα στο χάρτη, αν τον είχαμε έτσι νοερά μπροστά μας, κάνοντας την κίνηση των δικτών του ρολογιού. Διεκδικεί τη Βόρεια Ήπειρο, η οποία από την εποχή των Βαλκανικών πολέμων ανήκε στην Αλβανία. Διεκδικεί τη Δυτική Θράκη, η οποία ανήκε ως τότε στην Βουλγαρία, πάλι από την εποχή των Βαλκανικών πολέμων. Διεκδικεί την Ανατολική Θράκη από την Οθωμανική Αυτοκρατορία έως τα πρόθυρα της Κωνσταντινούπολης, χωρίς όμως την Κωνσταντινούπολη. ζητά την επικύρωση της ελληνικής κυριαρχίας στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, συμπεριλαμβανομένων του Σύμβρου και της Τενέδου, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Σαμοθράκη, Λίμνο κτλ. Τα νησιά αυτά είχε καταλάβει, τα είχε απελευθερώσει μεν η Ελλάδα στους Βαλκανικούς πολέμους, αλλά ακόμα δεν είχε τίτλο νομικό επί αυτών, ήταν ρευστό το καθεστώ τους. Διεκδικεί τα Δωδεκάνησα, τα οποία από την εποχή, από το 1912 τα είχαν καταλάβει στρατιωτικά οι Ιταλοί, και τέλος ζητά την επέκταση της ελληνικής κυριαρχίας στα δυτικά μικρασιατικά παράλια, σε ολόκληρη τη Δυτική Μικρασία, σε ολόκληρη την Ιωνία, σε μια εκτεταμένη ζώνη η οποία ξεκινούσε στα βόρεια από τη θάλασσα του Μαρμαρά, στο ύψος της πόλης της Πανόρμου, και κατέληγε στο νότο, στην περιοχή της Μάκρης, χοντρικά δηλαδή ανάμεσα στη Ρόδο και στο Καστελόριζο. Διεκδικεί επομένως μια περιοχή που είναι πολύ ευρύτερη από την ζώνη της Μύρνης που τελικά δόθηκε να διοικηθεί με τις συνδίκτες ευρών από την Ελλάδα. Αυτές οι ελληνικές εδαφικές διεκδικήσεις συγκροτούν στην πραγματικότητα το πρόπλασμα αυτού που ονομάστηκε η Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Ήταν μια προοπτική πραγματικά εντυπωσιακή, διότι θα αναβάθμιζε την Ελλάδα από κάθε άποψη, γεωπολιτικά, οικονομικά, στρατιωτικά, πληθυσμιακά κτλ. Στο υπόμνημα δεν υπάρχουν τρεις διεκδικήσεις. Γίνεται αναφορά και στους Έλληνες της Κύπρου, στους Έλληνες του Πόντου και στους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, χωρίς όμως η Ελλάδα να ηγείρει διεκδίκηση σε αυτές τις περιοχές. Γιατί αυτό? Τις παίρνω μία-μία τις περιοχές. Κύπρος. Στην Κύπρο προφανώς η ελληνική παρουσία ήταν εντυπωσιακή, ήταν η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού του νησιού Έλληνες και παραμένουν φυσικά. Αλλά ανήκει το νησί στη Μεγάλη Βρετανία και επομένως η Ελλάδα δεν ήθελε να έλθει σε σύγκρουση με τη Μεγάλη Βρετανία. Ο Βενιζέλος υπολόγιζε στη βρετανική υποστήριξη για τις υπόλοιπες εδαφικές διεκδικήσεις. Υπήρχε και ένας άλλος λόγος. Ο Βενιζέλος υπολόγιζε ότι οι Έλληνες της Κύπρου δεν κινδύνευαν, σε αντίθεση με τους Έλληνες περιπίν της Μικράς Ασίας που κινδύνευαν με σφαγή. Άρα ιεραρχούσε κατά κάποιο τρόπο τις ελληνικές διεκδικήσεις, έτσι ώστε να εξυπηρετούν και το στόχο της διάσωσης ελληνικών πληθυσμών. Δεν εγείρει η εδαφική διεκδίκηση για την Κωνσταντινούπολη, διότι όπως είπα και πριν το διάλειμμά μας, η Κωνσταντινούπολη προδιαγραφόταν να γίνει η πρωτεύουσα, θα το πούμε έτσι, του διεθνούς κράτους των στενών, και επομένως ήταν δύσκολο να τη διεκδικήσει. Νομίζω ότι είχε και μια πονηρή σκέψη στο πίσω μέρος του μυαλού του. Αν αυτό το κράτος όντως δημιουργεί το, υπήρχαν δύο πιθανότητες. Η μία πιθανότητα ήταν το κράτος αυτό να ευημερούσε και να επιβίωνε. Σε αυτή την περίπτωση φαντάζομαι ότι υπολόγιζε πως οι Έλληνες Κωνσταντινούπολης μόνο να ευνοηθούν είχαν από την εξέλιξη αυτή, γιατί θα ήταν μια μεγάλη πληθυσμιακή ομάδα στην πόλη, θα είχαν τη δυνατότητα οικονομικά, πολιτικά, πολιτιστικά, κοινωνικά να επιβληθούν στους υπόλοιπους πληθυσμούς, και έτσι η Κωνσταντινούπολη θα ήταν ένα είδος de facto ελληνικής πόλης. Εάν το κράτος αντίθετα των στενών δεν επιβίωνε, νομίζω η σκέψη του θα ήταν πως θα ήταν η επόμενη ελληνική εδαφική διεκδίκηση που θα ερχόταν σχεδόν φυσιολογικά να δοθεί η Κωνσταντινούπολη στην Ελλάδα. Δεν διεκδίκησε τέλος τον Πόντο. Ο λόγος ήταν η γεωγραφία. Ο Πόντος είχε μεν πυκνό ελληνικό πληθυσμό, αλλά ήταν γεωγραφικά αποκομμένο.

0: Ανατολή θα περικύκλωναν την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ό,τι απέμενε από αυτήν, και έτσι οι Οθωμανοί θα μπορούσαν να στρέψουν όλο τους το δυναμικό, όλο τους το ενδιαφέρον, είτε προς τη μία είτε προς την άλλη πλευρά, θα διασπούσαν διαρκώς τις δυνάμεις τους, και έτσι και η Ελλάδα και η Αρμενία θα είχαν να ωφεληθούν από αυτή την περικύκλωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ένα μεγάλο λοιπόν ποντοαρμενικό κράτος ήταν προς όφελος και του εγχειρήματος της Ελλάδας στη Μικρά Ασία.
1: Μάλιστα. Τι καταφέραμε λοιπόν να πάρουμε μέσα από αυτή τη συνθήκη? Μας είπατε τι διεκδικούσαμε.
0: Τι καταφέρνουμε λοιπόν? Καταφέρνουμε να πάρουμε πολλά πράγματα, όχι όλα, αλλά αρκετά από αυτά. Η συνθήκη υπογράφηκε πολύ αργότερα. Υπογράφηκε το καλοκαίρι του 1920, δηλαδή 1,5 ολόκληρο χρόνο μετά την έναρξη των διαπραγματεύσεων στο Παρίσι, και αφού προηγουμένως, το Μάιο του 1919, είχε δοθεί στην Ελλάδα η εντολή να αποβιβάσει στρατεύματα στη Σμύρνη και να καταλάβει τη Σμύρνη και τα περίχωρά της. Και αργότερα να επεκτείνει και την ζώνη κατοχής προς βορρά και προς ανατολάς. Την εποχή που υπογράφεται η Συνθήκη των Σεδρών, τέλος Ιουλίου με το παλιό ημερολόγιο που ίσχυε στην Ελλάδα, 10 Αυγούστου με το νέο που ίσχυε στην Δυτική Ευρώπη, ο ελληνικός στρατός δεν είναι μόνο στη Σμύρνη, αλλά βρίσκεται στα βόρεια, βορειοανατολικά μέχρι την Προύσα και στα ανατολικά μέχρι το Ουσάκ. Έχει δηλαδή καταλάβει μια τεράστια περιοχή στη Μικρά Ασία. Μετά από πολυκύμαντες διαπραγματεύσεις, το καλοκαίρι λοιπόν του 1920 υπογράφεται η Συνθήκη των Σεδρών. Τι κερδίζει με αυτήν η Ελλάδα? Κερδίζει πρώτον την Θράκη ολόκληρη, ανατολική και δυτική. Δυτική που μέχρι τότε ανήκε στην Βουλγαρία, ανατολική έως τα πρόθυρα της Κωνσταντινούπολης, χωρίς όμως την Κωνσταντινούπολη, που ανήκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αν μου επιτρέπετε να κάνω και μια μικρή σημείωση, γιατί συνιστά μας διαφεύγει. Υπάρχει ένα παράδοξο εδώ, όπως εξελίχθηκε το πράγμα. Ο ελληνικός πληθυσμός ήταν πλειοψηφικός στην Ανατολική Θράκη και όχι στη Δυτική. Εν τέλει η ιστορία μας οδήγησε στο αντίθετο αποτέλεσμα. Η Ελλάδα να κρατήσει τη Δυτική Θράκη για γεωγραφικούς λόγους και όχι την Ανατολική. Και το λέω αυτό διότι στην Ανατολική Θράκη ζούσαν παραπάνω από 250.000 Έλληνες. Ήταν πραγματικά πλειοψηφία στην περιοχή, οι οποίοι ήρθαν όλοι πρόσφυγες μετά το 1922, όταν η Ελλάδα αναγκάστηκε να επιστρέψει την Ανατολική Θράκη στην Τουρκία. Το λέω γιατί πολλές φορές τους Ανατολικοθρακιώτες, τους πρόσφυγες, τους ξεχνούμε, δίνοντας έμφαση στους Μικρασιάτες και στους Πόντιους, καλώς, αλλά όχι να ξεχνούμε και τους άλλους.
1: Εμείς πάντως εδώ στον 89,5 δεν τους ξεχνούμε, γιατί θέλω να σας πω ότι στη σειρά αυτών των αφιερωμάτων όλη η επόμενη εβδομάδα θα αφιερωθεί στον ελληνισμό της Ανατολικής Θράκης και της Ρωμιλίας. Κάνουμε ένα ειδικό αφιέρωμα σε αυτό που λέτε.
0: Ήταν ένας ακμαίος ελληνισμός, πολυπληθής, ο οποίος έπεσε θύμα της ήττας της Ελλάδας στη Μικρά Ασία. Παίρνει λοιπόν η Ελλάδα την Ανατολική και τη Δυτική Θράκη. Παίρνει την επικύρωση της ελληνικής κυριαρχίας στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, συμπεριλαμβανομένων της Ήμβρου και της Ενέδου. Με ειδική συνθήκη που υπογράφει με την Ιταλία, ανοίγει η προοπτική να της παραχωρηθούν σχεδόν όλα τα Δωδεκάνησα, με δύο εξαιρέσεις. Η πρώτη εξαίρεση ήταν το Καστελόριζο, το οποίο οι Ιταλοί θα το κρατούσαν για πάντα, και η δεύτερη εξαίρεση ήταν η Ρόδος, την οποία θα κρατούσαν οι Ιταλοί, αλλά για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, μετά την παρέλαση του οποίου θα μπορούσε να γίνει στο νησί δημοψήφισμα, με το ερώτημα της ένωσης με την Ελλάδα, με βάση τα πληθυσμιακά δεδομένα, το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ήταν προδιαγεγραμμένο. Άρα άνοιγε η προοπτική να δοθούν τα Δωδεκάνησα στην Ελλάδα. Και τα Δωδεκάνησα τελικά δεν δόθηκαν λόγω της ελληνικής ήττας στη Μικρά Ασία. Ήταν η δεύτερη παράπλευρη απώλεια. Τέλος, με τη Συνθήκη των Σεδρών, η Ελλάδα παίρνει την εντολή διοίκησης για μια πενταετία της Σμύρνης και της ενδοχώρας της, της λεγόμενης περιοχής της Σμύρνης. Προσοχή όμως εδώ, η Ελλάδα δεν παίρνει την κυριαρχία επί της Σμύρνης και της ενδοχώρας της. Δηλαδή το έδαφος εξακολουθεί τυπικά να ανήκει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα έχει εντολή διοίκησης της περιοχής με την προοπτική μετά την παρέλευση πενταετίας να διεξαχθεί στην περιοχή δημοψήφισμα υπό την αιγίδα της Κοινωνίας των Εθνών, του ΟΗΕ, να το πούμε έτσι, εκείνης της εποχής, έτσι ώστε ο τοπικός πληθυσμός να αποφασίσει για το μέλλον. Με βάση τα πληθυσμιακά δεδομένα, η ελληνική πλευρά είχε λόγους να αισιοδοξεί ότι το δημοψήφισμα αυτό θα ήταν ευνοϊκό για την Ελλάδα και ότι θα μπορούσε μετά από μια πενταετία η περιοχή αυτή να γίνει τμήμα της ελληνικής επικράτειας. Ο Βενιζέλος μάλιστα είχε και μια άλλη ιδέα στο νου του, την οποία ήθελε να εφαρμόσει, αλλά οι εξελίξεις δεν επέτρεψαν την εφαρμογή. Είχε σκεφτεί μια αμοιβαία, εθελούσια και ειρηνική ανταλλαγή πληθυσμών. Τι σημαίνει αυτό? Έλληνες που κατοικούσαν εκτός των ορίων της περιοχής της Σμύρνης θα έρχονταν μέσα στην περιοχή της Σμύρνης.

0: οι Τούρκοι που κατοικούσαν μέσα στην περιοχή θα οδηγούνταν έξω από την περιοχή, έτσι ώστε τα πληθυσμιακά δεδομένα να γίνουν ακόμα πιο ευνοϊκά για την ελληνική πλευρά. Και το όποιο δημοψήφισμα διεξαγόταν δεν ήταν πια συντριπτικό υπέρ της ένωσης της Σμύρνης με την Ελλάδα. Άρα η συνθήκη των Σευρών είναι πραγματικά ένας διπλωματικός θρίαμβος, δεδομένου ότι δίνει στην Ελλάδα πολλά εδαφικά ωφέλη μαζί με αυτά και την προοπτική της πρόσκτησης της Σμύρνης και της περιοχής της. Από την άλλη όμως η συνθήκη των Σευρών έχει και μεγάλες αδυναμίες, στρατηγικές αδυναμίες. Αν δει κάποιος το χάρτη αυτή την Ελλάδα, την εντυπωσιακή Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών, διαπιστώνει ότι το σχήμα της είναι παράδοξο. Συνήθως ξέρετε τα κράτη είναι παραθαλάσσια, τέλος πάντων κράτη είναι στεριές που βρέχονται από θάλασσα. Η Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών ήταν το ακριβώς ανάποδο. Ήταν μια θάλασσα, το Αιγαίο, γύρω γύρω από την οποία υπήρχαν μικρές στενές φιλωρίδες γης. Mm-hmm. Αν δει κάποιος, ας πούμε, τα ελληνικά σύνορα στη Θράκη, και σήμερα το έχουμε αυτό το πρόβλημα, στην Ανατολική Μακεδονία, είναι πολύ στενά. Το ίδιο στενά θα ήταν και στην Ανατολική Θράκη, κάπως καλύτερα εκεί. Mm-hmm. Στενά θα ήταν και στην Μικρά Ασία. Θα περιβαλλόταν το ελληνικό κράτος από εχθρούς. Οι Βούλγαροι δεν είχαν ακόμα αποδεχθεί την απώλεια της Δυτικής Θράκης. Εξάλλου την ξαναδιεκδίκησαν την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι Τούρκοι, ειδικά εκείνοι του Κεμάλ, δεν είχαν αποδεχθεί με τίποτα την προοπτική απώλεια της Ανατολικής Θράκης και της Μικράς Ασίας. Επομένως, η Ελλάδα θα έπρεπε να είναι σε πολεμική εγρήγορηση για μεγάλο χρονικό διάστημα και θα έπρεπε να αντιμετωπίζει δυνητικούς εχθρούς. Είχε αδυναμίες το οικοδόμημα των Σευρών, τις οποίες τις επισήμαναν όχι μόνο εκ των υστέρων, ιστορικοί ας πούμε εκ των υστέρων, αλλά και σύγχρονοι εκείνου του καιρού. Επισήμαναν δηλαδή το πόσο δύσκολη ήταν η εφαρμογή της. Και αν θέλετε να το πούμε και κάπως πιο ποιητικά, όταν λέω έτσι με έναν τρόπο που είναι ίσως πιο λογοτεχνικός, η συνθήκη των Σευρών είχε υπογραφεί με μελάνι, αλλά η εφαρμογή της προϋπέθεται αίμα. Mm-hmm. Το αίμα που θα έπρεπε να χύσει ο ελληνικός στρατός στη Μικρά Ασία για να επιβάλλει την εφαρμογή της στους Τούρκους, που ναι μεν την είχαν υπογράψει ο Σουλτάνος, αλλά που οι υπόλοιποι, ο Κεμάλ, δεν την αποδέχονταν με τίποτα και ήθελαν την συντριβή της.
1: Εδώ κύριε Κλάψη αξίζει να θέσουμε έτσι για τη συνέχεια της συζήτησης και κάποια άλλα στοιχεία. Θέλουμε αρχικά να σας παρακαλέσουμε να μας πείτε δύο λόγια για την επικύρωση της συνθήκης των Σευρών, που δεν έγινε σε κανένα κοινοβούλιο, ούτε στο ελληνικό, να μας πείτε για ποιο λόγο δεν συνέβη αυτό. Και ένα δεύτερο, πώς ο θριαμβευτής εξερχόμενος μετά από αυτή τη διπλωματική νίκη Βενιζέλος θα υποστεί πραγματικά εκλογική κατάρρευση μέσα από τα αποτελέσματα των εκλογών που θα έρθουν τον Νοέμβριο του 1920. Πώς εξηγούνται αυτά?
0: Καταρχάς, η συνθήκη των Σευρών, όπως είπατε, υπογράφηκε, αλλά δεν επικυρώθηκε ποτέ. Δεν κυρώθηκε και δεν επικυρώθηκε. Ο λόγος ήταν ότι πολλοί από εκείνους που την υπέγραψαν, σχεδόν όλοι, ίσως με την εξαίρεση της Ελλάδας, είχαν μετά δεύτερες σκέψεις αναφορικά με το αν είχαν κάνει καλά ή δεν είχαν κάνει καλά. Ας πούμε, οι Ιταλοί την είχαν υπογράψει, αλλά όχι με μισή, θα έλεγα ούτε με τον τέταρτο της καρδιάς τους, γιατί έβλεπαν ότι αυτή ευνοούσε πολύ περισσότερο την Ελλάδα από ότι ευνοούσε την Ιταλία. Οι Γάλλοι πολύ γρήγορα άλλαξαν γνώμη για τη συνθήκη των Σευρών. Γενικά, υπήρξε μια μεγάλη ανακατάταξη των δυνάμεων και των προτεραιοτήτων τους, με αποτέλεσμα η συνθήκη σχεδόν αμέσως μετά την υπογραφή της, οπωσδήποτε από τις αρχές του 1921 και έπειτα, να είναι βέβαιο ότι δεν θα εφαρμοζόταν πλήρως στην πράξη, ότι θα έπρεπε να υπάρξει κάποια αναθεώρησή της. Άρα αυτή είναι η βασική εξήγηση. Ως προς τη συνθήκη των Σευρών, υπάρχει βέβαια και ένας μύθος στην Ελλάδα που θέλει τον Ελευθέριο Βενιζέλο να την έχει υπογράψει και να την υποστηρίζει, και τους πολιτικούς του αντιπάλους, την αντιβενιζελική δηλαδή παράταξη, να καταφέρεται εναντίον της συνθήκης των Σευρών. Αυτό δεν ισχύει, γιατί η αντιβενιζελική, όσο και αν μπορεί να ακούγεται παράξενο αυτό, την ήθελαν τη συνθήκη των Σευρών, απλώς δεν ήθελαν την εφαρμογή της από τον ίδιο τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Ήθελαν εκείνοι να εμφανίζονται ότι ήταν οι περισσότερο πατριώτες, να το πω έτσι, και ουδέποτε αμφισβήτησαν τη σημασία της συνθήκης των Σευρών ή ουδέποτε υποσχέθηκαν ότι επρόκειτο να την εγκαταλείψουν τη συνθήκη των Σευρών. Και με αυτό πάω και στο δεύτερο υποερώτημα που έχει να κάνει με τις εκλογές του 1920. Ο Βενιζέλος ήταν αναγκασμένος να κάνει εκλογές. Δεν ήθελε να εγκαταλείψει την εξουσία, όπως εκ των υστέρων υποστήριξαν οι πολιτικοί του αντίπαλοι, ότι δήθεν δηλαδή έκανε τις εκλογές για να τη χάσει και να αφήσει αυτό που θα λέγαμε σήμερα την καυτή πατάτα της Μικρασιατικής Εκστρατείας στους πολιτικούς του αντιπάλους. Ήθελε να τις κερδίσει τις εκλογές και πίστευε ότι θα τις κέρδιζε. Δεν υπήρχαν τότε και τα μέσα που έχουμε σήμερα, οι δημοσκοπήσεις και όλα αυτά, ώστε να μπορεί κάποιος πιο εύκολα να δει ποια είναι η τάση στην κοινή γνώμη. Βλέπετε ότι ακόμα και σήμερα που τα έχουμε αυτά τα εργαλεία, πολλές φορές πώς διαψεύγονται οι προβλέψεις. Τα έχουμε δει επανειλημμένως σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Επομένως, όντως πιστεύω ότι θα κερδίσει. Και μάλιστα θα σας έλεγα ότι η Βενιζελική Παράταξη όχι μόνο ήθελε να κερδίσει, αλλά μετήλθε ακόμα και αντιδημοκρατικών μεθόδων για να κερδίσει. Έκανε μαφίες στις εκλογές όπου μπορούσε. Με κορυφαίο παράδειγμα, δύο κορυφαία παράδειγματα θα πω. Ξέρετε, μέχρι τότε οι εκλογές στην Ελλάδα και αργότερα μέχρι το 1924 γίνονταν με τη μέθοδο του σφαιριδίου. Δεν υπήρχαν ψηφοδέλτια και κάλπες, ούτε ψήφιζες κόμμα. Ψήφιζες τους υποψηφίους του καθένα ξεχωριστά. Κατ' εξαίρεση στις εκλογές του 1920, σε δύο περιπτώσεις θα γινόταν για πρώτη φορά ψηφοφορία με κάλπη. Στην Ανατολική Θράκη, κατ' εξαίρεση από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, και στα στρατιωτικά εκλογικά τμήματα. Αυτό γιατί είχε σημασία. Διότι με την κάλπη ήταν πιο εύκολο να νοθεύσει το αποτέλεσμα, να σας πω δύο απλούς τρόπους που έγιναν και οι δύο. Στην Ανατολική Θράκη δεν επιτράπει να υπάρχουν αντιβενιζελικοί υποψήφοι. Άρα και να ήθελες να ψηφίσεις, δεν μπορούσες να ψηφίσεις. Ή σε πολλά εκλογικά τμήματα, ας πούμε στρατιωτικά, δεν πήγαν τα ψηφοδέλτια της αντιβενιζελικής παράταξης ποτέ. Άρα ο στρατιώτης που ήθελε να ψηφίσει αντιβενιζελισμό, απλά δεν μπορούσε να ψηφίσει. Το πιο ακραίο παράδειγμα είχε να κάνει με την όθευση του ίδιου του περιεχομένου της κάλπης. Παράδειγμα, στο στρατιωτικό τμήμα το οποίο διοικούσε ο Γεώργιος Κονδύλης, δεν έγινε καμία καταμέτρηση των ψήφων για έναν απλό λόγο. Άνοιξαν τις κάλπες από την κάτω πλευρά, έβγαλαν όλα τα ψηφοδέλτια και τα πέταξαν και έβαλαν σε εκατοντάδες, για να μην χρειαστεί να τα μετρήσουν καν, όλα τα ψηφοδέλτια υπέρ της Βενιζελικής Παράταξης. Με αποτέλεσμα το 100% των ψήφων εκεί να εμφανίζεται, χωρίς να είναι, υπέρ των Βενιζελικών.
1: Ναι.
0: Άρα ο Βενιζέλος τις έκανε τις εκλογές για να τις κερδίσει. Από την άλλη, οι αντιβενιζελικοί, και εδώ υπάρχει, δεν κέρδισαν τις εκλογές επειδή υποσχέθηκαν αποστράτευση. Δεν κέρδισαν τις εκλογές επειδή υποσχέθηκαν απαγκίστρωση από τη Μικρά Ασία και εγκατάλειψη της ενθήκης των Σευρών. Αντίθετα, υπόσχονταν συνέχιση της ενθήκης των Σευρών και το υπόσχονταν και στις μεγάλες δυνάμεις, αυτό τις καθησύχαζαν. Γιατί κέρδισαν τις εκλογές? Τις κέρδισαν με ένα άλλο σύνθημα, με το σύνθημα «Κάτω ο τύραννος». Είναι αλήθεια ότι από το 17 έως το 20 ο Βενιζέλος είχε κυβερνήσει όχι με τον πιο δημοκρατικό τρόπο που μπορεί κάποιος να φανταστεί. Ήταν εξάλλου και έκτακτες συνθήκες. Δηλαδή ήταν μπλεγμένοι σε ένα πόλεμο και μετά σε ένα δεύτερο πόλεμο, τη Μικρασιατική Εκστρατεία. Έκτακτα μέτρα σε συνθήκες πολεμικές είχαν ληφθεί σε όλες τις χώρες της Ευρώπης κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ήταν λογικό αυτό, μόνο που στην Ελλάδα συνεχίστηκαν και μετά το τέλος του πολέμου, γιατί η Ελλάδα είχε εμπλακεί στη Μικρασιατική Εκστρατεία. Κέρδισαν λοιπόν οι αντιβενιζελικοί, γιατί υποσχέθηκαν ότι θα αποκαταστήσουν τα συνταγματικά δικαιώματα του ελληνικού λαού. Είχε κουραστεί ο ελληνικός λαός και από αυτού του είδους την καταπίεση. Και κέρδισαν με έναν τρόπο ο οποίος ήταν αδιαμφισβήτητος σε εκλογές που διεξήγαγε ο Βενιζέλος. Κέρδισαν οι αντιπαλοί του. Κανείς δεν μπορούσε να πει ότι είχαν νοθεύσει το αποτέλεσμα, ότι είχαν κάνει βία ή οτιδήποτε. Υπάρχει ένας μύθος που θέλει τους αντιβενιζελικούς να χάνουν σε ψήφους. Οι βενιζελικοί δηλαδή να παίρνουν περισσότερες, αλλά λόγω του εκλογικού συστήματος να κερδίζουν αντιβενιζελικοί. Αυτό πάλι δεν είναι αλήθεια. Και γιατί δεν είναι αλήθεια? Πρώτα απ' όλα γιατί το εκλογικό σύστημα το είχε φτιάξει η κυβερνητική παράταξη. Όπως καταλαβαίνετε, δεν θα έκανε κάτι το οποίο θα ήταν εις βάρος της. Αλλά επιπλέον αυτού, και μόνο αν υπολογίσει κάποιος ότι στην Ανατολική Θράκη δεν ρίχθηκε ούτε μια ψήφος υπέρ των αντιβενιζελικών, γιατί δεν επιτράπηκε. Και το ίδιο περίπου έγινε στα περισσότερα στρατιωτικά εκλογικά τμήματα. Αντιλαμβάνεστε ότι το αποτέλεσμα των εκλογών, αν είχε χειραγωγηθεί, είχε χειραγωγηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση.
1: Ναι, προφανώς.
0: Ήταν μοιραίες οι εκλογές του 20? Σε ένα βαθμό, ναι. Σε ένα μεγάλο βαθμό, ναι. Κανείς δεν μπορεί να μας πει με βεβαιότητα τι θα είχε γίνει αν ο Βενιζέλος είχε παραμείνει στην εξουσία. Αν δηλαδή η Μικρασιατική Εκστρατεία θα είχε εξελιχθεί με ευνοϊκότερο τρόπο για την ελληνική πλευρά. Το βέβαιο είναι ότι ο Βενιζέλος ήταν σίγουρα ικανότερος από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Χωρίς να μειώνω, ας πούμε, την πολιτική οντότητα του Γούναρη, του Πρωτοβουαδάκη, του Μπαλτατζή, που είναι μερικοί από τους ηγέτες της αντιπολίτευσης. Ο Βενιζέλος ήταν σίγουρα πολύ ικανότερος και πολύ πιο αποδεκτός και διεθνός από τους πολιτικούς του αντιπάλους.
1: Και αυτό σημαντική παράμετρος. Ναι. Δεν ξέρουμε τι θα γινόταν αν τελικά επικρατούσε στις εκλογές. Ναι.
0: Είναι δύσκολο να σκεφτεί κάποιος ότι τα πράγματα θα είχαν πάει χειρότερα από ό,τι πήγαν εν τέλει με την διαχείριση από του Βενιζελικού.
1: Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Συνομιλούμε με τον κύριο Αντώνη Κλάψη, επίκουρο καθηγητή Διπλωματίας και Διεθνούς Οργάνωσης στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Θέλουμε για ακόμα μια φορά να ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Κλάψη, για το χρόνο που διαθέσατε και για τα όσα σημαντικά σημειώσατε στη σημερινή μας εκπομπή.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, κύριε Παπά.

0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικότερο τίτλο «Μικρασιατική καταστροφή. Ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία», ακούσατε την εκπομπή «Η ανακοχή του Μούδρου, η συνθήκη των Σευρών και η σημασία τους για την Ελλάδα». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς. Τον ήχο επιμελήθηκε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
2: Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι η μέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και διδαχή». Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Γεχονδρική και Λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
4: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι 4:00.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Πρώτο κουδούνι σήμερα για τη νέα σχολική χρονιά. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, τέλεσε τον αγιασμό στο 91ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών. Στο μήνυμά του ευχήθηκε να μην υπάρχει ούτε ένα παιδί στην τάξη απομονωμένο και στενοχωρημένο. Πορεία αντί αγιασμού έκαναν οι γονείς και οι μαθητές του 14ου Δημοτικού Σχολείου στο Βόλο, αντιδρώντας με αυτόν τον τρόπο στην συγχώνευση των τμήματων της 1ης και της 3ης Δημοτικού. Στον αγιασμό του 2ου Δημοτικού Σχολείου Άνω Λιωσίων βρέθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ευχήθηκε σε μαθητές και εκπαιδευτικούς μια καλή σχολική χρονιά και προανήγγειλε ακόμα περισσότερα ανακαινισμένα σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια. Το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Καστελόριζο για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Νέα επίθεση κατά της ελληνικής κυβέρνησης εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος του Τουρκικού Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, ο Μερ Τσελίκ, με αφορμή τη συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ. Μνημόνιο συνεργασίας με το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων υπέγραψε η ελληνική πολιτεία με στόχο την προστασία της πολιτιστικής του κληρονομιάς. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα ιερά προσκυνήματα, οι ναοί και τα μοναστηριακά συγκροτήματα, τα έργα τέχνης και τα κοιμήλια, καθώς και ο πολύτιμος πλούτος του ιστορικού αρχείου και της πατριαρχικής βιβλιοθήκης. Δεν μετανιώνω για τον πόλεμο με το Ιράν, διεμήνησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Έθριος για αύριο ο καιρός, στους 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωση σας σε τίτλους στις 6.

Βυζαντινό μουσικό καλλιδοσκόπιο. Μία εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος που μεταδίδεται κάθε εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα στα πλαίσια της σειράς «Η Μουσική των Αγγέλων». Η εκπομπή παρουσιάζει ερμηνευτές της Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Μουσικής, χοροδίες, καθώς και ιερείς που ψάλουν. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Αναστασίας Περισσού, Δημήτριος Παπαγεωργίου. Υπεύθυνος για τον ήχο σήμερα είναι ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας, στο τηλέφωνο 210 7298 222.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Θα ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή μας με τα ανοιξαντάρια του Θεοδόρου Φωκαεώς σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου. Να διευκρινίσω ότι το τελευταίο Αλληλούια προέρχεται από τα ανοιξαντάρια του Γεωργίου Ρεδεστινού. Ψάλλει ο εδεσιμότατος πρεσβύτερος του Ιερού Ναού Αγίας Σκέπης Παπάγου και καθηγητής της Βυζαντινής Μουσικής, πατέρας Παναγιώτης Τάγαρης.

Ακούσαμε τα ανοιξαντάρια του Θεοδόρου Φωκαέως με το τελευταίο Αλληλούια του Γεωργίου Ρεδεστινού από τον εδεσιμότατο πρεσβύτερο του Ιερού Ναού Αγίας Σκέπης Παπάγου, πατέρα Παναγιώτη Τάγαρη. Συνεχίζουμε με το αργό πασαπνοάριο του Χρυσάφου του Νέου σε ήχο τρίτο. Ψάλλει βυζαντινή χοροδία εθνικής μουσικής με διευθυντή τον πρωτοψάλτη και ερευνητή της μουσικής Θεόδωρο Βασιλείου.

Ακούσαμε από την Χοροδία Εθνικής Μουσικής με διευθυντή τον πρωτοψάλτη και ερευνητή Θεόδωρο Βασιλείου το αργό πασαπνοάριο του Χρυσάφου του Νέου σε ήχο τρίτο. Συνεχίζουμε με το στοιχειρό των ένων του τρίτου ήχου. Εις το μνήμα σε επεζήτησεν. Ερμηνεύει ο άρχον πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Χαρίλαος Σταλιαδόρος.

Ακούσαμε από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη Χαρίλα ο Ταλιαδόρο το Ιστομνή μας σε επεζήτησεν σε ήχο τρίτο. Το δοξαστικό των ένων της εορτής του Αγίου και Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, των Λόγχες Κληροσάμενων σε ήχο τέταρτο στιχεραρικό, θα ακούσουμε από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη Φώτιο και Τσετζή.

Ακούσαμε το δοξαστικό των ένων της εορτής του Αγίου και Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου σε ήχο τέταρτο θηρερικό, το οποίο ερμήνευσε ο άρχον πρωτοψάλτης Φώτιος Κετσετζής. Από το Θεόδωρο Βασιλείου, πρωτοψάλτη και ερευνητή της εθνικής μουσικής, θα ακούσουμε το Σε Υμνούμεν σε ήχο Λέγετο.

0: Από τον πρωτοψάλτη Θεόδωρο Βασιλείου ακούσαμε το Σε Υπνούμεν σε ήχο Λέγετο.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Βυζαντινό μουσικό καλλιδοσκόπιο». Και συνεχίζοντας θα ακούσουμε το χερουβικό σε ήχο τρίτο από παλαιά ζωντανή ηχογράφηση στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης από τον μαγαριστό άρχοντα πρωτοψάλτη Χρύσανθο Θεοδωσόπουλο.

0: Ramos.
1: Oh,

Ακούσαμε από τον μακαριστό άρχοντα πρωτοψάλτη Χρύσανθο Θεοδωσόπουλο το χερουβικό σε ήχο τρίτο από ζωντανή ηχογράφηση στον Άγιο Δημήτριο Θεσσαλονίκης. Από το 2000 στην Ιερουσαλήμ και στα πλαίσια των εκδηλώσεων Βιθλεέμ 2000 θα ακούσουμε από τον Ιερό Ναό της Αναστάσεως εκλογή στίχων της δοξολογίας του Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Ερμηνεύει η ελληνική βυζαντινή χοροδία με διευθυντή τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, Λυκούργο Αγγελόπουλου. Ο ήχος είναι πρώτος τετράφωνος.

Ακούσαμε την ελληνική βυζαντινή χοροδία με διευθυντή τον άρχοντα πρωτοψάλτη Λικούργο Αγγελόπουλο, όπου ερμήνευσε την αργή δοξολογία του Ιακώβου πρωτοψάλτου σε ήχο πρώτο τετράφωνο το 2000 στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ. Συνεχίζοντας, θα ακούσουμε το άξιον εστί του Γεωργίου Σκρέκου. Ψάλλει ο Δημήτριος Παπαγεωργίου, πρωτοψάλτης Ιερού Ναού Αγίας Αναστασίας Περισσού.

Ακούσαμε το άξιο νηστή του Γεωργίου Σκρέκου από τον πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού Αγίας Αναστασίας Περισσού, Δημήτριο Παπαγεωργίου. Από την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στα Βάγια Βιωτίας, όπου οι μοναχές ψάλουν με ιδιαίτερη έκφραση και κατανυκτικό ύφος, παλαιά, κλασικά αλλά και σύγχρονα εκκλησιαστικά μέλη, θα ακούσουμε το αργό δοξαστικό «Δέσποινα πρόσδεξε» του πολυελαίου Λόγων Αγαθών του Θεοδόρου Φωκαέως. Ο ήχος είναι πλάγιος του Τετάρτου. Στο σημείο αυτό, η εκπομπή «Βυζαντινό Μουσικό Καλλιδοσκόπιο» έφτασε για σήμερα στο τέλος της. Την εκπομπή παρουσίασε και επιμελήθηκε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Αναστασίας Περισσού, Δημήτριος Παπαγεωργίου. Θερμές ευχαριστίες στον κύριο Χριστόφορο Χριστοφορίδη που ρύθμισε τον ήχο. Ανανεώνουμε το μουσικό μας ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Να είστε όλοι καλά.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία? Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 5.

η βυζαντινή σχέση εκκλησίας και πολιτείας μέσα από τα βλέμματα των δυτικών. Μία εκπομπή που εντάσσεται στο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με τίτλο «Θρησκεία και πολιτική δεύτερο μέρος» με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Τον ήχο επιμελείται ο Θανάσης Παντελιός και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-72-98-222. Απαντά και καταγράφει τα τηλεφωνήματά σας η Βίκη Τριβιζά.

0: χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του αφιερώματος, στην περίοδο του Βυζαντίου, 4ος-15ος αιώνας, σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς οι δυτικοί βλέπουν την βυζαντινή σχέση εκκλησίας και πολιτείας. Κοντά μας είναι ο κύριος Ευάγγελος Χρυσός, ομότιμος καθηγητής βυζαντινής ιστορίας πανεπιστημίων, όχι μόνον των Αθηνών, Ιωαννίνων, Κύπρου, αντεπιστέλων μέλων της Αυστριακής Ακαδημίας Επιστημών κλπ. Κύριε καθηγητά, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρίσκω.
0: Λοιπόν, για να δούμε οι δυτικοί πώς βλέπουν τη σχέση εκκλησίας και πολιτείας στο Βυζάντιο.
1: Ύστερα από τις ωραίες συζητήσεις που έγιναν χθες, προχθές, με τον συνάδελφό μου και φίλο μου Παναγιώτη Αντωνόπουλο για το λατινικό κράτος της Δύσης και την αυτοκρατορία του Καρλομάγνου και τα λοιπά. Πρέπει τώρα να δούμε, καλούμαστε να δούμε την εκκλησιαστική πλευρά. Θα έχετε ακούσει, αγαπητοί ακροατές, τον όρο «κεσαροπαπισμός». Θα έχετε, υποθέτω, επίσης ακούσει τον όρο «παποκεσαρισμός». Περί τίνο συμβαίνει και πόσο αξιόπιστη είναι η όρη αυτή σε συνάρτηση με το Θεό μας. Καταρχήν, «παποκεσαρισμός» υπήρξε μόνο σε μία φάση της ιστορίας του δυτικού κόσμου, κατά την οποία οι πάπες άσκησαν μεγάλη εξουσία επί των κοσμικών αρχόντων και έτσι έχουμε ένα είδος παποκεσαρισμού, δηλαδή ο πάπας ελέγχει και τον Κέσαρα, τον βασιλέα. Αντίστοιχος όρος, ο αντίστροφος όρος μάλλον, είναι ο κεσαροπαπισμός. Έχει κατηγορηθεί η Ανατολική Εκκλησία ή έχει θεωρηθεί, ερμηνευθεί, ας μην πούμε κατηγορηθεί, με την έννοια ότι δεν υπήρχε πρόθεση να αναγκαστικά πάντοτε να κατηγορείται η Ανατολική Εκκλησία, αλλά πολύ συχνά έχει γίνει στόχαστρο κρίσεων επί κρίσεων που δεν ευσταθούσαν. Με αυτή τη λογική έχει κατηγορηθεί και ότι στην Ανατολή ο Κέσσερας εξουσίαζε την εκκλησία. Αυτό έχει λεχθεί στη Δύση και έχει γίνει συχνά πιστευτό και προσπάθησαν να ερμηνεύσουν και τις σχέσεις Ανατολής και Δύσης μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Αλλά κάτι λείπει σε αυτό. Αυτό που λείπει είναι ότι λείπει ο Πάπας στην Ανατολή. Για να έχουμε κεσαροπαπισμό πρέπει να υπάρχει Πάπας στην Ανατολή, επί του οποίου τον οποίο ελέγχει ο Κέσσερας.
0: Κάτι που δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει ποτέ.
1: Κάτι που δεν υπάρχει. Δεν υπήρξε ποτέ πρόθεση στην Ανατολή να δημιουργηθεί ένας Κέσσερας, ένας Πάπας, διότι το σύστημα της Εκκλησίας στην Ανατολή δεν επιδέχεται Πάπα. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του Πάπα, όπως τα καθιέρωσε και τα αποφάσισε σε λεγόμενες οικουμενικές συνόδους του Βατικανού η Εκκλησία της Δύσεως, και επομένως συμφωνούν όσοι δεν εξέφρασαν τη διαφωνία τους. Ο Πάπας είναι αλάθητος. Ο Πάπας αποφασίζει εξ κάθετρα από την έδρα του δηλαδή, και μπορεί να ορίζει τα πάντα, και είναι υποχρεωμένοι οι πολιτικοί άρχοντες να ακολουθούν. Στην Ανατολή δεν υπάρχει αυτό. Ο όρος Πάπας χρησιμοποιήθηκε στην Ανατολή, αλλά για τον ερημίτη καλόγερο της Αιγύπτου, και κατά την παράδοση αυτή της Αιγύπτου πέρασε και στον τίτλο
0: Πατριάρχη.
1: Του Πατριάρχη Αλεξανδρίας.
0: Πάπας και Πατριάρχης.
1: Πάπας και Πατριάρχης. Είναι ένας μεγάλος τίτλος, πιο μεγάλος από ό,τι χρειάζεται η Εκκλησία της Αλεξανδρίας, και πιο μεγάλος από ό,τι ανταποκρίνεται στα πράγματα. Αλλά στα εκκλησιαστικά είναι η παράδοση συντηρητική και δύσκολα αποβάλλεται κάτι το οποίο έχει καθιερωθεί από τους αιώνες. Δεν σας κρύβω ότι θα προτιμούσα να μην είναι τόσο μακρόσυρτος ο τίτλος του Πατριάρχου Αλεξανδρίας, γιατί για να κερδίσουμε τον σημερινό άνθρωπο πρέπει να του λέμε και πράγματα τα οποία μπορεί να τα συλλάβει και μπορεί να τα εντάξει στον κόσμο τον δικό του, το θεωρητικό κόσμο, και να τα αποδεχθεί. Αλλά αυτό είναι μία λεπτομέρεια που σας λέγω, ξεχάστηκε αν θέλετε, για να μην σκανδαλιστούμε. Πάμε λοιπόν στην Ανατολή. Οι Δυτικοί θεωρούσαν τον ρόλο του Πατριάρχη αντίστοιχο με το ρόλο του Πάπα, και αυτή ήταν η μεγάλη παρεξήγηση. Όχι, δεν υπήρξε Πάπα στην Ανατολή, όπως είπατε κι εσείς, και επομένως η προσπάθεια να ερμηνεύσουμε τις σχέσεις εκκλησίας και πολιτείας στο Βυζάντιο με αυτόν τον όρο μας οδηγεί σε στραβό δρόμο και σε παρερμηνίες. Τώρα να πάμε να δούμε πώς τον έβλεπαν στην πραγματικότητα. Δηλαδή αυτή ήταν η θεωρία ότι έτσι συμβαίνει. Εκεί έχουμε μια παράξενη αναζήτηση στόχων στη Δύση. Καταρχήν υπάρχει η πολύ μεγάλη παρεξήγηση, η οποία προέρχεται από την χρήση στην Ανατολή του όρου Οικουμενικός Πατριάρχης. Πρέπει αυτόν να δούμε λίγο, διότι ενώ υπήρχε ότι ο τίτλος, η προσφώνηση αν θέλετε, οικουμενικός στην Ανατολή πράγματι, αλλά ήδη από τον 5ο αιώνα και ήδη για πολλούς ανώτατους ιεράρχες, για να το αποδώσουν, για να τους αποδώσουν κάποια ιδιαίτερη τιμή, τους έλεγαν οικουμενικούς χωρίς να υπάρχει επίσημος τίτλος για αυτό το πράγμα. Κάποια στιγμή στο τέλος του 6ου αιώνα δημιουργήθηκε μια μεγάλη παρεξήγηση όταν ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Ιωάννης ο Νηστευτής αποδέχτηκε τον όρο Οικουμενικός Πατριάρχης.
0: Ποιον αιώνα γίνεται αυτό, κύριε καθηγητά?
1: το τέλος του 6ου αιώνα.
0: Ωραία.
1: Το τέλος του 6ου αιώνα. Και αυτό δημιουργεί μία μεγάλη αντίδραση στην Δύση, την οποία προκαλεί παραδόξως ο σοφότερος πατριάρχη, πάπας του 6ου αιώνα και του 7ου, θα έλεγα, ο σοφότερος πατριάρχης, που είναι ο Γρηγόριος ο Μέγας, ο Διάλογος. Το λέμε Διάλογο διότι μεταξύ άλλων συνέγραψε και ένα βιβλίο με τον τίτλο «Διάλογοι», τον οποίο μεταφράστηκε στα ελληνικά και έτσι έγινε κλίμα και της Ανατολικής Εκκλησίας. Είναι σπάνια τα κείμενα που γράφτηκαν στην Καθολική Εκκλησία στα λατινικά φυσικά και έγιναν κτήμα και της Ανατολής με τη μετάφρασή του στα ελληνικά. Ο Γρηγόριος λοιπόν ήταν στο μετέχνιο μεταξύ του 6ου και του 7ου αιώνα πάπας στη Ρώμη. Ήταν ο τελευταίος κλασικός λόγιος πάπας στη Ρώμη και ήταν πολυγραφότατος. Έγραψε μια σειρά επιστολών τα οποίες διασώθηκαν και πολλές εκατοντάδες επιστολών με τις οποίες ρύθμιζε τα της Εκκλησίας και έτσι καταλαβαίνουμε και το τις ανασκοπημότητές του και τις που απέβλεπε και τα λοιπά, αλλά δεν είναι το θέμα μας. Και ο Γρηγόριος λοιπόν ο Μέγας εχρημάτισε αποκρισιάριος, δηλαδή ας πούμε πρέσβης της Ινούντσιος, για να χρησιμοποιήσω μια σημερινή ορολογία, της Ρώμης στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν τόση εξάρτηση της Ρώμης από την Κωνσταντινούπολη τα χρόνια εκείνα, ώστε η Ρώμη αισθανόταν την ανάγκη να έχει ένα δικό της εκπρόσωπο στην Κωνσταντινούπολη για να παρακολουθεί τα δεδομένα και να ενημερώνει τον Πάπα για τις εξελίξεις.
0: Και ήταν φυσικό αυτό, κύριε καθηγητά, γιατί ήταν η πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας η Κωνσταντινούπολη.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι. Δεν κρατήσε πάντοτε, αλλά κρατούσε την εποχή εκείνη, γιατί και το διπλωματικό σύστημα, το σύστημα των διπλωματών δεν είχε αναπτυχθεί ακόμη, ούτε των πολιτικών διπλωματών, ούτε των εκκλησιαστικών. Γι' αυτό είναι οι λεγόμενοι αποκρισιάριοι, αυτοί που γράφουν στη πατρίδα τους τι συμβαίνει το χώρο όπου υπηρετούν.
0: Κάτι σαν διπλωμάτες, έτσι.
1: Σαν διπλωμάτες.
0: Κάτι σαν διπλωμάτες, ναι.
1: Ναι. Ο οποίος έμεινε μερικά χρόνια στην Κωνσταντινούπολη. Παραδόξως ισχυρίζεται ότι δεν έμαθε ελληνικά. Μου κάνει εντύπωση πως είναι δυνατόν να μείνεις 5 χρόνια στην Κωνσταντινούπολη, να είσαι τόσο λόγιος, να είσαι τόσο ενδιαφερόμενος για τα πράγματα. Είναι δηλαδή ο καλόγερος που πήγε εκεί και έμεινε σε ένα κελί. Ήταν παρόν στις επαφές του με τους αυτοκράτορες και τα λοιπά. Πώς λοιπόν δεν ενδιαφέρθηκε για τα μάθη ελληνικά, αλλά ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν ήξερε ελληνικά. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή όταν γύρισε πια και για να γίνει πάπας ο ίδιος το 590, έμαθε ότι ο νέος πατριάρχης, ο Ιωάννης ο νηστικός, μοναχικός νηστευτή, με την έννοια ενός ασκητή, ο οποίος έτρωγε ελάχιστα και ζούσε πάρα πολύ ασκητικά και πνευματικά. Σε αυτόν τον προσφώνησαν οικουμενικό, δεν αντέδρασε, δεν απέρριψε τον τίτλο, αφού υπήρχε και η παραδοσιακή χρήση στο, από το παρελθόν, και έτσι αυτό όμως εξόργησε τον Γρηγόριο τον Μέγα, τον Πάπα,
0: τον διάλογο,
1: και του γράψε πολύ αυστηρές επιστολές και απέτησε να σταματήσει να γίνεται αυτή η χρήση του όρου οικουμενικός. Αυτό δηλώνει καταρχήν την πεποίθηση του ότι αυτός αποφασίζει τι τίτλους θα δώσει στον εαυτό του ένας άλλος ιεράρχης.
0: Θεωρεί δηλαδή ο Πάπας
1: από πάνω και ελέγχει. Ναι.
0: Θεωρεί ο Πάπας δηλαδή ότι είναι ιεραρχικά ανώτερος από τον Αρχιεπίσκοπο
1: ότι
0: Κωνσταντινούπολης.
1: Έχει εμάς περιπτώσει την πνευματική δικαιοδοσία να τον ελέγξει. Όχι αδελφικά, με την έννοια πρόσεξε αδελφέ, μήπως αυτό είναι λάθος, αλλά απορριπτικά. Και βέβαια η Ανατολή δεν είναι διατεθειμένη να σπεύσει να ακούσει τον οικουμενή, τον πατριέ, τον Πάπα. Πίσω από αυτό υπάρχει μια μυστηριώδης παρεξήγηση, την οποία νομίζω πρέπει να την αναλύσουμε. Η λέξη οικουμενικός βγαίνει βέβαια από το οικουμένη. Τι σημαίνει οικουμένη? Είναι μια γεωγραφική έννοια, όπου υπάρχει εκείνο το μέρος του κόσμου που οικείται, που υπάρχει κόσμος. Δεν είναι μια έννοια κατά τούτο που απαιτεί να καλύψει όλη την υδρόγειο, αλλά μόνο αναφέρεται στην στην περιοχή του κόσμου όπου υπάρχουν άνθρωποι, η οποία κατοικείται και η οποία δυνάμει μπορεί να είναι μέλος της ανθρωπότητας, ας πούμε, της επηγής ανθρωπότητας. Αυτή η λέξη λοιπόν είναι κατ' ουσίαν γεωγραφική έννοια, αναφέρεται σε περιοχές που κατοικούνται. Η λατινική μετάφραση όμως που δόθηκε στον όρο οικουμενικός ήταν universalis, από τη λέξη universum που σημαίνει όλο τον κόσμο. Universum, και σήμερα πότε χρησιμοποιείται ο όρος. Universalis λοιπόν είναι όλου του κόσμου, όχι όλων των κατοίκων, όλου του κόσμου. Δεν είναι επομένως γεωγραφικός, αλλά είναι κοσμολογικός χαρακτήρας, όρος. Αναφέρεται στον κόσμο, στη γη, όχι στους ανθρώπους. Αυτή η διαφορά δεν έγινε αντιληπτή, ή οι άνθρωποι δεν θεώρησαν υποχρέωσή τους να κάνουν αντιληπτή ή σαφή τη διαφορά μεταξύ οικουμενικός και ουνιβερσάλης. Όταν πεις ότι ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης είναι ουνιβερσάλης, είναι πατριάρχης όλου του κόσμου και αναγκαστικά εντάσσεται εκεί μέσα και η Ρώμη και η δική της δικαιοδοσία στη Δυτική Ευρώπη. Ενώ στον όρο οικουμενικός δεν εντάσσεται, ο όρος παραδοσιακά οικουμενικός θεωρήθηκε ότι καλύπτει το δικό μας, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, κόσμο. όπου είναι τα σύνορα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, αυτή είναι και η οικουμένη μας, η καθημάς Ανατολή ή η καθημάς οικουμένη, και επομένως δεν περιέχει στοιχεία παγκοσμιότητας, δεν διεκδικεί ο οικουμενικός όλο τον κόσμο, διεκδικεί τους ανθρώπους οι οποίοι είναι υπήκοοι του Βυζαντινού Αυτοκράτορας και είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Αυτή είναι ο όρος. Επομένως δίνεται εκείνο που περιέχει ο όρος Οικουμενικός Πατριάρχης, είναι μία, αν θέλετε, προκαθεδρία στον κόσμο της Ανατολής. Δηλαδή έχουμε και τα άλλα πατριαρχία, έχουμε το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας που είπαμε, Αντιοχίας και Ιεροσολύμων, τα τέσσερα λοιπόν, τα τρία πατριαρχία, και ο Κωνσταντινούπολος δεν ήταν απλώς ένας εξ αυτών ή ο πρώτος στη σειρά, αν το βάλουμε στη σειρά, με πρώτο πάντα τον Πατριάρχη, τον Πάπα Ρώμης, αλλά είναι πάνω από αυτούς. Αυτή η υποψία υπήρξε ότι ο Βυζαντινός Οικουμενικός Πατριάρχης αμφισβητούσε τον κυριαρχικό ρόλο του Πάπα Ρώμης, όπως τον κατανοούσε την εποχή εκείνη η Ρώμη. Αυτή την σαφή αντίφαση των όρων και επομένως την παρεξήγηση δεν μπόρεσαν να την ξεπεράσουν οι δυτικοί και έμειναν σταθεροί στην εντύπωση ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης με τον τίτλο αυτό διεκδικεί παγκόσμια κυριαρχία, εκκλησιαστική δικαιοδοσία. Το παράδοξο είναι ότι όσο προχωρούσαν τα χρόνια, μετά στον 9ο και στον 10ο αιώνα, ο Πάπας μεγάλωνε τη δικαιοδοσία του στη Δύση. Είπαμε ότι έχουμε το κράτος του Καρόλου και επομένως εκεί έχουμε την εξάρτηση την πνευματική του αυτοκράτορα της Δύσης από τον Πάπα. Για να γίνει αυτοκράτορα πρέπει να τον στέψει ο Πάπας Ρώμης, γιατί κάθε αυτοκράτορα στη Δύση κάποια στιγμή πρέπει να πάει ως που είναι βασιλεύς της περιοχής του, Ρέξ είναι ο επίσημος τίτλος. Όταν αναγκάζεται ή προσπαθεί να δεχθεί ο Πάπας, να τον δεχθεί στη Ρώμη και να τον στέψει υπεράτορα Ρωμαίο αυτοκράτορα, υπεράτορα Ρωμάνους είναι ο τίτλος, και άλλοι τίτλοι μετά που έρχονται δευτερευόντως. Λοιπόν, αυτό έδωσε μεγάλη εξουσία και δύναμη στον Πάπα, η οποία αργότερα με τις διάφορες φάσεις πολιτικής ιστορίας που οδήγησαν σε παρακμή τα κράτη τα φραγκικά μετά τον Κάρολο, υπήρξε μια παρακμή πολιτική και μια διάσπαση. Το κράτος του Καρλομάγνου διασπάστηκε στα παιδιά του γιού του Καρόλου του Λουδοβίκου του Δευτέρου, και έτσι έχουμε μια διάσπαση της πολιτικής εξουσίας, άρα και μείωση της ισχύως της, ενώ επ' αυτών όλων, οι οποίοι όλοι φιλοδοξούν να πάρουν την σκέψη ότι ο Πάπα η θέση μεγάλωνε. Μεγάλωσε τόσο πολύ ώστε χρησιμοποίησε τον όρο Πάπα Ουνιβερσάλης, ο Πάπας πλέον, για τον εαυτό του. Αυτόν τον τίτλο Ουνιβερσάλης που λυσσασμένα καταπολεμούσε η Ρώμη για τον Κωνσταντινούπολεως Οικουμενικό Πατριάρχη, τον χρησιμοποίησαν οι ίδιοι ως Πάπα Ουνιβερσάλης. Έχουμε λοιπόν όχι μόνο μία αφισβήτηση της παράδοσης της Αλαντανικής Εκκλησίας, αλλά έχουμε και μία την κατάλληλη στιγμή ανατροπή με την ιδιοποίηση του Πάπου, του τίτλου που δεν ήθελαν για τον Κωνσταντινούπολος να το χρησιμοποιούν αυτοί στη Ρώμη για τον εαυτό του.
0: Μια μικρή διακοπή, κύριε καθηγητά, να ακούσουμε την ώρα και το σήμα και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Η πάροδος λοιπόν του χρόνου, κύριε καθηγητά, κύριε Χρυσέ, κάνει και οι πολιτικές συνθήκες, η παρακμή δηλαδή των φραγκικών βασιλείων, όπως μας είπατε, δυναμώνει τη θέση του Πάπα και όλα αυτά ξεκινούν από τον Πιπίνο τον Βραχή, έτσι δεν είναι, τον πατέρα του Καρλομάγνου, που δίνει τη δύναμη στον Πάπα.
1: Ναι, εάν παρακολουθήσουμε πώς προχώρησε αυτή η εξέλιξη, είναι μια δύσκολη ιστορία, πράγματι είναι όπως το είπατε, αλλά έπρεπε να έρθει ο Καρλομάγνος, ο οποίος ήταν ο ικανότερος ηγέτης του Μεσαίωνα, ο οποίος κάλυψε όλη την Δυτική Ευρώπη, δηλαδή έφτασε ως την Ισπανία και έκανε το φραγκικό κράτος το μεγαλύτερο και ισχυρότερο κράτος και έκτισε και μεγάλα περιεπίβολα κτίρια, διότι κατάφερε και νίκησε το κράτος των Ούγγρων, των Αβάρων μάλλον,

0: ایران سیمان τάριεσαι το κράτος των αβάρων και πήρε όλο το χρυσό, τα χρυσαφικά που οι άβαροι με επανειλημμένες επιδρομές επί αιώνες χτυπώντας την Ανατολή έκλεβαν ό,τι μπορούσαν και το συσσόρευαν στην πατρίδα τους. Και βρέθηκε το κράτος των Αβάρων στο τέλος του 7ου αιώνα να είναι, συγγνώμη, του 8ου αιώνα να είναι πολύ οικονομικά πανίσχυρο. Και όταν κατάφερε ο Καρλομάγνος και τους νίκησε και διέλυσε το κράτος και προσήρθησε τις περιοχές τους στην αυτοκρατορία των Φράγκων και την κατάλληλη στιγμή απέσπασε και τον τίτλο του αυτοκράτορος από τον Πάπα Λέοντα τον Τρίτο, τότε βρέθηκε να έχει πάρα πολλά χρήματα στη διάθεσή του, τα οποία ευφυώς εκμεταλλεύτηκε και έφερε την αυτοκρατορία του αφενός ως την Ισπανία. Αφετέρου έκανε πολέμους στη Φραγκία, στη Σαξονία, δηλαδή τη Βόρεια Γερμανία, και εκεί διαπυρός του Σιδήρου εχριστιάνισε τους Σάξονες με την απειλή: εάν δεν δεχθείτε το βάπτισμα θα σας καθαρίσουμε, και με την απειλή ότι θα χάσω τη ζωή τους. Οι Βόρειοι Γερμανοί στην Βόρεια Γερμανία, στη Δανία κλπ. Τους υποχρέωσε να δεχθούν το βάπτισμα και βέβαια το καθολικό βάπτισμα.
1: Δεν είχε γίνει. Μισό λεπτό, είχε γίνει το σχίσμα τότε, όχι.
0: Όχι.
1: Όχι, άρα μιλάμε.
0: Το σχίσμα ούτως ή άλλως.
1: Άρα δεν ήταν καθολικό το βάπτισμα.
0: Όχι, ήταν λατινικό το βάπτισμα και με την παράδοση και του τυπικού της Δυτικής Εκκλησίας. Και εν πάση περιπτώσει έχουμε αυτή την τεράστια αύξηση της αυτοκρατορίας των Φράγκων, που όμως μετά το θάνατο του Καρλομάγνου το 814 η διάδοση του δεν μπόρεσε να κρατήσει το χτυπήσιμο. Διαρέθηκε το κράτος τους γιους του γιου του κτλ. Και έτσι στο τέλος του 9ου αιώνα έχουμε μια κατάσταση όπου έχουμε τρία φραγκικά κράτη, ένα κεντρικό με τη Γερμανία, με ένα δυτικό με το Βέλγιο και την Δυτική Γερμανία, την Βέλγιο, την Ολλανδία, την περιέχει τη Βόρεια Γαλλία, τη Γαλλία, και ένα ανατολικό το οποίο περιέλαμβανε και την ανατολική πλευρά περιλαμβανομένης και της λεγόμενης Ουγγαρίας. Λέω λεγόμενης γιατί ήταν μετά που έγινε Ουγγαρία, όταν ήρθαν οι Ούγγροι. Λοιπόν, συμπέρασμα είναι ότι αυτή έχασε την μεγάλη του ισχύ το φραγκικό κράτος του Καρλομάγνου, έγινε κρατήδια, τα οποία επίσης αισθανόταν την άνεση να ελέγχει ο εκάστοτε Πάπας Ρώμης. Παραδείγματος χάρη αισθανόταν να απαιτήσει από έναν Φράγκο βασιλέα να διαλύσει το γάμο του ή να μην διαλύσει.

0: έτρεχαν κοινωνικά και ανθρώπινα όλοι οι παράγοντες για αυτή τη διάλυση, διότι επέμενε εκείνος και έγιναν φοβεροί αγώνες για να τον ελέγχει ακόμα την προσωπική ζωή των ηγεμόνων. Ο Πάπας. Λοιπόν, εποχή αυτή όμως.
1: Ναι. Μια ερώτηση έχουμε από ακροατή. Συνεχίστε και την λέω μετά.
0: Όχι, δεν μου την πείτε τώρα, διότι πάω σε ένα άλλο.
1: Ρωτάει για τη λέξη Πάπας. Τι σημαίνει Πάπας, δεν είναι ο πατερούλης και ο παπάς το ίδιο, δεν είναι η ίδια ρίζα?
0: Πάπας, ναι, είναι ο παππούλης. Ο πατερούλης είναι, έρχεται από, από την Αίγυπτο. Είναι, έρχεται από την Αίγυπτο, είναι χαρακτήριος όρος στα κοπτικά και στα, είναι ο παπάς, αλλά όχι οποιοσδήποτε παπάς, ο ιδιαίτερος παπάς. Παίρνει τον τίτλο και γίνεται, τον εξειδικεύει για τον εαυτό του κάποια στιγμή ο επίσκοπος Ρώμης, για να είναι μοναδικός. Θέλει να είναι ο μόνος παπάς. Πώς θα σας το πω?
1: Ναι.
0: Ο κατεξοχήν παπάς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, προσέξτε όμως τώρα, στο τέλος του 1ου αιώνα έχουμε σοβαρές εξελίξεις. Είναι η εποχή που σε ένα μοναστήρι στην βόρειο-δυτική Γαλλία, το Κορμπέ, κάποιοι εφιέστατοι μοναχοί, δεν ξέρουμε ακριβώς πώς έγινε και ποιοι ήταν και πώς οργανώθηκε το έργο τους, έφτιαξαν την μεγαλύτερη νοθεία της ιστορίας, πλαστογράφησαν την μεγαλύτερη πλαστογραφία της ιστορίας. Είναι τα λεγόμενα, οι λεγόμενες ψευδοεισιδόριες διατάξεις. Τι είναι αυτό? Όπου έβλεπαν ότι οι κανόνες δεν επέτρεπαν μια υπερίσχυση του Πάπα, μια απαγκόσμια κυριαρχία του Πάπα, έβλεπαν ότι αυτό δεν στηρίζεται στους κανόνες, τι έκαναν? Πλαστογράφησαν κείμενα, μεταξύ των οποίων και 400 επιστολές παππών ψεύτικες εκ του μηδενός, στις οποίες έγραφαν πώς θα ήθελα να είναι τα πράγματα, μεταξύ των οποίων ήταν και πώς θα είναι η παγκόσμια κυριαρχία του Πάπα. Αυτές οι διατάξεις, το ντοσχέ είναι ένα κείμενο, να το φανταστείτε σαν ένα βιβλίο 500 σελίδων πυκνογραφημένο, φτιάχτηκε εκεί, δεν ήταν μόνο για το θέμα του Πάπα, ήταν κυρίως για τα δικαιώματα των επισκόπων έναντι των καθολικών ηγεμόνων, διάφορα ζητήματα, ό,τι τους ενοχλούσε ή ό,τι οραματιζόταν ότι θα έπρεπε να αλλάξει, έφτιαξαν πλαστά έγγραφα που έλεγαν αυτό που ήθελαν ήδη, αλλά δεν τα έγραψαν ως δική τους άποψη, η άποψη μου είναι αυτό, αλλά έγραψαν επιστολές που τις απέδωσαν στους πάπες ακόμη από τον πρώτο αιώνα. Έχουμε πάπες για τους οποίους ξέρουμε μόνο το όνομά τους, δεν παραδόθηκε τίποτε άλλο. Έπαιρναν λοιπόν αυτού του πάπα το όνομα και στο όνομά του έγραφαν επιστολές, διατάγματα, διατάξεις, οι οποίες καθόριζαν τις εκκλησίες όπως αυτοί οι άνθρωποι στο τέλος του 1ου αιώνα, στα μέσα του 1ου αιώνα, φανταζόταν ότι έπρεπε να είναι.
1: Ήταν βάση συμφερόντων, έτσι.
0: Καλά, το συμφερόντα πάντα υπάρχει ένα κίνητρο, το

0: υπηρετούσε στην αυλή του Πάπα ένας δαιμόνιος άνθρωπος. Δαιμόνιος. Με συνειδητά το λέω. Ο λεγόμενος Αναστάσιος Βιβλιοθηκάριος. Ο Αναστάσιος Βιβλιοθηκάριος ήταν ο βιβλιοθηκάριος στο, μέσα στο Παπικό Μέγαρο. Υποτίθεται αυτός είναι ο τίτλος του, αλλά με την αρμοδιότητα αυτή ήλεγχε την αλληλογραφία των παπών, διότι το ήταν τόσο μελετημένος, ήξερε και τόσο καλά ελληνικά. Σπανιότατο πράγμα στην εποχή εκείνη να ξέρεις πραγματικά καλά ελληνικά. Αυτός ήξερε πολύ καλά ελληνικά και του ανέθεταν οι πάπες να γράφει τις επιστολές τους. Το θέμα είναι τι ανέθετα να γράφει. Γράψε μια επιστολή στον κύριο Χρυσό και να του πεις ότι θα κάνουμε συνομιλία στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Όχι. Σε έλεγε, εξήγησε στον κύριο Χρυσό τι σημαίνει η έννοια του πρωτίου. Και έτσι αυτός με δική του αρμοδιότητα, με δική του πρωτοβουλία, διατύπωνε αυτές τις επιστολές. Δηλαδή η ελληνογραφία του Πάπα Νικολάου του Πρώτου και η ελληνογραφία του Πάπα Αντριανού του Δευτέρου, που είναι στην εποχή του 1860-70-80, η ελληνογραφία αυτών των ανθρώπων, το λέει ο ίδιος κάποια στιγμή ο Αναστάσιος, ότι εγώ έγραφα τα γράμματα, και το λέει στον ίδιο τον Πάπα, του αφιερώνει μια μετάφραση από τα ελληνικά που είχε κάνει. Αυτός μετέφρασε τα πρακτικά της 7ης Οικουμενικής Συνόδου και του 8ης Οικουμενικής Συνόδου και τα αφιέρωνε στον Πάπα, στον εκάστοτε Πάπα. Λοιπόν, εκεί του γράφει τις επιστολές σου που τις έγραψα εγώ, τα κείμενά σου όλα τα έχω γράψει εγώ. Αυτός λοιπόν ο Αναστάσιος Βιβλιοθηκάριος, δια των επιστολών αυτών και δια του κύρους των γνώσεων που είχε, γιατί ήταν αρκετά αμαθείς οι άνθρωποι στον ένατο αιώνα, θα σας υπενθυμίσω ότι έχουμε μια σειρά από Έλληνες πάπες πιο πριν, οι οποίοι Έλληνες πάπες έγιναν πάπες επειδή ήξεραν γράμματα, είχαν έρθει οι πρόσφυγες από την Ανατολή όταν οι Άραβες κατέκτησαν την Ανατολή, έφυγαν ως εξόριστοι, εγκαταστάθηκαν στην Ιταλία και μερικοί από αυτούς εξελίχθηκαν σε πολύ σημαντικές προσωπικότητες και έγιναν πάπες της Ρωμαϊκής Εκκλησίας. Λοιπόν,
1: μπορεί και ο Αναστάσιος να ήταν ελληνικής καταγωγής.
0: Συζητήθηκε πάρα πολύ αυτό. Δεν έχουμε τεκμήριο, αλλά είναι τόσο ανθέλην, ώστε θα πρέπει πρώτα να εξηγήσουμε πού βρήκε αυτό το μίσος κατά της Ανατολής, το μίσος κατά της Ανατολικής Εκκλησίας, το μίσος κατά των Πατριαρχών. Ο Φώτιος, ο Ιερός Φώτιος, ήταν ο στόχος του. Έγινε ολόκληρη, στήθηκαν ολόκληρες μάχες με επιχειρήματα ψεύτικα κατά του Πατριάρχη Φωτίου. Και τότε αρχηγός αυτού του κινήματος ήταν ο Αναστάσιος Βιβλιοθηκάριος, επαναλαμβάνω, ένα δαιμόνιο πρόσωπο.

0: το οποίο λοιπόν έπρεπε την Ανατολή να λέει ψέματα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Κατηγορεί διαρκώς την Ανατολή ότι πλαστογραφεί τα κείμενα. Εφαλσεύθη το κείμενο. Εφαλσεύθη από το φάλσο. Αλλά αυτός ήταν ο οποίος χρησιμοποίησε τις μεγαλύτερες πλαστογραφίες της ζωής, της παγκόσμιας ιστορίας. Εγνώσετε ότι είναι πλαστές. Επομένως, ο αρχιπλαστογράφος της Δύσης κατηγορεί την Ανατολική Εκκλησία ότι λέει πλαστογραφή. Έχω ένα κείμενο που ακόμα δεν δημοσιεύτηκε που λέω φάλσα Γκρεκόρουμ, τα λάθη, τα ψέματα των Ελλήνων, Μάνου Αναστάζει, με το χέρι του Αναστασίου. Δηλαδή, ό,τι είναι φάλσον γνωστό στα κείμενα της Ανατολής είναι από το χέρι του Αναστασίου. Είναι μια πάρα πολύ περίπλοκη ιστορία, την οποία δεν μπορώ να σας αναλύσω στα λίγα λεπτά που μένουν. Πρέπει όμως να σας πω ότι είχε ήδη αρχίσει μια μεγάλη παρακμή στη Ρωμαϊκή Εκκλησία, και αυτά είναι έκφραση αυτής της παρακμής. Δηλαδή, όταν δεν διστάζεις να κάνεις συνειδητά το άσπρο μαύρο, να πλαστογραφείς κείμενα, καταλαβαίνετε ότι το ηθικό είναι πολύ χαμηλό. Η ηθική υπόσταση των ανθρώπων αυτών δεν υπάρχει, είναι πολύ μειωμένη. Η επόμενη φάση που βοήθησαν και πολιτικά γεγονότα να φτάσουμε εκεί είναι να πέσει έξω η παπική αυλή και σε θέματα αφροδισιακά και των σχέσεων των δύο φύλων. Φτάνουμε 50 χρόνια αργότερα στο σημείο ιερωμένη του Πάπα να γεννάει τον όθο παιδί του Πάπα, τον οποίο να προωθήσει στον παπικό θρόνο. Δηλαδή, είναι μια το έσχατο επίπεδο στο οποίο έφτασε η Ρωμαϊκή Εκκλησία. Είμαστε στο 10ο αιώνα και με τέτοιου είδους πράξεις και συμπεριφορές οι οποίες δεν τιμούν και την περιοχή, εποχή αυτή την ονομάζουν ιστορική πορνοκρατορική εποχή της Παπικής Εκκλησίας. Επομένως, είναι τέτοια η εποχή στην οποία βάλουν κατά της Ανατολής, και ο κύριος στόχος τους, όπως σας είπα, είναι ο λογιότερος άνθρωπος της αυτοκρατορίας.
1: Ο Φώτιος.
0: Από τις ιδρύσεώς της και ο λογιότερος άνθρωπος της εποχής της, ο Φώτιος, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός, θα λέγαμε σήμερα, της αυτοκρατορίας, όταν χρειάστηκε να βρουν έναν κατάλληλο πατριάρχη και δέχτηκε να αφήσει την πρωθυπουργία, θα λέγαμε σήμερα, το Μέγαρο Μαξίμου, για να μεταφερθεί στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Δέχτηκε να γίνει πατριάρχης, δεν ήταν επιδίωξή του, αλλά ήταν πάρα πολύ λόγιος, είχε γράψει εξαιρετικά συγγράμματα πολύτιμα για μας τους ιστορικούς. Και αυτός ο Φώτιος έγινε στόχος πλέον όλων αυτών των δυτικών, οι οποίοι ήθελαν να ταπεινώσουν την Εκκλησία της Ανατολής. Και έτσι έχουμε την περίοδο του λεγόμενου σχίσματος του Φωτίου. Είναι έκφραση που τη χρησιμοποιούν οι δυτικοί. Σχίσμα υπήρξε σχεδόν, αλλά δεν το προκάλεσε ο Φώτιος, το προκάλεσαν οι αντίπαλοι του Φωτίου και του δώσαν το όνομα Φώτια, νέο σχίσμα.
1: Είναι πολιτικά επομένως τα αίτια.
0: Κοιτάξτε, είναι δύσκολο να διακρίνεις τα πολιτικά από τα μη πολιτικά την εποχή εκείνη, διότι αυτή η διευκρίνηση που κάνουμε εμείς πολιτικά, μη πολιτικά, που υποθέτει μια πορεία της πολιτικής σκέψης που ήρθε αργότερα. Εκείνη την εποχή όλα πολιτικά ήταν, όλα εκκλησιαστικά ήταν. Δεν υπήρχε συνείδηση ότι αυτό που κάνουμε είναι πολιτικό. Η Εκκλησία ήταν ένα κομμάτι της κοινωνικής και της πολιτικής ζωής και η πολιτική ζωή δεν μπορούσε να λειτουργήσει χωρίς την παρουσία της Εκκλησίας, όχι των ηγετών της, για να γυρίσουμε στο θέμα του υποπαθησαρισμού, της Εκκλησίας. Ο ιερέας έπαιζε ηγετικό ρόλο μέσα στην κοινότητά του. Ήταν ο σοφός της παρέας. Ο επίσκοπος ήταν ο ηγέτης μιας ευρύτερης κοινωνίας, όχι σε σύγκρουση με τον πολιτικό, όταν γινόταν καμιά φορά συγκρούσεις γιατί διαφωνούσαν οι άνθρωποι, και σε αυτό η διαφωνία θα έκλεινε έτσι ή αλλιώς, αλλά χωρίς να έχουμε τη σημερινή διάκριση στο μυαλό μας από μεταξύ πολιτικού και μη πολιτικού. Εκκλησία και πολιτεία, υπήρχε η συνέργεια, ήταν αποτέλεσμα συλλογικής εμπειρίας. Δεν ήταν εδώ το κράτος, εκεί η Εκκλησία, για να δούμε ποιος. Ήταν μαζί, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, για να καταλάβουμε την ιστορία του Μεσαίωνα.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε καθηγητά. Ο χρόνος μας τέλειωσε, δεν ξέρω αν έχετε να πείτε κάτι κλείνοντας.
0: Έχω να πω ότι το ότι η Εκκλησία επιβίωσε είναι απόδειξη της αληθείας της, για να πεις μέσα από όσα πέρασε. Και θέλω να πω ότι να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι τώρα πια ζούμε μια μεταχριστιανική κοινωνία, δηλαδή δεν παίζει πρωτεύοντα ρόλο η Εκκλησία στη ζωή μας την καθημερινή. Πάτε στις κυριακές της Εκκλησίας και δέστε πόσοι από τους ενωρίτες της Εκκλησίας αυτής είναι παρόντες. Και επομένως να έχουμε συνείδηση ότι περνάμε σε μια νέα φάση.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Αγαπητοί ακροατές, κοντά μας είχαμε τον κύριο Ευάγγελο Χρυσό, ομότιμο καθηγητή Βυζαντινής Ιστορίας Πανεπιστημίων Αθηνών Ιωαννίνων Κύπρου, αντεπιστέλω μέλος της Αυστριακής Ακαδημίας Επιστημών, και μας έκανε λόγο για τη βυζαντινή σχέση της Εκκλησίας και της Πολιτείας μέσα από τα βλέμματα της Δύσης, των Δυτικών, μέσα στην πάροδο των αιώνων επί Βυζαντίου. Ακούσατε την εκπομπή «Βυζαντινή σχέση Εκκλησίες και Πολιτείες μέσα από τα βλέμματα των Δυτικών» με τη Σμαραγδή Καράγιοργα στο μικρόφωνο, τον Θανάση Παντελιό στην επιμέλεια του ήχου και την Βίκη Τριβιζά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Χαίρετε.
2: μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβία 1965-1980 του Μητροπολίτη Σουηδίας Κλεόπα Στρογγύλη. Αρχιερατικός τόμος στο μακαριστό γέροντα Ευσέβιο Βίτη, στον οποίο παρουσιάζονται η επί 15ετία ιερατική διακονία του Αηδήμου Ιερομονάχου και ο Ιεραποστολικός του Ζήλος για την οργάνωση, την ανέγερση ναών και την ποιματική μέρημνα της Ελληνορθόδοξης Διασποράς σε όλη τη Σκανδιναβία. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβία 1965-1980 από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.

0: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά οι πίστοι και οι πολιτικοί άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
1: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Πρώτο κουδούνι σήμερα για τη νέα σχολική χρονιά, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος τέλεσε τον αγιασμό στο 91ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών. Στο μήνυμά του ευχήθηκε να μην υπάρχει ούτε ένα παιδί στην τάξη, απομονωμένο και στενοχωρημένο. Στον αγιασμό του δεύτερου δημοτικού σχολείου Άνω Λιωσίων βρέθηκε το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ευχήθηκε σε μαθητές και εκπαιδευτικούς μια καλή σχολική χρονιά και προανήγγειλε ακόμα περισσότερα ανακαινισμένα σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια. Το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Καστελόριζο για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα γλυπτά του Παρθενώνα και η ελληνική γλώσσα. Με τον Πρόεδρο της Ρουμανίας συναντήθηκε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ελλάδα και Ρουμανία, πυλώνες ανάπτυξης, ενεργειακής ασφάλειας και περιφερειακής συνεργασίας, τονίστηκε κατά τη συνάντηση. Χωρίς ενεργό μέτωπο και οριοθετημένη πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Παρθένι Ευβοίας. Την προσεχή Δευτέρα απολογούνται οι γιατροί για τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Στη διεθνή επικαιρότητα η Τεχεράνη ανακοινώνει συνάντηση την προσεχή Δευτέρα στο Ομάν με τις χώρες του κόλπου για τα στενά του Ορμούς. Έθριος για αύριο ο καιρός, στους 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

Συμφωνία εκκλησίας και πολιτείας. Συνεργασία χωρίς ταύτιση, ιδεώδες και πράξη. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο, ο Θανάσης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τρίβιζα στο 210 72 98 222.

Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ekklesia.gr.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο», θα εξετάσουμε στη σημερινή εκπομπή τη σχέση Εκκλησίας και πολιτείας στο Βυζάντιο και ειδικότερα την αρχή της συναλληλίας. Ένα πρότυπο που δεν ταυτίζει την Εκκλησία με την πολιτική εξουσία, αλλά ούτε και τις αντιμετωπίζει ως δύο απολύτως απομονωμένες πραγματικότητες. Πόσο κοντά όμως έφτασε η βυζαντινή πραγματικότητα σε αυτό το ιδεώδες και πού εμφανίστηκαν οι εντάσεις ανάμεσα στην αυτονομία της Εκκλησίας και την ισχύ του αυτοκράτορα? Καλεσμένος στη σημερινή εκπομπή ο κύριος Δημήτριος Νικολακάκης, καθηγητής εκκλησιαστικού δικαίου στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Χαίρετε κύριε Νικολακάκη.
1: Χαίρετε κύριε Γιαννακόπουλε. Χαρά μου που βρίσκομαι σήμερα στην εκπομπή σας.
0: Και δικιά μας χαρά να μας μιλήσετε για αυτό το θέμα. Συμφωνία Εκκλησίας και Πολιτείας, συναλληλία, συνεργασία χωρίς ταύτιση, ιδεώδες και πράξη, όπως προαναφέραμε και στην αρχή της εκπομπής, που είναι ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής, κύριε καθηγητά. Ξεκινώντας την συνομιλία, θα θέλατε να μας πείτε τι αλλάζει ουσιαστικά από τον 4ο αιώνα με τον Μέγα Κωνσταντίνο? Η Εκκλησία περνά από την διωκόμενη θέση σε μία, θα λέγαμε, σχέση συνεργασίας με την αυτοκρατορική εξουσία.
1: Είναι πράγματι γεγονός ότι ο 4ος αιώνας είναι ο αιώνας ο οποίος έχει ως κομβικό σημείο επί του θέματος που συζητούμε την υπογραφή του διατάγματος της ανεξιθρησκείας, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται, το 313 μετά Χριστόν. Μετά την υπογραφή του συγκεκριμένου διατάγματος αλλάζει άρδιν το τοπίο σε ό,τι αφορά την θέση της χριστιανικής θρησκείας. Η χριστιανική θρησκεία, αποδιωκόμενη που ήταν, αναγνωρίζεται πλέον ως ανεκτή σε πρώτο χρόνο. Τώρα, με το συγκεκριμένο διάταγμα και με τις μεταρρυθμίσεις που ακολούθησαν και τις οποίες έκανε ο Μέγας Κωνσταντίνος, θα λέγαμε ότι εισήλθε στον κόσμο η έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Καθιερώθηκε για πρώτη φορά ο σεβασμός της ανεξιθρησκείας, η ελευθερία έκφρασης της θρησκευτικής συνείδησης, για να μιλήσουμε με σημερινή ορολογία. Η Εκκλησία λοιπόν πράγματι, όπως επισημάνατε, μεταβαίνει από την περίοδο των διωγμών στην περίοδο της ελευθερίας και συνακόλουθα της ακόλυτης άσκησης όλων των θρησκευτικών εκδηλώσεων. Έχει σημασία επίσης το γεγονός ότι λίγο αργότερα συγκαλείται η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος στη Νίκαια με πρωτοβουλία του ίδιου του Αυτοκράτορα, του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο οποίος αναγνωρίζει στην Εκκλησία το δικαίωμα να επιλαμβάνεται των ζητημάτων που άπτονται της οργάνωσης και λειτουργίας του πολιτεύματός της, να ψηφίζει και να θέτει σε ισχύ τις νομοθετικές της διατάξεις, οι οποίες στην εκκλησιαστική ορολογία ονομάζονται κανόνες. Γενικά τις επιτρέπει να αυτοδιοικείται. Ο Μέγας Κωνσταντίνος λοιπόν αναγνωρίζεται ως ιονή κοινός επίσκοπος όλων των μελών του εκκλησιαστικού σώματος αυτοκρατορίας. Είναι γνωστό εξάλλου ότι ο ίδιος θεωρούσε εαυτόν ως επίσκοπο των εκτός υπό Θεού. Επίσης αξίζει να σημειωθεί η τοποθέτηση της Λάρνακάς του σε κεντρική θέση μέσα στις ιερές στήλες των 12 Αποστόλων στο ναό που αναγέρθηκε προς τιμήν του στην Κωνσταντινούπολη. Είναι γεγονός το οποίο υπομνηματίζει την τεράστια συμβολή που του αποδόθηκε στην εδραίωση της χριστιανικής θρησκείας. Λίγο αργότερα, μετά τη σύγκληση της δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου στην Κωνσταντινούπολη από έναν έτερο αυτοκράτορα, τον Μεγάλο Θεοδόσιο, αναγνωρίζεται το 380 ο χριστιανισμός ως επίσημη θρησκεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Και μετά από αυτό ξεκινάει πλέον η συνεργασία, η ενεργή συνεργασία μεταξύ εκκλησίας και πολιτείας. Βέβαια, ξεκινάει και η ανάμειξη της πολιτείας στα εκκλησιαστικά πράγματα, όπως θα δούμε. Παράλληλα, η χριστιανική διδασκαλία περί ενός Θεού που ενυνθρώπισε θα αποτελέσει τη βάση για την νομιμοποίηση μιας καινούργιας πολιτικής θεωρίας. Βάσει αυτής ο χριστιανισμός συγκαταλέγεται στα συστατικά στοιχεία της νέας πολιτιακής οργάνωσης. Δεν αναφερόμαστε δηλαδή για μια επίδραση της Εκκλησίας στα πολιτιακά πράγματα. Αναφερόμαστε πλέον σε μια πολιτική θεωρία όπου συγκαταλέγει το χριστιανισμό στο κέντρο της. Η νέα θρησκεία της αυτοκρατορίας, για να λειτουργήσει συνεκτικά, προστατεύεται από τις διασπαστικές αποκλίσεις οι οποίες θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την κρατική συνοχή. Έτσι, όταν το 379 ανεβαίνει στον αυτοκρατορικό θρόνο Μέγας Θεοδόσιος, η θεολογική στροφή της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας προς τον χριστιανισμό παγιώνεται με την αναγνώρισή του ως της μόνης παραδεκτής θρησκείας στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Το γεγονός αυτό φυσικά δεν θα μπορούσε να μην ασκήσει καταλυτική επιρροή και στη διαμόρφωση της πολιτικής θεωρίας του Βυζαντινού κράτους. Όταν δηλαδή έχουμε ένα κράτος όπου η μόνη παραδεκτή θρησκεία είναι ο χριστιανισμός, αναπόφευκτα αυτό σημαίνει ότι ο χριστιανισμός ασκεί πλέον επιρροή και στην Βυζαντινή πολιτιολογία. Τα δόγματα λοιπόν και οι κανόνες της Εκκλησίας, όπως διατυπώθηκαν και εκφράστηκαν στις Οικουμενικές Συνόδους, καθίστανται στα χέρια του Βυζαντινού Αυτοκράτορα όπλο ειρήνης και τάξης ταυτόχρονα. Το Imperium Romanum, το γνωστό σε όλους μας Imperium Romanum, τροφοδοτείται με τον παράγοντα συνοχής που χρειαζόταν για να καταφέρει να επιβιώσει. Έτσι η Pax Romana με την οικουμενική της διάσταση υφίσταται έναν μετασχηματισμό. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι μετασχηματίζεται σε Pax Christiana. Πιο συγκεκριμένα, η ύπαρξη και μόνο της αυτοκρατορίας, της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, διαμηνύει τη νίκη του χριστιανισμού επί της απιστίας, η οποία απιστία αποδίδεται ως χαρακτηριστικό του έξω, του εκτός της αυτοκρατορίας κόσμου. Δηλαδή, θεωρείται ότι έξω από τα όρια της αυτοκρατορίας κατοικούν βάρβαροι ή άπιστοι. Και στους αιώνες που ακολουθούν στο Βυζάντιο, ο νομιμόφρον πολίτης δεν μπορεί παρά να είναι χριστιανός. Παράλληλα, η εξωστρέφεια της αυτοκρατορίας συνδέεται με την ιδέα της διάδοσης του χριστιανισμού ως μέσου που θα προωθούσε την επέκτασή της. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι σύμφωνα με τις πολιτιολογικές αντιλήψεις των Βυζαντινών, όχι δηλαδή με θεολογικές θέσεις, σύμφωνα με τις πολιτιολογικές αντιλήψεις των Βυζαντινών, η δημιουργία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας υπήρξε έργο της Θείας Πρόνοιας. Ήταν δηλαδή ενταγμένη στο σχέδιο του Θεού για τον κόσμο. Πιστεύεται επίσης ότι η αυτοκρατορία επιβλέπεται και προστατεύεται παράλληλα από τον Θεό. Πρόκειται δηλαδή για έναν πολιτιακό οργανισμό που εκ γενετής συμπλέκεται με την ιερή παρακαταθήκη του ενανθρωπίσαντος Θεού. Η συγκεκριμένη αντίληψη ερίδεται στην ευσεβιανή ερμηνεία της μεταστροφής του πρώτου Βυζαντινού Αυτοκράτορα, του Μεγάλου Κωνσταντίνου, στον χριστιανισμό. Σύμφωνα με αυτήν λοιπόν, η Θεία Βούληση άρπαξε τον Μέγα Κωνσταντίνο στο έργο της Θείας Οικονομίας, όπως είχε συμβεί και με τον Μωυσή, με τον οποίο ο Μέγας Κωνσταντίνος συχνά παραλληλίζεται. Επίσης, έναν αιώνα αργότερα πλέον, ο αυτοκράτορας Μαρκιανός, που συγκάλεσε την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο, παραλληλίζεται με τον προφητάνακτα Δαβίδ και τον Απόστολο Παύλο, ενώ, προσέξτε, επεφημείται ως νέος Κωνσταντίνος. Η πρώιμη λοιπόν αυτή εποχή χαρακτηρίζεται από την εδραίωση της ιδέας μιας οικουμένης, με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία ως κεφαλή να καθορίζει και να εγγυάται την παγκόσμια τάξη. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία λοιπόν θεωρείται ότι είναι υπερπάστατας βασιλείας των εθνών. Κανένα δε από τα έθνη δεν θα μπορέσει να την αφανίσει επειδή έχει στην κατοχή της το αίτητο όπλο του Σταυρού. Το όραμα δηλαδή του Μεγάλου Κωνσταντίνου και η αφιέρωση του κράτους στο Σταυρό παραμένουν σταθερά σημεία αναφοράς της αυτοκρατορικής πολιτικής. Έτσι, ακόμη και τρεις αιώνες αργότερα, επί Κώνσταντος του Δευτέρου, κόβονται νομίσματα με την επιγραφή «εν τούτο νίκα», τρεις αιώνες αργότερα, από τότε που έζησε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Η οικουμενικότητα τώρα της θεοστήρικτης αυτοκρατορίας, όπως θεωρείται, εξαπλώνεται στον ίσιο των τεσσάρων κεραιών του Σταυρού. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε πίνακες με συμβολικές απεικονίσεις του Χριστού και σταυρούς να αναρτώνται σε διάφορα σημεία της Κωνσταντινούπολης, και οι σταυροί αυτοί θεωρούνται ότι είναι φυλακτήρια του αυτοκρατορικού θεσμού της νέας πρωτεύουσας όλης της αυτοκρατορίας, θα λέγαμε, όπου από τον 4ο αιώνα ξεκινά δυναμικά την πορεία της στην ιστορία. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις αντιλήψεις, που για μια ακόμη φορά θα υπογραμμίσω ότι δεν είναι θεολογικές ή εκκλησιαστικές θέσεις, αλλά πολιτιολογικές απόψεις των Βυζαντινών. Απόψεις δηλαδή οι οποίες εξέφραζαν οι ενασχολούμενοι με την πολιτική θεωρία του κράτους, κοσμικές απόψεις δηλαδή. Σύμφωνα με αυτές τις απόψεις, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία αποτελεί εικόνα της ουρανίου βασιλείας του Θεού. Αυτό είναι το πρότυπο. Αυτό είναι το υπόδειγμα το οποίο καλείται να ακολουθήσει. Όπως δηλαδή, σύμφωνα με τη θεολογία του χριστιανισμού, ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού, έτσι και με βάση την Βυζαντινή πολιτιολογία, η αυτοκρατορία σχηματίστηκε κατ' εικόνα της βασιλείας των ουρανών και οφείλει να ομοιωθεί με αυτή. Περαιτέρω, το Βυζαντινό κράτος θεωρείται ως η έσχατη αυτοκρατορία πριν από την έλευση της βασιλείας του Θεού. Δηλαδή, θεωρείται και πιστεύεται ότι θα υπάρχει στο διηνεκές έως τα έσχατα της ανθρωπότητας, τη Δευτέρα Παρουσία. Τόσο μεγάλη ήταν η πίστη στην θεόθεν προέλευση, αλλά και τη θεία αποστολή της αυτοκρατορίας. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό σε αυτό που συζητούμε ότι στους τελευταίους χρόνους του Βυζαντίου, λίγο πρώτης πτώσης, επικρατούσε ευρέως η άποψη ότι λόγω της αμαρτωλής κατάστασης της αυτοκρατορίας επέτρεψε ο Θεός την καταστροφή της. Επειδή δηλαδή απέτυχε να πορευτεί κατά τα πρότυπα της ουρανίου βασιλείας. Εάν τώρα σε αυτά που συζητούμε συνεκτιμήσουμε ότι στην κοινωνία του Βυζαντίου ανοιχνεύεται και ένα πνεύμα μυστικισμού. Υπάρχουν δηλαδή ευδιάκριτες μυστικές τάσεις. Είναι χαρακτηριστική από αυτού στον τομέα της θεολογίας και ύπαρξη της λεγόμενης μυστικής θεολογίας. Αν λοιπόν το συνεκτιμήσουμε και αυτό, τότε δεν φαίνεται καθόλου υπερβολικό το γεγονός ότι μεταξύ των πολιτών, μεταξύ του λαού, εντοπίζεται πράγματι μια ασταθής και συγκεχημένη αντίληψη ότι κάποια μορφής επικοινωνία υπάρχει μεταξύ του Θεού και του αντιπροσώπου του, του αυτοκράτορα. Η ιδέα άλλωστε του κυβερνήτη, του ηγέτη που έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τον Θεό, δεν ήταν άγνωστη στους Ιουδαίους και συνεπώς και στους πρώτους χριστιανούς. Αλλά ξέρετε, ακόμη και στην αρχαία Ελλάδα, ο Αριστοτέλης παρατηρεί ότι ο ιδεώδης βασιλιάς πρέπει να είναι η επίγεια εικόνα του Δία. Τώρα, κατά τους πατέρες της Εκκλησίας βέβαια, τον Μέγα Βασίλειο, τον Γρηγόριο Ναζιανζινό και τον Γρηγόριο Νήσις, ο αυτοκράτορας εθεωρείτο μεν ότι ήταν ο αντιπρόσωπος του Θεού στη γη, αλλά ήταν έργο του Ιερατείου, το οποίο όφιλε να συμβουλεύεται, να του υποδεικνύει την ορθή πνευματική οδό.
0: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε, κύριε καθηγητά.

0: Κύριε Νικολακάκη, ποια είναι η θέση του αυτοκράτορα στην αυτοκρατορία που τώρα γεννιέται στο ανατολικό τμήμα της πάλε ποτέ ρωμαϊκής αυτοκρατορίας?
1: Ναι. Ο αυτοκράτορας θεωρείται καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορικής διαδρομής του Βυζαντίου ότι είναι ο αντιπρόσωπος του Θεού στη γη. Ότι βασιλεύει ελαίο Θεού και ακόμη παραπέρα ότι του έχει ανατεθεί από τον Θεό η αποστολή και το ύψιστο καθήκον επίσης να κυβερνά την οικουμένη, όλο τον κόσμο. Θεωρείται ότι είναι ο έμψυχος νόμος, ο οποίος εγκαθιδρύθηκε στη γη από τον Θεό για να αποτελεί καταφυγή των ανθρώπων και να διευκολύνει τη διακονία της Εκκλησίας. Ο αυτοκράτορας μεριμνά για την ειρήνη και την ευημερία των υπηκών του. Η πολιτιακή οργάνωση της αυτοκρατορίας υπακούει σε μια ιεραρχημένη αρχιτεκτονική σχεδίαση, η οποία έχει ως εξής. Φανταστείτε ένα αρχιτεκτονικό σύνολο όπου ο αυτοκράτορας επέχει θέση κοσμοκράτορα, κυρίου του κόσμου. Γιατί θεωρείται ότι είναι ο αντιπρόσωπος του παντοκράτορος Θεού. Αλλά κοιτάξτε, υπάρχει μια διαφορά. Θεολογικά η παντοκρατορία του Θεού ταυτίζεται με την παντοδυναμία του. Αυτό όμως δεν ισχύει για τον αυτοκράτορα. Γιατί ο αυτοκράτορας αναπτύσσει τη μέγιστη δύναμή του εντός των πεπερασμένων ανθρώπινων ορίων. Επειδή λοιπόν είναι δύσκολο να ανταπεξέλθει μόνος του στη διευθέτηση των επίγειων ζητημάτων, επιβάλλεται η περίζωσή του από έναν κύκλο ενάρετων συνεργατών. Επιβάλλεται η επικουρία του, η βοήθειά του από άμεμπτους κρατικούς αξιωματούχους. Ο αυτοκράτορας συγκεκριμένα με τους αξιωματούχους του θεωρείται ότι αποτελεί αντανάκλαση και εικόνα της ουρανίου ιεραρχίας, του Θεού δηλαδή, που περιβάλλεται από τους Αγίους, τους Αγγέλους και τις λοιπές ασώματες δυνάμεις. Βλέπετε πάλι ότι οι πολιτιολογικές απόψεις εμφανίζουν σαφή αναλογία με τη θεολογία της Εκκλησίας. Όταν λοιπόν η πολιτιολογία η Βυζαντινή θεωρεί ότι η ουράνια ιεραρχία, όπως τη γνωρίζουμε και την είχαν καταστήσει γνωστοί στο Βυζάντιο οι πατέρες της Εκκλησίας, με το Θεό, που με τους Αγίους, με τις ασώματες δυνάμεις, όταν λοιπόν έρχονται και οι πολιτιολόγοι του Βυζαντίου και τι λένε? Λένε ότι ο αυτοκράτορας και οι αξιωματούχοι του πρέπει να είναι αντανάκλαση και εικόνα αυτής ακριβώς της ουρανίου ιεραρχίας. Είναι σαφής εδώ η αναλογία, το πόσο δηλαδή επηρέασε η θεολογία την πολιτική θεωρία του Βυζαντινού κράτους. Πρόκειται λοιπόν για μια παγκόσμια χριστιανική αυτοκρατορία, έτσι θεωρείται το Βυζάντιο, υπό τη διοίκηση ενός προσώπου, του αυτοκράτορα, που κυβερνά στο όνομα του Θεού και οφείλει να κινείται σύμφωνα με το θέλημα και τη διδασκαλία του. Γιατί το υψηλότερο και σημαντικότερο καθήκον του αυτοκράτορα αποτελεί η προστασία της χριστιανικής πίστης, την οποία εάν προστατεύει θα υπάρξουν μεγάλα ωφέλη τα οποία θα δωρηθούν στο κράτος από τον Θεό.
0: Κύριε καθηγητά, επικρατούσε στο Βυζάντιο θεοκρατία?
1: Μπορώ να καταλάβω την ερώτησή σας με βάση αυτά που λέμε περί του αυτοκράτορος ως αντιπροσώπου του Θεού στη γη. Μόνο που η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι μεταβεβαιότητος αρνητική. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το πολίτευμα το οποίο επικρατούσε στο Βυζάντιο ήταν θεοκρατικό, διότι σε καμία περίπτωση δεν είχαμε ταύτιση σε ένα πρόσωπο της πολιτικής και της θρησκευτικής εξουσίας. Σαφέστατα όμως ο αυτοκράτορας θεωρεί το εν τίνι μέτρο ιερό πρόσωπο, σαφέστατα είχε εκκλησιαστικές αρμοδιότητες. Τον βρίσκουμε συγκεκριμένα να θεωρείται ότι φέρει την εικόνα του Θεού. Ονοματίζεται αλλού ως ο αιώνιος φίλος του Θεού, που οφείλει να μεριμνά για το πώς θα είναι αρεστός τον Θεό, ο οποίος του έδωσε την εξουσία που κατέχει. Από τον 7ο αιώνα αναφέρεται ως πιστός εν Χριστώ βασιλεύς ο Βυζαντινός αυτοκράτορας. θεωρείται ότι αναλαμβάνει ένα ρόλο επίγειου μεσίτιου αυτοκράτορας, μιμούμενο στο Χριστό, και προβάλλοντας την οργάνωση της εγκόσμιας εξουσίας του κατά το πρότυπο της ουρανίου. Και αυτό, το γεγονός δηλαδή ότι η εγκόσμια εξουσία του προβάλλεται ως πρότυπο της ουρανίου, αθεωρείται ότι αποτελεί έκφραση της Θείας Βούλησης. Η διαδικασία αυτής της μίμησης που περιγράφουμε ακολουθεί μάλιστα συγκεκριμένη πορεία, πάλι με θεολογικούς όρους, καθώς ξεκινά από την αυτογνωσία, συνεχίζει στην αδιάλειπτη μνήμη του Θεού και καταλήγει στον πόθο για την ουράνια βασιλεία. Ο αυτοκράτορας αναφέρεται ότι οφείλει να έχει φόβο Θεού, να είναι ευσεβής, δηλαδή να είναι ευγνώμων, εμπράκτος και δημοσίως προς τον Θεό, ο οποίος του εκχωρεί την εξουσία του. Και αυτά όλα δεν ήταν μόνο σε ένα επίπεδο θεωρίας. Έχουμε και πράξη. Συγκεκριμένα, ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας προσφωνείται πλέον Pontifex Inclitus, ένδοξος αρχιερέας δηλαδή, ή αρχιερέας βασιλεύς. Προσέξτε όμως, δεν αποκαλείται πλέον Pontifex Maximus, όπως προσεφωνείται τη ρωμαϊκή περίοδο. Γιατί τη ρωμαϊκή περίοδο, όπως ξέρουμε, ο αυτοκράτορας προσεφωνείται ως Pontifex Maximus, διότι κυριολεκτικά λειτουργούσε ως μέγας αρχιερεύς. Γιατί στη Ρώμη η θρησκεία αποτελούσε ειδική κρατική υπηρεσία που τελούσε υπό τη διεύθυνσή του. Αλλάζει πλέον το προσωνύμιο του στο Βυζάντιο. Λέγεται Pontifex Inclitus. Γιατί? Διότι η οργανωτική αυτοτέλεια της Εκκλησίας στο Βυζάντιο δεν θα μπορούσε να δικαιολογήσει τη χρήση ενός τόσο προωθημένου τίτλου. Διότι, όπως και να το κάνουμε, αυτοκράτορας δεν ανήκει στις τάξεις του κλήρου. Γι' αυτόν τον λόγο καταργείται ήδη από τα τέλη του 4ου αιώνα από τον Γρατιανό η χρήση του όρου Pontifex Maximus. Αυτή και μόνη η κατάργηση του όρου Pontifex Maximus υποδηλεί ότι στο Βυζάντιο δεν έχουμε θεοκρατία. Η άσκηση τώρα των αυτοκρατορικών καθηκόντων, αλλά και ο πνευματικός βίος του αυτοκράτορα, θεωρείται ότι βρίσκονται διαρκώς σε καθεστώς αξιολόγησης από τον Θεό. Η ένθεη πολιτεία του αυτοκράτορα, αλλά και η δίκαιη βασιλεία του, θεωρείται ότι είναι οι εγγύτριες δυνάμεις της παραμονής του στο ανώτατο πολιτιακό αξίωμα, αλλά περαιτέρω και της εξακτίνωσης, θα λέγαμε, της βασιλείας του στην αιωνιότητα, αφού μόνο ο Θεός έχει τη δύναμη να τον προφυλάσει και τη σοφία να τον καθοδηγεί. Οι απόψεις αυτές αποτελούν τον πυρήνα της πολιτικής σκέψης και θεωρίας των Βυζαντινών. Αποτελούν το άλφα και το ωμέγα της βυζαντινής κοσμικής πολιτιολογίας. Περαιτέρω, θεωρείται παράλληλα, έχουμε αυτήν δηλαδή την μεγάλη μεταβολή με την υιοθέτηση της χριστιανικής θρησκείας, θεωρείται όμως παράλληλα ότι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία αποτελεί συνέχεια της Ρωμαϊκής. Το νέο στοιχείο που προστίθεται είναι η υιοθέτηση της χριστιανικής θρησκείας. Θα πρέπει βέβαια στο σημείο αυτό να επισημάνουμε ότι η λατρεία του αυτοκράτορα στη Ρώμη, με τη συνακόλουθη γνωστή προσφορά θυσίας στο πρόσωπό του, αποτελεί με ένα διαμφισβήτητο γεγονός. Γινόταν όμως όχι τόσο γιατί το θρησκευτικό σύστημα της αρχαίας Ρώμης προέβαλε ως προτεραιότητα την αποθέωση του αυτοκράτορα. Κυρίως γινόταν για πολιτικούς λόγους. Δηλαδή, η λατρεία του αυτοκράτορα σε αυτή την αχανή, πολυπληθή, πολυφυλετική ρωμαϊκή αυτοκρατορία αποτελούσε μια εύκολη και συνάμα ασφαλή ένδειξη αποδοχής της εξουσίας του.
0: Να βάλουμε μια άνω τελεία να ακούσουμε την ώρα.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», μέρος δεύτερο, εξετάζουμε στη σημερινή εκπομπή τη σχέση Εκκλησίας και Πολιτείας στο Βυζάντιο και ειδικότερα την αρχή της συναλληλίας. Ένα πρότυπο που δεν ταυτίζει την Εκκλησία με την πολιτική εξουσία, αλλά ούτε και τις αντιμετωπίζει ως δύο απολύτως απομονωμένες πραγματικότητες. Συνομιλούμε στη σημερινή εκπομπή με τον κύριο Δημήτριο Νικολακάκη, καθηγητή εκκλησιαστικού δικαίου στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Να συνεχίσουμε, κύριε Νικολακάκη, από εκεί που είχαμε μείνει.
1: Βεβαίως. Λέγαμε λοιπόν ότι η λατρεία του αυτοκράτορα στη Ρώμη ήταν ένας τρόπος προκειμένου να υπάρξει αποδοχή της εξουσίας του. Ήταν μια έμεση, θα λέγαμε, απόδειξη αναγνώρισης της κυριαρχίας του. Αυτό όμως ό,τι αφορά τη Ρώμη. Με την αποδοχή και υιοθέτηση της χριστιανικής θρησκείας πάβει πλέον η λατρεία του ηγεμόνα, διότι έρχεται σε ευθεία αντίθεση η λατρεία αυτή με τις αρχές και τη διδασκαλία της νέας πίστης. Η θεώρηση πάντως της Βυζαντινής ως συνέχεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στηρίζει και νομιμοποιεί παράλληλα το όραμα για μια οικουμενική αυτοκρατορία που θα περιέκλειε στα όρια της το σύνολο του τότε γνωστού κόσμου. Η αντίληψη αυτή, η αντίληψη δηλαδή περί μιας αυτοκρατορίας η οποία έχει μεταβάλει τα θρησκευτικά της, πιστεύω, έχει εντάξει τη χριστιανική θρησκεία στον πυρήνα της, παράλληλα όμως δεν πάβει να αποτελεί, με όλες τις μεταβολές που έχουν συμβεί, δεν πάβει να αποτελεί συνέχεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Άρα λοιπόν ως συνέχεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας νομιμοποιείται να οραματίζεται παγκόσμια κυριαρχία. Η αντίληψη αυτή, η αντίληψη δηλαδή της Βυζαντινής ως συνέχειας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ήταν βαθιά εδρεωμένη στη συνείδηση της Βυζαντινής κοινωνίας. Γι' αυτό και η ίδρυση της Κωνσταντινούπολης εξελίχθη ως μεταφορά της πρωτεύουσας της αυτοκρατορίας και όχι ως δημιουργία ενός νέου κράτους. Μεγαλύτερη απόδειξη γι' αυτό δεν υπάρχει από τη διατύπωση που χρησιμοποιήθηκε για τη νέα πρωτεύουσα. Ονομάστηκε Νέα Ρώμη, για να τονιστεί ακριβώς η συνέχεια της πολιτικής υπόστασης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στην Ανατολή. Στο Βυζάντιο η λέξη, η ίδια λέξη οικουμένη, δεν είχε τη σημασία την οποία εμείς τις προσδίδουμε. Η λέξη οικουμένη είχε περιβληθεί τη σημασία της ίδιας της αυτοκρατορίας, ναι, και όχι αυτό που πραγματικά σήμαινε, δηλαδή αυτό που ξέρουμε όλος ο κόσμος. Γι' αυτό και ο επίσκοπος της πρωτεύουσας προσλαμβάνει τον τίτλο του Οικουμενικού Πατριάρχη. Η θεώρηση δηλαδή της Βυζαντινής ως συνέχεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στηρίζει, όπως είπαμε, και νομιμοποιεί το όραμα για μια οικουμενική αυτοκρατορία η οποία θα περικλείει στα όρια της το σύνολο του τότε γνωστού κόσμου. Και στο πλαίσιο αυτής της αυτοκρατορίας η Κωνσταντινούπολη καθίσταται στη συνείδηση των ανθρώπων της εποχής η νέα, η δεύτερη Ρώμη. Η ίδρυσή της και ο σχεδιασμός της θεωρείται ότι γίνονται από το Μέγα Κωνσταντίνο μετά από θεία υπόδειξη. Και αν και ως πρώτη έμεση αναφορά στην Κωνσταντινούπολη ως νέα ή δεύτερη Ρώμη, αν και πρώτη αναφορά θεωρείται ότι είναι η διατύπωση που μετέρχεται μια διάταξη του Μεγάλου Κωνσταντίνου το 334, επισήμως για πρώτη φορά ο χαρακτηρισμός νέα Ρώμη απαντά σε κανόνες εκκλησίας, τον τρίτο κανόνα της δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου το 381 και στον 28ο κανόνα της τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου το το 451. Βλέπουμε επίσης ότι η συμβολική περιγραφή της Κωνσταντινούπολης ως του ομφαλού που συνδέει την ουράνια πραγματικότητα με τον επίγειο κόσμο, διότι έτσι πλέον περιγράφεται η Νέα Ρώμη. Περιγράφεται ως ο ομφαλός, το κέντρο της οικουμένης, το οποίο συνδέει τον ουρανό με τη γη. Αυτή η περιγραφή επιτρέπει σιγά σιγά την αναγωγή της Κωνσταντινούπολης σε ιερή πόλη, κατακολουθία της πόλης των Ιεροσολύμων, η οποία φυσικά ως τόπος του Σταυρικού Μαρτυρίου και της Ανάστασης του Χριστού θεωρείται ότι είναι η πρώτη χριστιανική πρωτεύουσα.
0: Κύριε καθηγητά, πώς συνεργάζονται εκκλησία και πολιτεία στο Βυζάντιο?
1: Στο Βυζάντιο πολιτεία και εκκλησία συναποτελούν τη μία οικουμενική χριστιανική αυτοκρατορία. Αυτοκρατορική εξουσία και εκκλησία ανάγουν την αρχή τους στο Θεό και σε συνεργασία μεταξύ τους πορεύονται εις το διηνεκές. Αυτό μάλιστα αναφέρεται και προκύπτει χαρακτηριστικά από μια γνωστή εμβληματική νεαρά, δηλαδή νομοθετική διάταξη, όπως λέγονται στην γλώσσα του Βυζαντινού δικαίου. Όταν λέμε νεαρά εννοούμε την νομοθετική διάταξη. Σύμφωνα λοιπόν με την έκτη νεαρά του αυτοκράτορα Ιουστινιανού, θεωρείται ότι τα μεγαλύτερα δώρα του Θεού προς τους ανθρώπους είναι η ιεροσύνη και η βασιλεία. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτά ακριβώς τα οποία εδώ συζητούμε έχουν αποτυπωθεί και σε μια πολιτιακή νομοθετική διάταξη, μια διάταξη του αυτοκράτορα. Περαιτέρω, κατά την τελετή της στέψης του αυτοκράτορα, ο Πατριάρχης διαβάζει ευχή πριν από την επίθεση του αυτοκρατορικού στεφάνου. Βλέπουμε δηλαδή πώς την τελετή στέψης συμπλέκεται ο Πατριάρχης με τον αυτοκράτορα. Αποτελούν ένα σύνολο το οποίο έχει συγκεκριμένους ρόλους. Ο Πατριάρχης είναι αυτός ο οποίος διαβάζει ευχή πριν από την επίθεση του στεφάνου στον αυτοκράτορα. Ενώ επίσης στην τελετή αναγόρευσης ως αυτοκράτορα του Αναστασίου του Πρώτου, το 491, μαρτυρείται με ασφάλεια ότι η παράδοση της Πορφύρας και η επίθεση του διαδήματος στον αυτοκράτορα έγινε από τον ίδιο τον Πατριάρχη. Λίγο αργότερα, στα αρχές του 7ου αιώνα, για πρώτη φορά η στέψη του αυτοκράτορα λαμβάνει χώρα και εντός του Ιερού Ναού. Ο Νικηφόρος Φωκάς στέφεται αυτοκράτορας στο ναό του Αγίου Ιωάννη στο 7ο από τον Πατριάρχη Κυριακό, αφού προηγουμένως ομολογεί την πίστη του στην Ορθοδοξία και εγγυάται επισήμως ότι θα φυλάξει ατάραχη την Εκκλησία. Ο ανώτατος πολιτιακός άρχοντας, ο αυτοκράτορ, και ο ηγέτης της Εκκλησίας, ο Πατριάρχης, αποτελούν τους δύο ομότιμους πυλώνες της Βυζαντινής τάξης. Μάλιστα, ο αυτοκράτορ Ηράκλειος εκδίδει 4 νεαρές, οι οποίες αφορούν σε θέματα της Εκκλησίας και θεωρείται ότι υπογραμμίζουν το ρόλο του Πατριάρχη, ο οποίος αγωνίζεται από κοινού με τον αυτοκράτορα για θέματα όπως η ασφάλεια, η άμυνα της πρωτεύουσας, εν γέννη η ασφάλεια και η άμυνα όλης της αυτοκρατορίας. Ο επίσκοπος της πρωτεύουσας, όπως είπαμε, προσφωνείται οικουμενικός πατριάρχης, ενώ, προσέξτε, νομίμως τον τίτλο του αυτοκράτορα φέρει μόνο ο Βυζαντινός αυτοκράτορας. Δεν θεωρείται ότι αυτοκράτορ μπορεί να ονοματιστεί κάποιος άλλος. Νομίμως μόνο ο Βυζαντινός αυτοκράτορας θεωρείται ότι μπορεί να φέρει αυτόν τον τίτλο. Καθένας τους δηλαδή εκ των δύο, ο αυτοκράτορας και ο πατριάρχης, οπτικοποιεί, θα λέγαμε, μια ανώτατη αρχή η οποία αναγνωρίζεται από το σύνολο των πολιτών του κράτους και των πιστών της Εκκλησίας. Σύμφωνα δηλαδή με τις αντιλήψεις της εποχής, πολιτεία και εκκλησία υφαίνουν το συνεκτικό ιστό της μιας ενιαίας χριστιανικής κοινωνίας, όπου για την ευημερία και την ισορροπία της εγγυητής βέβαια είναι μόνο ο αυτοκράτορας. Η πλοκή δηλαδή χριστιανισμού και αυτοκρατορίας διαμορφώνει ένα πλαίσιο εντός του οποίου εκκλησία και πολιτεία οφείλουν να παρεύονται τόσο στο παρόν όσο όμως και σχατολογικά, σε κλίμα σύμπνοιας και συνεργασίας. Η σχέση συνεργασίας αυτή λοιπόν μεταξύ πολιτείας και εκκλησίας οικοδομεί ανάμεσά τους ένα σύστημα το οποίο λέγεται συναλληλία.
0: Ακριβώς. Και τι σημαίνει

0: αυτοκράτορας ενισχύει ποικίλο τρόπο στην Εκκλησία. Η άλλη όψη όμως αυτής της βοήθειας συνίσταται στο ότι συχνά λειτουργεί ως η διοικητική κεφαλή της. Ο αυτοκράτορας θεωρείται ότι είναι η κεφαλή των Οικουμενικών Συνόδων, άσχετα του αν η παρουσία του ιδίου ή των εκπροσώπων του είναι τιμητική και κατά κανόνα δεν προσπαθεί να επέμβει ή να κατευθύνει τις αποφάσεις τους. Γενικά, ο αυτοκράτορας έχει εκκλησιαστικές αρμοδιότητες που στη σημερινή εποχή δεν συνάδουν με τη μορφή και το χαρακτήρα της πολιτικής εξουσίας. Δεν έχουν να κάνουν δηλαδή με το πώς πλέον η πολιτική εξουσία ασκείται στα νεωτερικά κράτη. Παραδείγματος χάρη, ο αυτοκράτορας στο Βυζάντιο έχει το ακόλουθο να εισέρχεται στο ιερό θυσιαστήριο. Το γεγονός αυτό, το γεγονός δηλαδή ότι θεωρείται αντιπρόσωπος του Θεού στη γη, ότι είχε αυτές τις ιδιαίτερες εκκλησιαστικές αρμοδιότητες, η εκκλησιαστική θέση, θα λέγαμε, η ιδιότυπη εκκλησιαστική θέση του αυτοκράτορα, δεν καθιστά πάντα παράδοξες ή αυθαίρετες τις επεμβάσεις του στη διοίκηση της Εκκλησίας. Ήταν δεδομένο ότι ο αυτοκράτορας θα έπρεπε να είναι πιστός. Δεν μπορούσαμε να συζητήσουμε για ένα αυτοκράτορα ο οποίος δεν είναι πιστός. Τα εγχειρίδια της πολιτικής θεωρίας της εποχής τον ήθελαν πιστό. Τον ήθελαν να είναι πιστό μέλος της Εκκλησίας. Τον ήθελαν να προστατεύει την Εκκλησία. Τον ήθελαν να είναι ευσεβή. Θεωρούσαν ότι αυτό έπρεπε να είναι για να μπορέσει να τύχει της βοηθείας του Θεού. Επομένως, μέσα σε όλη αυτήν την εκκλησιαστικότητα δεν ήταν πάντοτε, δεν θεωρούνται ότι ήταν παράδοξες ή αυθαίρετες επεμβάσεις του στη διοίκηση της Εκκλησίας. Ήταν κάτι το οποίο θεωρείται ότι γινόταν από φίλιο πρόσωπο. Γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο. Ο ανθρώπινος παράγοντας, δηλαδή η προσωπικότητα και η ισχύ των εκάστοτε φορέων των δύο θεσμών, του Αυτοκράτορα και του Πατριάρχη, της Εκκλησίας και της Πολιτείας. Αυτό λοιπόν λειτουργεί καταλυτικά στο βαθμό αποδοχής και τήρησης των καθορισμένων ορίων. Με άλλα λόγια, για να μπορέσουμε, γιατί αν δεν μπούμε στον ιστορικό χωρόχρονο, ξέρετε, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε κάποια πράγματα. Και για να μπορέσουμε να μπούμε στον ιστορικό χωρόχρονο του Βυζαντίου, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι καμία σχέση, καμία αναλογία δεν μπορεί να υπάρξει μεταξύ του κοσμικού χαρακτήρα της πολιτικής εξουσίας την εποχή του σήμερα, την εποχή της μετανεωτερικότητας, και στον θρησκευτικό χαρακτήρα της αυτοκρατορικής εξουσίας στο Βυζάντιο. Άρα λοιπόν ενέργειες και πράξεις που με βάση τη σημερινή αντίληψη των πραγμάτων θεωρούνται ότι θα ήταν ανεπίτρεπτες πολιτιοκρατικές επεμβάσεις στο εσωτερικό της Εκκλησίας, στα interna corporis της Εκκλησίας, την εποχή του Βυζαντίου δικαιολογούνται, ή τέλος πάντων αν δεν δικαιολογούνται γίνονται τουλάχιστον ανεκτές λόγω της ιδιάζουσας εκκλησιαστικής θέσης του αυτοκράτορα.
1: Η συναλληλία προϋποθέτει δύο διακριτές πραγματικότητες, κύριε καθηγητά. Πόσο σαφής ήταν όμως το Βυζάντιο η διάκριση εκκλησίας και αυτοκρατορικής εξουσίας?
0: Επειδή η διάκριση μεταξύ πολιτείας και εκκλησίας είναι κάτι δεδομένο σήμερα, είναι πάρα πολύ αναμενόμενο να πρέπει κανένας πραγματικά να γνωρίζει ορισμένα δεδομένα για να κατανοήσει πώς λειτουργούσαν στο Βυζάντιο. Διότι όπως είδαμε σε όλη την πορεία της εκπομπής, βλέπουμε ότι ο χαρακτήρας της εγκόσμιας εξουσίας στο Βυζάντιο είχε θρησκευτικό πνεύμα, είχε έναν θρησκευτικό χαρακτήρα. Η πίστη εθεωρείται δεδομένη, δεν ήταν μια υπόθεση απλά των όποιων πιστευόντων. Εθεωρείται ότι ήταν συστατικό στοιχείο της πολιτικής θεωρίας του κράτους, κυριαρχούσε στο κράτος, πέρα όμως από τα θεωρητικά. Για να απαντήσω στην ερώτησή σας και να μπούμε λίγο και στην πράξη της βυζαντινής κοινωνίας, στην καθημερινότητα των Βυζαντινών. Για να μπορέσουμε αυτό να το κατανοήσουμε θεωρητικά, θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η πίστη στα δόγματα και τη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας διαπότιζε έντονα τη βυζαντινή κοινωνία καθ' όλη τη διάρκεια της υπερχιλιετούς ύπαρξής της. Δεν ήταν δηλαδή υπόθεση των ολίγων. Δεν επικρατούσε, θα λέγαμε, στην καθημερινότητα μια θρησκευτική αδιαφορία. Η θρησκευτική αυτή ευλάβεια είναι χαρακτηριστικό της βυζαντινής κοινωνίας και απαντά σε όλα τα κοινωνικά στρώματα.

0: από τον αυτοκράτορα μέχρι τον τελευταίο πολίτη. Τα κύρια θέματα συζητήσεων μεταξύ του λαού αφορούν ζητήματα θρησκευτικού ενδιαφέροντος και περιεχομένου. Ενώ μάλιστα οι θρησκευτικές συζητήσεις μονοπολούν το ενδιαφέρον των πολιτών, οι πολιτικές μειονεκτούν σε επίπεδο ενασχόλησης. Δηλαδή, φανταστείτε, μαρτυρείτε ότι οι πολίτες συζητούσαν στην καθημερινότητα, θα λέγαμε, ας μου επιτραπεί λαϊκά, στα καφενεία της εποχής, συζητούσαν περισσότερο θρησκευτικά θέματα παρά πολιτικά. Ένα δεύτερο στοιχείο πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Αποτελεί το γεγονός ότι και ως έκφανση αυτών που συζητούμε για τους Βυζαντινούς, πολιτεία και εκκλησία δεν αποτελούν δύο διακριτούς θεσμούς εντός του κράτους όπως το εννοούμε αυτό σήμερα, αλλά αποτελούν, θα λέγαμε, για δύο μορφές εμφάνισης, πολιτεία και εκκλησία, είναι δηλαδή δύο μορφές εμφάνισης της μιας και αδιαίρετης έννοιας της χριστιανοσύνης. Έτσι, η σχέση συνεργασίας μεταξύ πολιτείας και εκκλησίας οικοδομεί ανάμεσά τους το σύστημα της λεγόμενης συναλληλίας. Εκκλησία δηλαδή και πολιτεία, όχι ως δύο θεσμοί που έρχονται από το πουθενά ανεξάρτητοι μεταξύ τους. Εκκλησία και πολιτεία ως θεσμοί που προέρχονται και οι δύο εκθείας βουλήσεως. Δηλαδή είναι η βούληση του Θεού που έχει δημιουργήσει πολιτεία και εκκλησία. Οι δύο λοιπόν αυτοί θεσμοί, προερχόμενοι εκθείας βουλήσεως, πορεύονται συνεργαζόμενοι. Αυτό θα λέγαμε ότι είναι η ουσία της συναλληλίας, η συνεργασία στο Βυζάντιο. Τώρα, είναι γεγονός ότι πολλές φορές επιχειρήθηκαν, όπως είπαμε, επεμβάσεις του αυτοκράτορα στο εσωτερικό της εκκλησίας. Αυτές οι επεμβάσεις όμως, κάποιες φορές γίνονταν και κατόπιν προσκλήσεως της εκκλησίας ή για την ενίσχυσή της. Τότε φυσικά δεν δημιουργούσαν προβλήματα. Και πράγματι, ήταν αρκετές φορές που οι αυτοκρατορικές επεμβάσεις κινούνταν από αγαθά ελαττήρια. Με σκοπό δηλαδή την ειλικρινή στήριξη της Εκκλησίας. Γι' αυτό και οι περισσότεροι ειδικοί καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας επικρατούσε γενικά κλίμα σύμπνοιας και συνεργασίας. Τώρα, είναι βέβαια αναμενόμενο σε μια ιστορία 1200 χρόνων να απαντούν και περιστατικά συγκρούσεων και διενέξεων σφοδρών. Οι συγκρούσεις αυτές, συνήθως αν θέλουμε λίγο να τις ομαδοποιήσουμε και να πάρουμε κάποια κοινά χαρακτηριστικά τους, θα πρέπει να πούμε ότι σύγκρουση πολιτείας-εκκλησίας έχουμε στις περιπτώσεις που ο αυτοκράτορας επιδιώκει να επιβάλλει τη βούλησή του στο εσωτερικό της εκκλησίας και ιδίως όταν λέμε εσωτερικό στα ζητήματα με θεωρητικό θεολογικό ενδιαφέρον, στα ζητήματα με δογματικές προεκτάσεις, στο δόγμα, στην ουσία της δασκαλίας εκκλησίας. Τότε έχουμε σύγκρουση. Όταν δηλαδή βλέπει η Εκκλησία τον αυτοκράτορα να επεμβαίνει στα θεολογικά της θέματα, σε ζητήματα πίστης, αντιδρά έντονα και με μεγάλο σθένος. Αυτό συμβαίνει πέραν των ενστενή ενία εκκλησιαστικών λόγων, διότι ο αυτοκράτορας, βάσει και των θεμελιωδών αρχών της πολιτικής θεωρίας του Βυζαντίου, ήταν, όπως είπαμε, υποχρεωμένος να σέβεται την εκκλησιαστική παράδοση, να μην επιχειρεί καινοτομίες που έρχονται σε αντίθεση με αυτή ή που είναι επικίνδυνες για την χριστιανική διδασκαλία. Και επίσης, όφιλε να συμμορφώνεται με τις επιταγές της χριστιανικής ηθικής. Όποτε λοιπόν η Εκκλησία θεωρούσε ότι οι αυτοκρατορικές επεμβάσεις προσβάλλουν τις αρχές αυτές, είναι γεγονός ότι αντιδρούσε με αξιοθαύμαστη μαχητικότητα. Ας πάρουμε το παράδειγμα της οικονομαχίας. 150 χρόνια δεν έπαυσε η Εκκλησία να μάχεται με την πολιτεία για το θεολογικό θέμα της επικράτησης των εικόνων. Δεν συμβιβάστηκε, δεν υποτάχθηκε. Γιατί ήταν θέμα θεολογικό, ήταν θέμα πίστης, ήταν θέμα θεολογικής θεωρίας, ήταν θέμα διδασκαλίας. Αντίθετα, όταν οι επεμβάσεις του αυτοκράτορα δεν αφορούσαν θεολογικά θέματα, δεν αφορούσαν ζητήματα πίστης, αλλά περιορίζονταν σε διοικητικά θέματα, η Εκκλησία τότε φαίνεται πως είχε υποχωρητική στάση. Το γεγονός εξάλλου ότι ο αυτοκράτορας περιβάλλεται από μία ιερότητα δεν καθιστούσε πάντοτε παράδοξες ή αυθαίρετες τις επεμβάσεις του στη διοίκηση της Εκκλησίας. Όταν δηλαδή ο αυτοκράτορας επεδίωκε με τις επεμβάσεις του να προωθήσει ένα δικό του φίλιο πρόσωπο σε κάποια εκκλησιαστική θέση, αυτό από μόνο του δεν έκανε την Εκκλησία να αντιδρά πάντοτε. Θα αντιδρούσε αν μέσω αυτής της ανάδειξης του εκκλησιαστικού προσώπου προσπαθούσε ο αυτοκράτορας να επέμβει στη θεολογία της Εκκλησίας. Το γεγονός ότι υπήρχε όλη αυτή η εκκλησιαστικότητα λοιπόν μας κάνει, για να φτάσουμε σε μια τελική διατύπωση επί του ερωτήματός σας, να πούμε ότι γενικά οι σχέσεις πολιτείας και εκκλησίας στο πλαίσιο της συναλληλίας εξελίσσονται ανάλογα με την ισχύ και την προσωπικότητα των κατά καιρούς βασιλέων και πατριαρχών. Δεν ρυθμίζονται με ακρίβεια. Δεν είναι ευδιάκριτα με σαφήνεια όπως σήμερα τα όρια δικαιοδοσίας της κάθε μιας εξουσίας.
1: Και καθώς οδεύουμε, κύριε καθηγητά, προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, έχουμε 2 λεπτά για να ολοκληρώσουμε. Τι οφείλουμε να κρατήσουμε από τη βυζαντινή εμπειρία για τη σχέση εκκλησίας και πολιτείας, τη συνεργασία, τη διάκριση ρόλων ή τη διαρκή ισορροπία μεταξύ τους?
0: Ανεπιφύλακτα τη συνεργασία. Δεν πρόκειται για μία ισορροπία και η διάκριση των ρόλων αναμφίβολα γινόταν μέσα σε ένα πλαίσιο συνεργασίας, διότι η αυτοκρατορία είχε αποδεχθεί την χριστιανική πίστη. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μία εχθρική ισορροπία. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μία διάκριση ρόλων όπως είναι στις κοινωνίες της μετανεωτερικότητας, καθώς η αυτοκρατορική εξουσία είχε θρησκευτικό χαρακτήρα. Εν κατακλείδη θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο χριστιανισμός επιδρά καταλυτικά στη διαμόρφωση της πολιτικής θεωρίας των Βυζαντινών. Προσφέρει στην αυτοκρατορία μια οικουμενική και εσχατολογική διάσταση που συμβάλλει αποφασιστικά στην εδραίωση και εξάπλωσή της. Ακόμη περισσότερο δίνει τη βεβαιότητα με βάση τις πολιτιολογικές αντιλήψεις της εποχής ότι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία θα υφίσταται αιωνίως. Ότι δηλαδή η αποδοχή του χριστιανισμού της εξασφαλίζει τη στήριξη του θείου παράγοντα ώστε να καταστεί αίτητη στο διηνεκές. Όπως λοιπόν νομίζω γίνεται αντιληπτό, όταν επικρατούν τέτοιες απόψεις, απόψεις οι οποίες περιγράφουν τον χαρακτήρα του αυτοκρατορικού θεσμού, όταν σε τέτοιο βαθμό έχει γίνει αποδεκτή και έχει διεισδύσει η χριστιανική πίστη στην αυτοκρατορική θεωρία, πλέον δεν μπορούμε να μιλάμε, λέω, για σχέσεις εχθρικές, παρά τις όποιες συγκρούσεις κατά καιρούς συνέβησαν, ομιλούμε οπωσδήποτε για μια σχέση συνεργασίας.
1: Και επί της ουσίας, τι είναι αυτό που αλλάζει μετά τον 9ο αιώνα, κύριε καθηγητά, στις σχέσεις εκκλησίας και πολιτείας?
0: Τον 9ο αιώνα έχουμε ένα γεγονός το οποίο έχει φέρει μια, θα λέγαμε, ένα σταθμό. Ο σταθμός αυτός ήταν ένα βιβλίο το οποίο είχε εκδοθεί, το οποίο λέγεται «Επαναγωγή ή εισαγωγή του νόμου», σύμφωνα με την ονομασία που υιοθετούν νεότεροι ειδικοί. Και αυτό γιατί, διότι είναι σταθμός, διότι ρυθμίζονται αναλυτικότερα τα πεδία δικαιοδοσίας της πολιτείας και της εκκλησίας, κυρίως οι εκκλησιαστικές δικαιοδοσίες του αυτοκράτορα. Μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι μετά τον 9ο αιώνα έχουμε πλέον μία πιο αναλυτική ρύθμιση των αρμοδιοτήτων αυτοκράτορος και πατριάρχη. Αυτό αποτελεί μία μεταβολή.
1: Και όπως αναφέρει και ένας ακροατής, κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας και των Ιερών Ακολουθιών, ο αυτοκράτορας δεν ήταν, λέει, απλός θεατής, αλλά με κάποιες πράξεις που πραγματοποιούσε μαζί με τον Πατριάρχη, συμμετείχε στην τέλεση της Θείας Λειτουργίας.
0: Μα ακριβώς αυτό έχουμε πει, ότι είχε αρμοδιότητες εκκλησιαστικές που προσυδειάζουν στα εκκλησιαστικά πράγματα, όπως το γεγονός ότι προσέφερε θυσία θυμιάματος, ότι είχε το ακόλυτο να εισέρχεται στο ιερό θυσιαστήριο. Και ασφαλώς, κοιτάξτε, το πιο βασικό, αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε, είναι ότι θεωρεί το δεδομένο ότι ο αυτοκράτορας είναι πιστός. Δηλαδή, Αν θέλουμε να μετέλθουμε ένα παράδειγμα, ας φανταστούμε έναν αυτοκράτορα στο απόγειο της εξουσίας του, όπου πλέον με διθυραμβικό τρόπο έχει αναλάβει την εξουσία. Στο απόγειο λοιπόν της ισχύως του, αν αυτός ο αυτοκράτορας έβγαινε και έλεγε δημοσίως ότι δεν πιστεύει, ότι δεν είναι πιστός, ότι είναι άθεος, αυτόματα θα έπαβε έναν αυτοκράτορας, δεν θα μπορούσε να μείνει ούτε μία μέρα αυτοκράτορας. Γιατί? Όχι γιατί η Εκκλησία θα είχε δύναμη να τον ανατρέψει. Όχι γιατί η Εκκλησία θα επιβουλευόταν την εξουσία του, γιατί θα είχε εκφραστεί αρνητικά και έτσι θα ενεργούσε με τρόπο ο οποίος θα κατόρθωνε να τον βγάλει από αυτοκράτορα, να τον εκθρονήσει. Αλλά γιατί αυτή του η θέση θα ήταν πλέον κόντρα σε όλο το οικοδόμημα της πολιτικής θεωρίας του Βυζαντινού κράτους. Μιλάμε δηλαδή για μια αυτοκρατορία όπου είχε εγκολπώσει, είχε αγκαλιάσει, είχε υιοθετήσει στο είναι της τη χριστιανική πίστη. Και σε περίπτωση που κάποιος την αμφισβητούσε αυτοκράτορ, θεωρητικά πάντα βέβαια, γιατί στην πράξη βιωτή του καθενός είναι ένα άλλο ζήτημα, αλλά εάν την αμφισβητούσε θεωρητικά, δεν θα μπορούσε να παραμείνει αυτοκράτορας.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία σας.
1: Συνομιλήσαμε με τον καθηγητή Εκκλησιαστικού Δικαίου στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημήτριο Νικολακάκη. Συμφωνία Εκκλησίας και Πολιτείας, συναλληλία, συνεργασία χωρίς ταύτιση, ιδεώδες και πράξη. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Θανάσης Παντελιός. Στα δικά σας μηνύματα απάντησε η Βίκη Τριβιζά. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Ο συγγραφεύς, συγκρίνοντας τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους και τη μετανεωτερική εποχή μας, αναδεικνύει τον κοινό πυρήνα της πίστης στον Τριαδικό Θεό, στον Ιησού Χριστό σωτήρα και λυτρωτή, στην αγάπη προς τον Θεό Πατέρα και στην προσμονή της Βασιλείας του Θεού. Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου. Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-99.000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
6: Η ώρα είναι

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαιοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε χρυσό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε αυτό χρυσό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλύτη φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια ενδύσεων αγαλόμενου όσου σημάτιων. Εκτείνων των ουρανών ω σιδέρινου σιγάζων εν είδαστε υπερώου αυτού. Ότι θύς νεύχη την επίβαση αυτού περιπατώ των επτερήγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών τη γίνει την ασφάλεια αυτής που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώ σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουν στην όρη καταβαίνουν στην παιδεία, εις τον τόπον όνε θεμελίως αυτά, όριον έθωου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψους ή καλύψε τη γην. Ο εξ αποστέλων πηγά σε φάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προζέξονται όναγρε δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σχορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνες η χλόητη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνου σε φρένη καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσφερν ελαίο και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας, εκεί στρουθία ενός εύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τε σε λάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση σελήνη ει καιρού, ο ήλιο έγνωτη δύση αυτού. Έθου σκότω και γένεται ο νύξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήχθησαν και ει τα μάδρα αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσφαίρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επίησας, επληρώθη η γη της χρήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάνουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψετος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπουν επί τη γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδηθεί αυτό η διαλογή μου. Εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει αμαρτωλή από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχει να αυτού σε ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνωτη δύση να αυτού έθου σκότους και γένεται τον νίξ. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια.

0: Ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λαϊσού.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, εσταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λαϊσού.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού

0: Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου Δεϊτώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβου αρχιερέως, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του Κυρίου Δεϊτώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και το καταξηρά.

σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονής Ταύτης, των πατέρων και αδελφών και πάντων των ευλογών.

διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασεις σου. Κύριε, το έλεος σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήγεις.

Τους λέει αυτόν είπε τα ξαναφιά να σπουδάσουν. Βοήθεια. Τους όν περιμένουν τους έλεος και τις σύνορα και τα έτσι. Πώς διαφύλαξουν επ' αρκή καιρό να πάρουν σε τις παρέμβες. Μέρες ερευνία διαδικασίες. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένο και δεδοξασμένο, του Πατρός και του Ιού

0: φερμήμου των σωτηρίων σου, ετοίμασα πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξων λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αήγε αιώνας τον αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσσα αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασες ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και αιώνας τον αιώνα μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείου το όνομά σου, ορθέ τη βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίε με τις οφειλέτης ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μα, πειρασμό να λαρίσει μα από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίνει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Γέννησή σου Θεοτόκε, χαρά

0: αυτής αιώνας αιώνων.
1: Πατέρα και Θεό και ζωής των ημάς.
2: Την τιμιωτέρα του Χερουβήμ και ενδόξου περάσει του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύτωμεν. Δόξα Πατρί και Υιό Θεοί Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
3: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ιερπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναγωγίας Αυτομητρός, εν δόξου δες ποινησιμών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμεων Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Παμεγίσων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασόδων Τιμίων Εκουρανίων, Θείων Νοέρων Αήλων Δυνάμεων Ασωμάτων, Οικεσίες του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Παντέρων Ιμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτους Αυτονόμου, ούτε μνήμη επιτελούμε και πάντων Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων Ιμών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
5: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311 29 55 00.
1: Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση του Θεοφίλου Κεντάρχου. Το παρόν εικαστικό έργο του Κερκυραίου καλλιτέχνη Θεοφίλου Κεντάρχου είναι μια συλλογή υδατογραφιών με μορφές μοναχών και απεικονίσεις ιερών μονών του Αγίου Όρους. Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συνδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Εφημέριος. Διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
7: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Να μην υπάρχει ούτε ένα παιδί στην τάξη απομονωμένο και στεναχωρημένο, τόνισε στο μήνυμά του με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Ο Μακαριότατος το πρωί τέλησε τον αγιασμό στο 91ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών. Στον αγιασμό του δεύτερου δημοτικού σχολείου Άνω Λιωσίων βρέθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός, ο οποίος προανήγγειλε ακόμα περισσότερα ανακαινισμένα σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια. Συνάντηση είχε το μεσημέρι ο κύριος Μητσοτάκης με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα γλυπτά του Παρθενώνα και η ελληνική γλώσσα. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Χωρίς ενεργό μέτωπο και οριοθετημένη πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Παρθένι Ευβοία. Στην προσεχή Δευτέρα απολογούνται οι γιατροί για τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Η Τεχεράνη ανακοινώνει συνάντηση την προσεχή Δευτέρα στο Ομάν με τις χώρες του κόλπου για τα στενά του Ορμούζ. Έθριος για αύριο ο καιρός, στους 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, αυτή την ώρα μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή με τίτλο «Η Ιωνία κατά τα Βυζαντινά χρόνια». Φονταρά είναι στον ήχο, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Μπρουζιώτη, 210-72-98-222, το τηλέφωνο του σταθμού μας για τα μηνύματά σας. Στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου και μαζί μας τηλεφωνικός η κυρία Έφη Ράγια, επίκουρη καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Κυρία Ράγια, χαίρετε. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Είναι μια ευκαιρία να δούμε πιο διεξοδικά το τι συνέβη στις πόλεις της Ιωνίας κατά τα Βυζαντινά χρόνια και μάλιστα πήραμε αφορμή από κάποια δικά σας έργα και μια διεξοδική μελέτη που είχε τον τίτλο «Η κοιλάδα του κάτω με άνδρους στη Βυζαντινή εποχή». Αυτό έχει σαν βάση τη διδακτορική σας εργασία?
1: Ναι, ακριβώς. Ναι.
0: Οπότε να σας ευχαριστήσουμε και πάλι και να δούμε αν συμφωνείτε κι εσείς. Κατά την Βυζαντινή εποχή οι πόλεις στην Ιωνία της Μικράς Ασίας είναι οι ίδιες αυτές που συναντάμε, δηλαδή τα προγενέστερα χρόνια, ή αλλάζει το τοπίο?
1: Αλλάζει κατά ένα μικρό μέρος, μεταμορφώνεται θα έλεγε κανείς, γιατί ουσιαστικά διαλύονται οι δομές της αρχαιότητας. Οι δομές αυτές, επειδή προέρχονται ακριβώς από την αρχαιότητα, δεν εξυπηρετούν πια το στόχο τους μέσα σε μια συγκεντρωτική αυτοκρατορία όπως ήταν η Βυζαντινή και η πρώιμη Βυζαντινή αυτοκρατορία, που στην ουσία είναι η συνέχεια της Ρωμαϊκής. Συνεπώς, μέχρι εκείνη την εποχή όμως έχουμε μια αστικοποίηση η οποία εξαπλώνεται συνεχώς. Δηλαδή το τοπίο της Μικράς Ασίας αλλάζει με την ίδρυση νέων πόλεων. Αυτό συμβαίνει μέχρι και, και την πρωτοβυζαντινή εποχή. Δηλαδή έχουμε κάποιες νέες πόλεις οι οποίες ιδρύονται στοχευμένα, όχι τόσο στην Δυτική Μικρά Ασία, δηλαδή σε αυτό που θα λέγαμε Ιωνία, κυρίως στην Νότια Μικρά Ασία, εκεί πέρα που έχουμε πιο δύσβατες περιοχές ή όπου γενικά υπάρχει μια μεγαλύτερη ερήμωση, εντοπίζονται μάλλον τοπία πιο ερημικά, κυρίως λόγω της λόγω της γεωφυσικής διαμόρφωσης του χώρου. Εκεί λοιπόν ιδρύονται κάποιες νέες πόλεις οι οποίες βοηθούν το Ρωμαϊκό κράτος και το πρώιμο Βυζαντινό κράτος στην εφαρμογή της διοίκησης ουσιαστικά. Άρα έχουμε μια αστικοποίηση η οποία εκτείνεται, μπορούμε να πούμε ότι εκτείνεται μέχρι τον 6ο αιώνα, πλην όμως παράλληλα δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι η πόλη ως θεσμή, ως θεσμός η πόλη παρακμάζει. Και παρακμάζει ακριβώς γιατί το συγκεντρωτικό κράτος αφαιρεί αρμοδιότητες από αυτό που κάποτε ήταν ένας αυτοδιοικούμενος οργανισμός.
0: Μάλιστα, διαφοροποιούνται λοιπόν οι καταστάσεις και έχουμε καταλόγους των Βυζαντινών πόλεων στην περιοχή. Δηλαδή υπάρχουν μαρτυρίες, ναι, και πηγές που δείχνουν ποιες ήταν οι πόλεις και ποια ήταν η κατάσταση, δηλαδή η οικονομία τους, οι κοινωνικές δομές, η διοίκηση.
1: Έχουμε βεβαίως, και να πω ότι, να πω αρχικά ότι στο πρώιμο Βυζάντιο γενικά η περιοχή, ειδικά στη Δυτική Μικρά Ασία, ζει μια περίοδο βαθιάς ειρήνης. Είναι μια Pax Byzantina της πρώιμης Βυζαντινής εποχής, αυτό γιατί είναι πολύ μακριά από τα σύνορα. Συνεπώς υπάρχει μια ευημερία γενικά. Άρα δεν έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες στις αφηγηματικές πηγές και εκεί έρχονται οι κατάλογοι των πόλεων να μας βοηθήσουν ως προς αυτό, τους οποίους τους συλλέγουμε αρχικά από τα πρακτικά των Οικουμενικών Συνόδων, κυρίως από την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο και μετά. Η Τέταρτη έγινε το 451. Και στη συνέχεια από τις επόμενες βεβαίως που ακολούθησαν, αλλά έχουμε και τις τα λεγόμενα εκκλησιαστικά τακτικά, τα οποία εμφανίζονται στη μέση Βυζαντινή εποχή και είναι ουσιαστικά κατάλογοι που ρυθμίζουν την πρωτοκαθεδρία μεταξύ των επισκοπικών εδρών και τις οποίες κατατάσσουν ανά Μητρόπολη. Συνεπώς αυτές είναι οι βασικές μας πηγές και βεβαίως έχουμε και ένα έργο το οποίο είναι κοσμικό, είναι πάλι κατάλογος πόλεων, είναι ο συνέκδημος του Ιεροκλή, ο οποίος ο Ιεροκλής σκέφτηκε να γράψει, να συλλέξει, να φτιάξει αυτόν τον κατάλογο, γιατί περί συγγραφής δεν μπορεί να μιλήσει κανείς, εφόσον πρόκειται για κατάλογο ουσιαστικά, μάλιστα, έχει μόνο ονόματα. Που σύμφωνα με το όνομα και όλα του έργου καταλαβαίνουμε ότι είναι αυτό που παίρνει κανείς μαζί του σε ένα ταξίδι, συνέκδημος. Άρα μας δίνει μια γεωγραφική κατανομή των πόλεων σε ένα θεωρητικό ταξίδι που θα μπορούσε κάποιος να κάνει εκείνη την εποχή.
0: Είναι λοιπόν αυτές οι πηγές που δίνουν τις πληροφορίες, όμως θα είχε σημασία να δούμε την ιστορική πορεία και την εξέλιξη κατά τα Βυζαντινά χρόνια, τι λέτε? Βλέποντας το δικό σας έργο είδαμε ότι έχετε δει διεξοδικά και έχετε ερευνήσει την κατάσταση από τον 7ο έως τον 11ο αιώνα και μετά μελετάτε εξελικτικά την πορεία της περιοχής. Θέλετε να δούμε έτσι κάποια στοιχεία με αυτή τη σειρά?
1: Ναι, βεβαίως, ας δούμε, ναι.
0: Κατά τον 7ο λοιπόν αιώνα ή από τον 7ο μέχρι τον 10ο έχουμε κάποιες αλλαγές στην περιοχή?
1: Λοιπόν, καταρχάς έχουμε αυτό που είπαμε νωρίτερα, ότι αλλάζει η φυσιογνωμία και εδώ πέρα αλλάζει, δηλαδή οι πόλεις που έχουν παρακμάσει ήδη επειδή έχουν σταματήσει να έχουν θεσμικό ρόλο, μετατρέπονται σε κάστρα. Ο λόγος που μετατρέπονται σε κάστρα είναι κυρίως για να μπορεί να προστατευτεί ο πληθυσμός αφενός και αφετέρου, επειδή έχουμε την εισαγωγή ενός νέου θεσμού, του θεσμού των θεμάτων, κατά τον οποίο έχουμε μια διασπορά του στρατού στις επαρχίες, κάτι το οποίο δεν συνέβαινε πριν το 600 και, για να είμαστε πιο ακριβείς, πριν τα τέλη του 7ου αιώνα, δηλαδή πριν περίπου το 700, γύρω στο 690, ίσως 680, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια εξάπλωση του στρατού. Δηλαδή εξαπλώνεται ο στρατονισμός του στρατού σε αυτές τις επαρχίες, στις οποίες νωρίτερα δεν υπήρχε. Συνεπώς αλλάζει το τοπίο και αλλάζει και για αυτόν τον λόγο, αλλά βεβαίως και για να αντιμετωπιστούν οι συνεχείς αραβικές επιδρομές, οι οποίες ξεκινούν, να θυμίσω στο ακροατήριο, σε περίπτωση που δεν το γνωρίζουν, ότι οι Άραβες εμφανίζονται γύρω στο 630 ως εχθροί της αυτοκρατορίας και εξαπλώνονται από τις περιοχές της Παλαιστίνης και της Συρίας, καταλαμβάνοντας όλες τις επαρχίες που νωρίτερα ανήκαν στο Βυζαντινό κράτος και φτάνοντας ουσιαστικά στις πύλες της εισόδου της Μικράς Ασίας, που είναι η σιδηρά πύλη στην οροσυρά του Ταύρου. Από εκείνο το σημείο και μετά είναι εύκολο για τους Άραβες να διεισδύσουν στη Μικρά Ασία και καμιά φορά να φτάσουν όντως μέχρι τα δυτικά παράλια. Συνεπώς η κοινωνία αλλάζει και οι θεσμοί αλλάζουν προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτό το νέο πρόβλημα, αυτό τον νέο εχθρό.
0: Μάλιστα, αλλάζουν λοιπόν και οι θεσμοί, είπατε, και η κοινωνία αλλάζει για να αντιμετωπιστεί αυτός ο εχθρός, και μήπως θα μπορούσαμε να σταθούμε λίγο σε αυτές τις αλλαγές?
1: Ναι, όπως είπα, έχουμε την μετατροπή των πόλεων σε κάστρα, οι πόλεις συρρυκνώνονται, θεωρείται ότι υπάρχει μια σχετική αγροτοποίηση, δηλαδή αφενός εγκαταστάσεις αγροτικές εμφανίζονται μέσα στον ιστό των πόλεων. κάτι το οποίο δεν υπήρχε νωρίτερα. Αφετέρου φρούρες εγκαθίστανται στα νεόδμητα κάστρα μεταξύ 7ου και 8ου αιώνα, ενώ παράλληλα ο πληθυσμός διασπείρεται στην επαρχία και βεβαίως όσοι μένουν στις πόλεις ακόμα και αυτοί έχουν ενασχόληση βασική την γεωργία. Δηλαδή έχει σταματήσει η αστικοποίηση, θεωρείται ότι δεν είναι πια στο ίδιο επίπεδο που ήταν πριν. Δεν έχουμε τις ίδιες βιοτεχνίες για παράδειγμα, οι οποίες δημιουργούσαν μια διαφορετική φυσιογνωμία στις πρωτοβυζαντινές πόλεις, μια αστική ουσιαστικά φυσιογνωμία, και βεβαίως δεν έχουμε τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα των πόλεων όπως τα είχαμε στην προηγούμενη περίοδο. Τώρα, όσον αφορά το στρατό, μπορούμε να πούμε ότι οι αλλαγές που επήλθαν με την είσοδο του θεσμού των θεμάτων είναι πάρα πολύ σημαντικές από την άποψη την κοινωνικο-οικονομική. Οι στρατιώτες στην πρωτοβυζαντινή εποχή κανονικά ήταν πλήρες στρατιώτες, επαγγελματίες στρατιώτες. Ζούσαν είτε στα στρατόπεδα είτε στρατονίζονταν σε πόλεις, ανάλογα με το σε ποιο σύνταγμα ήταν καταταγμένοι, δηλαδή στις Βαλκανικές επαρχίες ή στη Μικρά Ασία ή στην Ανατολή, και λάμβαναν μισθό κανονικά από το κράτος. Στη μέση Βυζαντινή εποχή αυτό αλλάζει και κάποια στιγμή που δεν ξέρουμε πότε ακριβώς είναι, πιθανώς όμως είμαστε πάλι μεταξύ 7ου και 8ου αιώνα, δηλαδή γύρω στο 700 λίγο πριν ή λίγο μετά, η αυτοκρατορία αποφασίζει να στρατολογήσει μεταξύ των γεωκτητών, μεταξύ των ιδιοκτητών γης. Άρα έχουμε την δημιουργία στις επαρχίες ενός στρώματος κοινωνικού το οποίο ουσιαστικά αυτοχρηματοδοτεί την στρατιωτική του υπηρεσία με την γη αυτή την οποία κατέχει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατί όλα τα προνόμια που δίνονταν στους στρατιώτες, τα οποία δεν έχουν σταματήσει, δηλαδή μιλάμε για κάποιες φορολογικές απαλλαγές από δευτερεύοντες φόρους, μετακυλίονται σε ένα πληθυσμό ο οποίος πριν δεν τα είχε. Πριν τα προνόμια τα είχε μόνο ο στρατιώτης. Τώρα ξαφνικά τα έχουν οι οικογένειες, οι οποίες μετατρέπονται από αγροτικές οικογένειες σε στρατιωτικές οικογένειες.
0: Αλλάζει λοιπόν σιγά σιγά και η κοινωνική δομή, θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό.
1: Ακριβώς, αλλάζει η κοινωνική δομή. Έχουμε όμως μια καλή, έχουμε την εντύπωση ότι αυτή την εποχή συζητάμε για μια κυριαρχία της μικρής και μέσης γεωκτησίας. Δηλαδή ότι δεν έχουμε τόσους πολλούς μεγάλους γεωκτήμονες όσους είχαμε στην πρωτοβυζαντινή εποχή, μόλον ότι αυτά βέβαια τα θέματα είναι ακόμα αρκετά συζητήσιμα. Συνεπώς έχουμε μια καλή διασπορά και μια καλή διασπορά του πληθυσμού και μια καλή οικονομική κατανομή που είναι περίπου επίπεδη. Δηλαδή δεν έχουμε μεγάλες διαφορές στον πλούτο μεταξύ των ανθρώπων των επαρχιών της Μικράς Ασίας.
0: Και αυτό είναι καλό, φανταζόμαστε, κυρία Ράγια.
1: Είναι καλό και δημιουργεί, νομίζω, μια, και δημιουργεί μια
0: ισορροπία.
1: Πολιτική, βεβαίως, ισορροπία και πολιτική και οικονομική σταθερότητα.
0: Και με αυτές τις καλλιέργειες, αφού έχουμε μικρούς κλήρους γης, υπάρχει και μια αυτάρκεια προϊόντων. Οι άνθρωποι είναι κατά μεγάλο βαθμό αυτάρκοι στην περιοχή αυτή.
1: Λοιπόν, θα πρέπει να μιλήσουμε λίγο για την γεωφυσική διαμόρφωση της Δυτικής Μικράς Ασίας, έτσι όπως είναι διαμορφωμένο το τοπίο, το οποίο έχει αρκετά μεγάλη σημασία. Έχουμε τρεις μεγάλους ποταμούς οι οποίοι διασχίζουν τη Δυτική Μικρά Ασία, τον Έρμο, τον Κάιστρο και τον Μέανδρο, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει πολύ μεγάλες προσχωματικές πεδιάδες, οι οποίες είναι εξαιρετικά έφορες. Για να καταλάβει κανείς τι εννοώ ακριβώς, αρκεί να φανταστεί για παράδειγμα την πεδιάδα της Θεσσαλονίκης, η οποία είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή, ή τη Θεσσαλία που έχει δημιουργηθεί και οι δύο έχουν δημιουργηθεί με τον ίδιο τρόπο. Και στις περιοχές αυτές βεβαίως ενδείκνυται η καλλιέργεια σιτηρών. Βεβαίως οι αγρότες προσπαθούν γενικά και μέσα στο πνεύμα της αρχαιότητας, γιατί όλη η αρχαιότητα, ο Μεσαίωνας και μέχρι την πρώιμη, μέχρι τη σύγχρονη εποχή, ουσιαστικά προσπαθούν οι άνθρωποι να έχουν μια σχετική αυτάρκεια. Οι αγρότες εκτός από σιτήρα θα βάλουν βεβαίως και τα σιτήρα τα οποία χρειάζονται για να θρέψουν τα ζώα τους. Θα έχουν και μερικά ζώα οι ίδιοι, και μικρά και μεγαλύτερα, για το όργωμα. Θα έχουν και μερικά δέντρα. Έχουμε ελαιοκαλλιέργειες και έχουμε και αμπέλια εκτός από όλα αυτά. Και βεβαίως στα βουνά, στις περιφέρειες των μεγάλων αυτών πεδιάδων, αναπτύσσεται συστηματικά ικτινοτροφία. Εκεί πέρα δεν γνωρίζουμε ακριβώς, δεν έχουμε πάρα πολύ καλά δεδομένα. Βέβαια, στον 13ο αιώνα ο Παχυμέρης, ο Γεώργιος Παχυμέρης, ένας σημαντικός ιστορικός της περίοδου, μας πληροφορεί ότι όντως η κτηνοτροφία είχε αναπτυχθεί πάρα πολύ σε κάποιες περιοχές, και πολλοί άνθρωποι βάσιζαν τον πλούτο τους και την οικονομική τους επιφάνεια σε αυτήν.
0: Σημαντικό.
1: Άρα
0: και
1: έχουμε
0: αυτό.
1: Δηλαδή, για να επιστρέψω στο ερώτημά σας, ναι, όντως έχουμε μια αυτάρκεια. Αυτό που δεν γνωρίζουμε βεβαίως είναι πόσο μεγάλη έκταση είχε το εμπόριο αυτή την εποχή, γιατί θεωρούμε ότι έχει συρρυκνωθεί λόγω των πολέμων κυρίως και λόγω των πειρατικών επιδρομών των Αράβων.
0: Μάλιστα, αν συμφωνείτε, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα στο σημείο αυτό, κυρία Ράγια, και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Βεβαίως.

0: Για την Ιωνία κατά τα Βυζαντινά χρόνια μιλάμε, αγαπητοί ακροατές. Μαζί μας είναι η κυρία Έφη Ράγια, επίκουρη καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Μας δώσατε ήδη τα πρώτα στοιχεία και μιλάμε, να πούμε στους ακροατές μας, για την περίοδο από τον 7ο μέχρι τον 11ο αιώνα, κυρία Ράγια, και μας λέτε πώς μεταβάλλονται τα πράγματα στις πόλεις, πώς αλλάζουν και τα οικονομικά και οι κοινωνικές δομές και η ενασχόληση των κατοίκων. Και αυτό το τοπίο και η δομή που μας δώσατε ισχύει μέχρι τον 10ο αιώνα, ή έχουμε διάφορες μικρές ή μεγαλύτερες αλλαγές?
1: Νομίζω ότι ισχύει. Απλώς συμβαίνουν διάφορα πράγματα τα οποία επηρεάζουν περισσότερο ή λιγότερο τους ανθρώπους των περιοχών αυτών. Δηλαδή υπάρχουν διάφορες επαναστάσεις, υπάρχει έλευση των Τούρκων στα τέλη του 11ου αιώνα, αλλά γενικά τα πράγματα είναι ακριβώς έτσι. Σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε, τα οποία δεν είναι πάρα πολλά για αυτή την εποχή, γιατί αξίζει τον κόπο να επισημάνω ότι γενικά, επειδή η περιοχή βρίσκεται πολύ μακριά από τα θέατρα του πολέμου, δηλαδή από τις περιοχές στις οποίες κατεξοχήν διεξάγεται ο πόλεμος, οι Βυζαντινοί συγγραφείς, οι οποίοι είναι Κωνσταντινουπολίτες οι περισσότεροι, δεν έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να μας δώσουν μια εικόνα των επαρχιών. Συνεπώς οι πληροφορίες είναι ελάχιστες και αναπληρώνουμε τα κενά κάνοντας κάποιες υπερβάσεις και συνδέοντας πράγματα τα οποία μπορεί και να φαίνονται ασύνδετα εν πρώτης. Ωστόσο, παρόλα αυτά, νομίζω ότι βγαίνει μια εικόνα, δηλαδή υπάρχει αυτή η εικόνα της μεγάλης σταθερότητας παρά τις όποιες πολιτικές αναταράξεις, τις συμμετοχές, ας πούμε, για παράδειγμα την επανάσταση του Θωμά του Σλάβου γύρω στο 820, ή νωρίτερα την επανάσταση του Αρτάβας, του ανταπετητή του Κωνσταντίνου, του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου V. Υπάρχει λοιπόν αυτή η σταθερότητα, ναι, ότι όντως γι' αυτό νομίζω ότι είμαι σίγουρη 100%.
0: Ωραία. Μέχρι τον 10ο αιώνα λοιπόν επικρατεί αυτή η κατάσταση, και τι αλλάζει το επόμενο διάστημα στην Μικρά Ασία και κυρίως στην περιοχή της Ιωνίας?
1: Λοιπόν, έχουμε μία σειρά από επαναστάσεις. Γενικά, ο 11ος αιώνας έχει πολλές αναταραχές. Έχει και πολιτικές αναταραχές και κοινωνικές πιέσεις, οι οποίες μας αναμεταδίδονται στις πηγές. Τον 11ο αιώνα έρχονται οι Τούρκοι, λοιπόν. Μετά το 1055 εμφανίζονται δυναμικά στα ανατολικά σύνορα. Το 1071, όπως είναι γνωστό, συμβαίνει η μάχη του Μαντζικέρτ. Και μετά από αυτό, εξαιτίας του εμφυλίου πολέμου που ακολούθησε στην αυτοκρατορία, γιατί ο αυτοκρατάς Ρωμανός Διογέννης δεν ήταν επισήμητος, δεν είχε καλή υποστήριξη στην Κωνσταντινούπολη, και συνεπώς οι προσπάθειες κατευθύνθηκαν στην εξουδετερωσή του. Μετά από αυτό, λοιπόν, οι Τούρκοι δεν έρχονται και δεν υπάρχει κανένας να τους σταματήσει. Και όχι μόνο αυτό, είναι αρκετά σημαντικό ότι υπάρχουν πολλοί επαναστάτες της περίοδου, οι οποίοι χρησιμοποιούν τουρκικό στρατό, τουρκικά στρατεύματα, ως μισθοφόρους. Είναι πάρα πολύ εύκολο αυτή την εποχή. Οι Τούρκοι γενικά δεν έχουν, μόλις ότι υπάρχει μια σχετικά κεντρική ηγεσία, που θα μπορούσε να το πει κανείς, αλλά κυρίως επειδή έχουν ένα χαρακτήρα νομαδικό, δηλαδή ασχολούνται με την κτηνοτροφία και η κτηνοτροφία τους πηγαίνει εκεί που θέλουν, εκεί που είναι ανάγκη για τα κοπάδια τους. Ουσιαστικά έχουμε μικρές ομάδες οπλαρχηγών Τούρκων, οι οποίοι μπορεί να είναι στην υπηρεσία είτε του ενός είτε του άλλου ανταπετητή. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει γύρω στο 1078-1079 κάπου εκεί είναι ότι έχουμε την επανάσταση του Νικηφόρου Μελισσινού, ο οποίος από την Κο που βρισκόταν εξορισμένος θα περάσει στη Μικρά Ασία, θα στρατολογήσει Τούρκους και θα καταλάβει ολόκληρη τη Μικρά Ασία, μάλλον τη Δυτική Μικρά Ασία για να είμαι πιο ακριβής, εγκαθιστώντας στις πόλεις της περιοχής τουρκικές φρουρές. Και με αυτόν τον τρόπο, εντελώς ανύποπτα θα έλεγε κανείς, χωρίς να το περιμένουμε και χωρίς να έχει γίνει κάτι εξαιρετικό, η Δυτική Μικρά Ασία πέφτει στα χέρια των Τούρκων και έτσι εξηγείται ουσιαστικά αυτό που μας λέει και η Άννα Κομνηνή, ότι όταν ο μπαμπάς της ανέβηκε στο θρόνο το 1081, οι Τούρκοι είχαν φτάσει μέχρι τη Χαλκιδόνα και ήταν απέναντι ουσιαστικά από την Κωνσταντινούπολη.
0: Να λοιπόν, πώς εξηγείται το φαινόμενο αυτό, και σιγά σιγά με τον τρόπο αυτό εδραίωσαν την παρουσία τους, εφόσον ήταν στρατιώτες πια που κρατούσαν τα κάστρα των πόλεων.
1: Δεν θα έλεγα ότι εδραίωσαν την παρουσία τους ακριβώς. Νομίζω ότι τα στοιχεία που έχουμε, τα οποία είναι μάλλον, μας δίνουν έναν κατακερματισμένο πόλεμο που συμβαίνει περίπου σε ολόκληρη τη Μικρά Ασία, με διαφορετικούς αρχηγούς και με διαφορετικούς Βυζαντινούς οι οποίοι τους αντιμετωπίζουν. Με το χρόνο όμως, εν καιρό, επειδή ο νέος αυτοκράτορας, ο Αλέξης Κομνηνός, δεν μπορούσε να ασχοληθεί αποκλειστικά με τη Μικρά Ασία, έχουμε την εδραίωση Τούρκων οπλαρχηγών, όντως, ή Τούρκων εμμύριδων, όπως θα τους λέγαμε. Έχουμε τον Τζαχά, για παράδειγμα, ο οποίος έχει εγκατασταθεί στη Σμύρνη. Κάποιον Μαράκι, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στην Έφεσο και πιθανώς έχει παγάγει στην εξουσία του περιοχές όπως και η παιδιάδα της Εφέσου αλλά και η παιδιάδα της Μιλήτου. Αυτοί καταφέρνουν, δεδομένου ότι ο Αλέξιος είναι δεσμευμένος ουσιαστικά στις Βαλκανικές επαρχίες, έχει ένα πόλεμο εναντίον των Νορμαδών και στη συνέχεια έχουμε ένα νομαδικό λαό, τους Πετσενέγκους, οι οποίοι βασανίζουν τέλος πάντων τις θρακικές και μακεδονικές επαρχίες, δεν μπορεί να ασχοληθεί με αυτό. Συνεπώς η ανάκτηση έγινε πολύ αργά. Βέβαια υπάρχουν κινήσεις των Βυζαντινών, για παράδειγμα κατάφεραν να περιορίσουν τη δράση του Τζαχά, ο οποίος είχε φτιάξει ένα στόλο και κατατρομοκρατούσε το Αιγαίο. Οι πειρατικές επιδρομές φτάνουν πολύ μακριά την εποχή αυτή και ήταν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αρχικά, γιατί βεβαίως είναι γνωστό και οι ακροατές πιθανώς να το ξέρουν ότι το Αιγαίο από τη στιγμή που καταπολεμήθηκαν οι Άραβες τον 10ο αιώνα που εκδιώχθηκαν, έγινε πάλι μια Βυζαντινή λίμνη, δηλαδή δεν έχουμε πια εχθρούς οι οποίοι να αναταράσουν την κατοίκηση στις περιοχές που, στις επαρχίες που βρέχει ουσιαστικά η θάλασσα του Αιγαίου. Και αυτό άλλαξε όταν εγκαταστάθηκε ο Τζαχάς στη Σμύρνη.
0: Θα κάνουμε στο σημείο αυτό μία μικρή διακοπή, θα ακούσουμε το σήμα του σταθμού και την ώρα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Μαζί σας και πάλι, αγαπητοί ακροατές, με την κυρία Έφη Ράγια, επίκουρη καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας στο Πανεπιστημίο Θεσσαλίας, και μιλάμε για την Ιωνία κατά τα Βυζαντινά χρόνια. Είμαστε στον 10ο αιώνα και μας μιλάτε για τις πειρατικές επιδρομές του Τζαχά, κυρία Ράγια, που διαφοροποιεί λίγο την κατάσταση και δημιουργεί μία ανησυχία στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία.
1: Ανησυχία και ανασφάλεια. Αναπώ ότι έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική πηγή. Αυτή την εποχή επιστρέφει στην αυτοκρατορία ο Όσιος Χριστόδουλος, ο οποίος είχε περάσει μεγάλο μέρος της ζωής του στα μοναστήρια της Παλαιστίνης και συγκεκριμένα στον Άγιο Σάβα. στη Λαύρα του Αγίου Σάβα, ο οποίος μας αφήνει τεκμήρια για το ταξίδι του, όχι μόνο έγγραφα δικά του τα οποία βρίσκονται στο αρχείο της Μονής της Πάτμου, αλλά και το τυπικό της Μονής της Πάτμου, του οποίου το πρώτο μέρος είναι αυτοβιογραφικό, είναι από τα σπάνια κείμενα τα Βυζαντινά, τα οποία περιέχουν αυτοβιογραφικές πληροφορίες, τις οποίες έχει δώσει ο συγγραφέας συνειδητά. Συνήθως πρέπει να κάνουμε λίγο τον detective για να ανασυνθέσουμε την ιστορία των συγγραφέων, το οποίο δεν ισχύει με τον Άγιο Χριστόδουλο, ακριβώς γιατί έζησε σε μια τέτοια εποχή όπου τα πάντα είχαν ανατραπεί και θεώρησε ότι είναι άξιο λόγου να τα αφήσει όχι ακριβώς ως απομνημονεύματα, αλλά κυρίως για να, πώς να το πω, ίσως για να βγάλει το συναίσθημά του απλώς ή για να χρησιμεύσουν αυτά που είχε να πει ως οδηγίες και για τους, και για τους επόμενους. Ο Άγιος Χριστόδουλος φεύγει από την Παλαιστίνη πιθανώς συνεπία της ήττας του Μαντζικέρτ. Οπότε και οι Τούρκοι εξαπλώνονται σε αυτές τις περιοχές, εξαπλώνονται στην Παλαιστίνη και στη Συρία, και συνεπώς και η άφηξή τους στην αυτοκρατορία μας κάνει να πιστεύουμε ότι μάλλον εκεί πέρα, σε αυτή την περίοδο, έχουμε κύματα προσφύγων που έρχονται ξανά από αυτές τις επαρχίες που επιστρέφουν στην αυτοκρατορία, το οποίο βεβαίως είχαμε να πω και όταν εξαπλώθηκαν οι Άραβες, έτσι. Δηλαδή έχουμε συνεχείς μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι μετεγκαθίστανται από αυτές τις επαρχίες στην αυτοκρατορία, στα εδάφη, τα Βυζαντινά.
0: Ήθελα να πω ότι διαφοροποιείται η κατάσταση κάθε φορά που έχουμε επιδρομές είτε Αράβων είτε τώρα των Τούρκων.
1: Αυτό γιατί δημιουργείται μια αρκετά μεγάλη ανασφάλεια για διάφορους λόγους. Πιστεύω κυρίως για λόγους οικονομικούς και κοινωνικούς, και δεδομένης της διαφοροποίησης που έχει το Ισλάμ σε σχέση με τους πληθυσμούς οι οποίοι δεν είναι μουσουλμανική. Μια διαφοροποίηση βεβαίως η οποία δεν ήταν μοναδική, δεν είναι αποκλειστική για τους Άραβες, ούτε στη συνέχεια για τους Τούρκους. Αλλά οι άνθρωποι γενικά δεν αισθάνονταν ασφαλείς, συνεπώς επέστρεφαν στην αυτοκρατορία και ο Όσιος Χριστόδουλος, όντας ένας από αυτούς, γύρισε πίσω και μας περιγράφει αναλυτικά, μας περιγράφει αρκετά συναισθηματικά θα έλεγα, τον τρόπο με τον οποίο έφυγε και πώς εγκαταστάθηκε στη Μικρά Ασία, και όπου και στη Μικρά Ασία αναγκαζόταν από κάθε σημείο στο οποίο έβρισκε καταφύγιο να φεύγει πάλι για τον ίδιο λόγο. Κάθε φορά που έφευγε ο Όσιος Χριστόδουλος από το μέρος στο οποίο είχε εγκατασταθεί, οι Τούρκοι έχουν φτάσει στην περιοχή αυτή. Δηλαδή κατέληξε στο Λάτρος, έφτασαν στην περιοχή και μάλιστα έχουμε περιγραφές για Λαιλασία. Να θυμίσω στο ακροατήριο ότι το Λάτρος βρίσκεται ανατολικά της Μιλήτου, δηλαδή είναι πολύ κοντά στην παραλία της Ιωνίας. Κατέφυγε λοιπόν νοτιότερα προς τις περιοχές που είναι σήμερα η Αλικαρνασσός, πέρασε απέναντι στην Κο και κάθε φορά έφευγε από εκεί που βρισκόταν εξαιτίας των Τούρκων. Στην Κο βεβαίως έφυγε επειδή δεν του άρεσε η πολυκοσμία, δηλαδή θεωρούσε ότι το νησί ήταν γεμάτο από ανθρώπους που τον εμπόδιζαν να αφιερωθεί στο Θεό με τον τρόπο που ήθελε. Πιθανώς βεβαίως το νησί να ήταν γεμάτο από πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία αυτή την εποχή, όπως και ήταν και ο ίδιος άλλωστε πρόσφυγας στην Κο. Και από εκείνο το σημείο στη συνέχεια μετέβει στην Πάτμο, όπου και ίδρυσε την Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου που γνωρίζουμε σήμερα.
0: Μια λοιπόν μεγάλη διαδρομή και μια περιπέτεια που καταγράφεται και μέσα από το κείμενο αυτό του Οσίου Χριστοδούλου παίρνουμε πληροφορίες για το τι γινόταν τη συγκεκριμένη εποχή και ήταν πράγματα που αντιμετώπισαν και οι άλλοι άνθρωποι. Όπως μας είπατε, πολλοί ήταν και οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία που έφτασαν στα νησιά που βρίσκονταν πολύ κοντά στα δικά τους παράλια. Μετά έχουμε ανάκτηση της περιοχής της Μικράς Ασίας.
1: Έχουμε ανάκτηση. Να πω βέβαια πρώτα ότι γενικά είναι μια δύσκολη, μια πολύ δύσκολη περίοδος. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, οι καημένοι δηλαδή, οι οποίοι αναγκάστηκαν να ξεριζωθούν έτσι, έφτασαν στα νησιά ως πρόσφυγες και μετά δεν μπορούσαν να εγκατασταθούν εκεί ούτως ή άλλως εξαιτίας της πειρατείας. Όπως ακριβώς και ο Άγιος Χριστόδουλος. Και ακριβώς αυτό ήρθαν να αντιμετωπίσουν κάποιες επιχειρήσεις που είχε κάνει ο Αλέξιος μεταξύ 1088 και 1092, ο οποίος βεβαίως προγραμμάτιζε και σχεδίαζε μια ανάκτηση της Μικράς Ασίας, την οποία τελικά πραγματοποίησε όχι ακριβώς με τη βοήθεια των σταυροφόρων, αλλά εκμεταλλευόμενος την έλευση της πρώτης σταυροφορίας στην Μικρά Ασία. Να υπενθυμίσω ότι γενικά η πρώτη σταυροφορία είναι ένα κίνημα το οποίο ανταποκρίνεται στις ανησυχίες της Δύσης. Ο παπισμός βρίσκεται σε άνοδο, η εκκλησία της Ρώμης όντως ισχυροποιείται εξαιρετικά αυτή την εποχή μετά από μια σειρά από πάπες οι οποίοι είναι εξαιρετικά δυναμικοί και επιδιώκουν μια μεταρρύθμιση της Δυτικής Εκκλησίας, και το αποκορύφωμα αυτών των προσπαθειών μπορεί να θεωρηθεί ότι ήταν η πρώτη σταυροφορία. Υπάρχουν βεβαίως και άλλες κορυφώσεις αυτής της διαδρομής της Δυτικής Εκκλησίας, αλλά η πρώτη σταυροφορία ήταν μια τεράστια επιτυχία. Και να πούμε σε αυτό το πλαίσιο ότι ο Αλέξιος είχε ζητήσει βοήθεια βεβαίως από τη Δύση, περίμενε μισθοφορικά στρατεύματα να έρθουν, επιζητούσε να έρθουν μισθοφορικά στρατεύματα για να τα χρησιμοποιήσει, και τελικά αυτό που ήρθε ήταν η πρώτη σταυροφορία, το οποίο είμαι σίγουρη ότι δεν το περίμενε ούτε αυτός ούτε κανένας από τους συγχρόνους του. Οι άνθρωποι αυτοί φεύγουν από την Δυτική Ευρώπη και με τα πόδια οι περισσότεροι, δηλαδή έρχονται οδικώς, φτάνουν στην Κωνσταντινούπολη και διαπεραιώνονται απέναντι στην Μικρά Ασία. Μαζί τους διαπεραιώνεται βεβαίως και ο Βυζαντινός στρατός, ο οποίος αρχίζει να ανακαταλαμβάνει τα κάστρα γύρω στο 1097, είτε με πόλεμο είτε με δόλο. Πάντως εγώ, αν έχω να κάνω ένα σχόλιο για αυτή την ανάκτηση, για την περίοδο της ανάκτησης, είναι ότι το ότι καταλύθηκε η τουρκική κυριαρχία στην περιοχή τόσο εύκολα και γρήγορα, μεταξύ 1097 και 1100 ουσιαστικά, σημαίνει ακριβώς ότι δεν είχε προλάβει να ρίξει ρίζες στη Δυτική Μικρά Ασία.
0: Δεν είχε εδραιωθεί, οπότε εγώ είπα, χρησιμοποίησα λάθος ρήμα προηγουμένως όταν σας ρώτησα.
1: Όχι, μια χαρά, ναι.
0: Ωραία, οπότε βλέπουμε ότι αυτή η πολύ εύκολη ανάκτηση της περιοχής σημαίνει αυτό που είπατε, ότι δεν είχαν ριζώσει στην περιοχή οι Τούρκοι που είχαν χρησιμοποιηθεί νωρίτερα ως μισθοφόροι. Ως μισθοφόροι στρατιώτες.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα, ακριβώς. Λοιπόν,
1: άρα φεύγουν και υπάρχουν και επιχειρήσεις οι οποίες συμβαίνουν παράλληλα. Δηλαδή οι Βυζαντινοί εισδύουν από τη βόρεια πλευρά, δηλαδή απέναντι από την Κωνσταντινούπολη ακριβώς, και ανακαταλαμβάνουν Νίκαια Νικομίδια, και λίγο αργότερα εισβάλλουν και από την δυτική πλευρά, από την πλευρά της Εφέσου, εκδιώκοντας τον Τζαχά, τον Μαράκη, και φεύγοντας οι Τούρκοι, από ό,τι φαίνεται, παίρνουν μαζί τους όλους τους άλλους Τούρκους της περιοχής που είχαν εγκατασταθεί, γιατί βεβαίως ξέραν ότι δεν θα μπορούσαν να πολεμήσουν τα μεγάλα και συντεταγμένα στρατεύματα των Βυζαντινών την περίοδο αυτή.
0: Μάλιστα. Ανακτάται λοιπόν η Μικρά Ασία, είναι η περίοδος των Κομνηνών, κυρία Ράγια.
1: Λοιπόν, έχουμε την άνοδο της αριστοκρατίας, έχει ανέβει ο Αλέξιος πρώτος Κομνηνός στον θρόνο. Η δυναστεία των Κομνηνών διαρκεί μέχρι το 1185. Έχουμε τρεις πολύ δυναμικούς αυτοκράτορες, αρχής γενομένης από τον Αλέξιο, μετά ακολουθεί ο γιος του Ιωάννης και μετά ο Μανουήλ Κομνηνός. Είναι μια περίοδος πάρα πολύ σημαντική. Αν αξίζει κάτι να υποθεί για αυτήν σε σχέση με τη Μικρά Ασία συγκεκριμένα, είναι ότι η ανάκτηση γενικά της Μικράς Ασίας σταμάτησε στις παρυφές του Υψηπέδου. της Μικράς Ασίας. Για όσους δεν το γνωρίζουν, να πω ότι η Μικρά Ασία είναι μια χερσόνησος η οποία στο κέντρο της καταλαμβάνεται από ένα υψίπεδο που βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 1000 μέτρων, 1000 με 1300 μέτρα, και περιβάλλεται, το οποίο περιβάλλεται από πανύψηλες οροσύρες, και από την βόρεια πλευρά έχουμε τις περιοχές της οροσύρας που βρίσκονται νοτίως της Τραπεζούντας, και από την νότια πλευρά έχουμε την οροσύρα του Ταύρου, και αυτά τα βουνά μπορούν να φτάσουν μέχρι και σε ύψους 5.000 μέτρων. Οι Βυζαντινοί αυτή την περίοδο, και νομίζω συνειδητά αλλά ίσως λάθος αν το δει κανείς στην μακροϊστορική, από την μακροϊστορική σκοπιά, πιθανώς ήταν ένα στρατηγικό λάθος αυτό, δεν μπορούσαν ή δεν προχώρησαν στην ανάκτηση του υψηπέδου για τους λόγους που είπαμε και νωρίτερα. Δηλαδή αυτό συνδέεται κυρίως με την αστικοποίηση των περιοχών αυτών αφενός. Δηλαδή πρόκειται για περιοχές οι οποίες δεν ήταν τόσο πλούσιες οικονομικά. Το υψίπεδο σε τέτοιο υψόμετρο μπορεί να δώσει πολύ λίγα πράγματα οικονομικά. Αλλά και πιθανολογείται ότι η αριστοκρατία της εποχής, δηλαδή ουσιαστικά οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν κουμάντο, έτσι, για να το πούμε με πολύ απλά λόγια, δεν είχαν τη βάση του πλούτου τους στο υψίπεδο. Σε αντίθεση με την προηγούμενη περίοδο, όπου έχουμε μια καπαδοκική αριστοκρατία, μια παφλαγονική αριστοκρατία, τέλος πάντων, που είναι βυζαντινοαρμενικής καταγωγής. Αυτό έχει αλλάξει μέχρι το 1100. Συνεπώς η νέα αυτή αριστοκρατία, που κυριαρχείται από οικογένειες όπως οι Κομνηνοί, οι Δούκες, οι Βοτανιάτες, οι Βριέννοι και οι Παλαιολόγοι που εμφανίζονται αυτή την εποχή,

0: κάποιος θα έρθει να το καταλάβει και σε αυτές τις περιπτώσεις, σε αυτή τη συγκεκριμένη την περίπτωση, ήταν οι Τούρκοι οι οποίοι κατέλαβαν το υψίπεδο και άσκησαν εξουσία, εγκαθίδρυσαν τις ηγεμονίες τους. Έχουμε δύο εμιράτα. Το ένα είναι, έχουμε βέβαια το Σουλτανάτο του Ικονίου, αλλά από στην Ανατολή έχουμε το εμιράτο των Δανισμεντιδών, το οποίο έχει εξουσία στις περιοχές της Καπαδοκίας και νοτίως κυρίως της οροσυράς του Πόντου. Και κάποια στιγμή βεβαίως αυτά τα δύο θα ενοποιηθούν, δηλαδή οι Σελτζούκοι, που η ονομασία τους προέρχεται από τον μυθικό αρχηγό τους, τον Σελτζούκ, θα απορροφήσουν ουσιαστικά το εμιράτο των Δαντισμεντιδών, και αυτό σημαίνει αλλαγή των ισορροπιών ξανά. Αυτό συμβαίνει στα τέλη του 12ου αιώνα.
1: Οπότε πλησιάζουμε σιγά σιγά προς τον τελευταίο αιώνα της Βυζαντινής κυριαρχίας.
0: Φτάνουμε, ναι, και είναι να πω, είναι μια εξαιρετικά γοητευτική περίοδος αυτή, γιατί είναι μια περίοδος η οποία γεννά μύθους. Κυρίως από το 1180 περίπου μέχρι το 1302, οπότε οι Βυζαντινοί αποσύρονται, είναι μια περίοδος στην οποία συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Αφενός έχουμε βεβαίως την γρήγορη εναλλαγή των δυναστειών, έχουμε κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους της τέταρτης σταυροφορίας το 1204, μετά έχουμε την διάλυση, ουσιαστικά συνεπία του 1204, τη διάλυση της Βυζαντινής επικράτειας σε περισσότερες ηγεμονίες, εκ των οποίων η ηγεμονία της Μικράς Ασίας, που είναι γνωστή ως αυτοκρατορία της Νίκαιας, η περίοδος αυτή, μόλον ότι κάποια στιγμή το κέντρο μετατοπίστηκε από την Νίκαια, από το σημερινό Ισνίκ δηλαδή, στην Μαγνησία του Σιπήλου, ανατολικά δηλαδή της Σμύρνης. Αυτή η ηγεμονία λοιπόν κατάφερε να ανακαταλάβει την Κωνσταντινούπολη το 1261.
1: Μετά εκεί έχουμε τους δούκες που κάνουν πολύ καλή πολιτική και οικονομική πολιτική, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, έχουμε λοιπόν τους, είναι η δυναστεία των Λασκάρεων η οποία βασιλεύει. Ο Ιωάννης Δούκας Βατάτζης είναι γαμπρός του πρώτου ηγεμόνα του Θεοδόρου του Λάσκα. Η οικογένεια Βατάτζη είναι συγγενής με τους Κομνηνούς του 12ου αιώνα. Πιθανώς δεν γνωρίζουμε ακριβώς τα γενεαλογικά στοιχεία του Ιωάννη του Βατάτζη, όμως ο αυτοκράτορας αυτός θεωρείται τόσο καλός ώστε έχουμε ένα γεωλογικό κείμενο και αναπτύχθηκε μια λατρεία στη Μικρά Ασία για αυτόν μετά το θάνατό του. Και ο μύθος του, έχει σημασία αυτό, ο μύθος του καταγράφεται ήδη πολύ νωρίς μετά το θάνατό του, δηλαδή μόλις μέσα σε λιγότερα από 50 χρόνια οι Βυζαντινοί της Δυτικής Μικράς Ασίας προσέβλεπαν, δηλαδή θεωρούσαν τον αυτοκράτορα ως προστάτη τους, και καταγράφονται θαύματα τα οποία έχουν περάσει στην επίσημη ιστοριογραφία πλέον, ούτε καν στο αγιολογικό κείμενο, γιατί το αγιολογικό κείμενο είναι αρκετά μεταγενέστερο, αλλά φανταστείτε, αυτό μας δίνει το στίγμα της εποχής αυτής, πόσο σημαντική ήταν και πόσο σημαντικά ήταν αυτά που συμβαίνουν, και πόσο σημαντική ήταν εν τέλει η αντίσταση και η προσπάθεια του πληθυσμού να επιζήσει, να συνεχίσει να ζήσει αυτές τις επαρχίες.
1: Έχουμε περίπου 7 λεπτά στη διάθεσή μας, κυρία Ράγια, οπότε μιλώντας για αυτό το τελευταίο αιώνα της Βυζαντινής κυριαρχίας, θα θέλατε να μας δώσετε τα στοιχεία που και την αλλαγή που γίνεται, αλλά και όλα αυτά που θα συντελέσουν ώστε να έρθει το τέλος της Βυζαντινής κυριαρχίας και αυτοκρατορίας.
0: Λοιπόν, πώς να τα συνοψίσει τώρα κανείς όλα αυτά?
1: Έχετε πολύ δίκιο, έχετε πολύ δίκιο σε αυτό.
0: Ναι, λοιπόν, να πω καταρχάς ότι πιθανώς τίποτα από όλα αυτά δεν θα συνέβαινε αν δεν υπήρχε η κατάληψη.

0: της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους το 1204, γιατί χάθηκε η ενότητα αυτή η οποία υπήρχε νωρίτερα. Συνεπώς από αυτό το σημείο και εξής, όσον αφορά το γενικότερο πλαίσιο, δηλαδή την Βυζαντινή Αυτοκρατορία ως πολιτικό μόρφωμα, οι προσπάθειες επικεντρώνονται στο να επανέλθει μια κάποιο είδους συνεννόηση με τις διάφορες ηγεμονίες, τις ελληνικές ηγεμονίες, οι οποίες έχουν εγκαθιδρυθεί μετά το 1204, δηλαδή να επανέλθει μια κάποιο είδους ενότητα. Αυτό είναι το ένα μέρος. Το άλλο μέρος βεβαίως είναι ότι από τη στιγμή που εμπλέκεται η Δύση, έχουμε μια πολυδιάσπαση της εξωτερικής πολιτικής. Αυτό σημαίνει ότι, εντάξει, να πω καταρχάς ότι στους φοιτητές μου το λέω αρκετά συχνά σε κάθε ευκαιρία που μιλάμε για αυτό το θέμα, ότι στον μακροϊστορικά η Βυζαντινή Αυτοκρατορία από την Ανατολή μπορεί να πει κανείς ότι είχε τρεις εχθρούς, Πέρσες, Άραβες και Τούρκους. Στη Δύση είχε άπειρους εχθρούς. Δηλαδή μιλάμε για την Γερμανία, για Γερμανούς, για Ιταλούς, για Λογκοβάρδους, για Γάλλους, δηλαδή. Και αυτό οφείλεται βεβαίως στον κατακαιρματισμό της Δύσης, δεν φταίει το Βυζάντιο γι' αυτό, έτσι είναι τα πράγματα. Επειδή με η διάλυση των αυτοκρατοριών στην Δύση οδήγησε σε ένα φεουδαρχικό σύστημα με την δημιουργία πολλών διαφορετικών ηγεμονιών στον Μεσαίωνα. Και από τη στιγμή που ανακαταλαμβάνεται η Κωνσταντινούπολη το 1261, η εξωτερική πολιτική γίνεται ξαφνικά εξαιρετικά περίπλοκη, χωρίς βεβαίως να έχει εκλείψει ο κίνδυνος εξανατολών. Συνεπώς είναι μια περίοδος αρκετά δύσκολη και αρκετά προκλητική, με την έννοια ότι βάζει πολλές προκλήσεις στο Βυζαντινό σύστημα, στο Βυζαντινό οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό σύστημα, το οποίο πρέπει να τις αντιπαρέλθει όλες αυτές τις προκλήσεις και το οποίο κάνει εξαιρετικά καλή δουλειά, θα έλεγα, γιατί αν το καλοσκεφτεί κανείς, έχουμε ξεκινάει μια περίοδος η οποία διαρκεί δύο αιώνες. Δηλαδή δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ οι Οθωμανοί, οι Τούρκοι αρχικά και στη συνέχεια οι Οθωμανοί, γιατί οι Οθωμανοί είναι ως γνωστόν μία φυλή με έναν συγκεκριμένο αρχηγό, δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ να επιβάλλουν την κυριαρχία τους, ακριβώς επειδή το οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό σύστημα της αυτοκρατορίας επέτρεπε αυτού του είδους την διατήρηση,
1: μάλιστα,
0: την συντήρηση.
1: Τώρα, μιας που είπατε τι σημαίνει Οθωμανοί και μας το εξηγήσατε, υπάρχει ένα ερώτημα από ακροατή μας που, αν μπορείτε, δηλαδή λόγω χρόνου, αν έχετε έτσι, ναι, τη δυνατότητα, να πούμε ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των Τούρκων, των Σελτζούκων και των Τουρκομάνων.
0: Όταν αναφερόμαστε σε Τουρκομάνους, μιλάμε κυρίως σε ένα κοινωνικο-οικονομικό μοντέλο. Αναφερόμαστε σε αυτό. Είπα νωρίτερα ότι οι Τούρκοι όταν εμφανίζονται ήταν κυρίως νομάδες. Συνεπώς μιλάμε για τους Τουρκομάνους. Είναι δηλαδή συνδυασμός των δύο λέξεων. Τούρκοι νομάδες είναι οι Τουρκομάνοι ουσιαστικά, οι οποίοι ζουν σε μικρές ομάδες και αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να βόσκουν τα κοπάδια τους. Και βόσκοντας τα κοπάδια τους προωθούνται συνεχώς εκεί που βρίσκουν καινούργια βοσκοτόπια. Και αυτό είναι μια κινητήριος δύναμη για αυτούς τους πληθυσμούς. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι ηγεμονίες οι οποίες εγκαθιδρύονται, όπως για παράδειγμα το Σουλτανάτο του Ικονίου, το οποίο είναι σελτζουκικό, δηλαδή ο γενάρχης τους ήταν ο Σελτζούκ, ένα μυθικό πρόσωπο που πιθανολογούμε ότι έζησε τον 10ο αιώνα, δηλαδή αρκετά παλιά. Συνεπώς αυτοί δημιουργούν μια πολιτική οντότητα και η πολιτική οντότητα είναι διαφορετική. Στα τέλη του 13ου αιώνα και τις αρχές του 14ου αιώνα έχουμε πολλούς διαφορετικούς τέτοιους ηγεμόνες, οι οποίοι ο καθένας έχει τις δικές του ομάδες Τούρκων και Τουρκομάνων, γιατί όχι, και ο καθένας τους οδηγεί σε διαφορετικές επαρχίες και εγκαθίστανται όπου μπορούν. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο έχουμε τη δημιουργία διαφορετικών εμμυράτων στη Μικρά Ασία, εκ των οποίων το εμμυράτο του Οσμάν, το Οθωμανικό εμμυράτο δηλαδή, είναι μόνο ένα από αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό δημιουργήθηκε απέναντι από την Κωνσταντινούπολη το 1302.
1: Οπότε
0: που είναι μια μοιραία χρονιά
1: είναι,
0: για τον Βυζαντινό.
1: Είναι πολύ μεγάλη η απειλή από αυτό το συγκεκριμένο εμμυράτο των Οθωμανών και έχουμε ελάχιστο χρόνο στη διάθεσή μας. Συγγνώμη που σας πιέζουμε, κυρία Ράγια.
0: Όχι, δεν πιέζεται καθόλου.
1: Και πώς θα κλείσουμε λοιπόν, τι θα μας πείτε για να κλείσουμε την εκπομπή μας?
0: Εγώ θα έλεγα ότι μελετώντας το Βυζάντιο τόσα χρόνια, αυτό το οποίο αναδύεται και αναδεικνύεται μέσα από διάφορες μαρτυρίες, αλλά και βλέποντας έτσι με πολύ σκεπτικισμό το υλικό, το ιστορικό, θέλω να τονίσω ότι αν δεν είχαμε αυτό το περίπλοκο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό σύστημα του Βυζαντίου, δεν θα είχε διατηρηθεί η αυτοκρατορία τόσο πολύ καιρό όσο διατηρήθηκε. Έχουμε μια εξαιρετική βάση, η ιδέα του κράτους και η ιδέα της πολιτείας της Βυζαντινής είναι πέρα και πάνω από κάθε αυτοκράτορα, και όλοι όσοι βρέθηκαν σε θέσεις εξουσίας ουσιαστικά υπηρετούσαν αυτό το σύστημα, και αυτός είναι ένας λόγος αυτής της επιβίωσης της τόσο μακρόχρονης, γιατί μιλάμε για μια αυτοκρατορία η οποία διήρκεσε 11 αιώνες. Το 1302 μπορεί να θεωρηθεί ένα έτος ορόσημο για την κυριαρχία στην Μικρά Ασία, αλλά στη συνέχεια όμως υπάρχουν ακόμα δύο αιώνες όπου διατηρείται αυτή η ιδέα του κράτους, ως συνέχεια του ρωμαϊκού κράτους, αυτό που λέμε εμείς σήμερα Βυζαντινό κράτος, Βυζαντινή αυτοκρατορία.
1: Μάλιστα. Πολύ θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε σήμερα, κυρία Ράγια, να είστε καλά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Χαίρετε. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν η κυρία Έφη Ράγια, επίκουρη καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ιωνία, τον Πόντο, την Καπαδοκία, αυτή την ώρα μιλήσαμε για την Ιωνία κατά τα Βυζαντινά χρόνια.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνι, πιπερίνι, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνι για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larché. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου.
1: Και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερο και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύμων ο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Η δούγαρ αλήθεια ανιγάψες τα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σε ανέδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς τη θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσία στήριόν σου μόσχος. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες Κύριε στο βοηθείς εμείς πέψον. Εσχυνθήτως αν και τραπήτως αν εισητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτως αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτως αν ηβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτικά εισχυνόμενοι λέγονται εσμή εύγε εύγε. Αγαλιάστος αν και εφραθήτως αν επίσης πάντες εισητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες σου σωτηριός. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εις η Κύριε μη χρονίσεις.
2: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους συν εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου. και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
4: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός που σεις. Καταξίωσον, Κύριε, ενδυμηχτή ταύτη αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφημάς, καθά περιν πείσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογά μου, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, ον και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτος γεννήσασα, χαίρετο πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλους ηθερίζειν σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο Σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
4: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσακον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτων ως αμνών άμωμων, εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε δίσε γυμνώθιο άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντε σμάγι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχρον κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντε στον άφθαστον, εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών νεφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρόδι, μη είδω τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθεία σε δίωξα του ψέδου στο σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντε σε βόμων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέη, μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθησο βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο, διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσει ο κτήσει ημίν τη υπ' αυτού γενωμένη, εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτιν ω περινάφθορον, ή να το θαύμα βλέπω του ημνήσω μεν αυτοί οι βόντε. Χαίρε το άνθρωπο τη αυταρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία, χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ, χαίρε κυοφορού οδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενό αλήτρο την εχμαλώτη, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπιση, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών παρησία, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων δόντε ξενοθόμεν του κόσμου των ούνη ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Όλου είναι τη κάτω και των άνθρωπων πάνω, ουδόλο απίνω απερίγραπτο λόγου. Σιγατάβαση γάθε οικείου, μετάβαση δε τοπική γέγονε. Και τόκο εκ Παρθένου Θεολίπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και λοχεία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Ρήτορας πολυφθόγκους ο συχθείας αφώνους ορώμεν επί Σιδεωτόκε. Απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας. Ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφουσα σόβους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτό όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
1: Τείχωση των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρε νουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν, χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτίνεστε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της ύβοώσιν, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' εαυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
4: Αλληλούια.
1: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διή εγείρονται τρόπαια, χαίρε διή εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Όπα νύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημά.
1: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του σύμβοντα αλληλούια.
4: Αλληλούια.
1: τι υπερμάχος στρατηγό τα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλως έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσα τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι θυμών κατά την συνεπίκαιαν, μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά τις αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ηκτήρμων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τη εντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινεία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
4: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εις έπροστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά ως του φιλανθρώπου Θεουμήτη, φιλανθρώπος πλαχνίσεται επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέηση και των σωνιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα τη αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα, εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
4: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Θεωτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των της γης.
4: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο της ζωής Κανάβα, το Αηδόνι της Ανατολής, Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εκδόσεις Αρμός.

Η άνοδος του Ευτροπίου και ο γάμος του Αρκαδίου. Για τον Ευτρόπιο έλεγαν πως τον ευνούχησαν για λόγους καθαρά κερδοσκοπικούς πριν τον πουλήσουν δούλο στην Ασσυρία. Η ευνούχη ως εμπόρευμα ήταν περιζήτητη και οι σκλάβοι τα πιο πρόσφορα θύματα. Αργότερα λένε ότι τον εξαγόρασε ένας παπάς. Ο παπάς του χάρισε τη λευτεριά του. Αλήθεια ψέματα, ποιος το ξέρει. Πάντως ο Ευτρόπιος έδειχνε σεβασμό στους ταπεινούς παπάδες, από ευγνωμοσύνη ίσως, κι ήταν η μοναδική περίπτωση που κοίταζε χαμηλά. Τα χαμηλά δεν του πήγαιναν, δεν έδαιναν με το χαρακτήρα του. Μετά την απελευθέρωσή του έκανε διάφορες δουλειές, όχι πάντοτε έντιμες. Ανάλογα τον αφέντη που υπηρετούσε και τι περίμενε ο αφέντης του, τι απαιτούσε από αυτόν, όπως και τον καιρό που ήταν σκλάβος. Πάντως από τον καθένα κάτι έπαιρνε, και με τα φυσικά του χαρίσματα, την εξυπνάδα και την εργατικότητα, την πονηριά και την επιμονή να φτάσει το στόχο που κάθε φορά έβαζε πιο ψηλά πάντα από τον πόη του, έγινε ο Ευτρόπιος που όλοι μας γνωρίσαμε, ο παρακοιμόμενος του Αρκαδίου. Εκείνη την εποχή στο παλάτι έλυνε και έδαινε ο Ρουφίνος. Ό,τι έλεγε αυτό γινόταν. Ήταν το μυαλό του Αρκαδίου, οι αποφάσεις του. Και για το λόγο ακριβώς αυτό αποτελούσε το πρώτο εμπόδιο που θα έπρεπε να παραμερίσει ο Ευτρόπιος, αν στόχος του ήταν αυτός να σκέπτεται για λογαριασμό του βασιλιά, αυτός να αποφασίζει, μιας και βασιλιάς δεν θα μπορούσε να γίνει ποτέ. Η πρώτη κίνηση που σκέφτηκε να κάνει για να μειώσει τη δύναμη του Ρουφίνου ήταν να ματαιώσει το γάμο της κόρης του με τον Αρκάδιο. Βλέπεις, όταν δουλεύει το μυαλό στο άδικο και στο προσωπικό συμφέρον, μηχανεύεται λογιών-λογιών λύσεις, και το μυαλό του Ευτροπίου είδε τη λύση στην πανέμορφη Ευδοξία, την κόρη ενός γότθου αξιωματικού. Τώρα ίσως με ρωτήσεις πώς βρέθηκαν οι γότθοι στη βασιλεύουσα. Αυτό πια είναι μια άλλη ιστορία πονεμένη, μα θα ρω ότι αξίζει να σου την πω. Γιατί αλλιώς η κρίση σου για ό,τι έπραξαν οι πρόγονοί σου ή για ό,τι δεν έπραξαν θα είναι λαθεμένη και οπωσδήποτε όχι αντικειμενική. Ζούσε ακόμη ο Θεοδόσιος. Ήταν στα πρώτα χρόνια της βασιλείας του και άρχισαν κύματα-κύματα να κατηφορίζουν διάφορες βάρβαρες φυλές από το βορρά. Γότθοι, Βυσιγότθοι, Βάνδαλοι, γερμανικά φύλλα οι περισσότεροι, σαν τις ακρίδες έπεφταν πάνω στις πόλεις μας, στα χωριά μας, έσφαζαν τους κατοίκους, άρπαζαν ό,τι έβρισκαν, ρήμαζαν τον τόπο, και όσοι γλίτωναν από τη μανία τους εγκαταλείπανε όπως όπως τα σπίτια τους και το βιός τους. Έτρεχαν στις μεγάλες πόλεις με τη γερή οχύρωση. Εκεί τουλάχιστον δεν κινδύνευε η ζωή τους. Έτσι όμως ερήμωνε ο τόπος. Η γη έμενε ακαλλιέργητη. Και δεν υποφέρανε μόνο αυτοί που την εγκαταλείπανε. Έχανε και το κράτος. Ζημίωνε που δεν εισέπρατε φόρους. Από πού να τους εισπράξει, αφού δεν υπήρχαν εσοδιές. Κι όλους ετούτους τους πεινασμένους που έφταναν στις μεγαλοπόλεις, μονάχα με τα ρούχα που φορούσαν θα έπρεπε να τους ταΐσει, να τους εξασφαλίσει στέγη. Στην αρχή ο Θεοδόσιος δοκίμασε με τα όπλα να κρατήσει μακριά από τα σύνορα της αυτοκρατορίας όσους δοκίμαζαν να τα παραβιάσουν. Μα μόλις αποθούσε το ένα κύμα, ακολουθούσε δεύτερο, πιο ορμητικό. Θαρρείς και τους γεννούσε η γη, όπως τους παρτούς. Τους θυμάσαι τους παρτούς από τα παραμύθια που σου ανιστορούσε η παραμάνα σου? Τότε ο Θεμίστιος, άνθρωπος γραμματιζούμενος και σύμβουλος του Θεοδοσίου σε πολλά ζητήματα, πολλοί τον λογάριαζαν και ως φιλόσοφο, του πρότεινε την εξής λύση.
αφού η μεγαλειότητά σου δεν μπορεί αλλιώς να αντιμετωπίσει τους βαρβάρους και ειδικά τους Γότθους, που είναι και οι πιο φιλοπόλεμοι, ας τους επιτρέψει να εγκατασταθούν κοντά στα σύνορα του κράτους ως αυτόνομοι, με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα καλλιεργούν τη γη και θα μπορεί να τους επιστρατεύει όποτε τους χρειάζεται. Πίστευε ο Θεμίστιος ότι με αυτόν τον τρόπο τούτοι οι άξεστοι άνθρωποι θα εγκαταλείπανε σιγά σιγά τις βάρβαρες συνήθειές τους και θα εκπολιτίζονταν. Δεν είναι προτιμότερο, έλεγε, η Θράκη που τώρα έχει ερημώσει να γεμίσει με χωρικούς παρά με πτώματα? Την ίδια γνώμη με το Θεμίστιο είχε και ένας άλλος λόγιος, ο Κυρινέος Συνέσιος, που βρισκόταν εκείνο τον καιρό στη βασιλεύουσα ως πρεσβευτής. «Είναι προτιμότερο», έλεγε και εκείνος, «να δουλεύουν οι βάρβαροι τη γη μας παρά να ασχολούνται με τα όπλα». Έφερνε μάλιστα ο Συνέσιος ως παράδειγμα τους Μεσσήνιους, που στα αρχαία χρόνια έγιναν ήλωτες των Λακεδαιμονίων αφού εγκαταλείψανε τα όπλα. «Κράτος εν κράτη», θα μου πεις. Ναι, μα ήταν μια λύση ανάγκης. Δεν γινόταν αλλιώς. Και ως τέτοια την πρότεινε και ο Θεμίστιος. Ο Θεοδόσιος, που δεν μπορούσε να σκεφτεί κάτι καλύτερο, την υιοθέτησε. Και οι Γότθοι, με τους οποίους πρώτα συνομίλησε, έδειξε να τη δέχονται. Αλλά με έναν όρο, ότι θα πολεμούν κάτω από τις διαταγές δικών τους αξιωματικών. Γι' αυτό το τελευταίο ο Θεοδόσιος ήταν τελείως αντίθετος. Ανυποχώρητοι όμως και οι συνομιλητές του, δεν τους ένοιαζε κι αν δεν καταλήγανε σε συμφωνία. Έτσι κι αλλιώς αυτοί ήταν μαθημένοι να πολεμούν και να αρπάζουν ό,τι έβρισκαν. Αυτή ήταν η ζωή τους. Οι ειρηνικές απασχολήσεις δεν τους πολυπήγαιναν και ο Αυτοκράτορας, κάνοντας φιλοτιμία την ανάγκη, υπόγραψε τη συμφωνία με τους όρους που του βάλανε. Μάλιστα, για να τους καλοπιάσει κιόλας, μοίρασε στους αρχηγούς τους τίτλους και αξιώματα και για κάμποσο καιρό ησύχασε από το γοτθικό εφιάλτη. Κάτι ανάλογο, αν και σε μικρότερη κλίμακα, έκανε αργότερα και με τους Βυσιγότθους, όταν και αυτοί είχαν παραγίνει επικίνδυνοι. Μετά το θάνατό του όμως, οι Βυσιγότθοι επαναστάτησαν. Και ο λόγος ήταν ότι ο Θεοδόσιος δεν τους πλήρωσε όσα τους υποσχέθηκε όταν για τελευταία φορά πολέμησαν μαζί του εναντίον άλλων βάρβαρων φυλών. Στην εξέγερσή τους αυτή τους συμπαραστάθηκαν και οι Γότθοι, που φαίνεται πως η ζωή του Γεωργού δεν ήταν το στοιχείο τους. Νοστάλγησαν τον κίνδυνο, τη δράση, και γύρευαν αφορμή να παρατήσουν την αξίνα και να ξαναπιάσουν τα σπαθιά τους, που μάλλον ποτέ δεν τ' άφησαν. Και επειδή χρειάζονταν έναν αρχηγό, σκέφτηκαν τον Αλάριχο.

Δοκιμασμένος πολεμιστής ο Αλάριχος. Χάρισε στο Θεοδόσιο κάμποσες νίκες. Όμως δεν πήρε και αυτός όσα περίμενε και εποφελήθηκε από τούτη την ευκαιρία, τώρα που ο Θεοδόσιος δεν ζούσε πια, να στραφεί εναντίον των διαδόχων του. Τον αρπάζουν λοιπόν οι δικοί του, τον βάζουν επάνω στην ασπίδα του και με ζητοκραυγές τον ανακηρύσουν βασιλιά τους. Ύστερα με πολεμικές ιαχές κινούν εναντίον

εσύ. Τι ακριβώς συμφώνησαν οι δυο τους κανείς δεν έμαθε. Γεγονός πάντως είναι πως ο Αλάριχος έπαψε να απειλεί τη βασιλεύουσα. Στράφηκε δυτικότερα. Έφτασε ως τα Μέγαρα και την Ελευσίνα. Έκλαψαν μανούλες τότε. Από που κι αν περνούσε, άρπαζε, έκαιγε, σκότωνε. Μόνο στην Αθήνα δεν τόλμησε να μπει, μόλο που την πολιόρκησε. Οι φήμες έλεγαν ότι δεν ήταν τα γερά της τύχη που την προστάτεψαν, ούτε τα πλούσια δώρα που πρόσφεραν στον πολιορκητή οι Αθηναίοι, αλλά ότι η ίδια η Αθηνά έσωσε την πόλη της. Την είδε ο Αλάριχος με τα ίδια του τα μάτια να περπατά αγέροχη πάνω στα τείχη και φοβήθηκε. Έλυσε την πολιορκία και ξεθύμανε την οργή του στις πόλεις της υπόλοιπης Ελλάδας. Τίποτα δεν άφηνε ορθό από τα μέρη που περνούσε και άρπαζε ό,τι έβρισκε. Οι κάτοικοι της βασιλεύουσας ιδέα δεν είχαν για τούτες τις καταστροφές και το πένθος όπου βυθίζονταν οι συνέλληνες. Απολάμβαναν την ησυχία που τους εξασφάλιζαν οι άρχοντές τους, εντελώς ανυποψίαστοι για τους βανδαλισμούς του Γότθου. Όχι όμως και ο Ρουφίνος. Παρόλα αυτά, δεν παρέλειψε ο Ρουφίνος να τον τιμήσει με τον τίτλο του στρατηγού του Ιλυρικού, κάτι που πολύ το επιθυμούσε ο Αλάριχος. Αυτή η κίνηση δεν έμεινε βέβαια μυστική και ο πρώτος που την έμαθε ήταν ο Στυλίχων. Άστραψε και βρόντιξε τότε ο Στυλίχων, γιατί το Ιλυρικό το θεωρούσε δική του επικράτεια και δεν εννοούσε σε κανένα να το παραχωρήσει, αλλά δική του και την ευθύνη να προστατέψει όχι μόνο τους πολίτες και τις περιουσίες τους που άρπαζε ο Αλάριχος στην προέλασή του, μα και το κύρος του βασιλέα τους. Κοινά λοιπόν με τα στρατεύματά του και το Γότθο αξιωματικό Γαϊνά επικεφαλής να εμποδίσει την προέλαση του Αλάριχου στις πόλεις της υπόλοιπης Ελλάδας. Οι δύο στρατοί βρέθηκαν αντιμέτωποι κάπου στη Θεσσαλία. Ο Αλάριχος ευνηδιάστηκε. Δεν περίμενε πως ο Στυλίχων θα τολμούσε να αναμετρηθεί μαζί του. Μα στην πιο κρίσιμη φάση τούτης της αναμέτρησης, όταν η νίκη έμοιαζε να χαμογελάει στο βανδύλο στρατηγό, φτάνει στα χέρια του διαταγή από τον Αρκάδιο να επιστρέψει ο στρατός αμέσως στη βασιλεύουσα. Ιδέα του Ρουφίνου ήταν, του Ευτροπίου, πάντως όχι του Αρκαδίου. Ο Αρκάδιος δεν είχε δική του γνώμη. Τον κούραζε να σκέπτεται. Όσα ακολούθησαν φωτίζουν κάπως το ζήτημα, μα όχι εντελώς. Όταν ο στρατός με το Γαϊνά επικεφαλής έφτασε έξω από την πόλη, άρχοντες και λαός βγήκαν στον Έβδομο να τον υποδεχτούν, παρόν και ο ίδιος ο Αυτοκράτορας, πλάι του ο Ρουφίνος. Μα πάνω που ετοιμαζόταν ο Ρουφίνος με τα πρεπούμενα λόγια να καλωσορίσει το στρατό και με το άπλωμα του δεξιού χεριού του, κατά πως το συνήθιζαν οι ρήτορες, πήρανε να κοπάζουν τα χειροκροτήματα του κόσμου για να τον ακούσουν, μες στη σιγή μιας τόσης δά στιγμής ο Ρουφίνος έπεφτε νεκρός μπροστά στα μάτια του Αρκαδίου. Ο κόσμος πάγωσε. Κακήν κακό σκόρπισαν άλλοι κατά δω, άλλοι κατά εκεί, και ποιος είχε καιρό εκείνη την ώρα να αναρωτηθεί ποιος βρισκόταν πίσω από τούτη τη δολοφονία? Ήταν ο Ευθρόπιος? Ήταν ο Στυλίχων? Μπορεί και οι δύο. Έτσι και αλλιώς ο Ρουφίνος αποτελούσε εμπόδιο στα φιλόδοξα σχέδια και των δύο. Τη θέση του Ρουφίνου πήραν ο Κεσάριος και ο Ευτυχιανός. Όμως ξεστράτησα. Για το γάμο του Αρκαδίου με την Ευδοξία ξεκίνησα να σου μιλώ και παρασύρθηκα σ' άλλες κουβέντες. Το έχουνε οι γέροι τούτο το ελάττωμα. Βλέπεις, είναι τόσα πολλά αυτά που είδανε τα μάτια μου και άκουσαν τα αυτιά μου στα χρόνια που μ' αξίωσε ο Θεός να ζήσω, που στριμώχνονται μέσα στο κεφάλι μου
και όποιο πρόβλημα

Ο θάνατος του Ρουφίνου έδωσε μια ανάσα στον Ευτρόπιο, φαντάζομαι και στο Στυλίχωνα. Αλλά για εκείνον δεν βιάζομαι να σου μιλήσω. Όσο για τον παρακοιμόμενο, είχε κι άλλους ογκόληθους να παραμερίσει για να μπορέσει να σκέφτεται αυτός στη θέση του Αρκαδίου. Ο ένας ήταν ο Αβουδάντιος, ο άλλος ο Ταμίσιος, στρατηγοί και οι δυο τους, αφοσιωμένοι στο Θεοδόσιο, τώρα και στον Αρκάδιο. Ένα μέρος του μεγαλείου του, το κράτος των Ρωμαίων, το χρωστούσε και σε αυτούς. Γενναίοι και οι δυο τους, ατρόμητοι στη μάχη. Οι στρατιώτες υπάκουαν τυφλά στις προσταγές τους και ο Αρκάδιος σεβότανε τη γνώμη τους. Και αυτό ίσα ίσα ήταν που δεν άρεσε στον Ευθρόπιο, θαρώ και στο Στυλίχωνα, για δικούς του λόγους στον καθένα. Έτσι στήθηκε η σκευωρία. Ο Στυλίχων δούλεψε πιο πολύ. Ο Ευτρόπιος μπορεί και οι δύο. Μπορεί και άλλοι να έβαλαν το χέρι τους. Σε τούτες τις αλήθειες πολύ δύσκολα φτάνει κανείς. Είναι καλά κρυμμένες και πονούν. Πάντως ο βασιλέας πίστηκε, και αυτό είναι το σημαντικό, ότι κινδύνευε από αυτούς ο θρόνος του. Και δικάστηκαν. Στο άψε σβήσε και καταδικάστηκαν σε εξορία. Τούτη η καταδίκη ήταν ακόμη μια ανάσα για τον Ευτρόπιο. Μα υπολείπονταν να γίνουν και άλλα για να λογαριάζει ο βασιλέας τη σκέψη του, τη σκέψη του παρακοιμόμενου ως δική του. Κι άλλα που θα τον ανεβάζανε στα μάτια του Αρκαδίου ψηλότερα από όλους που τον περιστήχιζαν και τον θυμιάτιζαν. Η ευκαιρία δεν άργησε να δοθεί. Πάντα υπάρχουν ευκαιρίες. Φτάνει να έχεις γερά ρουθούνια να τις μυριστείς και κότσια για να τις πιάσεις από τα κέρατα. Και ο Ευτρόπιος, δόξα τω Θεώ, σε κανένα από τούτα δεν υστερούσε. Οι Ούνοι εκείνο τον καιρό είχαν να αποθρασινθεί. Λιμένονταν την αυτοκρατορία, ο κόσμος δεινοπαθούσε. Τα είχε με τον αυτοκράτορα που δεν έκανε τίποτα να τους προστατέψει, μόνο τους φοροεισπράκτορες ήξερε να στέλνει. Μπαίνει λοιπόν ο Ευτρόπιος επικεφαλής των αυτοκρατορικών στρατευμάτων και με τη βοήθεια ενός γότσου πολέμαρχου, του Τριβίγιλδου, καθαρίζει την Παλαιστίνη από την Ουνική Πανούκλα. Καθαρίζει και τη Συρία. Τους διώχνει ως πάνω στην Αρμενία. Οι Ούνοι δεν το περίμεναν. Ευνηδιάστηκαν. Πόσους χάλασε, πόσους εχμαλώτησε, μετρημό δεν είχαν. Θριαμβευτής γυρίζει ο Ευτρόπιος στη βασιλεύουσα. Ο Αρκάδιος συγκινήθηκε. Τόσες νίκες απανωτές, ούτε ο πατέρας του, ο μεγάλος Θεοδόσιος, δε χάρισε στο κράτος τους. Τον διορίζει για την επόμενη χρονιά, το 399, ύπατο, και του απονέμει τον τίτλο του Πατρικίου. Τέτοιες τιμές ούτε στον ύπνο του Ευτρόπιος δεν τις είχε ονειρευτεί. Όμως είδες, πάλι παρασύρθηκα. Για το γάμο του Αρκαδίου ήθελα να σου πω. Πώς έγινε και δεν παντρεύτηκε την κόρη του Ρουφίνου και πήρε για σύντροφό του μια βάρβαρη. Γιατί όπως κιόλα σου το είπα, βάρβαρη ήταν η Ευδοξία, κόρη ενός γότθου αξιωματικού, από αυτούς που ο Θεοδόσιος δεν έδωσε μονάχα γη αλλά και αξιώματα. Ιδέα βέβαια του Ευτροπίου ήταν. Αυτός τη διάλεξε για νύφη, για να αποδυναμώσει το Ρουφίνο, τότε που έλυνε και έδαινε στο παλάτι και ο θάνατός του δεν είχε ακόμα σχεδιαστεί και τα κατάφερε. Όταν μάθει να δουλεύει στην πονηριά ο άνθρωπος, ανακαλύπτει μονοπάτια που τον φέρνουν στο στόχο του. Βρίσκει τον πιο καλό ζωγράφο της πόλης, τον πιο άξιο, και του ζητά να ζωγραφίσει πάνω σε ξύλο αλυμένο με κερί, όπως ακριβώς ιστορούσε την εικόνα της Παναγιάς, το πρόσωπο της υποψήφιας νύφης. Είπε και το λόγο που ήθελε τη ζωγραφιά. Μόνο το όνομα του γαμπρού δεν φανέρωσε. Και ποιος ο λόγος να το φανερώσει? Έτσι κι αλλιώς η πληρωμή ήταν βασιλική. Και ο ίδιος ο ζωγράφος μαγεύτηκε όταν είδε την κοπέλα.
δεν θα χρειαζόταν ούτε να προσθέσει ούτε να αφαιρέσει τίποτα από τούτο το ζωντανό άγαλμα που στάθηκε μπροστά του. Την ερωτεύτηκε και στην ουσία τον έρωτά του απαθανάτησε πάνω στο κερί. Σαν την τελείωσε, δεν ήθελε να την αποχωριστεί. Την εικόνα. Δοκίμασε να φτιάξει ένα αντίγραφο. Δεν τα κατάφερε. Μια φορά στη ζωή του αγαπά κανείς αληθινά, δυνατά. Την έδωσε. Μα ήξερε ότι πουλούσε την καρδιά του για μια χούφτα χρυσά. Να μην τα πολυλογώ. Την παίρνει ο Ευτρόπιος και την αφήνει στο γραφείο του Αυτοκράτορα. Τάχα ότι την ξέχασε. Και ο Αυτοκράτορας χάνει το νου του που την βλέπει. Έτσι του ερχόταν να γονατίσει μπρος της, όπως γονάτιζε μπρος το εικόνισμα της Παναγιάς, και να προσευχηθεί. Κι ούτε στάθηκε να ακούσει το ψέμα του παρακοιμόμενου που ήταν έτοιμος να του σερβίρει. Ζήτησε αμέσως να τη δει. Η συνέχεια δεν νομίζω πως χρειάζεται. Ούτε και το γάμο έχω στο νου μου να σου περιγράψω. Εκείνο που θέλω να κρατήσεις από τούτη την ιστορία, γιατί θα χρειαστεί για τη συνέχεια, είναι ότι ο Αρκάδιος δεν χρειαζόταν στο εξής να κουράζει το μυαλό του. Σκεφτόταν για αυτόν η Ευδοξία. Έτσι κι αλλιώς δεν ήταν στις συνήθειές του να ασχολείται με τα διάφορα προβλήματα της βασιλείας του και να αναζητά λύσεις. Όσο για τον Ευτρόπιο, ήταν σίγουρος για την ευγνωμοσύνη της. Τι στο καλό, την ανέβασε στον πιο λαμπρό θρόνο της οικουμένης. Θα τον ξεχνούσε?

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Να μην υπάρχει ούτε ένα παιδί στην τάξη απομονωμένο και στεναχωρημένο, τόνισε στο μήνυμά του με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Ο Μακαριότατος τέλεσε το πρωί τον αγιασμό στο 91ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών. Συνάντηση είχε το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα γλυπτά του Παρθενώνα και η ελληνική γλώσσα. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Με τον Πρόεδρο της Ρουμανίας συναντήθηκε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών. Ελλάδα και Ρουμανία, πυλώνες ανάπτυξης, ενεργειακής ασφάλειας και περιφερειακής συνεργασίας, τονίστηκε κατά τη συνάντηση. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Παρθένι Ευβία. Στην προσεχή Δευτέρα απολογούνται οι γιατροί για τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Οι Αμερικανοί τιμούν σήμερα τα 25 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου. Έθριος για αύριο καιρός, στους 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά των εκπομπών «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» που προγραμματίζει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός και στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Σήμερα θα προσεγγίσουμε δύο ψαλμούς, τον 141 και τον 142. Οι δύο αυτοί ψαλμοί έχουν μια κοινή αναλογία ως προς το περιεχόμενό τους. Είναι κραυγές ηκεσίας ανθρώπου εμπερίστατου, ανθρώπου που βρίσκεται υπό διωγμών. Ας δούμε τα ιστορικά δεδομένα που παράγουν αυτά τα δύο ποιήματα. Πρώτος βασιλιάς του Ισραήλ είναι ο Σαούλ, ενώ δεύτερος βασιλιάς είναι ο Δαβίδ, ο ποιητής αυτών των ψαλμών. Ο Δαβίδ δεν είναι γόνος του Σαούλ. Η βασιλεία δεν πάει κληρονομικά, αν και έχουμε περιπτώσεις ο γιος να διαδέχεται τον πατέρα. Όπως ίσως θα ξέρετε, ο Δαβίδ, ένα βοσκόπουλο που είχε πρωταγωνιστήσει σε μία μάχη των Ισραηλιτών, όπου συνέβη το περίφημο περιστατικό με τον Γολιάθ, χρήστηκε βασιλιάς κρυφά από τον προφήτη Σαμουήλ. Υπηρέτησε στην αυλή του Σαούλ, παντρεύτηκε μία από τις κόρες του, έγινε γαμπρός του. Αλλά ο Σαούλ άρχισε να φθονεί τον Δαβίδ και αποπειράθηκε 3 φορές να τον σκοτώσει. Σε μία από αυτές τις περιπτώσεις, ο Δαβίδ γράφει ως προσευχή τον 141 ψαλμό. Πεθαίνει ο Σαούλ, ανεβαίνει στον θρόνο ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ κάνει και αυτός παιδιά. Ένα από τα παιδιά του είναι ο Αβεσσαλόμ. Ο Αβεσσαλόμ βιάζεται να διαδεχθεί τον γυραιό πατέρα του και δημιουργείται μία διαμάχη ανάμεσά τους. Ο Αβεσσαλόμ συνωμοτεί να δολοφονήσει τον πατέρα του. Το μαθαίνει αυτό ο πατέρας του και φεύγει με 600 έμπιστους φύλακες και πάει στην έρημο όπου στρατοπεδεύει. Τελικά γίνεται ο πόλεμος, νικάει ο Δαβίδ και κατά τη φυγή του ο Αβεσσαλόμ παγιδεύεται από τα κλαδιά μιας βελανιδιάς στα οποία εμπλέκεται η μακριά κόμη του. Οι στρατιώτες του Δαβίδ που τον καταδιώκουν τον βρίσκουν ακρέμετα από τα κλαδιά και τον ακοντίζουν θανάσιμα. Ο Δαβίδ θρυνεί τον χαμό του γιού του. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν ένα στρατιώτης αναγγέλει ότι βρέθηκε ο Αβεσσαλόμ να κρέμεται από τα κλαδιά μιας βελανιδιάς, του λέει ένας άλλος στρατιώτης, «Γιατί δεν τον σκότωσες?» «Μα», λέει ο πρώτος, «τι λες, θα σκοτώσω το παιδί του βασιλιά. Αφού τον αγαπάει ο βασιλιάς, θα με τιμωρήσει». Καρπός αυτής της ιστορίας είναι ο 142ος ψαλμός. Αρχίζουμε λοιπόν από τον 141 ψαλμό που εκτείνεται σε 8 στίχους και που γράφεται κάτω από καταστάσεις δύσκολες για τον ποιητή. Τον καταδιώκει ο Σαούλ και έχει κρυφτεί σε μια σπηλιά. Βρίσκεται κινδύνο. Η επιγραφή που αριθμείται ως πρώτος στίχος του ποίηματος μας λέει «Συνέσεως Δαβίδ», σαν να συνέρχεται από κάτι φοβερό ο Δαβίδ, «εν το είναι αυτόν εν το σπηλαίο», ενώ ήταν κρυμμένος στη σπηλιά. Και η επιγραφή τελειώνει με τη λέξη «προσευχή». Οι δύο επόμενοι στίχοι ξεδιπλώνουν το περιεχόμενο αυτής της προσευχής. Είναι κραυγή, είναι δέηση, είναι έκχυση ενδόμηχων καταστάσεων, είναι απαγγελία θλίψεων. «Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα, φωνή μου προς Κύριον εδεήθη. Με δυνατή φωνή κράζω στον Κύριο και με αυτή τη φωνή δέομαι σε Αυτόν. Εκχαιώ ενώπιον αυτού τη δέησή μου, την θλίψη μου ενώπιον αυτού απαγγελώ. Ξεδιπλώνω ενώπιον του τα παρακάλια μου, του εκθέτω τη θλίψη μου». Η προσευχή προϋποθέτει αυτογνωσία. Αυτό σημαίνει ότι γνωρίζω τον εαυτό μου και όσα αφορούν τον εαυτό μου. Έχω συνείδηση της κατάστασης, όχι μόνο των εξωτερικών καταστάσεων που με επηρεάζουν,
αλλά και των εσωτερικών ροπών που επίσης με επηρεάζουν. Και αυτά επιθυμώ να τα κοινωνήσω με τον Θεό, με την ελπίδα ότι ο Θεός θα συνδράμει με τις θείες του ενέργειες. Αποτέλεσμα αυτής της θείας συνδρομής θα είναι η ενθρόνηση εντός μου της νύψεως, της εσωτερικής ειρήνης. Μια τέτοια εσωτερική ειρήνη, μια ειρήνη του Χριστού, όπως ο ίδιος μας αποκαλύπτει λέγοντάς μας «ειρήνη την εμήν δίδομη ημήν», επανατοποθετεί τις σχέσεις μας με τις εσωτερικές και εξωτερικές καταστάσεις. Πρώτα-πρώτα ταξινομεί τις προτεραιότητες. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού, όπως υπογραμμίζουν οι Άγιες Γραφές. Εάν γνωρίσω τα ουσιώδη της ζωής, εάν προσανατολιστώ στην παρουσία του Χριστού, ξεκίνησα το μεγάλο βήμα για να πορευτώ εις τα σωδούς του Κυρίου. Ο τέσσερα στίχος καταγράφει «Εν το εκλείπειν εξεμού το πνεύμα μου και σύ έγνωστα στρίβους μου, εν οδό ταύτη ή επορευόμην έκρυψαν παγίδα μου». Κινδυνεύω να χαθώ, κινδυνεύει η ζωή μου. Εσύ γνωρίζεις το δρόμο που πορεύομαι. Σε αυτό το δρόμο κρύβουν παγίδες οι εχθροί μου. Είναι θλιμμένος ο ποιητής, κινδυνεύει. Νιώθει να φεύγει η ζωή του, η αναπνοή του, η ανάσα του. Ξέρει ότι ο Θεός τον γνωρίζει τον ποιητή, τον έχει εκλέξει. Ακόμα δεν έχει γίνει βασιλιάς, αλλά ο Σαμουήλ ο προφήτης τον έχει χρήσει ήδη βασιλιά. Επομένως ο Θεός γνωρίζει τη ζωή του, τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται σε αυτό το δρόμο. Σε αυτό το δρόμο όμως είναι κρυμμένες παγίδες και αρχίζει να περιγράφει αυτή την αμηχανία του μπροστά σε αυτές τις παγίδες. Κατενόουν εις τα δεξιά και επέβλεπον και ουκίν ο επιγεινώσκονε απόλετο φυγή απ' εμού και ουκ έστεινο εξητών την ψυχή μου. Παρατηρώ στα δεξιά μου, στον τόπο των φίλων μου και κανείς δεν αντιλαμβάνεται την επικίνδυνη θέση μου. Έχω χάσει τον δρόμο του γλιτωμού και δεν υπάρχει κανένας να με βοηθήσει. Εκέκραξα, προσέ Κύριε, είπα, σύ η ελπής μου, μερίς μου η εν γη ζώντων. Σε σένα Κύριε υψώνω τη φωνή μου, εσύ είσαι η ελπίδα μου, εσύ είσαι ο πλούτος μου ανάμεσα στους ζώντες. Η μερίδα έχει τη σημασία μιας ιδιοκτησίας. Συνήθως ο καθένας έχει μια μερίδα σε αυτόν τον κόσμο. Ο ποιητής νιώθει ενδεής, δεν έχει τίποτα παρά μόνο τον Θεό που τον αντιλαμβάνεται ως μοναδικό πλούτο του. Πρόσχες προς την δέησή μου ότι εταπεινώθην σφόδρα. Ρίσε με εκ των καταδιωκόντων με ότι εκρατεώθησαν υπέρ εμέ. Ανταποκρίσου Κύριε στη δέησή μου γιατί νιώθω πολύ αδύναμος. Γλίτωσέ με από αυτούς που με καταδιώκουν γιατί δείχνουν δυνατότεροι από μένα. Εξάγαγε εκ φυλακής την ψυχή μου του εξομολογήσαστε το όνομα σου. Εμέ υπομενούσι δίκαιοι έως σου ανταποδόσμη. Λευτέρωσέ με από τη φυλακή για να μπορέσω να κηρύττω το όνομά σου. Οι δίκαιοι περιμένουν να δουν τις ανταποδόσεις σου στα δεινά μου. Ή αλλιώς, λευτέρωσέ με για να σου μιλήσω, όχι υπό την απειλή των δεσμών, αλλά στον χώρο της ελευθερίας, αφού άλλες σκέψεις υπό την απειλή της φυλακής και άλλες χωρίς αυτή την απειλή. Βγάλε με από τη φυλακή να στα πω όλα. Συσχετίζει λοιπόν εκείνη την ώρα τον εαυτό του με τους δικαίους. Έξω από τη φυλακή θα συναντήσω δίκαιους. Με αυτούς μπορώ να μιλήσω και με τη συζήτηση που θα έχω με δικαίους θα είναι σαν να έχω μια συζήτηση μαζί σου. Θα στα πω όλα. Αυτή είναι η εξομολόγησή του. Να βρει άλλους, να σχετιστεί με δίκαιους για να μπορέσει να έχει μια ανταπόδοση από το Θεό. Η ανταπόδοση θα είναι η σχέση του ακριβώς με το Θεό εν ελευθερία.

Πάμε τώρα στον 142 ψαλμό, που όπως είπαμε έχει μια αναλογία με τον προηγούμενο ψαλμό, τον 141. Και στους δύο ο ποιητής βρίσκεται σε εμπερίστατη κατάσταση και στους δύο βρίσκεται υποδιώγμα. Στον προηγούμενο, τον 141, τον καταδιώκει ο Σαούλ, συγγενής του Εξαγχιστίας, πενθερός του. Στον 142 τον καταδιώκει ο Αβασαλόμ, συγγενής του Εξαίματος, γιος του. Η συνθήκη αυτή μας θυμίζει τα λόγια του Χριστού: «Εχθροί του ανθρώπου, η οικιακή αυτού». Στην κατάσταση που βρίσκεται ο ποιητής, μόνη καταφυγή του είναι ο Θεός. Αυτός είναι ο πραγματικός συγγενής του, πατέρας του και μάνα του και αδελφός του. Αυτή η συγγένεια στη βιβλική γλώσσα εκφράζεται με τη λέξη φίλος. Φίλος του Θεού Αβραάμ, όπως μας καταθέτει ο αδελφόθεος Ιάκωβος στην επιστολή του, φίλος του Θεού ο Μωυσής, φίλοι του Θεού οι προφήτες και κυρίως φίλοι του Θεού οι μαθητές του Χριστού. Ο ίδιος ο Χριστός ονομάζει τους μαθητές του φίλους του. «Λέγω δε ημίν της φίλης μου». Ακόμη εμφατικότερα, «Ημείς φίλοι μου εστέ». Και βέβαια φίλοι του Θεού οι Άγιοι. Ο 142 ψαλμός είναι ο ψαλμός των αποδείπνων. Επίσης είναι ένας από τους ψαλμούς του εξαψάλμου, που αναπέμπεται ως προσευχή κατά την έναρξη του όρθρου. Στην επιγραφή διαβάζουμε «Ψαλμός το Δαβίδ», δηλαδή το ποίημα ανάγεται στον Δαβίδ και θεωρείται ποίημα του Δαβίδ. Επίσης διαβάζουμε την αιτία που συνθέτει ο ποιητής σε αυτή την προσευχή: «Ότε αυτόν ο Υιός καταδιώκει». Ο ψαλμός είναι μια προσευχή η οποία αναπτύσσεται σε σιωπηλό διάλογο του πιστού με τον Θεό. Ο πιστός καταθέτει τη θερμή του πίστη και τη βούληση να ακολουθεί την οδό Κυρίου. Έχει όμως επίγνωση ότι αυτή η οδηπορία χρειάζεται άνωθεν ενίσχυση. Γι' αυτό ζητάει βοήθεια από τον Θεό. Ζητάει να διδαχθεί με μυστικό τρόπο το θέλημα του Θεού. Ζητάει επίσης το έλεος του Θεού για τις αστοχίες του και για την πλεισμονή του νόμου του. Αυτή την οικεσία την καταθέτει σε στιγμές εμπερίστατης κατάστασης. Ο ίδιος ο γιος του επιβουλεύεται τη ζωή του. Ποιος φταίει γι' αυτό? Φταίει ο Αβεσσαλόμ που παραβιάζει τη δικαιοσύνη του Θεού και τη δικαιοσύνη των ανθρώπων? Ή φταίει ο Δαβίδ που δεν είναι επαρκώς ευσεβής και που συχνά γίνεται επιλύσμων των εντολών του Θεού? Τα ερωτήματα μένουν μετέωρα. Παρόν είναι ο κίνδυνος και εξάπαντος χρειάζεται η άνωθεν βοήθεια. Λοιπόν, όταν ο Υιός τον καταδιώκει, ο Δαβίδ συνθέτει αυτό το ποίημα, αυτόν τον ψαλμό. Αυτά είναι τα ιστορικά στοιχεία για τα οποία γράφτηκε. Ισχύουν, δεν ισχύουν, δεν έχει σημασία, γιατί όλα αυτά τα ποίηματα τροπολογούνται κατά κάποιον τρόπο, πάβουν να έχουν σχέση με ένα άμεσο περιστατικό και ανάγονται σε μια καθολική αντίληψη που έχουμε για τη ζωή, στην οποία υπάρχουν εχθροί, υπάρχουν πόνοι, υπάρχουν βάσανα. Είναι δηλαδή μια προσευχή για κάθε άνθρωπο. Ο ψαλμός ξεκινάει με το στίχο: «Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου». Ήδη έχουμε τρεις λέξεις στον πρώτο στίχο: προσευχή, αλήθεια, δικαιοσύνη. Η προσευχή έχει αφετηρία τον άνθρωπο και απευθύνεται στο Θεό που είναι αλήθεια και δικαιοσύνη. Επομένως, η αλήθεια και η δικαιοσύνη έχουν αφετηρία τον Θεό. Η προσευχή στον Ισραήλ, σε όλη την παράδοση του Ισραήλ, πρέπει να τοποθετηθεί σε ιστορικά πλαίσια. Έχει άμεση σχέση με τα γεγονότα, αυτό που συνέβη, αυτό που συμβαίνει, αυτό που θα επιθυμούσαμε να συμβεί. Πάντοτε βέβαια με αναφορά σε ένα γενικότερο σχέδιο που ο πιστός Ιουδαίος το ονομάζει σωτηρία. Όλες οι προσευχές αναφέρονται στη σωτηρία. Είτε την προσωπική σωτηρία του ανθρώπου, αν έχουμε μία προσευχή προσωπική, είτε τη σωτηρία του λαού. Το ψαλτήρι έχει και τέτοιες αναφορές που ο λαός γίνεται καθολικός λαός, φεύγει από το στενό εθνικό πλαίσιο, πολλές τέτοιες αναφορές, τις οποίες αργότερα οι πατέρες της Εκκλησίας
με πρώτο τον μεγάλο Αθανάσιο, τις βλέπουν ως προφητείες. Γιατί προσεύχεται ο ευσεβής άνθρωπος, ο ευσεβής Ισραηλίτης, αν πάμε στην εποχή των ψαλμών, ο ευσεβής άνθρωπος, αν φτάσουμε μέχρι σήμερα? Η εύκολη απάντηση είναι για να τον ακούσει ο Θεός. Αλλά και στην Παλαιά Διαθήκη, κυρίως όμως στην Καινή Διαθήκη, στο κήρυγμα του Ιησού και αργότερα των Αποστόλων, μαθαίνουμε ότι ο Θεός δεν έχει ανάγκη από μας να μάθει για μας. Εξού και αυτό που λέει ο Χριστός: «Μη βατολογείτε, μην απεραντολογείτε. Ο Πατήρ ο Ουράνιος γνωρίζει τις ανάγκες σας». Η προσευχή κατ' ουσίαν, με μία παρετυμολόγηση της λέξης, όχι πολύ αυθαίρετη, είναι πορεία, είναι οδός. Πορεία και οδός δημιουργούν και έναν τρόπο ζωής. Ο τρόπος ζωής είναι ότι βρίσκομαι εν πορεία, και αυτό το εν πορεία θα μπορούσαμε να το πούμε βρίσκομαι ως προσευχόμενος. Το ζητούμενο είναι να φτάσω στην ευχή. Η ευχή είναι η διαρκής παρουσία του Κυρίου. Για να φτάσω στην ευχή έχω ανάγκη από τον δρόμο. Όταν λοιπόν προσεύχομαι, δεν προσεύχομαι για να με ακούσει ο Θεός, που ούτως ή άλλως γνωρίζει. Αυτό το διαβεβαιώνει ο ίδιος ο Χριστός, ότι ο Θεός γνωρίζει πριν εγώ αιτήσομαι. Αλλά προσεύχομαι για να μπω σε μία αντίληψη σχέσης με τον Θεό, για να ακούσω εγώ εμ' αυτόν να ζητάει από το Θεό. Αυτό αλλάζει τον χαρακτήρα του ανθρώπου. Ο Απόστολος Παύλος καταθέτει ότι «Τιγάρ χάριτι εστέσε σωσμένη δια της πίστεως και τούτο ουκ εξ ημών, Θεού το δώρον». Η σωτηρία έρχεται ως δωρεά, δεν έρχεται ως συνέπεια των έργων μου. Δεν είναι εξ έργων αυτή η δωρεά, ούτως ή άλλως αυτή η δωρεά δίδεται. Το ερώτημα είναι πώς θα την προσλάβω εγώ αυτήν την δωρεά και αν αυτή τη δωρεά θα την αφήσω να ενεργήσει. Η προσευχή είναι μια διαρκής άσκηση που ετοιμάζει την ύπαρξή μου να αποδεχθεί αυτό το εκ Θεού δώρο. Λοιπόν, εισάκουσον της προσευχής μου. Γιατί εισάκουσον? Θα μπορούσε να μην εισακούσει ο Θεός της προσευχής ενός πιστού? Πάλι ας το δούμε με αυτόν τον έμεσο τρόπο. Εγώ να αντιληφθώ ότι βρίσκομαι σε κοινωνία με το Θεό. Το εισάκουσον καταθέτει την παρουσία μιας κοινωνίας με τον Θεό. Η φορά από τον Θεό υπάρχει, είναι δεδομένη. Η φορά από εμένα είναι το ζητούμενο. Πώς εγώ θα κάνω την αναγωγή στον Θεό? Το εισάκουσον δηλαδή αναφέρεται σε αυτόν που προσεύχεται. Το εισάκουσον δείχνει να απευθύνεται στον Θεό, αλλά κατ' ουσίαν αναφέρεται σε αυτόν που προσεύχεται. Ο Θεός ούτως ή άλλως εισακούει την προσευχή, γιατί έχει δύο χαρακτηριστικά. Τουλάχιστον έχει αποκαλυφθεί μέσα στην ιστορία του Ισραήλ με αυτά τα δύο χαρακτηριστικά: την αλήθεια του και τη δικαιοσύνη του. Η λέξη αλήθεια στον Ισραήλ έχει να κάνει με την πιστότητα. Ο Θεός είναι πιστός. Στην πρώτη θεοφάνεια ενώπιον του Μωυσή στο όρο Σινά, ο Θεός φανερώνει το όνομά του, ο Ον, ο υπάρχον. Συνδέει την αποκάλυψή του στον Μωυσή με την αποκάλυψη που έχει γίνει προηγουμένως στους πατέρες του. Δηλαδή αποκαλύπτεται ως ο ίδιος Θεός που υποσχέθηκε στους πατέρες του Μωυσή τη σωτηρία και ενεργεί πάντοτε για να πραγματοποιηθεί η σωτηρία. Αυτό που κυρίως έχει σημασία είναι η πιστότητα του Θεού, η πιστότητα στην υπόσχεσή του. Ποιες είναι αυτές οι προηγούμενες αποκαλύψεις? Στην Αγία Γραφή περιγράφονται ουσιαστικά μεγάλες αποκαλύψεις. Η αποκάλυψη στον Αδάμ, στον οποίο μετά την ανταρσία υπόσχεται ο Θεός ότι από τη γυναίκα του θα προέλθει αυτός που θα συντρίψει την κεφαλή του δράκοντα, μια υπόσχεση που την ονομάζουμε πρωτευαγγέλιο. Η αποκάλυψη στον Νόε, μετά από μια καταστροφή που κινδύνευσε η δημιουργία να επιστρέψει στο χάος, υπόσχεται ο Θεός ότι το κάλος θα συνεχίσει να είναι διαρκώς παρόν στη δημιουργία. Η αποκάλυψη στον Αβραάμ, ότι από τη γενιά του θα προέλθει η σωτηρία.
η αποκάλυψη στον Μωυσή με την παράδοση του νόμου και την ανανέωση της υπόσχεσης για σωτηρία. Η αποκάλυψη στους προφήτες, οι οποίοι εμπνέονται από το Πνεύμα του Θεού για να εξαγγείλουν τον ερχομό του Σωτήρα. Η αποκάλυψη στον Ιωάννη τον Πρόδρομο, ο οποίος φτάνει στο σημείο να σηκώσει το χέρι του και με το δάχτυλό του να δείξει τον Σωτήρα στο πρόσωπο του Χριστού. Τέλος, η πλήρης αποκάλυψη της σωτηρίας, που γίνεται και έργο πλέον και είναι το πρόσωπο του Χριστού. Όλες αυτές οι αποκαλύψεις είναι συγχρόνως και υποσχέσεις σωτηρίας. Βέβαια, όταν έρχεται ο Χριστός και μας αποκαλύπτει τον Πατέρα, την αλήθεια αυτήν, την πιστότητα αυτήν, θα την αποκαλύψει ως ενυπόστατη πιστότητα. Η αλήθεια πλέον παίρνει πρόσωπο και παίρνει όνομα. Δεν είναι μία έννοια. Στους μαθητές του ο Χριστός θα αποκαλύψει όχι τι σημαίνει, αλλά τι είναι η αλήθεια. Εγώ είμαι η αλήθεια. Θυμόσαστε τον διάλογό του στο πηγάδι του Ιακώβ με τη γυναίκα από τη Σαμάρια. Εκεί η αποκάλυψη είναι ότι τον Θεό τον προσκυνούμε εν πνεύματι και αληθεία. Το εν πνεύματι, όλη η ερμηνευτική των πατέρων απαρχής το ερμηνεύει ως παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορώ να επικοινωνήσω με τον Θεό και να λατρέψω τον Θεό εάν δεν βρεθώ μέσα στη χάρη του Πνεύματος, εάν δεν αποδεχθώ την παρουσία του Πνεύματος. Το εν αληθεία είναι λίγο κλειδωμένο μυστικό σε αυτόν τον διάλογο. Ακόμα δεν έχει αποκαλύψει στους μαθητές του το εν υπόστατο της αληθείας. Όταν λοιπόν λέει εμπνεύματι και αληθεία, δεν εννοεί πνευματικά και αληθινά όπως συνήθως μεταφράζουμε, που είναι κάτι το αφηρημένο, αλλά εννοεί εν Αγίω Πνεύματι και εν Ιησού Χριστό. Αυτή είναι η λατρεία προς τον Πατέρα. Και μάλιστα λέει στη γυναίκα της Σαμάριας ότι θα το δεις αυτό. Έρχεται ώρα, τώρα έχει φτάσει αυτή η ώρα που θα μάθουμε πώς πρέπει να προσκυνάμε. Εν Πνεύματι και εν Ιησού Χριστό.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Συνεχίζουμε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Είμαστε λοιπόν στον Ψαλμό 142, ακόμα στον πρώτο στίχο, και βλέπουμε τη δεύτερη λέξη για την οποία μιλήσαμε, τη λέξη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι η εσπλαχνία Του. Μια εσπλαχνία που προεικονίζεται στην προϊστορία της Εκκλησίας, στην Παλαιά Διαθήκη δηλαδή, ιδίως στους προφήτες. Ο Οσιέ είναι υπέροχος σε αυτό το σημείο. Μια εσπλαχνία που ταυτίζεται με το όνομα του Θεού. Όταν ο Μωυσής παίρνει τον νόμο του Θεού, του λέει «Είμαι και θα είμαι αυτό που ήμουν, ο Ον». Στη δεύτερη όμως θεοφάνεια γίνεται «Είμαι Κύριος πολυέλεος και πολυέσπραχνος και αληθινός». Είναι το όνομά του, αλλά αυτό το όνομα ως σκιά οδεύει μέσα στην ιστορία. Θα φανερωθεί αυτό το όνομα του Θεού, αυτή η δικαιοσύνη του, ψηλαφυτά πλέον, όταν θα έχουμε τον ίδιο τον Υιό του. Ο Απόστολος Παύλος παίρνει αυτή την αντίληψη των Ιουδαίων και την κάνει αντίληψη των χριστιανών, υπογραμμίζοντας ότι ενώ όλοι έχουμε κάνει λάθος και όλοι υστερούμαστε λόγω του λάθους της δόξης του Θεού, ωστόσο δικαιωνόμαστε. Έρχεται μια δικαιοσύνη και μας δικαιώνει εξαιτίας της χάριτος. Μιας χάριτος που μας απολύτρωσε, μας έσωσε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, τον οποίο μας τον έδωσε ο Θεός ως ηλαστήριον, ως εξαγορά των λαθών μας. Και με το αίμα του πέτυχε αυτή την απολύτρωση, ώστε να φανεί ποια είναι η δικαιοσύνη του. Η ένδειξη της δικαιοσύνης, λέει. Τη δικαιοσύνη που αναφέρει ο ποιητής την αποκαλύπτει ο Υιός αργότερα, ο Ιησούς Χριστός. Προς ένδειξη της δικαιοσύνης αυτού εν τον ίν καιρό, εις το είναι αυτόν δίκαιον και δικαιούντα τον εκπίστεως. Δεν είναι η ιδιότητα του Θεού η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι όνομα του Θεού, είναι ο τρόπος με τον οποίο υπάρχει ο Θεός. Αλλά αυτή η δικαιοσύνη του Θεού δεν έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη που μπορεί να γνωρίσει ο άνθρωπος, να αναπτύξει, να περιγράψει, αν θέλετε να ενεργοποιήσει στη ζωή του. Είναι μια άλλη τάξη ως δικαιοσύνη. Είναι η δικαιοσύνη στην οποία μας καλεί ο Ισαΐας. Δικαιοσύνη μάθετε οι ενικούντες επί την γην. Πρόκειται λοιπόν για μια δικαιοσύνη που δικαιώνει αυτόν που παραδίδεται στον Ιησού και δικαιούντα τον εκπίστεως Ιησού. Έχει παίξει τεράστιο ρόλο στην ιστορία του Ισραήλ το θέμα της δικαιοσύνης. Αυτός που πρώτος χαρακτηρίζεται δίκαιος είναι ο Αβραάμ. Γιατί χαρακτηρίζεται δίκαιος ο Αβραάμ? Όχι γιατί έκανε κάτι από αυτά που εμείς θεωρούμε δίκαια πράγματα. Θεωρείται δίκαιος γιατί πίστεψε. Η πίστη τον κάνει να είναι δίκαιος. Πίστη με την έννοια της εμπιστοσύνης, της παραδόσεως. Παραδίδομαι, εμπιστεύομαι αυτόν που με καλεί. Στην περίπτωση του Αβραάμ έχουμε μια κλίση. Φύγε από και πήγαινε προς. Και παραδίδεται ο Αβραάμ σε αυτή την κλίση. Δηλαδή αναπτύσσει σχέση εμπιστοσύνης με αυτόν που τον καλεί. Σε αυτόν που τον καλεί παραδίδεται με εμπιστοσύνη. Αυτό λέγεται πίστης. Θα θυμόσαστε ίσως πώς αναπτύσσει ο Απόστολος Παύλος αυτό το θέμα της πίστεως του Αβραάμ. Γι' αυτό και χαρακτηριστικά λέει «Επίστευσεν Αβραάμ το Θεό και ελογίσθη αυτό εις δικαιοσύνη». Φράση που την αντλεί από την Παλαιά Διαθήκη. Αυτή η πίστη μέτρησε ως δικαιοσύνη. Ταυτίζεται δηλαδή η πίστη με τη δικαιοσύνη. Όταν λοιπόν μιλάμε για δικαιοσύνη του Θεού, «Εν τη δικαιοσύνη σου», όπως αναφέρει ο στίχος, αναφερόμαστε στην παρουσία μιας ουσιώδους σχέσης. Το λάθος του πρώτου ανθρώπου είναι η διακοπή αυτής της σχέσης. Ο άνθρωπος προσπαθεί να επανορθώσει αυτό το αρχικό λάθος, κάνοντας παρούσα αυτή τη σχέση. Το κατορθώνει? Η ιστορία μας λέει όχι. Ακόμα και μετά τον Χριστό η ιστορία μας λέει όχι. Δεν μπορούμε να κατορθώσουμε αυτή τη σχέση. Μπορούμε όμως να αποδεχθούμε τη δωρεά αυτής της παρουσίας. Είναι πολύ διαφορετικό. Αποδεχόμαστε τη δωρεά αυτής της παρουσίας και κατά το μέτρο πια της άσκησής μας, της διάθεσής μας, παραδιδόμαστε σε αυτή την παρουσία. Ας πάμε τώρα στο δεύτερο στίχο. «Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πας ζών». Ανθρώπινη αναφορά αυτή. «Σου ζητάω να με κρίνεις επειδή είσαι δίκαιος, αλλά μη με κρίνεις επειδή είσαι δίκαιος». Αυτό θέλει να του πει. «Ό,τι και να κάνω, μόνος μου να δικαιωθώ ενώπιόν σου δεν μπορώ. Ενώπιόν σου κανένας δεν μπορεί να δικαιωθεί». Ο Απόστολος Παύλος, κυρίως στην προς Ρωμαίους επιστολή, που αυτό το θέμα το διαπραγματεύεται σε βάθος, θα φτάσει σε ένα σημείο λίγο ακραίο, είναι αλήθεια, και θα μας πει ότι κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να δικαιωθεί ενώπιον του Θεού, ό,τι και αν κάνει, όσο και αν τηρήσει τον νόμο. Να γίνει Άγιος, να γίνει σώος, να γίνει ακέραιος, αυτό θα πει να δικαιωθεί, όσο και αν τηρήσει τον νόμο. Τα έργα του νόμου δεν σε δικαιώνουν, ως προς την Παλαιά Διαθήκη που έχει υπόψη του Απόστολος Παύλος, μιλώντας στους συμπατριώτες του, που καταλαβαίνουν ποια είναι τα έργα του νόμου. Έχουμε όμως και την περίπτωση της Εκκλησίας, όπου ναι μεν η Εκκλησία μας κατευθύνει σε μια ελευθερία από τον νόμο, εισάγοντας όμως κανόνες. Η διαφορά είναι ότι στη μεν Παλαιά Διαθήκη ο νόμος είναι προϋπόθεση για να έρθει το αγαθόν του Θεού, ενώ στην Εκκλησία είναι άσκηση. Είναι τεράστια η διαφορά. Τι σημαίνει όμως ότι η τήρηση του νόμου μπορεί να είναι άσκηση? Αυτό θα το καταλάβουμε αν αποδεχθούμε ότι η σωτηρία του ανθρώπου γεννιέται και αναπτύσσεται στον τόπο της σχέσης με τον Τριαδικό Θεό. Όχι με τον Θεό γενικώς, τον όποιο Θεό της θρησκείας ή του νόμου, αλλά με τον Τριαδικό Θεό, δηλαδή με τον Θεό που είναι αγάπη. Αγάπη σημαίνει διαρκή έρωτα προς τον άνθρωπο. Και η έκχυση αυτής της αγάπης ονομάζεται χάρις, δηλαδή δωρεά απροϋπόθετη. Στον άνθρωπο εναπόκειται αν θα αποδεχτεί αυτή τη χάρη, αυτή την κοινωνία, τη σχέση με το Θεό. Αλλά για να μπορέσει ο άνθρωπος να υπερβεί τις ροπές που τον καθυλώνουν στη θνητότητά του, χρειάζεται να επιδίδεται σε διαρκείς ασκήσεις. Ασκήσεις του νου, ασκήσεις της ψυχής, ασκήσεις του σώματος. Τέτοιες ασκήσεις προβάλλει η Εκκλησία δια των κανόνων της. Στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε ένα δικανικό στοιχείο, ο νόμος, όπως και σε όλους τους λαούς τελικά. Είναι ο νόμος ο οποίος ασφαλώς παιδαγωγεί, αλλά πρέπει να τον τηρήσεις αυστηρά τον νόμο για να μπορείς να ανήκεις στην κοινότητα των ευσεβών του Θεού, δηλαδή στην κοινότητα του Ισραήλ. Αυτό δημιούργησε μια φοβερή ανάπτυξη και μέχρι σήμερα όσοι ακολουθούν μόνο την Παλαιά Διαθήκη αναπτύσσουν συνέχεια αυτή την αναγκαιότητα της στηρίσεως του νόμου. Στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός μας απελευθερώνει από τον νόμο. Ο Απόστολος Παύλος φτάνει να τον πει κατάρα. Μας ελευθέρωσε από την κατάρα του νόμου. Άρα με την υποταγή στον νόμο δεν πρόκειται να δικαιωθώ. Το επαναλαμβάνει αυτό, το λέει στους Ρωμαίους με μια αναπτυγμένη ανάλυση. Στους Γαλάτες είναι πιο συμπυκνωμένος. Εκεί λέει «Ιδότες ότι ου δικαιούται άνθρωπος εξ έργων νόμου, εάν μη διαπίστεως Χριστού». Μόνο δια της πίστεως μπορώ να δικαιωθώ και ουκ εξ έργων νόμου, διότι ου δικαιωθήσετε εξ έργων νόμου πάσα σάρξ. Λοιπόν, μπορεί κανείς να καταθέσει την ένσταση πως η Εκκλησία που μας απάλλαξε από τον νόμο δείχνει να μας φόρτωσε με νόμους? Στην πραγματικότητα όμως δεν μας φόρτωσε με νόμους, αλλά με ασκήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι μία από τις Οικουμενικές Συνόδους, η Πενθέκτη, λέγεται Πεθέκτη γιατί εξέδωσε μόνο κανόνες, επειδή η Πέμπτη και η Έκτη που είχαν προηγηθεί εξέδωσαν όρους δογματικούς, εξέδωσε 104 άρθρα, εξέδωσε 104 κανόνες, αλλά στην ουσία εξέδωσε πάνω από 2.500 κανόνες, διότι ένα άρθρο περιλαμβάνει ολόκληρη συλλογή. 103 από τα 104 άρθρα περιέχουν κανόνες και το 104 άρθρο, το τελευταίο, τους γκρεμίζει όλους. Αυτό δεν το προσέχουμε και δεν το προσέχουν κυρίως οι δάσκαλοι πνευματικοί. Ο 104 όρος τους γκρεμίζει όλους γιατί λέει αυτό που μας ενδιαφέρει, γιατί λέει αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η σωτηρία του ανθρώπου, όχι η τήρηση των κανόνων. Επομένως η τήρηση των κανόνων και ο έλεγχος επαφίεται στη διάκριση του πνευματικού πατέρα, ο οποίος φροντίζει να σώσει τον άνθρωπο. Δεν θα του βάλει βάρος μεγάλο που δεν μπορεί να το σηκώσει, αλλά και δεν θα του αφαιρέσει κάποια βάρη που θα τον σοφρονήσουν. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Στο στίχο 3 διαβάζουμε ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και στον 4 και η κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, ενε μη εταράχθη η καρδία μου. Είναι αλήθεια ότι οι περισσότεροι ερμηνευτές αναφέρονται στην εμπερίστατη κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Δαβίδ. Είναι φυλαγμένος γιατί τον καταδιώκει ο γιος του με στρατεύματα και αυτός είναι ο εχθρός του αυτή τη στιγμή. Ο στίχος λοιπόν, αν και αναφέρεται στην εμπερίστατη κατάσταση που βρίσκεται ο ποιητής, κατ' ουσίαν έχει έναν τροπολογικό χαρακτήρα και ένα τροπολογικό περιεχόμενο. Αυτός που κατεδίωξε τον άνθρωπο, όχι τον ποιητή ειδικά, αλλά τον άνθρωπο, και τον έριξε στη γη, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, είναι ο αρχίκακος, ο εχθρός του, ο πνευματικός του εχθρός. Στην Παλαιά Διαθήκη είναι ο Σατανάς. Στη γη ο άνθρωπος αντιπαλεύει ουσιαστικά με τον θάνατο. Είναι νεκρός πριν πεθάνει. Εκάθισέ με εν σκοτεινής, ως νεκρούς αιώνος. Το ως νεκρούς αιώνος γενικεύει το θάνατο. Δεν είναι ο θάνατος ατομικός, όχι. Όλοι οι άνθρωποι υφίστανται αυτόν τον θάνατο. Λοιπόν, αυτό το στοιχείο της αποξένωσης από το Θεό φέρνει αυτόν τον εγγενή θάνατο μέσα στην ανθρώπινη φύση. Σε αυτή την κατάσταση το πνεύμα μου ακηδιά και η καρδιά μου ταράζεται. Ακηδίασεν, η λέξη είναι αόριστος του ρήματος ακηδιό, από το αλφα και το κίδος, κίδος θα πει φροντίδα. Ακηδία λοιπόν, ακηδιό, είμαι άφροντης. Είμαι καταπονημένος, είμαι εξαντλημένος, είμαι διαλυμένος. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην υπτική παράδοση που είναι

στην καταπολέμηση μιας τέτοιας αφροντισιάς, φτάνοντας στο άκρο νάωτον, θα έλεγα, της φροντίδας, με τη φράση «αδιαλείπτος προσεύχεστε».

Πάμε τώρα στο στίχο 5. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτω. Ωραία. Έχω ενώπιόν μου εσένα, τον δίκαιο και τον αληθινό. Έχω ενώπιόν σου τα κρίματά μου, τα λάθη μου, τις αστοχίες μου. Εσωτερικά είμαι ταραγμένος. Υπάρχει μια εσωτερική σύγχυση. Πρέπει κάτι να κάνω. Και αυτό που έχω να κάνω είναι να μνηστώ, να θυμηθώ και το επόμενο βήμα να μελετήσω. Οι αρχαίες ημέρες είναι η ιερά ιστορία. Θυμάμαι τι έκανε για μένα ο Θεός, για το γένος των ανθρώπων. Αυτή είναι η μνήμη. Μπορεί να είναι μνήμη θανάτου, αν μέσα στην ιστορία ο θάνατος κυριαρχεί. Μπορεί να είναι μνήμη ζωής, αν μέσα στην ιστορία παρεμβάλλεται συνέχεια το φως της ζωής. Αλλά είναι μνήμη, και η μνήμη αυτή θέλει μελέτη. Η μελέτη έρχεται μέσα από τα έργα του Θεού, μέσα από τα ποίηματά του, την ποίησή του, αυτό που έχει κάνει ο Θεός για μένα. Στον 103 ψαλμό είδαμε πώς ύμνησε αυτή τη δημιουργία, αυτό το μεγάλο ποίημα του Θεού ο ψαλμωδός. Η μνήμη λοιπόν των θείων ευεργεσιών, της θείας παρουσίας, αποτελεί τη βάση της θεογνωσίας, αλλά και της αυτογνωσίας. Αυτή η μνήμη είναι στάση ζωής, δηλαδή μια διαρκής μελέτη που την ονομάζουμε διαρκή προσευχή. Αυτό που στη βιβλική γλώσσα ονομάζουμε αδιαλείπτος προσεύχεστε. Αδιαλείπτος προσεύχεστε δεν σημαίνει από την ώρα που θα ξυπνήσω μέχρι την ώρα που θα κοιμηθώ να κάνω προσευχή. Όχι. Αδιαλείπτος προσεύχεστε είναι μια διαρκής μνήμη του ονόματος του Θεού. Ό,τι και αν κάνω. Σιγά σιγά με άσκηση μπορώ να το πετύχω. Βρίσκομαι μέσα στην προοπτική της παρουσίας του Θεού. Ο Απόστολος Πέτρος σε μία από τις δύο επιστολές του, τη δεύτερη, συγκεφαλαιώνει τη δυναμική αυτής της μνήμης, όταν τονίζει ότι εμείς οι Απόστολοι, σε εσάς τους πιστούς, γνωρίσαμε τη δύναμη και την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτά δεν τα κάναμε επειδή ακολουθήσαμε σε σοφισμένους μύθους, διδασκαλίες ή αναπτύξεις. Όχι. Αυτά τα κάναμε γιατί ήδη τα ζήσαμε, επόπτε γεννηθέντες της εκείνου μεγαλειότητος. Ούσε σοφισμένης μύθης εξακολουθήσαντες εγνωρίσαμεν ημίν την του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού δύναμη και παρουσία, αλλά επόπτε γεννηθέντες της εκείνου μεγαλειότητος. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί στον προηγούμενο στίχο έχει προτρέψει τους πιστούς τούτον μνήμην ποιήστε. Αυτά θα θυμόσαστε. Αυτή είναι η μνήμη. Είναι μνήμη συγκεκριμένη που αναπαύεται

πάνω στην εμπειρία των Αποστόλων και των Πατέρων. Παρένθεση. Κάτι που το έχω ξαναπεί. Μετά την Πεντηκοστή, ο Πέτρος και ο Ιωάννης ανέβαιναν συχνά στο ιερό που υπήρχε κόσμος, ένα είδος αγοράς, και κήρυταν τον Ιησού Χριστό. Τους συλλαμβάνουν οι ιερατικές αρχές, τους βάζουν προσωρινά σε φυλακή, αλλά δεν μπορούν, γιατί είναι υπό ρωμαϊκή κατοχή, δεν μπορούν να δικάσουν χωρίς τη ρωμαϊκή συνδρομή. Καταλαβαίνουν ότι δεν θα πετύχουν τίποτα. Τους απειλούν να μην ξαναμιλήσουν και τους αφήνουν ελεύθερους. Και λένε οι δύο Απόστολοι, εμείς δεν μπορούμε να μην λέμε αυτά που είδαμε και ακούσαμε. Όχι δεν μπορούμε να μην λέμε τη διδασκαλία μας, τις ιδέες μας, τις θεωρίες μας, αλλά αυτά που είδαμε και ακούσαμε. Αργότερα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, στην πρώτη του καθολική επιστολή, ξεκινάει με αυτή τη φράση, βάζοντας ένα ακόμα στοιχείο. «Α είδαμεν και ακυκώαμεν και εχείρες ημών εψηλάφισαν». Αυτό γίνεται δυναμική στάση όλου του κηρύγματος της Εκκλησίας. Η μνήμη λοιπόν και η μελέτη. Ο Μέγας Βασίλειος θα υποστηρίξει ότι τα πράγματα υπερτερούν των ονομάτων. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, απαντώντας τον αντίπαλό του Βαρλαάμ, του λέει «Η διαφορά μας δεν είναι στις λέξεις, στα νοήματα δηλαδή, στις αναπτύξεις. Η διαφορά μας είναι στα πράγματα. Εάν στα πράγματα ομονοούμε, στις λέξεις δεν διαφέρουμε. Εάν μιλάμε δηλαδή μέσα από την πείρα, την εμπειρία για τον ίδιο Θεό και θέλεις να τον πεις μη Θεό, πες τον, δεν με πειράζει, αρκεί να είναι ο ίδιος. Εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι ή εκεί θα έπρεπε να παίζεται. Τουλάχιστον στην παράδοσή μας εκεί παίχθηκε όλο το παιχνίδι». Η μνήμη λοιπόν και η μελέτη, μόνον αυτά τα δύο μέσα στον δρόμο που ακολουθώ μου επιτρέπουν να έχω την εποπτεία της παρουσίας του Θεού μέσα στην ιστορία. Στον στίχο 6 διαβάζουμε «Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρός». Η κατάστασή μου στην οποία βρίσκομαι είναι μια κατάσταση δίψας. Αυτό θέλει να μας πει. Διψάω. Και αυτή τη δίψα μου μόνο εσύ μπορείς να μου την σβήσεις. Γι' αυτό σηκώνω τα χέρια μου σε σένα. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον επεισόδιο από τη ζωή του Δαβίδ, που ο Παπαδιαμάντης το έχει κάνει άρθρο με τον τίτλο «Η δίψα του Δαβίδ». Η Βιθλεέμ, η ιδιαίτερη πατρίδα του, εκεί που γεννήθηκε, έχει καταληφθεί από εχθρούς. Ο ίδιος είναι στρατοπεδευμένος απέναντι και περιμένει πότε θα μπορέσει να απελευθερώσει τη γενέτειρά του. Κάποια στιγμή εκεί που βλέπει απέναντί του την πατρίδα του λέει «Αχ, να πιω νερό από την πηγή της Βιθλεέμ. Της δόημη πηγή από τον λάκκον της Βιθλεέμ». Τον ακούνε δύο στρατιώτες και τη νύχτα φεύγουν γιατί αγαπούν τον βασιλιά τους και μέσα από τις γραμμές του εχθρού καταφέρνουν, πάνε στις πηγές, γεμίζουν ένα φλασκί και το φέρνουν στο βασιλιά. «Σου φέραμε νερό από τη Βιθλεέμ». Το παίρνει ο Δαβίδ και το χύνει στο έδαφος. Γιατί δεν θα πιει από το νερό της Βιθλεέμ. Δεν μπορεί να ξεδιψάσει με τέτοιο νερό, όσο η πατρίδα του είναι αιχμάλωτη. Αυτή τη δίψα, η οποία ως εικόνα, καταλαβαίνετε, έχει περάσει μέσα στην ποίηση, αυτή τη δίψα καταθέτει εδώ ο ποιητής. Η ψυχή του είναι σαν άνυδρη γη. Στα χώματα αυτά της Παλαιστίνης η λέξη άνυδρος δεν έχει ίσως τη σημασία που έχει σε εμάς. Πολύ περισσότερο δεν έχει τη σημασία που έχει σε πιο βόρειες χώρες. Στην Παλαιστίνη όμως η ξηρασία είναι θέμα ζωής ή θανάτου. Δεν θέλουν την άνυδρη γη. Εδώ λοιπόν έχουμε μια δεητική στάση του ποιητή. Δέεται. Και στη δεητική αυτή στάση η εικόνα είναι σηκωμένα τα χέρια. Σε αυτή τη δεητική στάση καταθέτει την κατάστασή του. Η ψυχή του είναι άνυδρη. Ας πάμε στον 7ο στίχο. «Ταχύ εις ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου.
Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Γι' αυτό εισάκουσέ με, Κύριε. Τώρα εισάκουσέ με. Χάνεται η ζωή μου. Η λέξη πνεύμα εδώ αναφέρεται στην ανάσα του ανθρώπου. Κόπηκε η ανάσα μου. Αναφέρεται όμως και στην ίδια τη ζωή. Η λέξη πνεύμα στην εβραϊκή παράδοση έχει σχέση και με την όλη ζωή του ανθρώπου. Όσο έχω το πνεύμα ζω. Αν χάσω το πνεύμα είμαι πεθαμένος. Μη αποστρέψεις λοιπόν το πρόσωπο μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ενώ μας έχει πει ότι είναι θνητός, ενώ μας έχει πει ότι βρίσκεται σε μια κατάσταση θανάτου, δεν θέλει όμως να γίνει και νεκρός. Ο θνητός δεν θέλει να γίνει και νεκρός. Δεν θέλει δηλαδή άλλοι να τον διαχειριστούν. Οι καταβαίνουντες εις των λάκων δεν καταλαβαίνουν μόνοι τους, άλλοι τους καταβιβάζουν. Θέλει ακόμα και τον θάνατό του ο ποιητής να τον έχει στα χέρια του. Η μόνη δυνατότητα για να γίνει, για να έχει στα χέρια το θάνατό του και να μην τον συντρίψει αυτός ο θάνατος, είναι να τον αναγάγει σε μια ελπίδα, στην ελπίδα ότι αυτός ο θάνατος μπορεί να μην τον συντρίψει. Ο Μέγας Αθανάσιος στο στίχο αυτό βλέπει μια προφητεία του Δαβίδ που έχει σχέση με την τελική συντριβή του θανάτου δια της Αναστάσεως του Χριστού. Όταν λοιπόν αυτό το πνεύμα εκλείψει, επέρχεται ο θάνατος. Το ερώτημα εδώ είναι αν το πνεύμα στο οποίο αναφέρεται ο ποιητής είναι η αναπνοή με την οποία το δημιουργικό θέλημα του Θεού εγγενίασε την έμβια ζωή στη δημιουργία του ανθρώπου συμπεριλαμβανομένου, ή είναι εκείνη η πνοή ζωής που ενεφύσισε μόνον εις το πρόσωπο του ανθρώπου ο δημιουργός. Η θεολογία των πατέρων μας κατευθύνει στην ερμηνεία το πνεύμα που ενεφύσισε ο Θεός τον άνθρωπο και ενεφύσισε εις το πρόσωπο αυτού πνοήν ζωής και έγινε το άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν, εγκαθιστά εντός του ανθρώπου μία μοναδική δύναμη που τον ονομάζουμε νοητή και λογική ψυχή και που επίσης κάνει τον άνθρωπο εικόνα Θεού, όπως διευκρινίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Και παραμέν της ύλης λαβών το σώμα ήδη προϋποστάσεις, παρέ αυτού δε πνοήν ενθείς, ο δι νοεράν ψυχήν και εικόνα Θεού ήδεν ο λόγος, ίον τεινά κόσμον δεύτερον εν μικρό μέγαν επί της γης ίστησιν. Ας μείνουμε λοιπόν στην απλή προσέγγιση ότι ο ποιητής αναφέρεται στην αναπνοή, δύναμη ασφαλώς που προέρχεται από τον Θεό, η απουσία της οποίας εμφαίνει τον θάνατο. Η μόνη δυνατότητα για να μείνει αυτό το πνεύμα είναι να διατηρηθεί αυτή η σχέση Θεού και ανθρώπου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, δηλαδή με τους απόλυτα νεκρούς, όχι απλώς με τους θνητούς, αλλά με τους απόλυτα νεκρούς.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

0: μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-99.000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
2: Η ώρα είναι 11.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Το σκυλί σηκώθηκε με ένα πήδο και άρχισε να χοροπηδάει γαυγίζοντας χαρούμενα. Εκείνη τη στιγμή μπήκε μέσα τρέχοντας ο λοχαγός με ένα κομματάκι βραστό βοδινό. «Μήπως είναι πολύ ζεστό?» ρώτησε βιαστικός και πολύ άσχολος ο Κόλια, παίρνοντας το κρέας. «Όχι, όχι, δεν είναι ζεστό. Τα σκυλιά, ξέρετε, δεν αγαπάνε τα ζεστά. Κοιτάτε όλοι λοιπόν. Κοιτάτε. Ηλιούσα, κοίτα. Μα κοίτα λοιπόν. Κοίτα ρε γερό. Γιατί δεν κοιτάς? Εγώ του τον έφερα και αυτός δεν τον κοιτάει». Το καινούριο κόλπο ήταν τούτο. Το σκυλί έπρεπε να σταθεί σούζα και να κρατήσει πάνω στη μύτη του το δελεαστικό κομματάκι του βοδινού. Το κακόμοιρο το σκυλί έπρεπε να μείνει έτσι με το κρέας πάνω από τη μύτη του όση ώρα το ήθελε τ' αφεντικό, έστω και μισή ώρα, χωρίς να κουνηθεί καθόλου. Μα ο Κόλια τον κράτησε μόλις μισό λεπτό. «Έλα, φάτο!» του φώναξε. Και ο πεζερβόν πέταξε το κρέας ψηλά με τη μύτη του και το χάψε στον αέρα. Εννοείται πως οι θεατές εκδηλώσανε αμέσως τον ενθουσιασμό τους. «Ώστε για να γυμνάσετε το σκυλί δεν ερχόσασταν τόσο καιρό, ε?» αναφώνησε ο Αλιώσα και στη φωνή του διακρίνονταν ένας τόνος επίπληξης. «Ακριβώς!» φώναξε με μεγάλη αφέλεια ο Κόλια. «Ήθελα να τον παρουσιάσω σε όλη του την έγκλη». «Περεσβόν! Περεσβόν!» κροτάλησε τα αδύναμα δαχτυλάκια του ο Ηλιούσα, προσκαλώντας το σκυλί να πάει σε αυτόν. «Μα τι κάνει εκεί?» «Ας τον άρθει μοναχός του στο κρεβάτι σου». «Πάνε, Περεσβόν», είπε ο Κόλια, χτυπώντας με την παλάμη του το κρεβάτι. Ο Περεσβόν πήδηξε σαν βέλος κοντά στον Ηλιούσα. Αυτός αγκάλιασε αμέσως το κεφάλι του και ο Περεσβόν σε απάντηση του έκλειψε το μάγουλο. Ο Ηλιούσα τον έσφιξε ακόμα πιο κοντά του και έκρυψε το πρόσωπό του στο αναμαλιασμένο τρίχωμά του. «Θεέ μου, Θεέ μου!» ξεφώνησε ο λοχαγός. Ο Κόλια κάθισε και πάλι στο κρεβάτι του Ηλιούσα. «Ηλιούσα, έχω να σου δείξω και κάτι άλλο ακόμα. Σου έφερα το κανονάκι. Θυμάσαι που σου έλεγα τότε ακόμα για αυτό το κανονάκι και εσύ μου είπες, αχ πόσο πολύ θα ήθελα να το βλέπα κι εγώ. Έτο λοιπόν, τώρα στόφερα». Και ο Κόλια βιαστικός έβγαλε από τη σάκα του το μπρούτζινο κανονάκι. Βιάζονταν γιατί και ο ίδιος ήταν πολύ ευτυχισμένος. Αν ήταν άλλη περίπτωση, θα συγκρατιόνταν ώσπου να περάσει η εντύπωση που έκανε ο Περεσβόν. Μα τώρα βιάστηκε, αφήνοντας κατά μέρος κάθε συγκρατημό. «Το ξέρω πως είστε και έτσι ευτυχισμένοι, όμως εγώ θα σας χαρίσω κι άλλη ευτυχία». Ήταν και ο ίδιος πολύ ενθουσιασμένος. «Αυτό το κανονάκι το είχα βάλει από καιρό στο μάτι. Ο υπάλληλος Μορόζοφ το είχε. Για σένα, γέρο, για σένα, για σένα το ήθελα. Αυτός το είχε εκεί πέρα και δεν ήξερε τι να το κάνει. Το είχε από τον αδερφό του. Το πήρα κι εγώ λοιπόν, δίνοντάς του ένα βιβλίο από τη βιβλιοθήκη του πατέρα μου. Ο συγγενής του Μωάμεθ, ή η αματική ανοησία, είναι ο τίτλος του. Είναι ένα βιβλίο 100 χρονών, πολύ τολμηρό. Τυπώθηκε στη Μόσχα όταν δεν υπήρχε ακόμα λογοκρισία και ο Μορόζοφ τα κυνηγάει κάτι τέτοια. Μου είπε και ευχαριστώ από πάνω». Το κανονάκι ο Κόλια το βάσταγε στο χέρι του, έτσι που μπορούσαν όλοι να το βλέπουν και να το απολαμβάνουν.
Ο Ηλιούσα ανασηκώθηκε και εξακολουθώντας να αγκαλιάζει με το δεξί του χέρι τον Περεσβόν, περιεργάζονταν ενθουσιασμένος το παιχνίδι. Το εφέ έφτασε στο κατακόρυφο όταν ο Κόλια ανακοίνωσε πως έχει και μπαρούτι και πως μπορούν τώρα αμέσως να πυροβολήσουν, αν φυσικά δεν θα ανησυχήσει αυτό τις κυρίες. Η μητερούλα ζήτησε να της δώσουν το παιχνίδι για να το δει και αυτή, να το δει καλύτερα, πράγμα που έγινε αμέσως. Το μπρούτζινο κανονάκι με τις ρόδες της άρεσε τρομερά και άρχισε να το τσουλάει πάνω στο γονατό της. Όταν τη ζητήσανε την άδεια να πυροβολήσουν, έδωσε πρόθυμα τη συγκατάθεσή της, χωρίς να το καταλάβει. Εδώ που τα λέμε, τι ακριβώς τη ζητούσαν? Τίποτα. Ο Κόλια έδειξε τον μπαρούτι και τα σκάγια. Ο λοχαγός, σαν στρατιωτικός που ήταν, έβαλε μόνος του τη γέμιση. Όμως παρακάλεσε να αναβάλουν την ένσφαιρη βολή για άλλη φορά. Βάλανε το κανονάκι στο πάτωμα, με το στόμιο γυρισμένο σε μια άδεια γωνιά, και βάλανε φωτιά με ένα σπίρτο. Ο πυροβολισμός πέτυχε απόλυτα. Η μητερούλα τρόμαξε, όμως αμέσως έβαλε τα γέλια από τη χαρά της. Τα παιδιά κοιτάζανε με βουβό ενθουσιασμό, μα περισσότερο από όλους ήταν ευχαριστημένος ο λοχαγός και όλο κοίταζε τον Ηλιούσα. Ο Κόλια πήρε το κανονάκι και το χάρισε αμέσως στον Ηλιούσα, μαζί με τα σκάγια και τον μπαρούτι. «Για σένα το έφερα, για σένα. Από καιρό το είχα έτοιμο», ξανάπε και πάλι απόλυτα ευτυχισμένος. «Αχαρίστε το μου εμένα, δώστε μου εμένα το κανονάκι», άρχισε ξάφνου να παρακαλάει σαν μικρή η μητερούλα. Φαίνονταν λυπημένη και ανήσυχη, γιατί φοβόταν πως δεν θα της το δώσουν. Ο Κόλια τα έχασε λιγάκι. Ο λοχαγός ανησύχησε. «Μητερούλα, μητερούλα», είπε τρέχοντας κοντά της, «το κανονάκι είναι δικό σου. Δικό σου είναι. Μονάχα ας το έχει ο Ηλιούσα, γιατί αυτούνου το χαρίσανε. Όμως είναι το ίδιο, σαν να είναι δικό σου. Ο Ηλιούσα θα στο δίνει κάθε φορά που θα το θέλεις, κάθε φορά που θα θέλεις να παίζεις. Ας το έχετε μαζί. Να είναι και των διονών σας. Και των διονών σας. Όχι, δεν θέλω να το έχουμε μαζί. Θέλω να είναι δικό μου, μονάχα δικό μου, και όχι του Ηλιούσα», εξακολουθούσε να λέει η μητερούλα, έτοιμη να βάλει τα κλάματα. «Μαμά, μαμά, πάρτο, να, έλα, πάρτο», φώναξε ξαφνικά ο Ηλιούσα. «Κρασότκιν, μ' αφήνεις να το χαρίσω στη μητέρα μου?» γύρισε και είπε παρακαλετά στον Κόλια, σαν να φοβότανε πως αυτός θα προσβληθεί που χαρίζει σε άλλον το δώρο του. «Μα και βέβαια», συμφώνησε αμέσως ο Κρασότκιν και παίρνοντας ο ίδιος το κανονάκι από τα χέρια του Ηλιούσα, το πρόσφερε με την πιο ευγενικιά υπόκληση στη μητερούλα. Αυτή δάκρυσε από τη συγκίνησή της. «Ηλιούσκα, καλούλη μου, πάντα το έλεγα εγώ πως αγαπάς τη μητερούλα σου», είπε με τρεμάμενη φωνή και άρχισε αμέσως να τσουλάει το κανονάκι πάνω στο γόνατό της. «Μητερούλα, άσε με να σου φιλήσω το χέρι», είπε πλησιάζοντάς την βιαστικά ο άντρας της, και αμέσως πραγματοποίησε την πρόθεσή του. «Εκείνο το παιδί είναι το καλύτερο παιδί που έχω δει ποτέ μου», είπε με ευγνωμοσύνη η κυρία, δείχνοντας τον Κρασότκιν. «Τώρα θα σου φέρνω όσο μπαρούτι θέλεις, Ηλιούσα. Τώρα κάνουμε μονάχημα στο μπαρούτι. Μου έμαθε κάποιος τη συνταγή. 24 μέρη νήτρο, 10 μέρη θιάφι,
και 6 μέρη κάρβουνο σιμίδας. Όλα αυτά τα κοπανά στο γουδί. Ρίχνεις και νερό και τρίβεις τη ζύμη έτσι. Έτσι που να περάσει από μία μεμβράνη ταμπούρλου. Και το μπαρούτι είναι έτοιμο. Ο Σμούροφ μου είπε για το μπαρούτι σας, μονάχα που ο πατέρας λέει πως αυτό δεν είναι πραγματικό μπαρούτι, είπε ο Ηλιούσα. Πως δεν είναι πραγματικό, είπε ο Κόλια και κοκκίνησε, αφού ανάβει. Όμως ομολογώ πως δεν ξέρω. Όχι, εγώ δα δεν είπα τίποτα, βιάστηκε να πει ο λοχαγός με ένοχο ύφος. Είναι αλήθεια πως είπα ότι το πραγματικό μπαρούτι δεν γίνεται έτσι. Όμως αυτό δεν σημαίνει δα ότι δεν μπορεί και να είναι και έτσι. Δεν ξέρω, εσείς ξέρετε καλύτερα. Εμείς το βάλαμε σε ένα βαζάκι από πομόδα και κάει και μια χαρά όλο. Άφησε πολύ λίγη καπνιά και αυτό ήταν μονάχα η ζύμη. Όμως αν το περάσει κανείς από τη μεμβράνη. Όμως φυσικά εσείς ξέρετε καλύτερα. Εγώ δεν ξέρω. Τον Μπούλκιν τον έδιρε ο πατέρας του. Τον έδιρε για το μπαρούτι μας. Το άκουσες, είπε ξαφνικά στον Ηλιούσα. Ναι, το άκουσα, απάντησε ο Ηλιούσα. Άκουγε με μεγάλο ενδιαφέρον και απόλαυση πάνω απ' όλα τον Κόλια. Φτιάξαμε ένα ολόκληρο μπουκάλι μπαρούτι και εκείνος το έκρυψε κάτω από το κρεβάτι του. Ο πατέρας του όμως το είδε. «Μπορεί να μας τεινάξει όλους στον αέρα», του είπε και του τις έβρεξε. «Εκεί, επί τόπου». Ήθελε να κάνει παράπονα στο γυμνάσιο. «Τώρα δεν τον αφήνουν να κάνει παρέα μαζί μου. Τώρα δεν αφήνουν κανέναν να κάνει παρέα μαζί μου. Λένε πως είμαι άτρομος», είπε ο Κόλια χαμογελώντας περιφρονητικά. «Από το περιστατικό του τρένου άρχισαν όλα αυτά». «Αχ, έχουμε ακούσει δά και γι' αυτό το κατόρθωμά σας», αναφώνησε ο λοχαγός. «Πώς καταφέρατε και μείνατε εκεί πέρα ξαπλωμένος? Αλήθεια λοιπόν, δεν φοβηθήκατε καθόλου όταν περνούσε από πάνω σας το τρένο? Θα ήταν τρομακτικό, ε?» Ο λοχαγός κοίταζε με κάθε τρόπο να κολακέψει τον Κόλια. «Μπα, όχι και τόσο», πρόφερε ανέμελα ο Κόλια. «Το χειρότερο στραπάτσο το έπαθε η υπόλοιψή μου με το περιστατικό εκείνης της καταραμένης χήνας», είπε και πάλι στον Ηλιούσα. Έκανε τάχα πως τα διηγείται αδιάφορα. Όμως δεν μπορούσε ακόμα να βρει την αυτοκυριαρχία του και όλο και ξέφευγε από τον τόνο του. «Α, ναι, άκουσα και για τη χήνα», είπε γελώντας χαρούμενος ο Ηλιούσα. «Μου τα διηγηθήκανε, όμως δεν καταλάβαινα καλά. Είναι αλήθεια πως επήγανε στο δικαστή?» Ήταν ένα εντελώς ασήμαντο γεγονός που το παραφουσκώσανε, όπως το συνηθάνε δά εδώ στην πολιτεία μας. Άρχισε να διηγείται με προσποιούμενη αφέλεια ο Κόλια. Πέρναγα μια μέρα από την πλατεία. Εκείνην ακριβώς τη στιγμή είχαν φέρει ένα κοπάδι χήνες. Σταματάω και τις κοιτάω. Ξάφνου ένας νεαρός έρχεται κοντά μου και μου λέει: «Τι τις κοιτάς τις χήνες?» Τον καλοκοίταξα. Ένα μούτρο ανόητο, στρογγυλό. Θα ήταν κάπου 20 χρονών. Εγώ, ξέρετε, ποτέ δεν περιφρονώ το λαό. Μου αρέσει να κουβεντιάζω με τους ανθρώπους του λαού. Έχουμε αποξενωθεί από το λαό. Αυτό πια είναι αξίωμα. Χαμογελάτε, ε? Χαμογελάτε ηρωνικά, Καραμαζόφ?» «Όχι, όχι, Θεός φυλάξει. Σας ακούω πολύ προσεκτικά», είπε ο Αλιώσα. Και ο Φιλίππο Πτωσκόλια πήρε αμέσως το κουράγιο.

Η θεωρία μου, Καραμαζόφ, είναι πεντακάθαρη και απλή, βιάστηκε να προσθέσει ευχαριστημένος. Πιστεύω στο λαό και είμαι πάντα έτοιμος να παραδεχτώ το δίκιο του. Όμως δεν έχω καθόλου σκοπό να τον παραχαϊδέψω. Όμως ας ξανάρθουμε στη Χίνα. Το λοιπόν γυρίζω σε αυτόν τον βλάκα και του λέω: σκέφτομαι τι τάχα να σκέφτεται η Χίνα. Αυτός με κοιτάει εντελώς ανόητα. Τι νομίζεις λοιπόν πως σκέφτεται η Χίνα, μου λέει. Βλέπεις, του λέω, το κάρο εκεί με τη βρώμη. Χύθηκε λίγη βρώμη από το σακί και η Χίνα τέντωσε το λαιμό της ακριβώς κάτω από τη ρόδα και τρώει τους σπόρους. Το βλέπεις? Α, μα και βέβαια το βλέπω, μου λέει. Το λοιπόν, αν αυτός προχωρήσει λιγάκι το κάρο, θα τη σκόψει τη Χίνα στο λαιμό ή όχι? Το δίχως άλλο, μου λέει, θα τη τον κόψει. Και χαμογελάει πλατιά, με ολάνοιχτο το στόμα, λες και λιώνει από ευχαρίστηση. Ας δοκιμάσουμε, του λέω. Εμπρός. Εμπρός, μου λέει. Δεν είχαμε και πολλά να κάνουμε. Αυτό στάθηκε απαρατήρητος κοντά στο άλογο και εγώ δίπλα στο κάρο για να σπρώξω τη Χίνα την κατάλληλη στιγμή. Ο αμαξάς εκείνη την ώρα χάζευε. Είχε πιάσει ψηλή κουβέντα με κάποιον και εγώ δεν χρειάστηκε καθόλου να πειράξω τη Χίνα. Μονάχη της τέντωσε το λαιμό της κάτω από τη ρόδα για να φτάσει τους σπόρους. Έκανα νόημα στο νεαρό και κρακ, κύλησε η ρόδα και έκοψε το λαιμό της Χίνας. Και να δεις που τα πράγματα ήρθαν άσχημα, γιατί όλοι οι μουσικοί μας πήρανε αμέσως χαμπάρι και καταλαβαίνεις βέβαια ότι βάλανε αμέσως τις φωνές. Επίτηδες το έκανες, επίτηδες. Όχι, όχι, δεν το έκανα επίτηδες. Όχι, επίτηδες το έκανες, επίτηδες, φωνάζανε. Και εσύ μαζί του ήσουνα, λέγανε. Είσαι συνένοχός του, όλη η αγορά σε ξέρει. Και πραγματικά, δεν ξέρω πώς, μα όλη η αγορά με είχε μάθει, πρόσθεσε κάπως περήφανα ο Κόλια. Τραβήξαμε λοιπόν όλοι μας για το αυτόφορο. Εκείνοι πήραν και τη Χίνα μαζί τους, όπου βλέπω πως ο νεαρός κατατρόμαξε και έβαλε τα κλάματα. Σα γυναικούλα έκλαιγε. Ο Χινάς φώναζε: «Μα τι κατάσταση είναι αυτή? Έτσι μπορούν να μου κόψουν όλες τις Χίνες μου?» Φέρανε φυσικά και τους μάρτυρες. Ο δικαστής έβγαλε αμέσως την απόφαση να δώσει ο νεαρός ένα ρούβλι στο Χινά και να κρατήσει τη Χίνα, και από εδώ και πέρα να μην τολμήσει ποτέ να το ξανακάνει. Ο νεαρός όλο κλαίει σαν γυναικούλα. «Δε φταίω εγώ», λέει. «Αυτός με έβαλε να το κάνω», και δείχνει εμένα, όπου απαντάω κι εγώ με όλη μου την ψυχραιμία πως δεν τον έβαλα εγώ. Εγώ μονάχα εξέφρασα την βασική μου ιδέα και του το είπα μονάχα σαν σχέδιο. Ο δικαστής ψιλογέλασε, όμως αμέσως θύμωσε με τον εαυτό του γι' αυτό το γέλιο που έκανε. «Θα σας αναφέρω αμέσως», μου λέει, «στη διεύθυνση του γυμνασίου σας, για να μην μου κάνετε άλλη φορά παρόμοια σχέδια, μα να μελετάτε τα μαθήματά σας. Καταλάβατε?» Στη διεύθυνση δεν με ανέφερε. Στα αστεία το είπε αυτό. Όμως το περιστατικό μαθεύτηκε και χωρίς την αναφορά. Στην πολιτεία μας δά δεν μένει τίποτα κρυφό. Πιο πολύ από όλους οργίστηκε ο καθηγητής της κλασικής φιλολογίας. Όμως με υπερασπίστηκε και πάλι.
με υπερασπίστηκε ο Νταρντανιέλοφ. Ο Γκαλμπάσνικοφ έγινε άγριος, σαν πράσινος γάιδαρος. Τώρα τελευταία τα βάζει με όλους αυτός. Το άκουσες, Ηλιούσα, το άκουσες πως παντρεύτηκε. Πήρε την κόρη του Μιχαήλοβ με 1000 ρούβλια πρίκα. Η νύφη είναι μια λογομούρα πρώτης γραμμής. Τα παιδιά της τρίτης τάξης φτιάξανε αμέσως ένα σατυρικό επίγραμμα. Ντόρος έγινε την τρίτη σαν μαθεύτηκε πως ο Γκαλμπάσνικοφ παντρεύτηκε. Έχει και συνέχεια πολύ αστεία. Άλλη φορά θα στο φέρω ολόκληρο. Για τον Νταρντανιέλοφ δεν έχω να πω τίποτα. Είναι άνθρωπος μορφωμένος, πραγματικά μορφωμένος. Κάτι τέτοιους του σέβομαι εγώ, χωρίς να με επηρεάζει καθόλου το γεγονός ότι με υπερασπίστηκε. Κι όμως δεν ήξερε να σου απαντήσει ποιος ίδρυσε την Τρία, θυμάσαι? Είπε ξάφνος Μούροφ, που ήταν περήφανος τούτη τη στιγμή για τον Κρασότκιν. Η διήγηση για τη Χίνα του είχε αρέσει πολύ. Ώστε είναι αλήθεια λοιπόν πως τον κάνατε να τα χάσει? Βρήκε την ευκαιρία να πει τη γαλιφιά του και ολοχαγός. Αυτό δα τα ακούσαμε αμέσως, πως τον κάνατε να τα χάσει. Ο Ηλιούσα ήρθε και μου τα διηγήθηκε όλα την ίδια μέρα. Ο Κόλια Μπαμπά όλα τα ξέρει. Κανένας δεν του παραβγαίνει σε όλο το γυμνάσιο, είπε ο Ηλιούσα. Κάνει τάχα πως είναι άτακτος, όμως έρχεται πάντα πρώτος σε όλα τα μαθήματα. Ο Ηλιούσα κοίταξε αληθινά ευτυχισμένος τον Κόλια. Αυτό το ζήτημα της Τρίας ήταν ανοησίες, σαν χλαμάρες. Κι εγώ ο ίδιος νομίζω πως εκείνη η ερώτησή μου ήταν δίχως περιεχόμενο, απάντησε με περήφανη μετριοφροσύνη ο Κόλια. Είχε καταφέρει να ξαναβρει τον τόνο του, αν και του μείνε κάποια μικρή ανησυχία. Αισθάνονταν πως βρίσκεται σε έξαψη και πως είχε βάλει πολύ πάθος στην ιστορία της Χίνας. Ενώ ο Αλιώσα όλη την ώρα της διήγησης σώπαινε. Σώπαινε και στέκονταν σοβαρός. Έτσι που το φιλότιμο αγόρι άρχισε να νιώθει σαν κάτι να του γρατζουνάει την καρδιά. «Μήπως σωπαίνει γιατί με περιφρονεί, νομίζοντας πως πάω γυρεύοντας τον έπαινό του? Σε αυτή την περίπτωση, αν έχει το θράσος να το νομίζει αυτό, τότε εγώ νομίζω πως αυτό το ζήτημα είναι εντελώς ασήμαντο», ξανάπε και πάλι κοφτά. «Εγώ ξέρω ποιος ίδρυσε την Τρία», είπε ξαφνικά και εντελώς αναπάντεχα ένας από την παρέα των παιδιών, που ως τα τώρα δεν είχε βγάλει λέξη σχεδόν. Φαίνονταν να είναι ντροπαλός, κάπου 11 χρονών, πολύ χαριτωμένος. Κάθονταν δίπλα στην πόρτα. Ο Κόλια τον κοίταξε έκπληκτος και σοβαρός. Για το ζήτημα των ιδρυτών της Τρίας είχαν ενδιαφερθεί όλα τα παιδιά στο γυμνάσιο. Όμως το πράγμα έμενε μυστικό. Μια φορά λοιπόν ο Κορντατσόφ πέτυχε την κατάλληλη ευκαιρία. Κοίταξε κρυφά στο βιβλίο του Κόλια και βρήκε τους ιδρυτές της Τρίας. Από τότε είχε περάσει κάμποσος καιρός. Όμως αυτός όλο και ντρεπότανε να ανακοινώσει δημόσια πως ξέρει ποιος ίδρυσε την Τρία. Και τούτο γιατί φοβόταν μην τυχόν και γίνει τίποτα. Μην τυχόν και τον ντροπιάσει κατά κάποιο τρόπο. Μην τυχόν ντροπιάσει τον Κόλια δηλαδή. Όμως τώρα δε βάσταξε πια και το είπε. Από καιρό το ήθελε να το πει. «Ποιος την ίδρυσε λοιπόν?» είπε ο Κόλια με αξιοπρέπεια, κοιτάζοντάς τον αφιψηλού. Από την έκφραση του άλλου είχε μαντέψει κιόλας πως πραγματικά το ξέρει
και προετοιμάστηκε φυσικά για όλες τις συνέπειες. Αμέσως στην ατμόσφαιρα επικράτησε κάποια σύγχυση. Την Τρία την ίδρυσαν ο Τεύκρος, ο Δάρδανος, ο Ήλιος και ο Τρόος, είπε παπαγαλιστικά και κατακοκκίνησε. Τόσο πολύ κοκκίνησε που σου έκανε λύπη να τον βλέπεις. Όμως όλα τα παιδιά τον κοίταζαν επίμονα. Τον κοίταζαν ένα ολόκληρο λεπτό. Και ύστερα όλα αυτά τα επίμονα βλέμματα γύρισαν μονομιάς στον Κόλλια. Αυτός εξακολουθούσε να περιεργάζεται με περιφρονητική ψυχραιμία το παιδί που είχε το θράσος να πει πως ξέρει ποιος ίδρυσε την Τρία. Δηλαδή, πώς την ίδρυσαν, καταδέχτηκε επιτέλους να ρωτήσει. Και τι σημαίνει γενικά αυτό που λέμε ίδρυση μιας πολιτείας ή ενός κράτους? Μήπως τα είχα πήγαν εκεί και βάλανε ο καθένας τους από ένα τούβλο? Ακούστηκαν γέλια. Ο ένοχος από κόκκινος έγινε πορφυρός. Σώπαινε. Λίγο ακόμα και θα βάζε τα κλάματα. Ο Κόλλια τον κράτησε έτσι για ένα λεπτό.

για να μπορεί να συζητάει κανείς για κάτι τέτοια ιστορικά γεγονότα, όπως είναι το θεμελίωμα μιας εθνικότητας, πρέπει πρώτα απ' όλα να καταλαβαίνει τι ακριβώς σημαίνουν όλα αυτά, είπε με ύφος νουθεσίας. Άλλωστε εγώ δεν δίνω και μεγάλη σημασία σε όλα αυτά τα παραμύθια, μα και γενικά δεν εκτιμάω και τόσο την παγκόσμια ιστορία, πρόσθεσε ξαφνικά με περιφρόνηση, μιλώντας αυτή τη φορά σε όλους. «Την παγκόσμια ιστορία?» ρώτησε κάπως φοβισμένα ο λοχαγός. «Ναι, μάλιστα, την παγκόσμια ιστορία. Το μόνο που μας μαθαίνει είναι μία σειρά από ανοησίες. Από ανοησίες που κάνανε οι άνθρωποι και τίποτα παραπάνω. Εκτιμώ μονάχα τα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες», κοκορεύτηκε ο Κόλια και κοίταξε κλεφτά τον Αλιώσα. Μονάχα αυτουνού τη γνώμη φοβόταν εδώ μέσα. Μα ο Αλιώσα εξακολουθούσε να σωπαίνει και ήταν όπως και πρώτα σοβαρός. Αν έλεγε τίποτα, η κουβέντα θα τελείωνε. Όμως αυτός σώπαινε και η σιωπή του μπορεί να σημαίνει περιφρόνηση, σκέφτηκε ο Κόλια και φουρκίστηκε ακόμα περισσότερο. Έχουμε και τις κλασικές γλώσσες ακόμα. Όλα αυτά είναι τρέλα, μία τρέλα και τίποτε άλλο. Μου φαίνεται πως και πάλι δεν συμφωνείτε μαζί μου, Καραμαζόφ. «Δεν συμφωνώ», είπε ο Αλιώσα και χαμογέλασε συγκρατημένα. «Οι κλασικές γλώσσες, αν θέλετε να σας πω καθαρά τη γνώμη μου για αυτές, είναι ένα μέτρο αστυνομικό», έλεγε ο Κόλια και άρχισε σιγά σιγά να λαχανιάζει. «Τις βάλανε στο πρόγραμμα γιατί είναι πληκτικές και γιατί αμβλύνουν τις ικανότητες των μαθητών. Αρκετά βαριόμασταν κιόλας. Όμως αυτοί σκεφτήκανε πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε τους μαθητές να βαρεθούν περισσότερο. Οι αρχαίες γλώσσες τους ήρθανε κουτί. Έτσι νομίζω πως είναι και ελπίζω πως ποτέ μου δεν θα αλλάξω γνώμη», είπε ο Κόλια απότομα. Και στα δυο του τα μάγουλα φάνηκαν κόκκινες κοιλίδες. «Σωστά», συμφώνησε ο Σμούροφ που τον άκουγε προσεκτικά. «Και όμως είναι πρώτος στα λατινικά», φώναξε κάποιος από την παρέα των παιδιών. «Ναι, μπαμπά, και όμως στα λατινικά είναι πρώτος», είπε και ο Ηλιούσα. «Και τι με αυτό?» Νόμισε πως πρέπει να υπερασπιστεί τον εαυτό του ο Κόλια, αν και οι έπαινοι του άρεσαν πολύ. «Παπαγαλίζω τα λατινικά γιατί δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Γιατί υποσχέθηκα στη μητέρα μου να τελειώσω το γυμνάσιο. Μια λοιπόν και ανέλαβα μια δουλειά, νομίζω πως πρέπει να την κάνω όσο μπορώ καλύτερα. Όμως βαθιά μέσα στην καρδιά μου περιφρονώ τον κλασικισμό και όλες αυτές τις αηδίες. Δεν συμφωνείτε, Καραμαζόφ?» «Μα από πού κι ως που είναι αηδίες?» είπε με ένα μικρό χαμόγελο ο Αλιώσα. «Σκεφτείτε το και μόνο σας. Όλοι οι κλασικοί έχουν μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες. Θα πει λοιπόν πως δεν μαθαίνουμε τα λατινικά για να σπουδάσουμε τους κλασικούς. Ο μόνος τους σκοπός είναι να μας τους επιβάλλουν σαν ένα αστυνομικό μέτρο και να μας αμβλύνουν τις ικανότητές μας. Δεν είναι λοιπόν αηδίες αυτό?» «Μα ποιος σας τα έμαθε όλα αυτά?» αναφώνησε τέλος απορριμμένος ο Αλιώσα. «Πρώτα-πρώτα, νομίζω πως μπορώ και μόνος μου να τα καταλάβω, χωρίς να μου τα πει κανένας. Όμως πρέπει να ξέρετε πως όσα σας είπα για τις μεταφράσεις των κλασικών, τα είπε και ο ίδιος ο καθηγητής, μπροστά σε όλη την τάξη». «Ήρθε ο γιατρός, ήρθε ο γιατρός»,
φώναξε ξαφνικά ο Νίνοτσκα, που ως την ώρα εκείνη δεν είχε βγάλει λέξη. Πραγματικά, δίπλα στην εξώπορτα του σπιτιού είχε σταματήσει το αμάξι της κυρίας Χοχλάκοβα. Ο λοχαγός που περίμενε όλο το πρωί το γιατρό έτρεξε τώρα να τον υποδεχτεί. Η μητερούλα ετοιμάστηκε και πήρε ύφος επίσημο. Ο Αλιώσα πλησίασε τον Ηλιούσα και άρχισε να του τακτοποιεί το μαξιλάρι. Η Νίνοτσκα τον παρατηρούσε με ανησυχία από την πολυθρόνα της. Τα παιδιά άρχισαν να αποχαιρετούν βιαστικά. Μερικά υποσχέθηκαν να ξανάρθουν το βράδυ. Ο Κόλια φώναξε τον Περεσβόν και αυτός πήδηξε πάνω στο κρεβάτι. «Δεν θα φύγω, δεν θα φύγω», είπε γρήγορα ο Κόλια στον Ηλιούσα. «Θα περιμένω στο διάδρομο και θα ξανάρθω όταν θα φύγει ο γιατρός. Θα ξανάρθω». Εκείνη τη στιγμή έμπαινε κιόλας ο γιατρός. Φόραγε γούνα, είχε μακριές φαβορίτες και φρεσκοξυρισμένο σαγόνι. Μόλις πέρασε το κατόφλι, σταμάτησε αναποφάσιστος. Θα του φάνηκε πως δεν ήρθε εκεί που έπρεπε. «Τι είναι εδώ, πού βρίσκομαι?» μουρμούρισε. Μουρμούριζε χωρίς να βγάζει τη γούνα του. Οι πολλοί επισκέπτες, η φτώχεια του δωματίου, τα ασπρόρουχα που κρέμονταν σε έναν σπάγκο στη γωνιά, τον κάνανε να τα χάσει. Ο λοχαγός έκανε μπροστά του μια βαθιά υπόκληση. «Εδώ είσαστε, εδώ», μουρμούρισε δουλόπρεπα, λυγίζοντας τα δύο. «Εδώ σας στείλανε, εδώ, σε μένα». «Σνε γι ριγιόβ, είπαμε», πρόφερε αυστηρά και δυνατά ο γιατρός. «Μάλιστα, Σνεγκυριόβ». «Α!» Ο γιατρός έριξε ακόμα ένα βλέμμα στο δωμάτιο. Έριξε ένα βλέμμα σαν να τον αηδίαζε το θέαμα και άφησε να γλιστρήσει η γούνα του. Όλοι πρόσεξαν το σπουδαίο παράσημο που λαμποκοπούσε στο λαιμό του. Ο λοχαγός άρπαξε στον αέρα τη γούνα και ο γιατρός έβγαλε το κασκέτο του. «Πού είναι λοιπόν ο ασθενής?» ρώτησε με δυνατή και επιτακτική φωνή.

«Τι λέτε να του πει ο γιατρός?» ρώτησε βιαστικά ο Κόλια. «Τι αποκρουστικό που είναι το μούτρο του! Ψέματα! Τη συχαίνω με την ιατρική!» «Ο Ηλιούσα θα πεθάνει. Αυτό νομίζω πως είναι σίγουρο πια», απάντησε λυπημένα ο Αλιώσα. «Παλιάνθρωποι! Όλοι οι γιατροί είναι παλιάνθρωποι και η επιστήμη τους είναι πρόστιχη. Όμως, χάρηκα πολύ που σας γνώρισα, Καραμαζόφ. Από καιρό τώρα το ήθελα να σας γνωρίσω. Κρίμα που συναντηθήκαμε σε μία τόσο μελαγχολική στιγμή». Ο Κόλια ήθελε να πει κάτι ακόμα, κάτι πιο φλογερό. Όμως κάτι τον εμπόδισε. Δίστασε. Ο Αλιώσα το παρατήρησε. Χαμογέλασε και του σφίξε το χέρι. «Από καιρό σας εκτιμάω και σας νομίζω για σπάνιο άνθρωπο», μουρμούρισε και πάλι ο Κόλια, χάνοντας και μπερδεύοντας τα λόγια του. «Άκουσα πως είσαστε μυστικιστής και πως μείνατε για κάμποσο καιρό στο μοναστήρι. Ξέρω πως είστε μυστικιστής, όμως αυτό δεν με εμπόδισε. Η επαφή τέλος πάντων με την πραγματικότητα θα σας γιατρέψει. Με κάτι φύσης σαν τη δική σας, πάντα έτσι γίνεται». «Τι εννοείτε όταν λέτε μυστικιστής? Από τι θα με γιατρέψει?» ρώτησε απορώντας ο Αλιώσα. «Ο Θεός και τα αρέστα». «Πώς? Μα δεν πιστεύετε στο Θεό?» «Απέναντίας, δεν έχω καμία αντίρρηση να υπάρχει Θεός. Βέβαια ο Θεός είναι μονάχα μια υπόθεση, μα παραδέχομαι πως χρειάζεται για την τάξη, για την παγκόσμια αρμονία και τα λοιπά και τα λοιπά. Και αν δεν υπάρχει, θα πρέπει να τον εφεύρουμε», πρόσθεσε ο Κόλια, αρχίζοντας να κοκκινίζει. Φαντάστηκε ξαφνικά πως ο Αλιώσα θα νομίζει ότι προσπαθεί να κάνει επίδειξη των γνώσεών του για να δείξει πως είναι μεγάλος. «Κι όμως εγώ καθόλου δεν το θέλω να του κάνω τον παντογνώστη», σκέφτηκε θυμωμένα ο Κόλια. Τον έπιασε ξαφνικά μια τρομερή φούρκα. «Ομολογώ πως δεν χωνεύω καθόλου όλες αυτές τις συζητήσεις», είπε απότομα. «Μήπως τάχα δεν μπορεί να αγαπάει κανείς την ανθρωπότητα χωρίς να πιστεύει στο Θεό? Τι λέτε κι εσείς?» «Ο Βολτέρος δεν πίστευε στο Θεό, κι όμως αγαπούσε την ανθρωπότητα. Ψέματα?» Πάλι σκέφτηκε ο Κόλια. «Ο Βολτέρος πίστευε στο Θεό, μα νομίζω πως πίστευε λίγο και μου φαίνεται πως και λίγο την αγαπούσε την ανθρωπότητα», πρόφερε ο Αλιώσα σιγά, συγκρατημένα και με μεγάλη φυσικότητα, λες και κουβέντιαζε με ένα συνομήλικο ή και μεγαλύτερό του. Του Κόλια του έκανε εντύπωση πως ο Αλιώσα εξέφρασε τη γνώμη του για το Βολτέρο χωρίς καμία βεβαιότητα, και ότι ο Αλιώσα τον αφήνει αυτόν, τον μικρό Κόλια, να αποφασίσει αν έχει ή δεν έχει δίκιο.

«Έχετε διαβάσει Βολτέρο?» ρώτησε τελειώνοντας ο Αλιώσα. «Όχι, δηλαδή ναι, διάβασα τον Αγαθούλη σε μια ρούσικη μετάφραση, σε μια παλιά, απέσια κομική μετάφραση». «Και τον καταλάβατε?» «Ω ναι, όλα!» «Δηλαδή, γιατί νομίζετε πως μπορεί και να μην κατάλαβα?» «Υπάρχουν φυσικά πολλές εσχρολογίες εκεί μέσα. Το καταλαβαίνω βέβαια πως είναι ένα φιλοσοφικό μυθιστόρημα και γράφτηκε για να υποστηριχτεί μία θέση. Μπερδεύτηκε πια εντελώς ο Κόλλια. Είμαι σοσιαλιστής, Καραμαζόφ. Είμαι αδιόρθωτος σοσιαλιστής», είπε ξαφνικά χωρίς λόγο. «Σοσιαλιστής», είπε γελώντας ο Αλιώσα. «Μα πότε προφτάσατε λοιπόν? Είστε, αν δεν κάνω λάθος, μόλις 13 χρονών. Έτσι δεν είναι?» Ο Κόλλια έγινε έξω φρενών. «Πρώτα-πρώτα δεν είμαι 13, μα 14 χρονών. Σε 2 εβδομάδες κλείνω τα 14», είπε ξαναμένος. «Δεύτερον, δεν καταλαβαίνω τι σχέση έχουν τα χρόνια μου με αυτά που λέμε. Το σπουδαίο είναι οι πεποιθήσεις μου και όχι το πόσο χρονών είμαι. Ψέματα?» «Όταν θα μεγαλώσετε, θα καταλάβετε και μόνος σας τι επίδραση έχει η ηλικία στις πεποιθήσεις. Νομίζω όμως πως οι γνώμες αυτές δεν είναι εντελώς δικές σας», απάντησε ήρεμα ο Αλιώσα, μα ο Κόλλια τον διέκοψε και πάλι με έξαψη. «Μα τι λέτε! Το ξέρω πως εσείς το μόνο που παραδέχεστε είναι η υπακοή και ο μυστικισμός. Πρέπει να συμφωνήσετε μαζί μου ότι η χριστιανική θρησκεία, λόγου χάρη, ωφέλησε μονάχα τους πλούσιους και τους αφεντάδες, γιατί με αυτήν μπορέσανε και κρατήσανε στη σκλαβιά τις κατώτερες τάξεις. Ψέματα?» «Α, ξέρω που τα διαβάσατε όλα αυτά. Σίγουρα κάποιος θα σας δασκάλεψε», αναφώνησε ο Αλιώσα. «Μα γιατί νομίζετε πως είναι απαραίτητο να τα έχω διαβάσει? Κανένας δεν με δασκάλεψε. Μπορώ και μόνος μου. Και αν θέλετε να ξέρετε, εγώ εκτιμάω πολύ το Χριστό. Αυτός ήταν μια προσωπικότητα με μεγάλο ανθρωπισμό και αν ζούσε στην εποχή μας θα πήγαινε αμέσως με το μέρος των επαναστατών. Ίσως μάλιστα να έπαιζε σημαντικό ρόλο στο κίνημα. Σίγουρα. Α, είμαι σίγουρος πως έτσι θα γινόταν. Πού τα ψαρέψατε? Πού τα ψαρέψατε όλα αυτά? Με ποιον βλάκα μπλέξατε?» φώναξε ο Αλιώσα. «Μα γιατί κάνετε έτσι? Η αλήθεια δεν κρύβεται. Δεν λέω, τυχαίνει να κουβεντιάζω συχνά με τον κύριο Ρακίτιν. Μα αυτό, καθώς λένε, το είπε και ο Γερομπιελίνσκι. Κι αυτός το είπε ακόμα. Ο Μπιελίνσκι? Δεν θυμάμαι. Δεν το έχει γράψει πουθενά αυτό. Κι αν δεν το έγραψε, λένε πως το είπε. Αυτό μου το έλεγε κάποιος. Μα τι σημασία έχει? Τον Μπιελίνσκι τον διαβάσατε?» «Βλέπετε, όχι, δεν τον διάβασα και πολύ. Μα το μέρος όπου μιλάει για την Τατιάνα και εξηγεί γιατί δεν πήγε με τον Ονιέγκιν, το διάβασα. Αυτό το διάβασα». «Δεν πήγε με τον Ονιέγκιν? Μα πώς λοιπόν? Τα καταλαβαίνετε αυτά που λέτε? Καθώς βλέπω, νομίζετε πως είμαι παιδί ακόμα. Όμως ο Σμούροφ», είπε ερεθισμένος ο Κόλλια. «Όμως μην νομίζετε δα πως είμαι και τόσο πολύ επαναστάτης.
πολύ συχνά διαφορώ με τον κύριο Ρακίτιν. Αν μίλησα τώρα έτσι για την Τατιάνα, αυτό δεν θα πει πως είμαι οπαδός της χειραφέτησης των γυναικών. Παραδέχομαι πως η γυναίκα είναι ένα πλάσμα υποτελές, πως πρέπει να υπακούει. Οι γυναίκες πλέκουν, όπως είπε και ο Ναπολέον. Ο Κόλλια χασκογέλασε, άγνωστο το γιατί. Σ' αυτό τουλάχιστον συμφωνώ απόλυτα με αυτόν τον ψευτομεγάλο άντρα. Ακόμα νομίζω λόγου χάρη πως είναι ποταπό να το σκάει κανείς από την πατρίδα του και να πηγαίνει στην Αμερική. Μα τι λέω, είναι κάτι χειρότερο ακόμα. Είναι ανόητο. Γιατί να πάει κανείς στην Αμερική, όταν και στη χώρα μας μπορεί να κάνει καλό στην ανθρωπότητα? Ιδιαίτερα τώρα που υπάρχει πρόσφορο έδαφος για γόνιμη δράση. Αυτό τους είπα. Τι τους είπατε? Σε ποιους? Μπας και σας πρότεινε κανείς να πάτε στην Αμερική? Ομολογώ πως με παρακινούσαν, όμως εγώ αρνήθηκα. Αυτό φυσικά πρέπει να μείνει μεταξύ μας, Καραμαζόφ. Με ακούτε? Σε κανέναν να μην το πείτε. Μονάχα εσείς το μάθατε, κανένας άλλος. Δεν έχω καμία όρεξη να πέσω στα νύχια του τρίτου τάγματος και να παίρνω μαθήματα στην κρεμαστή γέφυρα. Θα θυμάσαι το κονάκι πλάι στο κρεμαστό το γεφυράκι.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η ώρα είναι 12.

0: της Εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.
2: Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια. Για τα γραπτά σας μηνύματα, για τις παρατηρήσεις, τις γνώμες και τις απόψεις σας υπάρχει το mail της εκπομπής μας. Γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας, μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Θεέ μου, δώσε μου τη γαλήνη να δέχομαι τα πράγματα που δεν μπορώ να αλλάξω, τη δύναμη να αλλάξω τα πράγματα που μπορώ και τη σοφία να ξέρω τη διαφορά.

Κύριε Ιησού Χριστέ Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή μέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου. Άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για σένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπότακτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, τη λύπη, τη λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρησε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.

Η αγάπη είναι μια αγαθή διάθεση της ψυχής, η οποία την κάνει να μην προτιμά κανένα από τα όντα περισσότερο από τη γνώση του Θεού. Είναι όμως αδύνατο να φτάσει να αποκτήσει σταθερά αυτή την αγάπη όποιος έχει κάποια εμπαθή κλίση σε κάτι από τα γήινα. Την αγάπη τη γεννά η απάθεια. Την απάθεια τη γεννά η ελπίδα στο Θεό. Την ελπίδα η υπομονή και η μακροθυμία. Αυτές τις γεννά η καθολική εγκράτεια. Την εγκράτεια ο φόβος του Θεού. Το φόβο του Θεού τον γεννά η πίστη. Εκείνος που πιστεύει στον Κύριο φοβάται την κόλαση, και εκείνος που φοβάται την κόλαση εγκρατεύεται από τα πάθη. Εκείνος που εγκρατεύεται από τα πάθη υπομένει όσα τον θλίβουν. Εκείνος που υπομένει όσα τον θλίβουν θα αποκτήσει την ελπίδα στο Θεό. Η ελπίδα στο Θεό απομακρύνει το νου από κάθε εμπαθή κλίση προς τα γήινα, και όταν χωριστεί από αυτήν ο νους θα αποκτήσει την αγάπη προς το Θεό. Εκείνος που αγαπά το Θεό πάνω απ' όλα τα κτίσματά του προτιμά τη γνώση του και αδιάλειπτα με πόθο την προσμένει.

Εκείνος που αγαπά το Θεό πάνω από όλα τα κτίσματά του, προτιμά τη γνώση του αδιάλειπτα και με πόθο την προσμένη. Αν όλα τα όντα έγιναν από το Θεό και για το Θεό, και ο Θεός είναι καλύτερος από τα δημιουργήματά του, εκείνος που εγκαταλείπει το Θεό και στρέφεται στα χειρότερα, φανερώνεται ότι προτιμά περισσότερο τα δημιουργήματα από το Θεό. Εκείνος που έχει προσιλωμένο το νου του στην αγάπη του Θεού, καταφρονεί όλα τα ορατά και το σώμα του ακόμη σαν να είναι ξένο. Αφού η ψυχή είναι ανώτερη από το σώμα και ασυγκρίτως ανώτερος από τον κόσμο δημιουργός Θεός, εκείνος που προτιμά το σώμα από την ψυχή και τον κόσμο από το Θεό που τον δημιούργησε, αυτός δεν διαφέρει καθόλου από αυτούς που λατρεύουν τα είδωλα. Εκείνος που χώρισε το νου του από την αγάπη του Θεού και τη θεωρία και τον έχει δεμένο σε κάποιο από τα αισθητά, αυτός είναι που προτιμά το σώμα από την ψυχή και τα κτίσματα από το Θεό που τα δημιούργησε. Αν η ζωή του νου είναι ο φωτισμός που δίνει πνευματική γνώση και αυτόν τον γεννάει η αγάπη προς το Θεό, ορθά έχει λεχθεί πως δεν είναι τίποτε πιο μεγάλο από τη Θεία αγάπη.

Όταν με τον έρωτα της αγάπης ο νους μεταβαίνει προς το Θεό, τότε δεν έχει διόλου αίσθηση για κανένα από τα κτίσματα. Καθώς καταφωτίζεται από το θείο και άπειρο φως, γίνεται ανέστητος για όλα τα κτίσματα, όπως τα μάτια δεν βλέπουν τα άστρα όταν ανατέλει ο ήλιος. Όλες οι αρετές βοηθούν τον νου για να αποκτήσει το θείο έρωτα, περισσότερο όμως από όλες η καθαρή προσευχή. Γιατί με αυτήν ο νους παίρνει φτερά και πετά προς το Θεό και βγαίνει έξω από όλα τα όντα. Όταν ο νους αρπαχθεί μέσω της αγάπης από τη Θεία Γνώση και αφού βρεθεί έξω από τα όντα, αισθάνεται την απειρία του Θεού. Τότε, όπως συνέβη στον Ισαΐα, από την έκπληξη έρχεται σε συνέστηση της μηδαμινότητάς του και λέει με κατάνοιξη τα λόγια του προφήτη: «Ω εγώ, ο άθλιος, τι συντριβή νιώθω. Εγώ, ένας άνθρωπος που έχω χίλια κάθαρτα και ανάμεσα σε λαό που έχει χίλια κάθαρτα κατοικώ. Είδα με τα μάτια μου τον βασιλέα, τον Κύριο Σαβαώθ». Όποιος αγαπά το Θεό, δεν μπορεί να μην αγαπήσει και κάθε άνθρωπο σαν τον εαυτό του, αν και τον δυσαρεστούν τα πάθη εκείνων που δεν έχουν ακόμη καθαριστεί. Γι' αυτό και χαίρεται με αμέτρητη και ανέκφραστη χαρά για τη διόρθωσή τους. Ακάθαρτη είναι η ψυχή που είναι γεμάτη από κακούς λογισμούς, από επιθυμία και μίσος. Εκείνος που βλέπει και ίχνος μόνο μίσους μέσα στην καρδιά του προς οποιονδήποτε άνθρωπο, για οποιοδήποτε φταίξιμό του, είναι εντελώς ξένος από την αγάπη προς το Θεό. Γιατί η αγάπη προς το Θεό δεν ανέχεται διόλου το μίσος κατά του ανθρώπου. «Όποιος με αγαπά», λέει ο Κύριος, «θα τηρήσει τις εντολές μου. Και η δική μου εντολή είναι να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Άρα λοιπόν εκείνος που δεν αγαπά τον πλησίον του, δεν τηρεί την εντολή του Κυρίου. Εκείνος που δεν τηρεί την εντολή, ούτε τον Κύριο μπορεί να αγαπήσει».

Μακάριος ο άνθρωπος που μπορεί να αγαπήσει κάθε άνθρωπο στον ίδιο βαθμό. Μακάριος ο άνθρωπος που δεν προσιλώνεται σε κανένα πράγμα φθαρτό ή πρόσκαιρο. Μακάριος ο νους που προσπέρασε όλα τα όντα και απολαμβάνει συνεχώς τη θεία ωραιότητα. Εκείνος που φροντίζει για τη σάρκα πώς να ικανοποιεί τις επιθυμίες της και για πρόσκαιρα πράγματα έχει μνησικακία προς τον πλησίον του. Αυτός λατρεύει την κτήση αντί του δημιουργού. Εκείνος που διατηρεί το σώμα του γερό και μακριά από ειδονές, το έχει σύνδουλό του για να υπηρετεί τα πνευματικά. Όποιος αποφεύγει όλες τις κοσμικές επιθυμίες, κάνει τον εαυτό του ανώτερο από κάθε κοσμική υλικότητα. Όποιος αγαπά το Θεό, αγαπά δίχως άλλο και τον πλησίον του. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν μπορεί να φυλάει τα χρήματα. Τα διαχειρίζεται κατά το θέλημα του Θεού και τα μοιράζει σε εκείνους που έχουν ανάγκη. Όποιος κάνει ελεημοσύνη μιμούμενος στο Θεό, δεν κάνει διάκριση καλού και κακού, δικαίου και αδίκου στα απαραίτητα της ζωής, αλλά μοιράζει ίδια σε όλους κατά τις ανάγκες τους, αν και προτιμά για την αγαθή του προαίρεση τον ενάρετο από τον κακό.

Η διάθεση της αγάπης δεν διαπιστώνεται μόνο με την παροχή χρημάτων, αλλά πολύ περισσότερο με τη μετάδοση λόγου και με τη σωματική διακονία. Εκείνος που απαρνήθηκε ειλικρινά τα κοσμικά και υπηρετεί με αγάπη απροσποίητη των πλησίων του, ελευθερώνεται γρήγορα από κάθε πάθος και μετέχει στη θεία αγάπη και γνώση. Εκείνος που έκανε κτήμα του τη θεία αγάπη, δεν κουράζεται να ακολουθεί η συνέχεια τον Κύριό του, όπως λέει ο θείος Ιερεμίας, αλλά υπομένει με γενναιότητα κάθε κόπο, κακολογία και ύβρι, χωρίς να σκέφτεται το κακό που του έκανε οποιοδήποτε. Όταν σε προσβάλλει κανένας ή σε ξεφτελήσει σε κάτι, τότε φυλάξου από τους λογισμούς της οργής. Μήπως με τη λύπη σε χωρίσουν από την αγάπη και σε μεταφέρουν στη χώρα του μίσους. Όταν αισθανθείς πόνο επειδή κάποιος σε πρόσβαλε ή σε ντρόπιασε, να ξέρεις ότι ωφελήθηκες πολύ. Με το ντρόπιασμα βγήκε από μέσα σου η καινοδοξία. Όπως η μνήμη της φωτιάς δεν ζεσταίνει το σώμα, έτσι η πίστη χωρίς αγάπη δεν φέρνει στην ψυχή το φωτισμό της γνώσεως.

Όπως το φως του ηλίου ελκύει το υγιές μάτι, έτσι και η γνώση του Θεού τραβά φυσικό στο καθαρό νου, στον εαυτό της με την αγάπη. Νους καθαρός είναι ο νους που απομακρύνθηκε από την άγνοια και καταφωτίζεται από το θείο φως. Ψυχή καθαρή είναι εκείνη που ελευθερώθηκε από τα πάθη και εφραίνεται ακατάπαυστα με τη θεία αγάπη. Πάθος αξιοκατηγόρητο είναι μια κίνηση της ψυχής παραφύση. Απάθεια είναι μια ειρηνική κατάσταση της ψυχής, κατά την οποία η ψυχή δύσκολα κινείται προς την κακία. Αν ιδίωμα της αγάπης είναι η μακροθυμία και η χριστότητα, τότε εκείνος που θυμομανιάζει και ενεργεί δόλια είναι φανερό ότι αποξενώνεται από την αγάπη. Και όποιος είναι ξένος από την αγάπη είναι ξένος από το Θεό, αφού ο Θεός είναι αγάπη. Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Και σε αυτό το ημίωρο θα συνεχίσουμε την ανάγνωση του Ιερού Λόγου του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Έργο αγάπης είναι η προς τον πλησίον ολόψυχη ευεργεσία και μακροθυμία και υπομονή και η χρήση των πραγμάτων με ορθό λόγο. Όποιος αγαπά το Θεό δεν λυπεί κανένα, ούτε λυπάται από κανένα για πρόσκαιρα πράγματα. Μια μόνο λύπη προξενεί και δοκιμάζει, τη σωτήρια λύπη, την οποία ο μακάριος Παύλος και δοκίμασε και προξένησε στους Κορινθίους. Εκείνος που αγαπά το Θεό ζει αγγελικό βίο πάνω στη γη, νηστεύει και αγρυπνεί, ψάλλει και προσεύχεται, και για κάθε άνθρωπο σκέφτεται πάντοτε καλά. Ό,τι επιθυμεί κανείς, εκείνο αγωνίζεται να αποκτήσει. Και από όλα τα αγαθά και επιθυμητά, ασύγκριτα πιο αγαθό και επιθυμητό είναι ο Θεός. Πόση λοιπόν επιμέλεια έχουμε χρέος να καταβάλουμε για να επιτύχουμε το φύση αγαθό και επιθυμητό? Μη μολύνεις τη σάρκα σου με αισχρές πράξεις και μη λερώνεις την ψυχή σου με πονηρούς λογισμούς, και η ειρήνη του Θεού θα έρθει σε σένα και θα φέρει την αγάπη. Να καταπονείς το σώμα σου με νηστεία και αγρυπνία και να ασχολείσαι ακούραστα με την ψαλμωδία και την προσευχή, και θα έρθει σε σένα ο αγιασμός της σοφροσύνης και θα φέρει την αγάπη.

Εκείνος που αξιώθηκε να λάβει τη θεία γνώση και απόκτησε διαμέσου της αγάπης το φωτισμό της, δεν θα παρασυρθεί ποτέ από το πνεύμα της κοινοδοξίας. Εύκολα όμως παρασύρεται από αυτήν όποιος δεν αξιώθηκε τη θεία γνώση. Αλλά αν ο άνθρωπος αυτός σε κάθε τι που πράττει έχει στραμμένο το βλέμμα του στο Θεό, με την αίσθηση ότι όλα τα πράττει για αυτόν, εύκολα με τη βοήθεια του Θεού θα απαλλαγεί από την κοινοδοξία. Όποιος δεν απόκτησε ακόμη τη θεία γνώση που εκδηλώνεται με την αγάπη, έχει μεγάλη ιδέα για όσα έργα κάνει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Εκείνος όμως που αξιώθηκε και την απέκτησε, λέει με βαθιά συνέστηση τα λόγια που είπε ο Πατριάρχης Αβραάμ όταν είδε το Θεό: «Εγώ είμαι χώμα και στάχτη».

Μη λερώσεις το νου σου ανεχόμενος λογισμούς επιθυμίας και θυμού, για να μην ξεπέσεις από την καθαρή προσευχή και περιπέσεις το πνεύμα της ακηδείας. Τότε ο νους χάνει την οικειότητα που έχει με το Θεό, όταν δέχεται πονηρούς ή ακάθαρτους λογισμούς να παραμένουν. Ο ανόητος που τον οδηγούν τα πάθη, όταν αναστατώνεται από το θυμό, βιάζεται να φύγει ασυλλόγιστα μακριά από τους αδελφούς. Άλλοτε πάλι όταν καίγεται από την επιθυμία, μετανιωμένος τρέχει να τους συναντήσει. Ο φρόνιμος όμως και στις δύο περιπτώσεις κάνει το αντίθετο. Στην περίπτωση του θυμού, αφού κόψει τις αιτίες της ταραχής, απαλλάσσει τον εαυτό του από τη λύπη προς τους αδελφούς. Στην περίπτωση της επιθυμίας, συγκρατεί τον εαυτό του από την παράλογη παρόρμηση για συνάντηση άλλων. Αν θέλεις να μην ξεπέσεις από την αγάπη του Θεού, μήτε τον αδελφό να αφήσεις να κοιμηθεί στενοχωρημένος από σένα, μήτε εσύ να κοιμηθεί στενοχωρημένος εναντίον του. Συμφιλιώσου με τον αδελφό σου και τότε πήγαινε και πρόσφερε στο Χριστό με καθαρή συνείδηση το δώρο της αγάπης με ένθερμη προσευχή.

Αν εκείνος που έχει όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και δεν έχει αγάπη, δεν ωφελείται τίποτα σύμφωνα με το Θείο Απόστολο, πόση επιμέλεια πρέπει να καταβάλουμε για να την αποκτήσουμε? Αν η αγάπη δεν κάνει κακό στον πλησίον, εκείνος που φθονεί τον αδελφό και λυπάται για την προκοπή του και με ειρωνίες προσπαθεί να κυλιδώσει την υπόλοιψή του ή με όποια κακοήθεια τον επιβουλεύεται, πώς αυτός δεν αποξενώνεται από την αγάπη και δεν κάνει τον εαυτό του ένοχο για την αιώνια κρίση? Αν η αγάπη είναι το πλήρωμα του νόμου, εκείνος που έχει μνήσει κακία για τον αδελφό και κάνει δόλια σχέδια εναντίον του και τον καταργέται και δοκιμάζει χαρά για κάθε πτώση του, πώς δεν καταπατεί τον νόμο και δεν είναι άξιος για την αιώνια κόλαση? Αν εκείνος που κατηγορεί και κρίνει τον αδελφό του κατηγορεί και κρίνει το Θείο Νόμο, και ο νόμος του Χριστού είναι η αγάπη, πώς δεν ξεπέφτει από την αγάπη του Χριστού εκείνος που καταλαλεί και δεν προξενεί ο ίδιος στον εαυτό του την αιώνια κόλαση? Μην παραδώσεις την ακοή σου στους λόγους όποιου καταλαλεί, ούτε τους δικούς σου λόγους στην ακοή ενός φιλοκατήγορου, μιλώντας ή ακούγοντας με ευχαρίστηση κατά των πλησίων σου, για να μην χάσεις τη Θεία Αγάπη και βρεθείς απόκληρος από την αιώνια ζωή.

να σε πάει στο δικαστήριο για να σου πάρει το χιτώνα. Άφησέ του και το ημάτιο. Κι αν σε αγκαρεύει κάποιος για ένα μίλι, πήγαινε μαζί του δύο. Γιατί τα λέει αυτά ο Κύριος? Για να φυλάξει και σένα χωρίς οργή, ταραχή και λύπη, και να διδάξει και εκείνον με την ανεξικακία σου. Και τους δύο πάλι, σαν καλός πατέρας, να σας φέρει στο ζυγό της αγάπης.

Όλα τα πάθη ερεθίζουν είτε το θυμικό μέρος της ψυχής, είτε το επιθυμητικό, είτε το λογιστικό, όπως είναι η λύθη και η άγνοια. Η ακηδεία όμως, κυριαρχώντας σε όλες τις δυνάμεις της ψυχής, κινεί όλα μαζί τα πάθη. Γι' αυτό είναι το πιο βαρύ από όλα τα άλλα πάθη. Καθώς λοιπόν ο Κύριος, δίνοντας το αντίδοτό της, λέει: «Με την υπομονή σας κερδίστε τις ψυχές σας. Μην προσβάλλεις ποτέ κανέναν αδελφό, και μάλιστα χωρίς εύλογη αιτία, μη τυχόν επιστρέψεις στον κόσμο μη μπορώντας να αντέξει τη θλίψη, και έτσι δεν θα αποφύγεις τον έλεγχο της συνειδήσεως που θα σου προξενεί πάντα λύπη στην προσευχή και θα αποδιώχνει το νου από την παρησία προς το Θεό. Μην ανέχεσαι τις υπόνοιες ή και τους ανθρώπους που σου μεταφέρουν σκάνδαλα άλλων, γιατί εκείνοι που παραδέχονται σκάνδαλα με οποιοδήποτε τρόπο για εκείνα που συμβαίνουν προαιρετικά ή απροαίρετα, δεν γνωρίζουν το δρόμο της ειρήνης, η οποία οδηγεί τους εραστές της διαμέσου της αγάπης στη γνώση του Θεού. Δεν έχει τέλεια αγάπη εκείνος που αλλάζει διάθεση προς τους ανθρώπους ανάλογα με το χαρακτήρα τους. Τον έναν παραδείγματος χάρη τον αγαπά και τον άλλον τον μισή, ή τον ίδιο άνθρωπο άλλοτε τον αγαπά και άλλοτε τον μισή για τις ίδιες αιτίες. Η τέλεια αγάπη δεν διαχωρίζει κατά τις διαθέσεις των επιμέρους ανθρώπων τη μία και κοινή ανθρώπινη φύση, αλλά αποβλέποντας αυτήν αγαπά εξίσου όλους τους ανθρώπους. Αγαπά τους ενάρετους ως φίλους, τους κακούς τους αγαπά ως εχθρούς, και τους ευεργετεί και μακροθυμεί και υπομένει αν τη βλάψουν, χωρίς να λογαριάζει διόλου το κακό, αλλά και πάσχει για χάρη τους αν το καλέσει η περίσταση, για να τους κάνει και αυτούς φίλους αν είναι δυνατόν. Αν δεν το κατορθώσει, δεν αλλάζει τη διάθεσή της, αλλά φανερώνει τους καρπούς της αγάπης εξίσου προς όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό και ο Κύριός μας και Θεός Ιησούς Χριστός, δείχνοντας την αγάπη του σε εμάς, έπαθε για χάρη όλης της ανθρωπότητας και χάρισε σε όλους εξίσου την ελπίδα της Αναστάσεως, αν και καθένας κάνει τον εαυτό του άξιο, είτε για δόξα είτε για κόλαση.

άκουσε τι λένε εκείνοι που αξιωθήκανε να έχουν την τέλεια αγάπη. Ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Θλίψη ή στενοχώρια ή διωγμός ή γυμνότητα ή κίνδυνος ή μάχαιρα? Καθώς λέει η γραφή, για χάρη σου θανατωνόμαστε όλη την ημέρα. Θεωρηθήκαμε ως πρόβατα για σφαγή, αλλά σ' όλα τούτα βγαίνουμε νικητές με τη βοήθεια εκείνου που μας αγάπησε. Πιστεύω απόλυτα ότι ούτε θάνατος ούτε ζωή, ούτε άγγελοι ούτε αρχές ούτε δυνάμεις, ούτε τωρινά ούτε μελλοντικά, ούτε ύψωμα ούτε βάθος, ούτε καμιά άλλη κτήση θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού που εκδηλώνεται με τον Ιησού Χριστό τον Κύριό μας. Άκουσε πάλι τι λένε για την αγάπη προς τον πλησίον. Λέω αλήθεια, μάρτυρ μου ο Χριστός, δεν ψεύδομαι. Η συνείδησή μου, που φωτίζεται από το Άγιο Πνεύμα, μαρτυρεί κι αυτή ότι έχω μεγάλη λύπη και πόνο αδιάκοπο στην καρδιά μου για τους ομοεθνείς μου Ιουδαίους. Θα ευχόμουν να χωριστώ εγώ από το Χριστό για χάρη των αδελφών μου, των φυσικών συγγενών μου, οι οποίοι είναι Ισραηλίτες κλπ. Παρόμοια είπαν και ο Μωυσής και οι άλλοι Άγιοι. Εκείνος που δεν καταφρονεί τη δόξα και την ειδονή, καθώς και τη φιλαργυρία που συντελεί στην αύξησή τους και για χάρη τους υπάρχει, δεν μπορεί να κόψει τις αφορμές του θυμού. Εκείνος όμως που δεν τις κόβει, δεν μπορεί να επιτύχει την τέλεια αγάπη. Η ταπείνωση και η κακοπάθεια ελευθερώνουν τον άνθρωπο από κάθε αμαρτία, καθώς κόβει η μία τα πάθη της ψυχής και η άλλη τα πάθη του σώματος. Αυτό έκανε και ο μακάριος Δαβίδ και προσευχόταν στο Θεό λέγοντας: «Δες την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και συγχώρησε όλες τις αμαρτίες μου».

Διαμέσου των εντολών του ο Κύριος κάνει απαθείς όσους τις εφαρμόζουν. Διαμέσου των θείων δογμάτων χαρίζει σε αυτούς το φωτισμό της θείας γνώσεως. Όλα τα δόγματα αναφέρονται ή στο Θεό, ή στα ορατά και τα αόρατα, ή στην πρόνοια και την κρίση του Θεού για αυτά. Η ελεημοσύνη θεραπεύει το θυμικό μέρος της ψυχής. Η νηστεία μαραίνει την επιθυμία. Η προσευχή καθαρίζει το νου και τον κάνει επιτίδιο για τη θεωρία των όντων. Γιατί ανάλογα με τις δυνάμεις της ψυχής, ο Κύριος μας χάρισε και τις εντολές του. «Μάθετε από μένα», λέει ο Κύριος, «ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά». Η πραότητα διατηρεί ατάραχο το θυμικό μέρος της ψυχής. Η ταπείνωση ελευθερώνει το νου από την αλαζονία και την καινοδοξία. Ο φόβος του Θεού είναι δύο ειδών. Εκείνος που γεννιέται μέσα μας από τις απειλές της κολάσεως και κάνει να φυτρώνουν μέσα μας η εγκράτεια, η ελπίδα στο Θεό, η απάθεια και στη συνέχεια κατά φυσική τάξη η αγάπη. Και ο φόβος που είναι ενωμένος με την ίδια την αγάπη και φέρνει πάντοτε στην ψυχή ευλάβεια για να μην καταλήξει σε καταφρόνηση του Θεού εξαιτίας της παρησίας που δίνει η αγάπη. Τον πρώτο φόβο τον εκτοπίζει η τέλεια αγάπη, γιατί η ψυχή που την έχει δεν φοβάται πλέον την κόλαση. Το δεύτερο φόβο τον έχει, όπως είπαμε, η αγάπη ενωμένο πάντα μαζί της. Στον πρώτο φόβο ταιριάζει ο λόγος «Με το φόβο του Κυρίου απομακρύνεται καθένας από το κακό». Και ο λόγος «Αρχή της σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου». Στο δεύτερο φόβο ταιριάζει ο λόγος «Δεν θα δοκιμάσουν στέρηση όσοι φοβούνται τον Κύριο». Νεκρώστε λοιπόν τα μέλη σας που σέρνονται στη γη, την πορνεία, την ακαθαρσία, το πάθος, την κακή επιθυμία και την πλεονεξία. Με τη γη εννοεί το σαρκικό φρόνημα. Πορνεία ονόμασε την έμπρακτη αμαρτία. Ακαθαρσία είπε τη συγκατάθεση στην αμαρτία. Πάθος τον εμπαθή λογισμό. Επιθυμία κακή ονόμασε την απλή παραδοχή του λογισμού και της επιθυμίας. Πλεονεξία είπε το υλικό που γεννά και αυξάνει το πάθος. Όλα λοιπόν αυτά, σαν μέλη του σαρκικού φρονήματος, διέταξε ο Απόστολος να νεκρώσουμε. Όταν ο νους ελευθερωθεί τελείως από τα πάθη, τότε πορεύεται προς τη θεωρία των όντων χωρίς να γυρίζει πίσω, βαδίζοντας πλέον προς τη γνώση της Αγίας Τριάδας. Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Κυριακή Ηλιανού.

Αν θέλεις να προσευχηθείς, έχεις ανάγκη του Θεού που δίνει την προσευχή στον προσευχόμενο. Να τον επικαλείσαι λοιπόν λέγοντας: αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Δηλαδή ας έρθει το Άγιο Πνεύμα και ο μονογενής σου Υιός. Γιατί έτσι δίδαξε ο Κύριος λέγοντας: πνευματική και αληθινή είναι η προσκύνηση του Πατέρα. Εκείνος που προσεύχεται πνευματικά και αληθινά δεν τιμά το Δημιουργό έχοντας αφορμή τα δημιουργήματά του, αλλά τον υμνεί και τον δοξολογεί παίρνοντας αφορμή από αυτόν τον ίδιο. Αν είσαι θεολόγος, θα προσευχηθείς αληθινά, και αν προσεύχεσαι αληθινά, είσαι πράγματι θεολόγος. Όταν ο νου σου από το μεγάλο πόθο προς το Θεό είναι σαν να αποσύρεται σιγά σιγά από τη σάρκα και αποστρέφεται τις σκέψεις που προέρχονται από τις αισθήσεις ή από τη μνήμη ή από την κατάσταση του σώματος, γεμίζοντας από ευλάβεια και χαρά, τότε μπορείς να φρονείς ότι πλησίασες στα σύνορα της αληθινής προσευχής. Το Άγιο Πνεύμα, επειδή συμπάσχει με την ασθένειά μας, επιφυτά σε μας αν είμαστε ακάθαρτοι. Και αν βρει το νου να προσεύχεται ειλικρινά, μόνο σε αυτό κυριαρχεί σε αυτόν. Εξαφανίζει όλη τη φάλαγγα των πονηρών λογισμών και σκέψεων που τον περικυκλώνουν και τον προτρέπει στον έρωτα της πνευματικής προσευχής. Εκείνος που έχει έρωτα αληθινής προσευχής και οργίζεται, ύμνηση κακή, είναι αξιοκατηγόρητος. Είναι όμοιος με εκείνον που θέλει να βλέπει καθαρά και όμως ταράζει ο ίδιος τα μάτια του.

Δεν μπορεί ο δεμένος να τρέξει. Ούτε ο νους που είναι δούλος σε κάποιο πάθος θα μπορέσει να δει τόπο πνευματικής προσευχής. Γιατί σύρεται και γυρίζει εδώ και εκεί από την εμπαθή σκέψη και δεν μπορεί να σταθεί ατάραχος. Όταν λοιπόν προσεύχεται ο νους καθαρά και χωρίς πάθος, τότε δεν ορμούν πλέον οι δαίμονες εναντίον του από τα αριστερά, αλλά από τα δεξιά. Του υποβάλλουν μορφή του Θεού και ένα εικονισμό από τους αγαπητούς στην αίσθηση, ώστε να νομίζει ότι πέτυχε τελείως το σκοπό της προσευχής. Αυτό, είπε κάποιος με πνευματική γνώση, συμβαίνει από το πάθος της καινοδοξίας και από το δαίμονα που αγγίζει τον τόπο του εγκεφάλου. Όταν έρθει ο άγγελος του Θεού, με το λόγο του μόνο πάβει αυτή η δαιμονική ενέργεια και κινεί το φως του νου ώστε να ενεργεί χωρίς πλάνη. Το λεγόμενο στην Αποκάλυψη ότι ο άγγελος φέρνει θυμίαμα για να το δώσει στις προσευχές των Αγίων, νομίζω ότι είναι αυτή η χάρη που ενεργείται δια του Αγγέλου. Γιατί φέρνει γνώση της αληθινής προσευχής, ώστε στο εξής να στέκεται ο νους έξω από ταραχή, ακιδεία και απροσεξία. Οι φιάλες των θυμιαμάτων είναι οι προσευχές των Αγίων, τις οποίες έφεραν μαζί τους οι 24 πρεσβύτεροι. Φιάλη πρέπει να εννοήσουμε τη φιλία με το Θεό, δηλαδή την τέλεια και πνευματική αγάπη, μέσα στην οποία ενεργείται η προσευχή πνευματικά και αληθινά. Όταν νομίσεις ότι δεν έχεις ανάγκη από δάκρυα στην προσευχή σου για τις αμαρτίες σου, σκέψου πόσο έχεις απομακρυνθεί από το Θεό, ενώ οφείλεις να βρίσκεσαι διαρκώς κοντά σε Αυτόν, και τότε θα δακρύσεις με μεγαλύτερη θέρμη.

Μη θέλεις να γίνονται τα ζητήματά σου όπως νομίζεις εσύ, αλλά όπως θέλει ο Θεός, και θα είσαι ατάραχος και γεμάτος ευγνωμοσύνη στην προσευχή σου. Κι αν ακόμη νομίζεις ότι βρίσκεσαι μαζί με το Θεό, να φυλάγεις από το δαίμονα της πορνείας, γιατί είναι μέγας απατεώνας και φθονερότατος και θέλει να είναι ο πιο δραστήριος από την κίνηση και την ύψη του νου σου, ώστε και από το Θεό ακόμη να τον αποσπά όταν στέκεται μπρος του με ευλάβεια και φόβο. Αν έχεις επιμέλεια στην προσευχή, να ετοιμάζεσαι για εφόδους δαιμόνων εναντίον σου και να υπομένεις με καρτηρία τα χτυπήματα, γιατί θα ορμήσουν κατ' επάνω σου σαν άγρια θηρία και θα ταλαιπωρήσουν όλο σου το σώμα. Να είσαι πάντοτε έτοιμος, σαν έμπειρος αγωνιστής, και αν ξαφνικά δεις καμιά φαντασία, να μην τρομάξεις. Αν δεις μαχαίρι σηκωμένο κατ' επάνω σου, είτε λαμπάδα αναμένει να κινείται προς το πρόσωπό σου, να μην ταραχθείς. Και αν δεις ακόμη καμιά μορφή απέσια και αιματοβαμμένη, να μην εξασθενεί και χάνει τη δύναμη της ψυχής σου, αλλά να σταθείς ομολογώντας την καλή ομολογία, και εύκολα θα αντιμετωπίσεις τους εχθρούς σου. Εκείνος που υποφέρει τα λυπηρά θα επιτύχει και τα χαρούμενα, και εκείνος που εγκαρτερεί στα δυσάρεστα δεν θα μείνει αμέτωχος από τα ευχάριστα. Δίκαιο είναι, και αυτήν την απάτη να μην αγνοείς, ότι καμιά φορά διαιρούνται οι δαίμονες, και αν φανείς ότι ζητείς βοήθεια, έρχονται μερικοί σαν άγγελοι και διώχνουν τους άλλους για να εξαπατούν τη γνώμη σου ότι δήθεν είναι άγγελοι. Φρόντισε να έχεις πολύ ταπεινοφροσύνη και ανδρεία, και δεν θα αγγίξει την ψυχή σου επιβουλή δαιμόνων, ούτε μάστιγα θα πλησιάσει τη σκηνή σου, επειδή ο Θεός θα δώσει εντολή στους αγγέλους του να σε διαφυλάξουν, και αυτοί αοράτως θα διώξουν μακριά σου όλη την ενέργεια των δαιμόνων.

Μην νομίζεις ότι απόκτησες αρετή επειδή δεν αγωνίστηκες πρωτύτερα για αυτήν μέχρι να χύσεις το αίμα σου. Επειδή κατά τον Απόστολο Παύλο πρέπει να αντιστεκόμαστε εναντίον της αμαρτίας μέχρι θανάτου με αγωνιστικότητα και άμεμπτο τρόπο. Αν ωφελήσεις κανέναν άνθρωπο, θα βλάψεις από άλλον για να πεις ή να κάνεις κάτι ανάρμοστο λόγω της αδικίας που θα σου γίνει και για να σκορπίσεις έτσι με κακό τρόπο ό,τι μάζεψες δίκαια και με καλό τρόπο. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός των πονηρών δαιμόνων. Γι' αυτό ας προσέχουμε με φρόνηση. Μην αποφεύγεις εκείνους που κατεργάζονται τα μάλινα υφάσματα. Γιατί αν και τα χτυπούν και τα πατούν, τα τραβούν και τα ξύνουν, αλλά με αυτόν τον τρόπο γίνεται το ρούχο σου λαμπρό. Ενώ όσο δεν αρνήθηκες τα πάθη, αλλά ο νου σου εναντιώνεται στην αρετή και στην αλήθεια, δεν θα βρεις στο βάθος της καρδιάς σου το ευωδιαστό λιβάνι της προσευχής. Έχεις πόθο να προσευχηθείς. Γίνε νεκρός για τη γη. Έχει διαπαντός πατρίδα τον ουρανό. Όχι με τα λόγια, αλλά με αγγελική συμπεριφορά και με θεία γνώση. Άνθρωπος με επίγνωση είναι εκείνος ο οποίος, προτού να αποκτήσει τέλεια μετάνοια, δεν πάβει να θυμάται με λύπη τα αμαρτήματά του και τη δίκαιη τιμωρία του γι' αυτά στο αιώνιο πυρ.

Αν ο Θεός που δεν έχει ανάγκη από τίποτε και είναι αδέκαστος, δε δέχθηκε εκείνον που ήρθε στο θυσιαστήριο με δώρο, με χρυσό του συμφιλειωθεί με τον πλησίον του, που ήταν λυπημένος μαζί του. Σκέψου πόση προφύλαξη και διάκριση πρέπει να έχουμε για να προσφέρουμε στο Θεό την προσευχή ως ευπρόσδεκτο θυμίαμα στο θυσιαστήριο του νου. Μην αγαπάς τα λόγια, ούτε τη δόξα. Διαφορετικά, όχι πλέον πίσω από την πλάτη σου, αλλά μπροστά στο πρόσωπό σου σε επιβολεύονται οι αιμαρτωλοί δαίμονες και θα γίνεις για αυτούς αντικείμενο χαράς στον καιρό της προσευχής, καθώς θα παρασύρεσαι και θα δελεάζεσαι από αυτούς σε αλόκοτους λογισμούς. Η προσοχή του νου που προσπαθεί να βρει προσευχή θα βρει προσευχή, γιατί η προσευχή ακολουθεί ως οτίποτε άλλο την προσοχή. Γι' αυτό ας φροντίσουμε με προθυμία να αποκτήσουμε την προσοχή. Όπως από όλες τις αισθήσεις καλύτερη είναι η όραση, έτσι και από όλες τις αρετές η προσευχή είναι η πιο θεία και ιερή. Έπαινος της προσευχής δεν είναι η ποσότητα, αλλά η ποιότητα. Αυτό γίνεται φανερό από την παραβολή του Φαρισαίου και του Τελώνη και από το λόγο του Κυρίου «Εσείς όταν θα προσεύχεστε, να μην λέτε πολλά με μηχανικό τρόπο». Εφόσον προσέχεις στην ομορφιά του σώματος και ο νου σου ασχολείται με τα τρεπνά του κόσμου, δεν είδες ακόμη τον τόπο της προσευχής, αλλά είναι ακόμη μακριά από σένα ο μακάριος δρόμος της. Όταν κατά τη διάρκεια της προσευχής σου ξεπεράσεις κάθε άλλη χαρά, τότε πράγματι βρήκες την αληθινή προσευχή. Άγιος Νείλος ο ασκητής.

Ο λογικός άνθρωπος, προσέχοντας ο ίδιος τον εαυτό του, εξετάζει τι πρέπει να πράξει και τι τον συμφέρει, καθώς και ποια ταιριάζουν στην ψυχή και την ωφελούν και ποια δεν τις ταιριάζουν. Και έτσι αποφεύγει εκείνα που βλάπτουν την ψυχή ως ξένα και γιατί τον χωρίζουν από την αιώνια ζωή. Όσο πιο λίγη περιουσία έχει κανείς, τόσο ευτυχέστερος είναι, γιατί δεν φροντίζει για πολλά πράγματα, για υπηρέτες, καλλιεργητές, απόκτηση ζώων. Όταν αφοσιωνόμαστε σε αυτά και ύστερα μας συμβαίνουν εξαιτίας αυτών δυσκολίες, κατηγορούμε το Θεό. Με την αυθαίρετη επιθυμία μας τρέφουμε το θάνατο και τσιμένουμε στο σκοτάδι της αμαρτωλής ζωής, μέσα στην πλάνη, χωρίς να αναγνωρίζουμε τον πραγματικό εαυτό μας. Δεν πρέπει κανένας να λέει ότι δεν είναι δυνατό να κατορθώσει ο άνθρωπος την ενάρετη ζωή, αλλά να λέει ότι αυτό δεν είναι εύκολο. Ούτε μπορούν να κατορθώσουν την αρετή οι τυχόντες. Την ενάρετη ζωή την πραγματοποιούν όσοι άνθρωποι είναι ευσεβείς και έχουν νου που αγαπά το Θεό. Γιατί ο νους των πολλών είναι κοσμικός και μεταβάλλεται. Κάνει σκέψεις άλλοτε καλές, άλλοτε κακές. Μεταβάλλεται στη φύση και γίνεται υλικότερος. Ο νους όμως που αγαπά το Θεό τιμωρεί την κακία, η οποία έρχεται εκούσια στους ανθρώπους από την αμέλειά τους. Οι ψυχικά καλλιέργητοι και αμαθείς θεωρούν γελίο πράγμα τους λόγους και δεν θέλουν να τους ακούν επειδή ελέγχεται η κατάστασή τους και θέλουν να είναι όλοι όμοιοι με αυτούς. Επίσης και εκείνοι που είναι παραδομένοι σε σαρκικά αμαρτήματα φροντίζουν να είναι όλοι οι άλλοι χειρότεροι τους, νομίζοντας οι δυστυχείς ότι επειδή θα είναι πολλοί οι αμαρτάνοντες θα εξασφαλιστούν οι ίδιοι από την κατηγορία. Η χαλαρή ψυχή χάνεται και σκοτίζεται εξαιτίας της κακίας, γιατί έχει μέσα της ασωτεία, υπερηφάνεια, απληστία, θυμό, αφθάδια, μανία, φόνο, στενοχώρια, φθόνο, πλεονεξία, αρπαγή, πόνο, ψεύδος, ειδονήρα, θυμία, λύπη, δειλία, ασθένεια, μίσος, φιλοκατηγορία, αδυναμία, πλάνη, άγνοια, απάτη, λυσμοσύνη του Θεού. Με τέτοιες και παρόμοιες τιμωρείται η άθλια ψυχή που χωρίζεται από το Θεό. Εκείνοι που θέλουν να ζουν την ενάρετη και ευλαβή και τιμημένη ζωή δεν πρέπει να διακρίνονται από τους επίπλαστους τρόπους και την ψεύτικη ζωή, αλλά όπως οι ζωγράφοι και οι αγαλματοποιοί να δείχνουν και αυτοί με τα έργα τους την ενάρετη και θεοφιλή ζωή τους και όλες τις κακές ειδονές να τις αποστρέφονται σαν παγίδες. Ο πλούσιος και ευγενής που δεν έχει καλλιέργεια και ενάρετη ζωή θεωρείται δυστυχής από εκείνους που κρίνουν ορθά τα πράγματα. Αντίθετα, ο φτωχός και δούλος κατά την τάξη, αν έχει ψυχική καλλιέργεια και είναι στολισμένος με αρετή, είναι ευτυχής. Και όπως οι ξένοι σε έναν τόπο χάνουν το δρόμο τους, έτσι και εκείνοι που δεν φροντίζουν για την ενάρετη ζωή πλανιούνται εδώ και εκεί, παρασυρώμενοι από τις κακές επιθυμίες τους και χάνονται. Εκείνος που μπορεί να εξημερώσει τα ήθη των ανθρώπων και να τους κάνει να αγαπήσουν τους λόγους και την παιδεία πρέπει να λέγεται ανθρωποποιός. Κατά τον ίδιο τρόπο και εκείνοι που μεταστρέφουν τους παραδομένους στις αρκικές ειδονές προς την ενάρετη και θεάρεστη ζωή πρέπει να λέγονται και αυτοί ανθρωποποιοί, επειδή είναι σαν να ξαναπλάθουν τους ανθρώπους. Γιατί η πραότητα και η εγκράτεια είναι ευτυχία και δίνουν καλή ελπίδα στις ψυχές των ανθρώπων. Άγιος Αντώνιος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ένας αδελφός εξομολογήθηκε στον Αβάση Σόι. «Έπεσα, πάτερ. Τι να κάνω τώρα?» «Σήκω», του είπε με τη χαρακτηριστική του απλότητα ο Άγιος Γέροντας. «Σηκώθηκα, Αβά, μα πάλι έπεσα στην καταραμένη αμαρτία», ομολόγησε με θλίψη ο αδελφός. «Και τι σε εμποδίζει να ξανασηκωθείς?» «Ως πότε?» ρώτησε ο αδελφός. «Έως ότου σε βρει ο θάνατος, ή στην πτώση ή στην έγερση. Δεν είναι γραμμένο όπου ευρώσε, εκεί και κρίνωσε», εξήγησε ο γέροντας. «Μόνο εύχου στο Θεό να βρεθεί στην τελευταία σου στιγμή σηκωμένος με την Αγία Μετάνοια».

ούτε θα ερωτηθώ για τους ασκητικούς μου αγώνες, την νηστεία και τις μετάνοιές μου. Θα ερωτηθώ όμως αν έθρεψα τους πεινασμένους, αν επισκέφτηκα τους φυλακισμένους και τους αρρώστους, αν φιλοξένησα τον άγνωστο. Με άλλα λόγια, πώς σχετίζομαι με τους συνανθρώπους μου. Μοιράστηκα όσα έχω. Ήμουν απλώς ένα άτομο στραμμένο στον εαυτό του ή ήμουν ένα αυθεντικό πρόσωπο που έζησα σε κοινωνία με τους άλλους. Επίσκοπος Κάλιστος Γουέαρ.

Όποιος θέλει να γίνει χριστιανός, πρέπει πρώτα να γίνει ποιητής. Πρέπει να πονάεις, να αγαπάεις και να πονάεις. Να πονάεις για αυτόν που αγαπάεις. Η αγάπη κάνει κόπο για τον αγαπημένο. Όλη νύχτα τρέχει, αγρυπνεί, ματώνει τα πόδια για να συναντηθεί με τον αγαπημένο. Κάνει θυσίες και δεν λογαριάζει τίποτε. Γέροντας Πορφύριος.

Όπου υπάρχει αγάπη, μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού? Μέσα στο σώμα, αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Και αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλιο χειρή, λέει η Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο. Και είναι απ' όλα ανώτερη και ισχυρότερη. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Ο θυμός είναι μια σύντομη τρέλα. Αυτοί που θυμώνουν βάζουν πολλές φορές μόνοι τους τον εαυτό τους σε ολοφάνερο κίνδυνο, γιατί η μανία τους για εκδίκηση τους κάνει να ξεχνούν το συμφέρον τους. Όταν σκέφτονται αυτούς που τους στενοχώρησαν, είναι σαν να τους τσιμπάει μύγα και από μέσα τους τους κάνει ο θυμός να χτυπιούνται και να τεινάζονται. Και δεν ησυχάζουν αν δεν κάνουν κάτι κακό σε αυτόν που τους θύμωσε ή αν δεν πάθουν οι ίδιοι κάτι κακό. Και αυτό το τελευταίο είναι πιθανό, όπως ακριβώς συμβαίνει με κάτι που σκάει και κρύγνεται. Μπορεί να σκάσει, να σπάσει σε κομμάτια και να πάθει συχνά μεγαλύτερο κακό από το κακό που προκάλεσε. Μέγας Βασίλειος.

Όποιος πιστεύει αγωνίζεται να ταπεινωθεί, μετανοεί για τις αμαρτίες του, είναι πράος και ειρηνικός, μισεί την αδικία και αγαπάει τη δικαιοσύνη, γιατί θυμάται το ψαλμικό «Ο αγαπών την αδικίαν, μισεί την εαυτού ψυχήν». Όποιος πιστεύει υπομένει αγόγιστα κάθε πειρασμό για να στεφανωθεί με το στεφάνι της άφθαρτης δόξας. Φυλάει τη σοφροσύνη και δεν μολύνει τον εαυτό του με πορνείες και άλλες ακαθαρσίες, γνωρίζοντας πως όποιοι μολύνουν τα σώματά τους δεν θα σωθούν. Πόρνους γάρ και μοιχούς κρίνει ο Θεός. Αυτός που πιστεύει αληθινά δεν είναι οκνηρός και αμελής στην προσευχή. Δεν κατακρίνει κανένα και δεν ακολουθεί την ευρύχωρον οδόν. Όσιο Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

ευτυχή από αυτή. Ευλογείτε τους καταρωμένους ημάς, αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Δεν μπορεί κάποιος να αγαπά χωρίς να πάσχει. Η μεγαλύτερη οδύνη είναι να αγαπά μέχρι τέλους. Ο Χριστός αγάπησε τόσο πολύ, ώστε παραδόθηκε σε φρικτό θάνατο. Οι Άγιοι το ίδιο. Ο Παράδεισος έχει πάντοτε αυτό το τίμημα. Η προσευχή για τον κόσμο είναι καρπός εξαιρετικά βαθιάς και οξίας οδύνης. Αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος.

Επειδή οι ανθρώπινες ευκολίες ξεπέρασαν τα όρια, έγιναν δυσκολίες. Πλήθυναν οι μηχανές, πλήθυνε ο περισπασμός. Έκαναν και τον άνθρωπο μηχανή, και τώρα οι μηχανές και τα σίδερα κάνουν κουμάντο και τον άνθρωπο. Γι' αυτό έγιναν και οι καρδιές των ανθρώπων σιδερένιες. Με όλα αυτά τα μέσα που υπάρχουν, δεν καλλιεργείται η συνείδηση των ανθρώπων. Παλιότερα οι άνθρωποι δούλευαν με τα ζώα και ήταν σπλαχνικοί. Αν φόρτωνε το ζώο λίγο περισσότερο και το κακόμοιρο γονάτιζε, το λιπόσουν. Αν ήταν νηστικό και κοίταζε με παράπονο, σουράγιζε την καρδιά. Θυμάμαι όταν αρρώστηνε η αγελάδα μας, υποφέραμε κι εμείς, γιατί τη θεωρούσαμε μέλος της οικογένειάς μας. Σήμερα οι άνθρωποι έχουν τα σίδερα και έχουν καρδιές σιδερένιες. Έσπασε ένα σίδερο, οξυγονοκόλληση. Χάλασε το αυτοκίνητο, το πάνε στον καράζ. Αν δεν γίνεται, το πετάνε. Δεν το πονάνε. Σου λέει, σίδερο είναι. Δεν δουλεύει καθόλου η καρδιά. Έτσι όμως καλλιεργείται η φιλαυτία, ο εγωισμός. Δεν σκέφτεται τον άλλον σήμερα ο άνθρωπος. Παλιά αν έμενε το φαγητό για την άλλη μέρα, θα χαλούσε και σκέφτονταν οι άνθρωποι και κανένα φτωχό. Προκειμένου να χαλάσει έλεγαν, ας το δώσω στο φτωχό. Ένας που είχε πνευματική κατάσταση έλεγε, να φάει πρώτα ο φτωχός και ύστερα εγώ. Τώρα το βάζουν στο ψυγείο και δεν θυμούνται τον άλλον που έχει ανάγκη. Θυμάμαι, όταν είχαμε καλή σοδιά από λαχανικά κλπ, δίναμε και στους γείτονές μας, τα μοιράζαμε. Τι να τα κάνουμε τόσα. Έπειτα θα χαλούσαν κιόλας. Τώρα έχουν τα ψυγεία. Γιατί να δώσουμε στους άλλους, σου λέει. Τα βάζουμε στο ψυγείο και τα έχουμε για μας. Άφησε πουτόνους ολόκληρους πετούν ή θάβουν στη χωματερή. Και εκατομμύρια άνθρωποι αλλού πεινούν. Γέροντας Παΐσιος.

Άμα δεν αγαπάτε, μην τολμάτε να προσευχηθείτε, γιατί δεν φθάνει στα αυτιά του Θεού. Είναι ευδέλιγμα ενώπιον του Κυρίου. Έρχεται κάποιος και μου λέει: δεν τον αντέχω τον τάδε. Βέβαια δεν θέλω το κακό του, αλλά παρακαλώ το Θεό να τον φωτίσει. Και εγώ λέω: πώς τολμάς? Αν πω: σε παρακαλώ Κύριε, φώτισέ τον αυτόν τον άνθρωπο τον οποίον εγώ δεν αγαπώ, εκείνος θα μου πει: τι σε ενδιαφέρει, αφού δεν τον αγαπάς? Αγάπησέ τον πρώτα και έλα να μου το ζητήσεις. Αμέσως θα σου το κάνω. Γιατί ο Κύριος είπε: αγαπάτε τους εχθρούς. Γερόντισα Γαβριηλία.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος. Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την αποψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Δημήτρη Ελένη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα, την Κυριακή Ελιανού, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με τίτλο «Μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία», ακούτε την εκπομπή «Η Ανακοχή του Μούδρου, η συνθήκη των Σευρών και η σημασία τους για την Ελλάδα». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς. Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222 και εναλλακτικά μπορείτε επίσης να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν του αφιερώματός μας θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τις δύο αυτές συνθήκες και για τον γενικότερο αντίκτυπό τους και στα ελληνικά πράγματα. Καλεσμένος στην εκπομπή μας σήμερα είναι ο κύριος Αντώνης Κλάψης, επίκουρος καθηγητής διπλωματίας και διεθνούς οργάνωσης στο τμήμα πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Κύριε Κλάψη, να σας καλωσορίσουμε στον 89,5.
1: Καλησπέρα σας κύριε Παπά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης και ξεκινώντας αυτή μας την επικοινωνία, κύριε Κλάψη, θα παρακαλούσαμε να μας περιγράψετε λίγο το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο υπογράφηκαν αυτές οι δύο συνθήκες. Θα έχουμε τη δυνατότητα στην πορεία της εκπομπής να δώσουμε και περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά νομίζουμε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Λοιπόν, καταρχάς το πλαίσιο μέσα στο οποίο εξελίσσονται όλα αυτά τα γεγονότα είναι το πλαίσιο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο οποίος έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι του 1914, ο μεγαλύτερος πόλεμος έως τότε στην ιστορία της ανθρωπότητας, εξάλλου και οι σύγχρονοι του έτσι τον ονόμαζαν, ο Μεγάλος Πόλεμος. Ο όρος Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος είναι μεταγενέστερος. Ο πόλεμος εξελίσσεται σε 4 χρόνια, ξεκινώντας από το καλοκαίρι του 1914 και ολοκληρώνεται το φθινόπωρο του 1918, εφόσον όμως προηγουμένως έχουν μεσολαβήσει τεκτονικές εξελίξεις. Αυτές έχουν να κάνουν και με τις ίδιες πολεμικές επιχειρήσεις και το σχηματισμό των συμμαχιών, αλλά έχουν να κάνουν και με την είσοδο ή την έξοδο από τον πόλεμο σημαντικών κρατών. Έτσι, στις αρχές του 1917 έχουμε την είσοδο των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά προς το τέλος του ίδιου χρόνου έχουμε την έξοδο της Ρωσίας από τον πόλεμο. Έχει μεσολαβήσει η Οκτωβριανή Επανάσταση και η δημιουργία, η απαρχή της δημιουργίας της Σοβιετικής Ένωσης. Ο πόλεμος τελειώνει, όπως είπα και προηγουμένως, στο φθινόπωρο του 1918 με την υπογραφή αλλεπάλληλων συνθήκων ανακοχής από τα ηττημένα κράτη. 4 ήταν αυτά: η Γερμανία, η Αυστρο-Ουγγαρία, η Βουλγαρία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, ηττημένη καθώς είναι το φθινόπωρο, αναγκάζεται να υπογράψει την ανακοχή του Μούδρου στην Λίμνο. Υπογράφεται η ανακοχή στον όρμο του Μούδρου. Με την ανακοχή αυτή, η Οθωμανική Αυτοκρατορία παραδέχεται την ήττα της στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και ανάμεσα στα άλλα συμφωνεί να παραδώσει ουσιαστικά ένα μεγάλο μέρος της κυριαρχίας της στις νικήτριες χώρες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, στις μεγάλες δυνάμεις, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία κτλ. Αποδέχεται ανάμεσα στα άλλα την αποστράτευσή της και αποδέχεται ότι οι νικήτριες δυνάμεις έχουν τη δυνατότητα να καταλάβουν στρατηγικά σημεία της Οθωμανικής Επικράτειας κατά την κρίση τους και κατά τη βούλησή τους, έτσι ώστε να επιβλέψουν την εφαρμογή των όρων της ανακοχής.
0: Mm-hmm. Με ποια δικαιολογία ή αιτιολογία, να το πούμε έτσι, ο Σουλτάνος φαίνεται να δικαιολογεί αυτή την απόφασή του για την συνθήκη της ανακοχής του Μούδρου? Πώς δηλαδή μεταφέρεται αυτό εσωτερικά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία?
1: Είναι μια ανάγκη που προκύπτει λόγω της συντριβής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της προοπτικής της διάλυσής της, η οποία έχει προδιαγραφεί από τους νικητές. Οι Βρετανοί και οι Γάλλοι, για παράδειγμα, έχουν κατά τη διάρκεια του πολέμου υπογράψει και συνθήκες μεταξύ τους, τη συμφωνία Σάιξ-Πικό, με την οποία προδιέγραφαν την αποκοπή από την Οθωμανική Αυτοκρατορία των αραβικών της κτήσεων. Όπως επίσης οι Ιταλοί έχουν διεκδικήσει εις βάρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και τις έχουν επιβεβαιώσει στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι Οθωμανοί βρίσκονται σε μια κατάσταση πρακτικής αδυναμίας. Έχουν βρεθεί στρατιωτικά ετοιμένη. Οι μεγάλοι του σύμμαχοι επίσης έχουν συντριβεί, πρωτίστως οι Γερμανοί, και επομένως δεν έχουν πρακτικά τη δυνατότητα να αντιτάξουν οποιαδήποτε πια αντίσταση απέναντι στους νικητές και εξαναγκάζονται να υπογράψουν την ανακοχή. Εξάλλου δεν είναι οι μόνοι που το κάνουν. Όπως είπα, όλοι οι ετοιμένοι κάνουν το ίδιο. Και επομένως είναι μια εξέλιξη που έρχεται περίπου φυσιολογικά. Τώρα, στο εσωτερικό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, προφανώς αυτό δεν γίνεται δεκτό με ενθουσιασμό κάθε άλλο, διότι η ανακοχή η ίδια και η ήττα, που είναι το προηγούμενο της ανακοχής, προδιαγράφουν ουσιαστικά τον διαμελισμό, τον εδαφικό διαμελισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι αυτός ο διαμελισμός θα έλθει μόλις λίγα χρόνια από ένα άλλο διαμελισμό, από μια άλλη εδαφική απομείωση, εκείνη των Βαλκανικών πολέμων. Mm-hmm. Αν δηλαδή το 1912 η Οθωμανική Αυτοκρατορία βρισκόταν μέχρι την Αδριατική θάλασσα, κατήχε όλη τη Μακεδονία, ολόκληρη τη Θράκη, ολόκληρη την Ήπειρο, είχε τα νησιά του Αιγαίου, του Βόρειου Αιγαίου που ήταν έλεγχό της, τώρα πια φαίνεται ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία θα περιοριστεί σε ένα μόνο τμήμα της Μικράς Ασίας. Άρα θα πέσει ακόμα περισσότερο στην ιεραρχία της ισχύως των δυνάμεων και θα καταστεί ένα κράτος δευτέρας διαλογής ή κάτι τέτοιο.
0: Για ποιο λόγο υπογράφεται στο Μούνδρο αυτή η συνθήκη ανακοχής?
1: Είναι μια επιλογή που έχει να κάνει με στρατιωτικά δεδομένα, θα έλεγα, αλλά και με τα δεδομένα εκείνης της πραγματικότητας. Η Λίμνος βρίσκεται σε ένα πολύ στρατηγικό σημείο, κοντά στα στενά των Δαρδανελίων. Εκεί έχουν εγκαταστήσει από πολύ καιρό βάση οι δυνάμεις της Αντάντ και επιχειρούν από εκεί κατά διαστήματα στην ευρύτερη περιοχή. Είναι και σημαντικό φυσικό λιμάνι ο Μούδρος, οπότε εξυπηρετούσε από αυτή την άποψη. Mm-hmm. Νομίζω ότι έχει να κάνει περισσότερο με την ανάγκη τη γεωγραφική, δηλαδή είναι εγκύτερα, ας πούμε, την έδρα της αυτοκρατορίας, χωρίς ταυτόχρονα να εξαναγκαστούν οι Οθωμανοί να υπογράψουν την αναγωγή μέσα στην ίδια τους την πρωτεύουσα, κάτι που θα τους φαινόταν ακόμα πιο επώδυνο κατά κάποιον τρόπο. Είναι μια λύση που εξυπηρετεί και τις δύο πλευρές, και από άποψη γεωγραφική και από άποψη πολιτική.
0: Και υπογράφεται αυτή η συνθήκη ανακοχής πάνω σε ένα πλοίο, κύριε Κλάψη?
1: Ναι, υπογράφεται πάνω σε ένα πλοίο, και αυτό πάλι δεν είναι ασυνήθιστο, ούτε μοναδικό στην ιστορία. Για να φέρω ένα πιο πρόσφατο παράδειγμα, και οι Ιάπωνες, όταν υπέγραψαν ανακοχή μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, πάνω σε ένα πλοίο υπέγραψαν. Είναι η λογική των ναυτικών δυνάμεων που επιβάλλουν τη θέλησή τους στους ηθημένους και που, τέλος πάντων, θεωρούν ότι τους φιλοξενούν και με έναν τρόπο πάνω στο έδαφος. Γιατί ξέρετε, το πολεμικό πλοίο είναι επέκταση του εδάφους του κράτους, το οποίο φέρει τη σημαία. Είναι μια παράδοση η οποία επαναλήφθηκε πολλές φορές και εφαρμόστηκε στην περίπτωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, επιτρέψτε μας, κυρία Κλάψη, να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή για να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε αμέσως μετά στην επικοινωνία μας.

0: Είναι 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος και στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού με τον γενικότερο τίτλο «Μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία» ακούτε την εκπομπή «Η ανακοχή του Μούδρου, η συνθήκη των Σευρών και η σημασία τους για την Ελλάδα». Στη σημερινή εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Αντώνη Κλάψη, επίκουρο καθηγητή διπλωματίας και διεθνούς οργάνωσης στο τμήμα πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Κύριε Κλάψη, έχουμε ήδη ξεκινήσει να συζητάμε για την συνθήκη ανακοχής του Μούδρου με αυτά τα πρώτα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που μας δώσατε. Και βεβαίως, αν διαβάσει λίγο κανείς τα όσα γράφονται για την συγκεκριμένη συνθήκη ανακοχής, μας είπατε πιο πριν για ιδιαίτερα επαχθείς και ιδεχθείς, θα λέγαμε, όρους που αποδέχονται, γιατί δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά οι Τούρκοι σε αυτή την περίπτωση, οι Οθωμανοί καλύτερα σε αυτή την περίπτωση, μέσα στις σκληρές απαιτήσεις που κλήθηκαν να ακολουθήσουν και οι Οθωμανοί και οι Γερμανοί στη συνέχεια, και όπως φάνηκε εκ των πραγμάτων, οδηγηθήκαμε σε έναν νέο κύκλο αίματος, και θα θέλαμε λίγο να μας σχολιάσετε γενικότερα το γεγονός ότι όταν είναι στριμωγμένη μια χώρα, μια ηττημένη χώρα και υπογράφει μια τέτοιου είδους ανακοχή, είναι βέβαιο ότι δεν θα μπορέσει τελικά να εφαρμοστεί όλο αυτό το πράγμα και να το αποδεχθεί η χώρα αυτή. Θα θέλαμε λίγο την άποψή σας πάνω σε αυτό.
1: Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα και τα διλήμματα τα οποία αντιμετωπίζουν πολλές φορές οι ηγέτες μεγάλων κρατών, ισχυρών κρατών, όταν έχει μεσολαβήσει μια τεκτονική αλλαγή του διεθνούς συστήματος. Δηλαδή, το αν θα μπορούν να εντάλλουν πολύ σκληρούς και επαχθείς όρους συστημένους, ή αν θα πρέπει να δείξουν κάποιο είδους επίοικια. Η πρώτη επιλογή συνήθως είναι πολύ δημοφιλής, ιδίως στο επίπεδο της κοινής γνώμης των νικητών, που έχουν υποστεί θυσίες, που έχουν χάσει δικούς τους ανθρώπους και που θέλουν από τους ηττημένους να πληρώσουν. Η δεύτερη, που είναι πιο μετριοπαθής, έχει το πλεονέκτημα ότι δίνει τη δυνατότητα μιας πιο ήπιας αντιμετώπισης του αντιπάλου και του δίνει τη δυνατότητα να επανέλθει με κάπως πιο επίοικους όρους στο διεθνές περιβάλλον. Αλλά είναι αντιδημοφιλής στο επίπεδο της κοινής γνώμης, εννοείται και στο επίπεδο των πολιτικών ηγεσιών. Είναι κάτι το οποίο πολλές φορές συνέβη, και δεν συνέβη μόνο προφανώς με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, συνέβη και με την Γερμανία και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ιδίως. Οι νικητές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, που είχαν καταβάλει πολύ βαρύ φόρο αίματος και οικονομικές απώλειες, είχαν υποστεί και ούτω καθεξής, είχαν την τάση να θέλουν να επιβάλλουν στους ηττημένους όρους τόσο επαχθείς, ώστε να διασφαλίσουν, έτσι πίστευαν, μια ειρήνη η οποία θα κρατούσε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Όμως αυτό που συνέβη ήταν ακριβώς το αντίθετο και συνέβη σχεδόν με όλους τους ζητημένους, επειδή έμειναν πολύ δυσαρεστημένοι από τους όρους των συνθηκών που εν τέλει υπογράφηκαν, όχι μόνο των ακοχών, αλλά των συνθηκών ειρήνης πια. Είχαν την τάση να θέλουν να τους αναθεωρήσουν. Έτσι, ολόκληρος όμως ο πόλεμος έγινε μια διαμάχη ανάμεσα στις δυνάμεις που υποστήριζαν το status quo, τις συνθήκες δηλαδή και την ειρήνη και την ασφάλεια, και σε εκείνες που ήταν αναθεωρητικές, που ήθελαν να τις αλλάξουν. Αυτό περίπου έγινε και στην περίπτωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με μία μόνο διαφορά βέβαια, ότι όπως τα πράγματα εξελίχθηκαν, οι Τούρκοι ήταν οι μόνοι που κατάφεραν να ανατρέψουν τις συνθήκες αμέσως, ή σχεδόν αμέσως, διότι στην περίπτωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ο πόλεμος δεν έληξε εν τέλει με την υπογραφή της ανακοχής του Μούδρου, αλλά συνεχίστηκε παίρνοντας άλλες μορφές που στη δική μας περίπτωση ήταν συνυφασμένες με τη Μικρασιατική Εκστρατεία.
0: Αυτοί λοιπόν οι ιδιαίτερα επαχθείς όροι, τους οποίους υπέγραψαν μέσα από την συνθήκη αυτή της ανακοχής του Μούδρου οι Οθωμανοί, θα λέγαμε ότι τροφοδότησαν στην πορεία, σε μια δεύτερη ίσως φάση, τον εθνικισμό?
1: Ναι, σε ένα μεγάλο βαθμό ναι, και έγιναν ο καταλήτης για την εμφάνιση και ενός, ή για την ορίμανση, αν θέλετε, ενός εθνικιστικού κινήματος στην Τουρκία, που πήρε τη μορφή του τουρκικού εθνικισμού. Σε εφαρμογή της ανακοχής του Μούντρου, για να φέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, οι μεγάλες δυνάμεις, οι νικήτριες μεγάλες δυνάμεις του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, κατέλαβαν την ίδια την πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας λίγο καιρό μετά, την Κωνσταντινούπολη, και έτσι ο ίδιος ο Σουλτάνος στην πραγματικότητα έγινε όμηρος στα χέρια ξένων κρατών. Αυτό ήταν ένα πλήγμα που για τους Οθωμανούς ήταν πολύ δύσκολο να το αποδεχθούν. Αν σε αυτό τώρα προσθέσει κάποιος την προοπτική του εδαφικού διαμελισμού της αυτοκρατορίας και την ύπαρξη στρατευμάτων στο μικρασιατικό έδαφος, δεν ήταν μόνο οι Έλληνες, ο ελληνικός στρατός ο οποίος κατέλαβε θύματα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στη Μικρά Ασία, εξάλλου οι Έλληνες είχαν και ένα πρόσθετο επιχείρημα, την απελευθέρωση των ομοεθνών τους. Mm-hmm. Ήταν όμως και άλλες δυνάμεις που καταλάμβαναν εδάφη στη Μικρά Ασία ή άλλες επαρχίες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι Ιταλοί που καταλάβανε ένα κομμάτι της Ατάλειας της νοτιοδυτικής Μικράς Ασίας, οι Γάλλοι στην Κυλικία, οι Βρετανοί που καταλάβανε το σημερινό Βόρειο Ιράκ και ούτω καθεξής. Και έτσι όλο αυτό το πλέγμα δημιούργησε μία τάση στους σε κύκλους Οθωμανικούς να υποστηρίζουν την ανάγκη δημιουργίας ενός τουρκικού πια εθνικού κράτους, μιας τουρκικής εθνικής αιστείας, με πυρήνα προφανώς τα μικρασιατικά εδάφη, στο οποίο, όπως έλεγε και ο Κεμάλ, Μουσταφά Κεμάλ, ο ηγέτης αυτού του κινήματος, θα έπρεπε ουσιαστικά να κατοικούν μόνο Τούρκοι ή σχεδόν μόνο Τούρκοι. Mm-hmm. Το σύνθημά του ήταν η Τουρκία στους Τούρκους. Άρα το επόμενο στάδιο θα ήταν είτε ο βίαιος είτε έστω ο ειρηνικός. Η ειρηνική απαλλαγή, έξοδος των μη τουρκικών πληθυσμών από τα μικρασιατικά εδάφη, κάτι που στην περίπτωση των Ελλήνων βέβαια έγινε με έναν φρικαστικό, αιματηρό, βίαιο και το τρόπο ο οποίος οδήγησε σε αυτό που εμείς ονομάζουμε μικρασιατική καταστροφή.
0: Ο αντίκτυπος τώρα της συμφωνίας της ανακοχής του Μούδρου στην Ελλάδα ήταν άμεσος?
1: Η ανακοχή του Μούδρου για την Ελλάδα είναι μια προοπτική, ανοίγει μια προοπτική. Το γεγονός δηλαδή ότι ο μεγάλος γείτονας ΙΤΑΤΕ και η ανακοχή ουσιαστικά προδιαγράφει τον εδαφικό διαμελισμό του, ανοίγει την προοπτική της διεκδίκησης εδαφών που κατοικούνται από ελληνικούς πληθυσμούς και που ως τότε ανήκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία από το ελληνικό κράτος. Έχει προηγηθεί και κάτι ακόμη που διευκολύνει αυτή τη διεκδίκηση. Μερικούς μήνες νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Γούντρο Βίλσον, έχει δώσει στην δημοσιότητα τα περίφημα 14 σημεία του, μια διακήρυξη αρχών που ανάμεσα στα άλλα προνοούσε και για τη διάλυση των πολυεθνικών αυτοκρατοριών ανάμεσα σε αυτές την Οθωμανική Αυτοκρατορία, προνοούσε όμως εξίσου και για την εφαρμογή μιας νέας αρχής, της αρχής των εθνοτήτων. Mm-hmm. Τι σήμαινε αυτό πρακτικά? Ότι ανάλογα με την πληθυσμιακή σύνθεση κάθε περιοχής αυτή θα έπρεπε να αποδοθεί στο Α ή στο Β κράτος ή να γίνει και ανεξάρτητο κράτος από μόνη της. Η Ελλάδα και οι Έλληνες προσδοκούσαν ότι η εφαρμογή από τη μια της αρχής των εθνοτήτων και από την άλλη η προοπτική διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δημιουργούσαν τις προϋποθέσεις ούτως ώστε να διεκδικηθούν από ελληνικής πλευράς εδάφη που κατοικούνταν από πυκνούς ελληνικούς πληθυσμούς. Ανάμεσα σε αυτά, ίσως η κορονίδα θα ήταν τα εδάφη της Ιωνίας, τα μικρασιατικά παράλια, τα οποία πράγματι βρίσκονταν κατοικούσαν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες.
0: Φαίνεται λοιπόν εκείνα τα χρόνια 1918-1919 τι ακριβώς θέλει να κάνει ο διεθνής παράγοντας και ποιος είναι ο διεθνής παράγοντας σε αυτή την περίπτωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Θέλουν το διαμελισμό, θέλουν να επιβιώσει όπως επιβιώσει η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τι ακριβώς θέλουν?
1: Θέλουν το διαμελισμό όλες οι τρεις δυνάμεις, τουλάχιστον οι Ευρωπαϊκές και οι Γάλλοι και οι Βρετανοί και οι Ιταλοί. Σημασία στην προκειμένη περίπτωση περισσότερο θα έλεγα ότι έχει η μεταστροφή της Βρετανικής εξωτερικής πολιτικής. Mm-hmm. Ξέρετε, οι Βρετανοί για πάνω από έναν αιώνα ήταν υπέρμαχοι του δόγματος της εδαφικής ακεραιότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Mm-hmm. Και ήταν υπέρμαχοι αυτού του δόγματος γιατί την έβλεπαν ως ανάχωμα απέναντι στην προοπτική καθόδου της Ρωσίας προς νότο, σταθερμά δηλαδή μεσογειακά ύδατα. Όταν πια οι Οθωμανοί όμως στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο συμμαχούν με τους Γερμανούς, οι Βρετανοί παίρνουν μια απόφαση. Την απόφαση του διαμελισμού της αυτοκρατορίας, του υποβιβασμού της, του περιορισμού της του εδαφικού, στην προοπτική ότι και η Ρωσία ενδεχομένως να έχει κάποια κέρδη. Πια η Ρωσία όμως έχει δει αυτό το παιχνίδι από το 1917, το τέλος του 17, και έτσι οι Βρετανοί αναζητούν μια εναλλακτική λύση. Αυτή η εναλλακτική λύση έρχεται στην περίπτωση της Ελλάδας. Η Ελλάδα δηλαδή θα μπορούσε στη Βρετανική αντίληψη να γίνει μια περιφερειακή δύναμη στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Εγγύης Ανατολής, τέτοιας ισχύως και τέτοιας εμβέλειας, ώστε συμμαχώντας διαρκώς με την Μεγάλη Βρετανία να καταστεί ουσιαστικά ο εγγυητής της ασφάλειας και των Βρετανικών συμφερόντων, αλλά κατ' επέκταση φυσικά και των Ελληνικών, στην ευρύτερη περιοχή. Γι' αυτό οι Βρετανοί αρχίζουν να καλοβλέπουν την ιδέα της υποκατάστασης με έναν τρόπο ενός τμήματος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από ελληνική κυριαρχία. Τι εννοούν με αυτό? Εννοούν ότι το Αιγαίο θα μπορούσε να γίνει με έναν τρόπο ελληνική λίμνη, να υπάρχουν όχι μόνο οι δυτικές του ακτές, αλλά και οι ανατολικές του, οι μικρασιατικές δηλαδή ακτές, υπό ελληνική κυριαρχία, έτσι ώστε η Ελλάδα να γίνει κατά κάποιον τρόπο ο αντικαταστάτης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε αυτή την περιοχή. Σε αυτό θα προσθέτω και κάτι ακόμη που συζητιέται έντονα εκείνο τον καιρό και που παρολίγο να υλοποιηθεί, αλλά τελικώς δεν υλοποιήθηκε, την προοπτική διεθνοποίηση των στενών του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων. Δηλαδή, Κωνσταντινούπολη, τα στενά του Βοσπόρου, και όλη η θάλασσα του Μαρμαρά μαζί με τα στενά των Δαρδανελίων προδιαγράφονται να γίνουν διεθνές κράτος. Ένα κράτος δηλαδή που δεν θα ανήκει σε κανέναν, αλλά που θα ειδηγείται από τον οργανισμό που θα έμελε να ιδρυθεί, την Κοινωνία των Εθνών δηλαδή. Άρα δεν θα ήταν όργανο ή πιόνι στα χέρια οποιοδήποτε κράτος, αλλά θα γινόταν ουσιαστικά ο εγγυητής, αυτό το διεθνές κράτος, της ελευθεροπλοείας στα κρίσιμη γεωπολιτική σημασία στενά του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον η Ελλάδα προσδοκά ότι μπορεί να κερδίσει πολλά. Ότι μπορεί να κερδίσει οπωσδήποτε την κυριαρχία της στο Αιγαίο και να την επεκτείνει στην απέναντι πλευρά, στα μικρασιατικά δηλαδή παράλια, έτσι ώστε να υλοποιήσει ένα πολύ μεγάλο μέρος της μεγάλης ιδέας.
0: Η προβολή αυτού του σχεδίου, κύριε Κλάψη, που φαίνεται να υποστηρίζουν έτσι όψιμα και οι Βρετανοί, παίζει κάποιο ρόλο η διαμόρφωσή του με την Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917, γιατί αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα πλέον και στη Ρωσία μετά το 1917.
1: Αλλάζουν όχι μόνο στη Ρωσία, αλλάζουν γενικά στο διεθνή καταμερισμό της ισχύως. Mm-hmm. Εάν δεν είχε μεσολαβήσει η Οκτωβριανή Επανάσταση, η Ρωσία θα ήταν ένας από τους βασικούς διεκδικητές αυτού του χώρου. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο είχε εκδηλώσει το ενδιαφέρον της για να καταλάβει εκείνη τα στενά του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων. Ήταν πάγια επιδίωξη της Τσαρικής Ρωσίας να μπορεί να έχει ελεύθερη διέξοδο στην Μεσόγειο θάλασσα. Επομένως, σε μια τέτοια προοπτική, η Ελλάδα ήταν πολύ δύσκολο, για να μην πω ήταν αδύνατον, να διεκδικήσει αντίστοιχα εδάφη, πολύ απλά διότι αυτά θα αναλογούσαν σε έναν πολύ ισχυρότερο σύμμαχο της Αντάντ. Όταν όμως πια η Ρωσία έχει βγει από αυτό το παιχνίδι, αυξάνονται οπωσδήποτε οι πιθανότητες οι ελληνικές, ώστε να προβάλλει η ελληνική πλευρά με μεγαλύτερες διεκδικήσεις και το σημαντικότερο να έχουν αυτές οι διεκδικήσεις και περισσότερες πιθανότητες ικανοποίησης. Όχι πλήρως, αλλά εν πάση περιπτώσει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Άλλωστε στη Ρωσία υποχωρεί και το ζήτημα της θρησκευτικής ταυτότητας, να το πούμε έτσι, της παρουσίασης της χώρας ως προστάτηδα χώρα των Ορθοδόξων μετά το 1917.
1: Σίγουρα παίζει ρόλο και αυτό. Η Οκτωβριανή Επανάσταση δημιουργεί και μια άλλη περίσταση, την οποία προσπάθησε να την εκμεταλλευτεί η Ελλάδα. Η Ελλάδα είχε μεν συμμετάσχει στο στρατόπεδο των νικητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όμως είχε μπει στον πόλεμο πολύ αργά. Yeah. Επισήμως το καλοκαίρι του 1917, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν πια ο πόλεμος έμοιαζε ότι ήταν σχεδόν βέβαιο πως θα κατέληγε με νίκη των δυνάμεων της Αντάντ. Και η αλήθεια είναι ότι η στρατιωτική συμβολή της Ελλάδας τις εξελίξεις του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν περιορισμένη. Δεν πρόλαβε δηλαδή ο ελληνικός στρατός να συμβάλλει έτσι αποφασιστικά στην συμμαχική νίκη. Αυτό σήμαινε ότι η Ελλάδα δεν είχε να επιδείξει, ας πούμε, δάφνες πολεμικές και να τις ανταλλάξει αργότερα στο πεδίο των διαπραγματεύσεων, στο τραπέζι της διπλωματίας, με δαφικές διεκδικήσεις, με δαφικά ωφέλη. Η επανάσταση στη Ρωσία, η Οκτωβριανή Επανάσταση και ο εμφύλιος πόλεμος που ακολούθησε στο εσωτερικό της Ρωσίας, γιατί η επανάσταση δεν εδραιώθηκε από τη μια μέρα στην άλλη, προέκυψε μια κολοσσία διαστάσεων, εμφύλια διαμάχη, έδινε τη δυνατότητα στην Ελλάδα να κάνει το εξής. Οι δυνάμεις της Αντάντ με το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου προσπάθησαν να ενισχύσουν τους λευκούς Ρώσους, δηλαδή τους μη κομμουνιστές, Ρώσους εναντίον των Μπολσεβίκων, προκειμένου να ανατραπεί η Οκτωβριανή Επανάσταση. Και έτσι άρχισαν να υλοποιούν ένα σχέδιο ή πολλά παράλληλα σχέδια, ένα μόνο ένα, στρατιωτικών αποστολών στο ρωσικό, πια σοβιετικό έδαφος, με σκοπό την ενίσχυση των αντεπαναστατικών δυνάμεων. Κομμάτι αυτών των σχεδίων ήταν και η λεγόμενη εκστρατεία, τότε το λέγανε στη Μεσημβρινή Ρωσία, σήμερα θα λέγαμε στην Κρυμαία και στην Ουκρανία, την οποία ανέλαβαν οι δυνάμεις της Αντάντ, αναζητώντας όμως μια στρατιωτική ενίσχυση, ιδίως από χώρες που δεν είχαν πολυπολεμήσει τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και έτσι είχαν τη δυνατότητα περισσότερο να εισφέρουν σε άνδρες, σε πολεμικό υλικό κ.ο.κ. Αυτή η εκστρατεία που ξεκινά με το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, δηλαδή περίπου την εποχή της σύναψης της ανακοχής του Μούδρου, δίνει τη δυνατότητα στον Ελευθέριο Βενιζέλο να δράξει την ευκαιρία και να στείλει ελληνικό εκστρατευτικό σώμα στην Ουκρανία. Όχι επειδή η Ελλάδα είχε κάποια διεκδίκηση εκεί, προφανώς δεν είχε, μόνο ότι και εκεί υπήρχαν κάποιοι ελληνικοί πληθυσμοί, αλλά δεν ήταν εδαφικά διεκδικήσιμοι. Η εκστρατεία, η ελληνική στη μεσημβρινή Ρωσία, έχει μόνο έναν στόχο. Να μπορέσει ο Ελευθέριος Βενιζέλος ως πρωθυπουργός εν ώψη της σύγκλησης της συνδιάσκεψης ειρήνης στο Παρίσι να προσέλθει στις διαπραγματεύσεις έχοντας ένα διαπραγματευτικό ατού στα χέρια του. Και ποιο ήταν αυτό? Ότι ο ελληνικός στρατός θα είχε βοηθήσει αποφασιστικά τις δυνάμεις της Αντάντ στην Ουκρανία και επομένως εκείνοι θα του χρωστούσαν σε εισαγωγικά να του δώσουν κάποια ανταλλάγματα στο εδαφικό πεδίο.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσες και αυτές οι αναφορές σας στην συνθήκη της ανακοχής του Μούδρου και το συνολικότερο ντόμινο εξελίξεων, θα λέγαμε, που έλαβε χώρα εκείνα τα χρόνια σε ολόκληρο τον πλανήτη και βεβαίως η δική μας περιοχή, όπως σχεδόν πάντοτε συμβαίνει, διαδραματίζει έναν καθοριστικό ρόλο στο γεωστρατηγικό μοίρασμα, ας πούμε, των νικητών κάθε φορά, είτε το δει κανείς στο πρώτο είτε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Στο σημείο αυτό, αφού υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Αντώνη Κλάψη, επίκουρο καθηγητή διπλωματίας και διεθνούς οργάνωσης στο τμήμα πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο σημείο αυτό λοιπόν θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για να ακούσουμε την ώρα, το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε, κύριε Κλάψη, πολύ γρήγορα στην επικοινωνία μας.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Περνάμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, που είναι και αυτή ενταγμένη στο αφιέρωμα του 89,5, στο νέο αφιέρωμα του 89,5, με τον τίτλο «Μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία». Σήμερα έχουμε την δυνατότητα να συνομιλούμε με τον κύριο Αντώνη Κλάψη, επίκουρο καθηγητή διπλωματίας και διεθνούς οργάνωση στο τμήμα πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τόσο για την συνθήκη της ανακοχής του Μούδρου, και θα μιλήσουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας για την συνθήκη των Σευρών, που ίσως στους περισσότερους από εμάς να είναι και περισσότερο γνωστή, άλλωστε ακόμη και στα χρόνια της σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδος, και όταν αναφερόμαστε σε προβλήματα που πάντοτε παραμένουν ενεργά με την γειτονική χώρα την Τουρκία, γίνεται συχνά επίκληση και αυτής της συνθήκης των Σευρών δηλαδή. Στο σημείο αυτό, και αφού προχωρήσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Σε αυτό το τηλέφωνο λοιπόν περιμένουμε τα μηνύματά σας, τις απορίες που πιθανότατα να έχετε και που μπορεί να βγαίνουν μέσα από την συζήτησή μας. Εδώ είμαστε για να μεταφέρουμε και ερωτήματά σας προς τον κύριο Κλάψη. Μπορείτε επίσης και εναλλακτικά να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Κύριε Κλάψη, πάμε τώρα να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για τη συνθήκη των Σευρών. Μάλλον να μιλήσουμε για τη συνθήκη των Σευρών, γιατί δεν έχουμε κάνει αναφορά σε αυτή ακόμα. Και να μας πείτε λίγο ποιο είναι το γενικότερο πλαίσιο στο οποίο υπογράφεται η συνθήκη των Σευρών που ακολουθεί την ανακοχή του Μούδρου, έτσι.
1: Ναι. Μετά το τέλος του Παγκοσμίου Πολέμου, και αφού έχουν γραφεί οι συνθήκες της ανακοχής, ξεκινάει στα αρχές του 1919 στο Παρίσι η συνδιάσκεψη ειρήνης των Παρισίων. Εκεί μαζεύονται οι ηγέτες όλων των κρατών που έχουν νικήσει στον Πρώτο Παγκοσμίο Πόλεμο και διαπραγματεύονται, συζητούν και αποφασίζουν για το μέλλον του κόσμου ολοκληρού, ουσιαστικά, πρωτίστως το μέλλον των ηνυτημένων κρατών από άποψη εδαφική, οικονομική, πολιτική, στρατιωτική και ούτω καθεξής. Ανάμεσα στις χώρες που συμμετέχουν στη συνδιάσκεψη είναι και η Ελλάδα, καθότι και αυτή ήταν νικήτρια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στο Παρίσι τίθεται ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Είναι πολύ σημαντικό να πω κάτι το οποίο πολλές φορές μας διαφεύγει. Επικεντρωνόμαστε στην προσωπικότητα του Βενιζέλου, δικαίως βέβαια, γιατί όντως ήταν μια συγκλονιστική προσωπικότητα με τις αδυναμίες που είχε και τα λάθη που έκανε, αλλά οπωσδήποτε ήταν ο σημαντικότερος Έλληνας πολιτικός του καιρού του. Αλλά ξεχνούμε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και δείχνει και την μεγάλη πολιτική εμβέλεια του ίδιου του Βενιζέλου. Φρόντισε ο Βενιζέλος στο Παρίσι να μην πάει μόνος του, αλλά να συνοδεύεται από μια εκλεκτότατη ομάδα στενών του συνεργατών που συμπλήρωναν το έργο του, που τον βοηθούσαν, που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις και που συναπάρτησαν μια διαπραγματευτική ομάδα η οποία ήταν πραγματικά πρώτης τάξεως, και αυτό εξηγεί και την, μαζί με φυσικά με την μεγάλη εμβέλεια του Βενιζέλου, εξηγεί και τις διπλωματικές επιτυχίες που υπήρξαν στο πλαίσιο της διάσκεψης ειρήνης των Παρισίων για την Ελλάδα. Πριν ακόμα ξεκινήσουν επίσημα οι εργασίες της διάσκεψης στο Παρίσι, το Δεκέμβριο είμαστε το 1918, ο Βενιζέλος, που έχει ήδη μεταβεί στο Παρίσι, υποβάλλει στις μεγάλες δυνάμεις το υπόμνημα με τις ελληνικές εδαφικές διεκδικήσεις. Σε αυτό καταρχάς προσδιορίζει τους ελληνικούς πληθυσμούς που κατοικούν εκτός των ορίων της ελληνικής επικράτειας, και με αναλυτικά στατιστικά στοιχεία προσπαθεί να τεκμηριώσει πως οι ελληνικές εδαφικές διεκδικήσεις είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό συμβατές με την αρχή της αυτοδιάθεσης των λαών. Δηλαδή, εκεί που υπάρχει ελληνική παρουσία, η Ελλάδα θέλει να επεκτείνει την εδαφική της κυριαρχία. Ανάμεσα στα άλλα, ο Βενιζέλος διεκδικεί τα εξής. Δεν τα λέω με τη σειρά που τα αναφέρει ο Βενιζέλος, αλλά με τη σειρά που τα έδειχνα στο χάρτη, αν τον είχαμε έτσι νοερά μπροστά μας, κάνοντας την κίνηση των δικτών του ρολογιού. Διεκδικεί τη Βόρεια Ήπειρο, η οποία από την εποχή των Βαλκανικών πολέμων ανήκε στην Αλβανία. Διεκδικεί τη Δυτική Θράκη, η οποία ανήκε ως τότε στην Βουλγαρία, πάλι από την εποχή των Βαλκανικών πολέμων. Διεκδικεί την Ανατολική Θράκη από την Οθωμανική Αυτοκρατορία έως τα πρόθυρα της Κωνσταντινούπολης, χωρίς όμως την Κωνσταντινούπολη. ζητά την επικύρωση της ελληνικής κυριαρχίας στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, συμπεριλαμβανομένων του Σύμβρου και της Τενέδου, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Σαμοθράκη, Λίμνο κτλ. Τα νησιά αυτά είχε καταλάβει, θα είχε απελευθερώσει μεν η Ελλάδα στους Βαλκανικούς πολέμους, αλλά ακόμα δεν είχε τίτλο νομικό επί αυτών, ήταν ρευστό το καθεστώ τους. Διεκδικεί τα Δωδεκάνησα, τα οποία από την εποχή, από το 1912 τα είχαν καταλάβει στρατιωτικά οι Ιταλοί, και τέλος ζητά την επέκταση της ελληνικής κυριαρχίας στα δυτικά μικρασιατικά παράλια, σε ολόκληρη τη Δυτική Μικρασία, σε ολόκληρη την Ιωνία, σε μια εκτεταμένη ζώνη η οποία ξεκινούσε στα βόρεια από τη θάλασσα του Μαρμαρά, στο ύψος της πόλης της Πανόρμου, και κατέληγε στο νότο, στην περιοχή της Μάκρης, χοντρικά δηλαδή ανάμεσα στη Ρόδο και στο Καστελόριζο. Διεκδικεί επομένως μια περιοχή που είναι πολύ ευρύτερη από την ζώνη της Μύρνης που τελικά δόθηκε να διοικηθεί με τη Συνθήκη των Σεδρών από την Ελλάδα. Αυτές οι ελληνικές εδαφικές διεκδικήσεις συγκροτούν στην πραγματικότητα το πρόπλασμα αυτού που ονομάστηκε η Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Ήταν μια προοπτική πραγματικά εντυπωσιακή, διότι θα αναβάθμιζε την Ελλάδα από κάθε άποψη, γεωπολιτικά, οικονομικά, στρατιωτικά, πληθυσμιακά κτλ. Στο υπόμνημα δεν υπάρχουν τρεις διεκδικήσεις. Γίνεται αναφορά και στους Έλληνες της Κύπρου, στους Έλληνες του Πόντου και στους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, χωρίς όμως η Ελλάδα να ηγείρει διεκδίκηση σε αυτές τις περιοχές. Γιατί αυτό? Τις παίρνω μία-μία τις περιοχές. Κύπρος. Στην Κύπρο προφανώς η ελληνική παρουσία ήταν εντυπωσιακή, ήταν η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού του νησιού Έλληνες και παραμένουν φυσικά. Αλλά ανήκε το νησί στη Μεγάλη Βρετανία και επομένως η Ελλάδα δεν ήθελε να έλθει σε σύγκρουση με τη Μεγάλη Βρετανία. Ο Βενιζέλος υπολόγιζε στη βρετανική υποστήριξη για τις υπόλοιπες εδαφικές διεκδικήσεις. Υπήρχε και ένας άλλος λόγος. Ο Βενιζέλος υπολόγιζε ότι οι Έλληνες της Κύπρου δεν κινδύνευαν, σε αντίθεση με τους Έλληνες περιπίνη της Μικράς Ασίας που κινδύνευαν με σφαγή. Άρα ιεραρχούσε κατά κάποιο τρόπο τις ελληνικές διεκδικήσεις, έτσι ώστε να εξυπηρετούν και το στόχο της διάσωσης ελληνικών πληθυσμών. Δεν εγείρει η εδαφική διεκδίκηση για την Κωνσταντινούπολη, διότι όπως είπα και πριν το διάλειμμα μας, η Κωνσταντινούπολη προδιαγραφόταν να γίνει η πρωτεύουσα, θα το πούμε έτσι, του διεθνούς κράτους των στενών, και επομένως ήταν δύσκολο να τη διεκδικήσει. Νομίζω ότι είχε και μια πονηρή σκέψη στο πίσω μέρος του μυαλού του. Αν αυτό το κράτος όντως δημιουργείτο, υπήρχαν δύο πιθανότητες. Η μία πιθανότητα ήταν το κράτος αυτό να ευημερούσε και να επιβίωνε. Σε αυτή την περίπτωση, φαντάζομαι ότι υπολόγιζε πως οι Έλληνες Κωνσταντινούπολης μόνο να ευνοηθούν είχαν από την εξέλιξη αυτή, γιατί θα ήταν μια μεγάλη πληθυσμιακή ομάδα στην πόλη, θα είχαν τη δυνατότητα οικονομικά, πολιτικά, πολιτιστικά, κοινωνικά να επιβληθούν στους υπόλοιπους πληθυσμούς, και έτσι η Κωνσταντινούπολη θα ήταν ένα είδος de facto ελληνικής πόλης. Εάν το κράτος αντίθετα των στενών δεν επιβίωνε, νομίζω η σκέψη του θα ήταν πως θα ήταν η επόμενη ελληνική εδαφική διεκδίκηση που θα ερχόταν σχεδόν φυσιολογικά να δοθεί η Κωνσταντινούπολη στην Ελλάδα. Δεν διεκδίκησε τέλος τον Πόντο. Ο λόγος ήταν η γεωγραφία. Ο Πόντος είχε μεν πυκνό ελληνικό πληθυσμό, αλλά ήταν γεωγραφικά αποκομμένος από τις υπόλοιπες περιοχές με πυκνό ελληνικό πληθυσμό. Η Ελλάδα δεν είχε τη στρατιωτική δυνατότητα να διεξάγει με επιτυχία μια τέτοιου είδους στρατιωτική επιχείρηση σε μια τόσο απομακρυσμένη περιοχή. Αντί όμως της διεκδίκησης του Πόντου, ο Βενιζέλος πρότεινε τη συμπερίληψη του Πόντου στο υποίδρυση αρμενικό κράτος, μια μεγάλη Αρμενία, πολύ μεγαλύτερη από αυτή που έχουμε στο μυαλό μας σήμερα, ώστε να γίνει ένα είδος ποντοαρμενικής ομοσπονδίας. Γιατί αυτό? Για δύο λόγους. Ο πρώτος ήταν γιατί έτσι πίστευε ότι θα διασώζονταν οι ελληνικοί πληθυσμοί του Πόντου. Αλλά υπήρχε και ένας δεύτερος λόγος. Ο Βενιζέλος έβλεπε τη μεγάλη εικόνα, και η μεγάλη εικόνα έλεγε ότι η μεγάλη Αρμενία ήταν όφελος για την Ελλάδα. Η Ελλάδα στη Δύση, η Αρμενία στην Ανατολή θα περικύκλωναν την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ό,τι απέμεινε από αυτήν, και έτσι οι Οθωμανοί θα μπορούσαν να στρέψουν όλο τους το δυναμικό, όλο τους το ενδιαφέρον, είτε προς τη μία είτε προς την άλλη πλευρά, θα διασπούσαν διαρκώς τις δυνάμεις τους, και έτσι και η Ελλάδα και η Αρμενία θα είχαν να ωφεληθούν από αυτή την περικύκλωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ένα μεγάλο λοιπόν ποντοαρμενικό κράτος ήταν προς όφελος και του εγχειρήματος της Ελλάδας στη Μικρά Ασία.
0: Μάλιστα. Τι καταφέραμε λοιπόν να πάρουμε μέσα από αυτή τη συνθήκη? Μας είπατε τι διεκδικούσαμε.
1: Τι διεκδικούσαμε, τι καταφέρνουμε λοιπόν? καταφέρνουμε να πάρουμε πολλά πράγματα, όχι όλα, αλλά αρκετά από αυτά. Η συνθήκη υπογράφηκε πολύ αργότερα. Υπογράφηκε το καλοκαίρι του 1920, δηλαδή 1,5 ολόκληρο χρόνο μετά την έναρξη των διαπραγματεύσεων στο Παρίσι, και αφού προηγουμένως, το Μάιο του 1919, είχε δοθεί στην Ελλάδα η εντολή να αποβιβάσει στρατεύματα στη Σμύρνη και να καταλάβει τη Σμύρνη και τα περίχωρά της. Και αργότερα να επεκτείνει και την ζώνη κατοχής προς βορρά και προς ανατολάς. Την εποχή που υπογράφεται η συνθήκη των Σεδρών, τέλος Ιουλίου με το παλιό ημερολόγιο που ίσχυε στην Ελλάδα, 10 Αυγούστου με το νέο που ίσχυε στην Δυτική Ευρώπη, ο ελληνικός στρατός δεν είναι μόνο στη Σμύρνη, αλλά βρίσκεται στα βόρεια, βορειοανατολικά μέχρι την Προύσα και στα ανατολικά μέχρι το Ουσάκ. Έχει δηλαδή καταλάβει μια τεράστια περιοχή στη Μικρά Ασία. Μετά από πολυκύμαντες διαπραγματεύσεις, το καλοκαίρι λοιπόν του 1920 υπογράφεται η συνθήκη των Σεδρών. Τι κερδίζει με αυτήν η Ελλάδα? Κερδίζει πρώτον την Θράκη ολόκληρη, ανατολική και δυτική. Δυτική που μέχρι τότε ανήκε στην Βουλγαρία, ανατολική έως τα πρόθυρα της Κωνσταντινούπολης, χωρίς όμως την Κωνσταντινούπολη, που ανήκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αν μου επιτρέπετε να κάνω και μια μικρή σημείωση, γιατί συνιστά μας διαφεύγει. Υπάρχει ένα παράδοξο εδώ, όπως εξελίχθηκε το πράγμα. Ο ελληνικός πληθυσμός ήταν πλειοψηφικός στην Ανατολική Θράκη και όχι στη Δυτική. Εν τέλει η ιστορία μας οδήγησε στο αντίθετο αποτέλεσμα. Η Ελλάδα να κρατήσει τη Δυτική Θράκη για γεωγραφικούς λόγους και όχι την Ανατολική. Και το λέω αυτό διότι στην Ανατολική Θράκη ζούσαν παραπάνω από 250.000 Έλληνες. Ήταν πραγματικά πλειοψηφία στην περιοχή, οι οποίοι ήρθαν όλοι πρόσφυγες μετά το 1922, όταν η Ελλάδα αναγκάστηκε να επιστρέψει την Ανατολική Θράκη στην Τουρκία. Το λέω γιατί πολλές φορές τους Ανατολικοθρακιώτες, τους πρόσφυγες, τους ξεχνούμε, δίνοντας έμφαση στους Μικρασιάτες και στους Πόντιους, καλώς, αλλά όχι να ξεχνούμε και τους άλλους.
0: Εμείς πάντως εδώ στον 89,5 δεν τους ξεχνούμε, γιατί θέλω να σας πω ότι στη σειρά αυτών των αφιερωμάτων όλη η επόμενη εβδομάδα θα αφιερωθεί στον ελληνισμό της Ανατολικής Θράκης και της Ρωμιλίας. Κάνουμε ένα ειδικό αφιέρωμα σε αυτό που λέτε.
1: Ήταν ένας ακμαίος ελληνισμός, πολυπληθής, ο οποίος έπεσε θύμα της ήττας της Ελλάδας στη Μικρά Ασία. Παίρνει λοιπόν η Ελλάδα την Ανατολική και τη Δυτική Θράκη. Παίρνει την επικύρωση της ελληνικής κυριαρχίας στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, συμπεριλαμβανομένων της Ήμβρου και της Ενέδου. Με ειδική συνθήκη που υπογράφει με την Ιταλία, ανοίγει η προοπτική να της παραχωρηθούν σχεδόν όλα τα Δωδεκάνησα, με δύο εξαιρέσεις. Η πρώτη εξαίρεση ήταν το Καστελόριζο, το οποίο οι Ιταλοί θα το κρατούσαν για πάντα. Και η δεύτερη εξαίρεση ήταν η Ρόδος, την οποία θα κρατούσαν οι Ιταλοί, αλλά για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, μετά την παρέλαση του οποίου θα μπορούσε να γίνει στο νησί δημοψήφισμα, με το ερώτημα της ένωσης με την Ελλάδα, με βάση τα πληθυσμιακά δεδομένα, το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ήταν προδιαγεγραμμένο. Άρα άνοιγε η προοπτική να δοθούν τα Δωδεκάνησα στην Ελλάδα. Και τα Δωδεκάνησα τελικά δεν δόθηκαν λόγω της ελληνικής ήττας στη Μικρά Ασία. Ήταν η δεύτερη παράπλευρη απώλεια. Τέλος, με τη συνθήκη των Σεδρών, η Ελλάδα παίρνει την εντολή διοίκησης για μια πενταετία της Σμύρνης και της ενδοχώρας της, της λεγόμενης περιοχής της Σμύρνης. Προσοχή όμως εδώ. Η Ελλάδα δεν παίρνει την κυριαρχία επί της Σμύρνης και της ενδοχώρας της. Δηλαδή το έδαφος εξακολουθεί τυπικά να ανήκει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα έχει εντολή διοίκησης της περιοχής με την προοπτική μετά την παρέλευση πενταετίας να διεξαχθεί στην περιοχή δημοψήφισμα υπό την αιγίδα της Κοινωνίας των Εθνών, του ΟΗΕ, ας το πούμε έτσι, εκείνης της εποχής, έτσι ώστε ο τοπικός πληθυσμός να αποφασίσει για το μέλλον. Με βάση τα πληθυσμιακά δεδομένα, η ελληνική πλευρά είχε λόγους να αισιοδοξεί ότι το δημοψήφισμα αυτό θα ήταν ευνοϊκό για την Ελλάδα και ότι θα μπορούσε μετά από μια πενταετία η περιοχή αυτή να γίνει τμήμα της ελληνικής επικράτειας. Ο Βενιζέλος μάλιστα είχε και μια άλλη ιδέα στο νου του, την οποία ήθελε να εφαρμόσει, αλλά οι εξελίξεις δεν επέτρεψαν την εφαρμογή. Είχε σκεφτεί μια αμοιβαία, εθελούσια και ειρηνική ανταλλαγή πληθυσμών. Τι σημαίνει αυτό? Έλληνες που κατοικούσαν εκτός των ορίων της περιοχής της Σμύρνης θα έρχονταν μέσα στην περιοχή της Σμύρνης και Τούρκοι που κατοικούσαν μέσα στην περιοχή θα οδηγούνταν έξω από την περιοχή, έτσι ώστε τα πληθυσμιακά δεδομένα να γίνουν ακόμα πιο ευνοϊκά για την ελληνική πλευρά και το όποιο δημοψήφισμα διεξαγόταν να ήταν πια συντριπτικό υπέρ της ένωσης της Σμύρνης με την Ελλάδα. Άρα η συνθήκη των Σεδρών είναι πραγματικά ένας διπλωματικός θρίαμβος,

0: και στην Μικρά Ασία. Θα περιβαλλόταν το ελληνικό κράτος από εχθρούς. Οι Βούλγαροι δεν είχαν ακόμα αποδεχθεί την απώλεια της Δυτικής Θράκης. Εξάλλου την ξαναδιεκδίκησαν την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι Τούρκοι, ειδικά εκείνοι του Κεμάλ, δεν είχαν αποδεχθεί με τίποτα την προοπτική απώλεια της Ανατολικής Θράκης και της Μικράς Ασίας. Επομένως, η Ελλάδα θα έπρεπε να είναι σε πολεμική εγρήγορση για μεγάλο χρονικό διάστημα και θα έπρεπε να αντιμετωπίζει δυνητικούς εχθρούς. Είχε αδυναμίες το οικοδόμημα των Σευρών, τις οποίες τις επισήμαναν όχι μόνο εκ των υστέρων, ιστορικοί ας πούμε εκ των υστέρων, αλλά και σύγχρονοι εκείνου του καιρού. Επισήμαναν δηλαδή το πόσο δύσκολη ήταν η εφαρμογή της. Και αν θέλετε να το πούμε και κάπως πιο ποιητικά, όταν λέω έτσι με έναν τρόπο που είναι ίσως πιο λογοτεχνικός, η συνθήκη των Σευρών είχε υπογραφεί με μελάνι, αλλά η εφαρμογή της προϋπέθεται αίμα. Το αίμα που θα έπρεπε να χύσει ο ελληνικός στρατός στη Μικρά Ασία για να επιβάλλει την εφαρμογή της στους Τούρκους, που ναι μεν την είχαν υπογράψει ο Σουλτάνος, αλλά που οι υπόλοιποι, ο Κεμάλ, δεν την αποδέχονταν με τίποτα και ήθελαν την συντριβή της.
1: Εδώ, κύριε Κλάψη, αξίζει να θέσουμε έτσι για τη συνέχεια της συζήτησης και κάποια άλλα στοιχεία. Θέλουμε αρχικά να σας παρακαλέσουμε να μας πείτε δύο λόγια για την επικύρωση της συνθήκης των Σευρών που δεν έγινε σε κανένα κοινοβούλιο, ούτε στο ελληνικό, να μας πείτε για ποιο λόγο ούτε δεν συνέβη ελληνικό. Αυτό. Και ένα δεύτερο, πώς ο θριαμβευτής εξερχόμενος μετά από αυτή τη διπλωματική νίκη Βενιζέλος θα υποστεί πραγματικά εκλογική κατάρρευση μέσα από τα αποτελέσματα των εκλογών που θα έρθουν τον Νοέμβριο του 1920. Πώς εξηγούνται αυτά?
0: Καταρχάς, η συνθήκη των Σευρών, όπως είπατε, υπογράφηκε, αλλά δεν επικυρώθηκε ποτέ. Δεν κυρώθηκε και δεν επικυρώθηκε. Ο λόγος ήταν ότι πολλοί από εκείνους που την υπέγραψαν, σχεδόν όλοι, ίσως με την εξαίρεση της Ελλάδας, είχαν μετά δεύτερες σκέψεις αναφορικά με το αν είχαν κάνει καλά ή δεν είχαν κάνει καλά. Ας πούμε, οι Ιταλοί την είχαν υπογράψει, αλλά όχι με μισή, θα έλεγα ούτε με τον τέταρτο της καρδιάς τους, γιατί έβλεπαν ότι αυτή ευνοούσε πολύ περισσότερο την Ελλάδα από ότι ευνοούσε την Ιταλία. Οι Γάλλοι πολύ γρήγορα άλλαξαν γνώμη για τη συνθήκη των Σευρών. Γενικά, υπήρξε μια μεγάλη ανακατάταξη των δυνάμεων και των προτεραιοτήτων τους, με αποτέλεσμα η συνθήκη σχεδόν αμέσως μετά την υπογραφή της, οπωσδήποτε από τις αρχές του 1921 και έπειτα, να είναι βέβαιο ότι δεν θα εφαρμοζόταν πλήρως στην πράξη, ότι θα έπρεπε να υπάρξει κάποια αναθεώρησή της. Άρα αυτή είναι η βασική εξήγηση. Ως προς τη συνθήκη των Σευρών, υπάρχει βέβαια και ένας μύθος στην Ελλάδα που θέλει τον Ελευθέριο Βενιζέλο να την έχει υπογράψει και να την υποστηρίζει και τους πολιτικούς του αντιπάλους, την αντιβενιζελική δηλαδή παράταξη, να καταφέρεται εναντίον της συνθήκης των Σευρών. Αυτό δεν ισχύει, γιατί η αντιβενιζελική, όσο και αν μπορεί να ακούγεται παράξενο αυτό, την ήθελαν τη συνθήκη των Σευρών, απλώς δεν ήθελαν την εφαρμογή της από τον ίδιο τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Ήθελαν εκείνοι να εμφανίζονται ότι ήταν οι περισσότερο πατριώτες, να το πω έτσι, και ουδέποτε αμφισβήτησαν τη σημασία της συνθήκης των Σευρών ή ουδέποτε υποσχέθηκαν ότι επρόκειτο να την εγκαταλείψουν τη συνθήκη των Σευρών. Και με αυτό πάω και στο δεύτερο υποερώτημα που έχει να κάνει με τις εκλογές του 1920. Ο Βενιζέλος ήταν αναγκασμένος να κάνει εκλογές. Δεν ήθελε να εγκαταλείψει την εξουσία, όπως εκ των υστέρων υποστήριξαν οι πολιτικοί του αντίπαλοι, ότι δήθεν δηλαδή έκανε τις εκλογές για να τη χάσει και να αφήσει αυτό που θα λέγαμε σήμερα την καυτή πατάτα της Μικρασιατικής Εκστρατείας στους πολιτικούς του αντιπάλους. Ήθελε να τις κερδίσει τις εκλογές και πίστευε ότι θα τις κέρδιζε. Δεν υπήρχαν τότε και τα μέσα που έχουμε σήμερα, οι δημοσκοπήσεις και όλα αυτά, ώστε να μπορεί κάποιος πιο εύκολα να δει ποια είναι η τάση στην κοινή γνώμη. Βλέπετε ότι ακόμα και σήμερα που τα έχουμε αυτά τα εργαλεία, πολλές φορές πώς διαψεύγονται οι προβλέψεις. Το έχουμε δει επανειλημμένως σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Επομένως, όντως πιστεύω ότι θα κερδίσει. Και μάλιστα θα σας έλεγα ότι η Βενιζελική Παράταξη όχι μόνο ήθελε να κερδίσει, αλλά μετήλθε ακόμα και αντιδημοκρατικών μεθόδων για να κερδίσει. Έκανε μαφίες στις εκλογές, όπου μπορούσε. Με κορυφαίο παράδειγμα, δύο κορυφαία παράδειγματα θα πω. Ξέρετε, μέχρι τότε οι εκλογές στην Ελλάδα και αργότερα, μέχρι το 1924, γίνονταν με τη μέθοδο του σφαιριδίου. Δεν υπήρχαν ψηφοδέλτια και κάλπες, ούτε ψήφιζες κόμμα. Ψήφιζες τους υποψηφίους του καθένα ξεχωριστά. Κατ' εξαίρεση στις εκλογές του 1920, σε δύο περιπτώσεις θα γινόταν για πρώτη φορά ψηφοφορία με κάλπη. Στην Ανατολική Θράκη, κατ' εξαίρεση από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, και στα στρατιωτικά εκλογικά τμήματα. Αυτό γιατί είχε σημασία. Διότι με την κάλπη ήταν πιο εύκολο να νοθεύσει το αποτέλεσμα Να σας πω δύο απλούς τρόπους που έγιναν και

0: Στην Ανατολική Θράκη δεν επετράπη να υπάρχουν αντιβενιζελικοί υποψήφοι. Άρα και να ήθελες να ψηφίσεις, δεν μπορούσες να ψηφίσεις. Ή σε πολλά εκλογικά τμήματα, ας πούμε στρατιωτικά, δεν πήγαν τα ψηφοδέλτια της αντιβενιζελικής παράταξης ποτέ. Άρα ο στρατιώτης που ήθελε να ψηφίσει αντιβενιζελισμό, απλά δεν μπορούσε να ψηφίσει. Το πιο ακραίο παράδειγμα είχε να κάνει με την όθευση του ίδιου του περιεχομένου της κάλπης. Παράδειγμα, στο στρατιωτικό τμήμα το οποίο διοικούσε ο Γεώργιος Κονδύλης, δεν έγινε καμία καταμέτρηση των ψήφων για έναν απλό λόγο. Άνοιξαν τις κάλπες από την κάτω πλευρά, έβγαλαν όλα τα ψηφοδέλτια και τα πέταξαν και έβαλαν σε εκατοντάδες, για να μην χρειαστεί να τα μετρήσουν καν, όλα τα ψηφοδέλτια υπέρ της βενιζελικής παράταξης. Με αποτέλεσμα το 100% των ψήφων εκεί να εμφανίζεται, χωρίς να είναι, υπέρ των βενιζελικών.
1: Ναι.
0: Άρα ο Βενιζέλος τις έκανε τις εκλογές για να τις κερδίσει. Από την άλλη, οι αντιβενιζελικοί, και εδώ υπάρχει, δεν κέρδισαν τις εκλογές επειδή υποσχέθηκαν αποστράτευση. Δεν κέρδισαν τις εκλογές επειδή υποσχέθηκαν απαγκίστρωση από τη Μικρά Ασία και εγκατάλειψη της ενθήκης των Σευρών. Αντίθετα, υπόσχονταν συνέχιση της ενθήκης των Σευρών και το υπόσχονταν και στις μεγάλες δυνάμεις, αυτό τις καθησύχαζαν. Γιατί κέρδισαν τις εκλογές? Τις κέρδισαν με ένα άλλο σύνθημα, με το σύνθημα «Κάτω ο τύραννος». Είναι αλήθεια ότι από το 17 έως το 20 ο Βενιζέλος είχε κυβερνήσει όχι με τον πιο δημοκρατικό τρόπο που μπορεί κάποιος να φανταστεί, ήταν εξάλλου και έκτακτες συνθήκες. Δηλαδή ήταν μπλεγμένοι σε ένα πόλεμο και μετά σε ένα δεύτερο πόλεμο, τη Μικρασιατική Εκστρατεία. Έκτακτα μέτρα σε συνθήκες πολεμικές είχαν ληφθεί σε όλες τις χώρες της Ευρώπης κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ήταν λογικό αυτό, μόνο που στην Ελλάδα συνεχίστηκαν και μετά το τέλος του πολέμου, γιατί η Ελλάδα είχε εμπλακεί στη Μικρασιατική Εκστρατεία. Κέρδισαν λοιπόν οι αντιβενιζελικοί, γιατί υποσχέθηκαν ότι θα αποκαταστήσουν τα συνταγματικά δικαιώματα του ελληνικού λαού. Είχε κουραστεί ο ελληνικός λαός και από αυτού του είδους την καταπίεση. Και κέρδισαν με έναν τρόπο ο οποίος ήταν αδιαμφισβήτητος σε εκλογές που διεξήγαγε ο Βενιζέλος. Κέρδισαν οι αντιπαλοί του. Κανείς δεν μπορούσε να πει ότι είχαν νοθεύσει το αποτέλεσμα, ότι είχαν κάνει βία ή οτιδήποτε. Υπάρχει ένας μύθος που θέλει τους αντιβενιζελικούς να χάνουν σε ψήφους. Οι βενιζελικοί δηλαδή να παίρνουν περισσότερες, αλλά λόγω του εκλογικού συστήματος να κερδίζουν αντιβενιζελικοί. Αυτό πάλι δεν είναι αλήθεια. Και γιατί δεν είναι αλήθεια? Πρώτα απ' όλα γιατί το εκλογικό σύστημα το είχε φτιάξει η κυβερνητική παράταξη. Όπως καταλαβαίνετε, δεν θα έκανε κάτι το οποίο θα ήταν εις βάρος της. Αλλά επιπλέον αυτού, και μόνο αν υπολογίσει κάποιος ότι στην Ανατολική Θράκη δεν ρίχθηκε ούτε μια ψήφος υπέρ των αντιβενιζελικών, γιατί δεν επιτράπηκε. Και το ίδιο περίπου έγινε στα περισσότερα στρατιωτικά εκλογικά τμήματα. Αντιλαμβάνεστε ότι το αποτέλεσμα των εκλογών, αν είχε χειραγωγηθεί, είχε χειραγωγηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση.
1: Ναι,
0: ήταν μοιραίες οι εκλογές του 20? Σε ένα βαθμό, ναι. Σε ένα μεγάλο βαθμό, ναι. Κανείς δεν μπορεί να μας πει με βεβαιότητα τι θα είχε γίνει αν ο Βενιζέλος είχε παραμείνει στην εξουσία. Αν δηλαδή η Μικρασιατική Εκστρατεία θα είχε εξελιχθεί με ευνοϊκότερο τρόπο για την ελληνική πλευρά. Το βέβαιο είναι ότι ο Βενιζέλος ήταν σίγουρα ικανότερος από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Χωρίς να μειώνω, ας πούμε, την πολιτική οντότητα του Γούναρη, του Πρωτοβουλάκη, του Μπαλτατζή, που είναι μερικοί από τους ηγέτες της αντιπολίτευσης. Ο Βενιζέλος ήταν σίγουρα πολύ ικανότερος και πολύ πιο αποδεκτός και διεθνός από τους πολιτικούς του αντιπάλους.
1: Και αυτό σημαντική παραμέτρος. Ναι. Δεν ξέρουμε τι θα γινόταν αν τελικά επικρατούσε στις εκλογές. Ναι.
0: Είναι δύσκολο να σκεφτεί κάποιος ότι τα πράγματα θα είχαν πάει χειρότερα από ό,τι πήγαν εν τέλει με την διαχείριση από τους αντιβενιζελικούς.
1: Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Συνομιλούμε με τον κύριο Αντώνη Κλάψη, επίκουρο καθηγητή διπλωματίας και διεθνούς οργάνωσης στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Θέλουμε για ακόμα μια φορά να ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Κλάψη, για το χρόνο που διαθέσατε και για τα όσα σημαντικά σημειώσατε στη σημερινή μας εκπομπή.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, κύριε Παπά.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικότερο τίτλο «Μικρασιατική καταστροφή. Ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία», ακούσατε την εκπομπή «Η ανακοχή του Μούδρου, η συνθήκη των Σευρών και η σημασία τους για την Ελλάδα». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς. Τον ήχο επιμελήθηκε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά των εκπομπών «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» που προγραμματίζει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός και στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Σήμερα θα προσεγγίσουμε δύο ψαλμούς, τον 141 και τον 142. Οι δύο αυτοί ψαλμοί έχουν μια κοινή αναλογία ως προς το περιεχόμενό τους. Είναι κραυγές ηκεσίας ανθρώπου εμπερίστατου, ανθρώπου που βρίσκεται υπό διωγμών. Ας δούμε τα ιστορικά δεδομένα που παράγουν αυτά τα δύο ποίηματα. Πρώτος βασιλιάς του Ισραήλ είναι ο Σαούλ, ενώ δεύτερος βασιλιάς είναι ο Δαβίδ, ο ποιητής αυτών των ψαλμών. Ο Δαβίδ δεν είναι γόνος του Σαούλ. Η βασιλεία δεν πάει κληρονομικά, αν και έχουμε περιπτώσεις ο γιος να διαδέχεται τον πατέρα. Όπως ίσως θα ξέρετε, ο